θέλω.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 8.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Ιστορική συμφωνία που

0: πετρελαίου κάνουν βουτιά, με το Brent να υποχωρεί πάνω από τα 4% αγγίζοντας τα 83 δολάρια το βαρέλι. Μέτωπος φοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδότησε το σκάνδαλο διαφθοράς στις πολεοδομίες. Με κυριακάτικη αναρτησή του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης διαμήνυσε ότι δεν υπάρχουν άβατα ούτε ανέγγιχτοι και ότι η κυβέρνηση συγκρούεται με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι προσπαθεί να κρυφτεί και ότι σύντομα θα αναγκαστεί να απολογηθεί, ενώ η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα έκανε λόγο για απίθμενο θράσος, χαρακτηρίζοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη αρχιερέα της διαφθοράς. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Ανακαινίζω και Νοικιάζω. Το πρόγραμμα που αφορά παλιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα με έτος κατασκευής έως το 1990. Προβλέπεται κρατική χρηματοδότηση έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό και συνολικά έως 36.000 ευρώ ανά σπίτι. Το ποσοστό της ενίσχυσης μπορεί να αγγίξει ακόμη και το 95% ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, με πρόσθετη επιδότηση για κάθε παιδί. Ενώπιον του ανακριτή απολογήθηκε ο κατηγορούμενος φαρμακοποιός, ο οποίος δήλωσε αθώος, ισχυριζόμενος ότι τηρούσε όλες τις νόμιμες διαδικασίες και προσκομίζοντας σχετικές ιατρικές συνταγές. Μέχρι στιγμής 5 από τους 14 εμπλεκόμενους έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ συνεχίζεται η διαδικασία για τους υπόλοιπους 8 κατηγορούμενους. Κατέρι θανάτου έστησε ο εκτελεστής του 25χρονου Τούρκου υπηκόου στα Εξάργυρα. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ο δράστης, ο οποίος φόρουσε μαύρα ρούχα και καπέλο, ευνηδίασε το θύμα και το πυροβόλησε πισόπλατα τουλάχιστον 5 φορές πριν εξαφανιστεί. Στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες πέρασε από εχθές η Θεσσαλονίκη. Συνολικά 830 άνθρωποι κάθε ηλικίας πλημμύρισαν την πλατεία Αριστοτέλους και χόρεψαν ταυτόχρονα ζεϊμπέκικο, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ που κατήχε η Κύπρος με 754 χορευτές. Στην μεγάλη γιορτή συμμετείχαν χορευτές από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και από τη Βοστόνη και το Πεκίνο. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elviv 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές.

0: του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
1: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
2: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
2: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
5: Smart Finance.
4: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
5: Smart Finance.
4: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
5: Smart Finance.
4: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 703.
6: Έλα, Γιώργη!
7: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
6: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
7: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
6: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
7: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
8: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
9: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
8: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
9: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
6: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
11: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
12: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
11: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
12: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
11: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
12: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
11: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
13: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
14: GPS και βυθώματο εσείς.
13: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
14: GPS λόγιο έχεις.
13: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
14: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
13: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις Οικές, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
14: Μεϊμάρης.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, καλή νέα εποχή. Και για όποιους καταλαβαίνουν τα αγγλικά, το τραγούδι των Scorpions τα λέει όλα.

Το λέει και ο Μανώλης. Καλή αρχή σε όλα. Ομάδα και κόσμος, πεδίο δόξης λαμπρό. Θα παίξω και τον ύμνο που τον παραμέλησα προχτές. Ακόμη και ο πρόδρομος Καπαδόκης γράφει ότι από χτες ξεκινάει η νέα αυτοκρατορία της Αριανάρας μας. Καλημέρα. Εκεί στην πρωτεύουσα του ηρωικού Μοριά δεν νομίζω να πήρατε πολύ χαμπάρι. Μάικ Μιχάλη, καλημέρα. Τι έγινε χτες στο αεροδρόμιο.

καλημέρα στον Κώστα Αμπελόκηπο. Ο Κώστας Αμπελόκηπο επιμένει να καλεί τους, να αποκαλεί μάλλον τους απέναντι πανελλήνιος γουσού λόγω της της αριθμίας των τίτλων που έχουν οι απέναντι με τον πανελλήνιο, ενώ στο μπάσκετ. Τον έχουμε για ιερές στιγμές. Δεν το κατάλαβες, φαίνεται, Κώστα Αμπελόκηπε. Ο Πούλιος Δεγκρέατ μάλλον έτρεξε στο αεροδρόμιο για να αναφωνεί ρεμπίλι, ρεμπίλι, κάει και η πλάτη μου και θέλει βαζελίνη.

Έλα καλά, δεν πειράζει, το γιορτάσουμε τώρα. Γιατί όπως συζητούσαμε χθες και με κάτι φίλους στο Καρμέλ, δεν είναι η υποδοχή του προσώπου, είναι η υποδοχή της νέας εποχής, η οποία εκπροσωπείται από το πρόσωπο.

Γιώργο, τι έγινε εκεί, είσαι έξω από τη μπουτίκ και γυροφέρνεις τώρα. Καλημέρα στην Αντιγόνη, καλημέρα και στην εταίρα θηλυκή παρουσία Ανέστη, την Κορίνα. Έχει τόσα πολλά αρέσει η Κώστα Μπελότη, είσαι σίγουρος. Έχει 6 πρωταθλήματα ο Πανελλήνιος. Τότε αυτός θα είναι η απειλή που λέει, γιατί όλο αυτό συνέπεσε και με άλλα 2 εντός εισαγωγικών ευχάριστα γεγονότα, όσο ευχάριστος μπορεί να είναι ένας πόλεμος, διότι ο μεν πόλεμος τουλάχιστον στο ένα του σκέλος στη Μέση Ανατολή μοιάζει να οδηγείται σε μια ειρήνη, όσο και όπως, τέλος πάντων, και καλύτερα δεν μπορούσαμε να περιμένουμε. Οπότε ο μεν πόλεμος εκεί κλείνει για να μας ανοίξει εμάς τον δρόμο να συνεχίσουμε, να μπορούμε να πανηγυρίσουμε, γιατί έτσι πως είμαστε και γκαντέρνες, δεν ξέρεις τι μπορεί να σου τύχει σε αυτόν τον δρόμο του επομένου έτους. Ο δε πόλεμος του ΟΑΚΑ, ήταν όμως ωραίο το σύνθημα, πως το έλεγε, μέσα στο... Πως το έλεγε ρε Λάζαρε. Με το ΟΑΚΑ και το σπίτι του ΟΑΚΑ, που πήρε το ευρωπαϊκό, που πήραν το ευρωπαϊκό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο συνέβη το Σάββατο στο ΟΑΚΑ ήταν ένας πόλεμος που απέδειξε ακριβώς το πόσο ανάγκη υπάρχει για μια νέα εποχή, όχι μόνο στον Άρη αλλά γενικότερα στο ελληνικό μπάσκετ. Τώρα γυρνάει η Αντιγόνη από το αεροδρόμιο, λέει θα περάσει σε λίγο από εδώ κάτω, τώρα γυρνάει.

Και βέβαια στον πόλεμο του ΟΑΚΑ ο Γιαννακόπουλος βρήκε την ευκαιρία να επισημάνει την έναρξη της νέας εποχής, έστω θέλοντας να πικάρει τους απέναντι και μιλώντας για τον Άρη που επανέρχεται, τους δικούς του απέναντι. Οι δικοί μας μοιάζουν εξαφανισμένοι. Ναι, ναι, Νίκο Μηχανάρα, καλημέρα. Πράγματι, δεν είναι αυτό το οποίο με εντυπωσίασε περισσότερο από όλα στην υποδοχή του αεροδρομίου ήταν η ηλικία των συμμετεχόντων. Πραγματικά χάρηκα που είδα ότι βγήκαν από τα σπίτια τους και πανηγύρισαν και άρα θα πάνε στις παρέες τους και στα σχολιά τους νέα παιδιά με ψηλά το κεφάλι.

Ναι, και έχει και τη φωτογραφία ο Νίκος Μηχανάρα. Πραγματικά πάρα πολύ το χάρηκα την ηλικία αυτών που πήγαν για την υποδοχή στο αεροδρόμιο. Δεν είναι παλιοκερίσχοι σαν και εμάς που μνημονεύουν εποχή αυτοκρατορίας Γκάλ. Είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να ζήσουν νέα εποχή αυτοκρατορίας. Αυτό, Μάικ Μιχάλη μου, θα το αφήσουμε για σήμερα. Δεν έχουμε δείγματα τέτοια που σε πρώτη φάση να μπορούν να αναστείλουν τη χαρά μας. Αυτό γράφεις, αυτό που συνέβη το Σάββατο έδειξε ότι με το σταυρό στο χέρι δεν κάνεις τίποτα. Εννοείς αυτό που συνέβη στο ΟΑΚΑ? Να το στέλνει και σε βίντεο ο Μανώλης. Τελικά ωραία το λέει, διότι παραθέτει και τη δήλωση του Γιαννακόπουλου: ξέφυγαν με 6 πρωταθλήματα από τον Άρη που επανέρχεται. Μπορούν να κοιμούνται για 6 χρόνια ήσυχοι. Τελικά όλοι Άρης είμαστε. Καλά το λέει ο Μανώλης. Οι γραμμές για λίγο είναι κλειστές. Well,

και ο δύσπιστος τετρακτής πίστηκε και λέει έτσι όπως χθες καταλύεται κάθε ψευδολόγημα, ψευδοειδεολόγημα. Ψευδοειδεολόγημα πενταετούς και καλά προγράμματος. Έβγε.

Άρα για να ανακεφαλαιώσουμε, αρχή νέας εποχής για τον Άρη. Έστω με μπάλωμα, αρχή νέας εποχής για τη Μέση Ανατολή και τέλος μιας παλαιάς εποχής για το μπάσκετ, όπως αυτή επιδείχθηκε και αποδείχθηκε στο ΆΚΑ.

και μαζί με την εικόνα της υποδοχής ο Μανώλης στέλνει και ένα μικρό κειμενάκι που τη συνοδεύει και είναι του φίλου Βασίλη Βλαχόπουλου, που γράφει: «Πολλοί θα εστιάσουν στην εικόνα αυτών των χιλιάδων τρελών οι οποίοι κυριακάτικα μες το μεσημέρι και με θερμοκρασία άνω των 32 βαθμών Κελσίου τραβήχτηκα στο αεροδρόμιο. Αντί της ηλιοθεραπείας σε κάποια παραλία, προτίμησα να στιβαχτούν στο τελωνείο του αερολιμένα Μακεδονία, γιατί καλή η Χαλκιδική, αλλά σπανούχλη δεν είχε». Και έτσι δικαιώνεται και ο Πούλιος Δεγκρέατ που ζητάει βαζελίνη επειδή κάει και η πλάτη του. Παρεμπιπτόντως, την ίδια τοποθεσία έχει γίνει υποδοχή και των ηρώων της Προύσας πριν από 29 χρόνια. Τότε όμως ο Άρης είχε επιστρέψει ως εκπορθητής και τροπεούχος του κυπέλου Κόρατς, τούτη τη φορά όμως υποδέχθηκε τον επόμενο προπονητή του. Και όμως η τρέλα παραμένει ίδια. Επαναλαμβάνω, επειδή σωστά τέθηκε και ως ερώτημα, το συζητούσαμε, σας λέω χθες, το Καραμινίδης, μικρή είναι η ομάδα, έτσι, δηλαδή ξεσηκώθηκε ένα κάρο κόσμος να υποδεχθεί έναν νέο προπονητή. Όχι, να υποδεχθεί στο πρόσωπο αυτού του προπονητή μια νέα εποχή.

Καλημέρα Τεό Αριανάρα Beyond Logic. Πέρα από τη λογική, ήταν καλοκαιρινό απόγευμα, 32 βαθμούς όπως τα διαβάσαμε κιόλας. Ήταν κάπου 5.000 κόσμος, έτσι από εμπειρία με το μάτι τόσο περίπου το προσδιορίσα αριθμητικά. Εντάξει, τι άλλο. Καλημέρα στη νέα εποχή από τον Άντζελο Αυγούστα. Ελπίζω η ιστορία να ξαναγραφτεί διπλούν με καρμπόν όπως παλιά, έτσι, Άντζελο Αυγούστα. Χθες είχαμε την κουβέντα σου με τον Ανέστη.

Πάντως, επειδή το αναφέρουμε και το συσχετίζουμε με την ιστορία, η ιστορία συνήθως έχει νόημα και έτσι θα γίνει όταν, όχι όταν επαναλαμβάνεται μάλλον, όταν γράφεται με έναν καινούριο τρόπο, όταν ανανεώνει και τα κοιτάπια της δηλαδή η ιστορία.

Τε όχι, νομίζω ότι έκλεισαν όλα τα στόματα. Καλά, κάποια βέβαια γνωρίζουμε πολύ καλά τους συντρόφους αριανούς που μας περιβάλλουν και τις διάφορες ποικιλίες τους, αφού δεν μιλήσαμε σήμερα για αγροτιά με τον Μπέλα το πρωί. Ξέρεις πολύ καλά, Τε, ότι κάποιοι απλώς έχουν κλείσει προσωρινά το στόμα τους. Θα βρουν τρόπο, θα βρουν αφορμή, θα βρουν ευκαιρία. Αλλά η ομάδα από ό,τι φαίνεται θα προσπαθήσει να περιορίσει αυτές τις ευκαιρίες αντίδρασης και γκρίνιας που πολλές φορές ο Αριανός τις γραπώνει πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα. Μπράβο Θανάση, 3, έτσι να το δούμε και αυτό. Γελάω γιατί το στέλνει ένα μήνυμα. Δεν είναι, είναι των ημερών, όχι ακριβώς της ημέρας, αλλά εντάξει, μην ξεχνάμε, παγκόσμιο κύπελο τρέχει δίπλα μας και γύρω μας. Οπότε γράφει ο Θανάσης 3, καλή εβδομάδα να έχουμε. Να πούμε και κάτι χιουμοριστικό, λέει, κάτσε να δω χθες το Ολλανδία-Ιαπωνία. Και εγώ, και με πολύ περιέργεια και αγωνία, και νομίζω ότι δικαιωθήκαμε, έτσι. Δηλαδή πιστεύω και στις δύο αυτές τις ομάδες παίζουν καλή μπάλα και από τις λίγες ομάδες που παίζουν χωρίς σκοπιμότητες. Καλά, οι άλλοι είναι οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί δεν παίζουν, οι Γερμανοί εκτελούν. Τους κατηγορούς δεν είναι, ρε, δεν κάνει. Όχι, ρε, άμα θες ρε κουρασάω να πας να παίξεις παγκόσμιο κύπελο, έτσι είναι, να πέσεις πάνω στους Γερμανούς, να δεις πως είναι, όχι χάρες και πανηγύρια. Εμείς όταν τρώγαμε τα τέσσερα πριν πόσα χρόνια στην Αμερική, τις τεσσάρες, καλά ήτανε. Όταν έβγαιναν παλιά στο ξέφωτο κάτι Κονγκό που θα ξαναβγεί τώρα και τρώγαν η Αιτή τώρα που την είδα προχτές και κόντεψε να πάρει και την πρώτη φορά που πήγε, για ρωτήστε τι έπαθε. Έτσι είναι κουρασάω μου, όχι μαγκές και τελική παγκόσμια με τους Γερμανούς εκεί. Λοιπόν, και γράφει ο Θανάσης 3 και το έκλαιγα, λέει, με τον τερματοφύλακα τον Σαμουράι, τον Σουζούκι, που είναι μαύρος, ρε εσύ. Αχ, να σε καλά, ρε εσύ, γιατί το σκεφτόμουν και εγώ, Θανάση 3, χθες που το έβλεπα το μάτς και έχω μια αγάπη για τους Ιάπωνες. Μόνο και μόνο γιατί είναι φορείς ενός διαφορετικού και υψηλότατου πολιτισμού που δεν έχει καμία σχέση με όλον τον υπόλοιπο πλανήτη. Δεν ξέρω αν αυτοί τώρα, επειδή και της μόδας η Ιαπωνία, αν αυτοί που ταξιδεύουν τώρα στην Ιαπωνία και πάνε και έρχονται. Δηλαδή, φτάσαμε σε σημείο να ακούω σε παρέα να λέει, πού σχεδιάζει να πας, λέει άλλοι, στο Βιετνάμ. Καλά, μωρέ, στο Βιετνάμ, και ποιος δεν πήγε. Ακού τώρα. Βιετνάμ, Ιαπωνία, αυτή είναι η μόδα της εποχής. Ήταν το Περού, Βιετνάμ, Ιαπωνία. Να δούμε τι θα ανακαλύψει, γιατί υπάρχει η μόδα και στα ταξίδια. Εν πάση περιπτώσει, τώρα τελευταία έχουν ανακαλύψει όλη την Ιαπωνία. Δεν ξέρω πόσο ανακαλύπτουν πέρα από τους ναούς της, γιατί ως επιτοπλής των ναούς και έναν πολύ ιδιαίτερο και σύγχρονο τρόπο ζωής έχει η Ιαπωνία. Αλλά πίσω από όλα αυτά, κάτω από το κέλυφος, ας πούμε, κρύβεται ένας βαθύς πολιτισμός σεβασμού του ενός ανθρώπου για τον άλλον, κυρίως του ενός πολίτη για τον άλλον. Και αυτό εκδηλώνεται και στον τρόπο που αγωνίζεται η εθνική Ιαπωνία, γι' αυτό, αλλά μαύρος τερματοφύλακας. Και κοιτάω τώρα, για να σου πω την αλήθεια, ρε Θανάση 3, έβλεπα τον αγώνα, δεν είχα προσέξει τον τερματοφύλακα και έλεγα μέσα μου, μπράβο ρε Ιάπωνες, να, ούτε ένα μαύρο δεν έχουν. Και βλέπω τόσο σούδια. Σε κάνα πεντάλεπτο θα ανοίξουμε και γραμμές. Πάντως ήταν σίγουρα ο καλύτερος αγώνας του παγκόσμιου κυπέλου χτες, το Ολλανδία-Ιαπωνία. Δύο ομάδες που καλώς συγκαταλέγονται στα φαβορί και ωραίο μάτς και, σας λέω, χωρίς σκοπιμότητες. Βέβαια, οι Ολλανδοί ανέβηκαν λίγο, έδωσαν χώρο στους Ιάπωνες, έτσι δέχτηκαν το δεύτερο γκολ. Οι Ιάπωνες θα παλέψουν, σαμουράι είναι, το είπε και ο Θανάσης, σαμουράι είναι, θα παλέψουν ως το τέλος και αν χάσουν, χαρακίρι. Θα μάθουν και στο Σουζούκι το να κάνει χαρακίρι, έτσι ξέρεις, με εκείνη την ιεροτελεστία που έχει το χαρακίρι, είναι
και αν πάτε στην Ιαπωνία σε κάποια από τα κλασικά κτίσματα, ας πούμε ο πύργος εκεί που γυρίστηκε το Ραν του Κουροσάου, έχει θεατρική σκηνή στην οποία γινόταν το χαρακίρι. Δεν ήταν έτσι άντε. Θεατρική σκηνή στην οποία πραγματοποιούταν το χαρακίρι. Να μάθουν να κάνει, να μην πάνε καλά και να χρειαστεί να κάνουν χαρακίρι. Αυτό τα κάνει και ο Μαύρος μαζί.

Έλα, την έφερε τη βαζελίνη ο Κώστας Αμπελόκηπος, έχει το σπανούλι να κρατάει ένα σχετικό δοχιάκι. Χριστάκο, καλημέρα. Όλες οι αυτοκρατορίες, λέει ο Χριστάκος, πέφτουν και μετά χάνονται. Η μόνη που θα επανέλθει σε μόλις 25 χρόνια είμαστε εμείς. Η δυναμική του Άρη είναι ανεπανόρθωτη.

το τέλος του τραγουδιού θα ανοίξουν και οι γραμμές στο 328-828, ενώ το 6936-512-099 είναι εν λειτουργία και εν δράση.

Ναι, ναι, με Ρίτσαρτ Τσέμπερλεϊν όμως, στις 20 μου, καλημέρα. Είχε κάνει το Σογκούν. Εντάξει, με Ρίτσαρτ Τσέμπερλεϊν, όχι με μαύρο τερματοφύλακα.

0: Λάζαρε, στο κανονικό τηλέφωνο έχω ανοίξει τις γραμμές. Παρών!
1: Καλημέρα!
0: Καλημέρα! Καλημέρα!
1: Βασίλη, ωραία τα...
0: Παρών! Ναι, έλα, τώρα σε ακούω.
1: Έλα, καλημέρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, χθες ήταν πάρα πολύ ωραία. Είχα μαζί με το γιο μου.
0: Ναι, ναι.
1: Είπα ότι ήμασταν και στην ψηφοφορία πες πριν από ένα χρόνο. Λέω, βλέπεις, λέω, μέσα σε ένα χρόνο άλλα περιμέναμε και άλλα γίνανε. Και να θυμάσαι, λέω, ότι είμαστε, λέω, μέρος αυτής της αλλαγής. Εγώ με 44 δεν πρόλαβα και πολλά από την αυτοκρατορία. Κάτι ψηλά από το Ρήνο, λίγο περισσότερα από Προύσα.
0: Ήσουν κιόλας στο Τωρίνο?
1: Όχι, λέω, δεν
0: ναι, λέω αν,
1: τηλεόραση,
0: ναι.
1: Από την τηλεόραση, ναι. Λοιπόν, οπότε του λέω τώρα μεγάλε κάσε να ρουφάς σας φουγγάρι.
0: Έτσι.
1: Για να θυμάσαι τα παιδιά σου, να τα λες τα παιδιά σου.
0: Ωραίο, γιατί τώρα αυτό που λες είναι πραγματικά σημαντικό. Διότι ας πούμε να επαναλάβουμε το τραγούδι του Καζαντζίδη, Θεέ μου τη δεύτερη φορά που θα έρθω για να ζήσω. Εδώ είναι δηλαδή μια τέτοια περίπτωση στην οποία θα ζήσουμε για δεύτερη φορά. Αλλά τώρα θα σεβαστώ πολύ περισσότερο τις στιγμές. Γιατί τότε εσύ δεν θα το θυμάσαι. Εκεί που άρχισε η αυτοκρατορία να εγκαθιδρύεται και να μην έχει ουσιαστικά καμία εσωτερική απειλή, πάρα πολλούς από αυτούς τους αγώνες που παίζαμε για το πρωτάθλημα, που παρουσιάζαμε σόου, έτσι, κάθε αγώνας ήταν μια διαφορετικού τύπου παράσταση. Δεν το είχαμε, δηλαδή δεν αντιλαμβανόμουν ότι πρέπει, όπως πολύ σωστά είπε στο γιο σου, να ρουφάς τις στιγμές, να μην αφήσεις ούτε μία να χαθεί, ούτε μία να πέσει κάτω.
1: Αυτό που λες, το σόου, ο Άρης, η αυτοκρατορία ήταν η Beatles της Ελλάδος.
0: Ωραίο. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα θα βγάλω και ένα παράπονο.
0: Ναι.
1: Για τον ΑΣ.
0: Ναι.
1: Γιατί ελπίζω να μας ακούνε. Μας έχουν πει ότι οι πληρωμές μπορούν να γίνουν και ηλεκτρονικά. Σωστά.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ένα POS εκεί στον ΑΣ μπορούν να αγοράσουν.
0: Ξαναπέστο και φώναξέ το.
1: Εγώ λόγω δουλειάς δεν μπορώ να κουβαλάω με τριτάκι. Είναι δύσκολο. Πήγα το Σάββατο να πληρώσω τη ρημάδο συνδρομή μου. Δεν έχουμε, λέει, POS, λέει, μέσα στο site. Έχω μπει στο site να κάνω πληρωμή, δεν μπορώ να κάνω μέσα στο site. Να, από τα χέρια ψηλά σηκώνω.
0: Ναι.
1: Είναι θα δώσει λεφτά.
0: Πάρα πολύ σωστή παρατήρηση, πάρα πολύ σωστή. Την έχω ακούσει και από άλλον, οπότε την επαναλαμβάνω.
1: Ένα POS είναι.
0: Ναι, ένα POS, ναι. Δεν ξέρω, δηλαδή, κάθε περίπτερο έχει POS.
1: Λοιπόν, στο ραδιόφωνο κρεμασμένοι από εδώ τώρα, γιατί 12 η ώρα θα μάθουμε και άλλα ευχάριστα, μου φαίνεται.
0: Αλές, ε!
1: Σίγουρα. Δεν ξέρω, και το είπαν και κάποιοι χθες, θα το ξαναπώ και σήμερα. Οι δημοσιογράφοι του σταθμού ας ρωτήσουν τι πλάνο έχει ο Ξιάου για γήπεδο. Γιατί εγώ το πιστεύω, θα φτιάξει γήπεδο.
0: Θα το ρωτήσουν σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Διότι αυτό είναι το επόμενο, το next big thing που λένε και οι Αμερικανοί.
1: Μα
0: το γήπεδο,
1: το γήπεδο εκτοξεύει τις ομάδες. Δες τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο, δες την ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, εντάξει, που κάναν γήπεδα με μαγαζιά, με εστιατόρια, με. Ακολουθεί ο Παναθηναϊκός και όλοι αυτοί θα εκτοξεύονται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά. Παρών.
2: Έλα, ρε.
0: Να το στρε, έλα. Ανησύχησε, ανήσυχε που είναι ο Πέρας.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλημέρα.
2: Με άλλη ψυχολογία, λίγο να φτιάξει ψυχολογία μας.
0: Γι' αυτό, ναι, ναι. Λέω, είναι σε αγρανάπαυση, διότι τώρα έχουμε το θέμα Σπανούλη σε προτεραιότητα, οπότε είναι σε δεύτερη μοίρα.
2: Τι να πω, θα τα πούνε.
0: Τα ροδάκινα των Γιάννητσών και.
2: Θα κάνουμε ένα σχόλιο μόνο για το Μουντιάλ και να σε αφήσω.
0: Για το Μουντιάλ, ευχαρίστω, ναι.
2: Λοιπόν.
0: Τρελαίνομαι για σχόλια για το Μουντιάλ, κατά βάση.
2: Πρώτον, μου αρέσει που είναι έτσι. Είναι λίγο αχανές, αλλά δίνει την ευκαιρία στο φτωχό να πραγματοποιήσει το νερό του. Το κουρασάω θα έρχονταν ποτέ.
0: Θα το μαθαίναμε ποτέ, πες, αν δεν εμφανιζόταν.
2: Ενώ πριν, ας πω παράδειγμα, του 50, του 60, ήταν 16 ομάδες. Ήταν πολύ λυτή.
0: Και του 70, 16 ήταν και ναι, ναι. Στο πρώτο μέρος του 80.
2: Ναι, ναι. Ήταν πολύ ελιτιστικό. Δηλαδή, ανακυκλώνονταν οι ίδιες ομάδες βασικά. Είχαν τα μέσα η Ιταλία, η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Γερμανία κτλ. Ολλανδία. Και μετά 5, 6, 10 θέσεις.
0: Υπήρχε μια αντιπροσωπευτικότητα. Κοίταξε, το ξέρεις πάρα πολύ.
2: Δεν ήταν ωραίο. Ήταν πολύ
0: ναι,
2: ελιτιστικό.
0: Αλλά η, η αντιπροσωπευτικότητα, την αντιπροσωπευτική, τη συγκροτούσε ποσοστιαία ναι. Η βάση των ομάδων και των βαθμών που είχαν,
2: ναι,
0: των υπήρων μάλλον.
2: Δεν
0: δηλαδή, μόλις άρχισε η Αφρική να ανεβάζει την ποιότητά της ναι. Και να ανταγωνίζεται τις υπόλοιπες ομάδες, μόλις άρχισε εκεί το 84 από τα πρώτα αποτελέσματα, το ναι. 82, συγγνώμη, η Αλγερία που κέρδισε τη Γερμανία.
2: Και το Καμερούν είχε παίξει καλά.
0: Και το Καμερούν, γι' αυτό είπα η Αφρική, το Καμερούν από τους ναι. πρώτους εκπροσώπους. Άρχισαν να μαζεύουν βαθμούς, να κάνουν αισθητή την παρουσία τους, άρα να πολλαπλασιάζονται και οι παρουσίες τους. Αλλά ναι. τώρα παραπολαπλασιάστηκαν. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση,
2: Πέλα. Εντάξει. Τώρα να πούμε λίγο για τις ομάδες, λίγο τις μεγάλες, να σχολιάσουμε. Λοιπόν,
0: βεβαίως.
2: Τάκα-τάκα. Ε?
0: Βεβαίως.
2: Η Βραζιλία, φίλε, θέλει μετά από 24 χρόνια να το πάρει, γιατί δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ, να μην έχει πάει το τελικό. Σε αυτά τα 24 χρόνια. Και τη μία φορά που ήταν στην τετράδα, εκείνη το φοβερό στο σπίτι της, που έφαγε από τους Γερμανούς 7-8.
0: Τα 7, ναι.
2: Που λέγαμε Γερμανία εκτελούν, που λέγαμε.
0: Ναι, ναι,
2: είναι δηλαδή
0: ναι.
2: μεγάλο το κίνητρο, έχει και τον Αντζελότη, για μένα έχει πιθανότητες μεγάλες. Πλάσου να είναι τετράδα. Τώρα δεν ξέρω. Η Αργεντινή θέλει να επαναλάβει αυτό που είχε κάνει μόνο η Βραζιλία και η Ιταλία το 30. Εντάξει. Να πάρει δύο συνεχόμενα μουντιάλ, δηλαδή να πατήσει τη Βραζιλία σε αυτό, κατάλαβες.
0: Ναι, σωστό.
2: Δεν ξέρω αν είναι εύκολο, δύσκολο είναι, αλλά καταλαβαίνεις.
0: Πολύ, πάρα πολύ.
2: Ναι. Η Γαλλία θέλει να πιάσει τα τρία μουντιάλ που έχουν πολύ λίγες ομάδες και από τρία και πάνω. Τέσσερις ομάδες πρέπει να είναι.
0: Τέσσερις ομάδες είναι που έχουν τρία παγκόσμια
2: και πάνω. Είναι η Αργεντινή, είναι, νομίζω.
0: Η Ιταλία, η Βραζιλία
2: και
0: η Γερμανία.
2: Ναι. Οπότε η Γαλλία, τα δύο, ας πούμε τώρα, η Γαλλία, αν τα κάνει τρία, μπαίνει σε αυτή την κάστα, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Για την Αφρική, φίλε, περιμένω εγώ τη Σενεγάλη πολύ καλή έκπληξη. Δεν ξέρω την είχατε.
0: Και εγώ τη Σενεγάλη θα πω.
2: Να το θυμάστε αυτό.
0: Αλλά,
2: έχει και ένα, δεν ξέρω για αυτούς που ξέρουν, οι Γερμανάζοι που μας ακούνε, έχει λένε και ένα χαφ επιθετικό. Που παίζει στη Λειψία, που είναι το μέλλον της Ευρώπης, μπορείς. Φωτιά uh-huh. είναι. Uh-huh. Να τον δει ο Θόδωρος να τον πάρει, ρε.
0: Βέβαια, ρε, εσύ, καλά, ναι, εννοείται.
2: Ναι. Κάνα 50 εκατομμύρια θα τον πάρουμε.
0: Μα σίγουρα. Τώρα γι' αυτό λείπει, είναι κάπου στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Ναι.
0: Το Ιράν δεν είναι, ο Θόδωρος είναι. Το Ιράν ξέρεις, ναι. έτσι, το Ιράν. Να πούμε ναι. και μια πληροφορία. Μένει, δεν επιτράπει να διαμείνει.
2: Απαράδεκτο.
0: Απαράδεκτο, έτσι.
2: Τώρα,
0: ναι. Δηλαδή, από τη μια είναι γιορτή ειρήνης και φιλίας στο παγκόσμιο κύπελο, από την άλλη ναι. δεν επιτρέπεται να διαμείνουν στην Αμερική όπου αγωνίζονται, μένουν στο Μεξικό ναι. και μπαινοβγαίνουν στην Αμερική. Ξέρεις τώρα πότε παίζουν στο Λος Άντζελες, θα πάρουν το πρωί το αεροπλάνο από το Μεξικό.
2: Τραγικό.
0: Τραγικό.
2: Ναι. Αυτά δεν τα έκανε ούτε ο Χίτλερ. Πολύ σωστά είπε ένας μεσογράφος,
0: ναι.
2: ο Παπαδογιάννης, δεν μάθει πως το είπε, τον άκουγα λίγο που μιλούσε στο ίντερνετ. Λέει αυτά, ο Χίτλερ, δεν, ρε παιδί μου, τους μαύρους τους άφησε, δεν απαγόρευσε κανέναν στην Ολυμπιάδα του 36. Κατάλαβες.
0: Να συμμετάσχουν, γιατί όταν κέρδισε ο Τζέσε Όουνς, δεν νομίζω το ναι. χάρηκε, τουλάχιστον αυτό φάνηκε.
2: Ναι, τέλος.
0: Ναι.
2: Εγώ είναι η πρώτη φορά που έχουν γίνει πόσοι αγώνες, δεν έχω δει ούτε ένα, Βασίλη. 10 λεπτά το πολύ σε μερικούς αγώνες.
0: Ναι, εγώ κάνω προσπάθειες, ανοίγω τα μάτια, κλείνω τα μάτια, κοιμάμαι στον καναπέ.
2: Πιστεύω και... τώρα που θα ξεκινήσουμε μετά η μονή αγώνες από τους 32 και μετά, θα είναι πάρα πολύ.
0: Ο Γιάννης Παπ, επειδή δεν άκουσα τι είπες, Πέλα, αλλά σε διορθώνει, ναι. δεν ξέρω τι είπες και μου κάνει εντύπωση. Το 1930 λέει ο Γιάννης Παπ, το πήρε η μεγάλη Ουρουγουάη, πράγματι, και έχουν κτίσει.
2: Όχι, ρε φίλε, τη δεκαετία του 30, βρε παιδί μου, που πήρε Ιταλία 34 και 38. Κοντά σε Τσεχοσλοβακία και Ουγγαρία.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει.
2: Ναι, τα πήρε δύο συνεχόμενα. Ναι. Απλά και δεν τα μετράνε, γιατί τα θεωρούν ότι ήταν του Μουσολίνη ή τέτοια. Αλλά η Βραζιλία είναι η μόνη που έχει πάρει μετά πιο καθαρά δύο κολλητά, 58 και 62.
0: 58 και 62.
2: Και ναι. και σε αυτό, κατάλαβες.
0: Το 62 ήταν και το πιο αδιάφορο παγκόσμιο κύπελλο.
2: Στη σειρά, αδιάφορο ή όχι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, αδιάφορο ή όχι, έγραψε ιστορία. Ναι.
2: Η Γερμανία θέλει να πάρει το πέμπτο, να τη φτάσει στη Βραζιλία. Αυτό έχει να γίνει από το 58, κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Να είναι αυτές οι δύο στα ίσα, με ένα και ένα. Που είχε πάρει το 54 η Γερμανία στην Ελβετία το περιβόητο, έτσι.
0: Ναι.
2: Και το 58 η Βραζιλία στη Σουηδία μέσα, το 2-5.
0: Το 2-5 ακριβώς.
2: Να, η Ιταλία δεν υπάρχει, η Ολλανδία τάξη, και η Αγγλία τι να θέλουν τώρα αυτοί.
0: Και οι δυο θέλουν αυτοί. Είναι στερημένοι, ακριβώς.
2: Ναι,
0: είναι στερημένοι. Ναι. Η Ολλανδία φάνηκε και χτες, είναι καλή ομάδα όπως πάντα. Στην
2: πολύ
0: άμυνα.
2: Τώρα ο Βαντάικ στην άμυνα. Πόσο κουρασμένος είναι, πόσο.
0: Πάντως νομίζω ότι κάπου θα σφινοθούν και το Μαρόκο και το Μεξικό και η Ιαπωνία. Λέω για χώρες εκτός Ευρώπης, έτσι.
2: Ναι, γιατί έχει πάψει προπού.
0: Σενεγάλη, βεβαίως. Ναι, Σενεγάλη, ναι. Νομίζω.
2: Κοίταξε. Η Βραζιλία και μια ακόμα ομάδα τώρα ποια είναι η Πορτογαλία, μην την ξεχνάς. Το καλύτερο κέντρο είναι η Πορτογαλία.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά όσο περιστρέφεται και περιφέρεται γύρω από τον Ρονάλντο.
2: Εντάξει,
0: δεν ξέρω
2: ναι,
0: τι
2: μπορεί.
0: Περιθώριο βελτίωση.
2: Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι αυτή η καλή περίπτωση. Τώρα η Γερμανία τι να πει, δεν έχει. Δηλαδή, η Γερμανία οπωσδήποτε θέλει να κάνει κάτι καλό. Γιατί από το 10...
0: Η Γερμανία λέει δεν λυπήθηκε το Κουρασάο. Άκουγα κριτική. Να το λυπηθεί γιατί.
2: Γιατί να
0: δεν
2: το
0: κατάλαβα, δεν πήγε στα μεγάλα σαλόνια, ρε πέτρε.
2: Δεν κατάλαβα, μπράβο, συμφωνώ. Ναι. Γιατί να το λυπηθεί.
0: Ναι, δεν κατάλαβα. Γιατί... Και λίγα. Μια χαρά σε λυπήθηκε. Αν ήθελε, μπορούσε να βάλει και 13.
2: Για μένα τα μεγάλα φαβορί είναι η Ισπανία. Έτσι. Και η Γαλλία, αυτά τα δύο, σαν φαβορί, σαν αποδόσεις.
0: Πάντα πάντως η εμπειρία από τα παγκόσμια κύπελα, απέλα μου, λέει ότι στο τέλος, στην τετράδα ένας, και έλεγαν προχθές τα παιδιά, γι' αυτό είπα και το Χάτζη των Βαλκανίων, εκείνο το παγκόσμιο κύπελο της Αμερικής το προηγούμενο,
2: οι εκπλήξεις,
0: πολύ ωραίο, οι εκπλήξεις ήταν η Βουλγαρία που μας ανέφερε εγώ, αλλά και η Ρουμανία. Αυτές οι δύο ομάδες είχαν κάνει τη μεγάλη έκπληξη τότε.
2: Η Ρουμανία,
0: κάθε παγκόσμιο κύπελο σε άλλο ήταν η Σενεγάλη, σε άλλο το καμπιόν. Εδώ θα υπάρξουν στις 8 οι δύο ομάδες. Θα είναι σίγουρα όχι από τα μεγάλα φαβόρη. Και στους 4 ο ένας. Κάπως έτσι πάει.
2: Ποσοστιαία. Το 2002 που το είχε πάρει η Βραζιλία τότε, πρώτη αγωνιστική όπως θυμάται, πρώτη παίρνει Γαλλία-Σενεγάλη το 0-1.
0: Ναι, βέβαια.
2: Τώρα παίζουν η Γαλλία-Σενεγάλη. Νομίζω.
0: Γαλλία-Σενεγάλη παίζουν πρώτη αγωνιστική και θυμήθηκα τότε, επειδή η Γαλλία κατέβηκε με πολλές. Η Σενεγάλη έχει τρομερά αποθυμένα, το ξέρεις, λόγω αποικιοκρατίας απέναντι στους Γάλλους. Δηλαδή, είναι πως που λένε κέρδισε τη Γαλλία και ας όλους τους άλλους. Τη Γαλλία τη θέλουμε γιατί μας έχει καταπιέσει, μας έχει τσαλαπατήσει ως αποικιοκρατική δύναμη. Και θυμάμαι που κάναν παραφθορά τότε αυτό το γνωστό που είπε ο Σάρτρη, κόλαση είναι η άλλη, και υποτίθεται ότι οι Σενεγαλέζοι λέγανε η κόλαση είναι η Γάλλη.
2: Κοίταξε, και η ακτή ελεφαντοσόλου, θυμάσαι, και η ακτή. Το Μαρόκο δεν ξέρω, πάνω που είσαι παικταράδες δεν ξέρω. Αλλά ακτή από Αφρική, ακτή και Σενεγάλη βλέπω. Να δούμε βέβαια. Εξαίσθηση ένταση ακτή είναι δυσκολία βέβαια το Εκουαδόρ, 1-0.
0: Ναι.
2: Αυτό το είδα λίγο στο τέλος.
0: Και εγώ λίγο στο τέλος, έτσι. Ξυπνάω,
2: κοίταξε.
0: Βλέπω.
2: Ναι. Έλα.
0: Και εγώ το ίδιο. Ξυπνάω, βλέπω λίγο στο τέλος. Αν κοιμάμαι στο
2: τώρα...
0: το επόμενο.
2: Και πρώτο σκόρερ Χάρι Κέιν, και α μην βγει. Παίκτρο, εγώ δεν το χωνεύω.
0: Ναι.
2: Και α μην βγει.
0: Έγινε, πέλα μου.
2: Άντε, φιλιά.
0: Καλημέρα, φιλιά.
2: Να είστε καλά.
0: Παρόν.

0: Κωστή, γράφεις για το χαρακτήρι, λέω πολύ το χαρακτήρι στη σειρά. Κάνε το λίγο πιο λιανά, παρόν.
1: Καλημέρα κύριε και
0: χαρακτήρι. Καλημέρα Λάζαρε, καλημέρα.
1: Συγγνώμη για προηγουμένως, αλλά...
0: Ναι, ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν ήταν ανοιχτή η γραμμή εκείνη την ώρα, ναι.
1: Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Νομίζω ότι είμαστε καλά. Είναι μια εβδομάδα που ξεκινάει καλύτερα από τις άλλες. Και το εννοώ, δεν το λέω μόνο Άρη, αλλά και λόγω επικείμενης ειρήνης. Δεν είναι πλάκα τώρα ένας πόλεμος κρίσιμο σημείο.
1: Η ειρήνη σε αυτά τα σημεία του πλανήτη δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, σωστό.
1: Όσο σωστότατο νομίζουν οι μεν ότι οι άλλοι κακώς είναι εκεί, και όσο νομίζουν οι δεν ότι οι άλλοι το έχουν πάρει με τη βία αυτό που είναι εκεί, δεν πρόκειται ποτέ να υπάρχει ειρήνη. Και πόσο ειρήνη να υπάρχει όταν έχεις δίπλα σου μια χώρα που όλα τα χρόνια σε ρουφάει, σε σφουγγάρει και δεν σου αφήνει τίποτα? Και πόσο ειρήνη να υπάρχει όταν ένα απόγευμα εκεί που γιορτάζαν άνθρωποι πέθανε λεξιωτικές και τους φάξαν όλους? Δεν υπάρχουν ειρήνη.
0: Ναι. Και
1: υπάρχουν
0: το...
1: μόνο στιγμές, πώς έλεγε το τραγούδι, στιγμές πάψης αγάπης. Το αντίθετο εκεί. Στιγμές πάψης μίσους.
0: Ναι, και ο Μάικ Μιχάλης σε σχέση με αυτό στέλνει ένα βιβλίο που είναι όντως πολύ καλό, του Τζέρι Ντάιμοντ, «Έθνη σε αναταραχή». Είναι πραγματικά πολύ καλό και έχει να κάνει με αυτό που συζητάμε.
1: Και να θέλουν αυτοί, δεν τους αφήνουν οι άλλοι να εισαγωγικά να αγιάσουν. Δηλαδή είναι σαφώς ευνοημένοι από αυτή την κατάσταση και οι Ρώσοι και οι Κινέζοι και οι Αμερικάνοι. Δεν τους αφήνουν να ηρεμήσουν. Δηλαδή αν με ένα μαγικό τρόπο βγει το Ισραήλ και έχει απέναντί του Χαμάς και όλους αυτούς και τους πει, ξέρεις τι, εγώ από εδώ και πέρα σταματάω.
0: Ναι.
1: Δεν σας βλέπω. Και που είναι οι άλλοι και εγώ το ίδιο. Οι άλλοι κάτι θα βρουν για να το συνεχίσουν. Δεν είναι... Και κάτι άλλο,
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε απέναντι τους Τούρκους που μας χωρίζει μια Μεσόγειος και πάνω μας ακουμπάει...
0: Ένα Αιγαίο μας χωρίζει, όχι όλη η Μεσόγειος, ναι.
1: Ναι, συγγνώμη, μια θάλασσα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτοί είναι σφιχταγκαλιασμένοι. Δηλαδή είναι... Δεν έχουν μία λωρίδα σύνορα, δεν έχουν θάλασσα ανάμεσά τους να νιώθουν μια ψευδή ελευθερία, μια ψευδή ότι είναι απέναντι ο εχθρός. Είναι αγκαλιασμένοι, εξαρτάται πλήρως ο ένας από τους άλλους. Είναι... Δεν τα πιστεύω ότι υπάρχει ειρήνη. Τέλος πάντων, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ξέρετε...
0: Και Βάρδα, Λάζαρε, μην αρχίσουν να σηκώνουν κεφάλι δυνάμεις της περιοχής οι οποίες είναι υπό απόλυτο έλεγχο, π.χ. Σαουδική Αραβία και η παρέα της, έτσι.
1: Οι οποίες
0: έχουν
1: αλλά
0: τρομερή...
1: αυτό θα γίνει, πιστεύετε ότι δεν θα γίνει αργά ή γρήγορα?
0: Χαίρομαι που συμφωνείς. Όχι, αυτό, πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει. Ακριβώς αυτό, γι' αυτό το ανέφερα.
1: Εάν δηλαδή μπορεί να μίλαγες με κάποιον από τις μυστικές υπηρεσίες, να σου λέει έχει γίνει.
0: Όχι.
1: Και έχουν ξεκινήσει. Δεν ξέρω.
0: Οι συγκεκριμένες μεγάλες δυνάμεις εκείνης της περιοχής ακόμη είναι υπό εξάρτηση.
1: Ναι, είναι υπό εξάρτηση.
0: Ναι.
1: Και γιατί ένα μεγάλο ποσοστό το θέλουν και αυτές. Βρίσκουν έναν τρόπο.
0: Σωστό. Βρίσκουν μέσα. Έναν τρόπο οι βασιλιάδες αυτών των περιοχών
1: να
0: εγκαταλείψουν. Μπράβο.
1: Να υπάρχουν.
0: Ναι. Οι βασιλικές δυναστείες των Χαλίφιδων, των Εμμύριδων και όλων αυτών.
1: Λοιπόν, με το Σπανούλι.
0: Πάμε και στο Σπανούλι, που λέει ο Μανώλης, μου αρέσει το σχόλιο του γι' αυτό. Coca-Cola Uber Stadium. Είναι και Coca-Cola και Uber, γιατί όντως έχει εγκαινιάσει εποχή συνεργασίας με την Coca-Cola. In Aris Land next to IKEA. Το έχει και σλογανάκι.
1: Μακάρι να δούμε και μια αρένα. Coca-Cola Aris DC.
0: Aris?
1: Aris DC Coca-Cola.
0: Αυτό εννοεί ρε, εσύ, το έκανε πιο...
1: Ναι. Και εγώ επειδή αυτό εννοεί, ξέρω γι' αυτό.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για το Σπανούλι. Τι συμβαίνει με το Σπανούλι? Και θα το πω και θα πω και κάτι άλλο που μπορεί κάποιους φίλους μου αριανούς να τους να μην τους αρέσει, αλλά εγώ θέλω να λέω την αλήθεια. Εγώ πάντοτε όταν έβλεπα, γιατί είμαι 56 και όπως καταλάβατε έζησα καλά τα πράγματα, πάντοτε ήθελα τον Φασούλα στην ομάδα. Έλεγα, αχ ρε να είχαμε τον Φασούλα.
0: Και ο Ιωαννίδης τον ήθελε.
1: Αχ να είχαμε τον Φασούλα. Που ένας Φασούλας, που τώρα σε αυτή την ηλικία που είναι, έχει πιο πολλά κοινά με τον Άρη, το πώς σκέφτεται τον μπάσκετ, παρά με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Έτσι. Είμαστε η ομάδα που τον στήριξε όταν κατέβηκε, είμαστε η ομάδα που το πλήρωσε που τον στήριξε όταν

0: πω ότι λίγο το ένα, λίγο το άλλο, δεν, εχθές δεν πήγαν να καλωσορίσουν ο κόσμος που πήγε και μπράβο, τι μιλάμε τώρα για κάκαλα, έτσι. Να πας με τέτοιες συνθήκες δημοκρασίας εκεί. Ασκέπαστος και έβλεπα πιτσιρικάκια.
1: Πιτσιρικάκια, πολλά, πολλά, πολύ ωραίο
0: και
1: αυτό.
0: Και οι γυναίκες που ήταν οι μαμάδες, οι γιαγιάδες, οι αδελφές, οι κόρες. Μιλάμε χαλούχηση με το καλημέρα. Πήραν εκεί μέσα.
1: Πολλές, πολύ νεαρές ηλικίες. Αυτό ήταν
0: ναι,
1: το πιο ευχάριστο.
0: Και βέβαια αυτό πήγα να πω, όλα αυτά τα νέα παιδιά που το μόνο που σου δίνουν είναι ένα μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο χαμόγελο στο ζωγραφείο, στο πρόσωπο, γιατί βλέπεις ότι υπάρχουν τόσο νέοι άνθρωποι που ξέρουν να τιμούν το καλό. Το ότι πήγε χθες μία ομάδα χωρίς φανφάρες, γιατί δεν υπήρχε φανφάρα, ούτε να τον σηκώσεις να μιλήσεις σε ένα ψηλό σημείο, ούτε να ανέβει πάνω στο αυτοκίνητο να μιλήσεις, ούτε τίποτα. Ήταν οι πρόεδροι, οι γραμματείς, οι φαρισαίοι που λέω εγώ, όλοι εκεί. Πέρασε, χαιρέτησε, μπήκε, θα ακολουθηθεί το πρόγραμμα. Αυτός ο Άρης, πραγματικά σας το λέω, είναι σαν να έχει κάνει στο κομπιούτερ, να έχεις Windows 9, να σερνόταν ο υπολογιστής σου και ξαφνικά να βάλεις τα 11 και να πετάει. Είναι μια αναβάθμιση τρελή.
1: Παρότι δεν έχω ιδέα από υπολογιστές και
0: θέλω
1: δεν
0: θέλω να σας πω μία αναβάθμιση.
1: Ναι. Πάμε ένα τελευταίο, Λάζαρε, γιατί ναι, έχουμε και έναν ακόμη και έχουμε και ειδήσεις. Ναι.
0: Δεν είναι κάτι καινούριο για τον Άρη. Έτσι, υπάρχει ο Παύλος Γιανακόπουλος που το έχει πει ο άνθρωπος σε πολλές συνεντεύξεις του ότι ένας λόγος που ασχολήθηκαν και με τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού ήταν επειδή είμαι Παναθηναϊκός και Άρης.
1: Ναι. Και επειδή είχε το ποδόσφαιρο Βαρδινογιάννης.
0: Και επειδή, ναι, εντάξει. Αλλά θέλω να πω κάτι άλλο. Ο Τάιρικ Τζόουνς έχει παίξει, έχετε δει τουρκικό πρωτάθλημα μπάσκετ?
1: Όχι.
0: Πολύ ξύλο. Ταλέντο τρελό, αλλά πολύ ξύλο. Πολύ δύναμη, πολύ, πολύ αγκρέσι. Ο άνθρωπος αυτός δεν είχε τιμωρηθεί μία φορά. Δεν είχε εμπλακεί, έπαιξε 3 χρόνια. Δεν είχε εμπλακεί ποτέ σε τίποτα. Και έγινε με τον Άν. Που τον αν η πλειοψηφία των παιχτών, εντάξει, εγώ δεν ξέρω από τον πλασά τους παίχτες, εμείς τον ξέρω τέλος πάντων, όλοι τον θεωρούν με ένα επίθετο του βάζουμε. Είναι πολύ εγωμανής, πολύ αλαζόνας και πολύ εριστικός.
1: Λάζαρε, το αφήνουμε εδώ. Εδώ είμαστε και συνέχεια αύριο και μεθαύριο.
0: Λοιπόν,
1: πάρω μια γραμμή για να βάλω ειδήσεις.
0: Σήμερα συμφωνώ ότι δεν θα σταματήσουν μόνο την παρουσίαση του Σπανούλη. Θα πούνε και άλλα πράγματα ωραία που θα τα ακούσουμε και θα χαρούμε. Περιμένω πώς και πώς.
1: Να είσαι λοιπόν καλά. Καλημέρα, καλημέρα, Λάζαρε. Καλημέρα. Παρόν.
2: Έλα ρε, καλημέρα.
1: Όπα, καλημέρα Κώστα. Καλημέρα.
2: Δεν μπορείς να πεις μετά το Λάζαρο Χίκα εγώ να πούμε.
1: Ναι, ναι, κανονικά. Ναι, το δίδυμο, ναι.
2: Τα χαιρετίσματά μου στο Λάζαρο, τα χαιρετίσματά μου σε όλους. Να προσθέσω σε αυτό που είπε ο Λάζαρος για τον κύριο Φασούλα, να μην ξεχνάμε δηλαδή, άμα θέλουμε να τα λέμε όλα, ότι ο Άρης ήταν αυτός όταν τον κυνηγούσανε, τον κρύβαμε στα σπίτια μας. Το έχουμε πει πολλές φορές.
1: Βεβαίως, ναι.
2: Και συγκεκριμένα ο Γιαννάκης. Επίσης από εχθές, εμένα αυτό που μου αρέσει είναι ο πολύς πόνος που προκαλεί ο Άρης μας, θα τρολάρω λιγάκι, και σχεδόν τον κόσμο που πήγε ας πούμε στο γήπεδο, πόσοι ήταν, 5 άτομα.
1: Ποιος το είπε αυτό?
2: Επίσης,
1: ποιος το είπε αυτό?
2: Η οπαδή της Νία Ρίφ, του Κολεγίου των Αθηνών, του Πανελληνίου. Ο Πανελληνίος έχει 6 πρωταθλήματα. Κάποιες άλλες, ο Ηρακλής έχει 2. Να ξέρεις.
1: Ναι, ο Ηρακλής έχει
2: και, μια άλλη ομάδα.
1: Και το πρώτο, ναι, μαζί με μια άλλη ομάδα. Εδώ στην πόλη μας κολλάνε στα 2.
2: Μια άλλη ομάδα έχουν από 2. Ναι. Όχι, επειδή δεν ξέρεις, γι' αυτό σε ενημερώνω για να ξέρεις.
1: Ναι, η αλήθεια, θυμάμαι τον Πανελλήνιο, αλλά δεν θυμόμαι τον αριθμό. Μου κάνει εντύπωση για λιγότερους.
2: 6 πρωταθλήματα. Χιλιάκ έχει 8, ας πούμε.
1: Ναι, και ο Νία Ρίφ 1.
2: Και η Νία Ρίφ και το Κολέγιο Αθηνών έχει 1.
1: Και αυτό δεν το ξέρω.
2: Και αυτοί έχουν 1, να ξέρεις. Ναι. Επίσης από εχθές έχουν δημιουργηθεί καινούργια επαγγέλματα χάρη στον Άρη, του μελλοντολόγου. Βγήκαν πολλοί και είπαν θα καταστραφεί ο Άρης, ΛΟΑΧΕ πάνε πάρτι τους τα λεφτά, έχουν βγει πολιτική μηχανική κιόλας, σιγά το παλέ ας πούμε ή σιγά εμείς τι θα κάνουμε. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι Χαβιέ Μπαρδέμ, παστίλιες για τον πόνο του άλλου Βασίλη.

0: Την καλημέρα μου ας κάθουν οι οπαδοί του Πανελληνίου να το απολαύσουν. Θα έρθουν και χειρότερα για
1: σας. Καλό. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, βοήθεια τους.

0: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Ιστορική συμφωνία που τερματίζει 3,5 μήνες πολεμικών συγκρούσεων πέτυχαν Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Την επίτευξη της συμφωνίας έκανε γνωστή ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, ανακοινώνοντας άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Η επίσημη τελετή των υπογραφών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με πληροφορίες αυτή την Παρασκευή στην Ελβετία, με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο J.D. Vance να ανακοινώνει ότι μεταβαίνει εκεί για το τελικό βήμα. Προς όλο τον κόσμο, βάλτε μπρος τις μηχανές, αφήστε το πετρέλαιο να ρεύσει, ήταν το πρώτο μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος διευκρίνησε ότι τα στένα του Ορμούς θα ανοίξουν ξανά αμέσως μετά τις υπογραφές. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η τιμή του Brent υποχωρεί στα $83 το βαρέλι, την ώρα που στις ασιατικές αγορές σημειώνεται ράλι, με τον ιαπωνικό δείκτη Nikkei να καταγράφει άλμα του 5%, αγγίζοντας νέο ιστορικό υψηλό. Ανίποτη τραγωδία στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. 4 άνθρωποι εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι μέσα σε κοντέινερ, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά γύρω στις 6.30 το πρωί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα θύματα είναι 4 ηλικιωμένα αδέλφια, τα οποία διέμεναν στον συγκεκριμένο χώρο εδώ και πολλά χρόνια, όταν είχαν χάσει το σπίτι τους από τους μεγάλους σεισμούς που είχαν πλήξει την περιοχή. Τα αίτια της καταστροφικής φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Τελευταία ημέρα πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τους υποψηφίους στο Νεπάλ που εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Από αύριο και μέχρι τις 25 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τα γενικά λύκεια. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για νηπιαγωγεία και δημοτικά στα γυμνάσια, η τελευταία ημέρα των εξετάσεων. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, Νοικιάζω. Το πρόγραμμα που αφορά παλιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα με έτος κατασκευής έως το 1990. Προβλέπεται κρατική χρηματοδότηση έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό και συνολικά έως 36.000 ευρώ ανά σπίτι. Το ποσοστό της ενίσχυσης μπορεί να αγγίξει ακόμη και το 95% ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, με πρόσθετη επιδότηση για κάθε παιδί. Σε εξέλιξη έρευνες για τη δολοφονία του 25χρονου από την Τουρκία στα Εξάρχεια. Ο δράστης, φορώντας μαύρα ρούχα και μαύρο καπέλο, έστησε καρτέρι στον 25χρονο, τον οποίο πυροβόλησε πισόπλατα τουλάχιστον 5 φορές. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
12: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
13: Smart Finance.
12: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
13: Smart Finance.
12: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
13: Smart Finance.
12: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 703.
14: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
15: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
16: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
17: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
18: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
17: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
18: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
17: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
18: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
19: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
20: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
21: Έλα, Γιώργη!
22: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
21: Σοπαρε, φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
22: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
21: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
22: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
23: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
24: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
23: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
24: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
21: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
25: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
0: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
3: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
4: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
3: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παικτούρα.
4: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
3: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
4: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
3: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
6: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
26: GPS και βυθώματο έχεις?
6: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
27: Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
26: GPS λόγιο έχεις?
27: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
26: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
27: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
26: Μεϊμάρις.
28: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Ευχαριστώ, Μανώλη. Ο ύμνος αυτός που έχει πολύ μεγαλύτερο και περισσότερο νόημα από οποιαδήποτε άλλη εκτέλεση, αφού τον τραγουδούν τα χείλη και τα στόματα νεαρών παιδιών που, όπως είπαμε, από σήμερα θα μπορούν να είναι περήφανα όχι μόνο για τις ατομικές τους επιδόσεις, γιατί είμαι σίγουρος ότι και σε αυτό διακρίνονται, αλλά και για τις επιδόσεις της ομάδας τους πλέον.

Γιάννη Σουμπαρού, καλημέρα. Θέλω να πιστεύω, είμαι σχεδόν βέβαιος, ότι θα ικανοποιηθεί η επιθυμία σου μας. Υπάρχει καλή μετάδοση της παρουσίασης Σπανούλη. Ακριβώς αυτό συμφωνεί και ο Λευτέρης Καστρίτης, που με την καλημέρα του λέει: «Έρχεται η νέα φουρνιά φιλάθλων του Άρη να ζήσει τα χρόνια που ζήσαμε οι παλαιότεροι». Ξέρεις, Λευτέρη, έλεγε προηγουμένως και τε σόκαρε, λέει, τε πεντάριτς είμαι, μάλλον, και ίσα που πρόλαβα, ξυστά τα έζησα, αυτά τα οποία αναφέρουμε και για τα οποία εμάς είναι δεδομένα. Και ξέρεις, όταν είσαι παλαιότερος θεωρείς πολύ σίγουρο ότι το έχουν ζήσει όλοι, αλλά όχι, και δικαιούνται να το ζήσουν.

Ναι, Χριστό, πράγματι το αναφέραμε κιόλας, ότι η δήλωση του Σαββατοκύριακου ήταν του Γιαννακόπουλου που αναφέρθηκε στην επιστροφή του Άρη. Δηλαδή, τέτοιο τρολάρισμα, τι να μας πείτε κι εσείς, σου λέει, εμείς έχουμε έτσι κι αλλιώς διασφαλισμένη τη θέση μας σε αριθμό τουλάχιστον, σε ποσότητα την πρώτη. Εσείς να δούμε τώρα που έρχεται ο Άρης. Δηλαδή λίγο πολύ τους είπε 6 χρόνια ακόμη αντέχετε. Αντέχετε να έχετε τη δεύτερη θέση στον αριθμό των πρωταθλημάτων. Εννοώ.

Μια πολύ συγκινητική καλημέρα από ένα αριανάκι το οποίο είναι καθοδόν για το σχολείο του για να πάρει βαθμούς στις τελικές εξετάσεις. Όχι απλά του ευχόμαστε, είμαστε σίγουροι ότι ξεχωρίζει όπως όλα τα αριανάκια.

Και όπως λέει και ο κυτρινόμαυρος Κώστας, καλημέρα. Τι θέλει αυτός ο ταλαιπωρημένος κόσμος? Μια σπίθα, μια ελπίδα, μια προσδοκία. Και τρέχει αεροδρόμια, γεμίζει γήπεδα. Και πράγματι τώρα, γιατί έχω διορθωτικό μήνυμα, ότι 8 με 10.000 ήταν ο κόσμος. Και αναφερόμαστε σε ένα τέτοιο αριθμό, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί που είδαμε συμπιεσμένοι και συμπυκνωμένοι στο κέντρο του πανηγυριού, ήταν πολύ πολύ άλλοι τριγύρω. Και ζητάμε συγγνώμη αν αδικήσαμε τον αριθμό. Αναρωτιέμαι, λέει και ο Κώστας Κεντρινόμαυρος, αναρωτιέμαι γιατί τόσα χρόνια δεν πέφτει το βλέμμα κάποιου μεγιστάνα. Αυτό είναι μια συζήτηση που μπορεί να γίνει, αλλά όχι σήμερα που είναι μέρα γιορτής. Το βλέμμα του μεγιστάνα πέφτει, αλλά πέφτει, δεν πέφτει εννοείς και λίγο παραδίπλα.

Μ' αρέσει που ο φίλος Ιγκόρ θα μας στέλνει μία ιστορία κάθε μέρα. Έχει 8 ιστορίες από το παγκόσμιο κύπελο. Και βλέπω τώρα ότι αναφέρεται στην τραγωδία του Εσκομπάρ, του παίκτη Εσκομπάρ, έτσι, απλή συνωνυμία με τον άλλον που τον εκτέλεσε τον παίκτη, τον άλλον Εσκομπάρ που εκτέλεσε τον παίκτη Εσκομπάρ, και θα το διαβάσω γιατί αναφερθήκαμε και εμείς προχθές σε αυτό το περιστατικό. Η Κολομβία λοιπόν φτάνει στο παγκόσμιο κύπελο της Αμερικής το 1994 με τεράστια αυτοπεποίθηση, έχοντας διαλύσει την Αργεντινή 5-0 στα προκριματικά. Πράγματι, και αν θυμάμαι καλά, ήταν η ομάδα του Χιγκίτα, του Βαλντεράμα, έτσι. Μιλάμε τώρα για παικταράδες που πραγματικά κατέβηκαν με την προσδοκία να κάνουν το διαφορετικό, εν πάση περιπτώσει να αποτελέσουν τότε τη νέα δύναμη του λατινοαμερικανικού ποδοσφαίρου. Ο ίδιος ο Πελέ τους έχρισε φαβορί για τον τίτλο. Στη χώρα όμως το ποδόσφαιρο ήταν βαθιά συνδεδεμένο με το καρτέλ ναρκωτικών και τα στοιχήματα. Το περιστατικό έχει να κάνει ως εξής. Τον αγώνα εναντίον των διοργανωτών στην Αμερική, ο σεμνός και σεβαστός αμυντικός Αντρές Εσκομπάρ σημειώνει ένα τραγικό αυτογκόλ στο 35ο λεπτό. Ναι, ήρθε μια παράλληλη προς την εστία μπαλιά, άπλωσε αυτό στο πόδι του, να το μέσα. Κάπως έτσι δεν θα βάζε προχτές ένα τέτοιο αυτογκόλ, αλλά άμα δεν έπαιζε στην Κολομβία, οπότε και να έμπαινε τη Σκωτία, όχι ποιο ήταν που το θυμηθώ. Που μιλάμε ότι έφυγε βολίδα η μπάλα και τον έσωσε το δοκάρι, τον έσωσε από το αυτογκόλ, βολίδα κανονικά. Η κατάληξη, συγγνώμη, η Κολομβία χάνει το μάτς και αποκλείεται από τη διοργάνωση, ενώ ο ίδιος επιστρέφει στο Μεντεγίν. Μεντεγίν είναι μια πόλη, ήταν πόλη κόλαση, τώρα είναι σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, τελευταία βρέθηκα εκεί, δεν υπάρχει η εγκληματικότητα παρελθόντων ετών, είναι επισκέψιμο αλλά με προσοχή, έτσι, με προσοχή. Είναι πάντα η έδρα του Εσκομπάρ και έχουν και ξεδίνουν εκεί τα νεαρά παιδιά, μια που λέγαμε για τις νέες γενιές που έχουν πάντα ανάγκη για κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο προκειμένου να εκδηλωθούν και να εκτονωθούν. Εκεί έχουν βρει τα γκράφιτι, κάνουν φοβερά γκράφιτι, για μένα τα καλύτερα ίσως και στον πλανήτη, και ουσιαστικά έχουν διοχετεύσει την ενεργητικότητα αυτών των νέων γενιών, αντί να είναι σε εγκληματικές συμμορίες στους δρόμους, στη δημιουργία γκράφιτι που είναι πραγματικά οικαστικά αριστουργήματα. Η κατάληξη λοιπόν, ο Εσκομπάρ πέφτει νεκρός από 6 σφαίρες έξω από ένα μπαρ. Μάρτυρες αναφέρουν ότι ο δολοφόνος φώναζε γκολ σε κάθε πυροβολισμό. Στην κηδεία του συγκεντρώθηκαν πάνω από 100.000 άνθρωποι, ενώ ο δολοφόνος καταδικάστηκε σε 42.000 χρόνια φυλάκιση, ομολογώντας ότι επρόκειτο για εκδίκηση λόγω χαμένων στοιχημάτων. Και βέβαια εδώ συμπληρώνω εγώ, Ιγκόρ, ότι ο Ιγκόρ είναι ο φίλος μας ο μουσικός, ότι στην πραγματικότητα από ό,τι κυκλοφόρησε ήταν ο εκτελεστής, ήταν άνθρωπος του Εσκομπάρ και της παρέας του, που χάσαν τρελά λεφτά από το συγκεκριμένο αυτό γκολ και θεώρησαν ότι ήταν στημένος από αντίθετο και αντίπαλο καρτέλ, ακριβώς για να μην τα τσεπώσουν οι Εσκομπαριανοί.

Καλημέρα, Παντιάρετ. Ρεμπίλι, ρεμπίλι, ρεμπίλι, ήρθε το κίντ από τη Λάρισα, μα αναμένω το φυτίλι. Και καλά το είπες, και για να σου πω την αλήθεια, Σωτήρη Παντιάρετ, με αυτό το σκεπτικό και με αυτό το σύνθημα που κυκλοφορεί σε παραλλαγές, έβαλα και το Burn, τον Deep Purple. Φωτιά και μπούρμπερι, μάλλον στάχτηκε, φωτιά και λαύρα.

6936-512-099 για τα Viber μηνύματα, 328-828 για τα τηλεφωνήματα.

0: Παρών.
1: Βασιλάκη. Εσύ είσαι Βασιλάκη μου.
0: Εσύ είσαι Χριστάκο.
1: Γιατί φοβήθηκα μην πέσω στο χάντι επάνω στον Νίκο.
0: Χριστάκο μου. Καλά, δεν ήταν κακό να πέσει οποιοδήποτε.
1: Εγώ και πατάω διάρκεια συνέχεια. Δύο στην 80η, πρέπει να έχω πατήσει. Στην 90η δεν θυμάμαι τώρα. Ήθελα να ξέρω αυτή που σε παίρνω τηλέφωνο πώς δεν πετυχαίνουν και μια φορά και δύο φορές.
0: Είναι τέχνη αυτό. Δεν το έχω, δεν την κατέχω. Αλλά είναι τέχνη, Χριστάκο. Πάντως χαίρομαι ιδιαίτερα που ακούω έναν Αριανό από τα παλιά. Αριανός συμπολεμιστή και σύντροφος στα όπλα. Όχι γενικό σύντροφος, στα όπλα του Άρη.
1: Αυτό είναι. Και την αυτοκρατορία και το γαργάλεμα το καινούργιο στο στομάχι. Νιώθω πάλι για τη νέα αυτοκρατορία.
0: Για πες, Χριστό, και εσύ, εσένα οι περιγραφές ως εκπαιδευτικού έχουν πάντα στο έχω πει ένα.
1: Αυτό το 50 είπε.
0: Έντονο παραβολικό στοιχείο που μ' αρέσει.
1: Έχει δίκιο πενταρικού που ακούμπησε. Ακούμπησε λίγο στην ουρά. Ξέρετε, δεν είναι ο κομίτης και...
0: Ποιο ακούμπησε?
1: Αυτός ο πενιντάρης που είπε είμαι 50 χρονών και...
0: Ναι, που λέει είμαι 50 χρονών, ναι.
1: Εμείς που ήμασταν επάνω στον κομίτη, τι να πούμε.
0: Ναι.
1: Να τα ζήσει και να τα χαρεί ο άνθρωπος.
0: Εγώ θα έλεγα στις νέες γενιές, γιατί ξέρω τώρα και τον άνθρωπο που λες που είναι εξαιρετικός και τα παλικαράκια του, αλλά παλικαράκια είναι και είναι σχήμα λόγου, αγόρια κορίτσια, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, αλλά εγώ τα λέω γενικώς όλα παλικαράκια. Οπότε πραγματικά θα έλεγα σε αυτά τα νέα παιδιά, σε αυτές τις νέες γενιές, να μην αφήσουν ούτε στιγμή από αυτά που συμβαίνουν να πάει χαμένη και να μην θεωρήσουν τίποτα δεδομένο. Γιατί δεν ξέρω αν το έχεις και εσύ, Χρήστο, εκείνα τα χρόνια. Κάποια στιγμή έγινε τόσο δεδομένο που δεν το χαιρόμασταν, δεν το πανηγυρίζαμε όσο θα έπρεπε, ως μοναδικό.
1: Δεν ήταν δεδομένο. Χάναμε ξεαγώνες με 7-8 πόντους ένα λεπτό πριν λήξει ο αγώνας. Κάνα λεπτό πριν λήξει ο αγώνας και μέσα αν έπρεπε θα κερδίσουμε στο τέλος. Πώς λένε, όλοι παίρνουν, αλλά οι Γερμανοί κερδίζουν.
0: Ναι. Εκεί, αυτό ίσχυε. Τι είναι μπάλα, τι είναι ποδόσφαιρο, ένα άθλημα που παίζουν 11 με 11 και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Κάπως έτσι ήταν ο Άρης εκείνης της εποχής.
1: Ναι, δηλαδή δεν πιστεύαμε ότι θα χάσει. Και ένα λεπτό.
0: Ναι, ρε, δηλαδή. Όσος χρόνος και να περίσευε, όσο και να ήταν το εύρος της διαφοράς, δεν θυμάμαι ποτέ να πιστεύαμε ότι θα χάσουμε, ας πούμε. Απλώς περιμέναμε να δούμε τι έκπληξη κρατάει το σενάριο.
1: Επειδή ξέρεις δεν μπορώ να μιλάω πάρα πολύ και
0: γιατί
1: η μόνη ομάδα που μας δυσκόλευε τότε, όχι στο πρωτάθλημα, στο κύπελλο, ήταν ο Πανιώνιος.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Και
0: στο πρωτάθλημα και ο Πανιώνιος μας έσπασε έστω με επανάληψη αγώνα, δηλαδή ήταν και λίγο γκαντεμιά αυτό, διότι το μακρύ αίτητο ουσιαστικά έσπασε από επαναληπτικό αγώνα με τον Πανιώνιο, διότι...
1: Δεν είπαμε ακριβώς, θυμάμαι ο Πανιώνιος ήταν.
0: Ήτανε ένας αγώνας στη Νέα Σμύρνη, όπου κερδίσαμε βολές, τότε ήταν το 1-1 αν θυμάσαι ή το 2, ανάλογα αν ήταν πάνω στο σουτ.
1: 1-1 ήταν τότε.
0: Ανάλογα με το φάουλ. Και ενώ ο διαιτητής έδειξε 2, εμείς πηδήξαμε στην πρώτη που την έχασε, δεν θυμάμαι ποιος, πήραμε το rebound, συνεχίστηκε κανονικά ο αγώνας, αλλά στο βίντεο του αγώνα φαινόταν ο διαιτητής είχε δείξει 2 προσωπικές, δηλαδή... Έπρεπε να εκτελεστεί και μία δεύτερη. Αυτό θεωρήθηκε ανατροπή του αποτελέσματος, εν πάση περιπτώσει του όποιου αποτελέσματος. Ξανά έγινε το μάτς και εκεί χάσαμε.
1: Ναι, και θα θυμάμαι τη βολή ποιος την έχασε, δεν χρειάζεται να σου θυμίσω. Ο Λυπηρίδης ήταν.
0: Όχι, ρε, ήταν. Εγώ νόμιζα ήταν του Πανιώνιου. Δεν παίρνω όρκο. Μπορεί να θυμάσαι καλύτερα. Δεν παίρνω όρκο. Δεν θυμάμαι αν. Εγώ νομίζω η προσωπική χάθηκε από Πανιώνιους.
1: Από Πανιώνιους.
0: Ναι,
1: ανάποδα το λες. Εγώ
0: ναι, και πηδήξαμε, πήραμε το rebound, το αμυντικό rebound, ας πούμε, από τη χαμένη προσωπική. Αυτό.
1: Αγόρι μου, εκείνη την εποχή ήταν, να σου πω κάτι, πήγα στο νοσοκομείο για τον Άρη. Και όχι για τον Άρη, για τον αγώνα και την έκβαση του αγώνα και την αγωνία. Ήταν ποιο είναι το περίφημο Άρης ΠΑΟΚ με το τρίποντο του Γιαννάκη στο τέλος.
0: Καλά, αυτό νομίζω ότι είναι.
1: Ιστορικό.
0: Δεν ήταν. Ήταν 5 πόντι.
1: Ναι. Και η μάνα μου είχε στο μπαράκι, βλέπω ένα μπουκάλι Johnny Walker, λέω αυτό λίγο λιστά.
0: Είχε μπει το καλάθι όταν το είδες πριν.
1: Όχι, έπινα σιγά σιγά για το αγώνα.
0: Ναι.
1: Με το που μπαίνει το καλάθι, πέφτει το ξερός. Όλα γυρίζανε. Δεν ήξερα τι έπαθα. Και μιλάω εγώ, τι έπαθες, μαμά, λέω, δεν ξέρω τι έπαθα. Έπινα λίγο ουισκάκι και έπεσα. Αχ, αγόρι μου, μου λέει, εγώ στο μπουκάλι αυτό έβαλα ό,τι λικέρι είχα, ό,τι ούζο είχα, λέει, τα ανάμιξα όλα μαζί, λέει. Έπινα τη μία ώρα, όχι κοκτέιλ, ό,τι μπορείς να φανταστείς.
0: Και τώρα ξέρεις, έτσι το όνειρό μας, επειδή εσύ το έχεις περιγράψει, είναι ένα αθλητικό, ένα τεράστιο αθλητικό κέντρο σαν αυτό της ΤΣΣΚΑ, έτσι. Το οποίο θα είναι και γήπεδο ποδοσφαίρου και γήπεδο μπάσκετ και γήπεδο ό,τι θέλεις και handball.
1: Όλοι έχουμε τις πληροφοριοδότες μας και εγώ ακούω διάφορα, επειδή είμαστε πολλοί με ανθρώπους του Άρη. Όμως κάποιος μου είπε και λέω τώρα δεν μπορώ να δώσω βάση ότι θέλει προκάτ να κάνει ο ΣΥΑΟ 17.000 θέσεων. Τώρα κατά πόσο αγγίζει...
0: Καλά δεν ξέρω, ούτε μπορώ να μεταδίδω τέτοια
1: αλλά που... Αλλά λέει θέλει να κάνει προκάτ σε χώρο που θα είναι 17.000 θέσεων και σύντομα μάλιστα.
0: Με βάση τις υπόλοιπες κινήσεις πάντως πλέον δεν μου φαίνεται απίθανο. Πριν από 6 μήνες μπορεί να έλεγα έλα μωρέ, υπερβολή. Εντάξει. Τώρα πια...
1: Ναι. Και στην ηλικία η δικιά μου, η δικιά σου πιο μικρός είπαμε, εμένα πια μου επιτρέπει να λέω ας το φυσήξω. Μην μπορεί να είναι και το γιαουρτάκι, δεν ξέρεις πως είναι, μπορεί να είναι φρέσκο και να καίει αυτό, ξέρω εγώ. Οπότε, και θα κλείσω με αυτό, γεννήσα με τον Μπέλα προηγουμένως, γιατί και εμένα μου συμβαίνει και μετά έκανα την εξής σκέψη. Λέω, βλέπουμε παγκόσμιο κύπελο ρε παιδί μου, βλέπεις ποδόσφαιρο, όπως και να έχει, βλέπεις ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι.
1: Και μας παίρνει ο ύπνος.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε Άρη που κοιμούνται μες στο γήπεδο και είμαστε ξύπνοι. Με πιάζαν τα γέλια.
0: Εδώ λέει ο Δημήτρης, σου είχα και Ρέι Βόγκαν Δημήτρη, άμα αν έπαιξε το πρωί ξέχασα να το υπενθυμίσω, για σένα το έβαλα. Λέει ο Δημήτριος λοιπόν ότι έκανε ένσταση ο Ιωαννίδης, γι' αυτό έγινε ξανά το μάτς. Μπορεί, δεν το...
1: Είναι πάντως... πολύ παλιά, τώρα μιλάμε για 90...
0: Ναι, αν έχεις περισσότερες πληροφορίες και καλύτερη θύμηση, Δημήτρη, γράψε, ναι. Πάντως,
1: αλλά...
0: ναι, ναι, ναι.
1: Οι νέοι πρέπει να ζήσουν αυτό. Αυτό που είπα ήταν μόνο το περιεχόμενο της δεκαετίας του 90 και αρχές 90 και...
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν πιστεύω ότι μπορεί να χασουάρεις.
0: Γι' αυτό ναι, έτσι.
1: Έγινε και το περίφημο εκείνο 80, δεν είναι 89-0, εγώ τον μπερδεύω πάντα. Νομίζω 89-0 είναι, άλλοι λένε 80.
0: Τι.
1: Το 89 νίκες και καμία ήττα.
0: Ναι, 86, 80, ναι, δε, νομίζω ότι πάνω από 80 ακριβώς, να ο Δημήτρης θα μας ενημερώσει.
1: Το 80-0 το ρεκόρ, 80-0 είναι ή 89-0, δεν θυμάμαι. Που έπαιξε 89 μάτς συνεχόμενα χωρίς να χάσει.
0: Ναι, ναι, αίτητο. Μας αυτό αναφέρομαι. Αυτό είναι το μάτς το οποίο έσπασε το αίτητο του, το μάτς του Πανιόνιου.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να... Εγώ θυμάμαι αυτό που περιέγραψα, ότι δόθηκαν οι βολές έτσι. Τώρα έκανε ένσταση ο Ιωαννίδης για κάτι ανάλογο. Τέλος πάντων, 81 ήταν οι αγώνες. 81, Πασχάλης Υμνολόγος, εγγύηση. Ο Κώστας Χ έχει και αυτός μια μνήμη από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τώρα βλέπεις όμως το παιχνίδι με τον Πανιόνι το 85 που επαναλήφθηκε και χάσαμε. Αυτό δεν ήταν του 85 για το οποίο συζητάω. Αυτό είναι... Όχι, αυτό δεν ξέρω. Γιατί λέει για ένα παιχνίδι του 85. Αργότερα ήταν αυτό το σερί που έσπασε ο Πανιόνιος. Υπήρξε μια φάση προς το τέλος που ο Φιλίππο έκοψε ένα σούτ με παίχτη του Πανιόνιου αφού η μπάλα είχε χτυπήσει πρώτα στο ταμπλό. Οι διαιτητές είπαν να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο Πανιόνιος έκανε ένσταση και την κέρδισε. Παρόλο που το παιχνίδι το κερδίσαμε, εντάξει, όσο εδώ συμφωνούμε, 3 πόντους διαφορά, καθώς κρίθηκε ότι αν μετρούσε στο συγκεκριμένο σημείο θα ήταν άλλη εξέλιξη κλπ. Μπορεί. Να είναι, αλλά σίγουρα δεν είναι το 85, γιατί το ρεκόρ ήταν μετά. Δεν μπορεί να είναι το 85, το 85 ξεκινούσαμε. Μπορεί να είναι έτσι το περιστατικό, αν και είμαι σχεδόν βέβαιος ότι πρόκειται για προσωπικές και στο βίντεο αποδείχθηκε, γιατί με το ταμπλό δεν γίνεται επανάληψη. Αλλιώς θα είχε ξαναπαίξει και ο Παναθηναϊκός με την Μπαρτσελόνα.
1: Και θα, ναι. Η ουσία είναι ότι αυτό το πράγμα είναι άλλο να το φαντασιώνονται οι νεότεροι. Και άλλο και να το ζεις. Είναι σαν κάτι σαν τον έρωτα. Άλλο να το φαντασιώνεσαι και άλλο να το ζεις. Το οποίο είναι έτσι ένα συνέστημα που δεν εκφράζεται, ρε παιδί μου. Μια γιορτή χαρά συνέχεια. Από το ένα στο άλλο.
0: Χριστάκο μου, να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Και εγώ, να είσαι καλά. θυμάστε, Super 3 κλπ.

Αυτό παντιάρετε το την έχω κι εγώ αυτήν. Έχω σκεφτεί αυτή την επιλογή με το Dilly Dilly, το Λαρισάιο που έφερε το καντήλι και άναψε, μάλλον το φυτίλι και άναψε του Άρη το καντήλι. Αν τα καντήλια τα ανάβουν κι αλλού, γι' αυτό δεν το πολύ προβάλλουμε. Καλημέρα, Χάρη GMTS, Νιγκάλης λέει πάντα την μπάλα απ' έξω, σωστά. Καλημέρα Αντζελίνο Κέρκυρα. Ναι, προϊονίζεται πολύ καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα Σπύρο, γραμμή παραγωγής Wolfsburg. Και τώρα που λέμε για το Wolfsburg, αυτή η Augsburg, η Αυγούστα δηλαδή, ρε Άντζελο, τι γίνεται στο κέντρο του ποδοσφαιρικού ενδιαφέροντος με τον Γιαννούλη εκεί πέρα.

Α, δεν διάλεγε μία συνημία, μπορούσε να έχει και την μπάλα απ' έξω στο. Ωραία, κανονισμοί, μπράβο. Το ξέχασε αυτόν τον κανονισμό. Ε, άλλο μπάσκετ παίζαμε τότε. Πρόκειται για την τελευταία μας ήττα, λέει ο Κώστας Χ, πριν τις 80 σερί νίκες. Α, μιλάς πριν από τις 81 σερί νίκες που μας ενημέρωσε και ο Πασχάλης, σύμνολόγος. Ναι, ναι, ναι, τώρα κατάλαβα. Το μάτς αυτό προηγήθηκε. Δηλαδή με Πανιόνιο, ξεκινήσαμε Πανιόνιο, το κλείσαμε το σερί, έτσι. Από εκείνο το παιχνίδι και μετά ξεκίνησε το σερί, κράτησε από τον Μάρτιο του 85 ως τον Νοέμβριο του 88. Έχετε πλακωθεί στα συνθήματα όλοι. Λευτέρη Καστρίτη, ωραίο αλλά ποδοσφαιρικό. Κωστής λέει το σκόρ ήταν 84-82. Ναι, ναι, ναι, αυτό το επιβεβαιώνω το. Γιάννη, κάπα Messenger δεν έχω. Αν το στείλει στο Viber, θα κλείσω με αυτό.

0: Παρόν. Παρόν.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Γρηγόρη, συγγνώμη. Καλημέρα.
1: Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Τίποτα, πολύ σύντομα. Τα μπερδέψατε. Αυτή... Εσύ λες ότι ξαναχάσαμε τον Πανιόνιο και τερματίστηκε το Σερί.
0: Ναι, αυτό θυμάμαι.
1: Το Σερί τερματίστηκε από την ήττα από τον ΠΑΟΚ.
0: Εκεί με τα βήματα του Πρέλεβιτς.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, δεν είναι πολλά χρόνια μετά. 5 Νοεμβρίου του 88 χάσαμε από τον ΠΑΟΚ χωρίς τον Γιαννάκη.
0: Α, μάλιστα.
1: Εκείνη είναι το σταματάει του Σερί των 81 νικών, το οποίο ο Ιωαννίδης πάντα θεωρεί ότι κακώς το Σερί θα ήταν μεγαλύτερο αν δεν είχε γίνει αυτή η ένσταση με τον Πανιόνιο, η οποία όμως σωστά είχε γίνει, γιατί είχαν δοθεί 2 βολές και εμείς πήραμε το rebound στη μία συν μία.
0: Συγγνώμη λίγο, επειδή τα λες ωραία και φαίνεται ότι τα κατέχεις τα γράμματα. Επειδή και εγώ αυτό ανέφερα, τον αγώνα που λες με τον Πανιόνιο, με όλο.
1: Αυτή είναι τα σεζόν 84-85.
0: Α, δηλαδή αυτή ήταν. Α, μάλιστα. Δηλαδή εγώ μετατόπισα αυτήν την επανάληψη αγώνα, την πήγα μετά το Σερί, ενώ ήταν πριν το Σερί.
1: Ναι, στην πραγματικότητα αν δεν είχε, αν οι διαιτητές το είχαν αφήσει με λαθασμένο τρόπο και είχε κυρωθεί η νίκη μας, θα είχαμε Σερί 95 νικών.
0: Ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα, σωστό.
1: Ναι.
0: Γιατί κι άλλος μου έγραψε ότι με τον απέναντι έσπασε το...
1: Ναι, 5 Νοεμβρίου το 88, χωρίς Γιαννάκη.
0: Ναι.
1: Γιατί και το συνδέω και κλείνω, γιατί περνάει.
0: Ναι, όχι, και σε ευχαριστώ που έβαλες και ήταν πολύ χρήσιμο. Θέλω... γιατί καμιά φορά ξέρεις, χάος. Ναι. Θυμόμουν αυτό τον αγώνα με την μία συν μία, που άρα καλά το θυμόμουν αυτό, αλλά έχει προηγηθεί της έναρξης της μεγάλης σεζόν του ΑΕΤ του, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Ναι. Τώρα, ενδεικτικό βέβαια της παρουσίας του Γιαννάκη στον Άρη, που εμείς οι Αριανοί λες και έχουμε την πολυτέλεια να το αμφισβητούμε και καμιά φορά τρογόμαστε και λέμε ο Γιαννάκης θέλει λεφτά, ναι, ο Γκάλης δεν ήθελε. Είναι ότι ο Γιαννάκης ήρθε στον Άρη το Σεπτέμβριο, βάσει στον Αύγουστο του 84.
0: Ναι.
1: Και έχασε από τον ΠΑΟΚ. Έχασε από τον ΠΑΟΚ, δηλαδή έπαιξε ο ίδιος σε αγώνα κατά τον οποίο η ομάδα ετήθηκε από τον ΠΑΟΚ τον Ιανουάριο του 90. Δηλαδή ο Γιαννάκης έκανε καμιά 5-6 χρόνια να χάσει. Και κάτι σημαίνει αυτό, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Και το έχω πει και άλλη φορά, τουλάχιστον σε αυτό το δίωρο, ότι πρέπει να μιλάμε για δίδυμο Γκάλης Γιαννάκης.
1: Φυσικά, αυτό χαίρομαι που το ακούω από σένα και το επισφραγίζεις. Και γενικά, μόνο ότι προφανώς ο Γκάλης δεν θα το ήθελε ενδεχομένως, θα πρέπει να γίνει μια τέτοια τελετή χωρίς να χρειαστεί το 5 να κρεμαστεί ψηλά για να μην θεωρηθεί κλπ. Ότι ενδεχομένως υποσκάπτει, ας πούμε, το μεγαλείο του Γκάλη. Και θα μπορούσε να μπει σε ένα άλλο σημείο του γηπέδου, σε στυλ φανέλας, πάνω σε ένα...
0: Ναι, αλλά εκεί πάρα πολύ ωραία τα λες. Πάρα πολύ ωραία. Και πραγματικά είναι έτσι όπως τα περιγράφεις, από την αρχή ως το τέλος. Αλλά θα το δεχτεί αυτό ο Γιαννάκης? Θα το δεχόταν?
1: Κοίταξε, ούτως ή άλλως και αυτός βέβαια έχει τα δικά του και τους εγωισμούς του. Κοίταξε, η σωστή προσέγγιση. Ο κόσμος σίγουρα θα γεμίσει το γήπεδο, γι' αυτό είμαι βέβαιος. Γιατί θα είναι κάτι πολύ συγκινητικό και κάτι που πρέπει να γίνει. Και όσο οι άνθρωποι είναι ακόμα δυνατοί και γεροί.
0: Ακμαίοι και υγιείς, ναι.
1: Φυσικά, λοιπόν, να δεχθεί τι, εάν η τιμή θα γίνει σε κάποιο άλλο σημείο πέραν της οροφής. Και όμως θα είναι μια τιμή εφάμιλη, εν πάση περιπτώσει. Στο κάτω-κάτω είναι η Γκάλης Χολ, λέγεται το γήπεδο. Αναγνωρίστηκε ότι εκείνος ήταν ο αδιαμφισβήτητος και το αναγνωρίζουν και όλοι, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνει μια αντίστοιχη τελετή. Δεν θα περάσουν, παιδιά, πολλοί Γκάλιδες και Γιαννάκηδες από τη ζωή μας.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το έχουμε
0: συνειδητοποιήσει αυτό, αντιληφθεί. Ναι.
1: Τώρα για το και κλείνω, για το κατά πόσο όλο αυτό που γίνεται στο μπάσκετ πρέπει να επηρεάσει το σύλλογο ευρύτερα. Γιατί εγώ όταν ακούω μπασκετικός Αριανός ανατριχιάζω.
0: Ναι, υπάρχει μόνο Αριανός.
1: Ναι, δεν μπορώ, παιδιά, να ακούω μπασκετικός Αριανός. Δεν αρρωσταίνω. Είναι σαν ένας άνθρωπος τρώει μόνο φαΐ και δεν πίνει νερό. Πώς θα διχοτομείτε αυτά στο κεφάλι σας και κάνετε και το χατήρι των δίπλα που λένε εσείς είστε μόνο για τον μπάσκετ?
0: Ναι, ναι.
1: Θέλετε να κάνετε το χατήρι? Θέλετε από τις 2 ωραίες του μπαρ να παίρνετε εσείς την λιγότερο ωραία? Εντάξει. Αυτό δείχνει. Δηλαδή, αν εσείς ικανοποιήστε να είστε συγκαταβατικοί και να συνθηκολογείτε, ας πούμε, στο δευτερεύον, οκ. Okay. Άλλο η μεγάλη χαρά που έχουμε και ο ενθουσιασμός και όλα αυτά, και άλλο να βάζουμε τα πράγματα σε μια αντικειμενική διάσταση. Εντάξει, μην γίνει το ένας βάρος του άλλου. Κάποτε το κάναμε, δεν χρειάζεται να το ξανακάνουμε. Και πόσο μάλλον από μόνοι μας, γιατί ο Κόρ και Αργιανούς δημοσιογράφους να το λένε. Ναι, το μπάσκετ είναι το Άρη, το ΤΕΜ και ποιος τα λέει αυτά.
0: Έτσι, σε
1: γιατί
0: σε
1: να κάνω
0: αυτό
1: τον ηλίθιο διαχωρισμό. Γιατί, για ποιο λόγο, για ποιο λόγο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, αυτά. Και να μην
0: σε ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Σε όλα
1: κάθε
0: πολύ...
1: χαμένη βολή που ακούμε, μην χώνουμε ότι ο Λυμπηρίδης έχασε μια βολή. Δεν έπαιζε το παιδί ακόμα, δεν είχε έρθει στο δάρι, εντάξει. Λοιπόν, άντε, γεια.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Παρόν.
2: Καλημέρα κύριε και χαλιά.
0: Καλημέρα και χαλιά. Καλημέρα Βραμ.
2: Δεν μου λες.
0: Να σου πω.
2: Ωραία, στους Κανούλης. Μερικοί δικοί μας δεν θέλανε.
0: Δεν πήγανε.
2: Ναι, μερικοί δικοί μας λέγανε γιατί να πάμε, λέει, τι, τα καταρχίσαμε το λέω, λέει.
0: Ναι, μωρέ, το άκουσα κι εγώ αυτό, αλλά είπαμε.
2: Και χαλιά, κοιτάξτε. Ο Αργιανός κόσμος. Ναι. Δεν τους έρθουν. Είναι μερικοί, μουσχαλιά και κοπόσκελα. Μερικοί, δεν λέω. Και αυτοί χαλάνε, ακούνε τους άλλους αδούς και καταλάβες. Ρε εσύ, οι άλλοι θέλανε τον Μπεχτερά που λέγανε και θέλανε τον τέτοιο να...
0: Ποιο να, τον Καλάθι, ξέρω εγώ.
2: Όχι ρε.
0: Στην μπάλα, πού.
2: Στην μπάλα, δεν θέλανε τον τραγουδιστή.
0: Ξέρω εγώ, θα φέρουν τον Γιαννούλη, ποιον, δεν ξέρω.
2: Τον τραγουδιστή, ρε. Τον Ζαφύρι.
0: Α, ναι.
2: Πώς
0: σωστό.
2: Πώς πήγανε εκεί.
0: Ναι, το Ζαφύρι.
2: Αλλά να σου είπα, οι Αργιανοί για μένα, μόνο οι Αργιανοί. Οι Αργιανοί, να σου πω, ένα, 30%, δεν είναι 70%, 30% είναι κοπρόσκελα και γαϊδούρια. Όχι, έτσι είναι, να λέμε την αλήθεια. Τι δεν πήρε να μην πάμε, ρε. Θα πάμε, δηλαδή, γιατί να καταρτήσουμε το τρόπαιο, πρέπει να πάμε. Ένας προπονητής ο οποίος ακούς και στην Ελλάδα, ακούς και στην Ευρώπη, δούλεψε κάτι τέτοιο παιδί και καλό παιδί είναι. Δηλαδή, στάσου, αν αυτά τα γαϊδούρια, αν πάρουν τον κύπελο ή πάρουν τον Ευρώπης ή πάρουν τον Βοτάμα, θα λένε, ως φανούς, ποιες φανούς, ρε, ποιες φανούς, φανούς, φανούς. Δεν τρέπονται λίγο ρε και γαλιά. Δεν τρέπονται λίγο και βγαίνουν και σαν διαφορά. Δεν τρέπονται λίγο, δεν τρέπονται τα πούμε ρε και γαλιά. Δεν τρέπονται λίγο, αυτοί είναι Αργιανοί. Τι Αργιανοί είναι ρε. Αν ήταν ο Καμπάρης και χαλιά και ο συγχωρημένος Σιρόπουλος, αυτοί θα τρώγαν ξύλο. Αυτοί στο κήπο δεν πατούσαν, αυτοί θα τρώγαν ξύλο. Για... Και από τον Σιρόπουλος και από τον Καμπάρη.
0: Αυτοί οι οπαδοί εννοείς, θα πήγαιναν ναι. Ο Καμπάνης και ο Σιρόπουλος στην κερκίδα να τους δίνουν.
2: Όχι, ξύλο το ρε. Ας το κύπρο δεν πατούσα, ξύλο το έκανε. Ξύλο το έκανε. Δεν τα λένε οι άλλοι, τα λένε οι δικοί μας. Και τους δουλεύουν οι απέναντι, οι άλλοι, γιατί το του χάπτουνε. Χαπτομούνιδες.
0: Αβράμι μου, να είσαι καλά. Κύριε. Να βάλω τις είδησεις. Να είσαι καλά. Κάτσε λίγο, σύντροφε, περίμενε λίγο, γιατί ήρθε ο άλλος με στη χαρά εδώ. Να βάλουμε. Εσύ.
3: Πάμε να το καλύψουμε τώρα, πάμε. Γιατί η εκπομπή ήταν με τσακωμένη επόμενη.
0: Ναι, ρε, καλά, ναι, εντάξει.
3: Να πάμε τον άνθρωπο που θα σπάσει το δίπλο στο μπάσκετ.
0: Ναι, ωραία, εντάξει. Τον έπιασε εδώ πέρα. Ήρθε τώρα. Ξέρω εγώ γιατί έχει χαρές, αλλά.
3: Τι?
0: Ξέρω γιατί έχει χαρές.
3: Καλά, πες το πλέον, δεν είναι το πρωί.
0: Δεν ξέρω, πες εσύ ό,τι θέλεις. Την άλλη φορά που είπα.
3: Δεν το ξέρουν όλοι.
0: Α, εντάξει. Καλημέρα λοιπόν, Κώστα Μπάσε μου. Ο Κώστας Χ λέει ότι η πρώτη μας νίκη από εκείνη το σερί των 80 ήταν συμπτωματικά με τον ακατονόμαστο Ναι Μεγάλη Τετάρτη του 85. Εκείνη έκρινε το πρώτο και κάποια στο επαναληπτικό παιχνίδι με τον Πανιόνι. Ορίστηκε όχι τυχαία τρεις μέρες μετά τη ρεβάνση του ημιτελικού με Βαρέζε στην Ιταλία. Ναι, όπου ο Γκάλης έπαιξε με δεμένο χέρι. Δεν είχε παίξει στο εντός, έξω έπαιξε. Η ήττα μας από τον Πανιόνιο ήρθε μετά από δύο παρατάσεις. Ναι, Γκάλης 30 πόντους. Και ήταν εμφανής ο περίεργος τρόπος που σούτερε σε εκείνο το μάτς. Γι' αυτό σωστό που γράφει ο Κώστας Χρ, η ήττα του 88 και το σπάσιμο του Αΐτου οδήγησε μια παρέα στη δημιουργία του Super 3. Ο Βασίλης Σκυλάρα μας επιβεβαιώνει αυτό που είπαμε για το πώς έσπασε εκείνο το αίτητο. Και ο Αλέξανδρος καλημέρα. Ναι, ήταν το μάτς και αυτός επιβεβαιώνει ότι το σερί τέλειωσε στον αγώνα που δεν έπαιζε, το θυμήθηκα τώρα, το θυμήθηκα καλά, ναι, και τη διένεξη που υπήρχε και όλο αυτό, τώρα το θυμήθηκα. Ευχαριστώ όλους για τις διευκρινήσεις και τις διορθώσεις. Συγγνώμη στον Γρηγόρη, πραγματικά σ' άφησα στη φωτιά και κάηκες. Good morning, Αριανά, Γελο Radio 101,7 με Βασίλη και Χαγιά. Τέλος για σήμερα.

0: Αναφέρει ότι το στένο του ορμού θα ανοίξει ξανά αφού υπογραφεί συμφωνία την Παρασκευή. Πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent αυτή την ώρα υποχωρεί στα 83 δολάρια το βαρέλι. Ράλι στις ασιατικές αγορές. Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei καταγράφει άλμα πάνω από 5%. Στη σύλληψη ενός 35χρονου Βούλγαρου για υπόθεση κατασκοπίας προχώρησαν οι αρχές στην Θεσσαλονίκη. Αστυνομικοί της ομάδας Δία σταμάτησαν το αυτοκίνητο του κατηγορούμενου για έλεγχο το βράδυ του Σαββάτου. Στο όχημα του συλληφθέντος βρέθηκε ένα ντρόουν χωρίς άδεια χειριστή, ενώ κατά την εξέταση της συσκευής οι αρχές εντόπισαν στη μνήμη της μια θερμική φωτογραφία από εγκαταστάσεις πρώην στρατοπέδου στα Ανατολικά. Τραγωδία είχαμε στην Κόνιτσα Ιωαννίνων με 4 νεκρούς. Εντοπίστηκαν μέσα σε κοντέινερ απαθρακωμένοι, όπου εκδηλώθηκε φωτιά γύρω στις 6.30 σήμερα το πρωί. Διέμεναν εκεί από τους μεγάλους σεισμούς που είχαν πλήξει την περιοχή εδώ και πολλά χρόνια. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα θύματα είναι πιθανότατα 4 ηλικιωμένα αδέλφια. Άγνωστο πώς εκδηλώθηκε η φωτιά. Συνεδριάζει το απόγευμα για πρώτη φορά η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με πρόταση του Πρωθυπουργού και 154 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας θα καθορίσει τις προαναθεώρηση διατάξεις. Η σχετική έκθεση θα ψηφιστεί από την Ολομέλεια σε δύο στάδια, το πρώτο στα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου και το δεύτερο έναν μήνα αργότερα. Τελευταία ημέρα πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τους υποψηφίους στο Νεπάλ που εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Από αύριο μέχρι και τις 25 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τα γενικά λύκεια. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για νηπιαγωγεία και δημοτικά, ενώ στα γυμνάσια η τελευταία ημέρα εξετάσεων. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω. Το πρόγραμμα που αφορά παλιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα με έτος κατασκευής έως το 1990 προβλέπει κρατική χρηματοδότηση έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό και συνολικά έως 36.000 ευρώ ανά σπίτι. Το ποσοστό της ενίσχυσης μπορεί να αγγίξει ακόμη και το 95% ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου με πρόσθετη επιδότηση για κάθε παιδί. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο geotimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. GRtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Σου αρέσει η επικοινωνία και να δουλεύεις ομαδικά? Αν ναι, τότε υπάρχει μια θέση για εσένα στη μεγάλη ομάδα της Μασούτης. Εκεί που η ποιότητα, η οργάνωση και το χαμόγελο κάνουν τη διαφορά κάθε μέρα. Μπες στο carriera.masoutis.gr και στείλε την αίτησή σου σήμερα.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585.

0: Πραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Έργο τέλεια νέα.
6: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
7: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Έλα, Γιώργη!
9: Φιλά, κύριο Τομάτη, σήμερα δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
8: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
9: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
8: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
9: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
10: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
11: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
10: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
11: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
8: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
12: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
13: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
12: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
13: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
12: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
13: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
14: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
15: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
14: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
15: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
14: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
16: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
17: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
18: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
19: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
20: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
19: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
20: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
19: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
20: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
6: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
22: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
23: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
22: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
23: Ποιος εγώ?
22: Ύφεστε. Σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
23: Και ejectionservice.gr.
22: Lease Access.
24: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Και Λωρίδιο 101 και 7, το 10ο καλό ξεκινάμε. Και θα πάμε παρέα μέχρι τις 11 και 20, 11 και 25. Επιστρέφουμε κουτσουρεμένα σήμερα. Και θα πρέπει να φύγουμε σφαίρα μετά για τον Ιγκάλης Χόλο, που στις 12 ξεκινάει η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Και θα την ακούσετε ζωντανά, εννοείται, από το Yellow Radio 101 και 7. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο και όλοι εσείς φυσικά. Τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099. Το post της εκπομπής που σας περιμένει, σελίδα του Yellow Radio 101 και 7 στο Facebook, με την υποστήριξη της Digital Markt, της κορυφής σε θέματα τεχνολογίας, της εταιρείας που βρίσκεται... Ορίστε, η κυρία Κιχαλιά. Ναι. Τι πράγμα θα... Θα υπάρχει το live streaming της ΚΑΕ, που θα παρέχει και εικόνα, αλλά εμείς προτρέπουμε τον κόσμο να συντονιστεί εδώ πέρα και να ακούει.
1: Ναι.
0: Ξεκαθάρασε αυτό το κομμάτι. 100%. Λοιπόν... Digital Market είναι μαζί μας. Αντρέα Παδρέου, 11 στο Λευτέρο Κορδελιό. Τα πάντα όλα για την τεχνολογία. Με πολλές επιλογές για αγορές και το κορυφαίο και πιο γρήγορο σέρβις κινητό στη Θεσσαλονίκη παραλαμβάνετε την ίδια μέρα. Δεν περιμένετε καθόλου. Όποιο και αν είναι το πρόβλημά σας. Μαζί με σέρβις για λάπτοπ, σταθερούς υπολογιστές, κονσόλες, τάμπλετ, τα πάντα όλα. Όπως τα πάντα όλα σε γεύσεις θα βρείτε στο μεζοδοπολείο Μόστρα, στη Μεσταγίου 22 στη Χαριλάου. Και που η Σέφ Αναστασία Μπέκα και σήμερα, μετά τη 1:30, μπαίνει στην κουζίνα. Θα ακούσει πρώτα τι θα πει ο Βασίλης Πανούλης. Και 1:30 θα ανάψει τα μάτια για να ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία πιάτα σε κρεατικά θαλασσινά πιάτα μέρας. Σε ένα πολύ όμορφο και κόζι θα το χαρακτήριζα χώρο, με στα Κύριο 22 στη Χαριλάου, απέναντι το παρκάκι.

Θα ξεκινήσουμε πολύ σπιντάτα. Πάρα πολύ σπιντάτα, γιατί σήμερα η εκπομπή, επαναλαμβάνω, είναι λίγο κουτσουρεμένη, πετσοκομμένη. Θέλω να σας ευχαριστήσω αρχικά όλους για τις ευχές που στείλατε τις προηγούμενες μέρες για την έλευση του δεύτερου τέκνου, διότι ακόμα ένας Παπαδόπουλος ζει ανάμεσά μας. Η δεύτερη μεγάλη άφηξη της προηγούμενης εβδομάδας μετά από αυτή του Βασίλη Σπανούλη χθες το απόγευμα, έτσι να τα λέμε κι αυτά. Η μεγαλύτερη ήταν εκείνη, συγγνώμη coach. Είσαι εδώ και μπορεί να ακούς ραδιόφωνο, μην παρεξηγείς. Έξι παιδιά έχει ζωή να έχουν έτσι κι αλλιώς. Εμείς τα δύο είμαστε αυτή τη στιγμή. Δεν θα σε φτάσουμε ποτέ και δεν θα πάρουμε και ταξί ποτέ. Αυτό είναι δεδομένο. Γιατί κάπου εδώ τελειώνουμε, βάζουμε ένα τέλος, βάζουμε ένα φρένο. Με τα δύο νομίζω ότι είμαστε enough. Και για να δείτε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η ώρα γέννησης, πάνω τώρα σε ηλικιακή. Πώς λέγεται, η πράξη γέννησης, πώς λέγεται, τέλος πάντων. Γράφει 10 και 20 το πρωί, δηλαδή την ώρα που συνήθως ξεκινάει η εκπομπή αυτή εδώ, η οποία

0: Και ζήσαμε το εκπληκτικό που ελπίζω να το έχουν ζήσει κι άλλοι και αν δεν το έχουν ζήσει να το ζήσουν. Να είστε τώρα, και θα πάω τώρα και στο Μιχάλη το Λεάνη, γιατί είπαμε θα ξεκινήσουμε σπιντάτα, αλλά όφυλα να σας ευχαριστήσω για τις πάρα πολλές ευχές που δέχτηκα αυτές τις μέρες για την έλευση του μικρού. Μετά το 10 που είχαμε το Οκτώβριο, τώρα έχουμε το 9, φανέλαμε το νούμερο 9, Στράτο Τζόρτζοβιλ, ταινιάρα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ελπίζω να ζήσετε κι εσείς κάποια στιγμή, όσοι δεν είστε ακόμα πατεράδες, να κρατάτε ένα παιδί αγκαλιά στις 3 το βράδυ, όπως θες δηλαδή, και να βλέπετε Μουντιάλ. Γιατί πώς καταλαβαίνετε, δεν κοιμόμαστε αυτές τις μέρες. Είναι δεδομένο δεν κοιμόμαστε αυτές τις μέρες. Δηλαδή, περνάμε δύσκολα. Και θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω από καρδιάς και να το κλείσω για να πάω και στον Μιχάλη. Επειδή όταν τη χάνεις σωστής περιποίησης που δεν εξασφαλίζεται πάντα από το οικονομικό, και αλλού είχαμε πληρώσει στο Ραφαήλ στο πρώτο, και η περιποίηση ήταν για τα ανάθεμα, αλλά μην τα ανοίξω το ρημάδι μου τώρα, τέλος πάντων. Okay, θέλω να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό στο Γένεσης, και ιδιαίτερα τους Κιτρινόμαυρους, και την αγαπημένη μου προϊσταμένη και την κυρία Κατέρινα, η οποία είναι αριανά και άρρωστα, και αυτή και ο άντρας της και ο γιος της όλοι κτλ. Λοιπόν, και τον παιδίατρο, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του ανθρώπου που ήταν μέσα, που μπαίνει, ήρθε η ώρα να γεννήσει, μπαίνει μέσα ο παιδίατρος, τώρα που είναι να βγει το παιδί, μου λέει, σε ξέρω, λέει. Αλήθεια, του λέω, ναι, μου λέει, σε βλέπω, ωραία. Πάμε, λέω, να βγάλουμε και το παιδί τώρα. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω όλους και τον γιατρό μας, τον Κώστα τον Μάρχου, εξαιρετικός γυναικολόγος εκεί πέρα στην Περέα, θα τον βρείτε, πάρα πολύ καλή δουλειά και αυτός. Όλα πήγανε καλά, σας ευχαριστώ για όλους, όλους και πάλι πάρα πολύ για τις ευχές που στείλατε αυτές τις ημέρες, και μακάρι και τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας και εμείς να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα και να δούμε ωραία πράγματα με τον Άρη. Που ξεπεράσαμε από τα οποία έπρεπε να υποθούν εντάχει, πάμε σιγά σιγά να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Λεάνη. Τι κάνετε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Να ευχηθώ κι εγώ τα καλύτερα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Να είναι γερός, δυνατός, ευτυχισμένος, τυχερός, και εσύ επίσης και όλη η οικογένεια να τον καμαρώνετε και αυτόν και τον άλλον. Κοίτα. Γιατί τώρα, τώρα πάμε για τους Αντετοπαπαδόπουλους.
0: Κοίτα, θα σου πω, γιατί εκεί θα το πήγαινα, μου αρέσει. Είπε τη άποψη ότι το παιδί μακάρι να κάνει ό,τι θέλει και να είναι καλά. Αλλά άμα το δω, ρε φίλε, να φοράει τη φανέλα, ας πούμε, θα πέσω.
1: Να είναι γερό.
0: Να είναι γερό, αλλά άμα το δω, σου λέω, θα πέσω να πεθάνω τώρα. Δηλαδή, δεν είναι. Ζω για τη στιγμή που θα σπικάρω παιχνίδι του Άρη και θα μπει αλλαγή ένα από του δύο. Πεθάνω και τη στιγμή. Ας με πάρει ο Θεός, δεν με νοιάζει μετά. Έχω τελειώσει. Δεν πειράζει.
1: Και είναι συγκλονιστικό αυτό που είπες.
0: Ναι.
1: Το να κρατάς ένα παιδί στην αγκαλιά σου.
0: Και να βλέπεις Μουντιάλ.
1: Ανεξάρτητα αν βλέπεις Μουντιάλ. Καταρχήν, όταν έχεις ένα παιδί στην αγκαλιά σου, βλέπεις τον κόσμο εντελώς διαφορετικά.
0: Άστα.
1: και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το λόγο γιατί έκανα παιδί μεγάλος, αρκετά μεγάλος.
0: Ναι.
1: Δεν θα το άλλαζα με καμία πορεία καριέρας, ιστορίας κτλ. Το παιδί είναι κάτι το μοναδικό. Το μοναδικό. Είναι ένα δώρο το οποίο οφείλεις να το να ανταποκριθείς σε αυτή τη γενναιοδορία της φύσης. Οφείλεις να ανταποκριθείς, τίποτα περισσότερο, και δεν υπάρχουν δυσκολίες. Νίκο, το ξέρεις, όταν το παιδί είναι γερό, από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι, μετατρέπονται με έναν μαγικό τρόπο σε χαρά, όσες δυσκολίες και αντικσότητες και συναντήσεις στη ζωή σου. Είναι χαρά τελικά.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι, και μακάρι να, και όσοι έχουν παιδάκια να
1: το από εκεί και πέρα,
0: αν θέλετε, και σε άλλες χαρές, ναι.
1: 100%. Αν θέλεις να το συνδυάσουμε και με την έλευση, να παρακαλάμε όλοι τους επόμενους μήνες να έχουμε τη χαρά, να το πω, για έλευση κι άλλου παιδιού από τον Βασίλη, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί η έλευση των παιδιών του Βασίλη έχει συνδυαστεί με ευρωπαϊκό τίτλο.
0: Ναι. Όλων. Κάτσε, δεν έχει πολλά ευρώ. Περίμενε, όχι, αποκλείεται όλων. Αλλά κάποιον σίγουρα, ναι.
1: Ναι, των τριών. Οπότε ναι, θεωρώ ότι είναι και αυτό ένα καλό σημάδι. Το πετυχαίνει αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Όχι τώρα, sorry, απλά μου στείλανε μια πληροφορία. Ωραία, θα την τσεκάρω μετά. Είναι, κοίτα, είναι καλό σημάδι. Δεν ξέρω αν θα πάει για 7ο, να σου πω την αλήθεια. αλλά νομίζω ότι χθες, επειδή βρέθηκα πολύ κοντά του, στην προσπάθεια να αποθανατήσουμε λίγο τις εκφράσεις του προσώπου του με ένα κινητό, ήταν πραγματικά σαστισμένος. Δηλαδή δεν το περίμενε αυτό.
1: Το είδα και εγώ.
0: Δηλαδή, του είχαν πει να θα έχει, ας πούμε, κόσμο. Εντάξει, το ήξερε αυτό. Αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο αντίκρισε, και δεν τον αδικό, γιατί μιλάμε τώρα για έναν χώρο στο αεροδρόμιο και αντιλήφθηκα εκεί για ποιο λόγο δεν βγήκε από το Terminal 1 το Terminal 2 και πήγε στο δεύτερο τελωνίο που είναι εκεί λίγο παραδίπλα στο αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Παιδιά, τώρα μιλάμε ότι είχε 9-10.000 κόσμο.
1: Ναι.
0: Το νούμερο είναι απίστευτο. Είναι
1: για καλοκαίρι.
0: Για καλοκαίρι, εγώ επειδή ήμουν
1: για Κυριακή.
0: Είχε φύγει ο Σπανούλης 7 και 20, έφυγε το βανάκι που είχε μέσα το Σπανούλη και τους ανθρώπους της ομάδας. 8 παρά 10 φεύγαν ακόμα μέσα στο αεροδρόμιο. Δεν τελείωνε ο κόσμος. Δεν τελείωνε ο κόσμος. Και δεν είναι κάποιοι που λένε. Δεν πανηγύρισε ο Άρης τίποτα χθες. Πήγε να αποδεχθεί έναν θρύλο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ένα hot όνομα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή ως προπονητή.
1: Παγκόσμιο, δεν είναι μόνο.
0: Ναι, αυτό παγκόσμιο. Πήγε να αποδεχθεί, πανηγύρισε. Πήγε να αποδεχθεί, δεν κατάλαβα. Εδώ άλλοι πήγαν και υποδέχτηκαν το Ζαφύρι. Που μια χαρά παίξε με το παιδί, δεν λέω. Δεν πάμε εμείς να αποδεχθούμε το Σπανούλη. Και καλά ξεκινήθηκαμε και καλά κάναμε κιόλας. Εννοείται. Και φαίνεται και η δίψα του κόσμου. Ο Άρης για έναν προπονητή, χωρίς να θέλω να μειώσω το Σπανούλη, εντάξει, εννοείται σε καμία περίπτωση, για έναν προπονητή πήγανε 10.000 άτομα στο αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Που δεν πήγανε φυσικά μόνο για αυτόν, πήγαν για το όραμα που υπάρχει στο μπασχετικό τμήμα, πήγανε για αυτό το οποίο βλέπουν να έρχεται, πήγανε για να κάνουν μια δήλωση και αυτοί. Ότι παιδιά, επιστρέφουμε.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω αν το εξέλαβαν έτσι και στην Αθήνα για να σου κάνω σένα την μπάσα και να μας μεταφέρει και το κλίμα.
1: Κοίταξε να δεις. Το μήνυμα ελήφθη. Ήταν ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες και θεωρώ το ότι ελήφθη. Είναι από τα γεγονότα που σπάνια καλύπτεται με τόση επιμέλεια και με προσωπικό το οποίο γνωρίζεις πολύ καλά, όχι μόνο σε επίπεδο ανταπόκρισης, αλλά προσωπικό έτσι ώστε να καλυφθεί πλήρως ένα γεγονός επάνω. Θα έλεγα ότι προσομοιάζει με κατάκτηση κάποιου τίτλου σε επίπεδο δημοσιογραφικής κάλυψης. Και από την άλλη μεριά, εγώ θα το πω και αυτό, Νίκο, ήταν και η κάλυψη της ζωντανής και υγιούς πλευράς του αθλήματος. Με όλα αυτά τα οποία ζήσαμε πριν από μια μέρα πριν, ώρες πριν, ότι το άθλημα υπάρχει, ότι το άθλημα μπορεί να ξεσηκώσει κόσμο, το άθλημα μπορεί να κάνει κόσμο όχι απλά να πανηγυρίζει, αλλά να οραματίζεται για μια καλύτερη μέρα, για ένα καλύτερο αύριο. Πράγμα το οποίο μέσα σε αυτήν την οπαδική αντιπαράθεση και μέγενη των αιωνίων στο μπάσκετ τα τελευταία χρόνια ουσιαστικά και πρακτικά αυτό έχει χαθεί. Έχει αποστεωθεί. Ένα διαρκές ντεζαβού, μια διαρκής επανάληψη όσον αφορά στο άθλημα που μόνο ελκυστική δεν μπορεί να την πεις. Το αντίθετο μάλιστα, αποκρουστική, και έρχεται ξαφνικά μια γιορτή, μια ανάταση θα έλεγα, ένα πανηγύρι το οποίο δείχνει το ότι το άθλημα και μπορεί να επιστρατεύσει κόσμο και μπορεί να παρακινήσει κόσμο προς τη φωτεινή του πλευρά, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το σημαντικό. Πέρα από το ότι ιστορικά το μπάσκετ είναι η βιτρίνα του συλλόγου, αλλά πέρα από αυτό δείχνει και πόσο αυτό το άθλημα έχει λαοφιλία, έχει υποστηριχτές και έχει και ανθρώπους οι οποίοι έχουν μάθει μέσα από αυτό να ονειρεύονται και να προχωράνε.
0: Και θα πατήσω σε αυτό που είπες, φωτεινή πλευρά, γιατί αυτά που είδαμε, το συζητούσαμε και νωρίτερα στο τηλέφωνο μιλούσαμε, αυτά που είδαμε στους φετινούς τελικούς Α1 είναι δυσφήμιση του αθλήματος. Δηλαδή,
1: Περίμενε. Είναι μία ακόμη δυσμή.
0: Μία ακόμη δυσμή του αθλήματος. Δηλαδή δεν απολαμβάνει, νομίζω, πλέον ούτε Ολυμπιακοί ούτε Παναθηναϊκοί, με εξαίρεση βέβαια κάποιους, δεν απολαμβάνουν αυτό το οποίο βλέπουν και αντικρίζουν τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά κουράζεσαι. Ανακοινώσεις, βίντεο, ο Ολυμπιακός στο Γιαννακόπουλο στα social media, η ΕΡΤ, όλο αυτό μαζί έχει κουράσει.
1: Εγώ το Σαββατοκύριακο για μία υποχρέωση βρέθηκα στην Πάτρα.
0: Ναι.
1: Και ήμουνα με μία μπασκετοπαρέα και παλιών παικτών, παραγόντων κτλ. Που δεν υπολείπεται η Πάτρα σε αυτό. Είναι μια μπασκετούπολη Πάτρα.
0: Ναι. Έτσι.
1: Και για τους παλαιότερους που πρόλαβαν Κρατεό και τον Απόλλωνα, προφανέστατα και το γνωρίζουν. Επιπέδου μάλιστα μπασκετούπολη. Δεν είναι δηλαδή... είδαμε μαζί το παιχνίδι. Σου πληροφορώ ότι προσπαθούσαμε να το αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν πιο σκοπτικά. Προσπαθούσαμε να κάνουμε αναγωγές στο παρελθόν με χιουμοριστική διάθεση, γιατί ήμασταν όλοι αηδιασμένοι. Αηδιασμένοι, κανένας δεν αναγνώριζε σε αυτό. Να το πούμε και διαφορετικά, γιατί περισσότεροι, όλοι ήταν άνθρωποι που είχαν περάσει από το άθλημα, βετεράνοι πρώτης γραμμής. Κανένας από αυτούς δεν έβρισκε ένα αντιφέγγισμα της προσφοράς του και του εαυτού του σε αυτό εδώ το πράγμα.
0: Ναι.
1: Γιατί ας μην κρυβόμαστε, αυτές οι ιστορίες που ο ένας είναι έτσι, ο άλλος είμαστε καλύτεροι και ότι εμείς δεν έχουμε σχέση, αλλά να είναι ο άλλος που τα λοιπά. Αν θέλεις πραγματικά το άθλημα να το σώσεις, αν θέλεις πραγματικά να βρεις εξισορρόπηση, ισορροπία και αυτό που λέμε ομαλή διεξαγωγή, τι βρίσκεις, δεν το συζητάμε.
0: Το θέμα είναι θέλουν ή δεν θέλουν, Μιχάλη.
1: Φυσικά και δεν θέλουν.
0: Πρωτάθλημα των δύο παίζουμε τόσα χρόνια, εντάξει.
1: Δεν είναι των δύο μόνο, Νίκο. Είναι το τι βγάζουν αυτοί οι δύο όσον αφορά το άθλημα.
0: Καλά, πέρα από αυτό όμως, δηλαδή, ακόμα και κάτι πιο υγιές να βγάζανε, ρε Μιχάλη. Είναι πρωτάθλημα των δύο.
1: Εντάξει, ας ήταν υγιές, ας ήταν των δύο και ας επέτρεπαν, παραδείγματος χάρη, αυτό εδώ να είναι ένας φάρος και για τους υπόλοιπους. Για τους υπόλοιπους όσον αφορά το άθλημα είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Και επειδή είναι πάντα στην επικαιρότητα ένας τελικός Final Four, εγώ θα πω ότι πόσοι και από τους συναδέλφους μας αλλά και από όλους αυτούς οι οποίοι παρακολουθούν το άθλημα θυμούνται πριν από χρόνια την ακλόνητη στάση του Ολυμπιακού για επαγγελματική διατησία. Πόσοι τι θυμούνται? Ότι θα αγωνιζόταν γι' αυτό, ότι θα ήταν προαπαιτούμενο, ότι θα ήταν η επόμενη μέρα. Δηλαδή, για να μην κοροϊδευόμαστε. Συμφωνείς?
0: Στο 100%.
1: Άρα, δηλαδή, άλλο είναι να παρακολουθούμε κάποιους τελικούς, άλλο είναι να παρακολουθούμε μία αντιπαλότητα και άλλο είναι όλα αυτά να μην έχουν καμία, μα καμία ουσιαστική σημασία για το άθλημα. Μέσα από την αντιπαλότητα, παραδείγματος χάρη, της δεκαετίας του 80 ή ακόμα και την αντιπαλότητα διευρυμένη τη δεκαετία του 90 που μέχρι το 97 είχαμε ίσως το καλύτερο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Το άθλημα κέρδισε. Mm-hmm. Τώρα μπορεί να μου πει κάποιος τι έχει κερδίσει από αυτή την αντιπαλότητα.
0: Πίσω πηγαίνει. Τίποτα δεν κερδίζει. Δηλαδή, εσείς που έτσι όπως το περιγράφετε, οι παλαιότεροι, θα το πω έτσι, γιατί εμείς οι 90'ρδες δεν το ζήσαμε αυτό το πράγμα, που γεννηθήκαμε το 1990, η αντιπαλότητα του Άρη και του ΠΑΟΚ τη δεκαετία του 80 αναβάθμισε το ελληνικό μπάσκετ. Εγώ αντιλαμβάνομαι από αυτά που λέτε όλοι εσείς οι παλαιότεροι.
1: Σαφέστατα.
0: Δεν το πει, γιατί έδωσε και το κίνητρο στους υπόλοιπους και ανέβασε και το επίπεδο σιγά-σιγά. Ενώ τώρα ζούμε 20 χρόνια και θυμάσαι πότε την τελευταία. Βασικά δεν είναι δύσκολο να θυμηθείς. Ποια η τελευταία ομάδα που πήρε πρωτάθλημα εκτός των δύο ήταν η ΑΕΚ. Το 2001 ήτανε.
1: Που έσπασε το 2-0 και το έκανε 3-2.
0: Με το Ζήση να παίζει ακόμα τότε.
1: Βέβαια.
0: Με το Ζήση να παίζει ακόμα.
1: Με το Ζήση, το Χατζή, τον Μπουρούση.
0: Ο Μαδάρα το μεταξύ. Πολύ καλά.
1: Ο Μαδάρα.
0: Ο Μαδάρα ναι. Τότε.
1: Και κάτι ακόμα.
0: Τι μου πέρασε 25 χρόνια. 25.
1: Και κάτι ακόμα για την προσφορά αυτή στο άθλημα. Γιατί το λένε και κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι μόνο ψύχρεμοι, αποστασιοποιημένοι και αντικειμενικούς δεν μπορεί να τους χαρακτηρίσεις. Ποιο, το ότι πέσαν λεφτά στο άθλημα και ότι αυτή είναι μια τεράστια προσφορά και τα λοιπά. Εγώ θα πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει συνδυαστεί σε καμία κοινωνική έκφραση και εκδήλωση η χρηματική προσφορά με την ποιότητα. Το αντίθετο. Το ότι κάποιος ρίχνει λεφτά στο άθλημα δεν σημαίνει ούτε ότι ενδιαφέρεται για το άθλημα στον πυρήνα του, ούτε και το ότι με τα χρήματα εξυγχρονίζει αυτό το άθλημα σε επίπεδο ανταγωνιστικό. Και όταν λέμε ανταγωνιστικό, το να είναι πραγματικά αυτό το επίπεδο να είναι για κάποιους παράδειγμα προς μίμηση. Επίσης, η προσφορά θα μπορούσε να φανεί και σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Όταν εγώ κάποτε έγραφα και είχα συγκρουστεί με πολλούς ότι η πραγματική προσφορά του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού θα ήταν από τη στιγμή που είναι μέτοχοι στην Ευρωλίγκα να ζητήσουν με επιτάσεως την συμμετοχή μιας ακόμη ελληνικής ομάδας που θα ήταν και προς το συμφέρον τους, γιατί θα κάνουν και δύο ταξίδια λιγότερο. Έτσι ώστε να γίνει ακόμα περισσότερο ανταγωνιστικό και το ελληνικό εγχώριο πρωτάθλημα. Η απάντηση ήταν ειρωνία. Μιλάμε για τόσο μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Εδώ κάπου και κρατήθηκε από πολλούς και για πολλούς λόγους οι μάσκες. Αλλά από εδώ και πέρα οι μάσκες αρχίζουν και πέφτουν. Για κάποιον ο οποίος πραγματικά αγαπά το άθλημα, είναι αδύνατο να μην καταλαβαίνει αυτή την αποκατήλωση.
0: Εδώ φτάσαμε σε σημείο να λέει ο Γιαννακόπουλος ότι ο Ολυμπιακός ξεπέρασε, λέει, με 6 πρωταθλήματα τον Άρη, λέει, που επιστρέφει.
1: Ναι, κοίταξε, αυτό δείχνει και κάτι άλλο. Ότι δεν μπορεί να υπάρχει μπάσκετ στην Ελλάδα χωρίς αναφορά στον Άρη.
0: Καλά, εννοείται αυτό.
1: Δεν το κάνει τυχαία ο συγκεκριμένος.
0: Ναι.
1: Δεν το κάνει τυχαία και μέσα στο πνεύμα των ημέρων και μέσα στο κλίμα των ημέρων. Και είναι και μια μεγάλη αλήθεια. Καλά, Ολυμπιακός καλά. Εκεί. Θυμάσαι ότι είχαμε πει και το είχα σχολιάσει για να καταλαβαίνουν και κάποιοι τα μεγέθη ότι ο Ολυμπιακός πριν από 3 χρόνια πανηγύριζε. 2 χρόνια. Συγγνώμη, 2 χρόνια. Πανηγύριζε και έδειχνε το 3, γιατί ήταν το 3ο συνεχές Final Four.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ένα επίτευγμα που συντελέστηκε μετά από 40 χρόνια με δις περισσότερα στη συμπίκνωση των χρημάτων.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή πολύ τώρα, σωστό. Αν είναι δυνατόν.
0: Σκέψου,
1: αν είναι δυνατόν.
0: Σκέψου με τα τωρινά χρήματα πόσο θα πληρώνει εκείνη η ομάδα του Άρη.
1: Βέβαια. Και με τα τωρινά χρήματα το κατάφερες με τον μπακτολό, με την υπερβολή.
0: Ναι.
1: Με την εκτόξευση το κατάφερε 40 χρόνια μετά.
0: Ισχύει.
1: Δηλαδή, σε παρακαλώ.
0: Εγώ που μιλάω πούμε, και με Αθηναίους που εσύ τους ζεις στην καθημερινότητά σου, μου λένε ότι οι δύο μεγάλες δυνάμεις λέει, στο ελληνικό μπάσκετ λέει, είναι ο Άρης ο Παναθηναϊκός. Τον Ολυμπιακό αρκετοί δεν τον βάζουν στη συζήτηση. Παρότι έχει πάρει Ευρωλίγκες, ναι, είναι μέγεθος, εννοείται. Αλλά σε βάθος χρόνων, ας πούμε, δεκαετιών. Όλοι οι παλιοί.
1: Παραδοσιακά αυτές ήταν.
0: Αυτές ήταν. Ο Άρης και ο Παναθηναϊκός.
1: Παραδοσιακά αυτές ήταν.
0: Ο Ολυμπιακός, εγώ στο μυαλό μου τον είναι μια ομάδα των τελευταίων 20-30 χρόνων. Εγώ σου λέω. Και με κενά τώρα. Δηλαδή, έχουμε δύο Ολυμπιακό που δεκαετία 2000 που δεν ήταν Ολυμπιακός που είναι τώρα. Ήταν μακριά δηλαδή από αυτό που ήθελε κιόλας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πάρα πολύ. Έχουμε δει τώρα τον Ολυμπιακό να παίζει ο Ρόντρι Μπλάκνη. Ο οποίος ήταν από τα που λένε τα μεγάλο Μπλάκνη.
1: Ναι, ναι, παιχτάρα.
0: Τρομερός παίχτης, αλλά δεν ήταν για το στάτους του Ολυμπιακού, να σου το πω έτσι, ρε παιδί μου. Από ένα σημείο και μετά που άρχισε να χώνει λεφτά και να φέρνει τότε Ματσιγιάουσκα, τι είχε φέρει όλο, άρχισε να φέρνει Τσίλντρες και εκεί άρχισε να το φτιάχνει. Τι περιμένει να ακούσει σήμερα από Βασίλη Σπανούλη?
1: Και μόνο το ότι, δηλαδή αυτή η αναφορά έχει και μια ιστορική αλήθεια,
0: ναι,
1: που δεν μπορείς να μην την λάβεις σοβαρά υπόψη, εκτός αν είσαι παραχαράκτης,
0: ναι,
1: επαγγελματίας ή αρασιτέχνης. Ναι. Το ότι ο Ολυμπιακός όλη αυτή την ιστορία που λες κατάφερε να τη δημιουργήσει στα τελευταία 20 χρόνια, δηλαδή στα τελευταία 20 χρόνια να ισοφαρίσει μία πορεία η οποία του Άρη είναι πολύ μεγαλύτερη στο, σε βάθος χρόνου.
0: Απλά Ολυμπια... ξέρεις τι, ο Άρης τα έκανε, ο Άρης τα έκανε μαζεμένα για πολλά χρόνια. Ο Ολυμπιακός τα έκανε, τα έκανε διάσπαρτα. Δεν είχε τη διάρκεια δηλαδή και τη σταθερότητα που είχε ο Άρης ή ακόμα και ο Παναθηναϊκός, γιατί έχουμε σταθερότητα στον πρωταθλητισμό και στους τίτλους. Μόνο ο Άρης και ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ έχουν να την επιδείξουν σε βάθος 50 χρόνων. Είχανε τις δεκαετίες τους, να το πω έτσι. Ο Ολυμπιακός είναι διάσπαρτος μέσα στο χάρτη.
1: Ναι, ναι. Εγώ θεωρώ ότι η χθεσινή ημέρα δημιουργεί ανησυχίες. Ακόμα δηλαδή και όταν το αναφέρει σκοπτικά, όπως ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ή υπομορφή πειράγματος στον αντίπαλο, σημαίνει ότι αυτό το λαμβάνεις υπόψη σου. Έχεις αρχίσει και το καταλαβαίνεις. Το λαμβάνεις υπόψη σου. Okay. Γι' αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Και για τον μπάσκετ, δεν το συζητάω για τον Άρη, ο οποίος έχει δημιουργήσει ήδη αυτό που λέμε συνθήκες διαμόρφωση της επόμενης μέρας, ναι, με το καλημέρα. Okay. Θεωρώ ότι όπως επίσης, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους και προς επίρρωση αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες εβδομάδες, δεν είναι καθόλου μα καθόλου και τυχαίες οι επιλογές του Σπανούλη. Και όσον αναφορά την ανακοίνωση της συνεργασίας του, που ήταν την πρώτη μέρα του πρώτου τελικού, με την άφηξή του στη Θεσσαλονίκη την τελευταία μέρα των play-offs. Έτσι, την επόμενη της τελευταίας μέρας των play-offs. Του στυλ ότι αυτό το πανηγυράκι το οποίο μέχρι τώρα παρακολουθούσατε, να ξέρετε ότι μπαίνει σε μια νέα φάση. Και από την άλλη μεριά υπάρχει και αντιπαραβολή. Έτσι. Δηλαδή το να δεις τι, το να κάνεις μια αποτίμηση με το μυαλό σου και με τη σκέψη σου του τι έχεις δει και τη επόμενη μέρα την ξημερώνει μέσα σε μια γενικότερη εφορία και σε, γενικότερη χαρά και πανηγύρι. Το σηματοδοτεί και θεωρώ ότι δεν το σηματοδοτεί καθόλου.

0: Τώρα νομίζω. Α, ωραία, τώρα το διορθώσαμε. Λοιπόν, ωραία. Είχαμε ένα τεχνικό προβληματάκι, το διορθώσαμε και επιστρέφουμε κανονικά με τον κύριο Λεάνη. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Ναι, πού διακόπηκε, για πες μου, για να
0: σου πω την αλήθεια. Άμα σου πω την αλήθεια τώρα, ούτε εγώ θυμάμαι, γιατί προσπαθούσα.
1: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, εντάξει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι το εισέπραξε με έναν αυτό που λέμε ναρκισισμό, με μια αρέσκεια,
0: ναι,
1: κτλ. Κτλ. Που σε πολλούς ανθρώπους μπορεί να σημαίνει. Όχι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Βασίλης Μανιώτης καταλαβαίνει ότι εδώ υπάρχει ένα συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι αφότερο βαρές. Και τι σου λέει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτός είναι ο τρόπος σκέψης του.
0: Ναι.
1: Ότι κοίταξε να δεις. Εγώ πρέπει να φανώ αντάξιο αυτής της υποδοχής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Κοίτα, κάτι τέτοιο έχει ζήσει νομίζω μόνο σε επιστροφή από Ευρωπαϊκό με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει ζήσει κάτι άλλο.
1: Όχι.
0: Σε κάποια
1: έτσι
0: άλλη φάση.
1: Όπως το λες.
0: Και δεν ξέρω, έτσι μπορεί να είχα μαζέψει οι Ολυμπιακοί το 10.000, δεν το αποκλείω. Λαό έχουν έτσι καλώς. Okay. Αλλά τώρα ναι, είναι άλλο να έχει τέτοια υποδοχή για ένα Ευρωπαϊκό και άλλο τώρα επειδή πας προπονητής.
1: Μα ακριβώς. Και αυτό θεωρώ ότι το μέγεθος ευθύνης που έτσι κι αλλιώς τον διακρίνει ως υπεύθυνο άτομο, γιατί έχει πορευθεί ως υπεύθυνο άτομο από κάθε άποψη, του μεγαλώνει ακόμα μεγαλύτερο το αίσθημα της ευθύνης. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο
0: ναι.
1: το εκλάβει μόνο ως χαρά και πανηγύριο ο Βασίλης Μανούλης.
0: Εν τω μεταξύ, σε διακόπτω ναι. και θα το συνεχίσουμε, γιατί μιλούσαμε για τον Ολυμπιακό νωρίτερα και έχει στείλει ο Γιάννης μήνυμα και όντως, δεν το θυμόμουν, το θύμισε αυτός. Έχουμε δύο Ολυμπιακού, λέει, με Αγαδάκο, Καλαμπόκι και Αργυρόπουλο. Ενέρε, φίλε, δηλαδή τώρα εντάξει, το έχουμε ζήσει και αυτό.
1: Ναι,
0: ναι, το έχουμε ζήσει. Λάζαρος Αγαδάκος. Πω. Και έναν ακόμα είχε νομίζω. Πώς λέγονταν. Το Μπάρλο. Πώς λέγονταν νομίζω. Και ο Μπάρλο. Για Μπάρλο νομίζω.
1: Ο
0: Μπάρλο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή έχουμε ζήσει τον Ολυμπιακό σε αυτή την κατάσταση. Που τον Παναθηναϊκό έτσι τον είχαμε ζήσει μόνο μια διετία που ο Γιαννακόπουλος λέει δεν βάζω ευρώ. Και έψαχνε τότε να πουλήσει την ομάδα για όσοι θυμούνται.
1: Εκτός αναφέρεσαι στον Μπαρλά, ο οποίος ήταν ο γιος του παλιού Μπαρλά.
0: Πώς λέγονταν ρε. Μπαρλά. Τώρα δεν θυμάμαι. Ένα ψηλό εκεί πέρα ήταν μαζί με τον Αγαδάκο. Ο Αγαδάκος μετέπειτα έχει αγωνιστεί και στον Άρη, θυμίζω. Για να επιστρέψω όμως στο θέμα του Σπανούλη, δηλαδή το χθεσινό, για να το κάνω εγώ λίγο πιο λιανά αυτό που θέλει να πει ο Μιχάλης, το χθεσινό για το Σπανούλη, παιδιά, που κάνατε κι εσείς που ακούτε, πολλοί από εσάς που ακούτε, ήτανε καύσιμο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ήτανε
1: καύσιμο.
0: Κυροζίνη έφλεκτη. Έφλεκτη κυροζίνη.
1: Κυροζίνη στην κυρολεξία.
0: Ναι.
1: Κυροζίνη. Δηλαδή, εγώ είμαι σίγουρος ότι μπορεί και από σήμερα το πρωί,
0: ναι.
1: Αν όχι πέραν των διαδικαστικών τα οποία θα πρέπει να επιληθούν, από 10 δευτερόλεπτα σήμερα μετά την συνέντευξη τύπου, okay, ο Βασίλης Πανούλης, όπως έλεγε πάντα το περιβάλλον του, θα αρχίσει να τους ταπρίζει. Μιλάμε για μεγάλη τρόμπα.
0: Ναι.
1: Έχουν να κακοπεράσουν πολύ.
0: Ναι.
1: Σε πολλές θέσεις.
0: Ναι.
1: Μα τελείωτα τηλεφωνήματα. Μα είπαμε εκείνο τι γίνεται με εκείνο. Μα είπαμε ότι εκείνο. Όχι, δεν μου έχεις πει για εκείνο. Πολύ. Δηλαδή μιλάμε για ένα πάθος το οποίο είναι απερίγραπτο. Οι χειρότερες στιγμές των παικτών, των συμπαικτών του στην Εθνική, ήταν όταν δεν ήταν παρόν και ήταν τραυματίας.
0: Ναι.
1: Μιλούσε με τον καθένα από 50 φορές την ημέρα.
0: Τελειομανής. Άρρωστος. Control free. Ναι.
1: Δεν τους έπαιρναν τόσες φορές οι οικογένειές τους τηλέφων όσο τους έπαιρνε ο Βασίλης.
0: Σου είπα
1: για εκείνο. Προσέξτε για το άλλο. Μπροστά, προσέξτε για το τρίτο.
0: Τον κάνω εικόνα τόσες μέρες μπροστά σε ένα λάπτοπ να βλέπει παίχτες. Δηλαδή άρρωστα μέχρι το βράδυ, ας πούμε.
1: Δεν είναι μόνο
0: και
1: αυτό.
0: Και να παίρνει τηλέφωνο μία ώρα το βράδυ και να λέει το ζήσει. Έλα, Νίκο, να σου πω. Είδα τον τάδε, ας πούμε. Θέλω κάτι άλλο. Δεν μου αρέσει αυτός. Αύριο με κάτι άλλο, ρε Βασίλη. Εντάξει, ωραία, να πέσω να κοιμηθώ.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Λέω είναι το ότι έχουμε πει γι' αυτό να έχουμε και 5 κορδόνια ελαστικά από το Ζαΐρ. Θα πας να τα φέρεις.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ το πράγμα. Είναι πώς να σου πω. Μπάσκετ από πάνω μέχρι κάτω, σαν την BP, 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά.
0: Ναι. Τέτοιο θες.
1: Ναι, μα αυτό θέλει την ανασυγκρότηση. Μην κρυβόμαστε τώρα. Πρέπει να κερδίσουμε και χαμένο χρόνο. Πρέπει να κερδίσεις και χαμένο χρόνο.
0: Αλλά δεν
1: πρέπει
0: είναι,
1: να το καταλάβεις αυτό. Με τον μόνο που θα μπορούσες να κερδίσεις τον χαμένο χρόνο ή ένας από αυτούς που θα μπορούσες να κερδίσεις τον χαμένο χρόνο είναι αυτός. Στη συμπίκνωση του χρόνου είναι αυτός.
0: Πόσο μακριά φαντάζει η χρονιά η προηγούμενη, τη φετινή βασικά, πόσο μακριά φαντάζει που συζητούσαμε μέσα στη χρονιά για τον Μίλισιτς, για τον Τζόουνς, για τώρα. Δηλαδή, πώς μπορούν τα χρήματα και το όραμα και οι σωστοί άνθρωποι, μπασκετάνθρωποι, άνθρωποι που νιώθουν από μπάσκετ, να
1: εγώ
0: αλλάξουν.
1: Θα έλεγα το χρήμα με τις σωστές
0: επιλογές. Με τη γνώση, ναι. Γιατί πάντα πρέπει και τα δύο να πηγαίνουν μαζί για να έχεις αποτέλεσμα. Μπορούν μέσα σε ένα-δύο μήνες να αλλάξουν το momentum και επικοινωνιακά και ψυχολογικά. Δεν λέμε ότι άλλο θα πάει να πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά πλέον βλέπεις ότι είναι μια ομάδα η οποία στα επόμενα 2-3 χρόνια θέλει να χτυπήσει πρωτάθλημα. Ναι, θέλει να πάει να παίξει Ευρωλίγκα. Θέλει να πάρει φέτος το Eurocup. Όλα αυτά πώς αλλάζουν. Για να κάνω τη γέφυρα, βάλε τώρα φτιάξε λίγο το γεφύρι της Άρτας εδώ μαζί μου, για να κάνω τη γέφυρα και να πάω στο ποδόσφαιρο. Αυτή τη στιγμή.
1: Πριν πας στο ποδόσφαιρο, εγώ θα σου πω κάτι για να ολοκληρώσουμε αυτή τη γέφυρα. Ο Άρης θα το χτυπήσει φέτος το πρωτάθλημα. Θα το διεκδικήσει επίσης όρες. Να
0: φέτος.
1: Το θυμάσαι αυτό που σου λέω. Φέτος.
0: Φέτος, ε.
1: Ναι. Να το θυμάσαι αυτό που λέω και να το θυμούνται όλοι. Και δεν το λέω με τάση μεγάλο ιδεατισμού. Οι ομάδες και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν έχουν εκπαιδευτεί στο να έχουν ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό. Και μία να είναι η ανταγωνιστική ομάδα και μία να είναι χαλάει πολύ την ισορροπία και το συσχετισμό δυνάμεων. Να σου το πω διαφορετικά. Σκέψου, που εγώ δεν το θεωρώ καθόλου απίθανο, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός περνώντας το πέρασμα τους από τη Θεσσαλονίκη να έχουν και οι δύο ήττα. Που δεν το θεωρώ καθόλου μα καθόλου απίθανο με τις διαβολοτρίτες, με το πώς θα γίνει του χρόνου η Ευρωλίκα, με τους βόρειους ομίλους, με τους νότιους ομίλους, με
0: Δύση. Μάρε Μιχάλη, ήδη από φέτος δυσκολεύτηκαν και οι δύο στη Θεσσαλονίκη. Πόσο μάλλον του χρόνου τώρα. Πόσο μάλλον
1: άρα, αν κάνεις δηλαδή μία ήττα και βάλεις ότι πλέον μάγκα έχω ακόμη ένα παιχνίδι, το οποίο όμως αυτό μου έχει επιφέρει μια ήττα και διόλου απίθανο σε βάθος χρόνου, δεν είναι ένα παιχνίδι που θα πάω να παίξω πάνω, αλλά μια σειρά παιχνιδιών, δεν κατάλαβα γιατί δεν διεκδικείς το πρωτάθλημα. Δεν λέω θα το πάρεις, ναι. Πρόσεξε Νίκο.
0: Να το διεκδικήσεις, ναι. Μα και το να μπει σε μια διαδικασία διεκδίκησης, βήμα είναι εξέλιξης.
1: Μπράβο.
0: Κάνεις
1: δεν κατάλαβα γιατί δεν το διεκδικείς. Δεν κατάλαβα.
0: Κάνεις
1: αυτό
0: ρε,
1: και θα επανέλθουμε. Γεροί να είμαστε.
0: Λοιπόν. Διανύουμε ποδοσφαιρικά έναν Ιούλιο. Που εντάξει, γενικότερα, επειδή βλέπω, ας πούμε, λένε πολύ ησυχία ότι ο Ιούνιος του Άρη είναι ήσυχος κτλ. Οι Ιούνιδες του Άρη σχεδόν πάντα είναι ήσυχοι από πλευράς κινήσεων, γιατί ο Άρης δύσκολα τον Ιούνιο προχωράει μαζικά σε μεταγραφές. Το θέμα είναι ότι ένα μήνα μετά.
1: Είναι στεγνή η πετσέτα τον Ιούνιο.
0: Ναι, εντάξει. Το θέμα είναι ότι σε αντίθεση με άλλους Ιούνιδες, τώρα δεν ακούγεται τίποτα. Δηλαδή, εγώ θα πω και δεν το λέω τώρα. Το λέω με βάση το ρεπορτάζ. Ότι ο Άρης και με παίχτες μιλάει και ψάχνει. Αλλά άμα δεν το περάσει αυτό στην πράξη, η εικόνα που μένει, τι είναι, είναι αυτή η κακιά, η άσχημη γεύση με την οποία τελείωσε η περασμένη χρονιά. Το ότι άφησες εσύ μόνος σου τον MVP σου να φύγει, που εγώ δεν σου λέω, μπορείς να βρεις 10 Αθανασιάδηδες. Εννοείται, μπορεί να βρει πολύ καλύτερο το φλέγκο. Το μοναστήρι ήταν καλά. Το θέμα είναι η αίσθηση. Το ότι έχασε το Φούντα και στο ποδόσφαιρο βλέπει το άλλο άκρο αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια άλλη κατάσταση που περιμένουμε, που πρέπει ο Άρης σιγά σιγά να αρχίσει να κινείται και εκεί. Δεν γίνεται. Δηλαδή, OK, έχουμε ακόμα χρόνο. Εγώ το λέω ότι όντως, με δεδομένο ότι μιλάμε για μια ομάδα που ξεκινάει προετοιμασία 6-7 Ιουλίου και θα φύγει για την Ιταλία 21 του Ιούλη και παίζει μπάλα ξανά σε 2 μήνες, χρόνο έχει. Το θέμα είναι να αρχίσει να αξιοποιεί.
1: 100% χρόνο έχει άπλετο.
0: Δεν σημαίνει ότι ο Άρης τώρα έπρεπε να έχει κάνει 7 μεταγραφές και να έχει διώξει 3 παίχτες. Θα ήταν υπερβολή. Μιλάμε, η ομάδα δεν έχει αργήσει ακόμα στο ποδόσφαιρο. Το θέμα είναι ότι και δεν κινείται ακόμα σε επίσημο επίπεδο και ενισχύεται όλο αυτό από το άσχημο feeling με το οποίο τελείωσε η περσινή χρονιά.
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή, γιατί είναι αδύνατο να μην συνδέσουμε τις δύο καταστάσεις, υπάρχει κάτι καλό και κάτι κακό για τον ποδοσφαιρικό Άρη, το οποίο προέρχεται από τον μπασκετικό. Δηλαδή,
0: ναι,
1: αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει όλο το βάρος το επικοινωνιακό το μπασκετικό.
0: Ισχύει.
1: Αυτό είναι καλό. Γιατί κατευνάζει τα πάθη.
0: Απορροφά πίεση.
1: Απορροφά τους κρατασμούς. Γιατί είχαν δημιουργηθεί πολύ έντονοι και δεν ξέραμε και πού θα μας βγάλουν. Ναι. Okay, γιατί και σαν φίλαθλοι και σαν νοοτροπία είμαστε και λίγο αυτό που λέμε εκρηκτικοί. Okay, δεν ξέραμε πού θα μας βγάλει. Αυτό από τη μια μεριά έχει τραβήξει όλα τα φώτα του ενδιαφέροντος, της επικοινωνίας, των προσδοκιών, το μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Αλλά από την άλλη μεριά θεωρώ ότι είναι καλό για το ποδόσφαιρο, γιατί δημιουργεί μια τέτοια ηρεμία ώστε να λειτουργήσεις πραγματικά κάτω από φυσιολογικές συνθήκες. Δηλαδή να μην βιαστείς, να μην έχεις την πίεση, να μην έχεις το ότι να τελειώσαμε στραβά και ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει και τα βλέπεις και ου και α και έφυγε ο Αθανασιάδης και για τον Παπαδόπουλο έχω μάθει ότι το Λεάνης αυτό που μας λέγαν μπούρδε. Αυτό έχει εξασφαλίσει το μπάσκετ στην λογική των συγκοινωνούν των δοχείων μια ηρεμία. Αυτή πρέπει να την εκμεταλλευτεί το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Την ηρεμία. Να την εκμεταλλευτεί. Δηλαδή έχει απορροφήσει όλη την ενέργεια, δεν είναι θέμα μονοποίηση, όλη την ενέργεια, όλα τα αποθυμένα, όλα τα συσσωρευμένα πάθη το μπάσκετ αυτή τη στιγμή με τη μορφή του αλεξικέραυνου. Και δίνεται η δυνατότητα στο ποδόσφαιρο να λειτουργήσει έτσι όπως πρέπει να λειτουργούν οι σύλλογοι. Δηλαδή με ηρεμία και ψυχραιμία. Στο χέρι των διηγούντων να το εκμεταλλευτούν.
0: Εγώ σου λέω, νωρίς είναι ακόμα για να κλείσει ο Άρης ρόστερ. Εγώ δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή
1: 100%.
0: Να πω τον ποδοσφαιρικό Άρη αργείς. Δεν αργείς, όχι. Αλλά άμα φτάσουμε 6, 7, 8, ξεκινήσει η προετοιμασία τον Ιούλιο και είμαστε στην ίδια φάση που είμαστε τώρα, θα το αφήσουμε προφανώς.
1: Καλά, αυτό δεν είναι σκηνικό. Δεν το συζητάμε.
0: Προφανώς θα αργεί.
1: 100%. Και θα είναι. Να το πούμε και διαφορετικά, γιατί πάντα πρέπει αυτό να το υπογραμμίζουμε. Θα έχουμε και μία διαρκή επανάληψη των παρελθόντων αποτυχημένων χρόνων. Έτσι, γιατί και τα χρόνια που πήγε στραβά η ιστορία, πώς πήγε, επειδή ξαφνικά ο χρόνος δεν είχε κανονικό όπως θα έπρεπε και κάναμε μία χούφτα, αρπάζαμε 10, τους χώναμε. Άντε πάμε να ξεκινήσουμε με αυτούς τους 10. Και στη διαδρομή βλέπουμε μήπως χώσουμε άλλους 3. Ναι. Τώρα δεν χρειάζεται να γίνει αυτό. Δεν υπάρχει ούτε πίεση. Καταρχήν θα πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο δεν θα κουραστούμε να το λέμε.
0: Όχι.
1: Γιατί είναι η περίφημη, όπως λέω εγώ, η μέθοδος του αερόστατου. Το αερόστατο για να πάει ψηλά, σύμφωνα με τη λειτουργία του, θα έπρεπε να αφαιρείς από το καλάθι τα βάρη που εμπόδιζαν την ανύψωση. Έτσι πήγαινε ψηλότερα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να υπάρχει το απόλυτο ξεκαθάρισμα ποιους δεν θέλω. Έτσι. Με ποιους τελειώσαμε. Τελειώσαμε όμως. Άρα έχω εδώ ένα κενό, εδώ έχω δύο κενά, εδώ δεν έχω κενό, εδώ θέλω μια προσθήκη. Δηλαδή η αριθμητική της λογικής και, και του απολογισμού. Σωστά.
0: Ναι.
1: Η αριθμητική. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι χωρίς αριθμητική.
0: Εγώ θα πω ότι φέτος το καλοκαίρι, έτσι όπως είναι τα πράγματα για τον Άρη τον ποδοσφαιρικό, είναι μια ευκαιρία να φτιάξει κάτι πιο ισορροπημένο και στα δικά του δεδομένα.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
0: Να σταματήσει να πληρώνει υπεραξίες που έφυγαν πολλά λεφτά πέρυσι σε υπεραξίες. Πραγματικά πολλά λεφτά. Και να λειτουργήσει πιο έξυπνα. Εγώ το έλεγα και τον Απρίλιο.
1: Και χωρίς αντίκρισμα, δεν είναι μόνο
0: και χωρίς αντίκρισμα κιόλας. Εγώ το έλεγα τον Απρίλιο και το ίδιο μου βγαίνει και τώρα. Ο Άρης προσπαθεί όντως να κινηθεί πιο έξυπνα στις μεταγραφές του. Πρέπει όμως να το δούμε σιγά-σιγά. Άλλο να λέμε, ναι, προσπαθώ. Και εγώ προσπαθώ, κάνω, ράνω κτλ. Το θέμα είναι να φέρεις αποτέλεσμα. Πρέπει να έρθει το αποτέλεσμα. Πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε να υλοποιείται ο σχεδιασμός. Γιατί μπορεί να λέμε τώρα ότι έχει χρόνο, αλλά καμιά φορά Το έχουμε και όλες τις ζωές μας. Επαναπάβεις, λες, έχω χρόνο να το κάνω, έχω χρόνο να το κάνω. Και στο τέλος βρίσκεσαι αντιμέτωπος και χωρίς περιθώρια χρόνου με μια συγκεκριμένη κατάσταση. Η προετοιμασία της ομάδας ξεκινάει σε λιγότερο από ένα μήνα, σε τρεις εβδομάδες και κάτι. Σιγά σιγά πρέπει να αρχίζει λίγο να ρολάρει.
1: Να μορφοποιείται.
0: Αυτό, να αρχίζει να αποκτά έτσι μια μορφή. Αυτό.
1: Μια μορφή. Υπάρχει κάτι το οποίο εγώ το θεωρώ ανησυχητικό. Και οφείλω να το πω. Μακάρι να αποδειχθώ κακός μάντης.
0: Ναι.
1: Από μάντης κακών το προτιμώ να είμαι κακός μάντης.
0: Ναι.
1: Ο Άρης έχει πολλές αδυναμίες αμυντικά.
0: Εκεί θέλει χτίσμα από την αρχή, άστο.
1: Μπράβο. Και επειδή εκεί θέλει ουσιαστικά, δεν θέλει πάνω σήκωμα.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλει κανονικότατα χτίσιμο, όπως το λέτε και εσύ κανονικά.
0: Ναι, ναι.
1: Και επειδή, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και δεν έχει να κάνει με τον Άρη, έχει να κάνει γενικότερα με την φυσιογνωμία του ποδοσφαίρου, παντού, παντού, ακόμα και σε επίπεδο Μουντιάλ, δείτε το. Είναι δύσκολη αγορά η αμυντική αγορά, Νίκο.
0: Παραδοσιακό όμως είχαμε καλά στόπερ. Εγώ δεν θυμάμαι δηλαδή να υπάρχει μια χρονιά
1: μου, εντάξει,
0: που να μην
1: είχε
0: καλό
1: στόπερ.
0: Στα πλάγια μπακ μπορεί να είχε λίγο έλλειμμα κάποιες φορές, ναι. Αλλά στόπερ θυμάμαι πάντα είχαμε καλά.
1: Αλλά τώρα είναι όλο. Δηλαδή πρέπει να βρει στόπερ, πρέπει να βρει ακραίους, που δεν είναι εύκολο. Οι ακραίοι είναι ακόμα πιο δύσκολα από το στόπερ. Okay. Πρέπει να βρει backup. Για τον τερματοφύλακα, στο έχω πει ότι είναι μια θέση στην οποία αν ψάξει. Αντικειμενικά είναι πιο εύκολη, γιατί είναι μια θέση στην οποία παίζει ένας, οπότε ο άλλος και να είναι καλός θα κάθεται. Δεν μπορεί να παίξει. Δηλαδή είναι η χαρακτηριστική περίπτωση του Νικοπολίδη. Ο Νικοπολίδης ήταν τερματοφυλακάρα, αλλά με τον Βάντσικ δεν μπορούσε να παίζει και ο Βάντσικ και ο Νικοπολίδης. Και τέτοια παραδείγματα υπάρχουν πολλά. Είναι πιο εύκολη, πιο βατή η περίπτωση του να βρεις έναν καλό, πολύ καλό τερματοφύλακα, ο οποίος όμως δεν μπορεί να παίζει, γιατί η πρώτη επιλογή είναι κατά τη καλύτερη. Θα μου πεις, ναι, αλλά αυτός θα είναι διαθέσιμος για την αγορά. Δεν ξέρω. Αλλά είναι πιο εύκολο. Από εκεί και πέρα, το χτίσιμο της άμυνας για μένα είναι η σπονδυλική των ομάδων στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Γιατί δεν μπορεί να φτιάξει ομάδες που θα πεις δεν με ενδιαφέρει πίσω, γιατί μπροστά είμαι φωτιά και θα βάζω πέντε. Δεν υπάρχουν αυτά πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Η άμυνα είναι. Είδες το παιχνίδι που μας χάρη με την Ολλανδία. Η Ολλανδία έχει χάσει από μια ομάδα η οποία ο πιο ψηλός κάνει βόλτες κάτω από το κρεβάτι όταν δεν μπορεί να κοιμηθεί.
0: Ναι.
1: Και έχασε, βέβαια, με κεφαλιά. Δηλαδή, άσε με Ρολανδία.
0: Είναι μια από τις ομάδες που συμπαθώ πάρα πολύ, φίλε. Αλλά έχουν μόνο με αυτή τη στάμπα του Λούζα, δηλαδή τον πελά μου μέσα. Δηλαδή, κάντε κάτι.
1: Ναι.

0: Ρωσία.
1: Είναι Μουντιάλ την... πάντως που αν εξαιρέσει τώρα ένα δυο σκορ της Γερμανίας ας πούμε ή της Σουηδίας ας πούμε που κέρδισε την Ισία, βλέπεις ότι είναι ανοιχτό. Δηλαδή η Βραζιλία τώρα θα πεις γκέλανε με το Μαρόκο. Το Μαρόκο είναι στο top 10 της παγκόσμιας κατάταξης. Πολύ καλή ομάδα.
0: Σωστά, σωστό,
1: ναι.
0: Σωστό.
1: Είναι ένα Μουντιάλ που φαίνεται να έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή η Αυστραλία που κέρδισε την Τουρκία. Έχουμε λίγο και τις εκπληξούλες. Έχουμε δηλαδή και τα μπαμ λίγο. Να το πω έτσι. Βέβαια,
0: αυτό,
1: είδα, ένα ωραίο, είδα ένα ωραίο, λέει, υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι, οι ρηχοί, που θέλουν να δουν τελικό Αργεντινή-Πορτογαλία λόγω του Ρονάλντο. Ή να παίζει Αργεντινή-Πορτογαλία, Ρονάλντο Μέση. Αλλά ρε φίλε, αυτοί που είναι...
0: Έχουν έρθει 15 φορές και εδώ και στην Θεσσαλονίκη. Ας πάνε να δεις με τους δεινόσαυρους.
1: Αυτοί που είναι ψαγμένοι θέλουν να δουν Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν. Σε αυτό το παγκόσμιο, αυτό το μάτς είναι το παγκόσμιο του φετινού παγκόσμιου. Δεν υπάρχει κανένα άλλο παιχνίδι. Ούτε Βραζιλίες, Αργεντινές, ούτε Πορτογαλίες.
0: Αντικειμενικά πάντως στην σύγκριση που έκανες, το βρίσκω πιο ενδιαφέρον από το Μέση
1: και εγώ
0: Ρονάλντο, που εκεί θεωρώ ότι θα πρέπει η χορηγή να είναι οι εφημερίες.
1: 4 η ώρα να γίνει αυτό το μάτς. Εγώ δεν θα κλείσω μάτι, που δεν κλείνω στις τελευταίες μέρες, και θα κάτσω να το δω αυτό το παιχνίδι.
0: Μαζί με τα γύρω-γύρω.
1: Πρέπει να γίνει αυτό το μάτς. Πρέπει με ένα μαγικό τρόπο να διασταυρωθούν αυτοί οι δύο. Δεν γίνεται.
0: Ναι, τέλος. Αλλά εγώ δεν νομίζω ότι θα έχει διαιτητές. Drone θα έχει. Drone θα έχει.
1: Κύριε Λεάρη, καλή εβδομάδα σας εύχομαι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Σε καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο Μιχάλης Λεάνης. Για μπάσκετ ξεκινήσαμε, για σπανούλι, για άφηξη χθες στο αεροδρόμιο Μακεδονία που έγινε ο κακός χαμός, ο καλός χαμός βασικά. Δεν μ' αρέσει το κακός και χθες το έλεγα ότι δεν είναι κακός χαμός. Είναι καλός χαμός, είναι ωραίος χαμός. Είναι αυτά για τα οποία πραγματικά διψάμε και διψάτε. Όλοι μαζί διψάμε όλα αυτά τα χρόνια. Να βγάλει ο Αργιανός λίγο την τρέλα του και την τάβλα του, για να μην το πω αλλιώς, να την εξωτερικεύσει. Δεν είχε τα ερεθίσματα τόσα χρόνια να το κάνει αυτό το πράγμα. Πλέον τα έχει. Και μακάρι η επόμενη φορά που θα πάμε τόσο μαζικά στο αεροδρόμιο να είναι επειδή η ομάδα γυρίζει από το εξωτερικό μια ευρωπαϊκή κούπα. Αυτό νομίζω ότι είναι η καλύτερη ευχή που μπορούμε να κάνουμε για αυτόν τον Άρη που χτίζεται πλέον. Χτίζεται από πέρυσι στα χέρια του Σιάου, στα χέρια του Ζήση, πλέον θα χτίζεται και στα χέρια του Βασίλη Σπανούλη. Όλα πάντα υπό το βλοσιρό και άγρυπνο βλέμμα της οικογένειας. Και δεν εννοώ την οικογένεια του Άρη, άλλη οικογένεια εννοώ. Το πιο ωραίο, αυτό βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που το διαπιστώνω, μιλάμε με τον Μιχάλη για τον ποδοσφαιρικό Άρη, το πιο ωραίο είναι ότι έρχονται μηνύματα που ένας λέει ότι δεν στηρίζει το ραδιόφωνο τον Καρυπίδη και από πάνω υπάρχει μήνυμα και λέει σταματήστε να στηρίζετε τον Καρυπίδη. Γι' αυτό ώρες απορώ τι ακούτε. Τι ακούτε. Αναρωτιέμαι. Μέσα σε ένα λεπτό έρχεται ένα μήνυμα, λέει δεν στηρίζετε τον Καρυπίδη. Και μετά έρχεται ο άλλος και λέει σταματήστε να στηρίζετε τον Καρυπίδη. Θέμα δεν είναι κανένας Καρυπίδης, ο θέμα είναι ο Άρης. Το ποδόσφαιρο για να πάω λίγο και σε αυτό, θα το κάνουμε το διάλειμμα σε λίγο. Θα το κάνω σε κανένα 13 λεπτά, 11 και 20 που θα κλείσουμε για να μεταβούμε σπιντάτα στο Νίγκαλης Χολ για τη συνέντευξη τύπου και την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Τις μέρες που δεν τα είπαμε, δεν είχε κάτι συνταρακτικό, είναι η αλήθεια, στον ποδοσφαιρικό Άρη. Βέβαια, θα σας πω το εξής. Γιατί Μιχάλη, δες τι πόρους έχει το ένα και τι πόρους έχει το άλλο. Μιχαήλ βασικά, γιατί έχει κι άλλο Μιχάλη. Για να καταλάβεις. Δες τι πόρους έχει το ένα, δες τι πόρους έχει το άλλο. Χαίρομαι πάντως που μας βάζεις στη ζυγαριά με το μέσο το οποίο μου αναφέρεις. Χαίρομαι. Αλήθεια χαίρομαι. Λοιπόν, το ότι η ομάδα ψάχνει, ψάχνει. Το ότι μιλάει με παίκτες, μιλάει. Εγώ σας λέω, έχω εικόνα, αλλά πρέπει να το δω για να το πιστέψω, ότι ο Άρης έχει κλείσει και παίκτες στο ποδόσφαιρο. Για να σου το πάω εκεί.

ότι έχει κλείσει ήδη κάποιους πρώτους παίχτες. Στόπερ και ψάχνει για αριστερό μπακ, έχει κλείσει χαβ. Αλλά πρέπει να τα δώσει στην πράξη. Δεν είμαι εκεί, δεν ήμουν σε επαφές, δεν ήμουν συζητήσεις, δεν έχω δει συμβόλαια, δεν έχω δει τίποτα. Πρέπει να τα δώσει στην πράξη αυτά τα πράγματα. Και από τη στιγμή που εγώ λέω ότι έχεις κλείσει κάτι, ανακοίνωσέ το. Τι? Τι και δε. Με διάλειμμα θα φύγω μετά. Το πάω σε ρίτο, βάλουμε διάλειμμα μετά και 20. Δελτίο θα βάλουμε όμως, Δημήτρη Κοσαλή. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Ωραία, λοιπόν. Πάμε να βάλουμε δελτίο ειδήσεων. Ήρθε ο κύριος Σαλής να μας βάλει συντάξει. Πάρα πολύ σωστά. Σαν σωστός προπονητής.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Συμφωνία μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Πακιστανός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του την επίτευξη συμφωνίας. Προσβλέπει άμεση και μόνιμη πάυση των επιθέσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την ερχόμενη Παρασκευή στην Ελβετία. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί για την υπογραφή της συμφωνίας. Προς όλο τον κόσμο, βάλτε μπρος στις μηχανές, αφήστε το πετρέλαιο να ρεύσει, έγραψε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Λίγο αργότερα όμως, σε μια του ανάρτηση, ανέφερε ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει ξανά αφού υπογραφεί η συμφώνεια την Παρασκευή. Πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου, το Brent αυτή την ώρα υποχωρεί στα $83 το βαρέλι. Ράλι στις ασιατικές αγορές, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei καταγράφει άλμα πάνω από 5%, φτάνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό. Στη σύλληψη ενός 35χρονου Βούλγαρου για υπόθεση κατασκοπίας προχώρησαν οι αρχές στην Θεσσαλονίκη. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας σταμάτησαν το αυτοκίνητο του κατηγορούμενου για έλεγχο το βράδυ του Σαββάτου, ενώ στο όχημα του συλληφθέντος βρέθηκε ένα ντρόν χωρίς άδεια χειριστή. Κατά την εξέταση της συσκευής, οι αρχές εντόπισαν στη μνήμη της μια θερμική φωτογραφία από εγκαταστάσεις πρώην στρατοπέδου στα ανατολικά της πόλης. Τραγωδία στην Κόνιτσα Ιωαννίνων με 4 νεκρούς εντοπίστηκαν μέσα σε κοντέινερ απανθρακωμένη, όπου εκδηλώθηκε φωτιά γύρω στις 6.30 σήμερα το πρωί. Διέμεναν εκεί από τους μεγάλους σεισμούς που είχαν πλήξει την περιοχή εδώ και πολλά χρόνια. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα θύματα είναι πιθανότητα 4 ηλικιωμένα αδέρφια. Άγνωστο το πώς εκδηλώθηκε η φωτιά. Συνεδριάζει το απόγευμα για πρώτη φορά η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και 154 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας θα καθορίσει τις προαναθεώρηση διατάξεις. Η σχετική έκθεση θα ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής σε δύο στάδια. Το πρώτο στα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου και το δεύτερο έναν μήνα αργότερα. Τελευταία ημέρα πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τους υποψηφίους στο Νεπάλ που εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Από αύριο μέχρι και τις 25 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τα γενικά λύκεια. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για νηπιαγωγεία και δημοτικά, ενώ στα γυμνάσια η τελευταία ημέρα των εξετάσεων. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω, που αφορά παλιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα με έτος κατασκευής έως και το 1990. Προβλέπεται κρατική χρηματοδότηση έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό και συνολικά έως 36.000 ευρώ ανά σπίτι. Το ποσοστό της ενίσχυσης μπορεί να αγγίξει ακόμη και το 95%. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.

0: τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
1: Λοιπόν, εδώ μας συνεχίζουμε, θα κάνουμε το διάλειμμα μετά. Σε λίγο, δηλαδή σε 6-7 λεπτάκια που θα δώσουν τις ιδέες ο Δημήτρης Σάλι. Για να ολοκληρώσω λοιπόν με τον με το ποδοσφαιρικό Άρη, το θέμα είναι αυτά σιγά σιγά, αυτά να αρχίσουν να αποτυπώνονται και στην πράξη.

0: Θα αρχίσουμε να βλέπουμε κινητικότητα. Γιατί είναι κάτι το οποίο εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ο Καρυπίδης δεν είναι χαζός, έξυπνος είναι. Δεν τον ενδιαφέρει. Δεν το μετράει, να το πω έτσι, το κομμάτι του επικοινωνιακού. Που θα έπρεπε όμως. Δεν γίνεται όταν απευθύνεσαι τόσους χιλιάδες κόσμο, πρέπει να μετράσεις και το επικοινωνιακό. Όχι ότι αυτή τη στιγμή, αν ανακοινώσει 2-3 μεταγραφές, θα πει ο κόσμος: όχι, εντάξει, ας μείνει ο Καρυπίδης 50 χρόνια. Δεν θέλουμε. Προφανώς και θέλει να έρθει κάποιος άλλος. Μην άνοιξε όμως πάλι αυτή την κουβέντα που την έχουμε κάνει 500.000 φορές και δεν έχει νόημα μέχρι να εμφανιστεί κάποιος ουσιαστικά. Ναι, οι προσπάθειες συνεχίζονται. Ναι, γίνονται επαφές. Ναι, μέχρι εκεί. Και περιμένουν να γίνει κάτι. Μέχρι τότε αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή την κατάσταση πρέπει να στηρίξουμε. Το θέμα είναι ότι είμαστε τώρα 15 του μήνα. Σε 2-3 εβδομάδες και κάτι μέρες ξεκινάει η προετοιμασία της ομάδας. Λέω ότι είμαστε λιγότερο από ένα μήνα. Έχει περάσει ένας μήνας από τότε που τελείωσε το πρωτάθλημα. Και ενώ η ομάδα όντως κινείται, τουλάχιστον παιδιά, εγώ αυτό ξέρω, αυτό σας μεταφέρω. Το θέμα είναι ότι αυτό δεν αποτυπώνεται στην πράξη. Το ότι είναι σε προχωρημένες επαφές με κάποιους παίκτες για αυτές τις θέσεις, για το χαφ, το ότι έχει κλείσει ένα κεντρικό αμυντικό, όπως λέγεται, όπως ακούγεται βασικά, ως πληροφορία, και αυτά δεν λέγονται από τον Άρη, να ξέρετε, γιατί ορισμένοι γνωρίζουν ότι αυτά βγαίνουν από τον Άρη. Τίποτα βγαίνουν από τον Άρη. Μακάρι να βγαίνανε. Όλα αυτά μας πρέπει να αποτυπωθούν στην πράξη σιγά-σιγά. Και είναι πολλά ζητήματα ακόμα στην ατζέντα. Μεταγραφές πρέπει να γίνουν, αποδεσμεύσεις, καλά, αποδεσμεύσεις βέβαια. Δεν είναι και λογικό να φύγουν όλοι όσοι δεν υπολογίζονται μέχρι τις αρχές του Ιούλη. Αυτό είναι μια διαδικασία που θα τραβήξει μέχρι τέλος καλοκαιριού. Είμαστε στα ίδια που είμαστε όλο αυτό το διάστημα. Είμαστε στις ίδιες ανάγκες, στα στόπερ, στο αριστερό μπακ, στα χαφ, στα εξτρέμ, στο 10. Στο φόρ δεν έχεις πολύ ανάγκη, είναι η αλήθεια, και καλά είσαι. Αλλά και στο φόρ έχεις θέματα αποδεσμεύσεων. Δηλαδή ο Αλφαρέλα, έχεις θέμα με το Δόνι μετά, ο Γαλανόπουλος. Όλο αυτό το πράγμα. Έχει την εκκρεμότητα με το Σούντερ, που εντάξει, αυτό το έκανε από τα τελευταία, με το Σουηδό, ο οποίος από 1η του Ιούλη σου ανήκει βάσει του deal που είχε κάνει ο Άρης με τον Λουντογκόρετς. Και θα τον πουλήσει μάλλον ο Άρης το Σούντερ. Έτσι έδωσε τα χρήματα, από ό,τι ξέρω, για τον Λουντογκόρετς, δεν χρειάζεται να τα δώσει άμεσα. Και αυτό το οποίο είχα μεταφέρει ως πληροφορία του προηγούμενου διάστημα είναι ότι ο Σούντερ μάλλον θα πουληθεί. Γιατί είχε υποχρεωτική οψιόν, από ό,τι ξέρω εγώ τουλάχιστον, στο δανεισμό του από τους Βούλγαρους, και μάλλον θα πουληθεί. Έχει χρόνο. Δεν μπορείς να πεις αυτή τη στιγμή ότι ο Άρης άργησε. Απλά επιβαρύνεται όλο αυτό από την αίσθηση που είχε μείνει, που έχει μείνει μετά το φινάλι της περσινής σεζόν. Θα ήταν νωρίς, παιδιά, για την ομάδα αυτή τη στιγμή, 15 του μήνα, να έχει κάνει ακόμα και 4 μεταγραφές, να ξέρετε. Να είχε κάνει 2-3, ναι. Αλλά θα πρέπει, και αυτός είναι ο χρονικός ορίζοντας, διότι με την οριστικοποίηση της προετοιμασίας, δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε την προηγούμενη εβδομάδα, στην Ιταλία. Στις 21 Ιουλίου φεύγει ο Άρης για την Ιταλία. Και την Μπρέσια, εκεί στην περιοχή της Μπρέσια θα είναι που θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Σε ένα πράσινο έξω την Μπρέσια. Λοιπόν, 21 Ιουλίου που θα μπει η ομάδα στο αεροπλάνο. Με δεδομένο ότι δεν είναι το καλοκαίρι όπως το περσινό που είχε Ευρώπη, πάλι άργησες βέβαια, και okay, αλλά πες ότι έχεις κάποια ελαφρυντικά. Τώρα πρέπει το 70% του ρόστερ 21 Ιουλίου να έχει διαμορφωθεί. Να έχεις κάνει δηλαδή μέχρι τις 21 Ιουλίου κάτι παραπάνω το 50% των μεταγραφών σου, και να έχεις αφήσει τα τελειώματα τον επόμενο μήνα, να έχεις αφήσει ακόμα 2-3-4 κινήσεις, εγώ σου λέω. Γιατί από τις 21 Ιουλίου και μετά που τελειώνει το κομμάτι φυσικής κατάστασης δηλαδή, πιάνουμε μοντάρισμα. Το μοντάρισμα δεν θα γίνει μόνο στην Ιταλία, το μοντάρισμα θα γίνει και εδώ. Η ομάδα θα γύρισε στην Ιταλία και έρχεται σε Αυγούστο. Θα έχει μετά άλλες 20 μέρες μπροστά της, πολύ σημαντικό χρονικό διάστημα, για να δουλέψει. Αλλά θα πρέπει αυτό το πράγμα, θα πρέπει μέχρι τότε ο Γρηγορίου να έχει τους παίχτες, όχι όλους, δεν γίνεται να τους έχει όλους. Και ακόμα και τώρα, επαναλαμβάνω, ο Άρης δεν έχει αργήσει. Αλλά άμα είμαστε έτσι, όπως είμαστε τώρα, 1η Ιουλίου, τότε θα αρχίσει να αργεί πάρα πολύ, ναι. Δεδομένα. Και το 1η Ιουλίου μπορεί να φαντάζει ότι είναι μετά από 2 εβδομάδες, εκτός να γίνουν σημεία και τέρατα μέσα σε επόμενες 2 εβδομάδες. Αλλά μια που γυρνάς δεξιά, μια που γυρνάς αριστερά, φτάσαμε 1η Ιουλίου. Αν καταφέρει 21 Ιουλίου 70% του ρόστερ, καλά είναι. Να γίνουν οι κινήσεις που πρέπει, στα χαρακτηριστικά που θέλει ο προπονητής, και μετά να γίνει δουλειά. Λοιπόν, λίγα μηνυματάκια και φεύγω. Την καλημέρα μου στον Άλεξ από Λονδίνο. Σε ευχαριστώ για τις ευχές. Για να γίνουν μεταγραφές, δεν πρέπει να λυθούν τα μπαν. Τα μπαν, ρε παιδιά, είναι από τα τελευταία. Δεν νομίζω ότι τα μπαν αυτή τη στιγμή το πρόβλημα, γιατί δεν είναι και το ποσό τόσο απαγορευτικό στα μπαν, προκειμένου να πεις ότι δεν μπορώ να κάνω μεταγραφές γιατί δεν λύνω τα μπαν, ας πούμε. Και είναι κάτι το οποίο το έστειλε και ο Δήμητρος, ο Δημήτρης, που την καλημέρα μου επίσης. Καλημέρα και ο Στέλνικα από το ΕΓΑΛΟ. Χθες έγινε στην περιοχή στο αεροδρόμιο, αλλά ήταν ωραίες. Εντάξει, περορία δεν το λες μωρέ τώρα, okay. Ο Στάθης, καλημέρα. Εννιάρι, εννιαροδέκαρο. Ναι, τώρα έχουμε το 10, έχουμε και το 9. Τι άλλα πρωτοκάνω, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, πλέον το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ έχουν περίπου το ίδιο μπάτζετ, λέει. Άρα ο Καρυπίδης, λέει, θα έκανε. Τι λέει. Στο μπάσκετ, αφού μέχρι εκεί φτάνει ο Σιάο. Η λύση είναι να κάνουμε, λέει, τράμπα του προέδρου. Αν πάει ο Καρυπίδης στο μπάσκετ. Και να έρθει ο Σιάο στο ποδόσφαιρο. Καλό, όντως. Γιατί δεν ανεβάζει ο Καρυπίδης τα παιδιά της ΚΑΠΑ 19 στην πρώτη ομάδα, λέει ο Αλέξανδρος. Ούτως ή άλλως λεφτά δεν έχει να φέρει παίχτες. Καλά, πού το ξέρεις. Λεφτά δεν είναι. Το λεφτά δεν έχει, παιδιά, είναι σχετικό. Το λεφτά δεν έχει. Προφανώς και δεν θα έχουμε τον μπάζετ που είχαμε πέρυσι. Αλλά αυτό με την ΚΑΠΑ 19, το οποίο λες, θα υπάρξουν παιδιά την προετοιμασία. Στην προετοιμασία βασικά την ΚΑΠΑ 19. Το έχουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το έχουμε αναλύσει το όλο πλαίσιο του ρεπορτάζ, παιδιά, το είχαμε δώσει εδώ στην εκπομπή. Ποιο είναι το πλάνο για τους μικρούς, για τον Αντωνιάδη. Που αρέσει και στον Γρηγορίο και στο Ρέγγες πολύ, στο ότι θα υπάρξουν κάποια παιδιά την ΚΑΠΑ 19 στην προετοιμασία της πρώτης ομάδος. Τα έχουμε πει αυτά. Μην περιμένεις όμως να παίξουν βασική με το καλημέρα, Άλεξ. Θα πρέπει να το κερδίσουν αυτό το πράγμα. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχουν ένα αλφα potential ή η ακαδημία μας, ωραία, πετάξτε τα βασικά. Τώρα αυτά για να πέσουμε, δεν θα πέσουμε κατηγορία και τα λοιπά. Γιατί να πέσουμε κατηγορία, δεν μπορώ να καταλάβω, παιδιά. Γιατί η απογοήτευση σας οδηγείται. Δεν έχει αλλάξει τίποτα την εβδομάδα που έλειπα. Να μην δεν έχει γίνει και τίποτα για να αλλάξει κόλλο. Λοιπόν, την καλημέρα μου και στον Κώστα από Περέα. Λοιπόν, ο Ηλίας λέει: καλά το πάτε, λέει 5 λεπτά για τον Άρη, 2 ώρες λέει για την καλαθόσφαιρα. Λέει ντροπή. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοεί, Ηλία. Ευχαριστώ η Άνμη για τις ευχές σου. Να ζήσει, λέει, γερό καλότυχο. Το άλλο δεν μπορώ να το διαβάσω, όπως καταλαβαίνεις. Ευχαριστώ και τον Βασίλη για τις ευχές. Χαρακτήρα για τον Μωράκη. Σας αν ισχύουν ακόμα τα μάτια που σας έγινε μεταγραφή, το απάντησα πριν. Λοιπόν, ότι ακόμα λέει ο Γιώργος συζητάει για ποδοσφαιρικό Άρη. Σας τη λέει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Καλό κουράγιο. Πρέπει να δίνουν το ρεπορτάζ. Εσύ, Γιώργο, μου έχεις την επιλογή. Αν θες να μην ασχολείς. Αλλά εμάς εδώ πέρα είναι δουλειά μας να δίνουμε και το ρεπορτάζ. Θα μου πεις, έχει τίποτα ουσιαστικό. Είναι όμως η δουλειά μας εδώ, εδώ πέρα να αναλύουμε τα δεδομένα, να τα παρουσιάζουμε. Και να σχολιάζουμε και να κριτικάρουμε. Δεν γίνεται. Και το ποδόσφαιρο κομμάτι του Άρη είναι. Δεν είμαστε Άρη στο μπάσκετ και ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο. Άρη είμαστε σε όλα. Λοιπόν. Αποχωρώ. Ευχαριστώ. Ήταν λίγο εντάχει. Τώρα θα δούμε, παιδιά, πότε θα τα ξαναπούμε. Θέλουμε λίγες μέρες, λίγο να βρούμε τα πατήματά μας, αντιλαμβάνεστε. Κάναμε μια εμφάνιση σήμερα γιατί ήταν και η μέρα ιδιαίτερη. Γιατί και ο Δημήτρης ήταν λίγο το πρόγραμμά του, το Χάτζη, το πρόγραμμά του λίγο πιεσμένο. Και είναι και λίγο ιδιαίτερη μέρα σε όλη την Άρη γενικότερα λόγω Σπανούλη. Θα δούμε τώρα πότε θα τα ξαναπούμε. Τις επόμενες μέρες θα τα πούμε πάλι. Θα βρούμε, οι γονείς τα ξέρετε, ότι πρέπει να βρει λίγο τα πατήματά σου κάποιες πρώτες μέρες. Είναι λίγο ιδιαίτερα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Digital Mart. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το μεσοδοπολείο Μόστρα που ήταν και σήμερα μαζί μας. Είμαστε και 22 στη Χαριλάου. Έρχεται ο Δημήτρης Σαλής για το pre-game της συνέντευξης τύπου στο Παλέ. Παρουσίαση Kill Bill με συνδέσεις με Χρήστο Γκάλι. Και ζωντανά φυσικά στις 12 συντονισμένοι εδώ για να ακούσετε όσα θα υποθούν και από τον Βασίλη Σπανούλη και από τον Νίκο Ζήση και από τους διοικούντες, γιατί θα έχουμε και απολογισμό από τη διοίκηση τη χρονιά που ολοκληρώθηκε. Και μετά θα πάμε στα αγωνιστικά. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Your
5: Αλάρμ!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
1: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
7: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
12: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
16: Smart Finance.
6: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
16: Smart Finance.
6: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
16: Smart Finance.
6: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
17: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
18: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
21: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
22: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
23: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
24: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
23: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
24: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
23: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
24: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
25: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό λογική επιλογή.
26: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
27: GPS και βυθώματο έχεις?
26: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
27: GPS λογικό έχεις?
26: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
27: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
26: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
27: Μεϊμάρις.
28: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
29: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλημέρα σας, καλώς ήλθατε. Δεν είναι η εκπομπή Yellow News, είναι και η εκπομπή Yellow News, απ' όλα είναι. Είμαστε εδώ σήμερα, ο Δημήτρης Ωσανλής, εδώ στο στούντιο του Yellow Radio, νωρίτερα από το συνηθισμένο. Θα καθίσουμε αρκετές ώρες, είναι η αλήθεια, καθώς στις 12 η ώρα υπάρχει η συνέντευξη τύπου της ΚΑΕ Άρης. Απολογισμός όσων έγιναν την προηγούμενη σεζόν, πλάνα για την επόμενη σεζόν και στη συνέχεια η παρουσίαση του νέου προπονητή της ομάδας, του Βασίλη Σπανούλη. Είμαστε στον αστερισμό του Βασίλη Σπανούλη από την χθεσινή παρουσία πολλών χιλιάδων φίλων του Άρη στο αεροδρόμιο Μακεδονία, όπου υποδέχθηκαν τον νέο προπονητή της ομάδας και ουσιαστικά υποδέχθηκαν τη νέα εποχή της ομάδας, της μπασκετικής ομάδας του Άρη, σε μια ατμόσφαιρα η οποία έκανε αίσθηση σε όλη την Ελλάδα, όλη τη σχολίασαν, όλοι μπήκαν στη διαδικασία να δουν αυτή την υποδοχή του κόσμου προς τον Βασίλη Σπανούλη και κατ' επέκταση, ξαναλέω, προς τη νέα εποχή του μπασκετικού Άρη. Παρουσίαση λοιπόν Βασίλη Σπανούλη στη συνέχεια, όλα θα τα ακούσετε εδώ στο Yellow Radio. Να πω ότι λίγο αργότερα θα ανοίξουμε και το YouTube για να μπορείτε να δείτε κιόλας τη συνέντευξη τύπου της ΚΑΕ Άρης και τα υπόλοιπα και την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, πέρα δηλαδή από το να τα ακούτε μόνο που έτσι κι αλλιώς. Αυτό είναι δεδομένο ότι θα ακούσετε τα πάντα εδώ στο Yellow Radio 101,7. Ευχαριστούμε και χθες για την ανταπόκριση που δείξατε στο live το οποίο κάναμε εδώ την εκπομπή στο ραδιόφωνο και έπαιξε και στο YouTube και την παρουσία του κόσμου στο αεροδρόμιο και την υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη, τα πλάνα και όλα αυτά τα οποία σας προσφέραμε και εμείς από τη δική μας πλευρά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση την οποία δείξατε σε κάθε περίπτωση. Εμείς είμαστε εδώ, εγώ είμαι εδώ στο στούντιο, στο παλέ, στην αίθουσα Ηλίας Ζιγούρης θα είναι και ο Χρήστος Γκάλης και ο Γιάννης Δασκάλου, οι οποίοι θα μας μεταφέρουν εκεί ό,τι συμβεί. Αργότερα θα τους έχουμε, τον Γιάννη δηλαδή αργότερα θα τον έχουμε τηλεφωνικά. Τον Χρήστο θα τον έχουμε εδώ παρόντα, μόλις τελειώσει η συνέντευξη τύπου. Θα έρθει εδώ για να συνεχίσουμε μαζί την εκπομπή και την ανάλυση όσων θα υποθούν από όλους τους εμπλεκόμενους. Σήμερα, παιδιά, είναι μια σημαντική μέρα πέραν από όλα τα υπόλοιπα, γιατί το πιθανότερο είναι ότι θα υπάρξει και η πρώτη επίσημη τοποθέτηση του ιδιοκτήτη της ομάδας, του Ρίτσαρντ Σιάο, όσον αφορά την παρουσία του στον Άρη. Είναι περίπου 11 μήνες στην ομάδα επίσημα. Δεν έχει τοποθετηθεί όμως κάποια στιγμή, έτσι πέραν από μια πεταχτή δήλωση, μπορεί να έκανε μια λέξη, δύο λέξεις, δεν έχει κάνει μια συνολική τοποθέτηση και νομίζω σήμερα είναι μια μέρα, καθώς θα είναι και ο ίδιος παρόντας στην παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη και συνέντευξη τύπου. Νομίζω ότι είναι και μια ευκαιρία να ακούσουμε και από τον ίδιο κάποια πράγματα, πώς το σκέφτεται, πώς το βλέπει όλο αυτό που έτρεξε πολύ γρήγορα. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι 11 μήνες πριν, αν λέγαμε όλα αυτά τα οποία λέμε τώρα, όλα αυτά τα οποία περιμένουμε τώρα, όλα αυτά τα οποία ζούμε τώρα, οι περισσότεροι θα γελούσαν μαζί μας, οι περισσότεροι θα έλεγαν: ρε φίλε, πολύ μπροστά κοιτάς, πολύ βιάζεσαι, βλέπεις πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε αν μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Γενικότερα, ο περισσότερος κόσμος θα είχε αμφιβολία αν όλα αυτά θα γινόταν. Κι όμως τα ζούμε, κι όμως είμαστε εδώ, κι όμως περιμένουμε, κι όμως ελπίζουμε, κι όμως ονειρευόμαστε. Κι όμως, βάλτε ό,τι θέλετε και εσείς στην εξίσωση. Περιμένουμε με αγωνία να ακούσουμε και τους ανθρώπους της ΚΑΕ, φυσικά. Μην τους ξεχνάμε, μην τους απαξιώνουμε, επειδή θα είναι παρόν ο Ρίτσαρντ Σιάο και ο Βασίλης Σπανούλης. Όλα θέλουμε να τα ακούσουμε, όλους θέλουμε να τους ακούσουμε, διότι πραγματικά νομίζω ότι ο μπασκετικός Άρης έχει μπει σε μια καινούργια μέρα. Έχει μπει σε μια τροχιά διαφορετική και αυτήν θέλουμε να ακολουθήσουμε όλοι μας. Να πω ότι μας παρακολουθείτε με όλους τους τρόπους που ξέρετε, για την ώρα ραδιοφωνικά αλλά και μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα και από την εφαρμογή του Yellow Radio. Μπορείτε να μας παρακολουθήσετε λίγο αργότερα και από το YouTube για να δείτε και την συνέντευξη και να ακούσετε και τη συνέντευξη τύπου και την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Όλα θα τα έχουμε. Όλα θα μπορέσετε να τα ακούσετε εδώ στο Yellow Radio. Χορηγή της εκπομπής μας Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, το κορυφαίο στο είδος του, με δυνατότητα παράδοσης express. Μεταφραστικό γραφείο με μεταφράσεις σε πάνω από 100 γλώσσες. Έβλεπα νωρίτερα και το link το οποίο έχει δώσει η ΚΑΕ Άρης όσον αφορά την συνέντευξη τύπου, η οποία ξεκινάει σε περίπου 20 λεπτά. Αν δεν δώσουμε έτσι και κάποια ακαδημαϊκά λεπτά, να καθυστερήσουμε λίγο. Σε περίπου 20 λεπτά, συγγνώμη, θα ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου. Ήδη 250 άτομα είναι μέσα και περιμένουν για να ακούσουν, για να δουν τη συνέντευξη τύπου της ΚΑΕ Άρης. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Αυτό δείχνει πολλά πράγματα όσον αφορά το τι περιμένουμε, όσον αφορά το τι ελπίζει ο κόσμος.
Σας έλεγα και νωρίτερα για την χθεσινή ανταπόκριση που δείξατε στο live, το οποίο κάναμε, το οποίο έκανε ρεκόρ στο YouTube του Yellow Radio. Εντάξει, το YouTube του Yellow Radio είναι ένα YouTube ενός ραδιοφώνου, ραδιοφωνικές εκπομπές. Έχει στην πολύ μεγάλη του πλειοψηφία, οι οποίες δηλαδή μεταδίδονται και ραδιοφωνικά και ιντερνετικά με όλους τους τρόπους και μεταδίδονται και μέσα από το YouTube. Εδώ τώρα είχαμε μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση και ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτούς τους περίπου 18.000 που μπήκαν, που έκαναν τον κόπο να το δουν. Τους ευχαριστούμε και περιμένουμε ακόμη περισσότερους να το κάνουν και τις επόμενες φορές που θα έχουμε κάποια live στο κανάλι μας. Σας έλεγα πριν για τη χθεσινή παρουσία στο αεροδρόμιο του κόσμου και όλο αυτό το πώς το εισέπραξαν οι πάντες, το πώς εισπράξαμε και εμείς, ξέρεις, και εντός της οικογένειας κάνει εντύπωση, αλλά και εκτός της οικογένειας κάνει εντύπωση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, άλλους τους πήκανε, άλλοι μπήκαν στη διαδικασία τώρα να σχολιάσουν αρνητικά, να πούν το ένα, να πούν το άλλο, ότι έγινε έτσι, έγινε αλλιώς, γιατί αυτός έκανε αυτό, γιατί αυτός έκανε το άλλο. Νομίζω ότι ό,τι είδαμε χθες από την παρουσία του κόσμου σε ένα κυριακάτικο απόγευμα, καλοκαιρινό, με ζέστη, με τον κόσμο να πηγαίνει και εκεί που θα ήθελε να κάνει και το μπάνιο και οτιδήποτε, και όμως τόσος κόσμος βρέθηκε εκεί, τόσος κόσμος έδωσε το παρόν, έστειλε το μήνυμα. Εγώ έλεγα και χθες ότι εντυπωσιάστηκα το πόσο χαμογελαστός ήταν ο Βασίλης Πανούλης. Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν τον είχα στο μυαλό μου έτσι τόσο χαμογελαστό τον Βασίλη Πανούλη, τόσο ευδιάθετο, αλλά και ο ίδιος ήταν εντυπωσιασμένος και ο ίδιος το περίμενε και δεν το περίμενε, όπως λέμε κάποιες φορές. Δηλαδή, από τη μία περίμενε, γιατί το είχαν περιγράψει, το φανταζόταν και ο ίδιος, αλλά αυτό που είδε νομίζω ξεπέρασε τη φαντασία του, ξεπέρασε και αυτό το οποίο μπορεί να έχει στο μυαλό του, διότι είναι κάτι διαφορετικό. Παιδιά, θα έχουμε το link της ΚΑΕ, θα μπορείτε να το δείτε και μέσα από το κανάλι μας. Αυτή είναι, τι τηλεοπτική κάλυψη να έχουμε, τι άλλη τηλεοπτική κάλυψη μπορείς να έχεις εσύ, πέρα από το να δεις και να ακούσεις τη συνέντευξη τύπου. Αυτό είναι, εκεί θα γίνει, ζωντανά θα γίνουν όλα μέσα από το κανάλι της ΚΑΕ. Οπότε θα μπορείτε και να το δείτε και μέσα από το δικό μας κανάλι. Αυτό θα έχουμε, παιδιά. Δεν μπορεί να υπάρχει κάτι διαφορετικό, παιδιά. Αυτό είναι, να είστε όλοι σας καλά πάντως, επαναλαμβάνω, που μας στηρίζετε, που είστε δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουμε και εμείς. Ο Πασχετικός Άρης μας δίνει, πώς να το πω, δίνει ζωή γενικότερα στην αυγιανή κοινότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στο μυαλό μας πολλά πράγματα περνάνε, πολλά πράγματα σκεφτόμαστε για το τι θέλουμε, τι ευελπιστούμε, τι περιμένουμε και για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Ένας είναι ο σύλλογος, όπως το έχουμε πει. Όταν κάτι δεν είναι καλά μέσα στο σύλλογο, τίποτα δεν πάει καλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι ξέχωρα κομμάτια, δεν είναι ένα κομμάτι αυτό, ένα κομμάτι το άλλο τελείως διαφορετικά. Η ψυχολογία είναι μία, ο κόσμος είναι ένας. Αυτό είναι δεδομένο. Οπότε ας ζήσουμε αυτό που ζούμε τώρα με τον Πασχετικό Άρη και αυτό που περιμένουμε να ζήσουμε ακόμη περισσότερο συνέχεια, και για τα υπόλοιπα μπορούμε να περιμένουμε. Ένας φίλος μου λέει, έκανε και χθες δήλωση ο Σπανούλης. Εντάξει, παιδιά, δεν είπε κάτι ιδιαίτερο ο Σπανούλης. Ο Σπανούλης είπε δύο κουβέντες εκεί στα πεταχτά, στο όρθιο. Πόσο έτσι ενθουσιάστηκε από την υποδοχή, που δεν ήταν απλά στον ίδιο, ήταν και στο όραμα του Άρη. Αυτό ανέφερε ο Βασίλης Πανούλης. Εντάξει, τα περισσότερα θα τα πει σήμερα στην παρουσίασή του. Εκεί περιμένουμε να τον ακούσουμε, να ακούσουμε τι θα πει και ο ίδιος, πώς μπήκε στη διαδικασία να πάρει αυτή την απόφαση, πώς μπήκε στη διαδικασία να έρθει στη Θεσσαλονίκη, να γίνει μέρος αυτής της προσπάθειας η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή στον Πασχετικό Άρη. Είναι, ξέρεις, ο τρόπος με τον οποίο παίρνει κάποιος μια τέτοια τόσο σημαντική, τόσο σοβαρή απόφαση, παίζει πάντα τον ρόλο του. Δεν είναι απλό. Δηλαδή, κάποιος μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία γιατί θέλει να ακούσει, θέλει να μπει σε αυτό το τρυπάκι. Λοιπόν, από ότι μπορείτε και μέσα από το YouTube πλέον να μας παρακολουθήσετε. Μπαίνετε μέσα στο... Και μέσα στο YouTube, λοιπόν, να μας παρακολουθήσετε και από εκεί. Διαζώσει σε εμάς για την ώρα, σε λίγο όμως, και την συνέντευξη τύπου. Τα επαναλαμβάνω αυτά που είπα και πριν. Ένα like στο βίντεο, subscribe. Ήδη από χθες ανέβηκαν κατά πολύ οι subscribers μας, μετά από το χθεσινό live από το αεροδρόμιο Μακεδονία και την έλευση του Βασίλη Σπανούλη. Θέλουμε να ανέβουν ακόμη περισσότερο στη συνέχεια, γιατί παίζει το ρόλο του, μας βοηθάει και εμάς, βοηθάει και το κανάλι μας να ανεβαίνει σε κάθε περίπτωση
και να μπορείτε να το δείτε διαφορετικά. Εδώ ένας φίλος λέει, παλαιοί είμαστε, περιμένουμε τα βουνά, το ένα βουνό ο Χρήστος Γκάλης έφτασε, το ένα βουνό θα φτάσει, το άλλο εδώ θα είναι στο στούντιο, από εδώ θα με απολαύσετε. Εμένα, το Χρήστο και το Γιάννη τον δασκάλου, ο οποίος είναι εκεί, θα τους έχουμε λίγο αργότερα για να τους ακούσουμε.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε και Χρήστο Γκάλι, έτσι για μια πρώτη, να μας δώσει μια πρώτη εικόνα από το παλέα, από το Αλεξάνδριο Μέλαθρο, όπου θα γίνει συνέντευξη τύπου της Sky Arts και η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Πρέπει να τον έχουμε τώρα τον Χρήστο. Έλα, Χρήστο.
1: Έλα, Δημήτρη. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα. Είσαι στο παλέ, στο Αλεξάνδριο.
1: Στο παλέ, να σου πω την αλήθεια, έχω σοκαριστεί λίγο, πολιτισμικό σοκ που λένε, ασφιχτικά γεμάτη αίθουσα με κάμερες δημοσιογράφους έξω από την αίθουσα συνεντεύξεων, στημένες κάμερες για live συναδέλφων. Έχω να τα δω χρόνια αυτά. Έχω να τα δω πολλά χρόνια για αυτά. Πραγματικά.
0: Νομίζω από χρόνια, από χρόνια Ευρωλίγκας και τα λοιπά αυτά να έχουμε να τα δούμε τώρα. Νομίζω ότι είναι... μας γυρίζουν και αρκετά πίσω.
1: Δεν είχαμε τόσο πολύ κόσμο.
0: Και πάλι δεν είχαμε.
1: Το λέω. Ναι. Το λέω. Λοιπόν, να πούμε λίγο, 12 η ώρα θα έρθουν οι διοικητικοί. Θα κάνουν την πρώτη ενημέρωση όσον αφορά για τον απολογισμό, αλλά και την εξαγγελία όσον αφορά για τον προγραμματισμό της επόμενης περίοδου. Και στο δεύτερο μέρος θα έρθει ο Βασίλης Πανούλης, θα γίνει η παρουσία του και ο Βασίλης Πανούλης θα έρθει μαζί με τον Σιάο, να ξέρετε.
0: Α, δηλαδή ο Σιάο θα έρθει όταν θα έρθει και ο Σπανούλης, μαζί θα είναι.
1: Ναι, κάπου εκεί. Τώρα δεν ξέρω αν θα έρθουν ακριβώς μαζί, δεν το αποκλείω να έρθουν μαζί.
0: Πάντως υπάρχει, Χρήστο, μια πληροφορία ότι είναι πιθανό σήμερα πρώτη φορά να τον ακούσουμε να... μιλάει κιόλας ο Σιάο, δηλαδή να πει και κάποια πράγματα. Γιατί μέχρι τώρα δεν τον είχαμε ακούσει επί της ουσίας.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος ήθελε να μιλήσει. Το θέμα είναι
0: ότι... αυτό λέω, δεν τον είχαμε ακούσει, αυτό λέω.
1: Δεν τον αφήνανε, ναι. Εντάξει, θα τον ακούσουμε, όχι, θα τον ακούσουμε σίγουρα να μιλήσει. Και γι' αυτό τον λόγο ήρθε από την Αμερική εδώ. Από την Αμερική, από την Ασία που ήταν με τα αδέρφια.
0: Από το Χονγκ Κονγκ, από το Χονγκ Κονγκ. Στο Χονγκ Κονγκ ήταν και ήρθε χθες το βράδυ στην Αθήνα, έβαλε και τις φωτογραφίες στα βίντεο και σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν ξέρω αν τον ακολουθήσει κάποιος από τα αδέρφια του το Κούμπο. Και λέω κυρίως για το Θανάση, ο οποίος Θανάσης ούτως ή άλλως αυτού του χρόνου είναι στα επόμενα χρόνια να ρώσει.
0: Χρήστο, λίγο χάνει το σήμα, δεν ξέρω πού είσαι. Πάνε λίγο κάπου έτσι να ακούγεις καλύτερα, γιατί χάνει το σήμα τελείως.
1: Λοιπόν, τώρα με ακούς καλύτερα.
0: Τώρα σε ακούμε καλύτερα, ναι.
1: Ναι. Λέω, δεν ξέρω αν θα τον ακολουθήσει ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Δεν το θεωρώ, δεν το αποκλείω μάλλον, γιατί ο Θανάσης Αντετοκούμπο με το τέλος της αγωνιστικής του καριέρας, 1-2 χρόνια, 3 πόσα θα παίξει, θα έχει ρόλο διοικητικού παράγοντα.
0: Μπορεί να την κλείσει την καριέρα του και στον Άρη, Χρήστο μου, και στο καπάκι να αναλάβει το διοικητική θέση.
1: Μπορεί.
0: Είναι πολύ πιθανό.
1: Μπορεί. Είναι συγχρόνος και παράγοντας και παίχτης.
0: Εντάξει. Αυτό θα είναι, νομίζω. Θα έχει ξεφύγει αυτό το παράγοντας και παίκτης, δεν είναι κάτι ιδιαίτερα συνηθισμένο.
1: Κοιτάξτε, είναι κάτι συνηθισμένο στις αεραστεχνικές κατηγορίες, στο ποδόσφαιρο. Θα το δούμε και στο μπάσκετ.
0: Εντάξει, δεν μας ενοχλεί καθόλου. Εντάξει.
1: Εντάξει, όχι. Τουλάχιστον το έχει κερδίσει αυτός ο αδερφός. Να έχει όποια θέλει, θέση θέλει, όποιο ρόλο θέλει στην νέα εποχή της ΚΑΕ Άρης. Λοιπόν... πέρα από τους δημοσιογράφους και τις κάμερες, λοιπόν, να ξέρετε ότι υπάρχουν και ήδη ξεκινούν και συγκεντρώνονται φίλαθλοι του Άρη, αρκετοί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εδώ έξω από την αίθουσα τύπου έχουμε μαζευτεί καμιά πενταριά. Υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός φιλάθλων στο κηλικείο. Το ερώτημα βέβαια είναι από ποια είσοδο θα μπει το αυτοκίνητο που θα μεταφέρει το Σπανούλη στο παλέ ή από την... είσοδο του ΠΑΕ από την Νέα Εγνατία ή από το μέσα από την έκθεση για να τον υποδεχθούν. Πολλοί από αυτούς, να ξέρεις, ήταν και χθες στην υποδοχή του Σπανούλη στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Δεν χόρτασαν από Σπανούλη και υποδοχές και ήρθαν και σήμερα. Και καλά κάνουν, γιατί όντως όπως και εμείς, έτσι και αυτοί πιστεύουν ότι αυτή η συμφωνία του Άρη με τον Σπανούλη αλλάζει την ρότα της μπασκετικής ομάδας τα επόμενα χρόνια.
0: Πιστεύεις θα ξεκινήσουμε 12 ή θα έχουμε καθυστέρηση, πώς θα βλέπεις τα πράγματα?
1: Η ενημέρωση λέει ότι θα ξεκινήσουμε 12 η ώρα ακριβώς.
0: Ο κόσμος έχει έρθει, οι δημοσιογράφοι έχουν έρθει εκεί?
1: Πάρα πολύ και δημοσιογράφοι είχαμε να τους δούμε ή ξέρω εγώ...
0: Θέση έχεις?
1: Ναι, θέση έχω και το παιδί από το site
0: του Στράτος.
1: Ο Στράτος κάθισε Ο Όπλης τον υπολογιστή του και ξεκινάει να πυροβολεί.
0: Ωραία, για να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι.
1: Λοιπόν, ο Κώτης Πλιάκος εδώ δίπλα. Μια καλημέρα από τον...
2: Ποιος κύριος είναι?
1: Ο κύριος Σουσανλής είναι στο στούντιο, είμαστε στον αέρα.
2: Τον έχεις συνέχεια εκεί στο...
0: Χώσιμο, χώσιμο.
1: Χώσιμο. Κοιμάται,
2: κοιμάται. Έγινε viral στο Twitter, το έχει πάρει κατά ρεύτο. Η συνομιλία του με τον Πιτσιρίκο χθες την έχουν δημοσιεύσει πολύ καλά.
1: Όχι, δεν το έχω δει, δεν το έχω δει. Έχει γίνει viral στο Twitter.
0: Ναι, ναι, με τον Πιτσιρίκα τον Παύλο. Ναι, ναι.
2: Έχει πάρει κάτι καμπάνια.
1: Και εγώ μια φορά έγινε viral στο Twitter, ξέρει ποτέ.
2: Ξέρω ποτέ, έγινε σε κάτι
1: τέτοιο. Όχι, όχι, με το Σπανούλη. Που τον ρώτησε για το time out που πήρε στα 10 δευτερόλεπτα.
2: Α, πιο παλιά.
1: Μάλιστα, πιο παλιά, πιο παλιά. Εκεί ήταν το πρώτο μου viral, μετά ήταν το δεύτερο. Ο Σανλής. Μου βάγες τον τίτλο του viral στο Twitter.
0: Ωραία. Λοιπόν, Χρήστο, να σε αφήσουμε και σένα, αν δεν έχεις κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Σε λίγο έχουμε ξεκινάει η συνέντευξη τύπου. Θα έχουμε ξανά μετά την συνέντευξη τύπου, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Χρήστος Γκάλης, εκεί στο... Στο Παλέ, στην αίθουσα Ηλίας Ζιγούρης, έτοιμος και αυτός, όπως και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι, όπως μας είπε, εμφανίστηκαν πολλοί, εμφανίστηκαν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν χρόνια να εμφανιστούν. Παιδιά, εμένα δεν με ενοχλούν αυτά, να ξέρετε, επειδή κάποιοι λένε εκεί και τα λοιπά, κάποιοι που δεν πηγαίνανε, κάποιοι που πηγαίνουν, κάποιοι που κάνουν το ένα, κάποιοι που κάνουν το άλλο. Είναι, παιδιά, μια κατάσταση η οποία μ' αρέσει. Έτσι, μακάρι να εμφανιστούν και άνθρωποι που έχουν εμφανιστούν και 15 και 20 χρόνια στην, δίπλα στην ομάδα. Όλους τους έχει ανάγκη ο Άρης. Έτσι, σε κάθε περίπτωση, όλους τους έχει ανάγκη. Εγώ χαίρομαι να βλέπω μια γεμάτη συνέντευξη, μια γεμάτη αίθουσα συνέντευξη τύπου εκεί στο Παλέ, όταν την έχω ζήσει και μόνος μου και με άλλον έναν συνάδελφο και με άλλους δύο συναδέλφους. Όλα καλά και μακάρι να είναι γεμάτη μόνιμα, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι ο μπασκετικός Άρης προχωράει, ότι ο μπασκετικός Άρης πετυχαίνει, ότι ο μπασκετικός Άρης περνάει πράγματα, ότι ο μπασκετικός Άρης προσφέρει πράγματα στον κόσμο του. Αυτό θα σημαίνει σε κάθε περίπτωση και αυτό είναι το ευχάριστο. Όλα τα άλλα δεν μας ενοχλούν. Να πω ότι έχει ανοίξει και το link από την ΚΑΕ Άρης όσον αφορά την συνέντευξη τύπου και την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Οπότε υπάρχει δηλαδή το link πλέον κανονικά, το βλέπετε live. Απλά δεν έχει ανοίξει εικόνα. Θα ανοίξει λίγο εικόνα και εκεί. Είπαμε θα το έχουμε και στο δικό μας το κανάλι, παιδιά. Και εκεί μπορείτε να δείτε και να ακούτε τα πάντα και να ενημερώνεστε. Μερικά μηνύματα έτσι μέχρι να ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου. Παναγιώτης λέει: μπράβο, ρε Σανλή, ευχαριστούμε. Τι μπράβο, ρε παιδιά, τη δουλειά μας κάνουμε. Όπως θεωρούμε ότι πρέπει. Ο Νίκος πήγε, λέει, 2 η ώρα. Πώς περνάει, έτσι? Όχι, δεν πήγε 2 η ώρα, νωρίς είναι. Αν θα πάω σήμερα μέχρι τις 4, μόνο μέχρι τις 4, θέλεις να είμαι σήμερα, Νίκο? Λίγο παραπάνω θα είμαι. Σήμερα, άμα δουλεύεις, θα πας σπίτι σου, θα φας, θα ξυπνήσεις, θα ξαναβγεις για δουλειά και πάλι θα με ακούσω. Οπότε θα με χαρείς αρκετά. Ο Λευτέρης, εγώ δεν γελούσα, λέει, απλά περίμενα ένα μεγάλο προπονητή και μετά το τέλος του πρωταθλήματος για μας περίμενα και τους παίκτες που θα φέρει. Όλα αυτά μετά τις επαφές στην Αθήνα. Ακόμα δεν είδαμε τίποτα, λέει ο Λευτέρης. Ο Γιώργος, ο μπασκετικός Άρης, ζει το όραμα και ο ποδοσφαιρικός Άρης κατάθλιψη. Όσο δεν γυρνάει σελίδα το ποδόσφαιρο, θα ζήσει άσχημες στιγμές, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Γιώργο μου, το όμορφο ζούμε σήμερα. Τα υπόλοιπα τα βλέπουμε. Τα βλέπουμε 364 μέρες το χρόνο. Ας αφήσουμε μια μέρα να δούμε το ωραίο. Ο Αδάμ, πόσο δίκιο έχει ο Διαμαντίδης, λέει, για την υποβάθμιση του Σπανούλη. Μόνο 7.000 κόσμο είχε στην υποδοχή του. Εντάξει, ξέρει, ρε παιδιά, εντάξει, ο καθένας τώρα λέει την άποψή του. Ο Χρήστος εδώ μια φωτογραφία και το Eurocup γράφει Missing This. Λοιπόν, για να δούμε. Εντάξει, δεδομένου ότι τους λείπει στο Eurocup και θα τους λείπει στο Eurocup και θέλουν τον Άρη στο Eurocup γιατί είναι αυτός ο οποίος προσφέρει. Ο Τάμπακ λέει από χθες μια καινούργια εποχή ξεκίνησε, Άρης νικητής, έτσι. Ξέρουμε, λέει, αν έχει κόσμο απ' έξω. Έχει, μας είπε ο Χρήστος ότι έχει κόσμο απ' έξω. Αποθέωση για Χρήστο Γκάλη. Εντάξει, παιδιά, με την κυρία αστυνομικό εκεί πέρα τα βρήκε γρήγορα ο Γκάλης. Δεν ήταν πρόβλημα. Τα βρήκανε γρήγορα. Όλα καλά. Όλα καλά. Ο Ισίδωρος λέει: Βρεσιάω, πάρ και την μπάλα να μας κάνεις λεσάω. Κοίτα, παιδιά, ο Σιάο, αν είδατε χθες, ανέβασε πόστο ο Γιάννης για την υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη. Και έγραψε κάποια στιγμή ο Σιάο από κάτω ότι αυτή είναι μόνο η αρχή. Δηλαδή, δέστε πώς ένας άνθρωπος, δέστε πώς ένα πρόσωπο, δέστε πώς ένας άνθρωπος, ο οποίος ήρθε σε μια ομάδα που δεν ήξερε τίποτα για αυτήν. Άκουσε, του είπε ο Γιάννης, του είπε ο Θανάσης, του είπαν τα παιδιά μετά ο Βίρονας και ο Αγαπητός. Του είπαν πράγματα για αυτή την ομάδα. μέσα σε 11 μήνες πόσο έχει δεθεί, πόσο έχει μπει στο κλίμα. Θυμάμαι που λέγαμε στην αρχή ότι δεν είναι οπαδός, πόσο οπαδός έγινε. Γιατί αυτές οι αποφάσεις που πήρε δεν είναι. Εντάξει, έχουν μέσα το αμιγώς, πώς να το πω, το επιχειρηματικό, αλλά έχουν μέσα και το οπαδικό κομμάτι όταν παίρνεις αυτές τις αποφάσεις και τόσο γρήγορα και μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Και αυτό νομίζω παίζει πολύ πολύ σημαντικό ρόλο. Ο Ας Ντέις λέει: γιατί δεν πήγες και εσύ, λέει, και έστειλες μόνο τον Γκάλι. Δεν φτάνει, είναι παιδιά ο Γκάλι. Και ο δασκάλων εκεί, και ο Γκάλι είναι και ο δασκάλων εκεί. Έχουμε δύο μπασκετικούς ογκόληθους στο ραδιόφωνο. Τον Χρήστο Γκάλι και τον Γιάννη τον Δασκάλο. Από τους πιο παλιούς, νομίζω οι πιο παλιοί είναι. Εντάξει, εννοώ να μην έχουν σταματήσει έτσι, υπάρχουν και πιο παλιοί, αλλά έχουν αποσυρθεί. Οι που δεν έχουν αποσυρθεί, που συνεχίζουν, νομίζω είναι πιο παλιοί ο Χρήστος Γκάλης και ο Γιάννης ο Δασκάλος. Τους λέω ηλικιακά έτσι. Ο Χρήστος είναι μεγαλύτερος, ο Γιάννης είναι μικρότερος, είναι σαν και εμένα. Δηλαδή έχουμε αυτούς τους δύο. Εγώ έπρεπε να είμαι εκεί πέρα. Μια χαρά, εγώ εδώ. Ο Χαβίτο λέει πόσο τιμάει αυτό που λες για την γεμάτη άδεια τύπου. Ακόμα λέει και από άτομα που εμφανίστηκαν, λέει τώρα όσοι αγαπάμε τον Άρη παθολογικά, αυτό θέλουμε Δημήτρη. Παιδιά, αυτό δείχνει την πρόοδο. Αυτό δείχνει την πρόοδο. Όταν εμφανίζονται ακόμα και αυτοί οι οποίοι ήταν εξαφανισμένοι, εμφανίζονται, σημαίνει ότι έχουμε πρόοδο. Αλλιώς δεν θα εμφανιζόταν. Ο Μίλτος λέει: υπάρχουν και δημοσιογράφοι από άλλες χώρες και ποιες αν είναι. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω, Μίλτο, αυτό. Μετά θα το ρωτήσουμε στον Γιάννη και τον Χρήστο, αν ξέρουν κάτι. Ο Θωμάς. Πες το Χρήστο, λέει ότι παράγοντας και παίκτης, λέει ούτε στα αριστεχνικά επιτρέπεται. Νομίζεις. Ο Θωμάς μαζί σου, λέει Δημήτρη, οι άλλοι στα γούστα της παρουσιάσεις και στις δεξιώσεις, ενώ εσύ στο στούντιο, λέει ελευθερία σε ένα. Δεν, εγώ μια χαρά είμαι. Εγώ είμαι μια χαρά. Ο Νίκος φέτος λέει, με μοκό καλή, δεν θα κάτσει στην καρέκλα ούτε λεπτό. Ο Γιώργος, ο Παπαδόπουλος λέει, δεν ξέρω τι πήγε να κάνει εκεί. Εντάξει, παιδιά, ο Παπαδόπουλος τι πήγε να κάνει. Πήγε και δουλεύει και σε άλλα μέσα, δεν δουλεύει μόνο στο γελό ο Νίκος. Θέλουν εικόνα όλοι. Δουλεύει και στους μπεταράδες, δουλεύει και στα νέα. Όλοι θέλουν εικόνα και το λαμπαουτάρι, αλλά κυρίως πήγε και τους μπεταράδες και τα νέα. Ακούστε. Εγώ χαίρομαι και τα παιδιά και οι υπόλοιποι και δουλειές να έχουν και να πηγαίνουν παντού έτσι, και να είναι εκεί όσο περισσότεροι, τόσο καλύτερα. Τόσο καλύτερα, τόσο υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Εγώ ξαναλέω, χαίρομαι για όλο αυτό. Από τα Χανιά, ο φίλος Παναθηναϊκός λέει εδώ: πόσο χαίρομαι, παιδιά, ειλικρινά που άρεσε επιστρέφει δυνατό στο μπάσκετ, θα πρωταγωνιστεί στα επόμενα χρόνια. Βαρέθηκα το δίπολο τόσα χρόνια των αιωνίων. Λέει ο φίλος ο Τάσος. Τάσο μου, σε τιμάει αυτό που λες. Σε τιμάει. Αυτή την αρρώστια λέει, που κολλήσαμε στο Σιάο δεν μπορέσαμε να τη μεταδώσουμε τότε στον Κοντομινά. Εντάξει, παιδιά, ακούστε. Δεν είναι μόνο να θες να τη μεταδώσει, να θέλει και ο άλλος να την υποδεχθεί. Να το έχει μέσα του. Να το νιώθει. Ο Ρίτσαρντ είναι ένα παιδί που ζει για τον μπάσκετ, που αναπνέει για τον μπάσκετ. Δεν είναι απλά ένας επιχειρηματίας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει και αναπνέει για τον μπάσκετ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο usual λέει: υπάρχουν και εμείς που στο πίσω μέρος του μυαλού μας έχουμε την πάει και δεν μπορούμε να χαρούμε τίποτα πραγματικά. Usual, άκουσέ με. Άκουσέ με. Σε καταλαβαίνω. Ξαναλέω: όταν πονάει ένα παιδί σου, όσο καλά και να είναι το άλλο, δεν αισθάνεσαι καλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά να το χαρεί σήμερα. Και στο έχω ξαναπεί και εσένα και στους υπόλοιπους, ότι αυτό εγώ είμαι, όχι το πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι θα φέρει κάτι και στον ποδοσφαιρικό Άρη. Όλη αυτή η άβρα, όλο αυτό. Και όσο καλύτερα πηγαίνει, θα φέρει κάτι και στον ποδοσφαιρικό Άρη. Λίγο υπομονή να έχουμε, να μην μας πιάνει. Υπομονή λέξη. Ναι, υπάρχει υπομονή, υπάρχει αυτή η λέξη. Να μην μας πιάνει μια τρέλα. Άντρα, θέλω τώρα, τον θέλω τώρα, αυτή τη στιγμή, αυτό το δευτερόλεπτο, αυτό το. Τώρα να γίνει το οτιδήποτε. Να έχουμε στο μυαλό μας ότι κάποια πράγματα θέλουν κάποιες φορές και τον χρόνο τους. Επειδή χτίστηκε στο μυαλό μας μια ιδέα ότι κάτι τελείωσε, δεν σημαίνει ότι τελείωσε. Θέλει τον τρόπο του. Ο Αναστάσης λέει: πάμε λάκατε, παιδιά. Αν θα έχουμε ανακοινώσει μεταγραφών. Θα το ακούσουμε. Ιωάννη μου, δεν έχω ιδέα αν θα έχουμε ανακοινώσει μεταγραφών. Θα το ακούσουμε από τους ανθρώπους της ΚΑΕ. Ο Βασίλης λέει: σαν Ολυμπιακός, χαίρομαι πολύ για τον Άρη που κάνει comeback. Να είσαι καλά, ρε φίλε, και εσύ. Να και ο φίλος ο Παναθηναϊκός, να και ο φίλος ο Ολυμπιακός. Έτσι. Υγιής ανταγωνισμός. Όταν θα αρχίσει όμως να υπάρχει ανταγωνισμός, εντάξει, θα έχουμε τον ανταγωνισμό που έχουν το συναγωνισμό. Συναγωνισμός, ανταγωνισμός. Αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Ας ήθελε για παίξη φέτος ο Θανάσης να έχουμε ένα σούπερ αθλητικό τεσάρι. Σωστός. Έχουμε. Μπήκε ένας Ολυμπιακός, μπήκε ένας Παναθηναϊκός, μπήκε και ένα πουλιπετούμενο, είδαν αυτό το παράθυρο. Μπήκε αυτό μέσα. Κάτσε να το κλείσουμε το παράθυρο. Ζούμε και αναπνέουμε, λέει, όπως είπες, για τον Άρη. Κανονικό βαρόμετρο στην ζωή μας. Για τον Άρη θα ήταν εξαιρετική περίπτωση, λέει. Στο ποδόσφαιρο, ναι, τώρα έρχεται. Μοιάζει με όνειρο ότι ένας δισεκατομμυριούχος που λατρεύει τον μπάσκετ έγινε ιδιοκτήτης του Άρη μας και μαζί με αυτόν συμπορεύονται ότι καλύτερο έχει βγάλει το ελληνικό μπάσκετ εδώ και πολλά χρόνια. Σωστός. Δακρύζω, λέει, από χαρά στον μπάσκετ και κλαίω με μαύρο δάκρυ για την ΠΑΕ, λέει ο Λέουρας. Αν έχουμε νεότερα, λέει, αν θα γίνει το νεοπέταλο. Χρήστο, ρωτά σε μένα, ενώ είμαστε 12 και 1 λεπτό και σε λίγο η αίθουσα τύπου του Νίκ Γκάλι Χολ, του Παλέ. Να, εδώ βλέπω τον συνάδελφο, τον Βασίλη, περνάει. Να και άλλο συνάδελφο, ο Χάρης. Περνάνε μπροστά από την κάμερα. Σε λίγο θα είναι εκεί αυτοί που θα μας απαντήσουν. Εγώ θα σας απαντήσω. Αυτοί θα μας απαντήσουν. Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να μας απαντήσουν οι ίδιοι άνθρωποι της ΚΑΙΑΡΙΣ? Και αυτό θα γίνει τόσο λίγο. Θα ακούσουμε τους ίδιους αυτά που έχουν να πούν. Αφήστε τη μιζέρια, λέει ο φίλος. Ήρθαν μέρες χαράς για όλους. Αν έχουν λίγο χιούμορ, λέει, στην ΚΑΙΑΡΙΣ, να έρθει συνέντευξη να βάλουν το τραγούδι του Χάτζη. Εντάξει. Λοιπόν, σε λίγο θα ξεκινήσουμε από ότι. Από ό,τι βλέπω. Να τους και ο συνάδελφος ο Κώστας. Εκεί όλοι, παιδιά. Μπορεί να έχουν έρθουν κάποιοι από αυτούς καμιά δεκαετία στο Παλαιό, όλα καλά. Μόνο Άρης, λέει ο φίλος. Έτσι, μόνο Άρης. Ο Γιώργος, λέει, μας έχει πιάσει τρέλα. Χαιρετίσματα, λέει, από Στουτγκάρδη. Γεια σου, Γιώργο. Στη δουλειά, λέει, μπροστά στον υπολογιστή και δίπλα το κινητό για να σας βλέπω στο YouTube. Περιμένω με αγωνία τις δηλώσεις. Όλοι το περιμένουμε με αγωνία. Ο Πάνος πιστεύει ότι σήμερα θα έχουμε κάποιο καινούριο ανακοίνωση μεταγραφής. Πάνο, κάτι θα έχουμε. Κάτι μπορεί να έχουμε. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Ο Κώστας, χαρά από τη μία, λείπει από την άλλη. Κάτι να γίνει στο ποδόσφαιρο. Ο Δύο Καρυπίδης, λέει, αυτό που γίνεται. Ο Αλέξανδρος, λέει, τον Κοντομινά, λέει, τον έφαγαν, λέει, χρήματα. Τον νόμιζα να την ξέρουν από ποδόσφαιρο. Ο άνθρωπος δεν ήξερε από ποδόσφαιρο και την πάτησε. Ο Σιάο ξέρει πως παίζει τον μπάσκετ και ανθρώπους να το συμβολεύουν κατάλληλα. Ο Γρηγόρης. Απλά δεν γίνεται να μην ενδιαφερθούν, λέει Γιάννη Σιάου, με την ευρύτερη άνοδο του συλλόγου. Είμαι σίγουρος ότι γίνονται ζυμώσεις με τον ΑΣ για λύση και στον ποδόσφαιρο. Γρηγόρη, άκου να δεις. Άσε τι είσαι σίγουρος, ή τι είμαι σίγουρος εγώ, τι γράφει ο ένας, τι γράφει ο άλλος. Εγώ λέω ότι με αυτό που γίνεται στο μπάσκετ, με όλη αυτή την κατάσταση, δεν γίνεται μέσα στο σύλλογο που υπάρχει και το ποδόσφαιρο μέσα στο σύλλογο του Άρη, να μην γίνει κάτι και στο ποδόσφαιρο. Εγώ αυτό λέω και τίποτα άλλο. Το ένα συμπαρασύρει το άλλο. Αυτό και επιμένω σε αυτό. Λοιπόν, ο Χρήστος από την Κοζάνη. Το σήμα. Γιατί σε ενοχλεί που πετάγεται στο YouTube, εσύ, Χρήστο? Είναι το σχέδιο. Ο Αλέξανδρος, λέει, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το project να αποτύχει σε βάθος τριετίας. Ποιον λες να στείλω? Έχουμε κάποιον ο οποίος μας ενοχλεί, Λέουρα. Για πες μου ποιος είναι να τον στείλω. Έναν που είδα πριν. Τον πέταξα. Ο Γιώργος, λέει, στον κόσμο αυτό κάτι μοναδικό. Τι και αν με πλήγωσες, αδιαφορώ. Όχι, τι να μας πουν ο Ζης και ο Σπανούλης για τον Μάνι Μπέτ.

Δεν αντέχουμε να μην γίνει κάτι στο ποδόσφαιρο. Αλλά ας βάλουμε και λίγο το κεφάλι μας να δουλέψει και το μυαλό μας. Ο Γιώργος, χαρά και ελπίδα στο μπάσκετ για μπάλα από αύριο. Το κατάλαβε και ο Γιώργος. Φώτη, είμαστε στη συνέντευξη. Εκεί είναι ο Γκάρης, εκείνο δασκάλο, είπαμε. Ο Φώτης, γιατί για χαρά στη χθεσινή είχαμε να ζήσουμε από το 2010 από την Ατλέτικο. Μακάρι να βρεθεί κάποιος και στο ποδόσφαιρο. Φυσικά και δεν θα μεταφέρουμε μετά τι είπαν στην συνέντευξη. Θα την ακούσετε ζωντανά. Μόλις ξεκινήσει, γιατί από ό,τι βλέπω δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Το live. Μόλις ξεκινήσει το live, θα το ακούσετε ζωντανά και στο. Και εδώ στο γελόρετε, παιδιά. Έτοιμοι είμαστε για να μπορέσετε να το ακούσετε. Εγώ είχα πολλά χρόνια, λέει, να είμαι καθομμένο σε YouTube και τηλεόραση ταυτόχρονα για την ομαδάρα μας. Τα καλύτερα έρχονται. Γεια σου, ρε Τάσο. Αφήστε ανοιχτά τα παράθυρα να μπουν τα πουλάκια μέσα. Ψυχούλα έχουν και αυτά. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Απλά ξέρεις, είναι και στιγμές που με τα φτερά τους ενοχλούν. Θα βγάλεις έξω, ας ξαναμπούν αργότερα. Δεν πειράζει. Παρατήσαμε δουλειές για να έρθουμε να δούμε, λέει, τη συνέντευξη τύπου σε καφέ. Πίστη το πρόσδεκτο και υπομονή. Είναι η ανθρώπινη φύση, λέει, θα ζηλέψει και το ποδόσφαιρο. Μόνο κάτι καλό μπορεί να βγει. Ανταργιανάρα. Λοιπόν, βλέπουμε και πάλι εικόνα από το παλέ. Δεν βλέπω ακόμη το πάνελ να έχει ανέβει. Είδαμε συνολική εικόνα και τους συναδέλφους. Πίτα η αίθουσα πραγματικά. Άλλη εικόνα από αυτήν την οποία είχαμε συνηθίσει. Can you feel it? Feel the fire. Αυτό είναι το μότο της φετινής σεζόν. Από πίσω έχει και ένα book your seat. Περιμένουμε να ανακοινωθούν λογικά και τα εισιτήρια διαρκείας της φετινής σεζόν του μπασκετικού Άρη. Αυτό καταλαβαίνουμε. Και από το μπάνερ το οποίο υπάρχει πίσω από τους ανθρώπους της ΚΑΕ. Νάτος και ο Παπαδόπουλος εδώ εμφανίστηκε. Εντάξει, η κάμερα λίγο στραβιά τώρα, ή εγώ είμαι στραβωμάτης. Σαν να μου φαίνεται λίγο στραβιά η κάμερα. Ποιος είναι και ο Λάζαρος, κάτσε να στέλνω στο γκάλι. Να τον πει το Λάζαρο λίγο να την ισιώσει, γιατί σαν να μου φαίνεται λίγο στραβιά η κάμερα. Είμαι και λίγο περίεργος εγώ, η αλήθεια είναι. Σε αυτά εδώ το μάτι μου πιάνει ό,τι δεν πιάνουν οι υπόλοιποι. Το δικό μου το μάτι το πιάνει πολλές φορές. Χρόνια πέραν από δημοσιογράφος, διόρθωνα και τα κείμενα των υπολείπων. Οπότε έχω την τάση το λάθος να το βλέπω εύκολα. Λοιπόν, επιστρέψαμε πάλι στην εικόνα. 12 και 7 λεπτά είναι. Εντάξει, εγώ ένα δεκαλεπτάκι δεν είπα, το είπα εγώ. Το ένα δεκαλεπτάκι θα καθυστερήσουμε. Αναμενόμενα είναι αυτά. Μια μικρή καθυστέρηση. Κάποιος λίγο να καθυστερήσει. Κάποιος να πάει λίγο πιο μετά. Πάντως με βλέπω μέσα στο link της ΚΑΕ γίνεται πανικός και στο δικό μας. Έχει πάρα πολύ κόσμο και ευχαριστώ, παιδιά. Πραγματικά όσους είναι μέσα. Είμαστε συνδεδεμένοι. Μόλις ξεκινήσει θα μπορέσετε να ακούσετε κι εσείς κατευθείαν τους ανθρώπους του Άρη. Είπαμε αρχικά, παιδιά, να τα πούμε πάλι με τη σειρά. Αρχικά, συνέντευξη τύπου της ΚΑΕ Άρης Μπέτσον θα μιλήσει ο Νίκος ο Ζήσης, ο αγαπητός ο Διακογιάννης, ο Βίρον Αντωνιάδης, ο Χάρης ο Παπαγεωργίου, λογικά έτσι ο πρόεδρος της ΚΑΕ Άρης. Θα μιλήσουν αυτοί για τα όσα έγιναν πέρσι και για τα όσα περιμένουμε για την επόμενη χρονιά. Γενικότερα θα κάνουν ανάλυση του πλάνου το οποίο έχει τρέξει μέχρι τώρα και αυτά που περιμένουμε. Λογικά μετά θα υπάρξουν ερωτήσεις σε αυτό το κομμάτι, στους ανθρώπους δηλαδή τους συγκεκριμένους, και μόλις τελειώσουν θα γίνει η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από το Ρίτσαρντ Σιάο. Θα μιλήσει ο Βασίλης Πανούλης και ο Ρίτσαρντ Σιάο, φαντάζομαι, και συνέχεια θα γίνουν ερωτήσεις και σε αυτό το κομμάτι στον νέο προπονητή της ομάδας. Δεν ξέρω αν θα γίνουν και στον ιδιοκτήτη της ομάδας. Αυτό το περιμένουμε, θα το περιμένουμε. Πάμε μετά, τα καλύτερα έρχονται, λέει ο Χαράλαμπος. Κλήρωση με Νάπολη, θέλουμε 3 αεροπλάνα. Από Πάτρα θέλω να ακούσω στόχους κατάκτησης όλων των εγχώριων τίτλων. Μια χαρά είναι, Δημήτρη, το σημαντικό είναι η παρουσίαση, λέει. Τα σχόλιά σας και στο τέλος να δούμε τίτλους. Σωστός. Ο Βασίλης Λιωδάρης θα κάνει κίνηση για τον Λαφόν του Παναθηναϊκού μας. Ο Βασίλης είναι

0: ο άνθρωπος ο οποίος μπήκε στο chat σήμερα να με ρωτήσει για τον Μπακασέτα, για ό,τι που δεν συζητάμε τώρα, Βασίλη μου, μετά που αργότερα θα συζητήσουμε και για ποδόσφαιρο, ό,τι θες. Περιμένω να συνθούν και τα κανάλια, λέει. Ποιο Μουντιάλ, λέει, μόνο Άρης. Ποιος να έχει γυρολιγκάτο, εγώ να έχω γυρολιγκάτο, όχι, δεν έχω. Για το παλέ θα έχουμε, λέει, μόνο ρωτήσει κάποια επίσημη ενημέρωση, δεν το ξέρω, παιδιά. Λοιπόν, από ό,τι μου στέλνει εδώ ο Χρήστος, ήρθαν, σε λίγο ξεκινάει, οπότε ετοιμαζόμαστε κι εμείς. Ο Χρήστος μου έστειλε τώρα το μήνυμα. 12 και 10 είναι, εντός ολίγου θα ξεκινήσει live η συνέντευξη τύπου της ΚΑΕ Άρης. Θα μπορέσετε να την ακούσετε και μέσα από το κανάλι μας στο YouTube και φυσικά και ραδιοφωνικά όσοι ακούτε, μπορείτε κανονικά να την ακούσετε ιντερνετικά με όλους τους τρόπους που ακούτε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Θα μπορέσετε να την ακούσετε, είμαστε στην τελική ευθεία. Έχουν έρθει οι άνθρωποι της ΚΑΕ Άρης, παίρνουν τις θέσεις τους από ό,τι μας λέει ο Χρήστος. Οπότε και εμείς ετοιμαζόμαστε για να πατήσουμε το play και να μπορείτε και εσείς να ακούσετε αυτά τα οποία έχουν να μας πούν, να τα ακούσουμε και εμείς φυσικά, όλα αυτά τα οποία έχουν να μας πούν οι άνθρωποι του Άρη σε μια κατάμεστη αίθουσα τύπου του Νίγκ Άλις Χολ, πιο κατάμεστη από οποιαδήποτε άλλη φορά. Σύμφωνα και με την ενημέρωση που μας έδωσε ο Χρήστος νωρίτερα, αλλά αναμενόμενο είναι. Αναμενόμενο είναι ο κόσμος, οι δημοσιογράφοι, τα κανάλια, τα YouTube και πολλά YouTube τώρα που όλα τρέχουν από την δική τους πλευρά προκειμένου να παρουσιάσουν τα τεκτενόμενα στην ΚΑΕ Άρης, στην συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη και τώρα όλα αυτά τα οποία ακολουθούν. Έχουν βάλει ειδοποιήσεις παντούλε και βαράν όλα. Ο Νίκος λέει τα όνειρά μας ξανά ζωντάνεψαν και είναι έτοιμα να πάρουν εκδίκηση. Αυτοί που δεν έφυξαν ποτέ. Τρεις ώρες ήταν συνέντευξη, λέει, πιστεύεις ή πιο λίγο. Δεν ξέρω πραγματικά πόσο θα είναι, Τζιμ. Πάμε, Αριανάρα. Αν η Ρώμα θα δώσει προκριματικά, μάλιστα. Θα ενημερώσω. Ρώμα είναι ο Γκάλης, οπότε θα έχει ρεπορτάζ Ρώμα στο μπάσκετ να σε ενημερώνει. Ο Γιάννης λέει για τον Καρυπίδη, αυτή η κατάσταση είναι η καλύτερη που πάντα ήθελε μια μεγάλη ομάδα να τη φέρει στα μέτρα του και να μην έχει καμία κριτική γιατί κανείς δεν θα ασχολείται. Γιάννη μου, δεν πιστεύω ότι είναι ακριβώς έτσι, αλλά οκ. Okay. Ο Ανδρέας Φήμες λένε ότι κάποιος παίκτη ζήτησε να ανακοινωθεί μαζί με τον Σπανούλη. Τάμα κάνω να είναι ένας Τζέιμς, λέει μάλιστα. Αναφορικά με τη φάση λέει, με παίκτη και παράγοντα, μην βάζει τη δέση στον Καρυπίδη. Το έκανε στην Ειρηνούπολη όταν ήταν. Ο Μπάμπης, άντε Δημήτρη να ξαναζήσουμε στιγμές Γάνδης. Η Παρασκευή, ευχαριστούμε για την ενημέρωση, μια μέρα να το απολαύσουμε, είμαστε αισιόδοξοι. Κλαίω, λέει, με το πουλί μου βγήκε. Παιδιά, δεν έχουμε γραμμές τώρα. Είδαμε τώρα λίγο εικόνα πάλι από την αίθουσα. Είδαμε και τον πρόεδρο του ΑΣΥΓΜΑ Άρης, τον Σίμω τον Αϊβαζίδη, ο οποίος είναι παρόν εκεί για τη συνέντευξη τύπου της ΚΑΕ Άρης. Και λογικό είναι. Με το πουλί μου βγήκε καφέ από τη μύτη. Εντάξει, τα πουλιά, στο ξαναλέω, μπαίνουν, τα φτερά του είναι το πρόβλημα. Ρε, παιδί. Εντάξει, όταν μπαίνει απλά ένα πουλί, μπορεί να κάτσει σε μια γωνία να μην ενοχλεί. Τώρα, όταν μπαίνουν τα πουλιά μέσα, ανοίγουν τα φτερά του. Μην ανοίγει τα φτερά σα, τουλάχιστον καθίσει σε μια γωνίτσα και παρακολουθείτε. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Όταν κάτι ωραίο γίνεται, μπορεί και ο άλλο να θέλει να μπει να το παρακολουθήσει. Να το δει. Σα θέλουμε και εσά, δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώ χρόνια ολόκληρα παρακολουθούσα, δεν το λέγατε. Δεν το λέγατε, αλλά. Λοιπόν, κάτσε τώρα. Είμαστε έτοιμοι. Ο Χρήστος, πες τον Γκάλι να πει στο Σιάο να φέρει κανένα φίλο του για την ΠΑΕ να δούμε αντίδραση. Μάλιστα. Ο Γιάννης, άρη Θεέ μου, μοναδικέ μου. Ο Φώτης δεν έχει οπαδούς απ' έξω. Έχει, μας είπε ο Χρήστος. Σήμερα γενέθλια το Λιόπουλος. Έναν του λέει για ευχές στο προφίλ του. Μάλιστα. Ο Ηρακλής, ποιες ομάδες είναι αυτές που πρέπει να προσέξουν περισσότερο στο γύρο και θα τα πούμε. Ο Ιωάννης, 2,7 χιλιάδες live της ΚΑΕ αυτή τη στιγμή και δεν άρχισε ακόμα. Όντως, χαμός πραγματικά. Και στο δικό μας το live έχουμε περίπου 700 άτομα, παιδιά. Σας ευχαριστούμε. Γήπεδο 12.000 θέσεων θέλει ο Βαγγέλης. Ο Πάνος λέει: θέλω να μιλήσω, σηκώσει το μισό λεπτό μόνο. Πάνο, άστο ρε φίλε, μετά. Τώρα ξεκινάει η συνέντευξη τύπου από λεπτό σε λεπτό. Μετά, μη στεναχωρηθείτε, θα ανοίξουμε και γραμμές, τα πάντα θα κάνουμε αργότερα, έτσι. Θα τα πούμε όλα, θα τελειώσει η συνέντευξη τύπου, θα ακούσουμε δασκάλου, θα έρθει ο Γκάλης, θα πάρουμε πλιάκο, όλα θα τα ακούσουμε. Θα δώσουμε και εμείς τα δικό μας, τη δική μας ανάλυση εδώ με τον Χρήστο και μετά θα ανοίξουμε και γραμμές. Κατά πάσα πιθανότητα μέχρι τις 6 θα κάτσουμε. Οπότε έχουμε ακόμα μπροστά μας κάτι λιγότερο από 6 ώρες. Μην αγχώνεστε καθόλου. Όλα θα τα πούμε, όλα θα τα αναλύσουμε. Θα κολλήσω στην καρέκλα σήμερα. Κάτσε λίγο να κουνηθώ και λίγο για να ξεκολλήσω, γιατί θα γίνανε με την καρέκλα. Αν έχει EuroLeague out ο Σπανούλης. Να ρωτήσουμε να μας πούν. Από ό,τι έχω ακούσει, λέει, στο παλέτα έργα θα ξεκινήσουν μετά από κόπο. Μας το πούν οι άνθρωποι του Άρη, παιδιά. Πάνω από λεπτό σε λεπτό ξεκινάει, ρε φίλε. Άντε πάρε να δούμε. Αν προλάβω, θα σε βγάλω μισό λεπτό. Τώρα, αφού τόσο πολύ θέλεις, πάρε να σε βγάλω μισό λεπτό. Άντε. Τηρήθηκε, λέει, ακαδημαϊκό τέταρτο. Ναι, τηρήθηκε το ακαδημαϊκό τέταρτο ήδη, αλλά μην έχουμε παραπάνω από ακαδημαϊκό τέταρτο. Μέχρι τώρα το ακαδημαϊκό τέταρτο έχει τηρηθεί. 12 και τέταρτο είναι. Και δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Πάνω πάρε εσύ, άντε. Αφού θέλεις τόσο πολύ. Ανοιχτό το έχω. Πώς να το σηκώσω άμα δεν πάρεις. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Εσύ ο Πάνος.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα ρε Πάνο, για πες.
1: Είμαι από Κοζάνη.
0: Ναι.
1: Θα με συνδέσετε με την εκπομπή.
0: Ναι. Κλείσε λίγο, κάτι έχεις ανοιχτό. Κλείσ' το λίγο.
1: Ναι. Το κλείσα.
0: Έλα γόρι μου, για πες.
1: Θέλω να με συνδέσετε στην εκπομπή.
0: Είμαι στην εκπομπή, στον αέρα είμαστε, πες.
1: Α, είμαι από Κοζάνη.
0: Ναι, αγόρι μου.
1: Μόνο Άρη.
0: Έτσι.
1: Πηγαίνουμε γήπεδο εδώ πέρα, έχουμε παρά, πηγαίνουμε γήπεδο. Βλέπουμε και συνέχεια Yellow Radio. Στηρίζουμε.
0: Να σε καλά.
1: Έχω και μια ερώτηση.
0: Πες μου.
1: Θα φύγει πέτος ο Καρυπίδης.
0: Θα φύγει ο Καρυπίδης. Αν έρθει κάποιος, θα φύγει.
1: Πιστεύετε θα φύγει φέτος.
0: Αν έρθει κάποιος φέτος, θα φύγει φέτος.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Αχ. Τι έχεις καταφέρει, ρε Καρυπίδη, πραγματικά δηλαδή. Τι έχεις καταφέρει. Λοιπόν, ξεκινάει από ό,τι βλέπω, οπότε για να δούμε.
2: Βαγγέλη, είμαστε έτοιμοι, έτσι.
3: Καλησπέρα σε όλες και όλους και ευχαριστούμε για την παρουσία σας στη συνέντευξη τύπου της Καϊάρης Πέτσον και την παρουσίαση του νέου προπονητή της ομάδας μας, Βασίλη Σπανούλη. Ουσιαστικά η εκδήλωση απαρτίζεται από δύο μέρη. Αρχικά η διοίκηση της Καϊάρης Πέτσον, την οποία βλέπετε, ο πρόεδρος κύριος Χάρης Παπαγεωργίου, ο διευθύνων σύμβουλος κύριος Αγαπητός Διακογιάννης και ο επιχειρησιακός διευθυντής Βύρον Αντωνιάδης θα πραγματοποιήσει τον απολογισμό της χρονιάς που τελείωσε και θα δώσει το στίγμα για την επόμενη μέρα. Θα ακολουθήσουν οι ερωτήσεις προς τους τρεις ηθήνοντες της ΚΑΕ με ένα χρονικό περιθώριο μισής ώρας με 45 λεπτά. Στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος, ο General Manager της ΚΑΕ, κύριος Νίκος Ζήσης, θα μιλήσει για τη συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης Μπέτσον, κύριος Ρίτσαρντ Σιάο, θα παρουσιάσει τον νέο προπονητή της ομάδας και ακολούθως θα γίνουν οι ερωτήσεις προς τον προπονητή και τον General Manager της ομάδας. Όπως είπαμε, στο πάνελ αυτή τη στιγμή βρίσκονται ο πρόεδρος της ΚΑΕ Άρης Μπέτσον, κύριος Χάρης Παπαγεωργίου, ο διευθύνων σύμβουλος κύριος Αγαπητός Διακογιάννης και ο επιχειρησιακός διευθυντής κύριος Βύρον Αντωνιάδης. Οι τρεις τους θα κάνουν μία πρώτη τοποθέτηση και στη συνέχεια θα τεθούν στη διάθεση των εκπροσώπων των ΜΜΕ. Παρακαλούμε τον πρόεδρο της ΚΑΕ, κύριο Χάρη Παπαγεωργίου, να ανοίξει την εκδήλωση.
4: Εκ μέρους της διοίκησης του ΚΑΕ, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη συνέντευξη τύπου, στη σημερινή συνέντευξη τύπου, τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, αλλά και τους επίσημους καλεσμένους μας, τον πρόεδρο του ΑΣ Άρης, τον κύριο Γαλιλαία. Σωστά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εκπροσώπους των ΜΜΕ για την άριστη και άψογη συνεργασία που είχαν με το γραφείο τύπου. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα νευραλγικό το πόστο αυτό στην εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού μας. Θα μου επιτρέψετε μια ιστορική αναδρομή. Συμπληρώνεται ένας χρόνος από την μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών στον Ρίτσαρντ Σιάο. Περίπου 12 μήνες, 11 μήνες και κάτι πριν, ξεκίνησε μια νέα εποχή για τον Άρη. Ως διοίκηση θέσαμε στόχους και συμφωνήσαμε ότι η πρώτη χρονιά θα ήταν μια μεταβατική χρονιά. Πρώτη στο ενδιαφέρον μας είχε το οικονομικό, η εξυγίαση του οικονομικού, ο μηδενισμός των χρεών, πράγμα το οποίο πετύχαμε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Θα στα πει καλύτερα ο κύριος αγαπητός Διακογιάννης. Δεύτερος στόχος ήταν μια αξιόμαχη ομάδα στο πολύ ανταγωνιστικό ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και στον ευρωπαϊκό χώρο, στον οποίο συμμετείχαμε ως συνήθως. Και τρίτον, να χτίσουμε μια διοικητική δομή, έναν οργανισμό ο οποίος θα μας ακολουθεί τα επόμενα χρόνια. Με γνώμονα και βλέψει πάντοτε ο Άρης να πρωταγωνιστεί στο ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο. Ομολογώ πως ήταν μια επίπονη προσπάθεια. Πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό οι στόχοι έχουν επιτευχθεί, είμαστε στο σωστό δρόμο. Πάντοτε υπάρχει ένα αξιόμαχο στελεχειακό δυναμικό το οποίο αφιερώνει πολύ χρόνο της ημέρας, αλλά και δουλεύουμε νυχθημερών 7 μέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο, έτσι ώστε να έχουμε τον Άρη ψηλά όπως όλοι τον θέλουμε. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τον κύριο αγαπητό Διακογιάννη και τον Μύρονα τον Αντωνιάδη, γιατί έχουμε μια πάρα πολύ ωραία και γόνιμη συνεργασία, και βέβαια και τον Νίκο τον Ζήση, ο οποίος είναι ένα πολύτιμο κεφάλαιο για την ΚΑΕ. Δεν θα μακρηγορήσω, σεβόμενος τον χρόνο όλων, άλλωστε θα υπάρξουν ερωτήσεις αργότερα που θα μπορούμε να απαντήσουμε σε ό,τι μας ρωτήσατε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τον κόσμο του Άρη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή έχει αγκαλιάσει αυτή τη νέα προσπάθεια, και βλέπω ότι φέτος πλέον, μετά τη χθεσινή ημέρα, αυτός ο ενθουσιασμός πολλαπλασιάζεται.

0: rewards, τα οποία γίνονται διαθέσιμα σε όλους, λειτουργεί με βάση μηδενικού δανεισμού. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να χτίσουμε κάτι το οποίο θα προστατεύσει, θα θωρακίσει την ομάδα, η οποία δεν θα κινδυνεύσει από κάτι μελλοντικά. Γίνονται ανοίγματα τα οποία συνεχίζουν να γίνονται με βάση μηδενικού δανεισμού και χωρίς να υπάρχει χρέος προς το δημόσιο. Είναι μια δέσμευση της ιδιοκτησίας η οποία συνεχίζεται και είναι πάρα πολύ σημαντική ως βάση. Τώρα, πέρσι, όταν ξεκινούσαμε να συζητάμε κάποια από τα πράγματα τα οποία θέλαμε να κάνουμε, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είχαμε μια συζήτηση για διαδικασίες, υποδομές, συστήματα, στα οποία κάποιος από εσάς έκανε μια ερώτηση το αν όντως πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα φέρουμε σε μια μπασκετική ομάδα και σταυροκοπιότανε. Μέσα στην πορεία της σεζόν αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε λίγο περισσότερο γιατί αυτό εδώ θα μπορούσε να είναι δύσκολο. Και όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτήν τη δουλειά τον Ιούλιο, είδαμε ότι σε πολλά από τα μέσα έπαιζαν πάρα πολλές πληροφορίες για συμβόλαια, οι οποίες είχαν γίνει ήδη διαθέσιμες. Πράγματα τα οποία ίσως να μην είχαμε προλάβει να διαβάσουμε εμείς τα συμβόλαια. Όταν ξεκινήσαμε να έχουμε αγώνες, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν να μας υποστηρίξουν, κάναμε μια μεγάλη δουλειά για να οργανώσουμε το πώς αυτοί οι άνθρωποι θα έμπαιναν στο γήπεδο ασφαλώς και θα έβγαιναν ασφαλώς. Και ταυτόχρονα υπήρχαν violations για το πού παρκάρουμε, για το πώς ερχόντουσαν αυτοί οι φύλαθλοι μέσα, γιατί έκαναν πράγματα τα οποία είχαν συνηθίσει. Προσπαθούσαμε να βάλουμε διαδικασίες οι οποίες σε πολλούς ανθρώπους φάνηκαν περίεργες. Και εμείς, έχοντας κατά νου ότι θέλουμε να τρέχουμε αγώνες στους οποίους θα υπάρχει απόλυτη ασφάλεια, βρήκαμε κάποιους τείχους. Οι άνθρωποι είχαν όλη την καλή πρόθεση να έρθουν και να υποστηρίξουν, αλλά ήταν μια δύσκολη διαδικασία να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε στο πώς πρέπει να τρέχουν τα events μας, οι αγώνες μας. Αντίστοιχα, όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε τις οικονομικές διαδικασίες μας, είδαμε ότι όταν αναλάβαμε τους τραπεζικούς λογαριασμούς, αυτοί οι τραπεζικοί λογαριασμοί σε διοικήσεις πρωτοδικείου έχουν διάφορες λεπτομέρειες οι οποίες είναι αρκετά δύσκολες. Δηλαδή, μπορεί να μην έχεις κατανόηση το τι γίνεται στους λογαριασμούς της ίδιας της ΚΑΕ. Μπορεί να έφευγαν χρήματα τα οποία ακόμα και όταν πηγαίναμε στην τράπεζα να μην καταλαβαίνουμε από πού φεύγουν. Εκεί καταλάβαμε ότι το σύστημα, οι διαδικασίες, αυτά που θέλαμε να χτίσουν θα ήταν πολύ δύσκολα. Και σε κάποια φάση, όντως κατεβάσαμε ρολά. Γίναμε λίγο πιο απόμακροι. Προσπαθήσαμε να θωρακίσουμε το πώς θα χτίσουμε αυτές τις διαδικασίες για να προστατέψουμε την ίδια την ομάδα. Θέλαμε όλοι να φτάσουμε στο ίδιο σημείο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους από τους χορηγούς μας, τον ΑΣ, τους ανθρώπους από τα μέσα, τους υποστηρικτές μας, τους επιφανείς αριανούς, οι οποίοι είχαν την υπομονή να μας δώσουν το χρόνο να κάνουμε αυτήν εδώ τη συζήτηση και να καταλάβουμε ένας τον άλλο. Θέλαμε όλοι να φτάσουμε στο ίδιο σημείο και εκτιμούμε πάρα πολύ ότι έχουμε καταφέρει να έρθουμε πιο κοντά μέσα από αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο συνεχίζουμε να χτίζουμε σχετικά με τις διαδικασίες και τα συστήματα και είναι μια διαδικασία η οποία θα συνεχίσει και τη φετινή χρονιά. Τώρα, έχοντας ξεπεράσει αυτόν εδώ τον αρχικό σκόπελο, ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο ήταν αρκετά σημαντικό ήταν να κάνουμε τη συζήτηση για το γήπεδο. Έχουμε ξεκινήσει ήδη τις συζητήσεις για την παραχώρηση του γηπέδου και οι συζητήσεις έχουν πάει αρκετά καλά στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Το γήπεδο το ίδιο, για να παραχωρηθεί σε μια ομάδα, πρέπει να περάσει από πολλούς φορείς. Αυτοί οι φορείς μπορεί να είναι φορείς κεντρικής κυβέρνησης, όπως του Μαξίμου, διάφορα υπουργεία αθλητισμού, οικονομικών, ενέργειας, άμυνας, διάφοροι τοπικοί φορείς, το Πανεπιστήμιο, ο Δήμος, η Περιφέρεια ή άλλοι σχετικοί φορείς, όπως είναι η ΔΕΘ, το ΤΑΙΠΕΔ, η ΕΤΑΔ. Και για να έρθουν όλοι αυτοί σε μια συμφωνία, η οποία να είναι ασφαλής, λογική και νόμιμη, είναι μια διαδικασία η οποία παίρνει κάποιο χρόνο. Αυτό που έχω να πω είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους, οι άνθρωποι και οι θεσμοί, έχουν μια κατανόηση ότι είναι ένα win-win σενάριο το να μπορέσει να γίνει μια πιθανή παραχώρηση του Αλεξάνδριου. Αυτό στο οποίο δουλεύουμε όμως δεν έχει να κάνει μόνο με το να μπορέσουμε να πάρουμε το Αλεξάνδριο σήμερα. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να υπογράψουμε και να το συνεχίσουμε. Ωστόσο, πρέπει να κάνουμε μια διαδικασία η οποία να ακολουθεί κάποιες λογικές βάσεις για το αν το Αλεξάνδριο θα μπορεί να είναι βιώσιμο σε 5, 10, 20, 30 χρόνια. Για το αν θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες τις οποίες θέλουμε, αν θα μπορέσουμε να έχουμε το σωστό πάρκινγκ, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό εδώ το γήπεδο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω μία αναφορά στο πώς η ιδιοκτησία κοιτάζει το γηπεδικό ζήτημα. Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος γιατί μέσα στη διαδικασία συζήτησης για το γήπεδο έρχονται και ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το μέλλον της πόλης. Η πόλη κάνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια για να έρθει και να φέρει πολύ περισσότερο πράσινο στον χώρο της ΔΕΘ ή γενικότερα μες στην πόλη. Αυτά ενδεχομένως να είναι πράγματα τα οποία έρχονται όχι απαραίτητα σε σύγκρουση, αλλά πρέπει να τεθούν υπόψη στη συζήτηση παραχώρησης του γηπέδου. Η ιδιοκτησία σε κάθε από αυτές εδώ τις συζητήσεις έχει έρθει και θέλει να δει το κοινωνικό αποτύπωμα το οποίο θα έχει μια τέτοια συμφωνία. Δεν είναι μόνο το ότι θα πάρουμε εμείς ως ΚΑΕ ή ως Άρης, γιατί θα μπορούσαμε ήδη να έχουμε πάρει πράγματα και αυτό εδώ να αποφέρει χρήματα στην ιδιοκτησία στην ΚΑΕ. Είναι κάτι το οποίο κοιτάζουμε με κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι σημαντικό να το κάνουμε αυτό. Είναι ο σωστός τρόπος να το κάνουμε, διαφανής, και είμαι πολύ χαρούμενος που και η ιδιοκτησία το αντιμετωπίζει έτσι. Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν και όντως θέλουμε να φέρουμε όλη αυτή τη θετική συζήτηση και αύρα για να έχουμε ένα win-win, αλλά προφανώς θα φτάσουμε μέχρι κάποια λογικά σημεία. Σε περίπτωση που αυτά τα αιτήματα δεν ικανοποιηθούν, θα πρέπει και ο Άρης μέσα στον επόμενο χρόνο να εξετάσει τις εναλλακτικές του. Αυτή η συζήτηση για την πιθανή παραχώρηση του γηπέδου για πολλά χρόνια δεν μας έχει σταματήσει από το να φέρουμε κάποιες αλλαγές. Η ιδιοκτησία αναφέρει κάποιες αλλαγές μέσα στο γήπεδο, τις οποίες θα δούμε από φέτος. Είναι κάτι το οποίο μας έκυγε για πάρα πολλά χρόνια, το αν θα μπορούσαμε να αυξήσουμε τη χωρητικότητα. Και είμαι στη χαρούμενη θέση να σας μοιραστώ ότι φέτος η χωρητικότητα του Αλεξάνδριου θα αυξηθεί κατά περίπου 20%. Όπως θα παρουσιάσει ο Βίρονας σε λίγο τα εισιτήρια διαρκείας, θα έχουμε κάποιους ανθρώπους σε μια εξέδρα η οποία θα είναι απέναντι από το πέδαλο το οποίο υπάρχει ήδη. Και αυτό εδώ θα γίνεται σταδιακά. Η αύξηση της χωρητικότητας θα γίνεται σταδιακά. Πάντα ό,τι κάνουμε δεν θα ακολουθεί μόνο τους κανόνες πυροπροστασίας, ασφάλειας, στατικότητας κ.ο.κ., αλλά θα λαμβάνει υπόψη το πώς οι θεατές οι οποίοι έρχονται και περνάνε τον χρόνο τους εδώ μέσα θα μπορέσουν να πάρουν μια καλή εμπειρία. Και είναι μέσα στα πλάνα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτό. Οπότε, πέρα από την αύξηση της χωρητικότητας, θα υπάρχουν διάφορα κομμάτια τα οποία θα αφορούν σε αισθητικές παρεμβάσεις, την εμπειρία του κοινού όταν έρχεται να παρακολουθεί αγώνες, προφανώς πολύ στις αθλητικές υποδομές κ.ο.κ. Κλείνω εδώ την τοποθέτησή μου λέγοντας ότι αυτή ήταν μια χρονιά στην οποία θέσαμε κάποιες βάσεις. Όντως υπήρξαν κάποιες διαδικασίες, κάποια συστήματα, κάποιες υποδομές οι οποίες έγιναν. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι για αυτό που έρχεται στο αγωνιστικό κομμάτι. Πιστεύουμε ότι φτάνουμε πιο κοντά στο όραμα της ιδιοκτησίας το οποίο υπήρχε από την πρώτη μέρα. Ταυτόχρονα πατάμε πάρα πολύ σταθερά τα δυο μας πόδια στη γη. Είμαστε προσγειωμένοι, έχουμε πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε. Και είμαστε βέβαιοι ότι θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ τον κύριο Διακογιάννη. Κυρία Αντωνιάδη.
2: Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω, μιλώντας για την προηγούμενη σεζόν, τους αθλητές μας, το προπονητικό team, το staff, αλλά και φυσικά τον κόσμο του Άρη που μας στήριξε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ήταν μια χρονιά με σκαμπανεβάσματα, αλλά ο κόσμος ήταν πάντα εκεί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και θέσαμε τις βάσεις για αυτό που έρχεται. Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω, καθώς δεν θα είμαστε στην επόμενη παρουσίαση, το Βασίλη Σπανούλη. Είναι μεγάλη τιμή για τον αγαπητό και για μένα να δουλεύουμε με μπασκετάνθρωπους όπως ο Βασίλης, ο Νίκος, ο Ζήσης, ο Χάρης, ο Παπαγεωργίου, που είναι ουσιαστικά εμβληματικές φιγούρες όχι μόνο για το ελληνικό αλλά και για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είναι πραγματικά τιμή μας. Ο δικός μας ρόλος είναι λίγο διαφορετικός. Ο δικός μας ρόλος έχει να κάνει με το να δημιουργούμε τις συνθήκες έτσι ώστε το αγωνιστικό τμήμα να μπορεί να προοδεύσει. Να αφαιρούμε εμπόδια, να χτίζουμε υποδομές, αλλά και να φέρνουμε εργαλεία ώστε να δημιουργούμε το περιβάλλον ώστε το αγωνιστικό να μπορεί να αποδώσει το καλύτερο που μπορεί να αποδώσει. Όταν αναλάβαμε, είπαμε ότι θέλουμε να χτίσουμε μια ομάδα η οποία θα είναι καλύτερη, έναν οργανισμό που θα είναι καλύτερος μέρα με τη μέρα. Θα είναι πιο σύγχρονος, θα είναι πιο αποτελεσματικός και θα είναι πιο επαγγελματικός. Και πιστεύουμε ότι οι σπουδαίοι αθλητές, οι σπουδαίοι προπονητές, αλλά και τα σπουδαία στελέχη δεν έρχονται σε έναν οργανισμό μόνο για το όνομά του ή για το legacy του. Αλλά έρχονται επειδή όταν μιλάνε με ανθρώπους που έχουν δουλέψει εκεί πέρα, τους λένε ότι υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο είναι καλλιεργημένο, το οποίο είναι εξαιρετικής ποιότητας. Και αυτό είναι που προσπαθούμε να χτίσουμε. Με αυτή τη φιλοσοφία εργαστήκαμε τους τελευταίους 11 μήνες από όταν αναλάβαμε και έχουμε πετύχει κάποια συγκεκριμένη μετρήσιμη πρόοδο, την οποία θα ήθελα να αναφέρω. Προχωρήσαμε στην υλοποίηση του καινούριου μας website, αλλά και την πλήρη ανανέωση του application της ΚΑΕ, το οποίο πλέον μετρά 10.000 και συνδρομητές και ήταν μια μεγάλη αναβάθμιση όσον αφορά την παρουσία του Συλλόγου, την οποία έχετε σίγουρα παρατηρήσει και μέσα στα social media. Καταγράψαμε ιστορικές επιδόσεις στα ψηφιακά μας κανάλια.
0: Όσον αφορά την οικογένεια της EuroLeague, δηλαδή το EuroCup και τη EuroLeague, είμαστε η δεύτερη ομάδα σε engagement ανά follower σε όλες τις 40 ομάδες. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και το καταφέραμε σε ένα μόνο χρόνο, συνολικά πολλαπλασιάζοντας τη διάδραση 25 φορές σε σχέση με πέρσι, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό νούμερο. Η αυξημένη απήχηση του συλλόγου αντικατοπτρίστηκε και στο εμπορικό πορτφόλιό μας, προσελκύοντας παγκοσμίας εμβέλειας brands όπως η Uber και η Coca-Cola, και έρχονται και ακόμα περισσότερες συμφωνίες στο μέλλον σε αυτό το τομέα, αλλά και ενισχύοντας υπάρχουσες συμφωνίες όπως αυτή με την Betson ή τη Midea. Ταυτόχρονα, όπως ανέφερε και ο αγαπητός, όπως είχαμε προαναγγείλει και πέρσι, προχωρήσαμε σε σημαντικές παρεμβάσεις σε εγκαταστάσεις μας, ανακαινίζοντας τους χώρους υγιεινής που πιστεύουμε ότι φέραν μια μεγάλη αναβάθμιση στο κοινό, αλλά αναβαθμίζοντας και τα αποδυτήρια της ομάδας και δημιουργώντας νέους λειτουργικούς χώρους για το αγωνιστικό μας τμήμα, όπως τα γραφεία των προπονητών. Για τη νέα αγωνιστική περίοδο, έχουμε δρομολογήσει μια σειρά από πρωτοβουλίες που θα φέρουν τον Άρη ακόμα πιο κοντά στον κόσμο τους. Κεντρικός πυλώνας για αυτό, κεντρικός άξονας, θα είναι η νέα ανανεωμένη μας εφαρμογή, η οποία σκοπός μας είναι να αποτελέσει μια ενιαία ψηφιακή πύλη για το φιλάθλο με νέες λειτουργίες, προνόμια, αλλά και ένα ολοκληρωμένο loyalty και reward σύστημα, το οποίο είχαμε προαναγγείλει από πέρσι, αλλά έπρεπε φέτος, τη χρονιά που έρχεται. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε με εταιρείες τεχνολογίας αιχμής στο χώρο του marketing, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία που θα αναβαθμίσουν ακόμα περισσότερο την εμπειρία των φιλάθλων μας και, όπως είπαμε, θα τη φέρουν πιο κοντά στην ομάδα. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν, τα οποία θα είναι διαθέσιμα από σήμερα στις 19 και 14 το απόγευμα. Θέλαμε οι πρώτοι που πιστέψαν στην προσπάθεια να είναι και οι πρώτοι που θα δομηθούν. Οπότε οι 3.000 που είχαν ήδη εισιτήρια διαρκείας από πέρσι θα έχουν πρόσβαση και όσον αφορά την προτεραιότητά τους, αλλά και στις χαμηλότερες τιμές της καμπάνιας. Όπως είπαμε, θα ανοίξουν σήμερα και θα, από σήμερα ως τις 25 Ιουνίου θα υπάρχει δυνατότητα για ανανέωση της ίδιας θέσης. Από 26 Ιουνίου έως και 30 Ιουνίου θα υπάρχει δυνατότητα για τους κατόχους διαρκείας, τους φετινούς, να αλλάξουν θέση και να επιλέξουν κάποια άλλη θέση στο γήπεδο. Και από 1/7 και μετά θα είναι διαθέσιμα τα εισιτήρια διαρκείας για όλους, ανεξαρτήτως θέσης, και με σκοπό να φτάσουμε περίπου τα 4.000 διαρκείας, μια σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρσι. Πέρσι είχαμε μιλήσει για μια φλόγα που σιγοέκυγε στις καρδιές των Αριανών, την οποία ουσιαστικά και αναζωπηρώσαμε. Αυτή η φλόγα θέλαμε να γίνει ξανά η κινητήρια δύναμη για το σύλλογό μας. Ένα χρόνο μετά, νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε για μια φλόγα που καίει πολύ πιο δυνατά. Ο Άρης ήταν πάντα η δύναμη του κόσμου του, και αυτό αποδείχθηκε σε όλα αυτά τα δύσκολα και πέτρινα χρόνια τα οποία πέρασε η ομάδα τα τελευταία 25-30 χρόνια. Καθώς ξεκινά μια νέα χρονιά, θέλουμε να καλέσουμε τον κόσμο του Άρη να είναι ξανά μαζί μας, και είμαστε σίγουροι ότι θα είναι, να νιώσει αυτή τη δύναμη, να νιώσει αυτή τη φλόγα και να νιώσει ουσιαστικά αυτή τη φωτιά η οποία πλέον θα μας περιγυρίσει όλους, και φαίνεται ήδη από την ατμόσφαιρα που αντιμετωπίσαμε χθες στο αεροδρόμιο, και πιστεύουμε ότι θα έχουμε μαζί μας τον κόσμο σε όλη τη χρονιά. Θα είναι μια εξίσου δύσκολη χρονιά. Θα είναι μια εξίσου μεταβατική χρονιά, από την άψη του ότι θα είναι μεταβατική σε ένα νέο επίπεδο. Αλλά πιστεύουμε ότι θα έχουμε τον κόσμο δίπλα μας και ότι με ταπεινότητα και σύνεση θα προχωρήσουμε μπροστά. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε τα στελέχη της διοίκησης για τις πρώτες τοποθετήσεις τους. Σειρά έχουν οι ερωτήσεις προς τη διοίκηση της ΚΑΕΑΡΙΣ Betson. Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ να αναφέρουν διά του μικροφόνου που έχει ο κύριος Στοπαλίδης το όνομά τους και το μέσο που εκπροσωπούν, και ακολούθως να καταθέσουν την ερώτησή τους. Θερμή παράκληση, αφενός κάθε ερώτηση να είναι μοναδική, χωρίς δύο ή τρία σκέλη, και αφεντέρου να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που αναφέραμε στο ξεκίνημα, ώστε στη συνέχεια να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης.
3: Καλησπέρα. Χρήστος Τσαλδίδης από Όλα About Άρης. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε λίγο πιο συγκεκριμένα για το γήπεδο, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλήσατε για κάποια προβλήματα. Μήπως πρέπει και ο κόσμος να ξέρει ποιοι είναι αυτοί που δημιουργούν τα όποια προβλήματα, ακόμα και αν είναι σε πρώιμο ή σε μικρή συχνότητα ή σε μικρό στάδιο. Και το δεύτερο σκέλος είναι αν μελλοντικά η ιδιοκτησία έχει στο μυαλό της και για νέο γήπεδο. Είναι μια ερώτηση που την κάνει, φαντάζομαι, και εσάς ο κάθε φίλαθλος του Άρη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι. Όταν αναφερόμαστε σε προβλήματα, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι όλοι οι φορείς με τους οποίους συζητούμε έχουν μια θετική προδιάθεση, γιατί αντιλαμβάνονται και το win-win σενάριο όχι μόνο ως υποστήριξη ή συνεργασία με ένα ιστορικό σωματείο, το οποίο δεν είναι μόνο ιστορικό σωματείο Άρης για τη Θεσσαλονίκη, είναι το μπάσκετ στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κάποιος φορέας ο οποίος να μην καταλαβαίνει τη σημασία του μπάσκετ, και όταν έχουν μαζευτεί όλοι αυτοί οι θρύλοι εδώ πέρα, είναι κάτι το οποίο συνηγορεί ακόμα περισσότερο στο να θυμηθούμε τι γινόταν εκεί μέσα τη δεκαετία του 80, που όλος ο κόσμος ήταν Άρης. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι ότι κάποιος έχει αποφασίσει ότι θα έρθει απέναντι στον Άρη και θα θέσει ένα πρόβλημα το οποίο δεν βγάζει νόημα. Έχει να κάνει με τη γραφειοκρατία του κράτους, με το πώς θα κατανοήσουμε, το πώς θα μπορέσουμε να συσχετιστούμε με τα διάφορα projects τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, το πώς δεν θα μπορέσει να κινδυνεύσει κάποιος άνθρωπος ο οποίος υπογράφει κάτι το οποίο μπορεί να έχει να κάνει με την αρχαιολογία, με τις αδειοδοτήσεις του παλέ και το καθεξής. Οπότε δεν έχω να σας πω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δημιουργούν συγκεκριμένα προβλήματα. Όταν έρθουν, υπόσχομαι ότι θα το κάνω. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κάνουμε, γιατί θα πρέπει όλοι να συζητήσουμε επί μια λογική βάση. Αλλά θέλω να επιστρέψω σε αυτό το οποίο αναφέραμε νωρίτερα. Δεν ερχόμαστε να διεκδικήσουμε πράγματα μόνο ως Άρης, μόνο επειδή μας χρωστάει κάποιος, επειδή χτίστηκε ένα τρομερό μπασκετικό legacy εδώ πέρα. Η ιδιοκτησία έχει φέρνει την κουλτούρα ότι θα πάμε να χτίσουμε win-wins. Αν η πόλη εδώ πέρα αναβαθμίζεται και προσπαθεί να φτιάξει πράσινο, το οποίο τόσο πολύ χρειάζεται η Θεσσαλονίκη, εμείς πρέπει να γίνουμε μέρος αυτού. Πρέπει να φέρουμε, να το αναβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο. Και είμαι πολύ περήφανος για αυτήν εδώ τη στάση, γιατί τα αθλητικά σωματεία έχουν ένα τρομερά μεγάλο κοινωνικό αποτύπωμα. Και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο το πώς εμείς θα πάρουμε το γήπεδο. Μας δόθηκαν ευκαιρίες να υπογράψουμε και να έχουμε τη δυνατότητα να παίρνουμε χρήματα νωρίτερα. Αυτό ήταν η απάντηση το πρώτο σκέλος. Υπήρχε και δεύτερο, Χρήσαντε. Ναι, κάνουμε μια μεγάλη έρευνα και ανάλυση για να έχουμε την κατανόηση το πώς να προβλέψουμε πράγματα τα οποία είναι ανέφικτο να προβλέψουμε σε 10-20 χρόνια το τι θα γίνει, αλλά θέλουμε να θέσουμε κάποιες υποδομές και συνθήκες για το τωρινό γήπεδο, το πώς θα μπορούσε Α να μεγαλώσει και Β να μπορεί να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για σύγχρονα γήπεδα σε 10-20-30 χρόνια. Ο Άρης θα συνεχίσει να σκέφτεται το παλαιό ως προτεραιότητα, αλλά δεν είναι η μόνη λύση η οποία υπάρχει για το γηπεδικό. Και σίγουρα στη συζήτηση με το κράτος θα δούμε πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε τη συμφωνία με έναν τρόπο που να βγάζει νόημα για όλους μακροπρόθεσμα.
4: Καλημέρα και από μένα, Χρήστος Γκάλης από το Sport FM και το Yellow Radio. Μία ερώτηση λίγο στον κύριο Διακογιάννη. Ποιο είναι το ποσοστό των χρεών, καταλαβαίνω δεν μπορείτε να πείτε νούμερα, αλλά τουλάχιστον βοηθήστε μας, που βρήκατε επιπλέον από όσα αναγράφονταν στους ελέγχους των ορκωτών λογιστών?
0: Σίγουρα δεν μπορώ να πω ποσοστό, καταρχάς γιατί δεν το θυμάμαι απ' έξω, να σας είμαι ειλικρινής. Είναι πράγματα όμως τα οποία ήταν ένα τρομερό τσουνάμι και θέλω να συγχαρώ την προηγούμενη διοίκηση. Οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν μια τεράστια προσπάθεια να συμμαζέψουν πράγματα τα οποία ήταν τρομερά δύσκολα, σε συνθήκες οι οποίες δεν υπήρχε η οικονομική επιφάνεια που υπάρχει τώρα. Είχαν κάνει μια πολύ δομημένη δουλειά με μπροστάρι τον Αχιλλέα τον Ρουφιαμάνη, έτσι ώστε να μπορέσουν να καταλάβουν και οι ίδιοι άνθρωποι ψάχνοντας να βρουν τα χρέη. Πιστεύω ότι η συμφωνία και η συζήτηση που κάναμε πέρσι ήταν ειλικρινής και δίκαιη. Δηλαδή έκαναν μια πολύ καθαρή προσπάθεια να μπορέσουν να συμμαζέψουν τα χρέη. Μετά από τη συμφωνία σίγουρα εμφανίστηκαν και άλλα χρέη, στα οποία θα έπρεπε να μπούμε σε μια διαδικασία να μπει κάπου ένα stop. Γιατί αυτό το stop θα μπορούσε να μην σταματήσει ποτέ. Ένα τσουνάμι στο οποίο ερχόντουσαν άνθρωποι από το 2007, το 2011, το 2017, από όλες τις χρονιές, οι οποίοι είχαν κάποια λογικά ή μη λογικά αιτήματα, επειδή βρέθηκαν χρήματα στην ΚΑΕ. Οπότε, σε απάντηση, δυστυχώς δεν έχω κάποιο ποσοστό να δώσω. Θέλω να συγχαρώ και πάλι την προηγούμενη διοίκηση, η οποία έκανε μια πολύ ειλικρινή προσπάθεια για να συμμαζέψει κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και να συνεχίσω το statement ότι όντως πηγαίνουμε σε μια διαδικασία στην οποία δεν θέλουμε να έχουμε μεγάλα ανοίγματα δανεισμών και σίγουρα δεν θέλουμε να έχουμε χρέη προς το δημόσιο.
2: Και να σημειώσω εδώ πέρα ότι ό,τι χρέη εμφανίστηκαν αργότερα ήταν χρέη για τα οποία η προηγούμενη δίκηση δεν μπορούσε να γνωρίζει. Δηλαδή ήταν κάποιος προμηθευτής που γνώριζε ότι αν έρθει να χτυπήσει εκείνη τη στιγμή την πόρτα μπορεί να μην μπορούσε να πάρει τα χρήματα. Οπότε εμφανίστηκαν διάφοροι προμηθευτές που δεν ήταν ούτε στο BAT ούτε σε κάποια λίστα καταγεγραμμένη και σταδιακά έπρεπε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο γνώριζε η παλιά δίκηση.
5: Τώρα, εντάξει. Λοιπόν, Μουρελή, σταμάτησε ο Λαμπαουτάρης. Μιλήσατε για την νέα κερκίδα ότι θα αυξηθεί η χωρητικότητα κατά 20%. Θέλω να ρωτήσω, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα το πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες και πότε θα ολοκληρωθούν, δηλαδή θα είναι έτοιμες για το νέο πρωτάθλημα ή θα γίνει κάτι μέσα στη σεζόν και θα τραβήξει αυτό?
2: Η αύξηση της χωρητικότητας θα είναι εξ ολοκλήρου έτοιμοι να υποδεχτεί τον κόσμο. Ουσιαστικά θα είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε την αυξημένη χωρητικότητα με την αρχή του πρωταθλήματος. Έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε οι προπαρασκευαστικές εργασίες που πρέπει να γίνουν πριν έρθει η νέα κερκίδα αλλά και πριν αυξηθούν οι θέσεις σε άλλα σημεία του γηπέδου να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι έτσι ώστε να μπορέσουμε μετά να εγκαταστήσουμε την νέα κερκίδα. Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο υπάρχει ένας κυκαιώνας γραφειοκρατικός από άποψη αδειοδότησης, πυροπροστασίας, στατικά, τα οποία είναι τεχνικά ζητήματα τα οποία δεν αφορούν και δεν μπορούμε να εξηγήσουμε σε τόσο μεγάλη λεπτομέρεια τον περισσότερο κόσμο, τα οποία επίσης τρέχουν παράλληλα, τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να έχουν καθυστερήσεις, τις οποίες όμως έχουμε προβλέψει και πιστεύουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι.
6: Καλησπέρα και από μένα. Ο Γιώργος Σωτότσικας είμαι από την ΕΡΤ και το Πρεσάρις. Είπατε ότι οι εξελίξεις τρέχουν. Πέρσι λέγατε ότι υπάρχει ένα πλάνο το οποίο προχωράει. Βλέπουμε ότι όντως τα γεγονότα τρέχουν. Στην ανακοίνωση που βγάλατε για το EuroCup είπατε ότι δεν αναιρείται η προσπάθεια για τη EuroLeague. Πόσο κοντά είναι σε αυτό το όνειρο όραμα η EuroLeague για τον Άρη?
0: Η συζήτηση που γίνεται εσωτερικά και το όραμα της ιδιοκτησίας έχει να κάνει με το Άρης να παίξει ξανά στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτός είναι ο στόχος. Γίνονται σίγουρα ζυμώσεις με την οικογένεια της EuroLeague, στην οποία ανήκουμε εδώ και πολλά χρόνια, την οποία εκτιμούμε και θέλουμε να υποστηρίξουμε και να συγχαρούμε για το γεγονός ότι φέτος το προϊόν του EuroCup θα αναβαθμιστεί. Δεν έχουμε να σας πούμε κάτι συγκεκριμένο σχετικά με το πότε θα είναι ακριβώς αυτή εδώ η στιγμή. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η ομάδα χτίζεται και αγωνιστικά και θεσμικά με έναν τρόπο στον οποίο σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορέσει να ξανασυμμετάσχει στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι το κοινό όραμα, είναι η κοινή κατανόηση που έχουμε η διοίκηση, η ιδιοκτησία όλοι μαζί για να φτάσουμε κάποτε εκεί.
7: Βασίλης Μάστορας από το Μετρόπολης και το metrosport.gr. Κάνετε μια αναφορά όσον αφορά τα οικονομικά και είπατε ότι στόχος της ιδιοκτησίας είναι να μην υπάρχει εξωτερικός δανεισμός και να μην υπάρχουν χρέη στο δημόσιο. Αυτό έχει δύο αναγνώσεις. Ή ότι θα προχωρήσετε σε μια λογική να υπάρχει ένα break-even, που το βλέπω λίγο δύσκολο να επιτευχθεί, ή ότι ο δανεισμός που πιθανόν να υπάρξει, η οικονομική βοήθεια από την ιδιοκτησία, δεν θα απαιτηθεί για να εισπραχθεί πίσω. Και κάτι δεύτερο, τις παρεμβάσεις που θα κάνετε, οι οποίες νομίζω ότι θα είναι κοστοβόρες, θα συμψηφίσετε με το ενίκιο που δίνεται στο Αλεξάνδριο ή θα είναι μια προσπάθεια να πάει ένα βήμα μπροστά όσον αφορά τις υλικοτεχνικές υποδομές ο Άρης?
0: Ο πιθανός συμψηφισμός κάποιου μέρους των επενδύσεων δεν μπαίνει στον δρόμο για το γεγονός ότι πρέπει όντως να αυξήσουμε και να βελτιώσουμε τις υποδομές μας. Αυτό που ανέφερα νωρίτερα είναι ότι το σημερινό στάτους είναι ότι υπάρχει μηδενικός δανεισμός και μηδενικά χρέη. Ενδεχομένως ο δανεισμός σε λογικά πλαίσια να μπει ως μέρος των οικονομικών της ομάδας σε κάποια φάση την οποία θα νιώθουμε ότι πατάμε στα πόδια μας. Πάντως το βασικό μήνυμα εκεί πέρα είναι ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε και να θωρακίσουμε τα οικονομικά της ομάδας όχι μόνο σήμερα, στο οποίο υπάρχει μια οικονομική υγεία, αλλά και μελλοντικά. Να μην αφηθούν τρύπες οι οποίες μετά θα μπορεί να γυρίσουν όπως έχουν ξανασυμβεί πολλές φορές και στο Σύλλογο και σε πολλούς άλλους αθλητικούς συλλόγους. Το ζήτημά μας είναι ότι Όντως, όταν υπάρχει μια ιδιοκτησία η οποία επενδύει για να φτάσει σε κάποιο όραμα, σε αυτό το όραμα πιστεύουμε ότι μπορούν να αυξηθούν και να βελτιωθούν τα οικονομικά της ομάδας. Αυτή τη στιγμή δεν έχω να σας πω το πότε θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα break-even, αλλά ταυτόχρονα μεγαλώνει και το brand και η αποτίμηση της όλης ομάδας. Οπότε είναι μια επένδυση η οποία φέρνει κάποιο είδους return on investment σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να δουν τα πράγματα να εξελίσσονται, να φτάνουν στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό επίπεδο του μπάσκετ. Οπότε υπάρχει κάποιο return μέσα σε αυτό και είναι και ένα από τα κίνητρα για τα οποία η ιδιοκτησία συνεχίζει να επενδύει, πέρα από το γεγονός ότι είχε όρομα για το σύλλογο συγκεκριμένα.
2: Μια υποσημείωση εδώ πέρα όσον αφορά το δανεισμό, επειδή σωστά αναφέρατε ότι δεν θα απαιτηθεί αργότερα, όλη η μορφή με την οποία η ιδιοκτησία εισραίει κεφάλαιο στην ΚΑΕ γίνεται με τη μορφή αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και όχι δανεισμού, οπότε αυτό και από μόνο το εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει δανειακό υπόλοιπο. Και το δεύτερο κομμάτι όσον αφορά το συμψηφισμό είναι ότι προφανώς και το πρώτο κομμάτι των επενδύσεων θα συμψηφίζεται πάντα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα επεκταθούμε περισσότερο, όπως είπε και ο Αγαπητός.
8: Καλησπέρα και από μένα. Μιχάλης Αρούπουλος ονομάζομαι, από το Μετρόπολης και τους Fighters. Ένα ερώτημα και στους δύο, και στον κύριο Διακογιάννη και στον κύριο Αντωνιάδη. Πώς διαχειριστήκατε το φετινό feedback που πήρατε, είτε ήταν αρνητικό είτε θετικό? Φαίνεται ότι είστε δύο άνθρωποι highly motivated από την πρώτη στιγμή που είστε στην ομάδα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα εισπράξετε αρνητικό ή θετικό feedback. Και δεδομένου που αναφερθήκατε και στο ROI και στα ζητήματα που αφορούν τα οικονομικά, δύο άνθρωποι τόσο proactive όπως εσείς μιλήσατε για εξέταση δεδομένων αλλαγής γηπέδου. Αυτό σημαίνει ότι ήδη βάσει το τι έχετε πει την προηγούμενη χρονιά με δομές και δεδομένα, έχετε κάνει την έρευνά σας. Ένα κλικ περισσότερο πάνω σε αυτό θα ήθελα και ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
0: Θα ξεκινήσω από το δεύτερο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι το Αλεξάνδριο είναι η θεμητή, η προτεραιότητά μας, λύση ως γήπεδο. Είναι η ιστορία μας, είναι η ιστορία του μπάσκετ και θα θέλαμε αυτό εδώ να συνεχίσει να γίνεται στο κέντρο της πόλης. Εδώ ανήκουμε, αλλά δεν είναι ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές. Οπότε σε περίπτωση που δεν καταφέρουμε να έρθουμε σε μια συμφωνία η οποία να είναι δίκαιη και βιώσιμη, τότε θα εξεταστούν και εναλλακτικές, οι οποίες όντως υπάρχουν στο τραπέζι σε πολύ λιγότερο όριμα επίπεδα από ό,τι βρίσκεται η τωρινή συζήτηση. Μπορεί να θες να ξεκινήσεις για το άλλο.
2: Ναι, είναι ενδιαφέρουσα ερώτηση. Σίγουρα, καθόμαστε εδώ 11 μήνες μετά, έχοντας αποκτήσει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία μέσα από τη φετινή χρονιά. Σίγουρα, είμαστε δύο άνθρωποι που δουλεύουμε μαζί και τα προηγούμενα χρόνια και στους δύο μας αρέσει πάρα πολύ η διαδικασία του feedback. Θέλω να πιστεύω ότι ήμασταν συνεχώς όλη τη χρονιά με τα αυτιά ανοιχτά στο τι μπορεί να αλλάξει. Ακούσαμε πολλά και δίκαια και κάποιες φορές άδικα, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ φυσιολογικό στον χώρο, πιστεύω, όχι μόνο στον Άρη, αλλά παντού σε όλες τις ομάδες. Και θέλω να πιστεύω και νομίζω ότι αναφέρθηκε και ο Αγαπητός σε κάποιο κομμάτι στην αρχική του τοποθέτηση όσον αφορά το ότι κάποιοι μας είπαν από μακρούς και πώς αντιληφθήκαμε αυτό και πώς αλλάξαμε με βάση αυτό. Αλλά νομίζω ότι στην αρχή υπήρχαν τόσα πολλά πράγματα που έπρεπε να γίνουν εσωτερικά πριν μπορέσουμε να γίνουμε εξωστρεφείς όσον αφορά τη σχέση μας με τα media, όσον αφορά τη σχέση μας με μια ομάδα, αν θέλετε, επιφανών αριανών που υπήρχαν τόσα χρόνια στο χώρο και θα έπρεπε να τους ακούμε και να τους συμβουλευόμαστε περισσότερο. Και φυσικά και τέλος όσον αφορά τον κόσμο τον ίδιο, από τον οποίο το feedback είναι το πιο εύκολο να λάβει κανείς. Γιατί στα social media, στην εποχή των social media, είναι εύκολο κανείς να αφιερωθεί και να απομονώσει μόνο τα κακά σχόλια. Αλλά όπως και στην πολιτική, είναι πολύ δύσκολο να κάποιος να αφοσιωθεί μόνο σε αυτά που γράφονται, γιατί υπάρχει μια μεγάλη ομάδα κόσμου η οποία δεν γράφει κάτι και αντιμετωπίζει πράγματα με ένα διαφορετικό, με ένα πιο θετικό τρόπο. Θεωρώ ότι τα ακούσαμε, πήραμε πολύ μεγάλο κομμάτι αυτού και αλλάξαμε, προσαρμοστήκαμε, αλλά ταυτόχρονα πιστεύω ότι φέραμε και προσπαθούμε ακόμα να φέρουμε έναν οργανισμό και πιο κοντά στα δικά μας θέλω. Δηλαδή, το γεγονός ότι τη μέρα που χάναμε από το Μαρούσι για το 0-3 στο πρωτάθλημα έβγαινε το report με τα quarterly metrics και κάποιος κόσμος έλεγε εμείς πάμε να υποβεβαστούμε και εσείς βγάζετε metrics και δεν είμαστε εταιρεία, είμαστε ομάδα. Όχι. Είμαστε και ομάδα αγωνιστική, είμαστε και εταιρεία. Και σε αυτό θα πορευτούμε. Με αυτό θα πορευτούμε και από την αρχή και στο υπόλοιπο πλάνο μας. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι όλο το κομμάτι του εμπορικού, του marketing, του ότι ο φίλαθλος είναι και πελάτης ουσιαστικά, είναι ένας τρόπος με τον οποίο θέλουμε να δούμε την ομάδα, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ένα τεράστιο αγωνιστικό κομμάτι το οποίο δεν έχει να κάνει καθόλου με εταιρεία. Και μέσα σε αυτό το κομμάτι θα βρούμε την ισορροπία που θέλουμε για το καλό και το δικό μας και του συλλόγου.
0: Ναι, και όντως το κομμάτι της αρχικής τοποθέτησης σχετικά με το πώς κατεβάσαμε ρολά και ήμασταν από μακρύ. Και όντως ήμασταν από μακρύ. Με πολύ κόσμο. Ο κόσμο ο οποίος δούλευε στην ΚΑΕ, άνθρωποι με τους οποίους συνεργαζόμασταν, τα μίντια, τον ΑΣ, προσπαθούσαμε να βρούμε τρόπους με τους οποίους όντως θα μπορέσουμε να μιλήσουμε μια κοινή γλώσσα. Και χωρίς αυτούς τους ανθρώπους, χωρίς εσάς, χωρίς τον κόσμο, χωρίς όλους αυτούς, δεν υπάρχει Άρης, δεν υπάρχει ΚΑΕ. Είναι υποχρέωσή μας να δουλέψουμε πιο κοντά και να μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο με τον οποίο όντως να υπάρχει μια λογική καλή συνεργασία. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους έχουν καταλήξει να γίνονται μέντορες για εμάς και για εμάς και για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στην ΚΑΕ και είναι πέρα από υποχρέωσή μας να τους ακούμε και να καταλαβαίνουμε από τα λάθη μας, τα οποία ήταν πολλά και θα συνεχίσουν να είναι, αλλά και να βρούμε έναν τρόπο με τον οποίο όλοι μαζί θα μπορέσουμε να γυρίσουμε μια σελίδα και να πάμε σε ένα επόμενο επίπεδο. Το κάναμε πέρσι. Θα πρέπει να το ξανακάνουμε τώρα. Και ενδεχομένως να χρειαστεί να το ξανακάνουμε και του χρόνου. Γιατί το όραμα που έχουμε και που θέλουμε να φτάσουμε δεν σχετίζεται με την ιστορία του συλλόγου τα τελευταία 10, 15, 20 χρόνια. Είναι διαφορετικό. Οπότε είναι καινούργιες συνθήκες τις οποίες θα πρέπει να μάθουμε όλοι μαζί. Σε κάθε περίπτωση είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που μπορέσαμε και βρήκαμε τους περισσότερους από αυτούς τους ανθρώπους, αν όχι με όλους, έναν τρόπο με τον οποίο υπάρχει τώρα μια συνεργασία, μια συνδιαλλαγή και θέλουμε να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε από αυτούς και να είμαστε κοντά. Αυτό είναι ο Άρης.
9: Καλησπέρα, Παναγιώτης Γκαμπράνης από Sport.gr. Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα σεζόν. Πόσα περισσότερα εισιτήρια θα κυκλοφορήσουν, πώς σκέφτεστε χωροτοξικά να κάνετε αλλαγές στο γήπεδο, αν θα υπάρχουν δηλαδή αλλαγές ακόμα και στις πολυθρόνες, κάτω στα καθίσματα, στο χώρο, στο δημοσιογραφικά, και αν θα υπάρχουν και αυξήσεις στα εισιτήρια διαρκείας ή στα εισιτήρια πόρτας.
10: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το τέλος. Θα υπάρχουν κάποιες λογικές αυξήσεις, οι οποίες θα είναι κλιμακωτές από την άποψη του ότι πρώτα απ' όλα προσπαθούμε να κρατήσουμε τα εισιτήρια τα οποία ήταν ήδη χαμηλά. Όσο πηγαίνουμε προς τις πιο ακριβές κατηγορίες, ίσως οι αυξήσεις να είναι λίγο μεγαλύτερες. Αλλά αυτό θεωρούμε ότι συνάδει απόλυτα με την αγωνιστική κατεύθυνση την οποία έχει επιλέξει η ομάδα για την επόμενη σεζόν. Αλλά ταυτόχρονα δείχνει και το ότι προσπαθούμε βήμα-βήμα ή σταδιακά ή όπως θέλετε πάρτε το, να ανεβούμε αυτή τη σκάλα και όχι απότομα. Τώρα, έχουμε σκοπό τα δημοσιογραφικά να ανέβουν πιο ψηλά και να δημιουργηθούν κάποιες θέσεις εκεί πέρα σε εκείνη τη ζώνη. Η διαβάθμιση των ζωνών του γηπέδου θα είναι διαφορετική σε σχέση με πέρσι. Πέρσι υπήρχε ένα ενιαίο εισιτήριο το οποίο είτε ήταν κάποιος στην τελευταία σειρά ψηλά, είτε ήταν κάποιος στην πρώτη σειρά, ήταν παρόμοιες τιμές. Αυτό θα αλλάξει, γιατί θεωρούμε ότι είναι άδικο προς αυτούς που κάθονται ψηλά. Αν και το Αλεξάνδριο θεωρούμε ότι είναι ένα από τα γήπεδα στα οποία είναι μοναδικό το ότι όπου και να κάτσει κανείς βλέπει φανταστικά τον αγώνα. Και θα γίνουν κάποιες αλλαγές και στα courtside, τόσο όσον αφορά τη χαρέκλες της ίδιας, ώστε να μπορέσει να χωρέσει περισσότερος κόσμος, αλλά και στον αριθμό τους. Δηλαδή θα προσθεθούν κάποιες ακόμα. Επίσης, σκοπός μας είναι να αλλάξουμε και αυτές που λέμε τα βελούδινα στο Αλεξάνδριο, καθώς είναι αρκετά παλιά και θα τα ανανεώσουμε πλήρως για την επόμενη σεζόν. Αυτά.
11: Καλησπέρα. Βετάκης Σωτήρης από την εφημερίδα Live Sport και το Σκοράκιας TV. Συγχαρητήρια για όσα έχετε κάνει μέχρι τώρα και ειλικρινά μας δίνει μεγάλη χαρά αυτό που παρουσιάζετε και βλέπουμε να έρχεται. Θα ήθελα να ρωτήσω και να με διορθώσετε αν κάνω λάθος. Είχατε μια συνάντηση με την EuroLeague με τον Τσούς Μπουένο, τον νέο CEO της Ευρωλίγκας και έχω αποκομίσει την αίσθηση ότι μάλλον εκεί ήταν το turning point για να αλλάξετε ενδεχομένως επίπεδο όσον αφορά το budget, αλλά και να συζητήσετε με τον Βασίλη Σπανούλη, εκτός αν τυχόν είχαν προηγηθεί οι αποφάσεις αυτές από την εκείνη τη συνάντηση. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε, επειδή πάντα όλοι θέλουμε να δούμε τον Άρη και όλες τις ελληνικές ομάδες, αλλά μια και μιλάμε για τον Άρη στο υψηλότερο επίπεδο, τι ακούσατε, σε τι πλαίσιο δηλαδή, που σας έδωσε την όθηση να κάνετε τα παραπάνω βήματα που βλέπουμε να έρχονται και να καταχραστώ λίγο την ευγένεια του Αντώνη, να κάνω και δεύτερη ερώτηση. Ποιες από τις φιλοδοξίες σας εκπληρώνονται με την πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη ή βλέπετε ότι θα εκπληρωθούν? Ευχαριστώ πολύ.
0: Οι δύο συζητήσεις ήταν ξεχωριστές και δεν είχαν να κάνουν η μία με την άλλη. Δεν ήταν ότι βγήκαμε τη συνάντηση με τον Τζους και αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να προσλάβουμε τον Βασίλη Σπανούλη. Οπότε το ένα δεν σχετίζεται με το άλλο. Είναι και τα δύο μέρη ενός κοινού οράματος το οποίο έχει ιδιοκτησία, εφαρμόζουμε εμείς, το οποίο έχει να κάνει με το γεγονός ότι θέλουμε ο Άρης να παίζει στο κορυφαίο επίπεδο. Αυτά που ακούσαμε στη συζήτηση της EuroLeague είναι πολύ θετικά και είναι κοντά στο κλίμα το οποίο ίσως μεταφέρουμε και εμείς, το γεγονός ότι η Λίγκα θέλει να βελτιωθεί, να βελτιώσει την εμπορικότητά της, να μπορέσει να αγκαλιάσει και να προσελκύσει περισσότερα projects ή ομάδες οι οποίες να βγάζουν οικονομικό νόημα. Υπάρχει ένα financial fair play, ενδεχομένως να υπάρξει μια καλύτερη επένδυση όταν τα χρήματα που επενδύει κάποιος σε μια wildcard ή στη συμμετοχή του στο franchise να μπορέσουν κάποτε να το επιστρέψουν ένα equity, στο οποίο σημαίνει ότι επενδύει κάποιος, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει μέρος της Χ EuroLeague. Το οποίο πιστεύουμε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, γιατί αυτό το προϊόν πρέπει να επενδύουν οι ομάδες όντως και να προστατεύεται αργότερα, έτσι ώστε να μπορεί να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Προφανώς όλοι οι άνθρωποι στη EuroLeague, πέρα από το γεγονός ότι συμμετέχουμε στο EuroCup, έχουν κάποτε δει οι ίδιοι συγκεκριμένα, έχουν δει τον Γκάλι να παίζει και να είναι κάποτε ο παιδικός τους ήρωας ή ο ήρωας τον οποίο έβλεπαν όσο έπαιζαν και οι ίδιοι. Οπότε είμαστε σίγουρα ένα κλαμπ το οποίο αντυχεί πολύ καλά στα αυτιά τους και θέλουμε να συνεχίσουμε με τα πράγματα τα οποία παράγουμε να είμαστε σχετικοί. Όχι μόνο για τη EuroLeague, γενικά για όλες τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θέλουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή και σίγουρα η έλευση του Βασίλη Σπανούλη είναι μια πολύ συγκεκριμένη δήλωση με αυτό. Οπότε σε αυτή τη μορφή κινούμαστε.
12: Παρακαλώ πολύ, κύριε Γκάτζιο. Μπορώ, μου επιτρέπετε. Ευχαριστώ. Γιάννης Δασκάλα από το Yellow Radio. Θα ήθελα μια ερώτηση, ας μου την απαντήσει όποιος θέλει από το πάνελ. Πριν από λίγο 24 ώρες ολοκληρώθηκε ένα πρωτάθλημα. Σε αυτό το πρωτάθλημα, το ελληνικό, φέρνεται ένα πολύ ποιοτικό προϊόν με μια μεγάλη επένδυση και μια μεγάλη προσπάθεια. Δυστυχώς, αυτά που έγιναν στους τελικούς υποβαθμίζουν το προϊόν, όσα έγιναν εντός και εκτός, και αντιλαμβάνομαι ότι είναι παντελώς αντίθετα με την αισθητική και της νέας ιδιοκτησίας Καϊάρης και με την δική σας αισθητική ως διοίκηση. Δεν θέλω να μου σχολιάσετε όσα συνέβησαν, απλά ως εταίροι ενός πρωταθλήματος και ως μελλοντικοί, άμεση έμεση πρωταγωνιστές. Τι είναι αυτό που θέλετε να φέρετε ενδεχομένως στο τραπέζι, σαν ιδέες, σαν σκέψη, για να μπορέσει αυτό το πράγμα να τελειώσει και να περιοριστεί σε κόσμια πλαίσια, γιατί κάποια στιγμή φαντάζομαι ότι ο Άρης θα είναι εν δυνάμει ένας πρωταγωνιστής που θα ζητήσει πράγματα και θα πρέπει να φέρει και μια διαφορετική αισθητική. Ευχαριστώ.
0: Σίγουρα υπάρχει ένα επίπεδο τοξικότητας το οποίο δεν νομίζω ότι χαροποιεί κανέναν ούτε τους ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν τις ομάδες εκείνες. Ταυτόχρονα, βέβαια, υπάρχει και ένα τρομερό αθλητικό επίπεδο. Μπορεί να μην το είδαμε στο παρκέ, γιατί οι άνθρωποι είχαν παίξει 80, 85, 90 παιχνίδια. Αλλά πρέπει να το αναγνωρίσουμε και αυτό. Και σίγουρα δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο ακόμα και σίγουρα δεν υπήρξαμε φέτος. Από εκεί και πέρα, το μόνο πράγμα το οποίο θέλουμε είναι να ανέβει το μπάσκετ σε όλη την Ελλάδα. Να υπάρξουν ακόμα πιο ανταγωνιστικές ομάδες, οι οποίες θα έρθουν και θα βάλουν πίεση σε όλους μας να γίνουμε καλύτεροι. Αν υπάρχουν ομάδες οι οποίες γίνονται ακόμα καλύτερες, ακόμα πιο ανταγωνιστικές, θέλουμε σίγουρα να αφήσουμε στο πλάι το μέρος της ανταγωνιστικότητας, το οποίο αντικειμενικά, όταν υπάρχει ένα δίπολο, είναι πιο εύκολο να ζήσει και να επιβιώσει. Αλλά από εκεί και πέρα θέλουμε το πρωτάθλημα να γίνει πιο εμπορικό, πιο ευχάριστο, πιο σκληρό, πιο δυνατό. Και πρέπει όντως να παίζονται παιχνίδια στα οποία κάποιος να παρακολουθεί την εξέλιξή τους και να μην περιμένει έναν κολοσσό να κερδίσει τον Παναθηναϊκό μία στις χίλιες. Θέλουμε να βλέπουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Είναι το προϊόν το οποίο παίζουμε στην Ελλάδα και πρέπει να έχει αξία. Είναι το πρωτάθλημά μας. Πρέπει να υποστηριχτεί. Οπότε αυτό περιμένουμε κι εμείς. Να δούμε ακόμα πιο ισχυρές ομάδες. Υπάρχουν πολλές επενδύσεις οι οποίες είναι πολύ καλοδεχούμενες και θα θέλαμε να συνεχίσουμε να βλέπουμε αυτό όντως με λιγότερη τοξικότητα.
13: Καλησπέρα. Βασίλης Βλαχόπουλος από ΕΡΤ και Γκαζέτα. Σε λίγο θα συνεχίσω την ερώτηση που έκανε ο Σωτήρης Βετάκης νωρίτερα. Γιατί δεν απαντήσατε για το turning point. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και θέματα τακτικής, αλλά η ερώτηση ήταν σαφής. Μέχρι και τον Απρίλιο υπήρχαν πολύ συγκεκριμένα δεδομένα ως προς την επένδυση της ομάδας για την επόμενη χρονιά. Μάλιστα, δίχως γνώση, πολλοί θεωρούσαν ότι εσείς οι δύο κρατάτε τα γκέμια του ιδιοκτήτη, ο οποίος θέλει να επενδύσει περισσότερο, προφανώς δεν ήξεραν. Τι άλλαξε? Λίγο πολύ είχαμε υποψιαστεί όλοι ότι μόνο για την έλευση του Βασίλη Σπανούλη υπάρχει μια απόφαση, δεν θα πω all-in, αλλά σίγουρα μεγαλύτερης επένδυσης. Τι άλλαξε πραγματικά? Και εκεί που επικρατούσε, και το λέγατε και εσείς οι ίδιοι, ότι θα υπάρχει αυτός ο προϋπολογισμός, αυτός ο αγωνιστικός στόχος, τι άλλαξε και αποφασίσατε να λειτουργήσετε εντελώς διαφορετικά? Άλλαξε από την πλευρά σας, άλλαξε από τον ιδιοκτήτη? Είδατε ότι το μπάσκετ αλλάζει πλέον, οι επενδύσεις είναι πολύ μεγαλύτερες σε σχέση με αυτές που υπήρχαν πέρσι? Τι άλλαξε και πότε ήταν ακριβώς? Δεν λέμε ημερομηνία να μας πείτε σε καμία περίπτωση, αλλά πότε είπατε ότι πρέπει να αλλάξουμε πλάνο?
0: Το όραμα ήταν πάντα ξεκάθαρο και όντως περιλάμβανε, όπως ανέφερες και εσύ Βασίλη, περιλάμβανε την αύξηση του budget, έτσι ώστε η ομάδα να μπορέσει να είναι πολύ ανταγωνιστικότερη. Υπήρχαν πολλά δεδομένα τα οποία μέσα σε μια χρονιά, ξεκινώντας από το Αμβούργο, το Αμβούργο ήταν ένα μεγάλο milestone για εμάς, την ιδιοκτησία, το σύλλογο ξανά, ότι επιστρέφει κάτι ξανά. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο υπήρχε πολύ μεγάλη συγκίνηση και συγκίνηση ακόμα και της ιδιοκτησίας, η οποία ένιωσε τη φλόγα. Αναφέρουμε αυτή τη φλόγα στο marketing material μας. Αλλά είναι πραγματικότητα ότι όταν έρχεσαι στο παλέ και νιώθεις αυτό εδώ να γίνεται και βλέπεις περισσότερο τον κόσμο, το τι σημαίνει για όλο αυτόν τον κόσμο, τι σημαίνει για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, είναι κάτι το οποίο δίνει μια επιτάχυνση σίγουρα. Από εκεί και πέρα είναι διάφορες συνθήκες. Το γεγονός ότι, για να είμαστε αντικειμενικοί και ειλικρινείς, η ύπαρξη του Νίκου εδώ πέρα, ένας άνθρωπος ο οποίος οργανώνει όλο το αθλητικό κομμάτι, δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν συνθήκες αν ο Νίκος δεν είχε κάνει αυτήν εδώ την απίθανη προεργασία για να είναι ο Βασίλης εδώ μαζί μας σήμερα. Και το γεγονός ότι όντως υπήρχε αυτή εδώ η θέρμη, όντως υπήρχε ένα story στο οποίο υπήρχαν στις καλύτερες συνθήκες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, το οποίο εξελίσσεται και μεγαλώνει και δίνεται μια ευκαιρία να μπορέσεις να αλλάξεις σελίδα στο σύλλογο, είναι κάτι το οποίο σίγουρα έλαβε υπόψη και η ιδιοκτησία, όπως και το ευρύτερο αθλητικό κομμάτι. Υπήρχε πάντως πρόθεση να γίνει αύξηση του budget. Υπήρχε πρόθεση να φτάσουμε σε ένα όραμα στο οποίο περιλάμβανε τα σημεία τα οποία συζητάμε και σήμερα, ενδεχομένως με κάποια επιτάχυνση.
14: Και επίσης σε

0: Προφανώς εννοούμε τις μίσθωσες για πολλά χρόνια, τις παραχώρησης του γηπέδου. Οι εργασίες της κερκίδας θα γίνουν ακόμα και αν δεν υπάρχει συμφωνία.
1: Σωστά. Η συμφωνία έχει ακολουθεί τις συμβάσεις που έχουμε δει και σε άλλα γήπεδα στην Ελλάδα και οι εργασίες θα γίνουν ξεκινώντας από κάποιες εβδομάδες πριν. Ενώ έχουν ξεκινήσει ήδη, αυτό εννοώ.
0: Και η ερώτηση που θέλω να κάνω. Στο τηλεοπτικό κομμάτι ξέρουμε ότι στην Ευρωλίγκα τα χρήματα τα οποία δίνει το συνδρομητικό στη Λίγκα μοιράζονται σχεδόν όλα στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό. Το EuroCup ήταν, ας πούμε, σαν τζάμπα. Το δίνει η Ευρωλίγκα στο συνδρομητικό, τζάμπα σαν παραχώρηση, σαν δώρο. Τώρα που είναι η ομάδα, τα προηγούμενα χρόνια που γνωρίζω, το ποσό που έπαιρνε η ομάδα από το τηλεοπτικό ήταν ελάχιστο. Τώρα που αλλάζουν τα δεδομένα και ο Άρης πλέον έχει ένα μεγαλύτερο μπάτζετ, ποια είναι η τακτική σας στο κομμάτι αυτό, αν μπορεί να γίνει κάτι, γιατί ίσως να υπάρχει μια συμφωνία του συνδρομητικού με την Ευρωλίγκα, και ποια είναι η τακτική σας και στην Ελλάδα, που ο Άρης και εκεί ήταν αρκετά χαμηλότερα τα ποσά σε σχέση με άλλες ομάδες.
1: Καταρχάς, πρέπει να ακολουθήσουμε τις συμφωνίες της Λίγκας, οι οποίες μπορεί να είναι κεντρικές ή μη, όπως ανέφερε στα κομμάτια της Ευρωλίγκας της Ελλάδας. Προφανώς θα ακολουθήσουμε αυτές τις συμφωνίες και όποτε μας δοθεί η δυνατότητα, γιατί ο Άρης έχει πολύ υψηλή εμπορική αξία αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα δεδομένο το οποίο βλέπαμε για τους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος. Βρισκόμαστε μια μισή, δύο φορές πάνω σε τηλεοπτικότητα σε σύγκριση με άλλες μεγάλες ομάδες και βρισκόμαστε μόλις 30-40% κάτω από τους δύο μεγάλους μπασκετικούς συλλόγους της χώρας, το οποίο δεν ισχύει για καμία άλλη αθλητική ομάδα. Και όντως θα θέλαμε να τα εκμεταλλευτούμε σε περίπτωση που μας δοθεί η δυνατότητα να μην υπάρξει κεντρική συμφωνία. Σωστά.
2: Καλησπέρα. Πάρης Τρικαλιώτης από SDNA και Metrosport. Υπάρχουν ποσά που ακούγονται για τον budget της ομάδας, ένα ποσό κοντά στα 10 εκατομμύρια, αν ανταποκρίνονται αυτοί οι αριθμοί στην πραγματικότητα και ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας αγωνιστικά. Είναι η κατάκτηση του EuroCup, στο πρωτάθλημα που να κινηθεί, το κύπελο Ελλάδας. Ευχαριστώ.
1: Πέρσι, επειδή μπήκαμε σε μια διαδικασία στην οποία στο επίκεντρο ήταν τα χρέη, μπήκαμε πολύ πιο εντατικά στη συζήτηση σχετικά με το budget. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι πλέον, έχοντας γυρίσει αυτήν εδώ τη σελίδα και έχοντας δώσει την κατανόηση ότι η ομάδα θα κινείται χωρίς να υπάρχουν χρέη προς το δημόσιο, πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση γύρω από τα συγκεκριμένα budgets δεν έχει να βοηθήσει κάτι. Δεν είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει ούτε το σύλλογο, ούτε νομίζω ότι ενδιαφέρει κυρίως τον κόσμο. Είναι προφανές ότι το budget είναι αρκετά αυξημένο, το οποίο θα το δούμε και από την ποιότητα των παικτών οι οποίοι έρχονται στον Άρη. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε να αποφύγουμε φέτος, να γίνεται μια λεπτομερή συζήτηση γύρω από έναν αριθμό, ο οποίος στο τέλος, άμα πούμε 8,3 ή 12,4, δεν είναι κάτι το οποίο θα δώσει μια πληροφορία στον κόσμο την οποία θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί. Να του δώσει αξία, εννοώ. Το αγωνιστικό, η βάση μας φέτος είναι ότι θέλουμε να χτίσουμε όλες τις συνθήκες τόσο αγωνιστικά όσο και θεσμικά, έτσι ώστε να επιστρέψουμε στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Θα βλέπουμε σίγουρα μια ομάδα η οποία είναι πολύ πιο ανταγωνιστική, αλλά προτείνουμε να κρατήσουμε και κάποια πράγματα έτσι ώστε να πούνε οι κύριοι θύνοντες του αγωνιστικού μαζί σας.
3: Καλησπέρα σας. Στέλιος Παρτενέκης από το Sport.gr. Ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο υπάρχει κάποια προετοιμασία για το θέμα του γηπέδου και τις δύο εναλλακτικές που έχετε, για να υπάρχει πιθανή συμφωνία με κάποιους χορηγούς οι οποίοι θα θελήσουν να στηρίξουν αυτή την ιδέα, μιας και πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο οικονομικό εγχείρημα. Εδώ είμαι. Δεν πειράζει.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ναι, υπάρχουν active συζητήσεις με χορηγούς οι οποίοι ενδιαφέρονται για το asset του γηπέδου. Δεν έχουμε κάτι νεότερο να μοιραστούμε με αυτό, αλλά είναι κάτι στο οποίο δουλεύουμε ενεργά.
4: Καλησπέρα. Βασίλης Μόσχα από τη Μακεδονία. Ήθελα να ρωτήσω είτε τον κύριο Διακογιάννη, τον κύριο Αντωνιάδη. Ο κύριος Διακογιάννης αναφέρθηκε πριν στο brand name του Άρη και στο ρόλο που έπαιξε ο μεγάλος Νίκος Γκάλης στη διαμόρφωσή του. Και ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια σκέψη αξιοποίησης, ας το πω έτσι, αυτού του τοτέμ, όχι μόνο για το ελληνικό, αλλά και το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Υπάρχει στα πλάνα σας, ξέρω ότι είναι λίγο ασαφής ο όρος αξιοποίηση, αλλά υπάρχει μια σκέψη συνεργασίας με τον Νίκο, ώστε να δώσει κι αυτός τη δική του συνεισφορά. Ευχαριστώ.
1: Κάθε φορά που ο Νίκ επιστρέφει στο σπίτι του είναι μια τεράστια τιμή για εμάς. Είναι μέρες χαράς, είναι μέρες που ακόμα

0: Και αν δεν παίζετε παιχνίδι μπάσκετ, δημιουργεί μια συγκίνηση και χαρά. Και σίγουρα υπάρχει μια θέση πάντα δίπλα στον πρόεδρο, με τον οποίο διατηρούν μια καλή φιλία, στην οποία ο Νίκ είναι πάντα καλοδεχούμενος και είναι τεράστια τιμή μας κάθε φορά που αποφασίζει να έρθει στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα γίνονται διάφορες σκέψεις για το γεγονός το πώς θα μπορούσαμε να έχουμε συνεργασίες, όχι μόνο με τον Νίκ που είναι ο ένας, αλλά και με πολλούς άλλους, οι οποίοι όσο μεγαλώνει επίπεδο η ομάδα, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε ή να συνεργαστούμε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν να δώσουν αξία. Γιατί δεν πρόκειται αυτό εδώ να γίνει από λίγους ανθρώπους. Και παίρνω αυτήν εδώ την ευκαιρία να πω ότι τώρα εμφανιζόμαστε εμείς οι τρεις. Υπάρχει μια τεράστια ομάδα από πίσω, 20-25 ατόμων, οι οποίοι έχουν κάνει πάρα πολύ δουλειά όλη τη χρονιά, συνεχίζουν να κάνουν πάρα πολύ δουλειά, στους οποίους είμαστε και υπόχρεοι και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ τα βάθη της καρδιάς μας. Και θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία στην οποία να βρούμε τι assets υπάρχουν παντού. Κάποια από αυτά σε αυτό το δωμάτιο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξαναμεγαλώσουμε τον Άρη. Δεν θα γίνει από 3 άτομα, ούτε από 5, ούτε από 10, ακόμα και αν αυτοί λέγονται είναι τρομερά το τέμπ του μπάσκετ. Οπότε είναι μέσα στα πλάνα μας να βρούμε ό,τι τρόπο μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μέρος της ιστορίας του συλλόγου και έχουν πάρα πολύ αξία να δώσουν ακόμα στο συλλόγο.
1: Ο κύριος Τσίψιος, μετά τον Σαρτίδης.
2: Καλησπέρα. Κωνσταντίνος Τσίψιος από Λίμπερο 107,4 και SDNA. Κάνατε μία αναφορά νωρίτερα περί ανάπτυξης του ελληνικού πρωταθλήματος. Θα ήθελα, αν θέλετε, να κάνετε μία αναφορά και για την ανάπτυξη του ελληνικού μπάσκετ εν γέννη. Όχι τόσο στο αγωνιστικό σκέλος, στο κομμάτι της φιλοσοφίας. Θα είναι η φιλοσοφία του Άρη η στελέχωση της εθνικής τα επόμενα χρόνια από παίκτες των κιτρινόμαυρων. Ευχαριστώ.
0: Θα μου επιτρέψετε, επειδή δεν μπορώ να τριπλάρω καν, δεν έχω παίξει ποτέ μπάσκετ στη ζωή μου, να μεταφέρουμε αυτήν εδώ την ερώτηση για το επόμενο πάνελ, για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μάλλον σε καλύτερη θέση να το απαντήσουν αυτό. Αυτό που μπορούμε να σας πούμε είναι ότι επενδύουμε πάρα πολύ στις ακαδημίες του Άρη, οι οποίες έχουν υπάρξει σε πολύ υψηλό επίπεδο, ακόμα και όταν η ομάδα δεν ήταν σε υψηλό επίπεδο, και σίγουρα θέλουμε να συνεχίσουμε να τις αναπτύσσουμε και να είναι οι δυνατότερες ακαδημίες στη χώρα. Για το υπόλοιπο σκέλος, καλύτερα να το συζητήσετε με το επόμενο πάνελ.
3: Διαφωνώ ότι δεν κάνατε καλή τρίπλα. Κάνατε καλή τρίπλα στο θέμα του γηπέδου. Οπότε, εγώ να ξαναρωτήσω, γιατί είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα. Αρχικά, να μας πείτε αν η συμφωνία όντως για το παλέ με την κυβέρνηση θα έχει ορίζοντα πενταετίας ή κάτι παραπάνω, γιατί υπάρχει αρκετή κουβέντα γύρω από αυτό. Και να σας ξαναρωτήσω, παρά την τρίπλα, για τις σκέψεις για νέο γήπεδο. Ξέρω ότι δεν μπορείτε να τα πείτε ξεκάθαρα. Απλά θα ήταν καλό να ξέρει ο κόσμος αν είναι. Και αυτό στα όποια πλάνα, βέβαια εξετάζοντας όλες τις παραμέτρους.
0: Η βασική μας προτεραιότητα είναι να μπορέσουμε να βρούμε τις κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε να παραμένουμε στο παλέ, το οποίο είναι το σπίτι μας και είναι το σπίτι όλου του ελληνικού μπάσκετ και το νομίζω ότι θα έπρεπε να αξιοποιείται το παλέ βάσει των συμφωνιών που έχουν γίνει για άλλα γήπεδα. Οπότε δεν πηγαίνουμε σε μια πενταετία, πηγαίνουμε σε μια 50-ετία, 49 χρόνια, όπως λέγεται. Αυτή η συμφωνία, επειδή μιλάμε για ένα παλιό γήπεδο, ενδεχομένως να δίνει τη δυνατότητα σε κάποιες φάσεις να μπορεί κάποιος να εξέλθει από τη συμφωνία. Αυτό εδώ που λέμε ένα option out, το οποίο μπορεί να έρχεται ανά 5 ή 10 χρόνια. Οπότε δεν είναι ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές, είναι ότι η βασική μας προτεραιότητα και όλο μας το focus πηγαίνει στο να μπορέσουμε να βρούμε κάτι το οποίο πιστεύουμε ότι θα είναι win-win για όλους. Για το κράτος, για την κοινωνία, για τον Άρη. Είναι κάτι το οποίο βγάζει πολύ νόημα και ελπίζουμε να μπορέσουμε να βρούμε όλες τις κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε να το προχωρήσουμε αυτό μέσα στον επόμενο χρόνο.
1: Κύριος Καραγιώργης και ο κύριος Μαστός.
4: Καλησπέρα σας. Νίκος Καραγιώργης από την ΕΡΤ. Πριν από 13 χρόνια, ήταν περίπου τέτοιες μέρες, ο Άρης είχε διοργανώσει μια γιορτή, ένα φιλικό παιχνίδι προς τιμή του Νίκου Γκάλη. Το οποίο ακόμη και τώρα, μετά από τόσα χρόνια, αποτελεί σημείο αναφοράς. Θα ήθελα να ρωτήσω αν είναι στη σκέψη σας, πλάνο σας, να διοργανώσετε παρόμοιο τέτοιου τύπου εκδηλώσεις φιλικά για να τιμήσετε ενδεχομένως τον κύριο Χάρη Παπαγεωργίου που είναι δίπλα σας, τον αείμνηστο Γιάννη Ιωαννίδη, τον Παναγιώτη Κιανάκη, δηλαδή θρύλους που έχουν περάσει από τον Σύλλογο. Ευχαριστώ.
5: Είναι σίγουρα μέσα στις προθέσεις μας να διοργανώσουμε τέτοιου είδους τόσο εκδηλώσεις όσο και τουρνουά. Ίσως όμως αυτό να πρέπει να γίνει σε ένα χρόνο στον οποίο να μπορέσει να λειτουργήσει και με τις αναβαθμίσεις που πρέπει να γίνουν στο γήπεδο. Οπότε είναι πολύ πιθανό το Σεπτέμβριο αυτό να μην μπορέσει να γίνει. Και με το γεγονός ότι η ομάδα θα συμμετέχει ξανά στο EuroCup που έχει ένα αρκετά απαιτητικό πρόγραμμα, μπορεί όχι όσο απαιτητικό όσο της EuroLeague, αλλά αρκετά απαιτητικό και θα είναι πάλι μια μακρά σεζόν η ομάδα, δεν γνωρίζουμε πότε θα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά όταν θα μπορέσει θα γίνει σίγουρα. Και να σημειώσουμε επίσης ότι γίνεται και ένα τουρνουά στο πλαίσιο των Ακαδημιών κάθε χρόνο που τιμά τον μεγάλο Χάρη Παπαγεωργίου. Οπότε τουλάχιστον ό,τι έτρεχε ήδη συνεχίζει να τρέχει και είμαστε σίγουροι ότι θα το επεκτείνουμε. Απλά όπως είπαμε, βήμα-βήμα, σταδιακά.
6: Δύο ερωτήσεις για δύο διαφορετικά πρόσωπα. Μία για σας, κύριε Διακογιάννη, και μία για τον πρόεδρο, τον κύριο Παγεωργίου.
0: Ο κόσμος πανηγυρίζει για την ερώτησή σας ήδη.
6: Πρόλαβαν κιόλας. Λοιπόν, η ερώτηση για σας είναι κατά πόσο ο Άρης, γιατί υπάρχει μία λαϊκή ρίση με παλιό ύφασμα, καινούριο κουστούμι δεν γίνεται, θα μπορεί ο Άρης να είναι ευχαριστημένος με αυτό το πάθος που εισπράττουμε. Ναι, πόσο μπορεί να καλύψει αυτό το, παρότι θα υπάρξει μια αύξηση της χωρητικότητας, κατά πόσο μπορεί να καλύψει αυτό το πάθος που έχει ο κόσμος του Άρη, έναν Άρη ο οποίος θα συμμετάσχει κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα στην Ευρωλίγκα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο για τον κύριο Παγεωργίου, επειδή οι Χαρές έχουν πολλούς φίλους και ο Άρης ζει μια εξαιρετική εποχή από πέρυσι τέτοια εποχή όταν άλλαξε το διοκτησιακό, αλλά νομίζω ότι σε αυτή τη διαδρομή υπήρχαν και δύσκολες στιγμές. Θέλω να σταθείτε σε μια στιγμή που ως πρόεδρος του Άρεως προβληματιστήκατε αν υπάρχει επόμενη μέρα ή όχι. Θυμάμαι που συμπτωματικά τηλεφωνηθήκαμε ενώ ήσασταν έξω από το γραφείο του εφόρου στην Ανωνύμων Εταιριών, γιατί ο Άρης κινδύνευε να μην συμμετάσχει στο πρωτάθλημα. Σας ευχαριστώ.
7: Μου είναι πραγματικά δύσκολο να αναφερθώ και πάλι σε περασμένα δυσάρεστα γεγονότα. Προσπαθώ να τα σβήσω από τη μνήμη μου και εύχομαι ούτε εχθρός μου να ζήσει αυτά που έχω ζήσει εγώ και κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Είμαστε σήμερα εδώ γιατί έχουμε γυρίσει σελίδα. Είμαστε σε μια νέα εποχή. Θα πρέπει να τη χαρούμε, να ταινίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Ο Άρης πέρασε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Χαίρομαι ακόμη γιατί και στα δύσκολα ήμουν παρόν, όπως έχω υποσχεθεί από τα νεανικά μου χρόνια, ότι θα είμαι πάντα στρατευμένος στην ιδέα που λέγεται Άρης. Κάτι το οποίο το έχω κάνει πράξη. Ήμουν στα δύσκολα, στήριξα την ομάδα με όλες μου τις δυνάμεις και ευχαριστώ και τον Ρίτσαρντ, αλλά και τους εκπροσώπους του, τον Αγαπητό και τον Βίρονα, που με εμπιστοσύνη μου έχουν εμπιστευτεί την πάρα πολύ την εξαιρετικά τιμητική θέση του Προέδρου στο νέο σχήμα, στο νέο διοικητικό σχήμα. Είναι εξαιρετική τιμή για έναν άνθρωπο που από τα εφηβικά του χρόνια τίμησε τη φανέλα του Άρη ως αθλητής, έφερε πρωτάθλημα και πρωταθλήματα στη συνέχεια, κύπελα. Είχα μια μακρά πορεία ως αθλητής, αλλά και στη συνέχεια από διάφορα διευθυντικά πόστα και διοικητικά πόστα έως την κορυφαία στιγμή που αυτή τη στιγμή έχω τη μεγάλη τιμή να ηγούμε αυτής της μεγάλης προσπάθειας, ο Άρης να ξαναγίνει ο μεγάλος και ιστορικός σύλλογος όπως τον επιθυμεί όχι μόνο ο κόσμος του Άρη, αλλά και όλος ο ελληνικός κόσμος, ο φύλαθος ελληνικός κόσμος. Ο Άρης είναι στην καρδιά όλων των Ελλήνων από εκείνες τις ένδοξες δεκαετίες και νομίζω ότι αυτό είναι ένας στόχος εφικτός για όλους μας. Κάνουμε τα πάντα δουλεύοντας νυχθημερών να φτάσουμε τον Άρη εκεί που πραγματικά το αξίζει.
0: Να ολοκληρώσω το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας. Το εξετάζουμε πολύ. Είναι δύσκολο να πάρεις ένα γήπεδο 60 ετών, το οποίο χτίστηκε με άλλες προϋποθέσεις. Δεν πληρεί πολλά κριτήρια. Αλλά από εκεί και πέρα, το μπετό είναι μπετό. Έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε κάποια πράγματα, στα οποία σίγουρα θα χρειαστεί μια αναμόρφωση. Είναι πράγματα τα οποία εξετάζουμε καθημερινά, έτσι ώστε να παραδώσουμε κάτι το οποίο να είναι και καλό για τον φιλάθλο ο οποίος έρχεται να δει αγώνες εδώ πέρα και σίγουρα ασφαλές και να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει. Ωραία.
1: Παρακαλώ να κλείσουμε το πρώτο μέρος με την ερώτηση του κ. Γκάλη.
8: Φημολογείται ότι υπάρχει μια συμφωνία ή επικείμενη συμφωνία με εταιρεία αθλητική για την ένδυση της ομάδας. Εάν έχει υπογραφεί, οριστικοποιηθεί η συμφωνία ή ακόμα είσαι σε συζητήσεις. Και ένα δεύτερο σκέλος πάνω στο ίδιο θέμα, εάν αυτή η συμφωνία σημαίνει και εμπορική ανάπτυξη της ομάδας, κάτι το οποίο, εμπορική ανάπτυξη της εταιρείας, συγγνώμη, κάτι το οποίο δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια λόγω των οικονομικών προβλημάτων.
0: Όντως είμαστε κοντά σε συμφωνία με μια εταιρεία και σίγουρα η απάντηση στο δεύτερο σκέλος είναι ναι. Είναι μια από τις βασικές μας προτεραιότητες να φέρουμε, να δυναμώσουμε ακόμα πολύ περισσότερο εμπορικά, γιατί έτσι θωρακίζεται ο σύλλογος. Επίσης υπάρχουν οι προϋποθέσεις πλέον ότι όλοι οι άνθρωποι στο αθλητικό, οι οποίοι είναι μιας ποιότητας, έχουν και αυτή την απαίτηση να δουλεύουν με brands τα οποία είναι μιας ποιότητας και είναι μέρος της δουλειάς μας όλου του συλλόγου να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε το σύλλογο προς όλες τις κατευθύνσεις. Σίγουρα το εμπορικό είναι μία από αυτές.
1: Εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο.
9: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της συνέντευξης τύπου της διοίκησης της ΚΑΕΑΡΙΣ, Χάρης Παπαγεωργίου, αγαπητός Διακογιάννης, Βύρον Αντωνιάδης. Ανέλησαν πάρα πολλά θέματα όσον αφορά την ομάδα, όσον αφορά τα όσα έγιναν την περσινή σεζόν, τα όσα περιμένουν να γίνουν την φετινή σεζόν. Είπαν πολλά, τώρα έτσι να τα βάλω κάτω, να τα σταχυολογήσω, το τι υπόθηκε, το πόσα. Είναι πάρα πολλά. Θα κρατήσω έτσι κάποια βασικά. Θα προσπαθήσω έτσι να μεταφέρω κάποια βασικά από αυτά τα οποία υπόθηκαν από τους ανθρώπους της ΚΑΕΑΡΙΣ. Βλέπω και πάρα πολλά μηνύματα τα οποία έχετε στείλει και στο chat και στο YouTube. Πιστεύω ότι από ένα σημείο και μετά καταφέραμε να τον έχουμε τον ήχο όπως θα θέλαμε. Ελπίζω ότι δεν πειράζω τώρα τίποτα για να τα έχουμε έτσι και στην παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη και σε όσα θα ακούσουμε από τον Νίκο Ζήση, που νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τα δύο, και ο Νίκος ο Ζήσης ως general manager της ομάδας και ο Βασίλης Σπανούλης ο νέος προπονητής της ομάδας και πόσο μάλλον και ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο Ρίτσαρντ Σιά, ο οποίος για πρώτη φορά θα μιλήσει και αυτός και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το ακούσουμε. Βέβαια, ήταν πολύ ενδιαφέροντα και αυτά τα οποία είπαν ο αγαπητός ο Διακογιάννης, ο Βύρον Αντωνιάδης. Ανάποδα τα είπα. Ο αγαπητός Διακογιάννης, ναι, ο Βύρον Αντωνιάς, καλά τα είπα. Και ο Χάρης ο Παπαγεωργίου. Για το γήπεδο, κρατάω το ότι θα γίνουν τα έργα. Κρατάω ότι θα αυξηθεί η χωρητικότητα περίπου 1.000, θα πάει γύρω στα 6.200. Κρατάω ότι τα διαρκεία στα οποία θα βγουν θα είναι γύρω στις 4.000, σύμφωνα με αυτά που υπόθηκαν από τους ανθρώπους του Άρη, δηλαδή 1.000 παραπάνω από πέρσι, τα οποία θα κυκλοφορήσουν σήμερα στις 19 και 14 το απόγευμα, 7 και 14 δηλαδή το απόγευμα, 19 και 14, σημαδιακό γιατί 1914 είναι το έτος ίδρυσης του συλλόγου μας του Άρη, οπότε υπάρχει αυτό το στοιχείο, 19 και 14 σήμερα θα βγουν τα διαρκείας, μάλιστα υπόθηκε ότι θα υπάρχει ένα περιθώριο για αυτούς οι οποίοι ήταν και περσινοί κάτοχοι να πάρουν την ίδια θέση μέχρι τις 25 Ιουνίου, δηλαδή για ένα δεκαήμερο περίπου. Και συνέχεια μέχρι τέλος του μήνα θα υπάρχει περιθώριο να αλλάξουν θέση αν θέλουν. Και από μία εβδόμου θα ανοίξουν τα εισιτήρια διαρκείας για όλους. Μάλιστα υπόθηκε ότι όσοι είχαν πάρει πέρσι διαρκείας και στήριξαν αυτή την προσπάθεια, οι 3.000, θα έχουν και λίγο καλύτερες τιμές από τους υπόλοιπους, χωρίς να ξέρω παιδιά ακριβώς τα νούμερα. 19 και 14 θα βγουν, δεν ξέρω αν θα τα ανακοινώσουν σήμερα. Μάλλον δεν τα ανακοινώσουν σήμερα, αν τα είχαν ήδη ανακοινωθεί. Λογικά 19 και 14 θα ανέβουν, οπότε θα τα μάθουμε ποια θα είναι τα νούμερα όσον αφορά τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν, σε τι τιμές θα πολλούνται. Θα υπάρχουν διαφορετικές ζώνες. Υπόθηκε για τα δημοσιογραφικά ότι θα πάνε λίγο πιο ψηλά στη θύρα 1, αυτό που σας είχα πει δηλαδή και το προηγούμενο διάστημα. Καινούργια κερκίδα η οποία θα μπει. Γενικότερα όλα αυτά. Για το γήπεδο, η αλήθεια είναι ότι λίγο διστακτικούς τους άκουσα. Εγώ τώρα, παιδιά, κρίνω και από αυτά τα οποία άκουσαν τα αυτιά μου, δεν μπορώ να πω σε άλλη διαδικασία. Από αυτά που άκουσαν τα αυτιά μου, λίγο διστακτικούς τους είδα τους ανθρώπους του Άρη όσον αφορά το κομμάτι του γηπέδου. Θα το πάρουμε ναι, αλλά έτσι ναι και ναι καινούριο γήπεδο, ναι το παλέσο κέντρο της πόλης. Δηλαδή, νομίζω ότι ακόμη είναι υποσκέψη και στο δικό τους το μυαλό το τι θα αποφασίσουν, το τι θα κάνουν όσον αφορά το γήπεδο της. Το γήπεδο του Μπασκετικού Άρη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στο μυαλό τους είναι παραμένουμε εδώ, θα υπογράψουμε τη σύμβαση, μια σύμβαση την οποία μπορεί να τη σπάσεις μέσα σε διαστήματα. Δηλαδή, υπογράψεις για 49 χρόνια, αλλά δεν σημαίνει ότι για 49 χρόνια είσαι δεσμευμένος και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Έχεις περιθώριο, opt-out, πώς θα λένε αυτά, να βγεις έτσι για να συνεχίσεις. Okay, εγώ ξαναλέω λίγο για το κομμάτι του γηπέδου. Διστακτικά τα άκουσα. αυτά από τους ανθρώπους του, από τους ανθρώπους του Άρη. Τι άλλο. Εντάξει, τώρα για Σπανούλη θα μας

0: Πριν περισσότερο Νίκος ο Ζήσης, δεν ήθελαν να απλωθούν πάρα πολύ. Είπαν δύο πράγματα. Νάτος. Βασίλης Σπανούλης, Νίκος Ζήσης, Ρίτσαρντ Σιάο παίρνουν τη θέση τους στο πάνελ. Όλοι οι φωτογράφοι, όρθιοι, κάμερες, τα πάντα. Εντάξει, δεν ακούγεται ακόμα καλά το live. Εγώ το βλέπω πάντως, έχει ξεκινήσει. Δεν τους βλέπουμε βέβαια καλά, γιατί μπροστά τους είναι όλοι οι φωτογράφοι, κάμεραμάν. Λογικό είναι, τώρα βλέπω το Ρίτσαρντ Σιάο. Τα λέει με τον Βασίλη Σπανούλη. Δίπλα και ο Νίκος ο Ζήσης. Χαμογελαστά πρόσωπα. Ο ιδιοκτήτης του Άρη. Ο προπονητής του Άρη. Και ο άνθρωπος ο οποίος θα χτίσει το αγωνιστικό μαζί με τον προπονητή. Τρία πρόσωπα τα οποία αυτή τη στιγμή πεθαίνουμε όλοι για να τα ακούσουμε. Θέλουμε όλοι να ακούσουμε σαν τρελοί αυτά τα οποία έχουν να πούν αυτοί οι τρεις άνθρωποι. Αυτά τα τρία πρόσωπα τα οποία ηγούνται. Του Άρη χαμόγελα εδώ, ζήσει με τον Σπανούλη. Φυσάει ο Σπανούλης το μικρόφωνο. Δεν έχει ανοίξει ακόμα ο ήχος. Εγώ το έχω ανοιχτό, μόλις ανοίξει ο ήχος, να μπορέσουμε να ακούσουμε κατευθείαν. Για πρώτη φορά βλέπουμε και τον Ρίτσαρντ σε πάνελ. Να κάθεται. Στη μέση ο Βασίλης Σπανούλης. Εκ δεξιών του ο Ρίτσαρντ Σιάο. Εξ αριστερών του ο Νίκος Ζήσης. Can you feel it? Λοιπόν, ναι, όμως. Φωνή.
1: Τελικά το κόκκινο.
0: Τώρα έχουμε φωνή. Ωραία.
1: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Η σημερινή είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για τον Άρη Μπέτσον και το ελληνικό μπάσκετ. Δεν σας κρύβω ότι η ιδέα να έρθει ο Βασίλης εδώ γεννήθηκε με το που διέκοψε τη συνεργασία του με τη Μονακό. Παρόλο που βαθιά μέσα μου θεωρούσα ότι αυτό θα ήταν αδύνατο. Τελικά τίποτα δεν ήταν αδύνατο όταν πιστεύεις, προσπαθείς και αγαπάς αυτό που κάνεις. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω τον Ρίτσαρντ Σιάο που εμπιστεύτηκε αυτό το όραμα και έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του με σκοπό να έρθει ο Βασίλης εδώ. Όπως και για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη που μου δείχνει όλο το διάστημα που εκπροσωπώ το σύλλογό μας. Η χθεσινή παρουσία του κόσμου ήταν πρωτόγνωρη και έδειξε έμπρακτα ότι έχει δίψα, αγάπη, πίστη, προσμονή σε αυτό που χτίζουμε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Βασίλη που επέλεξε να μοιραστούμε αυτή τη διαδρομή, φέρνοντας μαζί του τη δική του νοοτροπία, το πάθος του και τη φιλοσοφία του. Είμαι σίγουρος ότι με την αγάπη του κόσμου και τη στήριξή του και αυτό που φέρνει ο Βασίλης μαζί του, ο τρόπος που αντιμετωπίζει κάθε πρόκληση, θα χτίσουμε μαζί και ο πρώτος μας στόχος είναι να αγωνιστούμε στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης, το συντομότερο δυνατόν, και να καθιερωθούμε σε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Pretty exciting day, huh? Pretty exciting day. It's been a lot of work since the season ended. Let's talk about last season a little bit. I think I was really glad to have the opportunity to be able to be a part of the Greek basketball, also the European basketball. At the beginning, what I said is we're going to step by step, we're going to build up the culture, create the connection with the fans, with the brand new management team. We had some struggle about like coaching players for the whole last season. By the end, I think we did a great job for the first season. We cleaned up the every debt we had, and we got like several new sponsors. Like especially thanks to our team, which created like Uber, Coca-Cola, like brand new sponsorships. That was amazing. And of course, our best GM, Nikos, who was talking every day. He working like crazy. He's like, you know, like his passion about basketball. He's one of the like greatest

0: in Greek basketball history as well. And then we just had a plan, and then suddenly we had an opportunity to maybe to bring this guy. Me and Nikos was talking about maybe 5%, 5% chance, 10% chance, 20% chance. I met the coach. Like, we talk about our vision, we sit down, he know definitely about like what Aris means, and then he accept the vision of us. So we really a gag, we can make this step, like a new era to begin under him. And also, as what I told everybody, we're gonna try our best to build the strongest team we can have, and we want to be competitive, either in the Greek League, Euro Cup, maybe in the Euro League. So I think that's probably what I got for everyone. And now let's welcome the best and the only. Coach, please.
1: Είναι μια αρκετά ωραία μέρα σήμερα. Την προηγούμενη σεζόν όλοι μας δουλέψαμε πάρα πολύ. Αντιμετωπίσαμε, η αλήθεια είναι, αρκετές δυσκολίες. Όμως το τέλος της ημέρας τα καταφέραμε. Φέραμε τώρα τη στιγμή που μιλάμε τον Βασίλη Σπανούλη στον Άρη και βήμα-βήμα θέλουμε να χτίσουμε την κουλτούρα αυτού του συλλόγου. Η αλήθεια είναι ότι την περσινή σεζόν αντιμετωπίσαμε κάποια εμπόδια και κάποιες δυσκολίες και το προπονητικό staff, αλλά και οι παίκτες. Όμως ήμασταν όλοι μαζί και καταφέραμε να τα ξεπεράσουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς που είχαμε δίπλα μας την σεζόν που πέρασε για την στήριξή τους. Από όταν μιλήσαμε με τον Νίκο για το να φέρουμε τον coach Σπανούλη στον Άρη, η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε πολλές πιθανότητες. Ξεκινήσαμε από το 5%, το 10%, το 15% και αυτό σιγά σιγά το ποσοστό ανέβαινε. Μιλούσαμε τελείωτες ώρες με τον Νίκο. Ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος που δούλεψε πάρα πολύ. Έχει ένα μεγάλο πάθος για το μπάσκετ. Έχουμε φέρει τον coach Πανούλη σε αυτή την ομάδα, ο οποίος ξέρει πολύ καλά τι είναι ο Άρης. Μοιραστήκαμε το όραμά μας μαζί του. Έκανε και αυτό το ίδιο. Ξεκινάει μια καινούργια εποχή για αυτή την ομάδα. Από εκεί και πέρα, εμείς θέλουμε από εδώ και πέρα να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Θέλουμε να είμαστε όσο περισσότερο ανταγωνιστικοί μπορούμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο EuroCup, αλλά και γιατί όχι και στην Ευρωλίγκα. Και θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι και χαρούμενοι ότι όλα θα πάνε καλά. Και στο τέλος, καλωσορίζω τον coach Σπανούλη στην ομάδα του Άρη.
2: Καλησπέρα. Καταρχήν είναι πολύ ωραίο που βλέπω τόσο κόσμο εδώ πέρα σε μια τόσο μπασκετική ομάδα και με τόσο μπασκετικούς ανθρώπους. Για μένα, να ξεκινήσω από την υποδοχή του κόσμου, πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν κάτι εντυπωσιακό, αλλά όπως είπα και κάπου χθες, ότι αυτή η υποδοχή δεν την εκλαμβάνω ως μόνο προς εμένα, αλλά ως προς την αρχή αυτής της μεγάλης προσπάθειας που γίνεται από τον οργανισμό του Άρη. Πιστεύω ότι ο Άρης είναι ένας πολύ μεγάλος μπασκετικός σύλλογος, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, και αυτό δεν χρειάζεται το πω, εγώ το γνωρίζουμε όλοι. Είναι μια ομάδα η οποία έβαλε τον μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων και έχει και ενέπνευσε πάρα πολλές γενιές. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη και την πίστη που μου έδειξε η ιδιοκτησία και θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Νίκο, ο οποίος έπαιξε πολύ καθοριστικό ρόλο στην απόφασή μου. Είμαι πολύ χαρούμενος εγώ που θα αποτελέσω κομμάτι αυτής της ομάδας, αυτής της νέας σελίδας, για να χτίσεις κάτι σε γερές βάσεις και που θα έχει διάρκεια. Χρειάζεσαι ανθρώπους δίπλα που έχουν τον ίδιο στόχο, τις ίδιες αξίες, τον ίδιο τρόπο σκέψης και θα πορευτούν μαζί σου με την ίδια διάθεση για ένα κοινό στόχο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Και αυτό το έχω εδώ πέρα. Κυρίως με τον Νίκο και κυρίως για την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας. Ε, Δεν μ' αρέσει να λέω μεγάλα λόγια, ούτε να δίνω υποσχέσεις. Όπως με ξέρετε, όλοι μ' αρέσει να μιλάω με τις πράξεις, όχι με τα λόγια. Ξέρω πάρα πολύ καλά, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον μπάσκετ, γιατί είναι η ζωή μου, είναι το μικρόβιό μου, είναι αυτό που με κάνει χαρούμενο μετά την οικογένειά μου. Ξέρω πολύ καλά ότι δεν σου χαρίζεται τίποτα. Ξέρω ότι χρειάζεται να δουλέψεις πάρα πολύ, να έχεις πειθαρχία, στόχο, προσήλωση και συνέπεια στο πλάνο σου. Και αυτό θέλω να έχουμε εμείς σε αυτήν την ομάδα. Εγώ θέλω να χτίσουμε μια ομάδα η οποία θα έχει πολύ γερές βάσεις. Δεν θα είναι ένα πυροτέχνημα, θα έχει γερές βάσεις, θα έχει διάρκεια και θα κάνει περήφανο τον κόσμο του Άρη. Ευχαριστώ.
3: Σειρά έχουν ερωτήσεις, να τονίσω, προς τον προπονητή κύριο Βασίλη Σπανούλη και τον General Manager Νίκο Ζήση. Η διαδικασία είναι η ίδια. Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ να φέρουν για το μικροφόνο το όνομά τους και το μέσο που εκπροσωπούν και στη συνέχεια να καταθέσουν την ερώτησή τους. Θα παρακαλέσω ξανά να γίνεται μία ερώτηση τη φορά και όπως επίσης και να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που είπαμε από την αρχή. Παρακαλώ, να ξεκινήσουμε τον κύριο Κώστα.
4: Καλησπέρα. Καλώς ήρθες στη Θεσσαλονίκη, στον Άρη. Γιώργος Τότσικας από την ΕΡΤ και τον Πρεσάρις. Είπατε κάτι πριν, coach, ότι συναισθάνεστε που ήρθατε. Βλέποντας εδώ τους 22 τίτλους και τη φανέλα του Νίκου Γκάλη, δεν ξέρω πόσο πίεση, βάρος νιώθετε σε αυτό και αν βλέπετε τον εαυτό σας να μεγαλώσει αυτή η οροφή με περισσότερα τρόπαια.
2: Καλησπέρα. Δεν νιώθω καμιά πίεση, κανένα βάρος. Νιώθω μόνο δέος και όταν μπαίνει σε ένα γήπεδο που, το οποίο, όπως είπα και πριν, ότι έφερε τον μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων και ενέπνευσε τόσες γενιές, έχοντας τόσους μεγάλους παίχτες που ήταν τα ιδάλματά μας, όπως είναι ο Νίκος Γκάλης, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, όλη αυτή η μεγάλη ομάδα τότε της δεκαετίας του 80 και στις αρχές του 90, σίγουρα σπιάνει δέος. Εμείς μεγαλώσαμε με αυτούς τους παίχτες, οι οποίοι ήταν μετά και στην εθνική ομάδα μαζί με άλλους σπουδαίους παίχτες. Εκεί πέρα δεν νιώθω καμία πίεση, κανένα βάρος. Κίνητρο υπάρχει και πλάνο και όραμα σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Ορίστε.
3: Θα μεγαλώσει τα τρόπαια, θα μεγαλώσει
2: η ροφή. Εντάξει, τώρα όπως είπα και πριν, δεν μ' αρέσουν ούτε τα λόγια, ούτε τα τρόπαια, ούτε αυτά. Δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα. Όσοι με ξέρουν αν παίζω για την νίκη, για τα τρόπαια ή αν παίζω μόνο για να παίζουμε. Οι ομάδες μου και όταν ήμουν αθλητής και τώρα σαν προπονητής. Το να μιλάμε τώρα για τρόπαια πιστεύω δεν θα κάνει καλό σε όλους. Όλοι ξέρουμε για ποιο λόγο ήρθα εδώ. Όλοι ξέρουμε για ποιο λόγο χτίζεται αυτό το πράγμα. Προφανώς, αν δεν ήταν να χτιστεί κάτι, δεν θα υπήρχε και αυτή η υπέρβαση από την ιδιοκτησία για όλο αυτό που γίνεται. Οπότε, πιστεύω το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να μείνουμε ότι πρέπει να χτιστεί κάτι με συνέπεια, σε γερές βάσεις, να μην είναι ένα πυροτέχνημα και το οποίο θα κάνει τον κόσμο του Άρη περήφανο για αυτό που θα βλέπει.
3: Ο κύριος Σταύρου και στη συνέχεια ο κύριος Μουρελής.
5: Χάρη Σταύρου, από Σπορ 24, εδώ. Καλησπέρα. Είναι μεγάλη χαρά μας να βλέπουμε ευτυχισμένα πρόσωπα. Θέλω να σας ζητήσω να μας βάλετε λίγο σε αυτή τη διαδικασία του 5%, 10%, 15%. Πώς φτάσατε από αυτό το 5%, ή αν ήταν και μικρότερο, μέχρι αυτή τη στιγμή που ζούμε σήμερα. Ευχαριστώ.
2: Μέλης ο Νίκος.
6: Όπως ανέφερα στην τοποθέτησή μου, η ιδέα γεννήθηκε όταν με το που διακόπηκε η συνεργασία του Βασίλη με τη Μονακό. Και τότε δεν ήταν 5%. Ήταν 0,0001%, το ξέρουν οι συναδελφοί μου, οι άνθρωποι της ομάδας. Πραγματικά δεν πίστευα ότι αυτό μπορεί να είναι εφικτό σε μερικούς μήνες από τότε. Χτίστηκε μέρα-μέρα. Το ξέρετε αυτοί που μας ξέρετε από μικρούς, ότι μιλάμε ατελείωτα στο τηλέφωνο, λόγω της αδερφικής φιλίας που έχουμε, λόγω της... Είμαστε συνάδελφοι στην εθνική ομάδα. Αλλά μιλάμε για πάρα πολλά θέματα στο μπάσκετ ούτως ή άλλως. Αυτό το θέμα όταν τέθηκε, Στην αρχή πραγματικά, όπως είπα, είχε πολύ μικρές πιθανότητες, αλλά κάθε μέρα περνούσε, το πίστευα παραπάνω και στην τελική ευθεία μπήκε τις τελευταίες 20 μέρες, θα έλεγα. Εκεί το ποσοστό ανέβηκε. Θεωρώ και ότι ο Βασίλης ο ίδιος κατάλαβε έμπρακτα και με κάθε τρόπο ότι ο Άρης είναι μια ομάδα που θα έκανε τα πάντα για να τον πείσει ότι αυτό είναι ο σωστός προορισμός για αυτόν. Το ξέρουμε ότι είναι ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει τέτοιες προκλήσεις με ιδιαίτερο ζήλο και πάθος. Το έχει κάνει σε όλη τη ζωή. Και εν τέλει το 0,001 έγινε 100%.
7: Με τον Νίκο μιλούσαμε έτσι κι αλλιώς κάθε μέρα για πάνω από 20 χρόνια, 25. Για μπάσκετ ήξερα πολλά για τον Άρη. Και αυτός για την ομάδα που ήμουν. Συζητάμε πάντα για μπάσκετ. Προσπαθεί να βοηθήσει ο ένας τον άλλον, να μοιραστεί τις σκέψεις. Που και πέρα, όταν έφυγα από το Μονακό, υπήρχε μια συζήτηση σαν στα όρια της πλάκας, παιδί μου. Θα έρχομαι. Δηλαδή, δεν είπε. Εγώ εκείνη τη στιγμή δεν είχα το μυαλό μου που θα είμαι. Ήθελα να γυρίσω πίσω στην οικογένειά μου να τους δω μέσα από μια πολύ δύσκολη κατάσταση που βίωσα. Από εκεί και πέρα, ο Νίκος μέσω με πολύ σωστό τρόπο, χωρίς να με πιέζει, άρχισε να το συζητάει πιο έντονα και να μου βάζει την ιδέα του Άρη στο μυαλό μου, αλλά πάντα ποτέ δεν με πίεσε και ποτέ δεν με έκανε να αισθανθώ κάπως άβολα. Γιατί έχοντας, ξέροντας και τη σχέση μεταξύ μας, ότι είναι πολύ δύσκολο όταν μιλάς για επαγγελματικά, ένας general manager με ένα προπονητή, και άλλο να μιλάς στον αδερφικό σου φίλο. Οπότε είναι μια γραμμή που μπορεί να παρηγίνει παρεξηγήσεις. Και σίγουρα αυτό που τονίσαμε από την αρχή είναι ότι δεν μου άρεσε να γίνει παρεξηγήσεις, καμία παρεξήγηση, και πρέπει να είμαστε πολύ straight και πολύ ευθύς. Και ο ένας προς τον άλλον. Όταν μίλησα και μετά με την ιδιοκτησία, κατάλαβα ότι γίνεται κάτι πολύ σοβαρό εδώ πέρα, ότι υπάρχει όραμα, υπάρχει πλάνο, και γενικά είμαι ένας άνθρωπος που με ιντριγκάρουν, μου αρέσουν τα δύσκολα και όταν μου δίνουν κίνητρο, και δεν με φοβίζει τίποτα, γιατί είχα μια ερώτηση πριν να φοβάμαι ή να πιέζουμε, αλλά ίσα-ίσα το αντίθετο, εμένα μου δίνει κίνητρο, δεν φοβάμαι ούτε να αποτύχω, ούτε να... Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στο χαρακτήρα μου, το ξέρετε όλοι πολύ καλά. Το μόνο που υπάρχει είναι κίνητρο και ότι να βρούμε τον τρόπο να πετύχουμε τους στόχους μας. Οπότε όλο αυτό συνεχίστηκε με τον Νίκο και με την διοκτησία. Συνέχεια μου ανέλυαν το πλάνο, ώσπου κάποια στιγμή, χωρίς να έχουμε συμφωνήσει, αρχίσαμε να μιλάμε για παίχτες. Οπότε καλός αυτός εκεί, αλλά και οι δύο δεν ξέραμε. Δεν λένε, γιατί δεν πίστευε κανένας ότι θα γίνει αυτό, αλλά μιλούσαμε γενικά ποιοι παίχτες σου αρέσουν. Εμένα μου αρέσει αυτός, εσένας αρέσει αυτός. Μέχρι 5 ώρα το πρωί, πιστεύω, τον έχω ζητήσει συγγνώμη για την γυναίκα του. Τον έχω ξανυχτήσει παραπάνω από αυτό που... Ο Νίκος είναι πολύ προγραμματισμένος στον ύπνο του. Πρέπει να κοιμηθεί τις συγκεκριμένες ώρες, οπότε τώρα έχει μπει σε μια άλλη διαδικασία. Αλλά είναι κάτι ευχάριστο. Το πιο σημαντικό είναι ότι έχω τεράστια εμπιστοσύνη και στον Νίκο Σταθά που μου λέει. Ξέρω ότι αν δεν ήταν κάτι το οποίο θα πίστευε, δεν θα μου το έλεγε ποτέ, γιατί ξέρω πόσο σέβεται εμένα και την οικογένειά μου. Και έχω μεγάλη εμπιστοσύνη και στην ιδιοκτησία, που είναι πολύ φρέσκια, πολύ νέα, με μεγάλο κίνητρο, όραμα, διάθεση, μεράκι, να κάνουν και τα λάθη τους. Ποια ομάδα δεν ξεκίνησε να κάνει κάτι χωρίς λάθη? Και υπάρχει κανένας άνθρωπος εδώ ανάμεσά μας που δεν κάνει λάθη? Το θέμα είναι να αναγνωρίζεις τα λάθη σου και να τα βελτιώνεις. Δεν υπάρχει κανένας τέλειος εδώ πέρα. Δεν υπάρχει καμιά ομάδα που να πήρε κάτι στην ιστορία της χωρίς να χάσει, χωρίς να πονέσει, χωρίς να ξενυχτήσουν οι άνθρωποι της, να περάσουν δύσκολα. Δεν υπάρχει τίποτα εύκολη ζωή. Όχι μόνο στον αθλητισμό, και στις ζωές μας. Χάνονται άνθρωποι, υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχει πόλεμος, υπάρχουν παντού δυσκολίες. Που πρέπει να βγεις νικητής από αυτές τις δυσκολίες. Οπότε πίστεψα σε όλο αυτό που έγινε, μου άρεσε όλο αυτό, μου έδωσε το κίνητρο και γι' αυτό και έγινε.
8: Καλησπέρα coach, καλώς ήρθες στην ομάδα. Μου ρεβείς τα μάτια από το Λαμπαουτάρης. Θέλω λίγο να σε ρωτήσω, αγωνιστικά σε γνωρίζουμε όλοι ποια είναι η φιλοσοφία σου να παίξει κτλ. Ποια είναι η μπασκετική σου φιλοσοφία σου προπονητής, τι θες να περάσει την ομάδα, τι θέλει να βλέπει, τι θα περιμένουμε κι εμείς κυρίως και ο κόσμος τι να βλέπει από τον Άρη το οποίο θες να δημιουργήσεις και φέτος και τα επόμενα χρόνια.
7: Κοίτα, γενικά είμαι ένας προπονητής που προσαρμόζομαι. Δεν έχω ξεκάθαρες ιδέες. Ανάλογα με τους παίχτες που έχω, προσαρμόζομαι. Ανάλογα με τι έχω μπροστά μου, προσαρμόζομαι. Σίγουρα πολλές φορές θες να πάρεις κάποιους παίχτες, άλλοι έρχονται, άλλοι δεν έρχονται. Οπότε πρέπει να είσαι ευέλικτος και πρέπει να προσαρμόζεις το πλάνο σου. Σίγουρα κάτι με χαρακτηρίζει και χαρακτηρίζει και τις τάσεις. Και χαρακτηρίζει και τις τάσεις της εποχής. Είναι η αθλητικότητα. Είναι οι παίχτες που παίζουν και στις δύο μεριές του γηπέδου. Είναι η ομαδικότητα. Είναι η νοοτροπία του νικητή. Και είναι μια ομάδα που θα παίζει με πολύ μεγάλη ενέργεια. Βλέπουμε ότι το μπάσκετ εξελίσσεται, αλλάζει και πλέον οι ομάδες δεν παίζουν και συστήματα. Παίζουν απλώς ένα pick and roll και ανάλογα ότι παίξεις, διαβάζεις ή ένα πόστι. Βλέπουμε ότι πάει πάρα πολύ στην αθλητικότητα και λιγότερο στο IQ. Δηλαδή πλέον αν δεν είσαι αθλητής δεν μπορεί να ακολουθήσει τάσεις του σημερινού μπάσκετ. Βλέπουμε ότι το μπάσκετ έρχεται συνεχώς, έρχονται ρεθίσματα από την Αμερική, από το NBA, από ένα μπάσκετ με μεγάλο φυσικά, την αθλητικότητα, που σίγουρα άμα το παντρέψεις και με IQ και με παιδιά που γνωρίζουν τον μπάσκετ και έχουν εμπειρία, θα είναι κάτι πολύ ωραίο.
3: Ο κύριος Μάστορας και συνέχεια ο κύριος Δασκάλου.
9: Βασίλης Μάστορας από το Μέτροσπορ και το Μετρόπολης. Coach, κατανοητά όλα αυτά και σεβαστά που λέτε ότι ξεκίνησα από 5%, πήγε 10, 15, 20. Κάποια στιγμή όμως ήρθε το σημείο 0. Που σηκώσατε το τηλέφωνο και πήρατε τον Νίκο το Ζήση και τον είπατε «ΟΚ, προχωράμε». Ήταν μετά από όρημη σκέψη, ήταν κάποια συγκυρία ίσως. Μια πρόταση που περιμένατε να έρθει και δεν ήρθε, για παράδειγμα. Αυτό είναι ένα κομβικό και ένα δεύτερο, αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τους στόχους αυτής της συνεργασίας.
7: Μια πρόταση που περίμενα να έρθω, καταλαβαίνω που πηγαίνει αυτή η ερώτηση. Αν ήθελα να κάνω κάτι άλλο, θα το είχα κάνει. Είναι μια απόφαση που ήρθε μέσα από συζήτηση, ορίμανση και συνειδητοποιημένη. Όταν είναι να πάρεις μια μεγάλη απόφαση, δεν μπορεί να την πάρεις μέσα σε μια μέρα. Και γι' αυτό και μέσα από τις συζητήσεις θεωρώ ότι πήρα τη σωστή απόφαση. Όποια απόφαση και να πάρω, έχω πάρει στη ζωή μου, θεωρώ ότι ήταν σωστή. Γιατί την έχω σκεφτεί και είναι συνειδητοποιημένη. Οπότε θα την υποστηρίξω.
10: Coach, καλώς ήρθες στην ομάδα. Είμαι ο Γιάννης Δασκάλου από το Yellow Radio. Δεν ξεκίνησα από το 0,01%. Ξεκίνησα από το βγάλα από το μυαλό στο σπανούλι, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Οι πιθανότητες να έρθει στην ομάδα. Υπήρχε συναισθηματικό υπόβαθρο στην απόφασή σου. Κάποια στιγμή, σαν παίκτης, είχες έρθει εδώ, είχες κάνει ένα πολύ μεγάλο μάτς για μια ακόμα φορά και το σε ρωτήσαμε γιατί το κάνεις αυτό, ειδικά απέναντι στον Άρη. Είχες πει από σεβασμό, γιατί σέβομαι αυτή την ομάδα σε όποια κατάσταση και να είναι. Σε συνδυασμό με ότι ερχόσουν και πιτσιρίκος στο παλέ με τον μπαμπά, αλλά και συνδυασμό με το ότι είχε στείλει και ένα μήνυμα στους παίκτες του Άρη πριν γίνει η εκδήλωση του Νίκου Γκάλη που δεν ήθελες να δημοσιοποιηθεί. Υπήρχε ένα υπόβαθρο συναισθηματικό το οποίο μέσα από όλες τις συζητήσεις σε βοήθησε να έρθεις εδώ.
7: Κοιτάξτε, όπως μάλλον η αρχική μου τοποθέτηση, δηλαδή όλα αυτά στην αρχή της τοποθέτησης μου τα είπα για να όλα περικλείουν αυτά που λέτε. Δηλαδή, άμα γυρίσετε πίσω την τοποθέτησή μου, είπα ότι ο Άρης είναι ένας πολύ μεγάλος ιστορικός μπασκετικός σύλλογος, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Οπότε σίγουρα υπάρχει αυτό στο μυαλό μου. Εννοείται ότι είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Όπως ξέρουμε όλοι ότι ο Άρης έχει πάρα πολλά χρόνια να πετύχει κάτι. Και αυτό υπάρχει στο μυαλό. Όπως υπάρχει και ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που έχουν μεγαλώσει οι πατεράδες τους με τις χρυσές εποχές του Άρη και οι οποίοι θέλουν και αυτοί να ζήσουν κάτι ανάλογο ή έχουν ακούσει. Και υπάρχει μια προσμονή, μια ελπίδα, μια χαρά που είναι πολύ όμορφο αυτό. Είναι ωραίο να βλέπεις κόσμο να έχει προσμονή, να έχει όραμα, να γεννιέται μια ελπίδα. Αλλά σίγουρα όλα αυτά τα πράγματα χρειάζονται χρόνο για να χτιστούν σιγερές βάσεις, αλλά την ίδια στιγμή χρειάζονται και αποτελέσματα. Γιατί ο κόσμος είναι διψασμένος, Η ομάδα έχει ένα πολύ μεγάλο όραμα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε και ότι όλο αυτό χτίζεται. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί μια μέρα στην άλλη. Έχεις σπουδαίους αντιπάλους να συναγωνιστείς και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και όλο αυτό πρέπει να το χτίσουμε για να κάνουμε αυτό που θέλουμε όλοι μας και αυτό που ονειρεύεται ο κόσμος και αυτό που θέλουμε κι εμείς.
3: Παρακαλώ, πιάνε τα μικρόφωνα να σηκώνουν το χέρι για να βλέπουμε. Ναι, ο κύριος και στη συνέχεια ο κύριος Σαρόπουλος.
11: Κότς, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Ζήση. Ελπίζω να είστε καλά και εύχομαι τα καλύτερα για την αρχή, πάνω απ' όλα με υγεία. Στην καριέρα σας, είτε ως παίκτης είτε ως προπονητής, δεν αποφύγατε ποτέ τις μεγάλες προκλήσεις. Για παράδειγμα, πήγατε στον Ολυμπιακό που κατακτήσατε πρωτάθλημα και EuroLeague από το 97 το 2012, στο Περιστέρι με τις 2/3 θέσεις, το Final Four του BCL και την παρουσία στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, αλλά και με την Εθνική Ελλάδος, με το μετάλλιο μετά από τα 15 χρόνια. Έχετε αναφέρει επίσης για το κίνητρο. Συνέχεια το λέτε σήμερα, όπως και ο κύριος Ζήσης λέει για την πρόκληση. Πόσο σας κινητοποιεί το κίνητρο και τι κοινό έχουν όλες αυτές οι επιλογές? Ευχαριστώ πολύ.
7: Δεν ανέφερε ότι παίξαμε τελικό Ευρώπη στη Μονακό και ήμασταν 10 λεπτά πάνω του Ρωμαϊκού. Παιδιά, το κίνητρο είναι ο λόγος για τον οποίο κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Χωρίς κίνητρο για μένα δεν υπάρχει τίποτα στη ζωή μας. Όλα μας τρέφει ένα κίνητρο για να γίνεσαι καλύτερος. Άλλοι άνθρωποι αντέχουν, άλλοι άνθρωποι δεν αντέχουν. Άλλοι άνθρωποι τους λυγίζουν τα προβλήματα, άλλοι δεν τους λυγίζουν. Και δεν είναι κακό. Είναι ο καθένας πώς έχει γεννηθεί, τι καταστάσεις έχει βιώσει και πώς αντέχει το στομάχι του. Από εκεί πέρα δεν πιστεύω ότι μπορεί να δημιουργηθεί κάτι μεγάλο αν δεν έχεις γερό στομάχι, ούτε αν δεν περάσεις δυσκολίες, όπως είπα και πριν. Δεν είναι αναγκαστικό να περάσεις δυσκολίες. Ούτε πρέπει να ξεκινάς με αρνητική διάθεση. Είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω πολύ στην θετική άβρα και στους θετικούς ανθρώπους και στην αισιοδοξία. Δεν μου αρέσει καθόλου η αρνητικότητα και η μιζέρια. Δεν μου αρέσει καθόλου ο αρνητικισμός, όλα αυτά. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν λάθη και υπάρχουν και πράγματα που μπορείς να διορθώσεις και θα ξανακάνεις και λάθη. Η ζωή μας, ολονών, όπως είπε πριν, είναι γεμάτη λάθη. Συνεχώς κάνουμε λάθη στη ζωή μας. Το θέμα είναι να διορθώνεις τα λάθη σου και να κάνεις καινούργια λάθη. Να μην κάνεις τα ίδια και τα ίδια λάθη. Και να κοιτάς κάποια στιγμή, όλοι μας έχουμε μάθει όλοι μας να βρίσκουμε δικαιολογίες. Χρειάζεται κάποια στιγμή να κοιτάξουμε και τον εαυτό μας, τον καθρέφτη, να πάρεις την ευθύνη και να πεις ότι έγινε αυτό, πάνω να το διορθώσω. Αυτό δεν είναι δύναμη ψυχής ή χαρακτήρα. Οπότε σίγουρα το κίνητρο είναι κάτι που μας ακολουθεί και χωρίς αυτό δεν θα κάναμε τίποτα στη ζωή μας.
12: Κότς, καλησπέρα. Παναγιώτης Γκαμπράνης από τη Sport Day. Είπες πριν για μια σωστή απόφαση. Εμείς να χαιρετήσουμε, πιστεύω, την πιο ωραία απόφαση της ζωής σου και την πιο ωραία απόφαση του Ρίτς Κατσιάρο μέχρι τώρα. Και θα ήθελα να ρωτήσω, θα έχει ο Άρης Σπανούλη και Ζήση στον πάγκο, στα γραφεία, παντού. Θα έχει Σπανούλη και Ζήση και στο γήπεδο, στο παρκέ. Θα έχει παίχτες, προσωπικότητες με ηγετική φυσιογνωμία, με μάτι που θα γυαλίζει όπως το δικό σας, όπως σας μάθαμε τόσα χρόνια?
7: Κοιτάξτε, εδώ το μπάσκετ που θέλουμε να παίξουμε, όπως είπα και πριν, έχει αλλάξει. Το να βάλεις μόνο τώρα, δεν ξέρω αν υπάρχουν βγαίνουν διαφορετικοί τώρα πλέον οι παίχτες, με άλλα μυαλά, με άλλες επιρροές. Έχει αλλάξει η ζωή μας, εξελίσσεται. Εμείς παλιά, ας πούμε, βλέπαμε αγώνες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τώρα βλέπεις οι παίχτες μπορεί να είναι στο Instagram από το πρωί μέχρι το βράδυ, στα social media. Γενικά υπάρχουν άλλες επιρροές που πρέπει και εμείς να προσαρμοστούμε στις τάσεις εποχής. Μακάρι να υπήρχαν. Εμένα μου άρεσε περισσότερο, ας πούμε, ο παλιός τρόπος που ζούσαμε, αλλά επίσης χαιρετίζω και τον καινούργιο τρόπο σκέψης, που είναι κάτι που μας κάνει και εμείς να προσαρμοστούμε. Εμείς θέλουμε παίχτες οι οποίοι να έχουν μεγάλο πάθος, νοοτροπία νικητή και να καταλάβουν που έρχονται να παίξουν. Γιατί, όπως ξέρουμε όλοι, ότι ο Άρης έχει μια πολύ δυναμική παρουσία από τον κόσμο, που είναι διψασμένος, και θέλουμε παιδιά να μπορούν να αντέξουν αυτή την πίεση, και θέλουμε παιδιά τα οποία να τους αρέσει όλο αυτό το πράγμα και να παθιάζονται με αυτό, και να βγάζουν τον καλύτερο του σε αυτό. Όχι να πιέζονται και να μην βγάζουν τον καλύτερο σε αυτό. Οπότε θέλουμε παίχτες με χαρακτήρα, παίχτες με προσωπικότητα, αλλά θέλουμε και νιάτα. Θέλουμε και νέους παίχτες, διψασμένους, που έχουν κίνητρο να αποδείξουν ότι αξίζουν να είναι στο υψηλότερο επίπεδο.
3: Ο κύριος Γκάλης και στη συνέχεια ο κύριος Σαρόπουλος.
13: Χρήστος Γκάλης από το Sport FM και το Yellow Radio. Καλώς ήρθες, coach. Σίγουρα ο Νίκος Ζήσης είναι ο εμπνευστής και ο αρχιτέκτονας αυτής της συμφωνίας. Σίγουρα βοήθησε πάρα πολύ η παρέμβαση του ιδιοκτήτη, αλλά οι αδερφοί Αντετοκούμπο παίξαν κάποιο ρόλο στην έκβαση της συμφωνίας, έστω και με φιλική συζήτηση?
7: Όχι, εγώ με τον Νίκο μιλούσα, με τον... και με αυτούς κάναμε κουβέντα και έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για το πλάνο της ομάδας. Εμένα η μεγαλύτερη μου σχέση είναι με τον Νίκο. Με αυτόν χτίζουμε, με τον Νίκο χτίζω το αγωνιστικό σκέλος της ομάδας και με τους συνεργάτες μου. Από εκεί πέρα έχουμε την τύχη και τη χαρά να έχουμε μια ιδιοκτησία η οποία μας δίνει τα ηχέγγυα να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Στο δυνατό, σε αυτό που θέλω να κάνουμε. Γιατί ακούω και μου δίνεται ευκαιρία, ακούω για κάτι. Να φέρουμε τον Mike James, τον Banter, τον Άρη, στο EuroCup. Τι παίρνει πια, παίρνουν τεράστια ποσά ομάδες της Ευρωλίγκας, θέλουν να πάνε την Ευρωλίγκα. Πρέπει να ξέρουμε και τι συζητάμε, τι λέμε, για ποιους παίχτες συζητάμε, γιατί έτσι υποβαθμίζουμε και αυτούς που θα έρθουν στην ομάδα, που είναι καλοί παίχτες για αυτό που θέλουν να χτίσουμε τώρα. Αν ο Άρης παίξει αυτός είναι ο στόχος μας, τότε θα κινηθούμε και σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν μπορούμε να κινηθούμε να φέρνουμε παίχτες που. Επειδή είχα εγώ στη Μονακό, θα έρθει. Δεν είναι εύκολο. Αυτοί οι παίχτες έχουν τεράστια ζήτηση και θέλουν να παίξουν Ευρωλίγκα στο υψηλότερο επίπεδο. Ή δεν θα έρθουν στον Άρη επειδή είναι ο Άρης και επειδή παίζει με. Okay. Σίγουρα ο Άρης είναι μια ιστορική ομάδα, η οποία πρέπει ξανά να ξαναποκτήσει το σεβασμό της και την ταυτότητα στο ευρωπαϊκό στερέωμα, όπως έκανε τα παλιά χρόνια. Αλλά αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο μέτρο που υπήρχε παλιά, που ήταν η μεγάλη δύναμη του ευρωπαϊκού μπάσκετ, που όλοι οι Έλληνες βλέπαν τον Άρη. Πρέπει να ζούμε και την πραγματικότητα. Η ιστορία ενός συλλόγου και οι τίτλοι και όλα αυτά που έχει πετύχει είναι τα ηχέγγυα για αυτά και το κίνητρο για αυτά που θέλεις να πετύχεις. Αλλά σίγουρα δεν μπορεί να σκέφτεσαι ότι επειδή ο Άρης τη δεκαετία τότε είχε αυτούς τους παιχταράδες και πήρε τους τίτλους, πάνε να πει ότι θα έρθει εδώ και ο Mike James και ο Panther. Αυτό πρέπει να το χτίσεις. Αυτό πρέπει να το χτίσεις, πρέπει να κερδίσεις το σεβασμό και πρέπει να καταλάβει όλοι οι παίχτες και όλος ο κόσμος ότι το όραμα του Άρη και το πλάνο του Άρη, ότι χρόνο με το χρόνο θέλουμε να το φτάσουμε εκεί που οραματιζόμαστε.
14: Coach, καλησπέρα. Μιχάλης Σαρόπουλος από Metropolis και Fighters. Αρχικά είσαι αεροκέφαλος και καλή επιτυχία.
7: Ευχαριστώ πολύ.
14: Σε βλέπουμε να μιλάς εδώ και αρκετή ώρα και έχεις ένα πολύ μεγάλο κοινό με τους κυρίους Αντωνιάδη και Διακογιάννη. Μας κοιτάζεις όλους στα μάτια όταν μιλάς και αυτό δείχνει ποιότητα χαρακτήρα. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι το εξής. Προηγουμένως ρώτησε ένας συνάδελφος αν νιώθεις πίεση. Σήκωσε το κεφάλι και πες: δεν νιώθω πίεση, νιώθω κίνητρο. Και αυτό θέλει μπασκετικό mentality για να το απαντήσεις. Τι είναι αυτό που δεν ανέχεις ως προπόνητης? Δεν συγχωρείς με τίποτα και πώς θα το δούμε στο γήπεδο? Και το δεύτερο είναι, βλέποντας τους κυρίους Χιάου, Αντωνιάδη και Διακογιάννη, τι είναι αυτό που βλέπεις στα μάτια τους, πέρα από το κοινό όραμα και αποφάσεις να συμφωνείς με τον Άρη? Ευχαριστώ.
7: Με αυτό που δεν συμβιβάζουμε είναι με την έλλειψη κινήτρου, με την έλλειψη εργατικότητας, με την έλλειψη αγωνιστικής επιθαρχίας, με την έλλειψη παιδιών που στην πρώτη δυσκολία τα παρατήσουν. Θέλουν μια ομάδα με δυνατό mentality, με δυνατό χαρακτήρα και με δυνατό μυαλό. Αυτά αγωνιστικά. Σαν άνθρωπος και σαν χαρακτήρας δεν συμβιβάζουν με την μιζέρια ή την αρνητικότητα. Δεν θέλω μιζέρια γύρω μου, δεν θέλω μιζέρια στην καθημερινότητά μου, την οικογένειά μου, δεν θέλω μιζέρια στη δουλειά μου, αρνητικότητα. Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε τα πάντα και να διορθωθούμε και να παλέψουμε για το καλύτερο. Είμαι ένας άνθρωπος που, όπως είπα και πριν, έχω πολύ θετική ενέργεια, πολύ θετική σκέψη και πιστεύω ότι όλα τα πράγματα, αν έχεις τους ανθρώπους δίπλα σου, λύνονται και γίνονται καλύτερα. Από εκεί πέρα, με τον Ρίτσαρντ, τον αγαπητό και τον Βίρονα, βλέπω ανθρώπους που έχουν μεγάλη δίψα για να φτάσουν τον Άρη εκεί που ονειρεύονται όλοι. Έχουν όραμα. Είμαι άνθρωποι που δουλεύουν καθημερινά αμέτρητες ώρες για το καλό της ομάδας. Είναι άνθρωποι που σκέφτονται το καλό της ομάδας. Είναι νέοι άνθρωποι που τους αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ και θέλουν να δώσουν πολλά στην ομάδα του Άρη για να πετύχει και το κάνουν μέσα από την καρδιά τους χωρίς κανένα όφελος.
3: Κυρία Θράσκου, Χριστίνα και ο κύριος Τσαπτής.
15: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλή σεζόν να έχετε. Coach, ήθελα να ρωτήσω, θεωρείτε ότι η ενίσχυση ομάδων όπως ο Άρης μπορεί να λειτουργήσει και ως αντίβαρο στην πόλωση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και ενδεχομένως να βγει κερδισμένος όχι μόνο ο οργανισμός του Άρη, όχι μόνο η πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά γενικότερα και το ελληνικό μπάσκετ? Ευχαριστώ.
7: Πιστεύω, το είπε και ο Νίκος στην τοποθέτησή του, ότι είναι πολύ καλό για το. Είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός και είναι πολύ καλό για το ελληνικό μπάσκετ και το πιστεύω και εγώ. Πιστεύω ότι βλέπουμε πρωταθλήματα όπως το Ισπανικό που η Ρεάλ είναι εκτός ημιτελικών. Και δεν λέω οι μεγάλες ομάδες να μην είναι εκτός ημιτελικών, αλλά άμα κάποιος το αξίζει, αυτό είναι ωραίο για το μπάσκετ. Είναι ομάδες που μπορεί να προσελκύσουν και άλλους Έλληνες. Γιατί σίγουρα στις που δεν έχουν τόσο χρόνο συμμετοχής και που θέλουν να αποδείξουν. Άρα παρουσιάζεται ακόμα μια ευκαιρία, ακόμα περισσότερα παιδιά να παίξουν μπάσκετ και αυτό είναι καλό για να βγάλουμε και άλλα παιδιά στο προσκήνιο. Είναι, πιστεύω ότι ο ανταγωνισμός μόνο καλό κάνει και πιστεύω ότι ο υγιής ανταγωνισμός κάνει καλό και εμένα με ενδιαφέρει μόνο τι θα κάνει αυτή τη στιγμή η ομάδα μου. Εμένα με ενδιαφέρει πώς θα κάνουμε την καλύτερη δυνατή ομάδα για να πετύχουμε τους στόχους μας που οι στόχοι αυτοί θα συμβαδίζουν σύμφωνα με τη φιλοσοφία μας και το χαρακτήρα μας. Και οι στόχοι αυτής της ομάδας, όπως είπα, είναι να αποκτήσει η ομάδα μια ταυτότητα, να αποκτήσει η ομάδα γερές βάσεις και να είναι μια ομάδα που ο κόσμος όταν τη βλέπει θα ανυπομονεί πότε θα έρθει η επόμενη εβδομάδα για να την ξαναδεί. Και αυτό εμένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ακούω για τίτλους, για τρόπαια, για τέτοιο. Κάποιος μου είπε, μου έκανε μια ερώτηση. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα. Για να έρθει αυτό το πράγμα πρέπει να κάνεις άλλα 100 πράγματα πριν. Πρέπει να χτίσεις μια ομάδα, πρέπει να χτίσεις μια ταυτότητα, πρέπει να χτίσεις μια εμπιστοσύνη, μια πολύ καλή σχέση με τον κόσμο, με τη σχέση της εμπιστοσύνης, πρέπει να τη στήριξη, πρέπει να υπάρχει πλάνο, πρέπει ο κόσμος όταν βλέπει το πλάνο και το όραμα σε ανθρώπους να στήριξει. Ο κόσμος όταν βλέπει ανθρώπους που παλεύουν για κάθε κατοχή, ακόμα και αν δεν τα καταφέρει σε κάποιες τιμές η ομάδα, θα στηρίξει. Γιατί ο κόσμος τι θέλει, θέλει ανθρώπους που να παλεύουν, ανθρώπους που να θυσιάζονται, ανθρώπους που να έχουν αυταπάρνηση. Αυτό θέλει. Και εγώ, άμα ήμουν φίλος, το ίδιο θα ήθελα. Σίγουρα θέλω το αποτέλεσμα, σίγουρα θέλω τα τρόπαια, αλλά όταν βλέπω μια ομάδα που με γεμίζει και πάω στο σπίτι μου μετά γεμάτος από συναισθήματα, αυτό θέλω. Οπότε αυτό πρέπει να χτίσουμε εδώ πέρα και στο τέλος. Όλα τα άλλα θα έρθουν.
16: Coach, καλώς ήρθες. Χρήσαμε να σας δεις από Λάμπα Οτάρης. Εδώ.
7: Ψάχνω κι εγώ.
16: Στην Εθνική ο Γιάννης είπε ότι όσο είσαι στην Εθνική θα είναι και αυτός. Στον Άρη ήδη τη χρονιά που πέρασε ήταν ο Κώστας. Πιθανότητα θα είναι και πάλι, θα μας το πείτε εσείς αν θα είναι και πάλι, γιατί ανήκει στον Ολυμπιακό. Θα είναι και ο Θανάσης. Και με αφορμή το Θανάση, αν μπορείτε να μας πείτε μαζί με τον Νίκο και άλλα ονόματα που μπορούμε να τα ανακοινώσουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή, ότι θα είναι στην ομάδα του Άρη.
7: Εντάξει, σίγουρα. Είχα τοποθετηθεί και τότε για τις δηλώσεις του Γιάννη και σίγουρα με τιμάνε και με κολακεύουν. Όταν μιλάει ένας από τους καλύτερους παίκτες, ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο για σένα με αυτά τα λόγια, σίγουρα. Είναι ένα πολύ ωραίο κομπλιμέντο, αλλά ξέρω ότι ο Γιάννης ποτέ δεν λέει κάτι για να το πει. Είναι ένας άνθρωπος που ό,τι λέει το εννοεί. Όπως και εγώ τι λέω σε αυτόν τον εννοώ. Και στον οποιοδήποτε. Και τον ευχαριστώ πολύ για ακόμη μια φορά για τις πολύ ωραίες κουβέντες που είπε για μένα. Από εκεί πέρα, όλα ό,τι έχει να κάνει με την ομάδα, με τον Κώστα, με τον Θανάση και με άλλους παίκτες, η ομάδα δουλεύει με τους συνεργάτες μου, με τον Νίκο, με όλο το team που έχουμε, με όλη την ιδιοκτησία. Δουλεύουμε για το καλύτερο του Άρη και

0: βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
1: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Έργο τέλεια νέα.
6: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το κέτερινγκ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
10: GPS και βυθόματο έχεις.
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις.
10: GPS, λογικό έχεις.
9: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
9: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο, Αγγελάκη 3.

0: και στο ίντερνετ meimaris.com.
1: Meimaris!
2: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
3: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στην... Ποια είναι η τέταρτη ώρα της εκπομπής, αν τέταρτη ώρα να πω της εκπομπής, Yellow News, εδώ στο Yellow Radio 101,7, συνεχίζουμε στον απόϊχο της συνέντευξης τύπου της ΚΑΕΑΡΙΣ και της παρουσίασης του Βασίλη Σπανούλη, τα όσα ακούσαμε από όλους τους ηθήνοντες της ΚΑΕΑΡΙΣ και έχουμε τώρα μαζί μας το Φώτη Πλιάκο, ο οποίος ήταν παρόν και αυτός εκεί στην εκδήλωση, όπως ακούσαμε τον Γιάννη Δασκάλου. Έχουμε τώρα τον Φώτη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φώτη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Τι λέει?
0: Καλά, Φώτη.
1: Δεν τα πάμε. Με τον Βασίλη Σπανούλη δεν τα πάμε καλά. Χθες χάσαμε όλη μας τη μέρα στο αεροδρόμιο, σήμερα στην συνέντευξη. Μας έχει κουράσει, είμαστε κάποιες ηλικίες. Πλέον πλάκα κάνω. Τώρα, ειλικρινά, και εγώ προσπαθώ, ξέρεις, με κάποιο τρόπο να διαχειριστώ τα συναισθήματα, τα οποία είναι πολύ έντονα, είναι πολύ έντονα, γιατί ξέρεις, ενδεχομένως κάποιοι να μην μπορούν να το καταλάβουν. Α, ήρθε ένας καλός προπονητής. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Είναι ένα Big Bang, εγώ το λέω, που γίνεται στο σύλλογο γενικότερα. Ας το πούμε και σαν αναγέννηση κατά κάποιο τρόπο. Είναι ένας εξωστρακισμός της μιζέριας και είναι μια λέξη την οποία έτσι τα λέω σκόρπια πράγματα, όπως θα θυμάμαι από την συνέντευξη τύπου. Είναι μια λέξη την οποία τη χρησιμοποίησε πολλές φορές ο Βασίλης Σπανούλης, τη λέξη μιζέρια, κακομοιριά, θα έλεγα εγώ, που εντάξει, okay, θα αποβληθεί θέλοντας και εμείς. Το είδαμε και στη συνέντευξη, τέλος πάντων δεν θέλω να πω συγκεκριμένα πράγματα, γιατί είναι μέρες χαράς όλες αυτές που ζούμε, αλλά ακόμα και αυτοί που διακατέχονται από μια παλαιά σκοπής μιζέρια, που έχει να κάνει από την μιζέρια που διακατήχε τον Άρη στο ποδόσφαιρο τη δεκαετία του 80, έτσι. Είναι κάποια πράγματα τα οποία θέλουν το χρόνο, αλλά είμαι σίγουρος ότι οι επιτυχίες που θα έρθουν, ότι θα το αποβάλουν αυτό, θέλοντας και εμείς. Καταρχάς να πω ότι, ξέρεις, υπάρχουν μερικά μη μετρήσιμα μεγέθη, και αυτό μου αρέσει, το χρησιμοποιώ πολλές φορές, και είναι, ένα από αυτά είναι η αύρα, έτσι, η ενέργεια, η χημεία που βγαίνει όταν μαζεύονται συγκεκριμένοι άνθρωποι για να κάνουν ένα project. Είναι, να το πω έτσι όπως το αισθάνομαι, χωρίς να φοβάμαι μην πω μιζεριά ζωή το κατεβιά σου, είναι μια απίστευτη ευλογία, έτσι, αυτό που σημαίνει στην ΚΑΕ Άρης. Η ταυτόχρονη παρουσία ενός χρηματοδότη, ενός επιχειρηματία με την κουλτούρα, με το πάθος για το μπάσκετ, έτσι, που έχει ο Ρίτσαρντ Σιάο, ένας δισεκατομμυριούχος που ήταν εκεί ανάμεσά μας στην αίθουσα τύπου, ο οποίος ήταν, ξέρεις, πιο απλός, πιο, δηλαδή, λες, αυτός ο άνθρωπος, δεν θα πω τώρα, δεν θα αποτιμήσω το μέγεθος της περιουσίας του, αυτός ο άνθρωπος είναι που καθάρισε τα χρήση στον Άρη, ένας τόσο απλός άνθρωπος, ένας νέος άνθρωπος, ένας νέος επιχειρηματίας, όπως φαίνεται. Νομίζω ότι ξεκινούν πάρα πολλά πράγματα από αυτά που βλέπουμε στον Άρη, από την κουλτούρα που έχει ο Ρίτσαρντ Σιάο, όπου, ξέρεις, και άλλοι άνθρωποι έχουν βάλει τα εκατομμύρια τους σε ομάδες, αλλά η κουλτούρα και αυτό που βγαίνει με τον Σιάο είναι κάτι το οποίο, άντε να μην το γενικεύσω, στον Άρη δεν το έχω δει. Δηλαδή βλέπω ένα χρηματοδότη ο οποίος έχει ό,τι πρέπει να έχει για να το καταλάβει, ξέρεις, το καταλάβει πολύ γρήγορα που ήρθε, ξέρει από μπάσκετ, ήξερε τους legends του συλλόγου, τον Γκάλι, τον Παπαγεωργίου, μπολιάστηκε σε αυτό, αλλά ταυτόχρονα δεν αφήνει και την αρχική κουλτούρα και την νοοτροπία που έχει σαν επιχειρηματίας ο Σιάο. Τα δύο τα στελέχη, ο Αντωνιάδης και ο Διακογιάννης, είναι, δηλαδή, επειδή είχαν ακούσει και το είπαν και αυτοί πάρα πολλές φορές και εξήγησαν, γιατί ξέρεις, πολλά πράγματα ο κόσμος, ειδικά στα social media, του αρέσει να βγάζει γρήγορα και άμεσα συμπεράσματα, συνήθως αρνητικά, δηλαδή πάρει τους στα κεφάλια, ξέρω εγώ, διώξε τους, χωρίς να γνωρίζει το background. Εξήγησαν και οι δύο, και αυτοί νέοι στο χώρο, και αυτοί με φοβερή κουλτούρα, έτσι, και σαν στελέχη επιχειρήσεων και σαν κομμάτια του συλλόγου πλέον, το εξήγησαν ότι ήμασταν νέοι, δεν ξέραμε, μπήκαμε σε ένα χώρο που θα έπρεπε να γνωρίζουμε τους δημοσιογράφους, το οπαδικό κίνημα, το τι γίνεται στο μπάσκετ, τι γίνεται στα εσωτερικά του συλλόγου. Κάποια στιγμή το είπανε και μόνοι τους, κάναμε πίσω, κλειστήκαμε εν γνώση μας στους αυτούς, να μπορέσουμε να τα αξιολογήσουμε και να δούμε πώς θα τα επικοινωνήσουμε όλα αυτά που κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι πραγματικά αυτό που είπανε, ότι είναι η ομάδα το ένα κομμάτι, αλλά ταυτόχρονα είμαστε και επιχείρηση. Κάποιοι το οποίο το θεώρησαν, ξέρεις, αρνητικό. Ναι, ναι. Βγάζετε τα τρίμηνα report και τα λοιπά. Δουλεύουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος έχει να κάνει με το πώς δουλεύουν οι επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω αυτό είναι το μοντέλο. Ξένησε σε κάποιο κόσμο, αλλά βλέπουμε ότι όλα αυτά έχουν ένα υπόβαθρο, και το υπόβαθρο είναι ότι πρέπει να έχεις σωστή εταιρεία, πρέπει να έχεις σωστή επιχείρηση, σωστή δομή, σωστές λειτουργίες, για να μπορέσεις να αναπτύξεις και το αγωνιστικό. Από αυτά που άκουσα, γιατί προφανώς σε αυτό το κομμάτι, σε αυτά που είπαν τα δύο στελέχη της ΚΑΕ, για το γήπεδο κατά κύριο λόγο, το οποίο είναι το ζήτημα το οποίο θα απασχολήσει τα επόμενα χρόνια πάρα πολύ. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι ακόμα και σε αυτό το τομέα μίλησαν πολλές φορές για την συνεισφορά που ήθελαν να δώσουν στο πράσινο. Δηλαδή υπήρχε κάποια στιγμή η πεποίθηση και ότι αυτό πρέπει να γίνει, ότι εκεί στην έκθεση, αυτό το χώρο πρέπει να γίνει ένα πολύ μεγάλο πάρκο. Αυτό που είπαν και τα δύο τα στελέχη είναι ότι εμείς αυτό το πράγμα το αναπτύξαμε ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, μέσα στη μελέτη, φαντάζομαι, που έδωσαν για την ανάπλαση του γηπέδου, περιλαμβάνει πολύ και το πράσινο, έτσι, τους χώρους στους οποίους θα ανήκουν σε όλο, τον κόσμο. Αλλά αυτό που καταλαβαίνω, και πάντα έχοντας στα υπόψη και το Plan B, το οποίο το ανέφεραν πολλές φορές, ότι εμείς θέλουμε το μπαλέ σε αυτή την πρώτη φάση που κάνουμε την αναγέννηση του Άρη, αλλά αυτό δεν είναι δεσμευτικό για το μέλλον, έτσι, ότι μπορεί αυτό το πράγμα να εξελιχθεί και σε ένα άλλο γήπεδο. Αλλά νομίζω ότι θα εξαλειφθούν όλες οι πιθανότητες, όλες οι προϋποθέσεις, έτσι ώστε το παλέ να γίνει σε ένα επίπεδο πενταετίας αυτό το γήπεδο, το οποίο θα μπορέσει να στεγάσει αυτό το οποίο χτίζεται στον Άρη. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι μιλάνε και για μετά την πενταετία, έτσι. Δηλαδή όλο αυτό το πλάνο που αφορά και το γηπεδικό έκανε αναφορά για τα επόμενα 10, 15, 20 χρόνια. Και νομίζω ότι είναι ένα project το οποίο θα φτάσει σε αυτό το επίπεδο μάκρους και χρονικής διάρκειας. Τώρα τα υπόλοιπα, νομίζω αυτό που και τον κόσμο, είναι το πώς θα μεγαλώσει το γήπεδο. Το καταλάβαμε όλοι ότι αυτό θα γίνει άμεσα, θα γίνει από το πρώτο παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος, ότι χοντρικά θα είναι 1000 ή παραπάνω θέσεις. Αυτό θα δημιουργήσει ένα, εγώ πιστεύω, θα το εκτοξεύσει το παλέ, δηλαδή ήδη εκεί ψηλά που είναι. Θα το πάει ακόμα ψηλότερα αυτή η κερκίδα, και νομίζω μετά θα είμαστε σε μια διαδικασία να το, εφόσον γίνουν και όλες οι συμφωνίες με τους φορείς που για να πάρεις και το παλέ, μας εξήγησαν, είναι καμιά 15 υπουργεία και καμιά 25 περιφερειάρχες, νομάρχηδες κτλ. Θα το κάνουν βήμα προς βήμα, και αν δουν ότι αυτό το πράγμα, έτσι όπως θα το κάνουν στο παλέ, δεν θα τους εκφράσει, νομίζω ότι θα στραφούν μελλοντικά, έτσι λέμε τώρα για πολύ μελλοντικά, ότι θα στραφούν στη λύση ενός διαφορετικού γηπέδου. Αλλά όλη αυτή η κουλτούρα, όλο αυτό το γεγονός, δηλαδή ότι ήρθαν να μιλήσουν δύο άνθρωποι που δουλεύουν στην ΚΑΕ, ήταν διαβασμένοι, ήταν καταρτισμένοι, ήρθαν με τις σημειώσεις τους. Μπορεί να φαίνονται τώρα απλοϊκά ή να λένε, ξέρεις, τα μεγιστοποιήσεις. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα βλέπαμε στο παρελθόν, έτσι. Και δεν λέω μόνο για τον μπάσκετ, λέω γενικά για αυτούς που ασχολούν διοικητικά με κάποιο κομμάτι. Οι δυο τους για μένα, το λέω επειδή πιστεύω ότι πάντα για να κάνεις μια ομάδα η επιχείρηση, έτσι, η εταιρεία που είναι από πίσω, αυτή μόνο μπορεί να το υποστηρίξει. Νομίζω ότι ο βασιλετικός Άρης είναι σε καλά χέρια. Τώρα τις λεπτομέρειες υπόλοιπες για τα διαρκές και τα λοιπά, βλέπουμε ότι αρκετά πράγματα θα ήθελαν να τα είχαν κάνει από πιο πριν. Ακόμα και αυτό μας φαίνεται απλοϊκό, η διαβάθμιση των τιμών των εισιτηρίων αναλόγως με το πόσο ψηλά κάθεσαι, με το πόσο χαμηλά. Αν και να πω εγώ τώρα, εμένα μου αρέσει να κάθομαι και ψηλά στο παλέ, και πάντα πήγαινα.
0: Το ανέφεραν κιόλας κάποια στιγμή.
1: Ναι, βλέπεις.
0: Ότι βλέπεις από παντού. Δεν υπάρχει σημείο να κάθεσαι.
1: Νομίζω
0: και να πεις, δεν βλέπεις.
1: Δεν τέθηκε ποτέ στα χρονικά του Άρη τέτοιο ζήτημα. Δηλαδή τα εισιτήρια ήταν φτηνά και ακριβά, με ένα δομημένο τρόπο, ξέρεις, ψηλό. Δηλαδή μπορούσε να καθόταν δίπλα ένας που πλήρωσε, ξέρω εγώ, 800 ευρώ για το εισιτήριο, και δίπλα κάθεται ένας που το πλήρωσε τα 380. Θα προσπαθήσουν να το μαζέψουν και αυτό με κάποιο τρόπο. Θεωρώ δεδομένη, και νομίζω ότι είναι και αποδεκτή από όλο τον κόσμο, ότι η αύξηση των τιμών, έτσι, στα διαρκές. Σέβομαι προσωπικά ακόμα και το τελευταίο ευρώ που δίνει ένας φίλαθλος για να πάει στο γήπεδο, και το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι και στο ποδόσφαιρο είναι δύσκολες καταστάσεις με τις εγκαταστάσεις κτλ. Νομίζω ότι θα είναι μια δίκαιη αύξηση, και από ό,τι καταλαβαίνω ότι και αυτοί θέλουν να το κατανείμουν όσο το δυνατόν πιο δίκαια. Έτσι, δηλαδή είπανε τα φτηνά εισιτήρια εντός εικών, υποθέτω, αναφέρονται σε αυτά των συνδέσμων και στην πιο χαμηλή βαθμίδα των απλών εισιτηρίων διαρκείας. Θα έχουν μια μικρή αύξηση, έτσι ώστε, ξέρεις, τη μάζα να μην την επιβαρύνουν μεγάλο ποσό. Και από εκεί πέρα, κάποιος που πλήρωνε, ξέρω εγώ, 700, 600, δεν ξέρω και μέχρι που φτάναμε, μέχρι στις πολυθρόνες κάτω. Εκεί, από ό,τι κατάλαβα, αναλογικά θα είναι μεγαλύτερη αύξηση, με την έννοια ότι εσείς έχετε μια οικονομική επιφάνεια, οπότε θα μπορέσετε να πληρώσετε και πιο ακριβό εισιτήριο. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι βλέπουμε ότι σκέφτονται πράγματα τα οποία θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά σε αυτό το γήπεδο και σε αυτή την ομάδα, και εμένα μου βγάζουν και μια εικόνα, ρε παιδί μου, ότι είναι σωστό, έτσι, ότι είναι δίκαιο να γίνει ο καταμερισμός στην αύξηση των εισιτηρίων με αυτόν τον τρόπο. Και τώρα για το δίδυμο, γιατί εγώ έτσι όπως τους είδα, ήταν μια καταπληκτική εικόνα, έτσι όπως κάθισαν και θα κάθονται, έτσι, θα είναι μια οικία εικόνα πλέον και για τον Άριο Σπανούλης και ο Ζήσης δίπλα-δίπλα. Προφανώς ότι βγάζουν μια καταπληκτική χημεία οι δυο τους. Είναι η νοοτροπία νικητή που διακατέχει και το Σπανούλη και το Ζήση, νομίζω είναι το πρωταρχικό το οποίο θα θέλουν να μεταδώσουν και στους παίκτες που θα έρθουν να αγωνιστούν σε αυτή την ομάδα. Αλλά όλο αυτό το κλίμα, ότι δύο φίλοι, δύο κολλητοί δουλεύουν σε ένα μεγάλο σύλλογο, ότι θα δουλέψουν και βάζουν τις βάσεις για την αναγέννησή του, ότι είναι επιτυχημένη, είναι δηλαδή αυτό που είπε πάρα πολλές φορές ο Σπανούλης. Δεν γουστάω, ρε παιδιά, να σας πω πόσα κύπελα και πόσα τρόπαια και από ποια χρονιά θα αρχίσουμε να παίρνουμε τα κύπελα. Είμαι εδώ. Εγώ το λέω τώρα αυτό, έτσι. Είναι ο Σπανούλης, είναι συνώνυμο της νίκης. Δεν πάει κάπου ούτε για να κάνει δημόσιες σχέσεις, ούτε για να το χτυπάμε την πλάτη, Βασιλομπίλαρε, ξέρω εγώ, καλά τα πήγες κτλ. Και νομίζω ότι ο πρώτος, έτσι όπως μου έδωσαν την εικόνα από αυτά που είπανε, η πρώτη που θα είναι αυστηρή με αυτό το οποίο θα κάνουν, θα είναι οι δύο, έτσι, οι οποίοι έχουν και το βάρος του αγωνιστικού, ο Σπανούλης και ο Ζήσης. Και αυτή η χημεία, νομίζω θα οδηγήσει και σε θετικά αποτελέσματα. Ακόμα και η διαφοροποίηση του τρόπου λειτουργίας, γιατί αναφέρθηκαν και οι ισπανικές ομάδες, και όπου ο προπονητής θέτει ένα ζήτημα στον general manager και παίρνει μια απάντηση από mail, ότι όλα αυτά θα λύνονται τη γενιές τους ή δεν θα, ξέρεις, θα έρθει ένα πρόβλημα το οποίο θα λυθεί άμεσα, μου δίνει την εικόνα ότι αυτό το κλίμα συνεργασίας, αυτή η χημεία θα μεταφραστεί σύντομα σχετικά στη δημιουργία μιας πολύ καλής ομάδας. Από ό,τι καταλαβαίνω, Ζήσης είναι ο ζημιωμένος στην όλη υπόθεση, γιατί ο Σπανούλης, από ό,τι λέει, θα τον παίρνει 3-4-5 τα ξημερώματα. Ήδη λέει, χθες πάλι μιλούσαν για παίκτες, και είναι και ένα καταπληκτικό story, έτσι. Δηλαδή, πώς έγινε αυτό το μπασκετικό, το αριανό Big Bang, από μια λεπτομέρεια ότι χρεοκόπησε Μονακό, έτσι. Γιατί αν δεν χρεοκοπούσε η Μονακό, όχι ότι ο Άρης δεν θα είχε μπει σε ένα δρόμο αναγέννησης και δημιουργίας προϋποθέσεων να πετύχει στο μέλλον. Αυτό έγινε πολύ πιο σύντομα. Δηλαδή, και αν δεν είχε γίνει αυτή η χρεοκοπία της Μονακό και παρέμενε ο Σπανούλης εκεί στους Μονακάς, θα περνάει σε ένα άλλο προπονητή, θα ήταν καλός και τα λοιπά, πάλι θα υπήρχε αυτή η ενέργεια. Αλλά εδώ τώρα οι συνθήκες με Σιάο, με πρόεδρο τον Χάρη Παπαγεωργίου, με τα δύο στελέχη στην ΚΑΕ, τον Αντωνιάδη και τον Διακογιάννη, με Ζήση και Σπανούλη, δεν ξέρω, μου δίνεται εντύπωση ότι δημιουργείται ένα team καταπληκτικό, το οποίο μπορεί και εκφράζει τον Άρη και θα τον εκφράζει και σε αθλητικό επίπεδο, αλλά επειδή συζητήθηκε και η τοξικότητα που επικρατεί στο μπάσκετ τα τελευταία χρόνια με τον δίπολο Παναθηναϊκό Ολυμπιακού, ότι αυτό το πράγμα θα γίνει αποδεκτό και αγαπητό σύμφωνα με εκείνη την εποχή την οποία την μνημονεύουμε, έτσι, την εποχή της αυτοκρατορίας, όπου όλη η Ελλάδα πριν ελαχίστων γούσταραν με τον Άρη. Οπότε είναι μια εικόνα που εμένα μ' άφησε από πόσο χαρούμενος και αισιόδοξος και περιμένοντας, ξέρεις, να αρχίσουν να γίνονται τα πράγματα, μου την αύξησε αυτή την ανυπομονησία σε πολύ μεγάλο βαθμό, βλέποντας ανθρώπους να σε κοιτάνε στο. Γιατί όλες οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν πραγματικά να σε κοιτάνε μέσα στα μάτια, με ειλικρίνεια, με επιχειρηματολογία. Εκεί που μπορούσαν να απαντήσουν, απάντησαν. Εκεί που δεν μπορούσαν, κάνανε τις τρίπλες τους. Αλλά το συμπέρασμα είναι ότι πάνε να χτίσουν κάτι το οποίο θα έχει το αθλητικό υπόβαθρο, αλλά ταυτόχρονα και ξέρεις, έτσι, κάτι το οποίο θα είναι αποδεκτό από μια πολύ μεγαλύτερη μάζα κόσμου, από αυτή που την ήδη τεράστια μάζα κόσμου που είναι οι οπαδοί του Άρη. Οι οποίοι οπαδοί του Άρη και αυτοί είχαν το ρόλο τους, γιατί είπαμε ότι το Big Bang ξεκίνησε από την χρεοκοπία της Μονακό, αλλά συνεχίστηκε με όλη την διαχείριση και με όλη αυτή την υποστήριξη που έδειξε ο κόσμος στο φετινό project. Όλα παίζουν το ρόλο τους και πώς. Γιατί είπαν όλοι ότι αυτό που αισθανθήκαμε και εμείς στο πρώτο παιχνίδι με το Αμβούργο, ότι εδώ ρε παιδιά, ναι, μεν είναι μια ομάδα που τη βλέπουμε ότι χτίζεται, ότι είναι μέτρια θα λέγαμε αγωνιστικά, έτσι όπως εμφανιστεί σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια, αλλά ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος έδωσε την όθηση να ανοίξει ακόμα περισσότερο, ακόμα πιο γρήγορα η όρεξη του Σιάου για να επενδύσει στην ομάδα. Και παραμένω, είναι λαχείο όλο αυτό που βλέπω και μακάρι και το πιστεύω ότι θα μείνουν έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, άνθρωποι, legends, έτσι, τώρα μιλάμε, ο Σπανούλης και ο Ζήσης είναι δύο legends, είναι δύο θρύλοι του αθλήματος και σαν παίκτες και σαν στελέχη. Όλο αυτό το πράγμα και με την στελέχωση που έγινε στην ΚΑΕ και με τον Σιάο δημιουργούν μια πολύ ωραία ανεπομονησία για όλα αυτά που περιμένουμε στο μέλλον. Αλλά για να το δέσω και με το Βραχνά, ναι, που είναι το ποδόσφαιρο στην προκειμένη φάση, εδώ τώρα θα πρέπει να γίνει και μια σωστή διαχείριση, έτσι, και συναισθημάτων και ενέργειας και οτιδήποτε άλλο. Και κάποιος μου το μετέφερε, δεν θυμάμαι συγκεκριμένα ποιος το ανέφερε και πού, ότι θα πρέπει αυτή τη φορά να βοηθήσουμε το ποδόσφαιρο να πάρει όθηση από το μπάσκετ, όλοι όσοι εμπλέκονται στο σύλλογο Άρη, και νομίζω ότι αυτοί που είναι στην ΚΑΕ το θέλουν το ποδόσφαιρο να βρει το δρόμο του, έτσι, να φτάσει σε ένα επίπεδο όπως θα είναι, όπως δουλεύουν και είναι και αυτοί. Όχι ότι, ξέρεις, μπορούν να κατευθύνουν τις εξελίξεις, το θέλουν, είναι καλό για το σύλλογο γενικότερα. Αυτή η λάμψη που θα υπάρξει στο μπάσκετ, θα υπάρχει τώρα λάμψη, έτσι, δηλαδή θα παίζει ο Άρης, του Σπανούλη, του Ζήση, ξέρω εγώ, των παικτών που θα έρθουν και θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Και θα πηγαίνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην έδρα του Προμηθέα και θα είναι το γεγονός του Σαββατοκύριακου. Εγώ το πιστεύω ειλικρινά ότι έτσι θα μετεξελιχθούν οι επόμενες σεζόν. Αυτό το πράγμα να δώσει μια όθηση στο ποδόσφαιρο και να μην το πάει πίσω όπως το είχε πάει τη δεκαετία του 80, από το 84-85, όταν άρχισε να μεγαλώνει έτσι σιγά σιγά τσούκου τσούκου το μπάσκετ του Άρη. Αυτή τη φορά σαν οργανισμός, άλλες συνθήκες προφανώς, άλλα τα προβλήματα τότε, άλλα τα προβλήματα τώρα, να δώσει όθηση και να δώσει λύση και στο ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Βέβαια και τα δεδομένα τότε, το μπάσκετ ήταν στον ερασιτέχνη, δεν ήταν επαγγελματικό.
1: Ναι, προφανώς.
0: Το ποδόσφαιρο ήταν, ήδη είχε γίνει επαγγελματικό. Από τη στιγμή που έγινε επαγγελματικό το ποδόσφαιρο, εκεί ξεκίνησαν τα μεγάλα μας προβλήματα. Γιατί μέχρι να γίνει επαγγελματικό, ο Άρης μια χαρά ήταν. Μόλις έγινε επαγγελματικό, εκεί ξεκίνησαν τα. Και στο μπάσκετ το ίδιο έγινε. Αν το σκεφτείς.
1: Κάποια στιγμή πήγε να περάσει ότι δεν γίνεται, ξέρεις, όταν ήμασταν εμείς στην αυτοκρατορία του μπάσκετ, ότι δεν γίνεται ταυτόχρονα να έχεις και καλή ομάδα ποδόσφαιρο και να είσαι αυτοκράτορα στο μπάσκετ. Όχι. Εγώ λέω ότι μπορούν να γίνουν και τα δύο και θα πρέπει να το κάνουμε τώρα, έτσι, εφόσον δεν έγινε τότε και έγιναν χωρίς να φταίει ο κόσμος κτλ. Οι συνθήκες, οτιδήποτε πιστεύει ο καθένας, αλλά αυτή τη φορά ο καθένας να συμβάλλει από την δική του πλευρά, έτσι ώστε και το ποδόσφαιρο να πάρει τη λάμψη του μπάσκετ. Αυτή τη στιγμή το λέω και κάθε υπερβολή ενδεχομένως, αλλά και θέλω να αποτυπώσω και την πραγματικότητα. Ο Άρης στο μπάσκετ είναι σαν να πήρε στο ποδόσφαιρο προπονητή τον Αρτέτα. Μπορεί να πάρει τον Αρτέτα στο ποδόσφαιρο, καμιά ελληνική ομάδα δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ούτε οι πιο πλούσιες, ούτε οι πιο επιτυχημένες. Αλλά κατά αντιστοιχεία και κατά αναλογία, το ποδόσφαιρο θα πρέπει να μπει σε έναν δρόμο έτσι όπως μπαίνει και έτσι όπως φαίνεται. Έτσι όπως μπήκε μάλλον το μπάσκετ.
0: Μόνο αγωνιστικά δεν μας είπαν τίποτα, κανένα μπέκτη δεν μας είπαν.
1: Αγωνιστικά και εγώ περίμενα καμιά, αλλά θέλησαν, κοίτα, το καταλαβαίνω και αυτό. Σήμερα ήταν, έδωσε το παρόν καταρχάς ο Σιάο, ήταν η παρουσίαση του Σπανούλη, είπαμε έτσι, ότι, ακόμα και το ενδιαφέρον με Αθηναίους δημοσιογράφους και όλα τα site να έχουν ζωντανές μεταδόσεις για τον Άρη εδώ και δύο μέρες, είναι μια απίθανη αύξηση, ξέρεις, του brand name που λέγεται Άρης, και είναι η πρώτη, έτσι, γιατί θα ακολουθήσουν δεκάδες άλλες. Οπότε θα πήγαινε σε δεύτερη μοίρα, πιστεύω, τώρα να πούνε ότι κλείσαμε αυτόν. Είπαν ότι οι παίκτες είναι κλεισμένοι. Είπαν το φοβερό αυτό το δίδυμο Σπανούλη Ζήσης, ότι που λέει ο λόγος από την πρώτη μέρα που παραιτήθηκε ο Σπανούλης και έχοντας 0,01% πιθανότητα, άρχισαν να μιλάνε για παίκτες από τότε. Οπότε έτσι καταλαβαίνουμε ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προεργασία για το αγωνιστικό, το οποίο είναι το μόνο που δεν φοβάμαι, για να σου πω την αλήθεια, έχοντας την πλήρη επίγνωση ότι θα έρθουν και ήττες, ότι θα έρθουν και κακές εμφανίσεις, ότι θα έρθουν και προβλήματα ενδεχομένως. Ναι, μεν γίνεται μια προσεκτική, απόλυτα προσεκτική αξιολόγηση των παικτών, και νομίζω ότι να έρθει να παίξει κάποιος στον Άρη, δεν θα αρκεί, ξέρεις, να έχει ένα καλό βιογραφικό, κάποια καλά στατιστικά. Νομίζω ότι εξετάζουν και όλο το υπόλοιπο background, δηλαδή να ταιριάξει σαν αθλητής, να μπορεί να εκπροσωπεί αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν. Οπότε το αγωνιστικό, επαναλαμβάνω, παρά το γεγονός ότι θα έρθουμε, θα χάσουμε, θα φωνάξουμε για διαιτησία, αλλά θα είναι σε ένα πλαίσιο πολύ καλής διαχείρισης στη διάρκεια της σεζόν. Οπότε εγώ είδα μια εικόνα, πραγματικά αυτό που είδα ξεπέρασε και την προσδοκία μου. Είδα ένα team 6 ανθρώπων, πώς είναι όλοι που μίλησαν, όπου ο καθένας από το πόστο του, χωρίς να θέλει να πουλήσει παπάντζα, χωρίς να θέλει να πει κάτι το οποίο δεν μπορεί να το κάνει, κάτι που δεν μπορεί να το υποσχεθεί, μίλησαν με ειλικρίνεια, μίλησαν με πολύ ωραίο τρόπο, και έχοντας φυσικά και τα λεφτά του Σιάω να διαχειριστούν, νομίζω ότι... Πώς το λέγανε, πάμε καλά. Πάμε, είμαστε ωραία, σε ένα πολύ ωραίο δρόμο.
0: Έγινε, Φώτη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Bye, γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Φώτης Πλιάκος. Μας μετέφερε και αυτό στις δικές του εικόνες. Τι εισέπραξε από τη σημερινή συνέντευξη τύπου της ΚΑΕ Άρης και την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Θα συνεχίσουμε, παιδιά, στον ίδιο ρυθμό, με το ίδιο θέμα της συζήτησης. Βλέπω πάρα πολλά μηνύματα τα οποία έχετε στείλει. Πάρα πολλοί οι οποίοι είστε μέσα και μας παρακολουθείτε. Είπαμε, θα συνεχίσουμε. Δεν θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Τηλεφωνικές γραμμές θα ανοίξουμε λογικά στην τελευταία ώρα της εκπομπής, δηλαδή στις 5. Θα το πάμε μέχρι τις 6 περίπου την εκπομπή μας. Μετά θα ακούσετε ζωντανά, μάλλον όχι ζωντανά, θα ακούσετε όλη την συνέντευξη τύπου τη σημερινή της Sky Arts και την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Όλα όσα υπόθηκαν θα τα ακούσετε και πάλι στο ραδιόφωνο, και στην συνέχεια μετά τις 8 θα έχουμε κανονικά και πάλι το πρόγραμμά μας.

0: Λοιπόν, εδώ τώρα, αν μπείτε στο yellowradio.gr, μπορείτε να δείτε όλα όσα υπόθηκαν. Υπάρχει έτσι και αναλυτικά αυτά που υπόθηκαν από τον Βασίλη Σπανούλη. Υπάρχουν και ιδιαίτερα ξεχωριστά θέματα πάρα πολλά. Δηλαδή, ο Στράτος, ο οποίος ήταν παρόν εκεί για το site και έγραψε όλα τα θέματα, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Οπότε, όποιος μπει στο site μας, yellowradio.gr, μπορεί να μάθει τα πάντα που υπόθηκαν σήμερα στην συνέντευξη τύπου. Νομίζω ότι τα πρόλαβε όλα, τα μάζεψε όλα, κατάφερε όλα να τα παρουσιάσει μέσα στο site μας, που είναι το πιο σημαντικό για κάποιον ο οποίος δεν είχε τη δυνατότητα ούτε να ακούσει, ούτε έχει τη δυνατότητα να ακούσει. Μπορεί να μπει και να βρει πάρα πολλά θέματα και ξεχωριστά. Υπάρχουν φυσικά και συνολικά, αλλά υπάρχουν και τα πάρα πολλά θέματα τα οποία ξεχωριστά για όσα υπόθηκαν από τον Βασίλη Σπανούλη και από τους υπόλοιπους οι οποίοι συμμετείχαν φυσικά στη σημερινή συνέντευξη τύπου και από τον Βίρονα τον Αντωνιάδη. Ξεκάθαρα για το κομμάτι του γηπέδου, αυτό που λέγαμε και πριν, το γήπεδο θα είναι έτοιμο με το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Δηλαδή, η ομάδα με το ξεκίνημα των αγωνιστικών της υποχρεώσεων πρωταθλήματος Ευρώπη, όπου είναι το πρώτο παιχνίδι, το γήπεδο θα είναι κανονικά διαθέσιμο για τον κόσμο του Άρη. Κανονικά θα μπορέσει να βρεθεί για να παρακολουθήσει την ομάδα. Οι πληροφορίες μου λένε ότι γύρω στις 20 του μηνός θα ξεκινήσουν όλες οι εργασίες. Ήδη έχουν γίνει κάποια βήματα, αλλά τώρα οι βασικές εργασίες θα ξεκινήσουν γύρω στις 20 του μηνός, 20 Ιουνίου. Για να ξεκινήσει η διαδικασία, μας είπε νωρίτερα και ο Χρήστος ότι ο Ρίτσαρντ Σιάο, με το που ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου, βρέθηκε μέσα στο γήπεδο και ουσιαστικά επιθεώρησε εκεί το κομμάτι των εργασιών και αυτά τα οποία είναι να γίνουν, που είναι και το πιο σημαντικό. Ο Ρίτσαρντ Σιάο δεν δέχθηκε ερωτήσεις, το είπαμε και νωρίτερα. Βασικά, στο πλάνο δεν υπήρχε πλάνο να μιλήσει ο Σιάο. Δεν υπήρχε. Ήτανε όλοι οι υπόλοιποι, δεν ήθελε να επισκιάσει τίποτα και κανέναν από όσο ήταν παρόν. Το βασικό ήταν αυτό που ήθελε να περάσει, ήταν ο Σπανούλης. Αυτός ήταν το πρώτο πρόσωπο. Γι' αυτό και ξεχώρισαν και τον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι συνέντευξεις τύπου. Έγινε πρώτα συνέντευξη τύπου, μάλλον, και μετά η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη και απάντησε σε ερωτήσεις και ο προπονητής του Άρη και ο general manager της ομάδας, ο Νίκος Ζήσης. Γι' αυτό το ξεχώρισαν έτσι. Εγώ είδα και ένα Ζήση ο οποίος μου φάνηκε αρκετά έτσι, πώς να το πω, πεισμωμένος. Έτσι λίγο, και από όσα έγιναν πέρσι, η αλήθεια είναι ότι άκουσε πολλά ο Νίκος ο Ζήσης. Άκουσε πάρα πολλά ο Νίκος ο Ζήσης. Δέχτηκε μια μεγάλη πίεση από το ξεκίνημα. Βέβαια, αυτό έχει και την δικαιολογία του. Τι εννοώ έχει τη δικαιολογία του? Είμαστε μια ομάδα όπως ο Άρης. Υπάρχει πίεση πολύ μεγάλη. Δεν είναι μια απλή ομάδα. Είναι μια ομάδα όπως ο Άρης που υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη πίεση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Βλέπω τώρα πάρα πολλούς εδώ στέλνουν και μηνύματα όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Να δω, ο Νίκ Τζιμ. Στην ουσία λέει πάντως κάτι που δεν ξέραμε, δεν μάθαμε σήμερα. Ναι. Έφυγε από το πάνελ και κάθεται στην πρώτη θέση ο Σιάο και συνέχισε να ακούει από εκεί τη συνέντευξη τύπου. Εδώ το μου λέει και ο Φώτης και τον ευχαριστώ. Νίκ Τζιμ. Μάθαμε πιο συγκεκριμένα κάποια πράγματα, δηλαδή για το κομμάτι του γηπέδου που μας ενδιέφερε τους περισσότερους, για το πώς προέκυψε, πέρα από όλα αυτά που μπορεί να είχαν πει οι δημοσιογράφοι, η συμφωνία με τον Σπανούλη, το πώς κινήθηκαν, το ποιες ήταν οι πιθανότητες, γιατί θυμίζω ότι και εμείς κάποια εποχή έτσι μεταφέραμε τις πιθανότητες και τα ακούγαμε, ότι μας λέγανε γιατί τα λέτε αυτά και γιατί μιλάτε έτσι και γιατί μειώνετε πράγματα και κάποιοι άλλοι βγαίνουν και φωνάζουν και λένε και για... Εντάξει. Γελάω πραγματικά αν κάποιος πιστεύει ότι έγινε συμφωνία γιατί βγήκε κάποιος και φώναξε και είπε Σπανούλη, έλα κτλ. Με συγχωρείτε, αλλά μόνο ως ανέκδοτο μπορώ να το χαρακτηρίσω αυτό. Μόνο ως ανέκδοτο μπορώ να το χαρακτηρίσω. Για να έρθει ο Σπανούλης έγιναν όλα όσα απαιτούνταν από το Ζήση αρχικά, ο οποίος το είδαμε σήμερα επί 100, ότι δεν είναι απλά ένας φίλος του Σπανούλη, αλλά είναι αδερφό, θα το χαρακτήριζα. Αδερφική θα χαρακτηρίζα τη φιλία τους. Φαίνεται δηλαδή από τον τρόπο με τον οποίο η χημεία η οποία υπάρχει μεταξύ τους. Και καταλαβαίνω ότι εμείς τους είδαμε σε ένα πάνελ να κάθονται δίπλα-δίπλα. Σκεφτείτε τώρα πώς είναι η χημεία αυτών των δύο ανθρώπων όλα αυτά τα χρόνια, συνεργασία τους στην εθνική ομάδα σαν παίκτες, στη συνέχεια στην εθνική ομάδα με τους ρόλους που έχουν και τώρα στον Άρη. Για πρώτη φορά σε ομάδα. Το ανέφερε αυτό κάποια στιγμή ο Ζήσης. Γιατί η συνεργασία σε μια ομάδα δεν έχει τόσο πολύ σχέση με την εθνική. Θυμάμαι ότι και εγώ έλεγα πέρσι για τον Ζήση ότι άλλο να είσαι σε μια εθνική ομάδα, άλλο να είσαι σε μια ομάδα. Και δει στον Άρη. Δηλαδή μια ομάδα η οποία έχει και παραπάνω δυσκολίες από τις υπόλοιπες. Είναι μια ομάδα μεγάλη, μια ομάδα με επιτυχίες που έχει πετύχει πολλά πράγματα στο παρελθόν, αλλά με πολλά προβλήματα τα οποία την κρατούσαν, δεν την άφηναν να εξελιχθεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα αυτό έχει αλλάξει. Τώρα υπάρχει ιδιοκτήτης δυνατός, ιδιοκτήτης που μπήκε σε αυτή τη διαδικασία να πει ότι πάμε. Γιατί είπαμε, ο Ζήσης το κατάφερε σε μεγάλο βαθμό, αλλά και ο Σιάο πάτησε το κουμπί και είπε πάμε. Ναι, σπανούλες. Πόσα, τόσα. Θα τα δώσω. Να αλλάξουμε το πλάνο μας, να το πάμε πιο γρήγορα από ό,τι είχαμε στο μυαλό μας. Έτσι, γιατί το πλάνο, ξαναλέω, υπήρχε. Δεδομένα δεν είναι κάτι που το βγάζαμε εμείς από το μυαλό μας. Το είπε, νομίζω, αν κάποιος είδε και την συνέντευξη τύπου, μάλλον τη συνέντευξη που είχε δώσει ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς πριν από λίγο διάστημα σε εφημερίδα της Πολωνίας, σε μέσο της Πολωνίας. Νομίζω ξεκάθαρα το έλεγε ότι υπήρχε πλάνο συγκεκριμένο, το τι θα ακολουθούσαμε. Υπήρχε και συζήτηση και με τον ίδιο για την πιθανότητα που θα μπορούσε να υπάρξει για να παραμείνει στην ομάδα, το οποίο όμως άλλαξε όλο μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Θέλει εσύ προσοχή και το ποδόσφαιρο, παιδιά, να πω λίγο τώρα να μέχρι και ο Χρήστος. Θέλει και το ποδόσφαιρο και προσοχή, θέλει τα πάντα και το ποδόσφαιρο. Απλά καταλαβαίνετε κι εσείς ότι αυτή τη στιγμή το μπάσκετ κλέβει την παράσταση, διότι έχει το Σιάο, έχει το Σπανούλη, έχει το Ζήση, έχει αυτούς τους ανθρώπους που είναι στην ομάδα. Βγάζει μια υγεία, μια αγάπη. Πώς τη βγάζει προς τα εμάς και εμείς προς το μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο είναι το τελείως ανάποδο, το τελείως αντίθετο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τελείως αντίθετο. Δεν σου βγάλε ποτέ αυτή την. Εγώ το έχω ξαναπεί. Ότι ούτε ο ίδιος ο Καρυπίδης ποτέ μας αισθάνθηκε κοντά του και τον Άρη τον αισθάνθηκε κοντά του. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Ό,τι θέλει να μου πει ο καθένας. Ούτε εμείς τον αισθανθήκαμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπήρχε ένα ποσοστό, ένα κομμάτι, αλλά επί της ουσίας ποτέ δεν έγινε αυτό. Και δεν έγινε για πολλούς λόγους. Εγώ δεν γνωρίζω την ευθύνη μόνο στον Καρυπίδη. Γιατί το εύκολο είναι να πω φταίει μόνο ο Καρυπίδης γι' αυτό. Ήταν ένα συνολικό. Ένα συνολικό πράγμα το οποίο μας οδήγησε εδώ. Και όσο πηγαίνει καλά το μπάσκετ, πιο πολύ μιζεριάζουμε μέσα αγωγικά και απογοητευόμαστε από το ποδόσφαιρο. Γιατί βλέπουμε και την αντιδραστολή, βλέπουμε την απόσταση η οποία υπάρχει. Βλέπουμε το ένα, βλέπουμε και το άλλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αυτό. Λοιπόν. Άρη μου, δεν αναφέρθηκα μόνο στον Νίκο τώρα, επειδή το γράφεις. Δεν, εγώ την έχω πει την άποψή μου, αλλά το θεωρώ αστείο τώρα. Δηλαδή, εντάξει, κάποια γραφικά πράγματα τώρα που γίνονται και καλώς γίνονται, όλα χρειάζονται. Όλα είναι απαραίτητα, όλα χρειάζονται. Αλλά τώρα να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, νομίζω ότι χάνουμε λίγο την ουσία. Ας ασχοληθούμε σοβαρά, ας ακούσουμε αυτά τα οποία μας λένε οι άνθρωποι που είναι στην ομάδα. Ας τα σκεφτούμε όλοι, ας τα βάλουμε κάτω και θα καταλάβουμε πολλά πράγματα για ό,τι έχει γίνει και για ό,τι περιμένουμε να γίνει και τα επόμενα χρόνια στον μπασκετικό Άρη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι, ξαναλέω, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η φάση, το ποδόσφαιρο είναι σαν καταναγκαστικά έργα. Με βάζει τώρα να καταναγκαστικά έργα να μιλήσω για το ποδόσφαιρο. Και να πω και τι, έτσι, να υπήρχε και κάτι συγκεκριμένο, να πω κάτι συγκεκριμένο, να αναφέρω, να το συζητήσουμε. Αλλά να πω τι δηλαδή για το ποδόσφαιρο τώρα. Τι υπάρχει. Τι γίνεται. Θα γίνει. Περιμένουμε. Δεν ξέρω, μήπως και ο Καρυπίδης περίμενε να γίνει η παρουσία στο Σπανούλη και μετά να προχωρήσει. Τίποτα, πλάκα κάνω, αλλά το λέω έτσι με τον τρόπο μου. Τα λέω με τον. Ξαναλέω με τον. Επαναλαμβάνω με τον τρόπο μου. Όσο για αυτό που μου έστειλαν αρκετοί παιδιά για τη συνέντευξη τύπου και τους παρόντες εκεί και ποιοι και τα λοιπά εμφανίστηκαν, σας είπα και πριν, καλά κάναν και εμφανίστηκαν και όσο δυνατόν περισσότεροι να εμφανίζονται και ας έχουν να έρθουν πολύ καιρό. Απλά φτάνει, αυτό είπα και πριν, να μην έχουν άλλες επιδιώξεις, να μην έχουν άλλη στόχευση, να μην θέλουν να πετύχουν άλλα πράγματα. Γιατί εγώ από κάποιους και με τον τρόπο που ρώτησαν κάποια πράγματα, συγγνώμη, αλλά. Αλλά. Λαγκαδά μου, δεν μένει μόνος του ο Καρυπίδης. Και όταν λες ότι ο Καρυπίδης, υπάρχει κάποιος που ήρθε για να φύγει ο Καρυπίδης. Είναι ντροπή να μείνει εκεί. Δεν είναι. Ντροπή είναι να μην έρχεται κάποιος πραγματικά να κάνει μια πρόταση. Σας είπα. Ένας να βγει και να πει πραγματικά ότι ενδιαφέρομαι, χωρίς όλη αυτή την αστιότητα, ο τάδε, ο Δίνα μου είπαν, σου είπαν, και αυτά που γράφουνε κάποιοι καραγκιόζηδες, μόνο και μόνο για να παίξουν πάνω στην πίκρα μας και την αγωνία μας, και βγάζουν προς τα έξω, και θα βλέπετε τι θα γινόταν. Έτσι, θα βλέπετε τι θα γινόταν. Κρίνεις και πορεύεσαι. Εγώ το λέω και για αυτούς οι οποίοι ήταν και ρωτούσαν περίεργα. Έτσι. Την επόμενη φορά, σας ευχαριστούμε πολύ κύριοι. Μπορείτε να πάτε συνέντευξη τύπου του κυρίου Αρχιμίδη να ρωτήσετε εκεί πέρα. Κάνει μια συνέντευξη παρακάτω. Πάτε εκεί να ρωτήσετε. Πολύ ευχαριστώ. Να σας δω τι θα πάτε να ρωτήσετε εκεί. Άρα γιατί δεν θέλω τώρα να εκνευρίζομαι. Θα βγουν κάποιοι και θα πούνε έλα μωρέ Αριανή είναι και τα λοιπά. Εντάξει. Είναι άλλο πράγμα. Το Αριανή το έχουν σβήσει από το μυαλό τους. Και επαναλαμβάνω, δεν λέω να μην κάνεις κριτική, να μην κάνεις ερώτηση. Και ερώτηση η οποία θα προσπαθούν να βγάλει κάτι, ρε παιδί μου. Και ας είναι λίγο, ας ακούγεται λίγο περίεργη στα αυτιά. Αλλά τώρα, ξαναλέω, καταλαβαίνουμε. Αντιλαμβανόμαστε πολλά τα χρόνια, πολλές συνεντεύξεις τύπου, πολλές παρουσίες. Καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα. Έτσι. Καταλαβαίνουμε, ξαναλέω, πολλά, πολλά πράγματα. Εντάξει, παιδιά, δεν θα το κάνει ο Σιάο αυτό, να ξέρετε. Δεν θα ασχοληθεί ο Σιάο με το ποιος είναι ο ένας και ποιος είναι ο άλλος. Υπάρχουν οι άνθρωποι της ΚΑΕ. Εντάξει, ναι είναι, καινούργοι είναι. Παραδέχτηκαν και μόνοι τους οι ίδιοι. Παραδέχτηκαν και μόνοι τους οι ίδιοι ότι είμαστε εδώ. Πώς το είπαν, στην αρχή λίγο μέχρι να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Εγώ επειδή δεν έχω και. Δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Η αλήθεια είναι ότι. Εγώ ήμουν αρκετά επιθετικός απέναντί τους. Όχι εδώ, στο μικρόφωνο. Στο μικρόφωνο έλεγα αυτά που έπρεπε να πω και αυτά που ήθελα να πω. Αλλά και κατηδίαν ήμουν λίγο πιο επιθετικός, γιατί εντάξει, και εγώ πίστευα ότι έπρεπε κάποια πράγματα να γίνουν πιο γρήγορα στο μυαλό μου. Έτσι. Μπορεί να κάνω λάθος κι εγώ. Και γενικά στο πώς πρέπει να είναι η διασύνδεση μεταξύ μας. Ξέρετε κάτι, η διασύνδεση μεταξύ μας, ημών δηλαδή των δημοσιογράφων και τη ΚΑΕ, τη ΠΑΕ και το οποιοδήποτε, πρέπει να είναι αυτή που είναι τώρα με την ΚΑΕ. Ποια είναι. Ελάτε εδώ, σας ενημερώνουμε, για να μπορείτε και εσείς να ενημερώνετε τον κόσμο έγκαιρα και έγκυρα και να λέτε πράγματα τα οποία ισχύουν, να μην βγάζετε πράγματα από το μυαλό σας, γιατί ξέρετε, για μας το πιο εύκολο πράγμα είναι να βγάζουμε πράγματα από το μυαλό μας, από την κοιλιά μας και να λέμε. Το κάνουν πάρα πολύ αυτό. Αυτό έτσι όπως λειτουργεί τώρα η ΚΑΕ, για μένα είναι το ιδεατό. Ελάτε, καθίστε, 1, 2, 3, 4, 5. Πέστε και εσείς την άποψή σας, τι πιστεύετε, έτσι με την όποια εμπειρία έχει ο καθένας. Που έχετε την επαφή με τον κόσμο, γιατί την επαφή με τον κόσμο, παιδιά, εμείς την έχουμε. Οι άνθρωποι που είναι στην ΚΑΕ, η επαφή που έχουν με τον κόσμο είναι πιο μακρινή. Την επαφή με τον κόσμο εμείς την έχουμε. Είμαστε σαν συνδετικός κρίκος. Έτσι λειτουργεί. Ο κρίκος έτσι λειτουργεί για να μπορεί η αλυσίδα να προχωρήσει. Ενημερώνουμε σωστά, για να μπορούμε και εμείς να ενημερώνουμε τον κόσμο σωστά. Μέχρι στιγμής αυτό κάνουν και γι' αυτό λειτουργούμε και σωστά. Σε άλλες περιπτώσεις τι κάνουμε, τα λέμε δεξιά και αριστερά, τα λέμε σε κάποιους για να τα φωνάξουν, για να τα πούνε, γιατί κάποιοι άλλοι δεν τα πούνε. Σοβαρότητα. Σοβαρότητα. Αυτή είναι η αλήθεια όσον αφορά το δικό μας κομμάτι. Έτσι, γιατί να βάζω και το δικό μας κομμάτι, γιατί ξαναλέω, έχει τη σημασία του. Έχει τη σημασία. Τώρα, όταν θα πηγαίνεις καλά, όταν η ομάδα θα έχει επιτυχίες, όταν θα γίνονται πράγματα, θα εμφανίζονται διάφοροι. Θα εμφανίζονται και κάποιοι οποίοι. Δεν υπάρχουν επί της ουσίας για να κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Λοιπόν, βλέπω εδώ από το EuroCup μία ανάρτηση την οποία έκανε όσον αφορά το κατάμεστο παλέ. Μετράει αντίστροφα για την επόμενη σεζόν και έκανε μία ανάρτηση με τον Νίγκαλις Χολ από το μάτς με το Αμβούργο και τα χαρτάκια τα οποία είχαν πέσει. Μία τρομερή εικόνα. Αξιολογικό είναι, ρε παιδιά, το EuroCup, τον Άρη, τον μπασκετικό Άρη, την παρουσία του κόσμου είναι από τα πιο δυνατά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εσύ να σε αφήνω, ρε φίλε, 100 ώρες εδώ πέρα, δεν καταλαβαίνεις με τίποτα. Δηλαδή, μπαίνεις σε μια διαδικασία πάλι να γράφεις, να κάνεις. Δεν είσαι προβληματικό άτομο, δεν έχεις μάθει να λειτουργήσεις. Δεν έχεις μάθει να λειτουργήσεις σωστά. Και εσύ, φίλε, δεν χρειάζεται. Άστα τα σχόλια για αυτό. Άστα. Ό,τι είναι θα το βρουν αυτοί που πρέπει να το βρουν. Αφήστε τώρα τα υπόλοιπα. Άκου, Χρήστο, δεν ξέρω τίποτα. Λέω, είσαι απόλυτα σίγουρος ότι δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον για την Bayern. Ξύπνησαν μια ωραία πρωία κάποιοι και είπαν να γράψουμε ότι ο Καϊμενάκης έκανε πρόταση 27 εκατομμυρίων ευρώ, όλο στοιχείο ακριβώς όσες είναι και υποχρεώσεις της εταιρείας σύμφωνα με το ΓΕΜΗ στις 30 του 2025. Άκουσε με, Χρήστο, ακούστε με και οι υπόλοιποι. Δεν θέλω ούτε να βγει κανένας εσύ τώρα, ελά, χέμισε εδώ, έξυπνε, να πει ότι με απέρριψε ο Καρυπίδης. Να βγει να πει ενδιαφέρομαι για την Bayern ή να το περάσει μέσα από τα δικά του κανάλια. Και θα δούμε μετά αν θα το απορρίψει ο Καρυπίδης ή όχι. Για να ξέρουμε τι λέμε. Αφήστε τις ξυπνάδες τώρα, γιατί έτσι θα πορευόμαστε άλλα 10 χρόνια, θα είμαστε εδώ πέρα, θα λέμε πάλι για τον Καρυπίδη και θα λέμε ναι, υπήρξαν 50 που χτύπησαν την πόρτα και τους έδιωξε. Ποιος το αποδεικνύει αυτό? Η κουμπάρα της συνυφάδας μου το είπε. Άντε, γιατί δουλευόμαστε μεταξύ μας τώρα. Αν κάποιος ενδιαφέρεται σοβαρά, κάνει μια συνέντευξη τύπου, αν πάει στον Καρυπίδη και δει ότι. Κάνει μια συνέντευξη τύπου και λέει ότι εγώ ενδιαφέρομαι για την Bayern. Γιατί θα ξεφτυλιστεί δηλαδή? Τον Καρυπίδη θα ξεφτυλιστεί, όχι ο ίδιος θα ξεφτυλιστεί. Εύκολο το σενάριο. Αυτό είναι το σενάριο που έχουν όλοι στο μυαλό τους. 100 εμφανίστηκαν, αλλά δεν. Τους έδιωξε. Χωρίς καμία απόδειξη. Έτσι απλά, για να το πούμε. Και συνεχίζεται. Και το έχω ξαναπεί. Αυτό είναι υπέρ του. Αυτό είναι υπέρ του. Γιατί δεν θέλω να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, ρε Τζίμι, γι' αυτό το έζησα. Αυτό. Να το σου άλλο. Έγινε πρόταση, δεν πουλάει. Από ποιον έγινε η πρόταση? Ποιος είναι αυτός που έκανε την πρόταση? Τι πρόταση έκανε? Βλέπεις τι γίνεται? Θα πάμε στην ίδια. Δηλαδή, ατέρμονη διαδικασία. Ήρθε κάποιος, αλλά δεν ήρθε κάποιος. Ήρθε κάποιος. Να λέω ότι ενδιαφέρεται για κάποια πέντε. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Δεν βγήκε ο Ντελόπουλος και είπε ότι ενδιαφέρεται για τη Λάρισα. Και έγινε κουβέντα και τα λοιπά και εγώ και τα λοιπά. Δεν βγήκε και είπε. Αστείο θα μου πει ο Ντελόπουλος. Δεν το ξέρω καν τον άνθρωπο. Εγώ δεν το ξέρω καν. Αυτό δεν έσβησα εγώ που ρώτησε τι έχουν κάνει. Ο Γκαλής έρχεται. Γιατί να το σβήσω αυτό? Αν έσβησα αυτό, συγγνώμη. Μπορεί να παρασύρθηκα και να το έσβησα. Συγγνώμη. Ακριβώς. Αν λοιπόν βγει κάποιος και πει ότι ενδιαφέρομαι, θα δούμε μετά αν ο Καρυπίδης μπορεί ή δεν μπορεί να πει το οτιδήποτε. Όσο λειτουργούμε έτσι, τον Καρυπίδη ευνοούμε. Σου λέει πού είναι, φέρτε τον. Μόνο λόγια λέτε. Έτσι θα πει. Όσο εμείς λειτουργούμε με το ήρθαν πολλοί, αλλά τους έδιωξε, χωρίς να έχει καμία απόδειξη. Με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Ας βγάλει μία ανακοίνωση. Είμαστε η εταιρεία ΤΑΔΕ, ενδιαφερθήκαμε. Και τι έγινε δηλαδή, και αν δεν προχώρησε? Και θα χάσουν την αξία τους επειδή δεν προχώρησε κάτι? Όλοι δίπλα του θα είναι. Θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα πει, δεν θα είναι δίπλα με κάποιον ο οποίος πραγματικά, έτσι, μιλάμε για άνθρωπο δυνατό, έτσι, και άνθρωπο που θα έχει αξία και δύναμη. Και θα πει ενδιαφέρομαι για τον Άρη και δεν θα είναι κάποιος δίπλα του, έτσι όπως είναι η κατάσταση στην Bayern. Είναι σαν να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Λοιπόν, ο ΑΣ κάνει αυτά που μην λέμε τα πάλι τα ίδια παιδιά. Ο ΑΣ έκανε τις κινήσεις που έκανε, την έκθεση βιωσιμότητας, την Deloitte και όλα τα υπόλοιπα. Δεν έχουμε ενημέρωση για κάτι παραπάνω όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Αυτή την ενημέρωση που έχουμε, σας την έχουμε μεταφέρει σε κάθε περίπτωση, για να ξέρει ο καθένας τι γίνεται. Παιδιά, όσον αφορά τους παίκτες στο μπάσκετ, θα υπάρξουν σύντομα ανακοινώσεις. Όσον αφορά τους παίκτες. Αυτό. Ναι, νομπαντί μου. Εγώ δεν λέω για κάποιον ο οποίο. Τι εννοεί έχει τελεπιστευτικό. Δηλαδή κάποιο ο οποίο έκανε επαφή και μιλάει τώρα με τον Καρυπίδη, δεν είπα εγώ να βγει αυτό να το πει. Αν όμω δεν προχωρήσει, να βγει να το πει. Τώρα να σα πω, πω μια προσωπική εμπειρία. Με πήρε κάποιο και μου λέει: υπάρχει ενδιαφερόμενο, έκανε επαφή με τον Καρυπίδη, αλλά έχει μια ρήτρα εμπιστευτικότητα μέχρι τότε. Του λέω λοιπόν αυτού: άκου φίλε μου, για να σε πιστέψω. Και τώρα μου λες: δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Ούτε μπορώ να σε φέρω σε επαφή, ούτε καλά κάνεις. Να μην με φέρεις ποτέ. Θέλω όμως, πότε λύγει η ρήτρα εμπιστευτικότητας? 44 Ιουλίου. Λέω έτσι μια ημερομηνία από το μυαλό μου. 45 Ιουλίου, αν θέλουν να βγουν να το πούν. Γιατί αν δεν βγουν να το πούν, δεν ενδιαφέρθηκαν. Αυτή, εμένα, αυτή είναι η άποψή μου. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Ήρθαν, πρότειναν, δώσαν 27, 30, 40, διαβάσαμε διάφορα ποσά, 20, δώσαν, ζήτησε τόσα, ήθελε τόσα. Όλα είναι ένα αιωρούμενο τίποτα. Ένα αιωρούμενο τίποτα. Για μένα. Ο καθένας τώρα μπορεί να έχει την άποψη. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Λοιπόν, θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε και ένα δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times και θα επιστρέψουμε. Θα συνεχίσουμε μπάσκετ. Έτσι θα φύγει ο Γκάλης κάποια στιγμή. Α, ο Γκάλης έκανε μία ώρα και για να έρθει από το παλέ. Μάλιστα, το κατάλαβα και αυτό. Θέλει να τα ακούει. Εγώ αυτό που δεν τον κράζω. Λοιπόν, ό,τι ακουγόταν και τα λοιπά. Τα είπαμε. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούμε το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε. Για να συνεχίσουμε με τον μπασκετικό Άρη. Μέχρι τις 6 θα πάμε. Έτσι κι αλλιώς, ήδη 4,5 ώρες είμαστε εδώ. Μέχρι τις 6 θα πάμε. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα ακόμη. Στην τελευταία ώρα, λογικά, θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές. Στις 5 ώρα, δηλαδή, μετά τις 5 θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές για εσάς, για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, να μιλήσουμε για όσα συμβαίνουν στην ομάδα, μπασκετικά που είναι στην επικαιρότητα, αλλά και οτιδήποτε άλλο θέλει να πει ο καθένας. Ακούμε το δελτίο ειδήσεων του New York Times, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε. Να θυμίσω και τους χορηγούς της εκπομπής μας. Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, το κορυφαίο στο είδος του μεταφραστικό γραφείο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Σε κλειό αβεβαιότητα στη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν λίγο πριν από τις υπογραφές στη Γενέβη, το Ιράν προανήγγειλε επιβολή τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς μετά από 60 ημέρες, προκαλώντας την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζητά ελεύθερη ναυσιπλοεία. Το Ισραήλ από την άλλη παραμένει στο Νότιο Λίβανο, ενώ η κυβέρνηση του Λιβάνου δηλώνει ότι βρίσκεται στο σκοτάδι για τους όρους της εκεχηρίας. Οι επίσημες συνομιλίες για τα πυρηνικά αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα και θα διαρκέσουν 60 ημέρες. Θετικό είναι το πρόσημο στις διεθνείς αγορές των απόϊχων των τελευταίων διπλωματικών εξελίξεων. Καταγράφεται σημαντική άνοδο στα κυριότερα χρηματιστήρια την ώρα που οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν αισθητή υποχώρηση, ανακουφίζοντας έτσι την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Στον αντίποδα έντονα συγκρατημένη εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναφορικά με το μέτωπο του πληθωρισμού και της ακρίβειας. Σειρά διπλωματικών επαφών στην Αθήνα πραγματοποιεί σήμερα ο επαρχηγός του Λιβυκού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Μετά την πρωινή του συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ο Λίβιος αξιωματούχος θα περάσει στις 4 το απόγευμα το κατόφλι του Μεγάρου Μαξίμου για να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και οι μεταναστευτικές ροές. Με τοπική επίθεση στην κυβέρνηση για το κύμα της ακρίβειας εξαπέλυσε από το Ήλιον ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιόδευσε το πρωί στην τοπική λαϊκή αγορά και σε εμπορικά καταστήματα όπου συζήτησε με κατοίκους και παραγωγούς. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ δεσμεύτηκε ότι σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ κυβερνήσει θα υπάρξει μεταξύ άλλων μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα. Θέλω να χτίσω κάτι με γερές βάσεις και όχι ένα πυροτέχνημα. Δεν αισθάνομαι πίεση, αλλά μόνο δέος που βρίσκομαι εδώ, διαμήνυσε ο Βασίλης Πανούλης κατά την επίσημη παρουσίασή του από τον Άρη. Ο Έλληνας τεχνικός ευχαρίστησε τη διοίκηση και τον κόσμο για την εντυπωσιακή υποδοχή, σημειώνοντας ότι η παρουσία του Νικουζίση στον οργανισμό εγγυάται την κοινή πορεία προς την κορυφή. Μεγαλώνει επιπλέον κατά 20% η χωρητικότητα στο Αλεξάνδριο. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν αρχές Ιουλίου, ενώ μετά τις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται θα ξεπεράσει τις 6.100 θέσεις. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 35χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, του επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα καθώς και υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Ο 35χρονος είχε συλληφθεί όταν εντοπίστηκε να τραβά θερμικές φωτογραφίες από εγκαταστάσεις πρώην στρατοπέδου στην πόλη. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elviv 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα. Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν

0: μου, για πού το έβαλες?
1: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
0: Στη Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
2: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
3: Έκτακτη είδηση.
4: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
3: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
4: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
3: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
4: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
3: www.ergopavlatel.gr.
4: Έργο τέλεια νέα.
5: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
5: GPS και βυθώματο έχεις?
4: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
5: GPS λογικό έχεις?
4: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
5: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
4: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
5: Μεϊμάρις.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.

0: Είμαστε, επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7.
1: Πέμπτη ώρα, τι το τονίζεις πέμπτη ώρα, δηλαδή θα πάρεις αύξηση, θα πάρεις. Εγώ πρέπει να πάρω αύξηση και εκτός έδρας. Να πάρεις και εσύ, γιατί είμαι και εργασιακός εκπρόσωπος.
0: Θα μπορούσα να πάω εγώ Γκάλι και να κάτσεις εσύ εδώ.
1: Δεν είναι τομέα σου το μπάσκετ. Άσχετο που έρχεται ο φίλος του Τσαλτίδης. Ο Τσαλτίδης έρχεται, αλλά έρχεται και ο Μουρελής.
0: Θα έκανα, πώς το λένε, ερωτήσεις πολύ ενδιαφέρουσες. Είχα πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις να κάνω.
1: Ναι, έπρεπε να.
0: Τις κράτησα για μένα, δεν πειράζει. Ναι. Δεν πειράζει. Θα τις πάρω στο κρεβάτι μου το βράδυ, στο μαξιλάρι μου.
1: Εντάξει, ό,τι ερωτήσει.
0: Εγώ το Σιάο ήθελα να ρωτήσω, αφού δεν μίλησε ο Σιάο.
1: Κανένα δεν έκανε ερώτηση στο Σιάο.
0: Αφού δεν ήταν να μιλήσει, αφού κανονίστηκε να μην μιλήσει. Μου είπαν
1: ναι. Το κατεβάσανε κάτω.
0: Λοιπόν, δηλαδή έκανε το Γκάλι. Κατάφερε να κάνει αυτή την τεράστια διαδρομή παλέ εδώ στο ραδιόφωνο.
1: Εντάξει, έχουμε και ρεπορτάζ. Σου είπε κανένα. Δεν μου λέει, στο είπε κανένα, το έγραψε κανένα. Μόνο ο Γκάλι το είπε. Ότι κάνανε επιθεώρηση στα έργα όσον αφορά στο παλέ. Ναι, ο Γκάλι δεν το πήρε χαμπάρι κανένα.
0: Για δώσε λοιπόν.
1: Και ότι πήγανε και μέσα στο γραφείο. Εν τω μεταξύ, αυτό το γραφείο των προπονητών που έχουν κάνει το μεγάλο πρέπει να είναι πολύ ωραίο. Όλες οι συναντήσεις εκεί γίνονται. Δεν ξέρω, παιδιά, τι έχετε κάνει εκείνο το γραφείο και δεν με αφήνουν ποτέ να μπω. Τώρα ήθελα να μπω να τραβήξω μια φωτογραφία. Όχι, λέει, μιλάει ο Ζήσης με τον.
0: Δεν μπορείς να πεις τώρα σήμερα.
1: Με τον τέτοιο. Ναι.
0: Ιδιαίτερο.
1: Καλά, τέτοιο. Όταν ήταν κατάληψη το γραφείο από τους προπονητές, εντάξει, τι να πω, αφού κάνω τη δουλειά τους οι άνθρωποι. Πάω εγώ να βγαίνω φωτογραφίες. Αλλά έχω περιέργεια γιατί όλες οι συναντήσεις πλέον γίνονται σε αυτό το γραφείο. Τι έχουν βάλει σε αυτό το γραφείο. Εντάξει, ότι είναι μεγάλο και άνετο για τους προπονητές, ναι. Ότι έχει πολλές τηλεοράσεις, ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Από τι να ξεκινήσουμε, από τα διοικητικά ή από τα αγωνιστικά?
0: Ξεκινάμε, δώσε λίγο ρεπορτάζ. Εντάξει, τα υπόλοιπα τώρα τα είπαμε, τα ξαναείπαμε, τα ακούσαμε.
1: Τα είπαμε, τα ξαναείπαμε, λοιπόν.
0: Δώσε λίγο για ό,τι δεν ακούσαμε.
1: Λοιπόν, για να δω σημείωση ρεπορτάζ. Τώρα εντάξει, διάφορα μικρά. Λοιπόν, ποιος είναι θα είναι ο εκπρόσωπος του ΑΣΥΓΜΑ στο μπάσκετ? Γιατί απαντήθηκε σήμερα και αυτό το ερώτημα.
0: Μέχρι τώρα ήταν ο Άξιτος Σουνίδης, είχε φύγει.
1: Είχε φύγει, τον είχε αντικαταστήσει ο Χρήστος Γαλιλαίας.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Χρήστος Γαλιλαίας παραιτήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Του ΑΣΥΓΜΑ, ναι.
1: Ναι.
0: Ποιος θα είναι?
1: Παραμένει ο Χρήστος Γαλιλαίας. Παίρνει τον τίτλο του εντεταλμένου συμβούλου και παραμένει εκπρόσωπος του Εραστέχνη Άρη στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΕ Άρης.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ σύντομα θα βγει ανακοίνωση από τον ΑΣΥΓΜΑ. Εντάξει, και η ΚΑΕ Άρης δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εντάξει, και να είχε βέβαια. Εντάξει, είναι δικαίωμα του ερασιτέχνη ως. Ναι, λέμε ρε παιδί μου. Εντάξει, όχι τώρα συγκεκριμένα, λέμε γενικά. Ναι. Ο ερασιτέχνη ορίζει στην ΚΑΕ Άρης με έναν σύμβουλο που δεν τον θέλουν οι διοικητικοί σύμβουλοι γιατί έχουν προηγούμενα. Λοιπόν, δεν μπορεί να κάνει τίποτα γιατί έχει το 10% άρα τοποθετεί όποιον κρίνει απαραίτητο στο διοικητικό συμβούλιο εκπροσωπώντας αυτό το μετοχικό κεφάλαιο του 10%. Το οποίο παρόλες τις. Εδώ έκανα μια ερώτηση. Ενώ ήθελα λίγο να βγάλουμε ζουμί, γιατί συνήθως τώρα στις ανώνυμες εταιρείες, όπως είδατε, είναι λίγο δύσκολο στο να πούνε νούμερα. Μέχρι και εγώ που ρώτησα κάτι απλό, πόσο επί του ποσοστού των χρεών που ήταν να πληρώσετε ή ξέρατε ότι θα πληρώσετε, αυξήθηκε το χρέος της περσινής περίοδου. Είναι κάτι το οποίο αφορά όσον αφορά τα χρήματα του ΣΥΑΟ που μπήκαν την περσινή περίοδο. Και εκεί με έκανε μια τρίπλα, δεν είπε ποσοστό, λέει δεν το θυμάμαι, δεν το διάβασα, αλλά όντως υπήρχαν πάρα πολλά χρέη τα οποία δεν τα γνωρίζαμε και δεν τα γνωρίζαν και οι προηγούμενοι, δεν είχαν περάσει τα βιβλία, διότι αυτοί που ήταν κυρίως πιστωτές ήταν προμηθευτές, ξέραν δεν θα πάρουν τα λεφτά τους. Και γι' αυτό δεν στέλναν και τα τιμολόγια. Αλλά όταν εμφανιστήκαμε εμείς και είχαμε λεφτά, εμφανίστηκαν και τα τιμολόγια. Αλλά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας πούνε πόσο ήταν η αρχική επένδυση του ΣΥΑΟ όσον αφορά τον πρώτο χρόνο και εντάξει, το πόσο εκτοξεύεται φέτος. Παιδιά, δεν υπάρχει, το ρωτήσαμε, δεν υπάρχει ακριβής αριθμός, διότι πρώτον ο ΣΥΑΟ είπε στο Ζήση και στο Σπανούλι παίρνετε ό,τι θέλετε, στην κυριολεξία είπε παίρνετε ό,τι θέλετε, εντάξει, δηλαδή ούτε άμα ούτε θα σας πω τίποτα, άμα είναι 11, 12, 13, 14, ό,τι θέλετε. Εντάξει. Απλώς ξέρει πολύ καλά ο Σιά και ο Ζήσης και ο Σπανούλης ότι όσο και να ξοδέψεις, εντάξει, στο EuroCup πέσεις, δεν θα έρθει ο James, όπως σωστά είπε, γιατί ο James τον θέλουν οι Πάντερ, οι ομάδες που θέλουν να κατακτήσουν την Ευρωλίγκα. Όσα λεφτά και να του δώσεις, δεν πρόκειται να είσαι τέτοιος παίκτης. Άρα θα πας σε παίκτες τους οποίους πρέπει να δελεάσεις για να πάρεις, όπως ο Δημητρίγεβιτς που είναι από την Ευρωλίγκα, αλλά ποιο είναι, πάει σε μια ομάδα EuroCup για να ανεβάσει τις μετοχές του, να πάρει τον τίτλο και να ανεβάσει τις μετοχές του, όπως το έχουν κάνει πολλοί παίχτες που πρωταγωνιστούν στην Ευρωλίγκα, το έχουν ξεκινήσει από το EuroCup. Ο Grant, παραδείγματος χάρη, ο Grant έκανε πολύ καλές χρονιές. Η μισή Παρή, η μισή Παρή έκανε πάρα πολύ καλές χρονιές στο EuroCup, λοιπόν, και εκτοξεύτηκε και αυτή η ομάδα, είτε κομμάτια της είτε ολόκληρη, παίζει στην Ευρωλίγκα. Τέλος πάντων, τα φέρνουμε αυτά.
0: Πριν,
1: πάμε.
0: Πριν συνεχίσεις, ναι, θέλω λίγο να μας πεις ποιανού τηλέφωνο χτύπησε εκεί πέρα και ο Σπανούλης κοίταξε λίγο.
1: Πού?
0: Δεν χτύπησε ένα τηλέφωνο κάποια στιγμή, ρε εσύ?
1: Κάποιον μπροστά, κάποιον μπροστά. Στον δεν αδέλφε. Είδα.
0: Α, δεν είδες ποιος ήταν?
1: Δεν είδα ποιος ήταν.
0: Εγώ λέω πως ήταν ο Γκάλης, δεν ήταν ο Γκάλης.
1: Όχι, γιατί... όχι, όχι. Εγώ το είχα στο αθόρυβο γιατί με είχες εκπαιδεύσει εσύ. Με έχεις εκπαιδεύσει κανονικά. Λοιπόν, διαρκεία σήμερα στις 19 και 14 συν 1000 περισσότερα διαρκείας, 4.000 κυκλοφορούν, αύξηση όχι μόνο στις θύρες αλλά και στο διάζωμα που, όχι διάζωμα, και στη σειρά στην οποία κάθεστε, δηλαδή αυτές οι σειρές που είναι προς το κέντρο θα έχουν μεγαλύτερη αύξηση από τις σειρές που είναι τέρμα πάνω. Λοιπόν, αυτή η φωτογραφία άνοιξε την αλίγο, σιά ο Αϊβαζίδης.
0: Ναι, υπάρχει εδώ, λέει, ο Αγόρδος Αλφα Σιγμάρης, Σίμος Αϊβαζίδης, θέλω στο παρόν συνέντευξη τύπου της Sky Alice Betson, επίσης παρουσίαση του Σπανούλη.
1: Ναι.
0: Μετά το τέλος της εκδήλωσης συνομιλάμε τον ιδιοκτήτη της Sky Richard Sia, τον διευθύνοντα σύμβολο αγαπητό Διακογιάννη, τον τζέντερ ομάδας Νίκο Ζήση και τον νέο προπονητή του Άρη. Αυτό δεν υπάρχει κάτι.
1: Ναι, αυτή είναι η ιστογραφία των προπονητών. Αυτό είναι στην πόρτα του γραφείου των προπονητών.
0: Ο Ιβαζίδης θα μίλησε και κινέζικα με τον Σιάο. Ξέρει κινέζικα ο Σιάο.
1: Α, δεν το ήξερα.
0: Βέβαια. Έχει πολλές δουλειές με Κίνα. Ξέρει κινέζικα.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρει γιατί και αυτοί έχουν διάφορες διαλέκτους. Καντονέζικα.
0: Γιατί όταν είχαν συναντηθεί, μας το
1: είχε πει. Ναι, ρε, οι Κινέζοι έχει 8 διαλέκτους.
0: Όχι, όταν συναντήθηκαν, μου κάναν τη συνάντηση του ΑΣ, του μίλησε και τρελάθηκε ο Σιάο.
1: Α.
0: Που συνεννόταν, κατάφερε να. Τον κοιτούσε, λέει, πώς ξέρει κινέζικα κτλ. Και συνεννοήθηκαν πάρα πολύ καλά.
1: Ωραία, μάλιστα. Ναι, εκεί δεν στο Χονγκ Κονγκ δεν ξέρω τι μιλάνε. Όχι στο Χονγκ Κονγκ.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, από πού είναι ο άνθρωπος. Σου λέω ότι μίλησα και συνεννοήθηκαν. Τώρα τα υπόλοιπα τι τα λέμε τώρα.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, λέγαμε τώρα για τα μικρά, είπαμε για τον εκπρόσωπο. Α, το απόγευμα φεύγει ο Σπανούλης από τη Θεσσαλονίκη, πιστρέφει στην Αθήνα. Δεν ξέρουμε πότε είναι προγραμματισμένο να έρθει. Αυτό που σας είπα και ισχύει είναι ότι, παιδιά, θα έρθει μόνος την πρώτη χρονιά.
0: Αυτό το έχουμε πει.
1: Το είχαμε πει. Ούτε παιδιά, ούτε σχολεία, ούτε σπίτια. Θα έρθει μόνος του. Εχθές έμεινε στο σπίτι του Ζήση, στο καινούριο σπίτι του Ζήση. Ξέρεις, έχει σπίτι, μετακόμισε πλέον, έφυγε από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και ήρθε ανατολικά. Okay. Και καλά έκανε, γιατί έχει μικρά παιδιά, καλύτερη ποιότητα ζωής. Λοιπόν, και τώρα σου λέει για μια μέρα που να σε τρέχουμε σε ξενοδοχεία και όλα αυτά, αλλά θες σπίτι να κοιμηθείς, έτσι αλλιώς έχουμε καινούριο μεγάλο σπίτι και θα μπορέσουμε και να δουλέψουμε, να καθίσουμε μαζί πάνω από τον υπολογιστή και να μπορέσουμε να δουλέψουμε. Λοιπόν, λίγο για τα διαρκείας, παιδιά, αυξήσεις είπαμε, όσο πιο κοντά στο γήπεδο, σε καλύτερη θύρα, τόσο μεγαλύτερη αύξηση. Είναι δίκη. Τουλάχιστον αυτό βλέπουν δίκαια. Λοιπόν, και επίσης, επειδή πολλοί με ρωτούσατε που έχετε πέρσι διαρκείας και θα έχετε το δικαίωμα να ανανεώσετε, έχετε το δικαίωμα να αλλάξετε θέση, να πάτε σε μια πιο ακριβή, σε μια καλύτερη θέση. Φίλε μου Τάσο, ακούς, εσύ που έχεις πέρσι διαρκείας και θέλεις να μετακομίσεις σε μια καλύτερη θύρα, έχεις το δικαίωμα να το κάνεις.
0: Μετά τις 25 Ιουλίου, αυτό το είπα. 25 Ιουνίου. Mm. 25 Ιουνίου μέχρι τέλος του Ιούνιου.
1: Ναι.
0: 25 με 30 Ιουνίου ουσιαστικά.
1: Και μετά ανοίγουν όσα περισσέψουν για τους υπόλοιπους από τα 4.000.
0: Βέβαια, τώρα δεν ανοίγουν 4.000 διαρκείας. Τώρα, παιδιά, είναι μόνο για τα 3.000 τα περσινά.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, αν οι 3.000 όλοι ανανεώσουν το εισιτήριο διαρκείας τους, είτε στη θέση που είχαν, είτε σε άλλη μέχρι 30 Ιουνίου, στη συνέχεια θα ανοίξουν τα υπόλοιπα για τους υπόλοιπους και θα έχει 1.000 διαρκείας.
1: Αυτό.
0: 1.000. Αυτό, ναι, να το διευκρινίσουμε. Περίπου 1.000. Δηλαδή, γύρω στις 4.000 είπαν θα είναι. Άρα θα έχει 1.000 διαρκείας περίπου. Στη συνέχεια. Αν ξαναλέω, οι 3.000 πάρουν όλοι διαρκείας. Διευκρινή σωστή αυτό, έτσι. Είναι μόνο ανανεώσεις, παιδιά, μέχρι τέλος του μήνα. Όσοι δεν είχατε πέσει διαρκείας, θα ασχοληθείτε μετά την 1η Ιουλίου. Δεν μπορείτε να ασχοληθείτε πιο μπροστά. Μόνο όσοι είχατε διαρκείας και την περσινή σεζόν, αυτοί μπορείτε να ασχοληθείτε, είτε να κρατήσετε τη θέση σας, είτε να την αλλάξετε αν το επιθυμείτε από ένα σημείο και μετά. Θα βγει αναλυτικά η ανακοίνωση από την ΚΑΙΑΡΙΣ. 19 και 14 μας είπε ο Βίρονας ο Αντωνιάδης ότι θα βγει η ανακοίνωση. Έτσι, ο ΑΚΑ 1914, έτος ίδρυσης του συλλόγου μας, θα βγει εκεί. Τα συνδεσμικά φυσικά ανήκουν, παιδιά, στα 3.000. Πολύ λογικά. Απλά είναι διαφορετική διαδικασία εκεί, παιδιά, με τα συνδεσμικά. Είναι λίγο διαφορετική διαδικασία. Εκεί θα συνδεθείτε με το σύνδεσμο. Από που πήρατε το διαρκεία σας, εκεί θα συνδεθείτε με το σύνδεσμο από που πήρατε το διαρκεία σας. Έτσι, θα κάνει μια κεντρική συμφωνία σε αυτούς που είχαν πέρσι. Έτσι, πάντα ξαναλέω, αυτό ισχύει για όλα. Αυτοί που είχαν πέρσι μπορούν αρχικά να ανανεώσουν το διαρκεία σας. Και είπε κιόλας ότι για αυτούς θα υπάρχει και μια μικρή έκπτωση σε σχέση με τους υπόλοιπους.
1: Ναι.
0: Έτσι, μια μικρή διαφοροποίηση σε όσους στήριξαν και πέρσι την προσπάθεια. Εντάξει, παιδιά, τώρα ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις άλλοι ευνοούνται, άλλοι δεν ευνοούνται.
1: Λοιπόν. Ήθελα να το πω, το είπα και στους Sport FM, παιδιά. Σήμερα στο ξεκίνημα της συνέντευξης τύπου, ναι, ο Βασίλης Πανούλης παρέμεινε τρακαρισμένος και έδειχνε ότι είναι λίγο έξω από τα νερά του, προφανώς γιατί δεν περίμενε τόσο μεγαλειώδη υποδοχή, και ιδιαίτερα στην συνέντευξη τύπου στο ξεκίνημα ήταν πολύ σοβαρός, αγέλαστος, και έδειχνε, αν και έλεγε ότι δεν φοβάται τίποτα και δεν αγχώνει και δεν νιώθει καμιά πίεση, ωστόσο όμως η συνέντευξη έδειχνε μια πίεση, ένα άγχος να βγάζει.
0: Σταδιακά χαλάρωσε
1: και από τη μέση και μετά, παιδιά, έχει γίνει άλλος, δηλαδή χαμογελάει, κάνει πλάκα με τον Βετάκη που λέει ότι όταν μου λέτε ότι το συνάδελφο από την Αθήνα που ήρθε εδώ πέρα στην παρουσίαση του Σπανούλη, εντάξει, έχει σχέση με τον Σπανούλη ο Σωτήρης Βετάκης από τότε που έπαιζε ο Σπανούλη στον Παναθηναϊκό σαν παίχτη, το θυμάμαι, και λέει ότι όταν εσείς οι δύο συζητάτε και διαπραγματεύεστε για να έρθει ο Σπανούλης στον Άρη, μου θυμίζει, λέει, ζευγάρι που βγαίνει μαζί αλλά δεν λέει ότι τα έχουν. Και λέει ο Σπανούλης, τώρα είδες, τα φτιάξαμε, λέει. Λοιπόν, ήταν μια στιγμή που έδειξε ότι χαλάρωνε,
0: ναι,
1: και σε,
0: ναι,
1: μια ερώτηση
0: ενός...
1: Ναι, ναι. Και σε μια άλλη ερώτηση ενός συναδέλφου, ποιος ήταν, έτσι λίγο μακρυσκελή για το ζήσει, λέει, κάτσε να απαντήσει, λέει, γιατί το ξεχάσει, λέει, αυτός είναι και μεγάλος σε ηλικία. Λοιπόν, δείχνοντας, κάνοντας και λίγο χιούμορ, και μετά το τέλος ήταν και πιο προσιτός, έτσι, να βγει φωτογραφίες και γενικότερα. Λοιπόν, επίσης μ' άρεσε πάρα πολύ. Έχω χρόνια να την ακούσω αυτή την αντάκα, και θα σας πω από πού την είχα ακούσει τελευταία φορά. Είναι αυτό που είπε, δεν ξέρω αν το ακούσατε, ότι στόχος μου είναι να κάνουμε μια ομάδα την οποία ο κόσμος ανυπομονεί να έρθει να τη δει. Και όταν έρχεται και μας βλέπει, να φεύγει χορτασμένος από μπάσκετ, συμπλήρωσε λίγο μετά. Αυτό είχα πάρα πολλά χρόνια να το ακούσω. Και αυτό είχα να το ακούσω, παιδιά, από τον Μαντσόν. Από την εβδομάδα της Ευρωλίγκας, από την ομάδα της Ευρωλίγκας. Είχε πει κάτι παρόμοιο. Και σας λέω ότι το έχει πει όταν έχει χαλαρώσει και αισθάνεται άνετα και του βγαίνουν πιο εύκολα τα λόγια. Είναι πολύ σημαντικό. Αφήστε το πάμε για τίτλο, αυτά τα τετριμένα και πάμε να τους κερδίσουμε όλους, όλα αυτά τα. Είναι πολύ σημαντικό για μένα, σας λέω ότι με εξέπληξε, το ότι βγήκε ο προπονητής και σου λέει ότι θα κάνω μία ομάδα την οποία θα ανυπομονείς κάθε εβδομάδα να έρθεις να με δεις. Δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αποφασισμένος να πετύχει και σε σένα. Να πετύχει. Λοιπόν, τώρα κοιτάζω τις σημειώσεις μου.
0: Μου άρεσε εμένα αυτό που είπε για τους νεαρούς, για τους πιτσιρικάδες, για το πώς μπορούν να παίξουν, για το τι νοοτροπία πρέπει να έχουν και οι ίδιοι και οι γονείς τους.
1: Και λέει και εγώ παιδιά έχω και εγώ γονέας είμαι.
0: Ο Θανασάκης ο μεγάλος εκεί θα γκρινιάζει, φαίνεται. Δεν τον πολύ βάζει. Ποια ομάδα, πού παίζει ο Θανάσης, δεν τον πολύ βάζει. Φαίνεται και θα γκρινιάζει τον μπαμπά του. Τον λέει μπαμπά δεν με βάζει πολύ.
1: Ναι, αλλά ο μπαμπάς από συναλλαγική ελληνική παίρνει το μέρος του προπονητή.
0: Ο μπαμπάς ξέρει, τα έχει ζήσει και σαν παιδί και σαν παίκτη τα έχει ζήσει.
1: Ναι.
0: Και τώρα σαν προπονητή τα ζει. Εντάξει, λογικό είναι να έχει.
1: Τώρα μου είπε, του ζήσει ο γιος ο ένας είναι πολύ καλός.
0: Και του ζήσει, παίζει ναι, και λένε ότι είναι και καλός.
1: Ναι, είναι πολύ καλός.
0: Πού παίζει,
1: και του Χαραλαμπίδη.
0: Δεν παίζει στον Άρη, πρέπει να παίξει.
1: Στο Μαντουλίδη παίζει.
0: Δεν πρέπει να φύγει από το Μαντουλίδη, τώρα και να φύγει στον Άρη.
1: Και του Χαραλαμπίδη.
0: Και του Χαραλαμπίδη, τώρα φύγει στον Άρη ο Χαραλαμπίδης.
1: Ναι, να φύγει ο Χαραλαμπίδης από την τέτοια. Από τη GBA, πώς λένε. Όχι, ναι.
0: Ναι, ναι, GBA, GBA.
1: GBA, ναι. Του μπαμπά του την Ακαδημία να έρθει σε. Μας, πρέπει να του πάρει. Πρέπει να το πάρει. Παιδιά, σας είπα είναι Χαραλαμπίδης. Κατζούρης, ο βοηθός.
0: Δεν ήταν κανένας από αυτούς, ε.
1: Όχι, όχι.
0: Παρόν.
1: Και ο Ηλιάδης, τον οποίο, ένας νεαρός προπονητής, τον οποίο τον είχε στο Περιστέρι μαζί του. Ναι. Όχι ο δικός μας ο Ηλιάδης, ο πρώην αθλητής.
0: Όχι ο Σάβας, όχι ο Σάβας, καμία σχέση. Ναι. Έχουμε, Χριστό, τώρα για το κομμάτι ναι. Το μεταγραφικό δεν είπαν κάτι, δεν υπόθηκε κάτι
1: είπανε,
0: συγκεκριμένο.
1: Είπε όμως ο Ζήσης ότι υπάρχουν συμφωνίες. Στο μέλλον θα, όσες μπορούμε θα τις ανακοινώσουμε. Εντάξει, τώρα πάρουμε σκάρο ο Δημητρίγεβιτς παίζει.
0: Κάτι, ο ναι. Ο Μπίρτς παίζουν αυτοί ακόμα.
1: Παίζει, ναι.
0: Δεύτερος τελικός δεν έπαιξε ο Δημητρίγεβιτς, 20 πόντους έβαλε. Ναι, πολύ καλή λέω, εμφάνιση.
1: Κάλεσε ο φίλος μας ο Τέο από τη Γερμανία και είδε και τα δύο τα παιχνίδια και μου έστειλε αναλυτικά
0: στο
1: για
0: το. Πρώτο δεν ήταν πολύ καλός. Βέβαια, σε αυτό που δεν ήταν πολύ καλός κέρδισε η ομάδα του. Δεν ήταν καλός, δεν κέρδισε η ομάδα του. Έχω.
1: Ναι.
0: Όλα τα συνυπολογίζω. Όλα παίζουν ρόλο. Και ο Μπίρτς έπαιξε τον πρώτο τελικό της. Με τη Φενέρ κέρδισε την Μπεσίκτας, έκανε το 1-0. Όχι, συγγνώμη, η Μπεσίκτας κέρδισε. 0-1. Ο Μπίρτς ήταν αρκετά καλός, αλλά κέρδισε η Μπεσίκτας. Και εκεί. Έκανε το 0-1 στους τελικούς. Στις τρεις νίκες κρίνεται και εκεί. Έχουμε δρόμο ακόμα για να ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις αυτών των δύο. Οι υπόλοιποι νομίζω και θα αρχίσουν να ανακοινώνονται, όπως είναι ο Μοκόκα, όπως είναι ο Λαϊντέλ. Έτσι θα αρχίσουν να ανακοινώνονται. Πάμε άλλο.
1: Πάμε άλλο. Τι άλλο. Δεν θες να πάρουν καμιά γραμμή.
0: Όχι, Χρήστο, είπαμε μετά τις 5 θα πάρουμε γραμμές.
1: Α, μετά τις 5.
0: Ήρθες, έχεις 10 λεπτά εδώ πέρα. Έχεις να πεις πολλά, λέγε.
1: Ελά, βλέπω τι σημαίνεις.
0: Για νουά, μάθαμε τίποτα.
1: Τίποτα, περιμένουν.
0: Κάποιοι φίλοι ρωτούσαν, λέει, δεν έγινε κάποια ερώτηση για τον νουά.
1: Καλά, παιδιά, οι ερωτήσεις για τον νουά θα απασχολήσουν τη συνέντευξη. Τι θα σε πούνε, μιλάμε με τον παίχτη. Εντάξει.
0: Έμεινες εκεί στα παραθυράκια. Έμεινες τίποτα. Στα πηγαδάκια.
1: Στα παραθυράκια είναι το ότι κάτι οριστικό δεν έχουν. Αλλά από ό,τι φαίνεται θα μείνει ο παίχτης. Δεν είναι κάτι 100% και δεν μπορεί να είναι σίγουροι και 100% γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Μιλήσανε, είπανε. Από ό,τι φαίνεται θα μείνει.
0: Εντάξει, είναι να σου πω κάτι. Το ερώτημα τίθεται, το έχουμε ξαναπεί.
1: Καλά, ρε,
0: γιατί δεν μπορεί να βρει παίχτη ο Άρης.
1: Όχι, μπορεί τώρα έχεις λεφτά και μπορείς να βρεις και καλύτερα.
0: Είναι όμως ένας παίχτης καλός, ο οποίος έδεσε με την ομάδα, γι' αυτό θέλουμε να μείνει.
1: Ναι, έδεσε.
0: Πες το, λίγο πιο.
1: Ναι,
0: λίγο.
1: Έδεσε με την περσινή ομάδα, με τη φετινή δεν έδεσε. Γιατί
0: με
1: τα
0: περιβάλλον, με το περιβάλλον.
1: Εντάξει,
0: ξέρει το περιβάλλον. Δηλαδή, πειραθούν άλλοι παίχτες, αυτό το ξέρει το περιβάλλον.
1: Ναι, δεν μπορείς να πεις ρε παιδί μου ότι τον κρατάω για να έχω χημεία. Όχι.
0: Όχι, ρε, εσύ.
1: Γιατί θα έρθουν άλλοι 7 ξένοι παίκτες.
0: Ξέρει
1: το περιβάλλον. Εντί να έχεις 7 καινούς παίκτες,
0: θα δει κάποιος άλλος ο οποίος θα δει πρώτη φορά θα πει αυτά πρώτη φορά τα βλέπω όλα. Ο άλλος ξέρει που θα μπει.
1: Να σου πω, επαναλαμβάνω, το είπα και σε κάποιους φίλους που με ρωτήσαν να παίξω. Παιδιά, το μοναστήρι να είναι καλά. Πολύ καλός παίχτης, χρήσιμος, μακάρι να μείνει. Αλλά αν δεν μείνει, δεν θα τα βάψουμε και μαύρα. Πλέον έχουμε λεφτά, έχουμε την οικονομική δύναμη, έχουμε τις γνωριμίες να πάρουμε ό,τι παίκτη θέλουμε. Μπορεί να πάρουμε και καλύτερο, μπορεί να πάρουμε και χειρότερο. Μπορεί όμως να πάρουμε και καλύτερο. Και κυρίως δεν χολοσκάμε τώρα να μείνει. Κάποτε δεν είχαμε λεφτά, έπρεπε να μείνει ο συγκεκριμένος παίκτης, γιατί πού να βρεις καλό παίκτη με τόσα λίγα λεφτά.
0: Απλά το ξέρουμε. Ξέρεις τι κρατάς.
1: Ξέρεις τι κρατάς.
0: Γιατί να
1: αν, δεν μπορεί, αν δεν μπορεί να ζήσει ή μάλλον να αντιληφθεί ότι κι άλλοι παίκτες αυτού του επίπεδου έρχονται στον Άρη για την πρόκληση να πάνε σε μια ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα και σε Ευρώπη και να χτίσουν την καριέρα τους ή μάλλον αν θέλεις να ανεβάσουν την καριέρα τους μετά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Μετά θα ακούσεις τις χαζομάρες του τέτοιου, του ατζέντη, και ο οποίος για 10-20 χιλιάρικα μπορεί να τον πουλήσει μέχρι και την Ισλανδία, και ο παίκτης θα το καταλάβει στο ξεκίνημα της σεζόν ή στη μεσούς περίοδου, όταν θα βλέπει την πορεία του Άρη και την πορεία της ομάδας που είναι. Κατάλαβες αυτό? Αλλά άμα δεν μπορείς τον παίκτη να τον ψήσεις και με το δέλεαρ ότι πάμε να χτίσουμε κάτι μεγάλο και καλό, και δες φέραμε και τον Σπανούλη, προπονητής Εθνικής Ελλάδος, προπονητής πέρσι Ευρωλίγκας που έφτασε μέχρι τον τελικό, τι να σε πω τότε. Με το καθένας είναι άξιος της μοίρας.
0: Εντάξει, εδώ να σου πω κάτι. Θα πάρει απόφαση, την απόφαση θα την πάρει και ο παίκτης, αλλά και ο Άρης. Έτσι πλέον με αυτά που έγιναν, είναι και θέμα του Άρη.
1: Ναι, αλλά ο Άρης θα τον κρατήσει. Άμα θέλει να μείνει ο παίκτης, θα τον κρατήσει. Δεν είναι.
0: Ο παίκτης και ο Άρης στο μυαλό του θα έχει όλη αυτή την κατάσταση που δημιουργήθηκε.
1: Ναι.
0: Γιατί δημιουργήθηκε μια κατάσταση με έναν παίκτη ο οποίος ήρθε και πολύ γρήγορα υπέγραψε στην ομάδα νέο συμβόλαιο σχεδόν διπλάσιο με αυτό που είχε. Ναι. Δεν είναι πράγματα τυχαία όλα αυτά.
1: Και του πρότειναν και επιπλέον αύξηση.
0: Έτσι, για να είμαστε.
1: Και του πρότειναν επιπλέον αύξηση, αρκεί να βγει και ο όρος για το EuroLeague Out. Για να είναι σίγουρο στον Άρη. Λοιπόν, παιδιά, και λεφτά έχουμε και δύναμη έχουμε και δεν κλαίμε για κανέναν. Μακάρι, και εγώ συμφωνώ, μακάρι για το καλό είναι να μείνει, γιατί τον πιστεύω τον παίχτη και πιστεύω ότι μπορεί να παίξει ακόμα καλύτερα από ό,τι έπαιξε πέρσι. Εγώ πιστεύω σε μια ομάδα πιο ορθολογικά στημένη, με μεγαλύτερη ποιότητα στις θέσεις και ιδιαίτερα στους γκάρτ, μπορεί ο Νουά να παίξει ακόμα καλύτερα και με μεγαλύτερη βοήθεια από τους ψηλούς. Τώρα μην ξεχνάτε ότι ήταν, αν και δεν είναι η θέση του, αλλά λόγω της εμπειρίας του και της σωματοδομής του, ήταν ο δεύτερος ψηλός. Έβγαινε ο Κωστάκης με φάουλ, ο Φόρεστερ ό,τι μπορούσε έκανε, αλλά η δεύτερη αξιόπιστη λύση ήταν ο Νουά. Τώρα θα έχει μεγαλύτερη βοήθεια. Τώρα όχι μόνο θα παίζει τη θέση του, θα παίζει και το ρόλο του. Γι' αυτό λέω ότι μπορεί να βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Τώρα στον Άρη, λόγω της λειψανδρίας ή αν θέλεις το ότι δεν υπήρχαν κατάλληλοι παίκτες σε όλες τις θέσεις, εντάξει, ήταν και λίγο πασπαρτού, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο βοήθεια στο 5, λίγο στο 4. Άντε λίγο να σε βοηθήσει λίγο στο 4 ο Κουλμπόκα, ανέβασε σε καμιά επίδοση στο 3, έτσι να την βγάλεις ξεκούραστα. Ό,τι να είναι, γιατί δεν είχαμε παίχτες. Κατάλαβες. Τώρα είναι πιο γεμάτο.
0: Έχει τώρα περιθώριο. Λοιπόν, πάμε
1: τώρα
0: λίγο.
1: Είσαι στη θέση σου και.
0: Είσαι και σε θέση ισχύως. Τελείωσε. Λοιπόν, ναι. Πάμε λίγο στο θέμα του γηπέδου λίγο παραπάνω. Υπόθηκε ένα γενικό.
1: Ναι.
0: Έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο για πράγματα. Δηλαδή, υπόθηκε κάποια στιγμή, ας πούμε, ότι δημοσιογραφικά θα πάμε πιο πάνω.
1: Στην ένα, θα ανεβούν πιο πάνω στην ένα.
0: Αυτό που είχα πει εγώ δηλαδή. Αυτό θα γίνει.
1: Ναι.
0: Μας είχαν πει την τελευταία φορά. Ότι θα πάνε πιο πάνω. Στα υπόλοιπα, έτσι πήραμε λίγο. Είπαν ότι θα αλλάξουν τις θέσεις στα βελούδινα.
1: Θα τις αλλάξουν τις θέσεις στα βελούδινα. Τώρα το τι ακριβώς το παρέμβαση θα κάνουν στα βελούδινα δεν ξέρω.
0: Είναι παλιές πάντως θέσεις. Είναι οι θέσεις που ήταν εδώ και
1: πριν. Ναι. Τώρα δεν νομίζω απλώς να αλλάξουν τις θέσεις. Μπορεί να αλλάξουν και τον τρόπο πρόσβασης εκεί για να μην είναι το ίδιο εύκολο. Τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει, μάλλον όχι ξέρω, η αύξηση είναι 1000 άτομα τουλάχιστον, άκουσες που το λέει.
0: Ναι, ναι.
1: Το 20% στα 5.000 και
0: 1.000
1: άτομα. Ναι. Το 20% στα 5.000 άτομα είναι 1.000 άτομα τουλάχιστον. Θα αυξηθούν. Αλλά με τη σημείωση να προλάβουν να γίνουν οι εργασίες της καινούργιας κερκίδας.
0: Αυτό το είπαν ότι θα γίνουν. Mm. Από το πρώτο μάτς, Παντωνιάδης. Από το πρώτο μάτς θα είναι η καινούργια γήπεδο. Τελείωσε.
1: Ωραία.
0: Αυτό υπόθηκε. Μην το βάζουμε πάλι υποσημείωση. Αυτό το είπαν.
1: Όχι. Το ότι θα προλάβουν.
0: 4.000 διαρκείας είπαν. Τελείω. Αυτά τελείωσαν. Τα είπαν.
1: Ναι. Ότι θα προλάβουν. Θα προλάβουν.
0: Άρα τι συζητάμε.
1: Θα προλάβουν. Και παρκέ θα αλλάξουν. Και μπασκέτες θα αλλάξουν. Και τα δημοσιογραφικά θα αλλάξουν και θα φύγει από εκεί και το κουβούκλιο της ασφάλειας θα πάει αλλού. Οι οθόνες που είναι ο χώρος που βιντεοσκοπείται. Τώρα, το γραφείο των προπονητών έχει τελειώσει, το νέο φυσιοθεραπευτήριο έχει τελειώσει. Προσπαθούν να πάρουν λίγο χώρο να επεκτείνουν το υπάρχον γυμναστήριο και να πάρουν και χώρους, μήπως μπορέσουν να επεκταθούν λίγο ακόμα τα αποδυτήρια της ομάδας. Αυτό είναι στο ότι μιλάμε, συζητάμε, που είπες κάποια στιγμή,
0: ναι,
1: ο Διακογιάννης, και ότι υπάρχει πολλή γραφειοκρατία όσον αφορά το θέμα του γηπέδου.
0: Ναι, εκεί υπήρξε μια παρανόηση μέσα από την καρδιά. Ο κόσμος λίγο μπερδεύτηκε και του λέει: δεν μας το δίνουν το γήπεδο, μας δημιουργούν πρόβλημα, έχουμε θέμα,
1: ναι,
0: κάτι, κάποιο έχουμε ζήτημα.
1: Όχι,
0: το δίνουν μετά.
1: Το δίνουν το γήπεδο, παιδιά, αλλά το γήπεδο θα το πάρεις με τους όρους που θέλεις εσύ. Δεν θα το πάρεις για να κάνεις το καλό στην κυβέρνηση, να λέει έφυγε από πάνω μας ένα παλιό γήπεδο και έφυγε από πάνω μας ένα μεγάλο κόστος. Όχι, να το πάρεις με τους όρους εκεί. Αυτό που δεν κατάλαβα και ήθελα λίγο, αλλά δεν είχα το χρόνο να πιάσω το Διακογιάννη λίγο να το ρωτήσω, είναι για πόσα χρόνια ο Άρης θα πολεμάει να βελτιώσει το παλέ πριν προχωρήσει στην απόφαση για νέο γήπεδο.
0: Θέλουν λίγο να δουν την κατάσταση. Το έχουν στο μυαλό τους πάντως, δεν είναι κάτι που το έχουν σβήσει.
1: Ναι, αλλά δεν το έχουν προχωρήσει. Το ξεκαθάρισαν.
0: Ναι,
1: ότι είναι
0: αυτό,
1: σαν μία πιθανή λύση χωρίς να το προχωρήσουν.
0: Αυτή τη στιγμή ασχολούνται με το παλέ και πώς μπορούν να το κάνουν πιο λειτουργικό,
1: πιο μεγάλο,
0: πιο μεγάλο, πιο,
1: ναι,
0: πιο να ταιριάζει,
1: ναι,
0: στα δεδομένα της ομάδας. Και επειδή κάποιοι φίλοι λένε δεν έγινε ερώτηση για το παλέ, αν μπορούμε να παίξουμε Ευρωλίγα, παιδιά, μπορούμε να παίξουμε Ευρωλίγα με το παλέ.
1: Ποιος το είπε ότι δεν μπορούμε?
0: Όχι, όχι. Α. Λέω, γιατί δεν έγινε ερώτηση, λέει αν μπορούμε να παίξουμε το παλέ Ευρωλίγα. Μπορούμε να παίξουμε. Τελείωσε αυτή η συζήτηση. Το έχουμε πει αυτό, τελείωσε.
1: Ομάδες που βλέπω στην Ευρωλίγα έχουν γήπεδο πιο, έχουν αποθήκες και βάζουν πτυσσόμενες κερκίδες και λένε πόσα εισιτήρια κόψαμε, 3.000, καλά βάλε μια κερκίδα και τελείωσε. Πόσα εισιτήρια κόψαμε, 10.000, καλά βάλω τις όλες τις κερκίδες και τελείωσε. Παιδιά, αυτό τώρα που λέει ο κανονισμός ότι παίζουν οι ομάδες με 5-6.000, μη σας πω τι, να μιλάμε λίγο σοβαρά. Και παίζει μια χαρά Ευρωλίγα σε αυτό το γήπεδο. Εντάξει. Και η Ευρωλίγκα θέλει να παίξει σε αυτό το γήπεδο. Εσύ δεν ξέρω κατά πόσο θέλεις να παίξει σε αυτό το γήπεδο. Γιατί? Γιατί χάνεις πολλά έσοδα. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός μόνο με το sold out στα εισιτήρια έχουν 1.000.000 στα ταμεία. Γεια σας. Μόνο από τα εισιτήρια. Δεν λέμε από όλα τα άλλα. Ρώτησα για το εμπορικό. Έχουμε σίγουρη αλλαγή φανελάς. Σίγουρα πάμε στην Πούμα. Εντάξει. Απλώς δεν ανακοινώνεται ακόμα η συμφωνία, γιατί υπάρχει συμβόλαιο υπογεγραμμένο με άλλη αθλητική εταιρεία. Τελειώνει χρονικά και ξεκινάει να ισχύει και θα ανακοινωθεί εκεί λίγο πριν λίγο πριν την προετοιμασία της ομάδας. Θα γίνει μια ωραία εκδήλωση, θα ανακοινωθεί η Πούμα ως νέα εταιρεία ένδυσης του Άρη. Και στη συνεργασία με την Πούμα, να ξέρετε, επειδή κάναν κάποιες προσπάθειες να πάρουν χώρο στο γήπεδο και να μεγαλώσουν την μπουτίκ, δεν καρποφόρησαν αυτές τις προσπάθειες, δεν βρήκαν δηλαδή χώρο για να μεγαλώσει η μπουτίκ. Να ξέρετε ότι μάλλον σε συνεργασία με την εταιρεία, μπορεί να υπάρξει μπουτίκ του μπασκετικού Άρη στο κέντρο της πόλης.
0: Πέραν δηλαδή από αυτήν που είναι στο γήπεδο.
1: Να υπάρχει να και στο κέντρο της πόλης. Με αθλητικά είδη του Άρη. Τώρα δεν ξέρω αν θα υπάρξει αυτόνομο κατάστημα ή θα είναι shop in the shops, όπως ξέρω εγώ είναι του ποδοσφαίρου στην εταιρεία με την οποία μέχρι τώρα ντύνονταν. Εντάξει, υπήρχαν φανέλες και όλα του ποδοσφαιρικού Άρη στα μαγαζιά της εταιρείας η οποία, με την οποία, στην οποία ντύνονταν ο Άρης, δηλαδή ήταν shop in the shops. Τώρα δεν ξέρω εάν θα είναι ένα αυτόνομο κατάστημα Άρης BC ή shop in the shops σε κάποιο άλλο κατάστημα σε συνεργασία πάντα με την αθλητική εταιρεία με την οποία ντύνονται. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για τα ρούχα και το εμπορικό κομμάτι. Έχουμε πολλά παιδιά να συζητήσουμε. Εντάξει, αναφέρθηκαν κυρίως για τους χορηγούς που κλείσανε για την αύξηση. Εντάξει, παιδιά, αυτά ενδιαφέρουν περισσότερο το ΣΥΑΟ. Δεν ξέρετε. Σίγουρα, όταν συνεργάζεσαι με μεγάλες εταιρείες, στο μάτι του φιλάθλου δείχνει ότι μεγαλώνεις. Ναι, αλλά τώρα νούμερα και τέτοια και όλα αυτά, αυτά ενδιαφέρουν το ΣΥΑΟ. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν. Εμείς είμαστε το εισιτήριό μας, το διαρκεία μας και ο αγώνας. Εάν κλείσαμε 1 ευρώ με την Coca-Cola ή 5 ευρώ, το ΣΥΑΟ διαφέρει. Όχι εμένα. Γιατί ο ΣΥΑΟ είναι ο αυτός που θα αξιολογήσει τους συνεργάτες του. Το Διακογιάννη και τον Αντωνιάδη. Υπάλληλοι του ΣΥΑΟ είναι, δεν είναι δικοί μας. Εντάξει. Είναι τοποθετημένοι από τον μεγαλομέτοχο για να κάνουν τις δουλειές. Τώρα, εάν αυξήσαρε, και αυτό έλεγα την προηγούμενη φορά στο Δημήτρη, μην τα διαβάζει, δεν είναι ενδιαφέρον τον κόσμο. Ναι, εντάξει, έκλεισε 5 μεγάλες εταιρείες, να το πούμε. Ναι, αλλά εάν αύξησαν τη διαδραστικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αν ο Άρης είναι η δεύτερη ομάδα σε χτυπήματα στο Euro, σαν φιλάθλο έτσι.
0: Εγώ λέω Χρήστο μου ότι όλα έχουν τη σημασία τους. Όταν είσαι μια εταιρεία, είναι και η εταιρεία και, το...
1: ναι, αλλά
0: και η ομάδα.
1: Αυτά είναι επιτεύγματα των υπαλλήλων για να τους πούει μπράβο το αφεντικό.
0: Εταιρεία,
1: δεν τους πω εγώ. Δεν τους πω εγώ μπράβο.
0: Ή θέλω να πάρουν και από τον κόσμο
1: στο ΣΥΑΟ. Στο ΣΥΑΟ στα πουλε.
0: Δεν είναι κακό όμως, Χρήστο, τώρα. Πάλι μπαίνεις μια διαδικασία να συζητήσουμε πάλι κάτι που το ξανασυζητήσαμε.
1: Δεν συζητήσαμε ποτέ και τίποτα.
0: Δεν ενδιαφέρει κανένα αυτό το πράγμα. Βγάλαν κάτι, τελείωσε.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Δεν ενδιαφέρει κανένα αυτό.
0: Δεν ενδιαφέρει το που εσύ. Όχι αυτό που βγάλαμε. Αυτό που βγάλαμε μια χαρά ενδιαφέρει τον κόσμο.
1: Δεν ενδιαφέρει.
0: Εντάξει, εμένα με ενδιαφέρει.
1: Εμένα δεν με ενδιαφέρει.
0: Πάμε παρακάτω. Πάλι θα συζητήσουμε κάτι. Πάλι κάνουμε. Πώς το λένε, συζήτηση. Χωρίς λόγο. Για ένα πράγμα που δεν έχει καμιά σημασία. Πραγματικά.
1: Λοιπόν. Α, τίποτα. Διάβασα λίγο. Βγάλαν την.
0: Ποια?
1: Αυτό εδώ πέρα με τη φωτογραφία που μου δείξες προηγουμένως. Τώρα την είδα εγώ. Που ήταν στο γραφείο των προπονητών, ρε, όλοι μαζί. Τώρα.
0: Ναι, ναι, οκ. Okay.
1: Ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, για να δούμε. Τι άλλο έχουμε.
0: Κάποια στιγμή ανέφερε ο Ζήσης,
1: ναι,
0: το πώς έγινε η συμφωνία με τον. Πώς προχώρησε για να γίνει η συμφωνία με τον Σπανούλη, αυτό το 0,0. Που μας είχε πει και εμάς,
1: ναι,
0: τη συνάντηση που είχαμε κάνει, το 0,01. Πώς έφτασε στο σημείο να υπάρξει συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη για να έρθει στον Άρη. Εντάξει, δεν μας ανέλησε όλα το τι έγινε. Μας τα είπε λίγο περιγραφικά, εντάξει, δεν θα μπορούσε να μας αναλύσει,
1: ναι,
0: όλο το πώς έγινε και προχώρησε. Δεν απέχει πολύ από αυτά που έχουμε πει. Έτσι νομίζω.
1: Όχι.
0: Τα έχουμε περιγράψει.
1: Το ρεπορτάζ μου ήταν απόλυτο επιβεβαιωμένο. Ότι έμεινε. Ότι το είχε το project στο μυαλό του μετά τη λύση του συμβολέου. Με ολοκλήρωση του συμβολέου της Μονακό. Έγινε στραβή φέτος, έλυσε το συμβόλαιο και ξεκίνησε το φλερτ του Άρη με τον Σπανούλη μέσω του Ζήση. Καταλυτικό ήταν το ραντεβού του Ζήση με τον ΣΥΑΟ στην Αθήνα, στον Αστέρα Βουλιαγμένης, που δοκίμασε ο ΣΥΑΟ τα αρνήσια παϊδάκια. Λοιπόν, και εκεί του είπε προχωράτε και μην κοιτάς ούτε νούμερο ούτε τίποτα, ό,τι χρειαστεί ο Βασίλης, και πάνω Εκεί το είπε και σήμερα ο Σπανούλης, ότι ξεκινήσαμε να συζητάμε για το ενδεχόμενο συνεργασίας έχοντας πάρει το πράσινο φως από τον ΙΟΗ και καταλήξαμε να κοιτάμε για παίχτες και να μιλάμε για τη νέα ομάδα που θα χτίσουμε. Αυτό είναι όλο το story. Ήταν ένα, και το είπε ο Ζήσης, ότι παιδιά, εγώ από την πρώτη στιγμή που ήρθα, λοιπόν, θέλω το καλύτερο και θέλω να πετυχαίνω. Ποιο είναι το καλύτερο και για να πετύχεις στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο ευρωπαϊκό? Ένας από τους καλύτερους ανερχόμενους προπονητές, ο Βασίλης Πανούλης, τέλειος. Ένας προπονητής ο οποίος με το καλημέρα, εντάξει, κακά τα ψέματα, ακόμα και όσοι, και εγώ πολλές φορές άσκησα σκληρή κριτική όσον αφορά τον προπονητή Βασίλη Σπανούλη, όταν αυτός ήταν στο Περιστέρι στα πρώτα χρόνια του. Στα πρώτα χρόνια του. Λοιπόν, αλλά όταν πάει στην Ευρωλίγκα και την πρώτη του χρονιά σε αυτό το επίπεδο, με μια, κακά τα ψέματα τώρα, η Μονακό δεν ήταν ούτε η πιο μεγάλη ομάδα, ούτε βέβαια και η χειρότερη ομάδα. Ήταν μια ομάδα της μέσης, έτσι δεν είναι? Εσύ που το παρακολουθεί. Με αυτή την ομάδα της μέσης και λίγο πάνω από τη μέση, άντε μην υπερβάλλουμε, λοιπόν, κατάφερε να φτάσει στον τελικό. Δεν είναι επιτυχία? Όλα ο Τζέιμς τα έκανε, αυτός δεν έκανε τίποτα? Και κάπου εκεί, όσο σκληρή κριτική και αν τον έχεις ασκήσει, του βγάζεις το καπέλο και αναγνωρίζεις την προπονητική του αξία. Το ίδιο θέλουμε να πετύχει και στον Άρη, να καταφέρει να πάρει τον Άρη και να τον φτάσει εκεί που πρέπει. Πλέον δεν το κρύβουνε, το λένε ανοιχτά. Εντάξει, παλαιότερα μπορεί να λέγανε θα δούμε, θα. Πλέον δεν το κρύβουνε, το λένε ανοιχτά και λένε ότι στόχος μας είναι να φτάσουμε στην Ευρωλίγκα, να παίξουμε το συντομότερο στην Ευρωλίγκα. Και θυμάμαι μια παλιά συζήτηση, ήσουν και εσύ νομίζω, με τον Νίκο Ζήση, λοιπόν, ο οποίος Νίκος μας ρώτησε τι θα προτιμούσατε, κορυφαία ομάδα του EuroCup ή στη μέση της Ευρωλίγκας. Το θυμάσαι?
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Εκεί. Γιατί εντάξει τώρα, και κατάψε μετά, ως πρωτοεμφανιζόμενος, ο στόχος σου είναι να είσαι στη μέση στην Ευρωλίγκα, σαν πρωτοεμφανιζόμενο. Μετά όταν περάσεις τα χρόνια που χτίσεις και χτίσεις μια ομάδα με εμπειρία και κυρίως χημεία, μπορείς να πρωταγωνιστήσεις και στην Ευρωλίγκα. Βέβαια, δεν ξέρω τι θα γίνει, παιδιά, αλλά αυτό θα μου πείτε τώρα, σε 5-10 χρόνια είναι μακρό. Τι θα γίνει με το NBA Europe, αν θα έρθει το NBA Europe, αν θα πάρει ομάδες Ευρωλίγκας, αν θα πάει όλη η Ευρωλίγκα στο NBA Europe, δεν το ξέρουν, παιδιά, αυτό. Παιδιά, είναι κάτι το οποίο, να σας πω την αλήθεια, ούτε και οι Αμερικανοί μας έχουν αποσαφηνίσει το τι θέλουν να κάνουν. Θέλουν να κάνουν πρωτάθλημα με 10 ομάδες. Ναι, ποιες θα είναι αυτές οι 10 ομάδες? Αυτό να πάρουν ευρωπαϊκές ομάδες και να πληρώνουν 150 εκατομμύρια που θέλουν μόνο για να πάρουν το δικαίωμα να παίξουν σε μια νεοσύστατη διοργάνωση, είναι λίγο μη υλοποιήσιμο στην Ευρώπη. Άρα θα χρειαστεί να έρθουν και άλλα αμερικανικά κεφάλαια. Και γενικότερα υπάρχει ένα μπέρδεμα, υπάρχουν κάποια πράγματα στο NBA Europe τα οποία δεν τα καταλαβαίνουμε ακόμα. Είναι και κάποια άλλα πράγματα που μας δείχνουν ότι αυτό που θέλουν οι Αμερικανοί δεν είναι να συνεργαστούν με την Ευρώπη, αλλά να αγοράσουν ευρωπαϊκές ομάδες και να μεταφέρουν και στην Ευρώπη το NBA. Όχι πως είναι άσχημο καθόλου. Γι' αυτό και όλο ένα και Αμερικανοί επενδυτές έρχονται και ρίχνουν λεφτά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, γιατί βλέπουν μεγάλη ανάπτυξη και ακόμα μεγαλύτερη κερδοφορία τα επόμενα χρόνια. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση την οποία θα κάνουμε γιατί θέλει πολλή ανάλυση. Μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε και το χρόνο και τις εκπομπές να κάνουμε αυτού του είδους τις αναλύσεις, για να αρχίσετε να βλέπετε λίγο και μέσα από το παρασκήνιο του μπάσκετ. Γιατί μερικές, και όντως και εγώ στην αρχή δεν καταλάβαινα μέχρι που μου το εξήγησαν, όταν λέγανε, ξέρω εγώ, ότι οι ομάδες θα πληρώνουν 250 εκατομμύρια για να μετέχουν στο NBA Europe. Και έλεγα, τι εννοεί ο ποιητής, πώς θα πληρώσει 250 εκατομμύρια. Θα πληρώσει 250 εκατομμύρια, αλλά επίτηδες το βάζουν οι Αμερικανοί να πληρώσει 250 εκατομμύρια. Για να πει ο Γιαννακόπουλος ότι δεν μπορώ να πληρώσω 250 εκατομμύρια, όταν το μπάτζερ του φτάνει στα 30-40 εκατομμύρια και ο κύκλος εργασιών μου φτάνει στα 50-60 εκατομμύρια. Όχι. Θα σε βάλουνε για να πουλήσω Γιαννακόπουλο στον Αμερικανό. Σου λέει, αφού εσύ δεν μπορείς, άσε να έρθει κάποιος άλλος να πάρει τον Παναθηναϊκό, να τον βάλει στο NBA Euro. Καταλάβατε, αυτό είναι. Τέλος πάντων, αυτό είναι λίγο μακρινά. Πάμε στο σήμερα, πάμε στον Άρη. Παιδιά, είπαμε, πολλοί ρωτάτε για μεταγραφές. Παιδιά, θα ανακοινωθούν κάποιες μεταγραφές που έχουν κλείσει, όπως ο Μοκόκα, όπως ο Λίντλ. Θα ανακοινωθούν, γιατί δεν έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις. Τώρα ο Δημητρίγεβιτς έχει αγωνιστική υποχρέωση, τι να ανακοινωθεί. Και επίσης θα ανακοινωθούν, όπως περιμένουμε και επίσημη ανακοίνωση όσον αφορά τον Ίνοκ, ο οποίος έχει συμβόλαιο κλειστό με τον Άρη, έχουν ήδη ξεκινήσει, δεν τον θέλει ο Άρης, έχουν ξεκινήσει οι άνθρωποι του Άρη συζητήσεις με τον ατζέντη του. Τώρα, ή ο Άρης θα αναλάβει να βρει στον παίχτη ομάδα και συμβόλαιο και να του δώσει τη διαφορά, είτε θα του δώσει τη διαφορά ή μάλλον θα πληρώσει ένα ποσό να λύσει το δεύτερο χρόνο του συμβολίου και ο παίχτης να πάει όπου θέλει, μάλλον στο δεύτερο προσανατολίζονται, αλλά ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Είναι από τους παίχτες ο οποίος έχει συμβόλαιο και δεν τον θέλει ο Άρης. Τώρα, από ξένους παίχτες που να έχει συμβόλαιο και να μην τον θέλει ο Άρης, όχι, απλώς το Άρης είχε σε κάποιους παίχτες ή μάλλον στους περισσότερους παίχτες το δικαίωμα να κάνει χρήση του όρου επέκταση συνεργασίας. Δεν φαίνεται να το κάνει, οπότε από το ρόστερ της ομάδας και τους ξένους παίκτες είναι να μείνει μόνο ο Νουά, που έχει και γραμμένο συμβόλαιο, και λέω είναι να μείνει, γιατί όπως συζητήσαμε νωρίτερα δεν είναι και 100% σίγουρα, αλλά πιστεύω ότι στο τέλος ο παίκτης θα μείνει. Πού θα πάει, πού θα βρει καλύτερα, πρώτα απ' όλα για την καριέρα του, παιδιά, μην το ξεχνάτε, ότι στην καριέρα του με τον Άρη, ναι, έχει πετύχει πολλά, αλλά ένα πουσάρισμα με μια καλύτερη, καλή, πολύ καλή πορεία του Άρη, κανένας δεν θα έλεγε όχι. Τι έλεγε Δημήτρη για τη Σανέλα Αρένα, τι γίνεται?
0: Τι πάρω... θέλει ο Ολυμπιακός για να... να γίνει το σεφ.
1: Τον αφήνει η ΑΕΚ.
0: Αυτό τι θέλει, είπα, δεν είπα ότι την πήρε.
1: Ναι, γιατί έχει περάσει το όνομα της ΑΕΚ.
0: Δεν την έχει περάσει ακόμα, όχι. Θα την πάρει και 49 χρόνια και η ΑΕΚ, αλλά ακόμα δεν έχει υπογραφεί.
1: Ναι.
0: Όπως και το δικό μας είναι, δεν έχει ακόμα υπογραφεί. Απλά τώρα ξέρεις, είναι δύσκολη η απόφαση. Τώρα τι θα πει ο Αγγελόπουλος, τη δίνω ή δεν τη δίνω?
1: Άμα πάρει λεφτά, εγώ θα την έδινα.
0: Για πες στους αεξίδες ότι θα την έδινες.
1: Καλά, μωρή, οι αεξίδες δεν πάνε στο γήπεδο τώρα. Μην τα θέλουν και όλα δικά τους. Κοίταξε, σου πω. Άμα ήταν μια ομάδα η οποία ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή στον κόσμο, εντάξει, και στηριζόταν και σε κάθε παιχνίδι sold out, να πω να τους ρωτήσει. Τώρα βλέπεις, παίζει ντέρμπι και είναι 1000 άτομα.
0: Το ξέρεις εσύ, και 500 άτομα να είναι σε τέτοιες ομάδες, δεν γίνεται να μην ρωτήσεις. Δεν γίνεται, τι να κάνουμε δηλαδή. Το ξέρεις τώρα, είναι σαν να κρυβόμαστε το δάχτυλό μας. Mm. Να μην τους ρωτήσει τους αεξίδες. Αναγκαστικά θα τους. Θα πάρει την άποψή τους, αλλά εντάξει, είναι δύσκολη η απόφαση του συγκεκριμένου. Είναι δύσκολη. Λοιπόν. Εντάξει, δεν θέλω τώρα, παιδιά, να σας πω κάτι. Τα είπα και πριν. Να σχολιάσουμε τώρα κάποιες ερωτήσεις οι οποίες έγιναν, οι οποίες ήταν λίγο.
1: Εντάξει, ο κάθε συνάδελφος, άσχετα το τι ομάδα υποστηρίζει και σε ποιο ρεπορτάζ είναι και σε ποιο μέσο είναι, μπορεί να ρωτήσει οτιδήποτε θέλει. Εντάξει. Παιδιά, δεν υπάρχει τέτοιο.
0: Για μένα να ξέρεις ότι αυτό ισχύει, αυτό που λες, αλλά ισχύει και η κρίση του κόσμου. Ο κόσμος δεν είναι χαζός.
1: Καλά, γι' αυτό.
0: Μπορεί να κρίνει. Και μάλιστα για... να μα κρίνει, το καθένα μπορεί να το κρίνει.
1: Μα γι' αυτό πέραμε το μικρόφωνο και λέγαμε το όνομά μα. Δεν είδε. Χρήστος Γκάλης, Sport FM, Yellow Radio. Γιάννη Ζασκάλο.
0: Τα ερωτήματα Yellow Radio. Από ανθρώπου οι οποίοι δεν υπάρχουν πουθενά, δεν εμφανίζονται ποτέ, δεν είναι πουθενά. Και ξαφνικά εμφανίζονται μια συνέντευξη τύπου να το παίξουν. Όχι.
1: Έθιμασαι. Έθιμασαι τελευταία του εμφάνιση.
0: Μα γι' αυτό λέω. Εμφανίζονται μια.
1: Ήταν επί εποχή Λάσκαρη.
0: Μα αυτό δεν λέω. Αυτό δεν λέω.
1: Στη συνέντευξη τύπου Λάσκαρη.
0: Ανά πέντε χρόνια και να εμφανίζει και να λες. Τι πέντε χρόνια, αυτό 10 χρόνια έχει αυτό. Το 16 ήταν. Πότε ήρθε ο Λάσκαρης. Δηλαδή είναι κατά τα λίγο αστείο. Και κάποιοι να τον υποστηρίζουν και να λένε ναι, έχει δικαίωμα να ρωτήσει ο καθένας. Όχι, ρε φίλε, άμα δεν ασχολείσαι.
1: Έχει δικαίωμα.
0: Άμα δεν ασχολείσαι, για μένα δεν έχει δικαίωμα. Όχι, συγγνώμη, Χρήστο, εγώ διαφωνώ σε αυτό που λες. Έχει σαν δημοσιογράφο δικαίωμα να ρωτήσει.
1: Έχει σαν δημοσιογράφο.
0: Αν δεν ασχολείσαι, γιατί ρωτάς.
1: Αλλά είναι ηθικό το θέμα το ότι δεν ασχολείσαι, δεν ξέρει κάποια πράγματα και ότι με την ερώτηση που κάνει, χαλά την ερώτηση κάποιου συναδέλφου.
0: Μπασκετάρι, δεν ασχολείστε ένα δευτερόλεπτο. Τώρα που είδατε δηλαδή το τέτοιο εξαφανιστήκατε, εξαφανίσατε ξαφνικά για να κάνετε χουλιαμά. Όχι, εγώ τα λέω για να τα ακούνε αυτοί που πρέπει να τα ακούνε, Χριστό. Γιατί καμιά φορά ξέρει, α, δεν πειράζει όλοι μαζί και να έρθουν και δεν πειράζει. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Να τα ακούνε αυτοί που πρέπει να τα ακούνε. Να τα ακούνε αυτοί που πρέπει να τα ακούνε. Έχουν δείξει το ποιόν του κάποιοι.
1: Ναι.
0: Και δουλεύουν και σε ένα μέσο το οποίο, συγγνώμη, αλλάγεται και φέρεται από τον Μισθάκηδη. Συγγνώμη, Χριστό. Δουλεύουμε μεταξύ μα τώρα.
1: Όχι, όχι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη. Είναι σαν να μου λες ότι ένα μέσο το οποίο το ελέγχει ο Σιάο, ξέρω εγώ, αύριο θα πάει στην ελευθερία του Πάου και θα ρωτάει. Και δεν θα του πούνε τι είναι αυτά που ρωτάς. Θα τον αφήσουν έτσι. Με συγχωρείς, αλλά ξέρουμε ότι δεν θα γίνει έτσι. Ή δεν θα ρωτήσει κιόλας. Έτσι. Κάποια πράγματα για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια. Όχι, δεν έχουμε διαφημιστικό. Ξέφυγα, παιδιά. Άλλη ώρα είμαστε. Άλλη ώρα. Δεν έχουμε δελτίο ειδήσεων. Διαφημιστικό διάλειμμα θα ακούσουμε και θα επιστρέψουμε. Θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές, παιδιά, για όποιον ενδιαφέρεται. Γιατί εντάξει, μετά από 5 ώρες ο καθένας τώρα μπορεί να σκέφτεται οτιδήποτε. Όποιος πάντως ενδιαφέρεται, όποιος θέλει, θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές μετά το διάλειμμα των 5 να επικοινωνήσει μαζί μας, να ρωτήσει ό,τι θέλει, να πει ό,τι θέλει για αυτό το οποίο ακούσαμε σήμερα, για τη συνέντευξη τύπου. Ό,τι θέλει να ρωτήσει, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, οτιδήποτε θέλει να ρωτήσει ο καθένας. Όλα αυτά μόλις επιστρέψουμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Συνεχίζεται αυτή τη μαραθώνια εκπομπή, η οποία ξεκίνησε με την συνέντευξη τύπου της ΚΑΕ Άρης, ξεκίνησε με την συνέντευξη τύπου της διοίκησης, με την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, με όλα αυτά τα οποία ακούσαμε και αναλύσαμε και εγώ και ο Χρήστος και ο Γιάννης ο Δασκάλου που τον είχαμε νωρίτερα και ο Φώτης ο Πλιάκος. Όλοι έτσι έδωσαν τη δική τους άποψη, τη δική τους εικόνα για όσα έγιναν σήμερα στην αίθουσα τύπου του Νικ Γκάλης Χολ. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
10: Open Trainings.
11: Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
12: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
13: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
14: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
15: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
16: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
15: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
16: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
15: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
16: Νέο σκάλα, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
17: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
18: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
17: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
18: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
17: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
18: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
19: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
20: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
19: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
20: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
19: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
21: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
22: Έκτακτη είδηση.
23: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
22: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
23: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
22: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
23: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
22: www.ergopavlatel.gr.
23: Έργο τέλεια νέα.
24: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και διρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
25: Έλα,
0: Γιώργη!
1: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
0: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
1: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
0: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
1: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
2: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
1: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
2: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Η λύση

0: Την Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
3: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε και συνεχίζουμε. Άλλη μία ώρα, αλλά 50 λεπτά δηλαδή ουσιαστικά θα το πάμε μέχρι και τις 6. Συνεχίζοντας έτσι την αναφορά μας, στην συνέντευξη τύπου τη σημερινή της ΚΑΕΑΡΙΣ και την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη και όσα υπόθηκαν από τους ηθήνοντες του Άρη. Μπορείτε να συνεχίσετε να μας παρακολουθείτε από το live το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και 5,5 ώρες και θα κρατήσει έτσι άλλη μία ώρα περίπου το live του ραδιοφόρου μας. Ευχαριστούμε αυτούς οι οποίοι το στήριξαν, αυτούς οι οποίοι μπήκαν μέσα και στο YouTube και φυσικά και μας ακούνε και με όλους τους υπόλοιπους τρόπους, όπως καθημερινά γίνεται αυτό, είτε από τα FM, είτε από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio. Θυμίζω τους χορηγούς της εκπομπής Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα, και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Και θα ανοίξουμε τώρα τις τηλεφωνικές γραμμές. Θα λέμε και πράγματα βέβαια παράλληλα. 2-3-10-3-28-8-20-8 για όποιον επιθυμεί να πάρει, είτε και στο Viber στο 6-9-36-51-20-99. Αν κάποιος θέλει να πάρει μέσω του Viber, μπορεί και μέσω αυτού να επικοινωνήσει μαζί μας. Ανοιχτές λοιπόν πλέον οι τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
1: Γιώργος.
0: Έλα Γιώργο.
1: Δεν θα πω τίποτα. Θα είδαμε όλη η παρουσία σας, Σπανούλης, και τα θετικά. Απλώς αυτό που θέλω να πω είναι ότι επειδή έμαθα τις τιμές πριν από λίγο για τα διαρκείες, μην βγει ο κόσμος και αρχίσει να γκρινιάζει. Όσοι είχαν διαρκείες πρέπει να υπολογίσουν κοντά στο 50% επιπλέον. Δηλαδή εγώ προσωπικά εκεί που κάθομαι είναι 50 και κάτι επιπλέον. 100. Αυτό μόνο, δεν θέλω να ακούσω γκρίνια για την ομάδα που χτίζεται, ότι εννοείται το διαρκείες θα ανέβει. Εντάξει, άμα δεν τους αρέσει, ένα μπουκέτο χρυσάνθεμα και στο Χαριλάου, στην ομάδα του κυρίου Καρυπίδη. Στο παρέ θα έχουμε γιορτή, στη γιορτή έτσι ενεξηλώνησε και συμμετέχει. Αυτό μόνο δεν μου αρέσει η κοινωνία.
0: Έγινε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Εγώ δεν ξέρω τις τιμές για να πω την αλήθεια, έτσι.
3: Ούτε κι εγώ. Η αλήθεια είναι προσπάθησα να ψαρέψω, δεν μου είπαν.
0: Δεν μας είπαν κάτι. Το όνομά σου.
2: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου.

0: Χριστόφορος.
1: Έλα, Χριστόφορο.
2: Έλα, Χριστόφορο.
0: Μόνο καλύτερα έρχονται. Κάποια στιγμή ο Ταρνατόρος, αν είχατε ακούσει μια πολύ παλιά συνέντευξή του, ναι, είχε πει ποιο ήταν αυτό που ο, ο Χρήστος μπορεί να θυμάται, γιατί είναι πιο παλιός από μένα από εσένα, Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Τι ήταν αυτό η συνταγή που πετύχαινε τότε. Και είχε πει ότι ήμασταν μια παρέα 5-6 ατόμων που ήμασταν όλη τη μέρα πάνω από τον Άρη. Ήταν ο συγχωρημένος ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο Μπαρού, ο Πεταλίδης, ο Μιχαηλίδης και όλοι αυτοί. Αυτό κατάλαβα εγώ σήμερα. Μ' άρεσε πάρα πολύ και η αναφορά και των 6, αυτά που είπανε. Και οι δύο ειδικούντες, ο Διακογιάννης και ο Αντωνιάδης, καταλάβανε και κάποια λάθη που κάνανε και έγινε σωστά η κριτική, γιατί είναι νέα παιδιά και τα δύο. Και κάτι ακόμα για να το ελαφρύνω. Αυτόν εκεί πιστεύω καταλάβανε πλέον σήμερα και ο Διακογιάννης και ο Αντωνιάδης. Δεν τον έχουν πει ότι το επίθετό του δεν συνάδει με το να καπνίζει πουρο και να κάνει αυτές τις ερωτήσεις. Δεν έχει καταλάβει ακόμα. Εσείς καταλάβατε. Τα λόγια τους νεότερους.
2: Ναι.
0: Με αυτόν τον άνθρωπο κάποτε, ο Δημήτρης θα θυμάται πιο καλά γιατί ήταν του ποδοσφαίρου, προσπαθούσε ο Κοντομινάς ως υπεύθυνος τύπου να φτιάξει ομάδα. Για να καταλάβουμε πού ήμασταν και πού είμαστε. Απλώς σήμερα πιστεύω το κατάλαβαν και οι διοικούντες ποιους πρέπει να αποκλείσουν.
1: Τα υποχρεώ, αναδεκαετίες εμφανίζονται. Δεν χρειάζεται ονόματα.
0: Δεν χρειάζεται ονόματα, λοιπόν. Αλλά δεν συνάδει το επίθετό του με το πουρο. Εντάξει. Χιονόνοητο. Να είστε καλά, παιδιά.
1: Να είστε καλά, Χριστόφορο. Να είστε καλά. Είπαμε, αναδεκαετία εμφανίζονται, μόλις δουν. Εντάξει, τώρα αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Ή ασχολείσαι ή δεν ασχολείσαι. Ή είσαι εκεί ή δεν είσαι εκεί. Τώρα μην δουλευόμαστε μεταξύ μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, παράδειγμα, βλέπω και κάποια μηνύματα. Μέχρι να έχουμε κάποια ακόμη γραμμή. We are so back, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Έτσι, Χρήστο μου. Ο φίλος ο Τάκης. Και όσο θυμάμαι, λέω ότι η Πρωταπηλιά είχε ανεβάσει γνωστό αθλητικό site ότι ο Άρης έκλεισε το Σπανούλι και εμείς το νιώσαμε σαν να μην ήταν Πρωταπηλιά. Κοίτα, έκαναν εκεί αυτό με το Σπανούλι. Εγώ σας είχα πει από τότε, με ενόχλησε περισσότερο γιατί το παρουσίασαν πολύ ηρωνικά. Γι' αυτό δεν μου είχε αρέσει. Βέβαια, υπήρχε στο τέλος μια αναφορά ότι ναι, μπορεί να συμφωνήσει και μια άλλη φορά που είχαν ανεβάσει ένα Πρωταπηλιάτικο, είχαμε ανεβάσει τελικά έγινε, μήπως ξαναγίνει και αυτό. Λέγανε κάτι τέτοια δηλαδή μέσα. Αλλά επί της ουσίας ήταν ηρωνικό έτσι όπως το ανέβασαν. Ότι έλα μωρέ, τώρα ποιος Άρης που θα πάει ο Σπανούλης εκεί. Εντάξει. Έγινε στο καθένα όλα την ηρωνία του.
2: Πάντως δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει παρασκήνιο, δεν το έχω μάθει. Ούτε ο Ρασνατοβιτς ήταν, ούτε κάποιος από Αντετοκούμπου.
1: Δεν ήταν κάποιος. Ένα λεπτάκι λοιπόν να κάνω μία ανανέωση εδώ για να δω τα μηνύματα. Ο φίλος ο Πέτρος, ναι, χθες είχε ένα σεμινάριο προπονητών, δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι, Γκάλη. Για προπονητές,
2: ναι, όχι.
1: Ήταν στο Ιβάν.
2: Ο Ταμπελίνη ο φίλος μου ήταν, αυτός διδάσκε.
1: Όχι μόνο, και ο Πρίφτης ήταν, και ο Χέρμπερτ ήταν. Ήταν πολλοί προπονητές, οι οποίοι μίλησαν. Εδώ ένας φίλος μας ο οποίος πήγε, λέει, τρομερός ο Πρίφτης ήταν. Λέει, τους μάγεψε όλους, να ξέρεις. Τους μάγεψε όλους. Καλησπέρα στην επόμενη γραμμή.
3: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
3: Κώστα Σανατούμπα.
1: Έλα, Κώστα.
3: Καλά είστε.
1: Καλά.
3: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω αν γνωρίζετε αν θα ενισχυθεί εκεί πέρα πάνω και ο χώρος που κρεμάμε τα λάβαρα και όλα αυτά, έτσι, με τις κατακτήσεις και τα λοιπά, γιατί θα βαρύνει πάρα πολύ και είμαι σίγουρος ότι θα χρειαστεί ενίσχυση. Και πέρα από το ότι είναι πολύ βαριά αυτά που έχουμε κατακτήσει και με τα καινούργια που θα μπουν πάρα πολλά, σίγουρα και εκεί πέρα να το δουν λίγο εκεί πέρα η διοίκηση για κάτι πιο που να αντέχει περισσότερο βάρος.
1: Έτσι, ναι. Θα υπάρξει πρόβλεψη, μη στεναχωριέσαι.
3: Αυτό.
1: Όλα θα γίνουν.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά.
3: Εντάξει,
1: είναι λογικό ο κόσμος να έχει αισιοδοξία, να έχει πίστη, να έχει. Να ονειρεύεται. Έτσι, αυτό που μας έχουν δώσει είναι ότι ο κόσμος μπορεί να ονειρεύεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι καλά, ναι. Δεν έγινε κάτι παραπάνω. Ο Γιώργος. Εντάξει, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, όλα καλά. Δεν χρειάζεται να διαβάσω. Ο Χρήστος, τα ακούσαμε αυτά. Λοιπόν, εδώ ένας φίλος για το πόσο κόσμο θα χωράει στο. Είπα πάνω από 6.000, έτσι δεν είναι, Χριστό?
2: Ναι.
1: Λίγο πάνω από 6.000.
2: 20% αύξηση, παιδιά. Στα 5.200 το 20% είναι 1.000 και κάτι θέλει.
1: 1.040 θέσεις, για την ακρίβεια. Καλησπέρα.
2: Και επίσης θα γίνει αύξηση και στα courtside. Θα υπάρξει διαμόρφωση για να υπάρχουν περισσότερες θέσεις στα courtside.
1: Το όνομά σου?
4: Παντελής.
1: Έλα, Παντελή.
4: Δεν πήρα τόσο πολύ να μιλήσω για το μπάσκετ, γιατί εντάξει, τα έχουν αναλύσει όλοι.
1: Ό,τι θέλεις.
4: Χαρούμενοι είμαστε όλοι. Δεν το συζητώ. Με τέτοιες ειδήσεις πώς δεν είναι να μην είσαι χαρούμενος, όταν έχεις δύο μπάσκετ άνθρωπους και έναν ιδιοκτήτη ο οποίος αγαπάει το μπάσκετ. Όλα καλά είναι αυτά. Για άλλο πήρα να σου πω, γιατί πρώτη φορά μπορώ να μιλήσω μαζί σου. Δεν ανοίγεις συχνά τις γραμμές.
1: Ναι.
4: Αυτό που με...
1: Μαζί μου εννοείς ή με τον Χρήστο?
4: Με σένα, βρε.
1: Με
4: σένα και με τον Χρήστο, το ίδιο πράγμα είναι.
1: Ναι.
4: Γιατί εσείς παίρνετε βασικά τις αποφάσεις και στο βαθμό. Δεν παίρνει ούτε ο Δημήτρης, ούτε ο Παπαδόπουλος, ούτε τα παιδιά το βράδυ παίρνουν. Αυτό που... όχι με στεναχωρεί, με δυσκολεύει. Δεν γυρνάω να ακούσω γέλο. Και ή έχει τραγούδια σε Σαββατοκύριακα ή έχει επαναλήψεις.
1: Ναι.
4: Είναι δύσκολο, ρε. Τώρα όταν άλλος θέλει να ακούσει για τον Άρη και ακούει επαναλήψεις ή δεν έχει κάποιον να πάρει, αναγκάζεται και αλλάζεις, αναγκαστικά να αλλάζεις σταθμό. Αυτό ήταν το παράπονο, σαν παράπονο.
1: Τα καλοκαιρινά, τα Σαββατοκύριακα είναι δύσκολο.
4: Ναι, το ξέρω ότι είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Αλλά πιστεύω ότι σαν και εμένα θα υπάρχουν άλλοι τόσοι που θα το έχουν πει αυτό.
1: 100%.
4: Αλλά θα υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία κάλλιστα μπορούν να σου πούνε, ξέρεις, κάθομαι εγώ κάνω 2 ώρες εκπομπή, 3 ώρες εκπομπή, ανοίγοντας τις γραμμές. Ναι.
2: Αυτά τα παιδιά που λες εσύ, έλα πες τα μας. Ιδιαίτερα το καλοκαίρι, αυτά τα παιδιά Σαββατοκύριακο, έλα πες το μας.
4: Άντε καλά. Τι να, δεν ξέρω, εγώ έτσι πίστευα ότι θα υπάρχουν.
2: Πάρα πολύ, χιλιάδες.
1: Μέσα στη χρονιά υπάρχουν, αλλά Σαββατοκύριακο.
2: Αφού ο Σανλής που είναι υπεύθυνος προγράμματος, σου λέω, όταν το καλοκαίρι και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, σε λίγο καιρό θα ξεκινήσει, κλείνει το πρόγραμμα ενός Σαββατοκύριακου, πανηγύριζει σαν να πήρε πρωτάθλημα ο Άρης. Στο ποδόσφαιρο, όχι στο μπάσκετ, που είναι πιο εφικτό πλέον. Στο ποδόσφαιρο πήρε πρωτάθλημα, τελείωσε. Έκλεισε πρόγραμμα Σαββατοκύριακου.
1: Για βες.
4: Καλά, το ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά είναι ακόμα πιο δύσκολο για εμάς να γυρνάμε να ακούμε άλλο σταθμό.
2: Μάλιστα. Εγώ να σου κάνω μια πρόταση. Θέλεις...
4: Να βάζω εδώ επαναλήψεις να
2: ακούω. Όχι. Εγώ καμιά καλύτερη προκειά. Να μην ακούσεις επαναλήψεις. Θέλεις να μας πεις 2 Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού ολόκληρο. Να έρθεις εσύ να κάνεις 2 ώρες εκπομπές. Λοιπόν, να δεσμευτείς όμως. Όχι, γιατί ξέρεις πως η...
4: Έρχομαι, παίρνω και το φίλο μου το Στάθη και έρχομαι. Δεν έχω θέμα.
2: Έλα, μια χαρά, μαζί σου. Μια χαρά μαζί σου.
1: Έγινε.
4: Καλά.
2: Έγινε, ρε φίλε.
4: Πραγματικά το λέω μέσα από τη...
2: Το ξέρουμε, ρε φίλε.
4: Εχθές ειδικά ήθελα να ακούσω κάτι για το μπάσκετ, για το τέτοιο, πριν ξεκινήσει τη ζωντανή εκπομπή. Και δεν υπήρχε κάτι. Και αναγκαζόμουν να λέω, θα μήπως πούνε κάτι άλλοι. Μήπως κάνουν οποιοςδήποτε άλλο. Θα πει ότι ξεκίνησαν, έρχεται κόσμος. Όχι ότι εσείς δεν το καλύψατε σωστά. Πολύ καλά το, και το είδα και μέσα και live, όλα καλά ήταν. Αλλά πραγματικά αυτό.
1: Να σε καλά, φίλε μου. Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
4: Και εγώ.
1: Να σε καλά. Λοιπόν. Εντάξει. Δεν είναι εύκολο, εντάξει, το καταλαβαίνει και ο φίλος. Ο φίλος ο Αλέξανδρος, δεν έχουμε κάποια σκέψη για τις τιμές των διαδικασιών. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, παιδιά. Εμείς ό,τι ακούσαμε από τον Βύρονα, όχι για τις τιμές.
2: Ναι. 19 και 14 που θα βγουν στον αέρα τα διαρκείας, θα λυθούν όλες οι απορίες.
1: Εκείνη την ώρα θα ακούτε σε επανάληψη τη συνέντευξη τύπου, έτσι να σας φτιάξω τώρα.
2: Μια χαρά.
1: Καλησπέρα.
5: Ναι, καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
5: Θα με καταλάβετε, από εδώ το έχεις, από εκεί το πήγες ο Σανλής, τον κολλητό του Γκάλι, τον Πρίφτη το πήγες.
2: Ο Αντώνιο Ψηλός. Νάτος. Ξέρεις ότι έχεις υποβιβαστεί σε ακροατή του Ασλαμά.
5: Καταρχήν κλέβετε την ώρα από Ασλαμά τώρα.
1: Ο Ασλαμάς κανονικά τώρα.
2: Αυτό, μάλωσε μας.
5: Γι' αυτό πήρα.
1: Δίκιο έχει.
2: Μάλωσε μας.
5: Θα πω μια κουβέντα και θα κλείσω. Όλα τα λεφτά, νομίζω όλοι, μα όχι όλα τα λεφτά, η ψυχολογία, το πώς ήταν του Αριανού. Ήταν ο Σανλή, η φάτσα σου εχθές να πούμε στην αναμετάδοση στο YouTube. Η φάτσα σου, ρε ο Σανλή, ήταν η ψυχολογία του Αριανού εχθές. Πραγματικά σου μιλάω, το πώς ήσουν, δεν ξέρω αν είδες τον εαυτό σου, τι φάτσα είχες, τι χαμόγελο είχες. Τι ευτυχία είχες, ήταν η ψυχολογία του Αριανού Εσέρα.
1: Βασικά ευτυχία είχα γιατί ο Γκάλης καθόταν μέσα στον ήλιο και εγώ καθόμουν εδώ στη δροσιά. Ήμουν ωραία. Και είχα τον Γκάλη μέσα στον ήλιο και να τρέχει για να, για να τραβήξει τι να κάνουμε.
5: Έτσι και μια τελευταία ερώτηση εκεί μου κάνει Καμπότζη, Βιετνάμ, τι έγινε. Εμείς αυτά περίμεναμε. Τι έγινε, κοπήκα.
2: Δεν πήγα αφού είχε πόλεμο. Πού να πάω.
1: Δεν πήγε, κόπηκαν. Την επόμενη φορά.
5: Παιδιά, τα λέμε.
1: Να σε καλά, Αντωνίου, να σε καλά. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου.
6: Ευρυπίδης είμαι.
1: Έλα, Ευρυπίδη.
6: Τι λέει, παιδιά, πώς πάει.
2: Μια χαρά.
1: Καλά, μωρέ.
6: Μια χαρά. Λοιπόν, δεν θα μιλήσω για αυτά που είπαμε σήμερα, που όλη τη μέρα λέμε για αυτά, αλλά για τον ΟΑ. Πού θα πάει, ρε παιδιά, ο ΟΑ, πού μπορεί να πάει. Ποια σοβαρή ομάδα θα δεχτεί από ένα.
2: Εντάξει, μπορείς να τον πάρει. Εντάξει.
1: Φίλε, όχι, άλλο θέλει να πει, άλλο θέλει να πει. Πες.
6: Ποια ομάδα θα δεχτεί να του κάνει 25 λεπτά, να τον εγγυημένο χρόνο. Σε ποια ομάδα, Ευρωλίγκας θα του κάνει αυτό. Ποιος είναι ο ΝΟΑ.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
6: Αυτό δεν γίνεται.
1: Εγώ
6: δεν
1: σου
6: γίνεται.
1: Είπα, ξεκίνησε από τον ατζέντη του, του το πέρασε μέσα στο μυαλό του, του το κάρφωσε μέσα στο μυαλό του τώρα ότι να θα φέρουν παίχτες αυτοί, θα δυναμώσει τώρα πολύ ο Άρης, πόσο θα παίζεις, πόσο θα κάνεις. Και ξεκίνησε ένα γαϊτανάκι τώρα που εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχει καν πρόταση αυτή τη στιγμή δεδομένη δεν από άλλη ομάδα.
6: Δεν υπάρχει, Δημήτρη.
1: Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
6: Ποια ομάδα σοβαρή που έχει βλέψεις θα του εγγυηθεί χρόνο σταθερό, ξέρω εγώ.
1: Δεν είπε. Και ιδίως ομάδα Ευρωλίγκα, έτσι. Γιατί όταν μιλάμε για ομάδα, παιδιά, μιλάμε για ομάδα Ευρωλίγκα, έτσι.
6: Ευρωλίγκα, ναι, φυσικά. Άμα είναι να πάει σε ομάδα στο περιφέρειο, εντάξει, παίζεται περιφέρειο.
1: Μόνο σε ομάδα Ευρωλίγκα μπορεί να πάει έτσι από το σε σχέση με τον Άρη.
6: Έτσι, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα μείνει εδώ, τζάμπα φουσκώστα με γυαλά, τζάμπα το δεν υπάρχει θέμα. Θα δείτε απεθαύριο και κακώς το συζητάμε. Λοιπόν, αυτά τα καλύτερα έρχονται.
1: Έγινε.
6: Λέμε,
1: να σε καλά. Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Νίκος λέει, καλά τα λέει ο φίλος, η ευτυχία του Αριανού είχε φτάσει λέω στην Αθήνα και πλέον και εδώ κάτω έχουν ταρακουνηθεί, λέει ο Νίκος. Νίκο, να σου πω κάτι. Αυτό που έγινε χθες, γιατί χθες δεν το σχολιάσαμε λίγο για το χθεσινό, γιατί ήσουν εκεί παρόν από νωρίς, είδε τον κόσμο, τη λαχτάρα του. Ήρθε εκεί στο αεροδρόμιο, στήθηκε κάτω από τον ήλιο να περιμένει. Μόλις εμφανίστηκε εκεί ο Σπανούλης, έγινε ο χαμός από τους φίλους του Άρη, όλων των ηλικιών. Πολλά πιτσιρίκια. Πολύ θετικό.
2: Ναι,
1: αυτό.
2: Πάρα πολύ είναι νεαρές ηλικίες.
1: Δηλαδή πολλά παιδιά νεαρά σε ηλικία τα πήραν οι μπαμπάδες τους, οι θείοι τους εκεί κτλ. Και τα πήγαν στο αεροδρόμιο. Γιατί, παιδιά, η γαλούχηση έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται η γαλούχηση. Άκουγα μετά και τα πιτσιρίκια που έπρεπε να δω τηλέφωνο στο ραδιόφωνο και μας περιέγραφαν πώς πήγαν εκεί, πώς τους πήραν οι γονείς τους, πώς μετά γύριζαν τώρα πίσω. Γεμάτοι από όλο αυτό. Γεμάτοι από όλο αυτό το οποίο είδαν και φυσικά την ελπίδα ότι θα ζήσουν κάτι ακόμη καλύτερο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό σε κάθε περίπτωση. Ο Γιάννης, κάποιος που δεν πήρε διαρκείας πέρσι, λέει μπορεί να πάρει από σήμερα, θα πρέπει να περιμένει την πρώτη εβδόμου. Γιάννη, όπως μας είπε ο Βίρονας Αντωνιάδης, μετά την πρώτη εβδόμου, όποιος δεν έχει πάρει διαρκείας πέρσι. Οι υπόλοιποι έχουν το δικαίωμα μέχρι 25 Ιουνίου, να ανανεώσουν, να κρατήσουν τη θέση τους και μετά ένα διάστημα για να αλλάξουν θέση αν θέλουν. 30 Ιουνίου κλείνουμε, αν έχουν πάρει 3.000 ανοίγουν τα υπόλοιπα. Όσοι λιγότεροι έχουν πάρει 3.000 θα ανοίξουν παραπάνω διαρκείας για τους υπόλοιπους. Αυτό που είχε γίνει πέρσι με τα εισιτήρια του EuroCup που είχαν γίνει νωρίς όλα, θα γίνει και φέτος. Μου είπαν οι άνθρωποι του Άρη. Δηλαδή για τα 7 παιχνίδια τα εντός έδρας, τα σίγουρα που είναι στον όμιλο, γιατί μετά ξεκινάνε οι φάσεις των best of 3 σειρών που είναι διαφορετικά. Για τα παιχνίδια λοιπόν τα 7 τα εντός έδρας, τα σίγουρα θα βγουν τα εισιτήρια πολύ νωρίς. Για να μπορεί ο κόσμος, όπως έγινε και πέρσι, Χρήστο, κάποιος που θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ, μια συγκεκριμένη ημερομηνία για γιορτές, για οτιδήποτε, να μπορεί να κλείσει το εισιτήριό του και να είναι στο γήπεδο. Καλησπέρα.
7: Εγώ είμαι.
1: Εσύ είναι. Το όνομά σου.
7: Ηλίας.
1: Έλα, Ηλία.
7: Ω, παιδιά, κοιμόμουν σε κάποια φάση και ξύπνησα τις φωνές.
2: Ποιες φωνές?
7: Γενικά από το ράδιο ανοιχτό το είχα στα αυτιά μου. Εγώ πάντως δεν πίστεψα σπάνω όλοι, παιδιά, όταν είπε για τον Τζέιμς. Δεν τον πίστεψα.
1: Γιατί?
7: Εγώ λέω ότι έχω. Γιατί... Δεν τον πίστεψα. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να το φέρει.
1: Οκ. Okay.
7: Δεύτερον, ξέρεις, πήγα να δω λίγο μπάλα σε ένα κατάστημα Κουρακάου με Γερμανία. Ήταν ένας παουχτής με έναν Παναθηναϊκό. Πρώτο πράγμα που με είδαν, με ρωτήσαν τι γίνεται ρε φίλε τώρα, ήσουν να λέει στη συγκέντρωση. Λέω δεν ήμουν ρε φίλε.
8: με ένα άγχος, με μια τρεμούλα μου είπαν, ποιοι είναι οι στόχοι σας τώρα?
1: Να.
8: Και τι τους απάντησα, παιδιά? Μα τους στόχους, λέω, τους έβαλε ο λαός, λέω, εκεί που ήταν.
1: Έτσι.
8: Έδειξα τρία δάχτυλα. Πρωτάθλημα, κύπελο και ευρωπαϊκό, τους λέω. Με έναν άφωνη μου λέει, ναι αλλά, όχι από του χρόνου. Όχι από του χρόνου, ρε. Με τρομάρα, τρομάρα σε μιλάω, Δημήτρη.
1: Ναι.
8: Πρωτάθλημα, κύπελο και ευρωπαϊκό. Άντε γεια, λέω, ρε.
1: Έχουν τρελαθεί.
8: Έχουν τρελαθεί.
1: Εμένα μου λέγανε, γιατί πήγατε, γιατί κάνατε. Λέω, τι σας νοιάζει σας, ναι, γιατί πήγαμε. Εσείς, γιατί, ναι, ναι. Τι κόπτεστε γιατί πήγαμε εμείς.
8: Δεν με είπανε γεια. Με είπαν, τώρα που ήρθε ο Σπανούλης, τι. Σαν να λέει, ποιος είναι ο στόχος σας, ρε.
2: Ιδιαίτερα οι Παναθηναϊκοί έχουν μεγάλη πρεμούρα.
8: Αυτός μου έκανε την ερώτηση, ο Παναθηναϊκός.
2: Οι Παναθηναϊκοί έχουν μεγάλη πρεμούρα.
8: Χρήστο, ναι, με ένα τρέμουλο. Μιλάω, εκεί, ναι, αλλά όχι του χρόνου, Χρήστο, όχι. Όχι, δηλαδή, όχι, μη σας παρακαλώ, του χρόνου.
1: Πραγματικά.
2: Εδώ δεν είδες ο ιδιοκτήτης τους... μπράβο στον Ολυμπιακό, πήρε 16 πρωταθλήματα, απομακρύνθηκε 6 από τον Άρη που ανεβαίνει.
1: Που επιστρέφει.
2: Που επιστρέφει.
8: Το επιστρέφει, ναι, το είδα, φίλε, το είδα. Ό,τι ηρωνία. Τώρα για τις βαλτές ερωτήσεις του Αλουνού, πώς κάνει να κάνουν μπαμ, παιδιά. Δηλαδή και αν ίδιος να είσαι, καταλάβεις ότι αυτός κάτι τρέχει με αυτόν. Το δημοσιογράφο.
1: Εντάξει, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα.
2: Δεν είναι
8: ωραία πράγματα. Δηλαδή... Μα χαζός να είσαι, θα καταλάβεις ότι ο άνθρωπος αυτός ήρθε μπηχτή από τον άλλον. Δεν υπάρχει τώρα αυτό, ρε φίλε. Δεν είμαστε στο 80, ούτε στο 90. Φύγετε από αυτή την αηδία.
1: Έγινε, φίλε μου.
8: Ο κόσμος το κοιτάει μπροστά.
1: Έγινε, φίλε μου, να σε καλά.
8: Ας κοιτάξουμε και εμείς μπροστά.
1: Παιδιά. Έτσι, να σε καλά. Λοιπόν, ο φίλος ο Χρήστος, ζούμε ιστορικές στιγμές, λέει, από τα καλύτερα σχόλια που διάβαζα σε ένα λεπτά πάρα πολλά live, ήταν ότι ο Ξανθός κάπου εκεί ψηλά θα έχει σκάσει ένα τεράστιο χαμόγελο, λέει ο Χρήστος.
2: Μόνο Ξανθός. Μόνο Ξανθός.
1: Ο Κώστας.
2: Ο Πεταλίδης όλοι... δηλαδή.
1: Έτσι. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε, λέει, ότι από τσίρκο και πυροδέμο, θείος, εντάξει τώρα και στο παραχώτινες, μετατρεπόμαστε σε μπασκετικό οργανισμό επίπεδο Ευρωλίγκας. Αυτά για όσους ζητάνε, λέει, ονόματα στην παρουσία του coach Σπανούλη. Επιτέλους αποκτάμε DNA νικητή. Αυτό που είχαμε τα χρόνια της αυτοκρατορίας και το χάσαμε μετά. Ο Γιώργος θα πρωταγωνιστήσει η ομάδα, λέει, δεν πολύ κατάλαβα. Θα βλέπουμε, λέει, για τη νέα κερκίδα σταδιακά. Εξετάζονται όλες οι περιπτώσεις για μεγαλύτερο γήπεδο μέχρι να κατασταλάξουμε. Τα είπαμε, νομίζω. Τα άκουσες, φαντάζομαι, Γιώργο μου, και για το θέμα του γήπεδου και για τα υπόλοιπα. Ο Μιχάλης, ο Ζης, ήταν πολύ συγκινημένος, λέει, μόνο στήριξε αυτή την ομορφιά που φτιάχνουμε. Και το σημαντικότερο, δεν έχουμε μίζερο coach, λέει, άντε μπας και αλλάξουμε. Ο Ζήσης όντως ήταν, φαινόταν, ρε παιδί μου, ότι το ζούσε το σημερινό. Το είχε στο μυαλό, το σκεφτόταν και τώρα το βλέπει να υλοποιείται και εντάξει, του αρέσει. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
9: Ο Χρήστος από Σέρες, Δημήτρη, μιλήσαμε και χθες.
1: Έλα, ρε Χρήστο.
9: Μιλήσαμε και χθες.
2: Εσύ, ρε, που μας έδειξες, θα πάμε να φάμε μπιφτέκια, εσύ είσαι ή άλλους είναι?
1: Γεμιστά μας είχε καλέσει να φάμε.
9: Εγώ σας προσκάλεσα, Χρήστο μου.
1: Μας έχει προσκαλέσει 10 φορές ο άνθρωπος.
9: 100 φορές σας έχω προσκαλέσει, εντάξει, τι να πάω.
1: Στο Πανσεραϊκό σου άρεσε, κάλεσε και εσύ πήγαινες που είχες πάει τότε, κάπου πήγες και δεν
2: είναι. Ναι, μωρέ, τώρα μας καλεί και εσύ με βάζεις εμένα να είμαι στο στούντιο και πας εσύ και τα τρως και μετά εγώ μένω απ' έξω. Και προχθές, ένας μας κάλεσε, τον είπε τον Ασαλή, εμένα δεν με είπε τίποτα. Τον βλέπω τώρα στο γήπεδο, το λέω, καλά δεν τρέπεσαι, ρε, ξεφτύλα. Λέω, καλή στον Ασαλή και δεν καλή σε μένα. Και λέει, εγώ λέει, είπα τον Ασαλή.
1: Ο Ασαλής δεν με είπε τίποτα.
2: Ο Ασαλής δεν με είπε τίποτα. Άλλος με πήρε τηλέφωνο και μου είπε.
1: Άρα στο είπαν.
2: Ναι, όχι εσύ, άλλος.
1: Ρόμπα, λοιπόν. Έλα, Χρήστο, τώρα. Είπαμε τα δικά μας στον αέρα τώρα.
9: Ναι. Κανένα πρόβλημα, αν είδες τον. Και οι δύο είστε πρόσβαστοι, δεν το συζητάω. Θα ήθελα να στείλω χαιρετίσματα εκεί στα κάτι πετσιά Αριανούς, στον Γιάννη στην αεροπορία εκεί στη Θεσσαλονίκη που είναι, και στα αδέρφια του. Εδώ το γειτονικό το σπίτι, η κυρία Δίνα, έχει 4 παιδιά. Τα 3 είναι, βγήκανε πετσιά Αριανιά, Δημήτρη μου.
1: Το τέταρτο τι έπαθε?
2: Το που κήρυξε.
9: Παναθηναϊκός, αλλά δεν είναι πολύ ασχολείται.
1: Παναθηναϊκός δεν πειράζει, εντάξει. Ναι, θα τον συγχωρέσουμε.
9: Δεν πολύ ασχολείται.
2: Πάω να μην είναι και ό,τι θέλεις.
1: Αυτό
9: ακριβώς. Παιδιά, καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, λέει εδώ ο φίλος ο Στέλιος, γι' αυτό έλεγαν λέει για χώρους Πρασίνου, για win-win κράτους Δήμου, εντάξει, πολλά, πολλά παιδιά, πολλά υπόθηκαν για αυτό το κομμάτι. Ο Θάνος λέει, διευκρίνησε με το κατάλαβα, τα διαρκείας λέει για αυτούς που πέρσι δεν είχαν, που δεν ανανέωσαν, δηλαδή θα είναι διαθέσιμα από σήμερα. Όχι, Θάνο, είπαμε, από 1η Ιουλίου. 1η Ιουλίου. Η Μαρία λέει, ίσως ακουστώ μίζερη λέει για τα διαρκείας, να δούμε λίγο για τις τιμές, όταν ακούω λέει για έκπτωση, για όσους στήριξαν, για αυτούς στήριξαν λέει και πέρσι. Εντάξει παιδιά, το διευκρίνησα Μαρία μου και δεν λέω για σένα μόνο το προσωπικό. Πρέπει να καταλάβεις και εσύ, πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας κάτι. Όταν κάτι μεγαλώνει, όταν κάτι δυναμώνει, όταν κάτι και οικονομικά ανοίγεται, λογικό είναι να ανεβαίνουν και οι τιμές. Τώρα το πόσο, έτσι λίγο να το δούμε το πόσο. Ο Κωνσταντίνος, εστίγα διαρκεία στο πέταλο από το σύνδεσμο τον ανώνυμη ή από το ΜΟΡ. Αν το πήρες από το σύνδεσμο, θα συνεννοηθείς με το σύνδεσμο. Εγώ έτσι ξέρω. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
1: Το όνομα σου?
10: Γιώργος.
1: Έλα Γιώργο.
10: Λοιπόν, δεν ξέρω αν το είπατε πιο πριν. Εγώ θα πω μια πρόταση να αλλάξει λίγο τα νερά. Υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε Έλληνες διαιτητές στη Στίχημαν Basket League?
2: Όχι.
1: Από πού προκύπτει αυτό?
10: Όχι, ρωτάω. Αφού έγινε στο ποδόσφαιρο, γιατί να μην γίνει στο μπάσκετ?
1: Δεν είναι τόσο, δεν είναι τόσο
10: δεν
1: απλό.
10: Δεν είναι τόσο απλό. Λέω μήπως γίνει κανένα τέτοιο, μήπως το προτείνει ο Άρης αυτό, να φέρουμε Ευρωλίγκα τους διαιτητές.
1: Εμένα πώς να ξέρεις, διαιτητές του μπάσκετ δεν με ψήνουν ούτε Ευρωλίγκα ούτε κανένας. Δεν ξέρω, διαιτητές του μπάσκετ
2: μου. Δεν μου λέει να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα πώς έπιασε για τη διαιτησία τώρα, ρε φίλε, πραγματικά.
1: Όχι, καλά, μια ερώτηση κάνει.
2: Πώς έπιασε για τη διαιτησία?
1: Τούρθε τώρα.
10: Όχι, γιατί βέβαια είναι και του... Είναι αυτά του πρωταθλήματος, τα τελευταία που γίνανε.
1: Ναι.
10: Εντάξει, ωραία ημέρα.
2: Είχες Σπανούλη?
10: Όχι.
2: Όταν θα δεις η διαιτησία με Σπανούλη, πάρε μας τηλέφωνο. Τώρα δεν ασχολούμαστε.
1: Μη λες τέτοια πάλι.
2: Στηρίζουμε Λιόλιο, δεν ασχολούμαστε με διαιτησία. Τελείωσε.
1: Μη λες τέτοια. Μέχρι... Θα έρχομαι εδώ και θα σε κυνηγάω πάλι.
2: Ναι, εντάξει. Μόνο ο Σαλίζε το καταλαβαίνει, γιατί είναι παλιά εποχή. Νομίζω ότι είναι ακόμα ο Βασιλακόπουλος. Λοιπόν, έχει έρθει ο Λιόλιος. Είναι 2026. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα τώρα. Αφήστε τις διαιτησίες, αφήστε και το Λιόλιο ήσυχο.
1: Το φίλο στο Λιόλιο, μην το χάσει, ναι, για πες.
2: Φίλος μου είναι, μωρέ.
1: Φιλαράκι σου.
10: Λοιπόν, για μια θερμή παράκληση. Το μεσημέρι που κάνετε εκπομπή,
1: ναι.
10: Επειδή η δουλειά μου είναι τέτοια που σας ακούω στο μηχανάκι πάνω, λίγο μην ευριάζετε πολύ τον Γκάλι, μην μου τον ευριάζετε πολύ.
1: Τρομάζεις, μάλλον με τρομάζεις.
2: Εσύ που με ευριάζεις τώρα, τους ανεαυτός, τι λες?
10: Χαλάρα, ήρεμα.
2: Ήρεμα, χαραμά. Χαλάρα, άντε.
10: Χαιρετώ,
2: γεια σου ρε φίλε, γεια σου ρε φίλε.
1: Καλησπέρα.
11: Γεια σας.
1: Κλείσε λίγο το ραδιόφωνο, τι έχεις ανοιχτό, κάτι έχεις ανοιχτό.
11: Θα μίλω, θα Θανάση με
1: τελειά. Έλα ρε Θανάση.
11: Γεια σας. Εγώ πήρα να πω συγχαρητήρια στον πατέρα και στη μητέρα. Τα αποθήκες κάτω από τα υπόστεγα με το καροτσάκι ήτανε δεν ήτανε ενός ετών. Το μωρό το φέρανε στην υποδοχή. Εντάξει, εγώ αυτό πήρα να πω. Και όσοι κατάλαβαν. Συγχαρητήρια σε αυτή τη μάνα και σε αυτόν τον πατέρα που δεν σκέφτηκαν αν έχει ζέστη, αν έχει κρύο, αν φυσάει, αν θα πάνε να κάνουμε μπάνιο στη Χαλκιδική με το καροτσάκι. Αυτό. Συγχαρητήρια.
1: Έγινε Θανάση μου.
11: Αυτό.
1: Έγινε ένα καλά.
2: Αν σου πω ότι δεν κατάλαβα τίποτα από αυτά που είπε ο Θανάσης.
1: Ήταν ένα παιδί χθες εκεί στο υπόστεγο στο αεροδρόμιο.
2: Ναι.
1: Είχαν έρθει μαμά μπαμπάς με το μωρό στο καρότσι.
2: Ναι.
1: Αυτό σου λέει.
2: Α.
1: Το ήρθαμε με το καρότσι στο αεροδρόμιο, για την υποδοχή. Αυτό.
2: Και εσύ viral που έγινες?
1: Εγώ γιατί να γίνω?
2: Τι έλεγε ο...
1: Όχι, ρε, κύριο, ήταν για ένα παιδάκι τώρα, το ανέβασαν κάποιοι ένα κομμάτι, ναι, τώρα της εκπομπής.
2: Ναι.
1: Για ένας ψηδικάς. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος, αυτή συνήθως λέει είναι η μίζερη, η χωριάτικη σκέψη για να πάμε προς ένα σύλλογο, πρέπει να αλλάξουμε και σαν φύλλα την οτροπία μας. Έχουμε μια διοίκηση που κοιτάει μπροστά, πρέπει να δούμε και εμείς, λέει ο Μπάμπης. Έγινε, Μπάμπη μου. Λοιπόν, ο Θόδωρος, από χθες του είπε του Χρήστου να μην έρθει σήμερα. Εγώ του είπα του Χρήστου να μην έρθει σήμερα.
2: Ναι, μπράβο, έτσι. Βγείτε, ρε παιδιά, να με στηρίξετε.
1: Αυτό, ποτέ δεν έγινε.
2: Ρεπό με έδωσες.
1: Ο Γκάλης εδώ, ο έξυπνος. Έλεγε μέχρι τις 6 να κάνουμε εκπομπή. Δηλαδή ήθελε να κάνουμε μέχρι τις 6 εκπομπή και να μην έρθει.
2: Ήθελα να ξέρω.
1: Κάτσε εδώ, ο ήλιο
2: ήθελα να. Όχι.
1: Έχει πιαστεί ο πόλος μου εδώ στην καρέκλα.
2: Σε είπα να φύγεις 4 η ώρα. Τέσσερις παρά ήρθα.
1: Δεν μπορούσα να φύγω και να σε αφήσω μόνο εδώ με τον κόσμο και να μαλώνεις με όλους.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν πρέπει να είμαι εδώ πέρα για να κρατάω τα γέμια.
2: Ο ήρεμος. Ο ήρεμος, ο πράος. Ναι, ναι, ναι. Ο πράος.
1: Μόνο τον κόσμο θα μαλώνεις. Ο Κώστας.
2: Βρε, πες και εσύ ότι βρήκες τώρα ευκαιρία εδώ να πεις για κάτι ευχάριστο. Πες το.
1: Κάθισα εδώ γιατί είχε δροσιά. Ωραία, ναι. Πού πάω. Ερωτήσεις δεν δέχθηκε, λέει, για την ΠΑΕ δεν είπε τίποτα. Για νέο γήπεδο κάτι. Για παλέ, για πράσινη ανάπτυξη και πράσινα άλογα, λέει, για το βόλιο που ορίζεται τίποτα. Και θα αυξήσει, λέει, και τις τιμές των διαρκείας. Τι είναι αυτά, λέει. Σκιάω πουλα και φύγε, λέει ο φίλος ο Κώστας. Το καθάρισε το σκιάω αυτός. Πώς τον βλέπεις.
2: Εντάξει, τι, όντως.
1: Λάγα κάνει, αλλά δεν πειράζει, όλα καλά. Ο Τόλης ήρθε, λέει ο Βασίλης, και δίπλα άρχισαν να φεύγουν ένας-ένας. Ποιοι φύγανε, ποιος φεύγει.
2: Ποιος φύγει.
1: Δίπλα. Ο Λουτσέσκου. Καλά, ο Λουτσέσκου, παιδιά, είναι φευγάτος εδώ και πολύ καιρό. Ο Γιώργος λέει εδώ, Δημήτρη, λέει, δεν πείνασες. Η αλήθεια είναι ότι πείνασα. Έφαγα κάτι πριν μπω στο στούντιο, 11 η ώρα. Έχουν περάσει αρκετές ώρες, πείνασα. Είναι αλήθεια, αλλά τα τελειώνουμε. Τώρα είμαστε στην τελική ευθεία. Τώρα θα πείνασα, ναι, 20 λεπτά μείνανε.
2: Του έχει πέσει και το ζάχαρο, πρόσεξε.
1: Ήρεμη δύναμη, λέει εδώ ο φίλος. Όριστε, βλέπεις. Φίλος εδώ λέει, είμαι ήρεμη δύναμη, λέει ο Σάντρας. Ναι. Τι θες άλλο. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα σας.
1: Χαίρετε.
12: Είμαι 91 χρονών. Έχω φορέσει την φανέλα του Άρη το μπάσκετμπολ παλιά για λίγο καιρό και είμαι ενθουσιασμένος με αυτό το οποίο γίνεται σήμερα.
1: Ναι.
12: Και λέγομαι Νίκος Στάνγκος, ο Φαλμίατος.
1: Γεια σας κύριε Νίκο.
12: Χαίρετε.
1: Χαρήκαμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και οι μεγαλύτερες ηλικία, βλέπεις, έχουν την ικανοποίηση, βλέπουν κάτι ωραίο, κάτι ευχάριστο να συμβαίνει. Ο Άκης λέει, αν έγινε η συνάντηση του Σπανούλη με τον ΟΑΤ, τελικά αν έχουμε νότερο, παιδιά, τα είπαμε για το νότερο. Δεν υπάρχει ενημέρωση από την ΚΑΕ. Περιμένουμε την ενημέρωση από την ΚΑΕ σε αυτό το κομμάτι. Τι έγινε όσον αφορά τον ΝΟΑ. Ο ΣΥΑΡΕΣ λέει, μόνο η υγεία έβγαλε συνέντευξη της ΚΑΕ. Ο Κώστας, οι άλλοι ρωτάνε, λέει, γιατί δεν μίλησε ο Σιάου, νομίζουν ότι είναι ο Καρυπίδης ο άνθρωπος, λέει, να κάνει αυτό τα πάντα.
2: Μίλησε, ρε παιδιά, έκανε την τοποθέτησή του, παρουσίασε.
1: Έχει ανθρώπους Σιάου να μιλούν για εκείνον. Εγώ είδα να ζήσει, λέει, πάντως πολύ χαρούμενο. Ο Νίκος. Ναι. Τι ερωτήσεις ήταν αυτές και τα λοιπά. Ναι. Ο Βασίλης, αφού όλοι, λέει, που ξέρουν, είσαι Σπανούλη Σιάου, λένε όχι μεγάλα λόγια, αλλά έργα. Εμείς γιατί είμαστε μεγάλα λόγια, λέει, και δεν περιμένουμε τα έργα όλων αυτών να μιλήσουν. Εσύ, ρε Βασίλη, τώρα ο άνθρωπος, ο ορισμός της γκρίνιας τώρα. Μας είπες τώρα να μην λέμε μεγάλα λόγια. Άσε μας, ρε Βασίλη. Ο Νίκος από την Ελβετία. Προσωπικά, λέει, αυτό που αποκόμισα σήμερα είναι σιγουριά, οργάνωση και αποφασιστικότητα. Καθώς επίσης και την αρτιότητα του ρεπορτάζ που μας δίνει τα τελευταία πολλά χρόνια. Να είσαι καλά, ρε Νίκο.
2: Βάσου, μείνετε καλά σου λόγια.
1: Ο Άγγελος, βάλε με τώρα, λέει, στην κλήρωση για διαρκεία σε περίπτωση που κάνεις. Χαχά, πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα, παιδιά, να βρεθούν. Θα κληρώσω κανένα διαρκεία στο ποδόσφαιρο, αν θέλετε. Θα έχουμε. Ο Παναγιώτης. Έτσι είναι σχετικά με το ποδόσφαιρο. Λέει, πάντως μπορεί, λέει, και η μπάλα να μας εκπλήξει ευχάριστα του χρόνου με Καρυπίδη χωρίς. Παναγιώτη μου, από το στόμα σου.
2: Παναγιώτη, το πιστεύω.
1: Από το στόμα σου.
2: Το άκουγα, βέβαια, δεν ήθελα να επανέλθω στο ποδόσφαιρο. Αλλά πρόσεξε τώρα. Έχουν πέσει όλο το ενδιαφέρον στο μπάσκετ. Και λογικό είναι. Εντάξει. Επειδή ο Καρυπίδης δεν είναι χαζός. Πολλά μπορείς να τον κατηγορείς, αλλά για χαζομάνα δεν τον κατηγορεί κανένας. Λοιπόν, κάτι θα κάνει. Κάτι θα κάνει. Απλώς ο κόσμος πρέπει να μείνει, παιδιά, προσγειωμένος και να φανεί ρεαλιστής. Δεν υπήρξαν ούτε δισεκατομμυράκο για τον Δημήτρη. Τώρα προσπαθούσε, ρε παιδιά, σας τα έλεγε όλη τη χρονιά. Δεν είναι τόσο εύκολο να αλλάξει χέρια μια ΠΑΕ, να μπει κάποιος στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι τόσο εύκολο στο μπάσκετ. Και πολλά πράγματα δεν μεταφέρονται, μεταφέρονται για τους λόγους. Πρέπει να τους σκεφτείτε. Δείτε το ποινικό μητρώο των προέδρων. Δεν είναι στο μπάσκετ, επειδή, σας το λέω, είναι λιγότερα τα χρήματα, είναι πιο αγνά ακόμα τα πράγματα. Στο μπάσκετ είναι πιο αγνά τα πράγματα. Γιατί είναι λιγότερα τα χρήματα. Όταν στο ποδόσφαιρο κάθε Σαββατοκύριακο σε αγώνα πρωταθλήματος παίζονται εκατομμύρια ανά τον κόσμο, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να μείνει καθαρό.
1: Λοιπόν, καλησπέρα.
13: Καλή εβδομάδα, μη υγεία να είστε πάνω απ' όλα, παιδιά.
2: Γεια σου, ρε Σκοτ.
13: Τι κάνετε, είστε καλά?
2: Καλά.
1: Καλά είμαστε, Δημήτρη.
13: Εδώ κάνα λίγο τη θεραπεία και είχα βάλει λίγο τη συνέντευξη του Σπανούλη παραπίσω εγώ.
2: Ναι.
13: Γιατί δεν πρόλαβα να ακούσω όλη τη συνέντευξη, να πω την αλήθεια. Εντάξει, το νερό μπει στα βλάχια στο μπάσκετ. Σοβαρά, θεωρώ πάρα πολύ. Έχουν μια ομάδα ανταγωνιστική.
1: Δεν ακούγεσαι λίγο, Δημήτρη, λίγο πολύ βαθιά ακούγεσαι.
2: Φέρ το τηλέφωνο πιο κοντά στο στόμα. Έλα.
13: Δώσουμε.
1: Ναι. Περιμένουμε λίγο τον...
13: Τώρα ακούγουμε.
1: Τώρα ακούγεσαι πολύ καλά, ναι. Έλα.
13: Θα έχουμε μια σοβαρή ομάδα, θα έχουμε. Θέλει λίγο ο κόσμος να καταλάβει ότι είναι πρώτη χρονιά και ότι μπασκετικά, επειδή το μπάσκετ, όπως έλεγε ένας προπονητής, είναι ρατσιστικό άθλημα. Ανέκαθεν ήταν ρατσιστικό άθλημα, το ξέρανε λίγοι και το παίζανε που έτσι. Ανεξαρτήτως αν οι Αμερικάνοι ήθελαν να οικονομήσουν λεφτά από την Κένια, από την Αίγυπτο και από όλο τον κόσμο και τον κάνανε για να βγάλουν ταλέντα. Και θέλει πάρα πολύ, ρε παιδί μου, υπομονή στο να δεθεί αυτή η ομάδα και για να γίνει κάποια πράγματα. Έτσι. Δηλαδή μπορεί να βρεθούμε και 0 στα 3, χωρίς να πάρεις ούλεπ κάπ, λέγω, που θέλει ο άλλος, λέγω, έτσι. Ναι. Μην το έχουμε στο μυαλό μας ότι εμείς θα πάρουμε τα πάρουμε όλα φέτος, έτσι, γιατί βλέπω υπάρχει μια περισσοδοξία. Χωρίς να καταλαβαίνει τι είπα να πει ότι μαζευόμαστε 12 παίκτες προετοιμασία και πρέπει αυτοί 12 να τα βρουν μεταξύ τους, έτσι.
1: Βέβαια.
13: Έτσι, θέλω να είμαστε λίγο, σε αυτά να είμαστε λίγο τυπικοί και εντάξει, κάποιοι που έχουμε παίξει μπάσκετ και έχουμε ζήσει την κοινωνικοποίηση του, γιατί το μπάσκετ είναι ένα πράγμα το οποίο είναι σε κοινωνικοποίηση σαν άνθρωπο, έτσι. Έχει να κάνει με 12 ανθρώπους κάθε μέρα, είτε σε επαγγελματίες είτε σε ερεσιτέχνης. Θέλει μια υπομονή, θέλει να δούμε την ομάδα, θέλει να δούμε το όλοι κάπου ότι έχει καλές ομάδες. Δηλαδή, καλές θα πω εγώ, τουλάχιστον για τετράδα, πεντάδα, εξάδα είναι 6 ομάδες καλές. Δεν είναι εύκολες, έτσι. Θα παίξει τώρα με Μπεσίκτας, η οποία Μπεσίκτας θα πάρει και μεταγραφές, οι άλλοι πήραν το Μύρο Τσέχνη και τον άλλο τον Πλεϊμέκερ, τον Πεχταρά, τον Περσινό που έχουν εκεί πέρα. Έχει κάνει μια καλή ομάδα, ο Πάο και ένα ακόμα. Οπότε θέλω να είμαστε λίγο, όχι, δεν υπάρχει χαμηλά μπάλα. Είναι βάση της λογικής ότι. Και τίποτα να με πάρεις φέτος, δεν μπορείς να πεις και κάτι, έτσι. Ούτε μπορεί να τα βάλεις με τις υπόλοιπες δύο, με τη μία, και από την πλευρά βασκητικά ακόμα, και από την πλευρά πλέει ο Χρήστος δίπλα για το Λιόλιο κτλ. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Να δω ένα μετελικό Ολυμπιακό Άρη και να πάρουμε το όνομά σου, να δεις τι έγινε να γίνει εκεί μέσα. Δεν θέλω να σας πάω, δεν θέλω να σας πάω.
2: Ναι, για Ολυμπιακό δεν σου λέω, για τον Παναθηναϊκό όμως το λέω. Μην είναι και εσύ τώρα. Ο Ολυμπιακός κάνει ό,τι θέλει την Ομοσπονδία τώρα. Δεν θα σπάξει τον Ολυμπιακό για σένα.
1: Εμείς έχουμε να κάνουμε, είμαστε ικανοποιημένοι δηλαδή με αυτό. Γιατί το λες έτσι, δηλαδή. Το λες με έναν τρόπο δηλαδή. Άρα δεν θα κάτσουμε πίσω από τον Ολυμπιακό και δεν είμαστε καλά. Τι λογική είναι αυτή.
2: Τώρα δεν θέλω να μιλήσω τώρα στον αέρα. Δεν λέγονται κάποια πράγματα. Για να φτάσει αυτό το σημείο που είναι Ολυμπιακός, πρέπει να κάνει κάποια πράγματα. Το ένα το κάναν. Αλλά δεν είναι αρκετό ένα. Θέλει πολλά.
13: Θεωρώ θα γίνουμε. Τόσο πολύ ανταγωνίσιμοι και εκεί που λέγανε Ολυμπιακοί Σπανούλοι μεγάλε, εδώ είμαστε επειδή εσείς δεν τους ξέρετε αυτούς. Αφήστε με εμένα να τους ξέρετε.
1: Θα τον βρίζουν οι ίδιοι. Τι να μας πεις,
13: Δημήτρη, θα τον βρίζουν οι ίδιοι αυτοί. Στο λέω σοβαρά, δηλαδή θέλω να κάνω στο TikTok ένα podcast και να κατεβάσω μία την ποτήρου κατ' μπλούζα και μία την σπανούλια του σεφ. Να το κάνω πλάκα χαρτολογώντας στο TikTok, έτσι. Θεωρώ ότι θα γίνει χαμός θα γίνεται και να σας πω και κατ' άλλο. Εμένα αφήστε με, είμαι ένας οπαδός. Πάω να δούμε τι υπομπορούσεις. Ο Μπούρουσης, στον Αθλέτικο. Ο Μπούρουσης είπε, κάτσε να τα βρείτε, γιατί του χρόνου με Άρη ΠΑΟΚ δεν νομίζω να γίνει αγώνες. Έτσι. Εάν δεν σεβαστούμε και τον Μπούρουσης, ο οποίος έχει παίξει τόσα χρόνια μπάσκετ και τις δύο μαζί, τότε εντάξει, τι άλλο να πω. Εγώ αυτό έχω να πω από τη μεριά μου.
1: Έγινε, Δημήτρη μου.
13: Λοιπόν, καλή συνέχεια, πολλά φιλιά και να είστε πάτε καλά με υγεία. Τίποτα άλλο. Φιλιά, γεια σας.
1: Ο Δημήτρης. Ολοκλήρωσε. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Θα κλείσουμε λίγο πιο νωρίς, γιατί πρέπει να βάλουμε και σε επανάληψη τη συνέντευξη τύπου. Βλέπω λίγο και το χρόνο τον οποίο κρατάει, για να μπορέσετε να ακούσετε όλοι. Πριν έρθει η επόμενη εκπομπή, μετά στις 8. Οπότε, 2-3 μηνύματα ακόμη και θα κλείσω. Μήπως πρέπει λέει, να πάψουν να λέμε ότι πάει ένα μαγαζί γωνία και να δούμε σοβαρά, λέει, το γιατί δεν είναι, λέει ο φίλος. Ο Θωμάς. Σταμάτα να κράζεις τον Γκάλι, λέει, έκανε στάση για να φάει. Τι δεν καταλαβαίνεις, δεν έφαγε τίποτα ο Χρήστος. Τον κατηγορείται.
2: Τώρα θα πάω να φάω.
1: Τώρα θα πάω να φάω και αυτός και εγώ θα πάω να φάω τώρα. Ο Γιώργος, όπως είχαμε χαμηλώσει τόσα χρόνια στο μπάσκετ, λέει, έτσι και το επίπεδο, λέει, είναι περίεργο. Έχει την οξυδέρκεια, λέει, να κάνει έστω και σωστές ερωτήσεις. Γιατί δεν το μόνο, να σε καλά, ρε Γιώργο. Μήπως δεν χωράς, λέει, Χρήστο, εκεί σε αυτή την αίθουσα που είπες, γιατί είσαι ψηλός και δεν χωράς να μπεις.
2: Όχι ρε παιδιά, μεγάλη αίθουσα είναι.
1: Όπως ήρθε, λέει, ο Ευρωλυγκάτο Σπανούλη, έτσι άρθρο και ο Ευρωλυγκάτο Τζέιμ. Ό,τι είπε ο Βασίλη, το είπε λόγω στρατηγική και τακτική, να μην ανησυχεί ο κόσμο. Το αεροδρόμιο θα ζήσει μεγάλε στιγμέ και πάλι πολύ σύντομα. Ο Μάικ έχει DNA από Άρη και γι' αυτό θα έρθει. Ο φίλο ο Ντένι τα λέει αυτά.
2: Μάλιστα.
1: Καλησπέρα.
2: Πλάκα κάνει ο Ντένι, δεν τον παίρνουμε σοβαρά. Έλα,
14: προχώρα. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
14: Παναγιώτη, Καλαμαριά.
1: Έλα, Παναγιώτη.
14: Τι κάνετε, καλά παιδιά?
1: Καλά είμαστε.
14: Ωραία. Αυτή τη στιγμή ο Άρης στο μπάσκετ έχει το καλύτερο δίδυμο που θα μπορούσε να έχει οποιαδήποτε ομάδα στην Ελλάδα. Ζήσει Σπανούλη. Σε όλα τα επίπεδα. Και σε ό,τι αφορά τα εξαγωνιστικά και σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά για Έλληνες παίκτες κτλ. Αλλά και κυρίως για το legacy που έχουν αυτοί και για την προσωπικότητα που έχουν. Ο Σπανούλης, πέρα από όλα τα άλλα, είναι και ένας άνθρωπος που δεν δέχεται την ήττα. Προφανώς και θα χάσει, μπορεί να χάσει και σε κάποιο τελικό και οτιδήποτε, αλλά όλοι το ξέρουμε και κατά βάθος αυτό πρέπει να γουστάρουμε, ότι στο τέλος με το Σπανούλη θα κερδίσουμε κάτι. Ναι. Και φαίνεται ότι αυτό που χτίζεται, άσχετα αν έρθει μία νίκη, μία ήττα παραπάνω, παρακάτω, είναι κάτι σοβαρό. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει κάτι σοβαρό αυτή τη στιγμή. Αυτό, παιδιά.
1: Έγινε, φίλε μου. Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας λέει, ο Σιάο λέει, ωραίος, κατέβηκε κάτω, λέει, για να παρακολουθήσει ο Σπανούλη να μιλάει. Ο Χάρης. Κάτσε, μην κάνουν ακόμα, λέει, καινούριο γήπεδο. Να πάμε να παίξουμε, λέει. Μάλιστα. Έγινε, ρε, φίλε, θα πάμε. Ο Κοσμάς, δηλαδή, μας ενδιαφέρει, λέει, το τι έγινε, λέει, πώς συνεργαζόμαστε, όλα καλά. Όλα, λέει, τα βλέπουν. Και αυτά τα νούμερα και τα λοιπά, πάντες τα βλέπουν. Ο Στέλιος, καμία μακέτα, λέει, από το σχέδιο του γηπέδου, θα δούμε για να ξέρουμε τι να περιμένουμε. Ο Αλέξανδρος. Αλέξανδρε μου, από τα γνωστά ωραία μηνύματα του Αλέξανδρου δεν διαβάζετε τίποτα. Ωραία, εδώ φίλος ο Δημήτρης λέει, και εγώ μέσα είμαι για εκπομπή. Ωραία, έχουμε άνθρωπο.
2: Έλα.
1: Είναι μέσα για εκπομπή σου.
2: Σαββατοκύριακο καλοκαίρι.
1: Στη θάλασσα σε βλέπω, Δημήτρη, εδώ στη φωτογραφία που έχεις πάντως.
2: Ναι, ρε, εντάξει.
1: Ο Ηλίας, ακούστε λύση. Αν ακούστε, λέει, το πρωί βγαίνουν 2-3 ακροατές, στέλνουν 45 λεπτά ο καθένας. Και δεν δέχονται και να τους διακόψει κανείς. Του δίνει από ένα 2ωρο το σουκού και λύθηκε το πρόβλημα. Και δεν θα χρειάζεται να παίρνουν κάθε μέρα, λέει. Με ευχαριστεί αργότερα, λέει ο Ηλίας. Καλώς, καλώς. Λοιπόν, αυτά. Αυτά από εμάς. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση της σημερινής
2: εκπομπής. Παρά 10 είναι.
1: Ναι, θέλω να βάλω τις διαφημίσεις και να βάλω την επανάληψη μετά και να παίξει την.
2: Άρα χρωστάς 10 λεπτά, αύριο εντάξει, παραπάνω.
1: Να κάνω την, ακούσουν τη συνέντευξη τύπου ολόκληρη θέλω. Παιδιά, να θα ακούσετε όλη τη συνέντευξη τύπου. Όσοι δεν την ακούσατε, θα έχετε την ευκαιρία, θα την βάλω να παίξει μετά τις διαφημίσεις για να μπορέσετε να την ακούσετε όλη τη συνέντευξη τύπου. Τι είπαν αρχικά Χάρης Παπαγεωργίου, αγαπητός Διακογιάννης, Βίρον Αντωνιάδης και στη συνέχεια Ρίτσαρντ Σιάο, Βασίλης Πανούλης και Νίκος Ζήσης. Θα τα ακούσετε όλα εδώ στο Γέντρο Ρόντος 101,7. Να σας ευχαριστήσω που μας ανεχτήκατε τόσες ώρες. Νομίζω ότι σας κρατήσαμε συντροφιά. Εδώ ο φίλος ο Νίκος λέει: ξεκίνησα το πρωί τη βάρδια, πήγα σπίτι, έφαγα, κοιμήθηκα, βγήκα έξω ξανά και πάλι σ' ακούω. Τώρα θα σταματήσει να μ' ακούς. Να είστε όλοι καλά, παιδιά. Τα λέμε και
2: πάλι. Like, κάναν οι τσιγκούνιδες.
1: Έχει και like, πολλά έχει, πολλά έχει. Λοιπόν, next. Αυτά από εμάς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2. Κανονικά στην ώρα μας. Γεια σας.
15: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
17: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
18: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
17: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
19: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
20: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
21: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα. Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
22: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
23: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
22: Στη Θεσσαλονίκη?
23: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
24: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
25: Έκτακτη είδηση.
26: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
25: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
26: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
25: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
26: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
25: www.ergopavlatel.gr.
26: Έργο τέλεια νέα.
27: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
28: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
29: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
5: GPS και βυθώματο έχεις.
4: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
5: GPS λογικό έχεις.
4: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
5: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
4: Μεϊμάρις, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
5: Μεϊμάρις.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.
7: Της Καϊάρης Μπέτσον, κύριος Χάρης Παπαγεωργίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος κύριος Αγαπητός Διακογιάννης και ο επιχειρησιακός διευθυντής κύριος Βίρον Αντωνιάδης. Οι τρεις τους θα κάνουν μία πρώτη τοποθέτηση και στη συνέχεια θα τεθούν στη διάθεση των εκπροσώπων των ΜΜΕ. Παρακαλούμε τον πρόεδρο της ΚΑΕ, κύριο Χάρη Παπαγεωργίου, να ανοίξει την εκδήλωση.
8: Εκ μέρους της διοίκησης του ΚΑΕ, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη συνέντευξη τύπου, στη σημερινή συνέντευξη τύπου, τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, αλλά και τους επίσημους καλεσμένους μας, τον πρόεδρο του ΑΣ Άρης, τον κύριο Γαλιλαία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εκπροσώπους των ΜΜΕ για την άριστη και άψογη συνεργασία που είχαν με το γραφείο τύπου. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα νευραλγικό το πόστο αυτό στην εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού μας. Θα μου επιτρέψετε μια ιστορική αναδρομή. Συμπληρώνεται ένας χρόνος από την μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών στον Ρίτσαρντ Ξιάο, περίπου 12 μήνες, 11 μήνες και κάτι πριν, ξεκίνησε μια νέα εποχή για τον Άρη. Ως διοίκηση θέσαμε στόχους και συμφωνήσαμε ότι η πρώτη χρονιά θα ήταν μια μεταβατική χρονιά. Πρώτη στο ενδιαφέρον μας είχε το οικονομικό, η εξυγίαση του οικονομικού, ο μηδενισμός των χρεών, πράγμα το οποίο πετύχαμε σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα στα πει καλύτερα ο κύριος αγαπητός Διακογιάννης. Δεύτερος στόχος ήταν μια αξιόμαχη ομάδα στο πολύ ανταγωνιστικό ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και στον ευρωπαϊκό χώρο, στον οποίο συμμετείχαμε ως συνήθως. Και τρίτο, να χτίσουμε μια διοικητική δομή, έναν οργανισμό, ο οποίος θα μας ακολουθεί τα επόμενα χρόνια. Με γνώμονα και βλέψει πάντοτε ο Άρης να πρωταγωνιστεί στο ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο. Ομολογώ πως ήταν μια επίπονη προσπάθεια. Πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό οι στόχοι έχουν επιτευχθεί. Είμαστε στο σωστό δρόμο. Πάντοτε υπάρχει ένα αξιόμαχο στελεχειακό δυναμικό το οποίο αφιερώνει πολύ χρόνο της ημέρας, αλλά και δουλεύουμε νυχθημερών 7 μέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο, έτσι ώστε να έχουμε τον Άρη ψηλά όπως όλοι τον θέλουμε. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τον κύριο αγαπητό Διακογιάννη και τον Μύρονα τον Αντωνιάδη, γιατί έχουμε μια πάρα πολύ ωραία και γόνιμη συνεργασία. Και βέβαια και τον Νίκο τον Ζήση, ο οποίος είναι ένα πολύτιμο κεφάλαιο για την ΚΑΕ. Δεν θα μακρηγορήσω, σεβόμενος τον χρόνο όλων. Άλλωστε θα υπάρξουν ερωτήσεις αργότερα που θα μπορούμε να απαντήσουμε σε ό,τι μας ρωτήσετε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τον κόσμο του Άρη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή έχει αγκαλιάσει αυτή τη νέα προσπάθεια και βλέπω ότι φέτος πλέον μετά τη χθεσινή ημέρα αυτός ο ενθουσιασμός πολλαπλασιάζεται. Να είναι σίγουροι ότι ο Άρης είναι σε καλά χέρια τόσο διοικητικά όσο και τεχνικά. Με την έλευση του Βασίλη του Σπανούλη έχουμε την αίσθηση ότι το αγωνιστικό κομμάτι μας και με την δυναμική καθημερινή συμπαράσταση του Νίκου του Ζήση, ο Άρης είναι έτοιμος να απογειωθεί. Χρειάζεται όμως να συγκρατούμε τον ενθουσιασμό μας, να είμαστε προσγειωμένοι και με πολλή δουλειά να είμαστε όλοι βέβαιοι ότι θα πετύχουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ όλους όσους εργάζονται στον οργανισμό Άρη για την άριστη συνεργασία που έχουμε και ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Η λεωφόρος των επιτυχιών είναι μπροστά μας. Ευχαριστώ πολύ.
7: Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαγεωργίου. Κύριε Διακογιάννη, παρακαλώ.
9: Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που βρίσκεστε εδώ σήμερα. Πέρυσι, όταν ξεκινήσαμε αυτήν εδώ την κουβέντα, το νούμερο ένα πράγμα το οποίο είχαμε όλοι κατά νου είχε να κάνει με το χρέος, το οποίο, όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος, είναι κάτι το οποίο αποτελεί παρελθόν. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι one-off, ότι ο Άρης ήρθε, η νέα ιδιοκτησία ήρθε και καθάρισε ένα χρέος. Είναι μια δέσμευση η οποία υπάρχει για το πώς θέλουμε να χτίσουμε μελλοντικά. Σήμερα η ομάδα, και το βλέπετε αυτό σε κάθε τρίμηνο στο οποίο υπάρχουν reports, τα οποία γίνονται διαθέσιμα σε όλους, λειτουργεί με βάση μηδενικού δανεισμού. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να χτίσουμε κάτι το οποίο θα προστατεύσει, θα θωρακίσει την ομάδα, η οποία δεν θα κινδυνεύσει από κάτι μελλοντικά. Γίνονται ανοίγματα τα οποία συνεχίζουν να γίνονται με βάσεις μηδενικού δανεισμού και χωρίς να υπάρχει χρέος προς το δημόσιο. Είναι μια δέσμευση της ιδιοκτησίας η οποία συνεχίζεται και είναι πάρα πολύ σημαντική ως βάση. Τώρα, πέρσι, όταν ξεκινούσαμε να συζητάμε κάποια από τα πράγματα τα οποία θέλαμε να κάνουμε, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είχαμε μια συζήτηση για διαδικασίες, υποδομές, συστήματα, στα οποία κάποιος από εσάς έκανε μια ερώτηση το αν όντως πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα φέρουμε σε μια μπασκετική ομάδα και σταυροκοπιότανε. Μέσα στην πορεία της σεζόν αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε λίγο περισσότερο γιατί αυτό εδώ θα μπορούσε να είναι δύσκολο. Και όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτήν εδώ τη δουλειά τον Ιούλιο, είδαμε ότι σε πολλά από τα μέσα έπαιζαν πάρα πολλές πληροφορίες για συμβόλαια οι οποίες είχαν γίνει ήδη διαθέσιμες, πράγματα τα οποία ίσως να μην είχαμε προλάβει να διαβάσουμε εμείς τα συμβόλαια. Όταν ξεκινήσαμε να έχουμε αγώνες, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν να μας υποστηρίξουν, κάναμε μια μεγάλη δουλειά για να οργανώσουμε το πώς αυτοί οι άνθρωποι θα έμπαιναν στο γήπεδο ασφαλώς και θα έβγαιναν ασφαλώς. Και ταυτόχρονα υπήρχαν violations για το πού παρκάρουμε, για το πώς ερχόντουσαν αυτοί οι φύλαθλοι μέσα, γιατί έκαναν πράγματα τα οποία είχαν συνηθίσει. Προσπαθούσαμε να βάλουμε διαδικασίες οι οποίες σε πολλούς ανθρώπους φάνηκαν περίεργες. Και εμείς, έχοντας κατά νου ότι θέλουμε να τρέχουμε αγώνες στους οποίους θα υπάρχει απόλυτη ασφάλεια, βρήκαμε κάποιους τείχους. Οι άνθρωποι είχαν όλη την καλή πρόθεση να έρθουν και να υποστηρίξουν, αλλά ήταν μια δύσκολη διαδικασία να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε στο πώς πρέπει να τρέχουν τα events μας, οι αγώνες μας. Αντίστοιχα, όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε τις οικονομικές διαδικασίες μας, είδαμε ότι όταν αναλάβαμε τους τραπεζικούς λογαριασμούς, αυτοί οι τραπεζικοί λογαριασμοί σε διοικήσεις πρωτοδικείου έχουν διάφορες λεπτομέρειες οι οποίες είναι αρκετά δύσκολες. Δηλαδή, μπορεί να μην έχεις κατανόηση το τι γίνεται στους λογαριασμούς της ίδιας της ΚΑΕ. Μπορεί να έφευγαν χρήματα τα οποία ακόμα και όταν πηγαίναμε στην τράπεζα να μην καταλαβαίνουμε από πού φεύγουν. Εκεί καταλάβαμε ότι το σύστημα, οι διαδικασίες, αυτά εδώ που θέλαμε να χτίσουν, θα ήταν πολύ δύσκολα. Και σε κάποια φάση, όντως κατεβάσαμε ρολά. Γίναμε λίγο πιο απόμακροι. Προσπαθήσαμε να θωρακίσουμε το πώς θα χτίσουμε αυτές τις διαδικασίες για να προστατέψουμε την ίδια την ομάδα. Θέλαμε όλοι να φτάσουμε στο ίδιο σημείο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους από τους χορηγούς μας, τον ΑΣ, τους ανθρώπους από τα μέσα, τους υποστηρικτές μας, τους επιφανείς Αριανούς, οι οποίοι είχαν την υπομονή να μας δώσουν το χρόνο να κάνουμε αυτήν εδώ τη συζήτηση και να καταλάβουμε ένας τον άλλο. θέλαμε όλοι να φτάσουμε στο ίδιο σημείο και εκτιμούμε πάρα πολύ ότι έχουμε καταφέρει να έρθουμε πιο κοντά μέσα από αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο συνεχίζουμε να χτίζουμε σχετικά με τις διαδικασίες και τα συστήματα και είναι μια διαδικασία η οποία θα συνεχίσει και τη φετινή χρονιά. Τώρα, έχοντας ξεπεράσει αυτόν εδώ τον αρχικό σκόπελο, ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο ήταν αρκετά σημαντικό ήταν να κάνουμε τη συζήτηση για το γήπεδο. Έχουμε ξεκινήσει ήδη τις συζητήσεις για την παραχώρηση του γηπέδου και οι συζητήσεις έχουν πάει αρκετά καλά στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Το γήπεδο το ίδιο, για να παροχωρηθεί σε μια ομάδα, πρέπει να περάσει από πολλούς φορείς. Αυτοί οι φορείς μπορεί να είναι φορείς κεντρικής κυβέρνησης, όπως του Μαξίμου, διάφορα υπουργεία αθλητισμού, οικονομικών, ενέργειας, άμυνας, διάφοροι τοπικοί φορείς, το Πανεπιστήμιο, ο Δήμος, η Περιφέρεια ή άλλοι σχετικοί φορείς, όπως είναι η ΔΕΘ, το ΤΑΙΠΕΔ, η ΕΤΑΔ. Και για να έρθουν όλοι αυτοί σε μια συμφωνία,

0: να χρησιμοποιούν αυτό εδώ το γήπεδο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω μία αναφορά στο πώς η ιδιοκτησία κοιτάζει το γηπεδικό ζήτημα. Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος γιατί μέσα στη διαδικασία συζήτησης για το γήπεδο έρχονται και ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το μέλλον της πόλης. Η πόλη κάνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια για να έρθει και να φέρει πολύ περισσότερο πράσινο στον χώρο της ΔΕΘΗ, γενικότερα μες στην πόλη. Αυτά ενδεχομένως να είναι πράγματα τα οποία έρχονται όχι απαραίτητα σε σύγκρουση, αλλά πρέπει να τεθούν υπόψη στη συζήτηση παραχώρησης του γηπέδου. Η ιδιοκτησία σε κάθε από αυτές εδώ τις συζητήσεις έχει έρθει και θέλει να δει το κοινωνικό αποτύπωμα το οποίο θα έχει μια τέτοια συμφωνία. Δεν είναι μόνο το ότι θα πάρουμε εμείς ως ΚΑΕ ή ως Άρης, γιατί θα μπορούσαμε ήδη να έχουμε πάρει πράγματα και αυτό εδώ να αποφέρει χρήματα στην ιδιοκτησία στην ΚΑΕ. Είναι κάτι το οποίο κοιτάζουμε με κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι σημαντικό να το κάνουμε αυτό. Είναι ο σωστός τρόπος να το κάνουμε, διαφανής και είμαι πολύ χαρούμενος που και η ιδιοκτησία το αντιμετωπίζει έτσι. Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν και όντως θέλουμε να φέρουμε όλη αυτήν εδώ τη θετική συζήτηση και αύρα για να έχουμε ένα win-win, αλλά προφανώς θα φτάσουμε μέχρι κάποια λογικά σημεία. Σε περίπτωση που αυτά εδώ τα αιτήματα δεν ικανοποιηθούν, θα πρέπει και ο Άρης μέσα στον επόμενο χρόνο να εξετάσει τις εναλλακτικές του. Αυτή η συζήτηση για την πιθανή παραχώρηση του γηπέδου για πολλά χρόνια δεν μας έχει σταματήσει από το να φέρουμε κάποιες αλλαγές, η διοκτησία να φέρει κάποιες αλλαγές μέσα στο γήπεδο, τις οποίες θα δούμε από φέτος. Είναι κάτι το οποίο μας έκυγε για πάρα πολλά χρόνια, το αν θα μπορούσαμε να αυξήσουμε τη χωρητικότητα. Και είμαι στη χαρούμενη θέση να σας μοιραστώ ότι φέτος η χωρητικότητα του Αλεξάνδριου θα αυξηθεί κατά περίπου 20%. Όπως θα παρουσιάσει ο Βίρονας σε λίγο τα εισιτήρια διαρκείας, θα έχουμε κάποιους ανθρώπους σε μια εξέδρα η οποία θα είναι απέναντι από το πέταλο το οποίο υπάρχει ήδη. Και αυτό εδώ θα γίνεται σταδιακά. Η αύξηση της χωρητικότητας θα γίνεται σταδιακά. Πάντα ό,τι κάνουμε δεν θα ακολουθεί μόνο τους κανόνες πυροπροστασίας, ασφάλειας, στατικότητας κ.ο.κ., αλλά θα λαμβάνει υπόψη το πώς οι θεατές οι οποίοι έρχονται και περνάνε το χρόνο τους εδώ μέσα θα μπορέσουν να πάρουν μια καλή εμπειρία. Και είναι μέσα στα πλάνα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτό. Οπότε, πέρα από την αύξηση της χωρητικότητας, θα υπάρχουν διάφορα κομμάτια τα οποία θα αφορούν σε αισθητικές παρεμβάσεις, την εμπειρία του κοινού όταν έρχεται να παρακολουθεί αγώνες, προφανώς πολύ στις αθλητικές υποδομές κ.ο.κ. Κλείνω εδώ την τοποθέτησή μου λέγοντας ότι αυτή ήταν μια χρονιά στην οποία θέσαμε κάποιες βάσεις. Όντως υπήρξαν κάποιες διαδικασίες, κάποια συστήματα, κάποιες υποδομές οι οποίες έγιναν. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι για αυτό που έρχεται στο αγωνιστικό κομμάτι. Πιστεύουμε ότι φτάνουμε πιο κοντά στο όραμα της ιδιοκτησίας το οποίο υπήρχε από την πρώτη μέρα. Ταυτόχρονα πατάμε πάρα πολύ σταθερά τα δυο μας πόδια στη γη. Είμαστε προσγειωμένοι, έχουμε πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε. Και είμαστε βέβαιοι ότι θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ τον κύριο Διακογιάννη. Κύριε Αντωνιάδη.
2: Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω, μιλώντας για την προηγούμενη σεζόν, τους αθλητές μας, το προπονητικό team, το staff, αλλά και φυσικά τον κόσμο του Άρη που μας στήριξε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ήταν μια χρονιά με σκαμπανεβάσματα, αλλά ο κόσμος ήταν πάντα εκεί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και θέσαμε τις βάσεις για αυτό που έρχεται. Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω, καθώς δεν θα είμαστε στην επόμενη παρουσίαση, το Βασίλη Σπανούλη. Είναι μεγάλη τιμή για τον αγαπητό και για μένα να δουλεύουμε με μπασκετάνθρωπους όπως ο Βασίλης, ο Νίκος, ο Ζήσης, ο Χάρης, ο Παπαγεωργίου, που είναι ουσιαστικά εμβληματικές φιγούρες, όχι μόνο για το ελληνικό, αλλά και για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είναι πραγματικά τιμή μας. Ο δικός μας ρόλος είναι λίγο διαφορετικός. Ο δικός μας ρόλος έχει να κάνει με το να δημιουργούμε τις συνθήκες έτσι ώστε το αγωνιστικό τμήμα να μπορεί να προοδεύσει. Να αφαιρούμε εμπόδια, να χτίζουμε υποδομές, αλλά και να φέρνουμε εργαλεία ώστε να δημιουργούμε το περιβάλλον ώστε το αγωνιστικό να μπορεί να αποδώσει το καλύτερο που μπορεί να αποδώσει. Όταν αναλάβαμε, είπαμε ότι θέλουμε να χτίσουμε μια ομάδα η οποία θα είναι καλύτερη, έναν οργανισμό που θα είναι καλύτερος μέρα με τη μέρα. Θα είναι πιο σύγχρονος, θα είναι πιο αποτελεσματικός και θα είναι πιο επαγγελματικός. Και πιστεύουμε ότι οι σπουδαίοι αθλητές, οι σπουδαίοι προπονητές, αλλά και τα σπουδαία στελέχη, δεν έρχονται σε έναν οργανισμό μόνο για το όνομά του ή για το legacy του. Αλλά έρχονται επειδή όταν μιλάνε με ανθρώπους που έχουν δουλέψει εκεί πέρα, τους λένε ότι υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο είναι καλλιεργημένο, το οποίο είναι εξαιρετικής ποιότητας. Και αυτό είναι που προσπαθούμε να χτίσουμε. Με αυτή τη φιλοσοφία εργαστήκαμε τους τελευταίους 11 μήνες από όταν αναλάβαμε και έχουμε πετύχει κάποια συγκεκριμένα application της ΚΑΕ, το οποίο

0: πλέον μετρά 10.000 και συνδρομητές και ήταν μια μεγάλη αναβάθμιση όσον αφορά την παρουσία του Συλλόγου, την οποία έχετε σίγουρα παρατηρήσει και μέσα στα social media. Καταγράψαμε ιστορικές επιδόσεις στα ψηφιακά μας κανάλια. Όσον αφορά την οικογένεια της EuroLeague, δηλαδή το EuroCup και τη EuroLeague, είμαστε η δεύτερη ομάδα σε engagement ανά follower σε όλες τις 40 ομάδες. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και το καταφέραμε σε ένα μόνο χρόνο, συνολικά πολλαπλασιάζοντας τη διάδραση 25 φορές σε σχέση με πέρσι, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό νούμερο. Η αυξημένη απήχηση του Συλλόγου αντικατοπτρίστηκε και στο εμπορικό πορτφόλιό μας, προσελκύοντας παγκοσμίας εμβέλειας brands όπως η Uber και η Coca-Cola, και έρχονται και ακόμα περισσότερες συμφωνίες στο μέλλον σε αυτό το τομέα, αλλά και ενισχύοντας υπάρχουσες συμφωνίες όπως αυτή με την Betson ή τη Midea. Ταυτόχρονα, όπως ανέφερε και ο αγαπητός, όπως είχαμε προαναγγείλει και πέρσι, προχωρήσαμε σε σημαντικές παρεμβάσεις σε εγκαταστάσεις μας, ανακαινίζοντας τους χώρους υγιεινής που πιστεύουμε ότι φέραν μια μεγάλη αναβάθμιση στο κοινό, αλλά αναβαθμίζοντας και τα αποδυτήρια της ομάδας και δημιουργώντας νέους λειτουργικούς χώρους για το αγωνιστικό μας τμήμα, όπως τα γραφεία των προπονητών. Για την νέα αγωνιστική περίοδο, έχουμε δρομολογήσει μια σειρά από πρωτοβουλίες που θα φέρουν τον Άρη ακόμα πιο κοντά στον κόσμο τους. Κεντρικός πυλώνας για αυτό, κεντρικός άξονας, θα είναι η νέα ανανεωμένη μας εφαρμογή, η οποία σκοπός μας είναι να αποτελέσει μια ενιαία ψηφιακή πύλη για το φιλάθλο με νέες λειτουργίες, προνόμια, αλλά και ένα ολοκληρωμένο loyalty και reward σύστημα, το οποίο είχαμε προαναγγείλει από πέρσι, αλλά έπρεπε πρώτα να θέσουμε τις βάσεις για να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε φέτος, τη χρονιά που έρχεται. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε με εταιρείες τεχνολογίας αιχμής στο χώρο του marketing, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία που θα αναβαθμίσουν ακόμα περισσότερο την εμπειρία των φιλάθλων μας και, όπως είπαμε, θα τη φέρουν πιο κοντά στην ομάδα. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν, τα οποία θα είναι διαθέσιμα από σήμερα στις 19 και 14 το απόγευμα. Θέλαμε οι πρώτοι που πιστέψαν στην προσπάθεια να είναι και οι πρώτοι που θα δομηθούν. Οπότε οι 3.000 που είχαν ήδη εισιτήρια διαρκείας από πέρσι θα έχουν πρόσβαση και όσον αφορά την προτεραιότητά τους, αλλά και στις χαμηλότερες τιμές της καμπάνιας. Όπως είπαμε, θα ανοίξουν σήμερα και θα, από σήμερα ως τις 25 Ιουνίου θα υπάρχει δυνατότητα για ανανέωση της ίδιας θέσης. Από 26 Ιουνίου έως και 30 Ιουνίου θα υπάρχει δυνατότητα για τους κατόχους διαρκείας, τους φετινούς, να αλλάξουν θέση και να επιλέξουν κάποια άλλη θέση στο γήπεδο. Και από μία εβδόμου και μετά θα είναι διαθέσιμα τα εισιτήρια διαρκείας για όλους, ανεξαρτήτως θέσης, και με σκοπό να φτάσουμε περίπου τα 4.000 διαρκείας, μια σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρσι. Πέρσι είχαμε μιλήσει για μια φλόγα που σιγοέκυγε στις καρδιές των Αριανών, την οποία ουσιαστικά και αναζωπηρώσαμε. Αυτή η φλόγα θέλαμε να γίνει ξανά η κινητήρια δύναμη για το σύλλογό μας. Ένα χρόνο μετά, νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε για μια φλόγα που καίει πολύ πιο δυνατά. Ο Άρης ήταν πάντα η δύναμη του κόσμου του και αυτό αποδείχθηκε σε όλα αυτά τα δύσκολα και πέτεινα χρόνια τα οποία πέρασε η ομάδα τα τελευταία 25-30 χρόνια. Καθώς ξεκινά μια νέα χρονιά, θέλουμε να καλέσουμε τον κόσμο του Άρη να είναι ξανά μαζί μας και είμαστε σίγουροι ότι θα είναι, να νιώσει αυτή τη δύναμη, να νιώσει αυτή τη φλόγα και να νιώσει ουσιαστικά αυτή τη φωτιά η οποία πλέον θα μας περιγυρίσει όλους και φαίνεται ήδη από την ατμόσφαιρα που αντιμετωπίσαμε χθες στο αεροδρόμιο και πιστεύουμε ότι θα έχουμε μαζί μας τον κόσμο σε όλη τη χρονιά. Θα είναι μια εξίσου δύσκολη χρονιά. Θα είναι μια εξίσου μεταβατική χρονιά, από την άψη του ότι θα είναι μεταβατική σε ένα νέο επίπεδο. Αλλά πιστεύουμε ότι θα έχουμε τον κόσμο δίπλα μας και ότι με ταπεινότητα και σύνεση θα προχωρήσουμε μπροστά. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε τα στελέχη της διοίκησης για τις πρώτες τοποθετήσεις τους. Σειρά έχουν οι ερωτήσεις προς τη διοίκηση της ΚΑΕΑΡΙΣ Betson. Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ να αναφέρουν διά του μικροφόνου που έχει ο κύριος Τοπαλίδης το όνομά τους και το μέσο που εκπροσωπούν και ακολούθως να καταθέσουν την ερώτησή τους. Θερμή παράκληση, αφενός κάθε ερώτηση να είναι μοναδική, χωρίς δύο ή τρία σκέλη, και αφεντέρου να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που αναφέραμε στο ξεκίνημα, ώστε στη συνέχεια να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης.
2: Καλησπέρα. Χρήστος Τσαλδίδης από Όλα Μπαουτάρης. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε λίγο πιο συγκεκριμένα για το γήπεδο, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλήσατε για κάποια προβλήματα. Μήπως πρέπει και ο κόσμος να ξέρει ποιοι είναι αυτοί που δημιουργούν τα όποια προβλήματα, ακόμα και αν είναι σε πρώιμο ή σε μικρή συχνότητα ή σε μικρό στάδιο. Και το δεύτερο σκέλος είναι αν μελλοντικά η ιδιοκτησία έχει στο μυαλό της και για νέο γήπεδο. Είναι μια ερώτηση που την κάνει, φαντάζομαι, και εσάς ο κάθε φίλατος του Άρη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι. Όταν αναφερόμαστε σε προβλήματα, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι όλοι οι φορείς με τους οποίους συζητούμε έχουν μια θετική προδιάθεση, γιατί αντιλαμβάνονται και το win-win σενάριο όχι μόνο ως υποστήριξη ή συνεργασία με ένα ιστορικό σωματείο, το οποίο δεν είναι μόνο ιστορικό σωματείο Άρης για τη Θεσσαλονίκη, είναι το μπάσκετ στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κάποιος φορέας ο οποίος να μην καταλαβαίνει τη σημασία του μπάσκετ, και όταν έχουν μαζευτεί όλοι αυτοί οι θρύλοι εδώ πέρα, είναι κάτι το οποίο συνηγορεί ακόμα περισσότερο στο να θυμηθούμε τι γινόταν εκεί μέσα τη δεκαετία του 80, που όλος ο κόσμος ήταν Άρης. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι ότι κάποιος έχει αποφασίσει ότι θα έρθει απέναντι στον Άρη και θα θέσει ένα πρόβλημα το οποίο δεν βγάζει νόημα. Έχει να κάνει με τη γραφειοκρατία του κράτους, με το πώς θα κατανοήσουμε, το πώς θα μπορέσουμε να συσχετιστούμε με τα διάφορα projects τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, το πώς δεν θα μπορέσει να κινδυνεύσει κάποιος άνθρωπος ο οποίος υπογράφει κάτι το οποίο μπορεί να έχει να κάνει με την αρχαιολογία, με τις αδειοδοτήσεις του παλέ και το καθεξής. Οπότε δεν έχω να σας πω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δημιουργούν συγκεκριμένα προβλήματα. Όταν έρθουν, υπόσχομαι ότι θα το κάνω. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κάνουμε, γιατί θα πρέπει όλοι να συζητήσουμε επί μια λογική βάση. Αλλά θέλω να επιστρέψω σε αυτό το οποίο αναφέραμε νωρίτερα. Δεν ερχόμαστε να διεκδικήσουμε πράγματα μόνο ως Άρης, μόνο επειδή μας χρωστάει κάποιος, επειδή χτίστηκε ένα τρομερό μπασκετικό legacy εδώ πέρα. Η ιδιοκτησία φέρνει την κουλτούρα ότι θα πάμε να χτίσουμε win-wins. Αν η πόλη εδώ πέρα αναβαθμίζεται και προσπαθεί να φτιάξει πράσινο, το οποίο τόσο πολύ χρειάζεται η Θεσσαλονίκη, εμείς πρέπει να γίνουμε μέρος αυτού. Πρέπει να φέρουμε, να το αναβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο. Και είμαι πολύ περήφανος για αυτήν εδώ τη στάση, γιατί τα αθλητικά σωματεία έχουν ένα τρομερά μεγάλο κοινωνικό αποτύπωμα και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο το πώς εμείς θα πάρουμε το γήπεδο. Μας δόθηκαν ευκαιρίες να υπογράψουμε και να έχουμε τη δυνατότητα να παίρνουμε χρήματα νωρίτερα. Αυτό ήταν η απάντηση στο πρώτο σκέλος. Υπήρχε και δεύτερο, Χρήσαντε. Ναι, κάνουμε μια μεγάλη έρευνα και ανάλυση για να έχουμε την κατανόηση το πώς να προβλέψουμε πράγματα τα οποία είναι ανέφικτο να προβλέψουμε σε 10-20 χρόνια το τι θα γίνει, αλλά θέλουμε να θέσουμε κάποιες υποδομές και συνθήκες για το τωρινό γήπεδο, το πώς θα μπορούσε Α να μεγαλώσει και Β να μπορεί να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για σύγχρονα γήπεδα σε 10-20-30 χρόνια. Ο Άρης θα συνεχίσει να σκέφτεται το παλαιό ως προτεραιότητα, αλλά δεν είναι η μόνη λύση η οποία υπάρχει για το γηπεδικό. Και σίγουρα στη συζήτηση με το κράτος θα δούμε πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε τη συμφωνία με έναν τρόπο που να βγάζει νόημα για όλους μακροπρόθεσμα.
3: Καλημέρα και από μένα, Χρήστος Γκάλης από το Sport FM και το Yellow Radio. Μία ερώτηση λίγο στον κύριο Διακογιάννη. Ποιο είναι το ποσοστό των χρεών, καταλαβαίνω δεν μπορείτε να πείτε νούμερα, αλλά τουλάχιστον βοηθήστε μας, που βρήκατε επιπλέον από όσα αναγράφονταν στους ελέγχους των ορκωτών λογιστών?
0: Σίγουρα δεν μπορώ να πω ποσοστό, καταρχάς γιατί δεν το θυμάμαι απ' έξω, να σας είμαι ειλικρινής. Είναι πράγματα όμως τα οποία ήταν ένα τρομερό τσουνάμι και θέλω να συγχαρώ την προηγούμενη διοίκηση. Οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν μια τεράστια προσπάθεια να συμμαζέψουν πράγματα τα οποία ήταν τρομερά δύσκολα, σε συνθήκες οι οποίες δεν υπήρχε η οικονομική επιφάνεια που υπάρχει τώρα. Είχαν κάνει μια πολύ δομημένη δουλειά με μπροστάρι τον Αχιλλέα τον Ρουφιαμάνη, έτσι ώστε να μπορέσουν να καταλάβουν και οι ίδιοι άνθρωποι ψάχνοντας να βρουν τα χρέη. Πιστεύω ότι η συμφωνία και η συζήτηση που κάναμε πέρσι ήταν ειλικρινής και δίκαιη. Δηλαδή έκαναν μια πολύ καθαρή προσπάθεια να μπορέσουν να συμμαζέψουν τα χρέη. Μετά από τη συμφωνία σίγουρα εμφανίστηκαν και άλλα χρέη, στα οποία θα έπρεπε να μπούμε σε μια διαδικασία να μπει κάπου ένα stop. Γιατί αυτό το stop θα μπορούσε να μην σταματήσει ποτέ. Είναι ένα τσουνάμι στο οποίο ερχόντουσαν άνθρωποι από το 2007, το 2011, 2017, από όλες τις χρονιές, οι οποίοι είχαν κάποια λογικά ή μη λογικά αιτήματα, επειδή βρέθηκαν χρήματα στην ΚΑΕ. Οπότε, σε απάντηση, δυστυχώς δεν έχω κάποιο ποσοστό να δώσω. Θέλω να συγχαρώ και πάλι την προηγούμενη διοίκηση, η οποία έκανε μια πολύ ειλικρινή προσπάθεια για να συμμαζέψει κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και να συνεχίσω το statement ότι όντως πηγαίνουμε σε μια διαδικασία στην οποία δεν θέλουμε να έχουμε μεγάλα ανοίγματα δανεισμών και σίγουρα δεν θέλουμε να έχουμε χρέη προς το δημόσιο. Και να σημειώσω εδώ πέρα ότι ό,τι χρέη εμφανίστηκαν αργότερα ήταν χρέη για τα οποία η προηγούμενη δίκηση δεν μπορούσε να γνωρίζει. Δηλαδή, ήταν κάποιος προμηθευτής που γνώριζε ότι αν έρθει να χτυπήσει εκείνη τη στιγμή την πόρτα, μπορεί να μην μπορούσε να πάρει τα χρήματα. Οπότε, εμφανίστηκαν διάφοροι προμηθευτές που δεν ήταν ούτε στο BAT, ούτε σε κάποια λίστα καταγεγραμμένη. Και σταδιακά έπρεπε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Οπότε, δεν είναι κάτι το οποίο γνώριζε η παλιά δίκηση.
4: Τώρα, εντάξει. Λοιπόν, Μουραλή, θα μάθω λάμπα ούτε αρέσει. Μιλήσατε για την νέα κερκίδα, θα αυξηθεί η χωρητικότητα κατά 20%. Θέλω να ρωτήσω, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα το πότε θα ξεκινήσουν εργασίες και πότε θα ολοκληρωθούν, δηλαδή θα είναι έτοιμες για το νέο πρωτάθλημα ή θα γίνει κάτι μέσα στη σεζόν και θα τραβήξει αυτό?
0: Η αύξηση της χωρητικότητας θα είναι εξ ολοκλήρου έτοιμοι να υποδεχτεί τον κόσμο. Ουσιαστικά θα είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε την αυξημένη χωρητικότητα με την αρχή του πρωταθλήματος. Έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε οι προπαρασκευαστικές εργασίες που πρέπει να γίνουν πριν έρθει η νέα κερκίδα, αλλά και πριν αυξηθούν οι θέσεις σε άλλα σημεία του γηπέδου, να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι, έτσι ώστε να μπορέσουμε μετά να εγκαταστήσουμε τη νέα κερκίδα. Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο υπάρχει ένας κυκαιώνας γραφειοκρατικός από άποψη αδειοδότησης, πυροπροστασίας, στατικά, τα οποία είναι τεχνικά ζητήματα τα οποία δεν αφορούν και δεν μπορούμε να εξηγήσουμε σε τόσο μεγάλη λεπτομέρεια τον περισσότερο κόσμο, τα οποία επίσης τρέχουν παράλληλα, τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να έχουν καθυστερήσεις, τις οποίες όμως έχουμε προβλέψει και πιστεύουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι.
5: Καλησπέρα και από μένα. Ο Γιώργος Σωτότσικας είμαι από την ΕΡΤ και το Πρεσάρις. Είπατε ότι οι εξελίξεις τρέχουν. Πέρσι λέγατε ότι υπάρχει ένα πλάνο το οποίο προχωράει. Βλέπουμε ότι όντως τα γεγονότα τρέχουν. Στην ανακοίνωση που βγάλατε για το EuroCup είπατε ότι δεν αναιρείται η προσπάθεια για τη EuroLeague. Πόσο κοντά είναι σε αυτό το όνειρο όραμα η EuroLeague για τον Άρη?
6: Η συζήτηση που γίνεται εσωτερικά και το όραμα της ιδιοκτησίας έχει να κάνει με το Άρης να παίξει ξανά στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτός είναι ο στόχος. Γίνονται σίγουρα ζυμώσεις με την οικογένεια της EuroLeague, στην οποία ανήκουμε εδώ και πολλά χρόνια, την οποία εκτιμούμε και θέλουμε να υποστηρίξουμε και να συγχαρούμε για το γεγονός ότι φέτος το προϊόν του EuroCup θα αναβαθμιστεί. Δεν έχουμε να σας πούμε κάτι συγκεκριμένο σχετικά με το πότε θα είναι ακριβώς αυτή εδώ η στιγμή. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η ομάδα χτίζεται και αγωνιστικά και θεσμικά με έναν τρόπο στον οποίο σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορέσει να ξανασυμμετάσχει στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι το κοινό όραμα, είναι η κοινή κατανόηση που έχουμε η διοίκηση, η ιδιοκτησία όλοι μαζί για να φτάσουμε κάποτε εκεί.
7: Βασίλης Μάστορας από το Μετρόπολης και το metrosport.gr. Κάνετε μια αναφορά όσον αφορά τα οικονομικά και είπατε ότι στόχος της ιδιοκτησίας είναι να μην υπάρχει εξωτερικός δανεισμός και να μην υπάρχουν χρέη στο δημόσιο. Αυτό έχει δύο αναγνώσεις. Ή ότι θα προχωρήσετε σε μια λογική να υπάρχει ένα break-even, που το βλέπω λίγο δύσκολο να επιτευχθεί, ή ότι ο δανεισμός που πιθανόν να υπάρξει οικονομική βοήθεια από την ιδιοκτησία δεν θα απαιτηθεί για να εισπραχθεί πίσω. Και κάτι δεύτερο, τις παρεμβάσεις που θα κάνετε, οι οποίες νομίζω ότι θα είναι κοστοβόρες, θα συμψηφίσετε με το ενίκιο που δίνεται στο Αλεξάνδριο ή θα είναι μια προσπάθεια να πάει ένα βήμα μπροστά όσον αφορά τις υλικοτεχνικές υποδομές ο Άρης?
6: Ο πιθανός συμψηφισμός κάποιου μέρους των επενδύσεων δεν μπαίνει στον δρόμο για το γεγονός ότι πρέπει όντως να αυξήσουμε και να βελτιώσουμε τις υποδομές μας. Αυτό που ανέφερα νωρίτερα είναι ότι το σημερινό στάτους είναι ότι υπάρχει μηδενικός δανεισμός και μηδενικά χρέη. Ενδεχομένως ο δανεισμός σε λογικά πλαίσια να μπει ως μέρος των οικονομικών της ομάδας σε κάποια βάση την οποία θα νιώθουμε ότι πατάμε στα πόδια μας. Πάντως το βασικό μήνυμα εκεί πέρα είναι ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε και να θωρακίσουμε τα οικονομικά της ομάδας όχι μόνο σήμερα, στο οποίο υπάρχει μια οικονομική υγεία, αλλά και μελλοντικά. Να μην αφηθούν τρύπες οι οποίες μετά θα μπορεί να γυρίσουν όπως έχουν ξανασυμβεί πολλές φορές και στο Σύλλογο και σε πολλούς άλλους αθλητικούς συλλόγους. Το ζήτημά μας είναι ότι Όντως, όταν υπάρχει μια ιδιοκτησία η οποία επενδύει για να φτάσει σε κάποιο όραμα, σε αυτό το όραμα πιστεύουμε ότι μπορούν να αυξηθούν και να βελτιωθούν τα οικονομικά της ομάδας. Αυτή τη στιγμή δεν έχω να σας πω το πότε θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα break-even, αλλά ταυτόχρονα μεγαλώνει και το brand και η αποτίμηση της όλης ομάδας. Οπότε είναι μια επένδυση η οποία φέρνει κάποιο είδους return on investment σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να δουν τα πράγματα να εξελίσσονται, να φτάνουν στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό επίπεδο του μπάσκετ. Οπότε υπάρχει κάποιο return μέσα σε αυτό και είναι και ένα από τα κίνητρα για τα οποία η ιδιοκτησία συνεχίζει να επενδύει, πέρα από το γεγονός ότι είχε όρομα για το σύλλογο συγκεκριμένα.
0: Μια υποσημείωση εδώ πέρα όσον αφορά το δανεισμό, επειδή σωστά αναφέρατε ότι δεν θα απαιτηθεί αργότερα, όλη η μορφή με την οποία η ιδιοκτησία εισραίει κεφάλαιο στην ΚΑΕ γίνεται με τη μορφή αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και όχι δανεισμού, οπότε αυτό και από μόνο το εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει δανειακό υπόλοιπο. Και το δεύτερο κομμάτι όσον αφορά το συμψηφισμό είναι ότι προφανώς και το πρώτο κομμάτι των επενδύσεων θα συμψηφίζεται πάντα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα επεκταθούμε περισσότερο, όπως είπε και ο αγαπητός.
8: Καλησπέρα και από μένα. Μιχάλης Σαρόπουλος ονομάζομαι, από το Μετρόπολης και τους Fighters. Ένα ερώτημα και στους δύο, και στον κύριο Διακογιάννη και στον κύριο Αντωνιάδη. Πώς διαχειριστήκατε το φετινό feedback που πήρατε, είτε ήταν αρνητικό είτε θετικό? Φαίνεται ότι είστε δύο άνθρωποι highly motivated από την πρώτη στιγμή που είστε στην ομάδα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα εισπράξετε αρνητικό ή θετικό feedback. Και δεδομένου που αναφερθήκατε και στο ROI και στα ζητήματα που αφορούν τα οικονομικά, δύο άνθρωποι τόσο proactive όπως εσείς μιλήσατε για εξέταση δεδομένων αλλαγής γηπέδου. Αυτό σημαίνει ότι ήδη βάσει το τι έχετε πει την προηγούμενη χρονιά με δομές και δεδομένα, έχετε κάνει την έρευνά σας. Ένα κλικ περισσότερο πάνω σε αυτό θα ήθελα και ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
6: Θα ξεκινήσω από το δεύτερο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι το Αλεξάνδριο είναι η θεμητή, η προτεραιότητά μας, λύση ως γήπεδο. Είναι η ιστορία μας, είναι η ιστορία του μπάσκετ και θα θέλαμε αυτό εδώ να συνεχίσει να γίνεται στο κέντρο της πόλης. Εδώ ανήκουμε, αλλά δεν είναι ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές. Οπότε, σε περίπτωση που δεν καταφέρουμε να έρθουμε σε μια συμφωνία η οποία να είναι δίκαιη και βιώσιμη, τότε θα εξεταστούν και εναλλακτικές, οι οποίες όντως υπάρχουν στο τραπέζι σε πολύ λιγότερο όρημα επίπεδα από ό,τι βρίσκεται η τωρινή συζήτηση. Μπορεί να θες να ξεκινήσεις και το άλλο.
0: Ναι, είναι ενδιαφέρουσα ερώτηση. Σίγουρα, καθόμαστε εδώ 11 μήνες μετά, έχοντας αποκτήσει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία μέσα από τη φετινή χρονιά. Σίγουρα, είμαστε δύο άνθρωποι που δουλεύουμε μαζί και τα προηγούμενα χρόνια και στους δύο μας αρέσει πάρα πολύ η διαδικασία του feedback. Θέλω να πιστεύω ότι ήμασταν συνεχώς όλη τη χρονιά με τα αυτιά ανοιχτά στο τι μπορεί να αλλάξει. Ακούσαμε πολλά και δίκαια και κάποιες φορές άδικα, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ φυσιολογικό στον χώρο, πιστεύω, όχι μόνο στον Άρη, αλλά παντού σε όλες τις ομάδες. Και θέλω να πιστεύω και νομίζω ότι αναφέρθηκε και ο αγαπητός σε κάποιο κομμάτι στην αρχική του τοποθέτηση όσον αφορά το ότι κάποιοι μας είπαν από μακρούς και πώς αντιληφθήκαμε αυτό και πώς αλλάξαμε με βάση αυτό. Αλλά νομίζω ότι στην αρχή υπήρχαν τόσα πολλά πράγματα που έπρεπε να γίνουν εσωτερικά πριν μπορέσουμε να γίνουμε εξωστρεφείς, όσον αφορά τη σχέση μας με τα media, όσον αφορά τη σχέση μας με μια ομάδα, αν θέλετε, επιφανών αριανών που υπήρχαν τόσα χρόνια στο χώρο και θα έπρεπε να τους ακούμε και να τους συμβουλευόμαστε περισσότερο. Και φυσικά και τέλος, όσον αφορά τον κόσμο τον ίδιο, από τον οποίο το feedback είναι το πιο εύκολο να λάβει κανείς. Γιατί στα social media, στην εποχή των social media, είναι εύκολο κανείς να αφιερωθεί και να απομονώσει μόνο τα κακά σχόλια. Αλλά όπως και στην πολιτική, είναι πολύ δύσκολο κάποιος να αφοσιωθεί μόνο σε αυτά που γράφονται, γιατί υπάρχει μια μεγάλη ομάδα κόσμου η οποία δεν γράφει κάτι και αντιμετωπίζει πράγματα με ένα διαφορετικό, με ένα πιο θετικό τρόπο. Θεωρώ ότι τα ακούσαμε, πήραμε πολύ μεγάλο κομμάτι αυτού και αλλάξαμε, προσαρμοστήκαμε, αλλά ταυτόχρονα πιστεύω ότι φέραμε και προσπαθούμε ακόμα να φέρουμε έναν οργανισμό και πιο κοντά στα δικά μας θέλω. Δηλαδή, το γεγονός ότι τη μέρα που χάναμε από το Μαρούσι για το 0-3 στο πρωτάθλημα έβγαινε το report με τα quarterly metrics και κάποιος κόσμος έλεγε εμείς πάμε να υποβεβαστούμε και εσείς βγάζετε metrics και δεν είμαστε εταιρεία, είμαστε ομάδα. Όχι. Είμαστε και ομάδα αγωνιστική, είμαστε και εταιρεία. Και σε αυτό θα πορευτούμε. Με αυτό θα πορευτούμε και από την αρχή και στο υπόλοιπο πλάνο μας. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι όλο το κομμάτι του εμπορικού, του marketing, του ότι ο φίλαθλος είναι και πελάτης ουσιαστικά, είναι ένας τρόπος με τον οποίο θέλουμε να δούμε την ομάδα, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ένα τεράστιο αγωνιστικό κομμάτι το οποίο δεν έχει να κάνει καθόλου με εταιρεία. Και μέσα σε αυτό το κομμάτι θα βρούμε την ισορροπία που θέλουμε για το καλό και το δικό μας και του συλλόγου.
6: Ναι, και το... Όντως το κομμάτι της αρχικής τοποθέτησης σχετικά με το πώς κατεβάσαμε ρολά και ήμασταν από μακρύ. Και όντως ήμασταν από μακρύ. Με πολύ κόσμο. Ο κόσμος ο οποίος δούλευε στην ΚΑΕ, άνθρωποι με τους οποίους συνεργαζόμασταν, τα μίντια, τον ΑΣ, προσπαθούσαμε να βρούμε τρόπους με τους οποίους όντως θα μπορέσουμε να μιλήσουμε μια κοινή γλώσσα. Και χωρίς αυτούς τους ανθρώπους, χωρίς εσάς, χωρίς τον κόσμο, χωρίς όλους αυτούς, δεν υπάρχει Άρης, δεν υπάρχει ΚΑΕ. Είναι υποχρέωσή μας να δουλέψουμε πιο κοντά και να μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο με τον οποίο όντως να υπάρχει μια λογική καλή συνεργασία. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους έχουν καταλήξει να γίνονται μέντορες για εμάς και για εμάς και για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στην ΚΑΕ και είναι πέρα από υποχρέωσή μας να τους ακούμε και να καταλαβαίνουμε από τα λάθη μας, τα οποία ήταν πολλά και θα συνεχίσουν να είναι, αλλά και να βρούμε έναν τρόπο με τον οποίο όλοι μαζί θα μπορέσουμε να γυρίσουμε μια σελίδα και να πάμε σε ένα επόμενο επίπεδο. Το κάναμε πέρσι, θα πρέπει να το ξανακάνουμε τώρα και ενδεχομένως να χρειαστεί να το ξανακάνουμε και του χρόνου. Γιατί το όραμα που έχουμε και που θέλουμε να φτάσουμε δεν σχετίζεται με την ιστορία του συλλόγου τα τελευταία 10, 15, 20 χρόνια. Είναι διαφορετικό. Οπότε είναι καινούργιες συνθήκες τις οποίες θα πρέπει να μάθουμε όλοι μαζί. Σε κάθε περίπτωση είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που μπορέσαμε και βρήκαμε τους περισσότερους από αυτούς τους ανθρώπους, αν όχι με όλους, έναν τρόπο με τον οποίο υπάρχει τώρα μια συνεργασία, μια συνδιαλλαγή και θέλουμε να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε από αυτούς και να είμαστε κοντά. Αυτός είναι ο Άρης.
9: Καλησπέρα, Παναγιώτης Γκαμπράνης από Sport.gr. Θέλω να ρωτήσω σχετικά με τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα σεζόν. Πόσα περισσότερα εισιτήρια θα κυκλοφορήσουν, πώς σκέφτεστε χωροτοξικά να κάνετε αλλαγές στο γήπεδο, αν θα υπάρχουν δηλαδή αλλαγές ακόμα και στις πολυθρόνες, κάτω στα καθίσματα, στο χώρο, στο δημοσιογραφικά, και αν θα υπάρχουν και αυξήσεις στα εισιτήρια διαρκείας ή στα εισιτήρια πόρτας.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το τέλος. Θα υπάρχουν κάποιες λογικές αυξήσεις, οι οποίες θα είναι κλιμακωτές από την άποψη του ότι πρώτα απ' όλα προσπαθούμε να κρατήσουμε τα εισιτήρια τα οποία ήταν ήδη χαμηλά. Όσο πηγαίνουμε προς τις πιο ακριβές κατηγορίες, ίσως οι αυξήσεις να είναι λίγο μεγαλύτερες. Αλλά αυτό θεωρούμε ότι συνάδει απόλυτα με την αγωνιστική κατεύθυνση την οποία έχει επιλέξει η ομάδα για την επόμενη σεζόν. Αλλά ταυτόχρονα δείχνει και το ότι προσπαθούμε βήμα-βήμα ή σταδιακά ή όπως θέλετε πάρτε το, να ανεβούμε αυτή τη σκάλα και όχι απότομα. Τώρα, έχουμε σκοπό τα δημοσιογραφικά να ανέβουν πιο ψηλά και να δημιουργηθούν κάποιες θέσεις εκεί πέρα σε εκείνη τη ζώνη. Η διαβάθμιση των ζωνών του γηπέδου θα είναι διαφορετική σε σχέση με πέρσι. Πέρσι υπήρχε ένα ενιαίο εισιτήριο το οποίο είτε ήταν κάποιος στην τελευταία σειρά ψηλά, είτε ήταν κάποιος στην πρώτη σειρά, ήταν παρόμοιες τιμές. Αυτό θα αλλάξει, γιατί θεωρούμε ότι είναι άδικο προς αυτούς που κάθονται ψηλά. Αν και το Αλεξάνδριο θεωρούμε ότι είναι ένα από τα γήπεδα στα οποία είναι μοναδικό το ότι όπου και να κάτσει κανείς βλέπει φανταστικά τον αγώνα. Και θα γίνουν κάποιες αλλαγές και στα courtside, τόσο όσον αφορά τη χαρέκλη της ίδιας, ώστε να μπορέσει να χωρέσει περισσότερος κόσμος, αλλά και στον αριθμό τους. Δηλαδή θα προσθεθούν κάποιες ακόμα. Επίσης, σκοπός μας είναι να αλλάξουμε και αυτές που λέμε τα βελούδινα στο Αλεξάνδριο, καθώς είναι αρκετά παλιά και θα τα ανανεώσουμε πλήρως για την επόμενη σεζόν. Αυτά.
10: Καλησπέρα. Βετάκης Σωτήρης από την εφημερίδα Live Sport και το Σκοράκια TV. Συγχαρητήρια για όσα έχετε κάνει μέχρι τώρα και ειλικρινά μας δίνει μεγάλη χαρά αυτό που παρουσιάζετε και βλέπουμε να έρχεται. Θα ήθελα να ρωτήσω και να με διορθώσετε αν κάνω λάθος. Είχατε μια συνάντηση με την EuroLeague με τον Τσούς Μπουένο, τον νέο CEO της Ευρωλίγκας και έχω αποκομίσει την αίσθηση ότι μάλλον εκεί ήταν το turning point για να αλλάξετε ενδεχομένως επίπεδο όσον αφορά το budget, αλλά και να συζητήσετε με τον Βασίλη Σπανούλη, εκτός αν τυχόν είχαν προηγηθεί οι αποφάσεις αυτές από την εκείνη τη συνάντηση. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε, επειδή πάντα όλοι θέλουμε να δούμε τον Άρη και όλες τις ελληνικές ομάδες, αλλά μια και μιλάμε για τον Άρη στο υψηλότερο επίπεδο, τι ακούσατε, σε τι πλαίσιο δηλαδή, που σας έδωσε την όθηση να κάνετε τα παραπάνω βήματα που βλέπουμε να έρχονται Και να καταχραστώ λίγο την ευγένεια του Αντώνη, να κάνω και δεύτερη ερώτηση. Ποιες από τις φιλοδοξίες σας εκπληρώνονται με την πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη ή βλέπετε ότι θα εκπληρωθούν? Ευχαριστώ πολύ.
6: Οι δύο συζητήσεις ήταν ξεχωριστές και δεν είχαν να κάνουν η μία με την άλλη. Δεν ήταν ότι βγήκαμε τη συνάντηση με τον Τζους και αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να προσλάβουμε τον Βασίλη Σπανούλη. Οπότε το ένα δεν σχετίζεται με το άλλο. Είναι και τα δύο μέρη ενός κοινού οράματος το οποίο έχει ιδιοκτησία. Εφαρμόζουμε εμείς, το οποίο έχει να κάνει με το γεγονός ότι θέλουμε ο Άρης να παίζει στο κορυφαίο επίπεδο. Αυτά που ακούσαμε στη συζήτηση της EuroLeague είναι πολύ θετικά και είναι κοντά στο κλίμα το οποίο ίσως μεταφέρουμε και εμείς, το γεγονός ότι η Λίγκα θέλει να βελτιωθεί, να βελτιώσει την εμπορικότητά της, να μπορέσει να αγκαλιάσει και να προσελκύσει περισσότερα projects ή ομάδες οι οποίες να βγάζουν οικονομικό νόημα. Υπάρχει ένα financial fair play, ενδεχομένως να υπάρξει μια καλύτερη επένδυση όταν τα χρήματα που επενδύει κάποιος σε μια wildcard ή στη συμμετοχή του στο franchise να μπορέσουν κάποτε να το επιστρέψουν ένα equity, στο οποίο σημαίνει ότι επενδύει κάποιος, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει μέρος της Χ EuroLeague. Το οποίο πιστεύουμε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, γιατί αυτό το προϊόν πρέπει να επενδύουν οι ομάδες όντως και να προστατεύεται αργότερα, έτσι ώστε να μπορεί να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Προφανώς όλοι οι άνθρωποι στη EuroLeague, πέρα από το γεγονός ότι συμμετέχουμε στο EuroCup, έχουν κάποτε δει οι ίδιοι τους συγκεκριμένα, έχουν δει τον Γκάλι να παίζει και να είναι κάποτε ο παιδικός τους ήρωας ή ο ήρωας τον οποίο έβλεπαν όσο έπαιζαν και οι ίδιοι. Οπότε είμαστε σίγουρα ένα κλαμπ το οποίο αντυχεί πολύ καλά στα αυτιά τους και θέλουμε να συνεχίσουμε με τα πράγματα τα οποία παράγουμε να είμαστε σχετικοί. Όχι μόνο για τη EuroLeague, γενικά για όλες τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θέλουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή και σίγουρα η έλευση του Βασίλη του Σπανούλη είναι μια πολύ συγκεκριμένη δήλωση με αυτό. Οπότε σε αυτή τη μορφή κινούμαστε.
11: Παρακαλώ πολύ, κύριε Γκάτζιο. Μπορώ, μου επιτρέπετε. Ευχαριστώ. Γιάννης Δασκάλου από το Yellow Radio. Θα ήθελα μια ερώτηση, ας μου την απαντήσει όποιος θέλει από το πάνελ. Πριν από λίγο 24 ώρες ολοκληρώθηκε ένα πρωτάθλημα. Σε αυτό το πρωτάθλημα, το ελληνικό, φέρνεται ένα πολύ ποιοτικό προϊόν με μια μεγάλη επένδυση και μια μεγάλη προσπάθεια. Δυστυχώς, αυτά που έγιναν στους τελικούς υποβαθμίζουν το προϊόν, όσα έγιναν εντός και εκτός, και αντιλαμβάνομαι ότι είναι παντελώς αντίθετα με την αισθητική και της νέας ιδιοκτησίας Καϊάρης και με την δική σας αισθητική ως διοίκηση. Δεν θέλω να μου σχολιάσετε όσα συνέβησαν, απλά ως εταίροι ενός πρωταθλήματος και ως μελλοντικοί, άμεση έμεση πρωταγωνιστές. Τι είναι αυτό που θέλετε να φέρετε ενδεχομένως στο τραπέζι, σαν ιδέα, σαν σκέψη, για να μπορέσει αυτό το πράγμα να τελειώσει και να περιοριστεί σε κόσμια πλαίσια, γιατί κάποια στιγμή φαντάζομαι ότι ο Άρης θα είναι εν δυνάμει ένας πρωταγωνιστής που θα ζητήσει πράγματα και θα πρέπει να φέρει και μια διαφορετική αισθητική. Ευχαριστώ.
6: Σίγουρα υπάρχει ένα επίπεδο τοξικότητας το οποίο δεν νομίζω ότι χαροποιεί κανέναν, ούτε τους ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν τις ομάδες εκείνες. Ταυτόχρονα, βέβαια, υπάρχει και ένα τρομερό αθλητικό επίπεδο. Μπορεί να μην το είδαμε στο παρκέ, γιατί οι άνθρωποι είχαν παίξει 80, 85, 90 παιχνίδια. Αλλά πρέπει να το αναγνωρίσουμε και αυτό. Και σίγουρα δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο ακόμα. Και σίγουρα δεν υπήρξαμε φέτος. Από εκεί και πέρα, το μόνο πράγμα το οποίο θέλουμε είναι να ανέβει το μπάσκετ σε όλη την Ελλάδα. Να υπάρξουν ακόμα πιο ανταγωνιστικές ομάδες, οι οποίες θα έρθουν και θα βάλουν πίεση σε όλους μας να γίνουμε καλύτεροι. Αν υπάρχουν ομάδες οι οποίες γίνονται ακόμα καλύτερες, ακόμα πιο ανταγωνιστικές, θέλουμε σίγουρα να αφήσουμε στο πλάι το μέρος της ανταγωνιστικότητας, το οποίο αντικειμενικά, όταν υπάρχει ένα δίπολο, είναι πιο εύκολο να ζήσει και να επιβιώσει. Αλλά από εκεί και πέρα θέλουμε το πρωτάθλημα να γίνει πιο εμπορικό, πιο ευχάριστο, πιο σκληρό, πιο δυνατό. Και πρέπει όντως να παίζονται παιχνίδια στα οποία κάποιος να παρακολουθεί την εξέλιξή τους και να μην περιμένει έναν κολοσσό να κερδίσει τον Παναθηναϊκό μία στις χίλιες. Θέλουμε να βλέπουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Είναι το προϊόν το οποίο παίζουμε στην Ελλάδα και πρέπει να έχει αξία. Είναι το πρωτάθλημά μας. Πρέπει να υποστηριχτεί. Οπότε αυτό περιμένουμε κι εμείς. Να δούμε ακόμα πιο ισχυρές ομάδες. Υπάρχουν πολλές επενδύσεις οι οποίες είναι πολύ καλοδεχούμενες και θα θέλαμε να συνεχίσουμε να βλέπουμε αυτό όντως με λιγότερη τοξικότητα.
12: Καλησπέρα. Βασίλης Βλαχόπουλος από ΕΡΤ και Γκαζέτα. Σε λίγο θα συνεχίσω την ερώτηση που έκανε ο Σωτήρης ο Βετάκης νωρίτερα. Γιατί δεν απαντήσατε για το turning point. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και θέματα τακτικής, αλλά η ερώτηση ήταν σαφής. Μέχρι και τον Απρίλιο υπήρχαν πολύ συγκεκριμένα δεδομένα ως προς την επένδυση της ομάδας για την επόμενη χρονιά. Μάλιστα, δίχως γνώση, πολλοί θεωρούσαν ότι εσείς οι δύο κρατάτε τα γκέμια του ιδιοκτήτη, ο οποίος θέλει να επενδύσει περισσότερο, προφανώς δεν ήξεραν. Τι άλλαξε? Λίγο πολύ είχαμε υποψιαστεί όλοι ότι μόνο για την έλευση του Βασίλη Σπανούλη υπάρχει μια απόφαση, δεν θα πω all-in, αλλά σίγουρα μεγαλύτερης επένδυσης. Τι άλλαξε πραγματικά και εκεί που επικρατούσε, και το λέγατε και εσείς οι ίδιοι, ότι θα υπάρχει αυτός ο προϋπολογισμός, αυτός ο αγωνιστικός στόχος, τι άλλαξε και αποφασίσατε να λειτουργήσετε εντελώς διαφορετικά? Άλλαξε από την πλευρά σας, άλλαξε από τον ιδιοκτήτη? Είδατε ότι το μπάσκετ αλλάζει πλέον, οι επενδύσεις είναι πολύ μεγαλύτερες σε σχέση με αυτές που υπήρχαν πέρσι? Τι άλλαξε και πότε ήταν ακριβώς? Δεν λέμε ημερομηνία να μας πείτε σε καμία περίπτωση, αλλά πότε είπατε ότι πρέπει να αλλάξουμε πλάνο?
6: Το όραμα ήταν πάντα ξεκάθαρο και όντως περιλάμβανε, όπως ανέφερες και εσύ Βασίλη, περιλάμβανε την αύξηση του budget, έτσι ώστε η ομάδα να μπορέσει να είναι πολύ ανταγωνιστικότερη. Υπήρχαν πολλά δεδομένα τα οποία μέσα σε μια χρονιά, ξεκινώντας από το Αμβούργο, το Αμβούργο ήταν ένα μεγάλο milestone για εμάς, την ιδιοκτησία, το σύλλογο ξανά, ότι επιστρέφει κάτι ξανά. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο υπήρχε πολύ μεγάλη συγκίνηση και συγκίνηση ακόμα και της ιδιοκτησίας, η οποία ένιωσε τη φλόγα. Αναφέρουμε αυτή τη φλόγα στο marketing material μας. Αλλά είναι πραγματικότητα ότι όταν έρχεσαι στο παλέ και νιώθεις αυτό εδώ να γίνεται και βλέπεις περισσότερο τον κόσμο, το τι σημαίνει για όλο αυτόν τον κόσμο, τι σημαίνει για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, είναι κάτι το οποίο δίνει μια επιτάχυνση σίγουρα. Από εκεί και πέρα είναι διάφορες συνθήκες. Το γεγονός ότι, για να είμαστε αντικειμενικοί και ειλικρινείς, η ύπαρξη του Νίκου εδώ πέρα, ένας άνθρωπος ο οποίος οργανώνει όλο το αθλητικό κομμάτι, δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν συνθήκες αν ο Νίκος δεν είχε κάνει αυτήν εδώ την απίθανη προεργασία για να είναι ο Βασίλης εδώ μαζί μας σήμερα. Και το γεγονός ότι όντως υπήρχε αυτή εδώ η θέρμη, όντως υπήρχε ένα story στο οποίο υπήρχαν στις καλύτερες συνθήκες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, το οποίο εξελίσσεται και μεγαλώνει και δίνεται μια ευκαιρία να μπορέσεις να αλλάξεις σελίδα στο σύλλογο, είναι κάτι το οποίο σίγουρα έλαβε υπόψη και η ιδιοκτησία, όπως και το ευρύτερο αθλητικό κομμάτι. Υπήρχε πάντως πρόθεση να γίνει αύξηση του budget. Υπήρχε πρόθεση να φτάσουμε σε ένα όραμα στο οποίο περιλάμβανε τα σημεία τα οποία συζητάμε και σήμερα, ενδεχομένως με κάποια επιτάχυνση.
13: Και επίσης σε όλο αυτό το κομμάτι δεν μπορεί κανείς να βγάλει από την εξίσωση το θέμα του timing. Δηλαδή το ότι βρέθηκε ο Βασίλης διαθέσιμος και μπόρεσε να γίνει όλη αυτή η προσέγγιση ήταν κάτι το οποίο πραγματικά πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα μαζί ταυτόχρονα για να μπορέσει να συμβεί. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία η ιδιοκτησία επέλεξε ότι η επένδυσή της αξίζει να γίνει σε αυτό το χρονικό διάστημα.
4: Μια διευκρίνηση θέλω και μια ερώτηση να κάνω. Καταρχήν, διευκρίνηση που θέλω από τον κύριο Διακογιάννη. Είπατε δύο φορές ότι αν δεν τηρηθεί η συμφωνία θα κοιτάξουμε άλλες εναλλακτικές. Η συμφωνία προφανώς εννοούμε τις μίσθωσες για πολλά χρόνια της παραχώρησης του γηπέδου. Οι εργασίες της κερκίδας θα γίνουν ακόμα και αν δεν υπάρχει συμφωνία?
6: Σωστά. Η συμφωνία έχει ακολουθεί τις συμβάσεις που έχουμε δει και σε άλλα γήπεδα στην Ελλάδα. Και οι εργασίες θα γίνουν ξεκινώντας από κάποιες εβδομάδες πριν. Ενώ έχουν ξεκινήσει ήδη, αυτό εννοώ.
4: Και η ερώτηση που θέλω να κάνω. Στο τηλεοπτικό κομμάτι, ξέρουμε ότι στην Ευρωλίγκα τα χρήματα τα οποία δίνει το συνδρομητικό στη Λίγκα μοιράζονται σχεδόν όλα στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό. Το EuroCup ήταν, ας πούμε, σαν τζάμπα. Το δίνει η Ευρωλίγκα στο συνδρομητικό, τζάμπα σαν παραχώρηση, σαν δώρο. Τώρα που είναι η ομάδα, τα προηγούμενα χρόνια, όπως γνωρίζω, το ποσό που έπαιρνε η ομάδα από το τηλεοπτικό ήταν ελάχιστο. Τώρα που αλλάζουν τα δεδομένα και ο Άρης πλέον έχει ένα μεγαλύτερο budget. Ποια είναι η τακτική σας στο κομμάτι αυτό, αν μπορεί να γίνει κάτι, γιατί ίσως να υπάρχει μια συμφωνία του συνδρομητικού με την Ευρωλίγκα, και ποια είναι η τακτική σας και στην Ελλάδα, που ο Άρης και εκεί ήταν αρκετά χαμηλότερα τα ποσά σε σχέση με άλλες ομάδες?
6: Καταρχάς, πρέπει να ακολουθήσουμε τις συμφωνίες της Λίγκας, οι οποίες μπορεί να είναι κεντρικές ή μη, όπως ανέφερε στα κομμάτια της Ευρωλίγκας της Ελλάδας. Προφανώς θα ακολουθήσουμε αυτές τις συμφωνίες και όποτε μας δοθεί η δυνατότητα, γιατί ο Άρης έχει πολύ υψηλή εμπορική αξία αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα δεδομένο το οποίο βλέπαμε για τους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος. Βρισκόμαστε μια μισή, δύο φορές πάνω σε τηλεοπτικότητα σε σύγκριση με άλλες μεγάλες ομάδες και βρισκόμαστε μόλις 30-40% κάτω από τους δύο μεγάλους μπασκετικούς συλλόγους της χώρας, το οποίο δεν ισχύει για καμία άλλη αθλητική ομάδα. Και όντως θα θέλαμε να τα εκμεταλλευτούμε σε περίπτωση που μας δοθεί η δυνατότητα να μην υπάρξει κεντρική συμφωνία. Σωστά.
14: Καλησπέρα. Πάρης Τρικαλιώτης από SDNA και Metrosport. Υπάρχουν ποσά που ακούγονται για τον budget της ομάδας, ένα ποσό κοντά στα 10 εκατομμύρια, αν ανταποκρίνονται αυτοί οι αριθμοί στην πραγματικότητα και ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας αγωνιστικά. Είναι η κατάκτηση του EuroCup, στο πρωτάθλημα που να κινηθεί, το κύπελο Ελλάδας. Ευχαριστώ.
6: Πέρσι, επειδή μπήκαμε σε μια διαδικασία στην οποία στο επίκεντρο ήταν τα χρέη, μπήκαμε πολύ πιο εντατικά στη συζήτηση σχετικά με το budget. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι πλέον, έχοντας γυρίσει αυτήν εδώ τη σελίδα και έχοντας δώσει την κατανόηση ότι η ομάδα θα κινείται χωρίς να υπάρχουν χρέη προς το δημόσιο, πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση γύρω από τα συγκεκριμένα budget δεν έχει να βοηθήσει κάτι. Δεν είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει ούτε το σύλλογο, ούτε νομίζω ότι ενδιαφέρει κυρίως τον κόσμο. Είναι προφανές ότι το budget είναι αρκετά ευξημένο, το οποίο θα το δούμε και από την ποιότητα των παικτών οι οποίοι έρχονται στον Άρη. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε να αποφύγουμε φέτος, να γίνεται μια λεπτομερή συζήτηση γύρω από έναν αριθμό, ο οποίος στο τέλος, άμα πούμε 8,3 ή 12,4, δεν είναι κάτι το οποίο θα δώσει μια πληροφορία στον κόσμο την οποία θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί. Να του δώσει αξία εννοώ. Το αγωνιστικό, η βάση μας φέτος είναι ότι θέλουμε να χτίσουμε όλες τις συνθήκες τόσο αγωνιστικά όσο και θεσμικά, έτσι ώστε να επιστρέψουμε στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Θα βλέπουμε σίγουρα μια ομάδα η οποία είναι πολύ πιο ανταγωνιστική, αλλά προτείνω να κρατήσουμε και κάποια πράγματα έτσι ώστε να πούνε οι κύριοι θύνοντες του αγωνιστικού μαζί σας.
15: Καλησπέρα σας. Στέλιος Παρτενάκης από το Sport.gr. Ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο υπάρχει κάποια προετοιμασία για το θέμα του γηπέδου και τις δύο εναλλακτικές που έχετε, για να υπάρχει πιθανή συμφωνία με κάποιους χορηγούς οι οποίοι θα θελήσουν να στηρίξουν αυτή την ιδέα, μιας και πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο οικονομικό εγχείρημα. Εδώ είμαι. Δεν πειράζει.
6: Ευχαριστώ πολύ. Ναι, υπάρχουν active συζητήσεις με χορηγούς οι οποίοι ενδιαφέρονται για το asset του γηπέδου. Δεν έχουμε κάτι νεότερο να μοιραστούμε με αυτό, αλλά είναι κάτι στο οποίο δουλεύουμε ενεργά.
16: Καλησπέρα. Βασίλης Μόσχαρτ, Μακεδονία. Ήθελα να ρωτήσω είτε τον κύριο Διακογιάννη, τον κύριο Αντωνιάδη. Ο κύριος Διακογιάννης αναφέρθηκε πριν στο brand name του Άρη και στο ρόλο που έπαιξε ο μεγάλος Νίκος Γκάλης στη διαμόρφωσή του. Και ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια σκέψη αξιοποίησης, ας το πω έτσι, αυτού του τοτέμ, όχι μόνο για το ελληνικό, αλλά και το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Υπάρχει στα πλάνα σας, ξέρω ότι είναι λίγο ασαφής ο όρος αξιοποίηση, αλλά υπάρχει μια σκέψη συνεργασίας με τον Νίκο, ώστε να δώσει κι αυτός τη δική του συνεισφορά. Ευχαριστώ.
6: Κάθε φορά που ο Νίκ επιστρέφει στο σπίτι του είναι μια τεράστια τιμή για εμάς. Είναι μέρες χαράς, είναι μέρες που ακόμα και αν δεν παίζεται παιχνίδι μπάσκετ δημιουργεί μια συγκίνηση και χαρά. Και σίγουρα υπάρχει μια θέση πάντα δίπλα στον πρόεδρο με τον οποίο διατηρούν μια καλή φιλία, στην οποία ο Νίκ είναι πάντα καλοδεχούμενος και είναι τεράστια τιμή μας κάθε φορά που αποφασίζει να έρθει στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα γίνονται διάφορες σκέψεις για το γεγονός το πώς θα μπορούσαμε να έχουμε συνεργασίες όχι μόνο με τον Νίκ που είναι ο ένας, αλλά και με πολλούς άλλους οι οποίοι όσο μεγαλώνει επίπεδο η ομάδα θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε ή να συνεργαστούμε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν να δώσουν αξία. Γιατί δεν πρόκειται αυτό εδώ να γίνει από λίγους ανθρώπους. Και παίρνω αυτήν εδώ την ευκαιρία να πω ότι τώρα εμφανιζόμαστε εμείς οι τρεις. Υπάρχει μια τεράστια ομάδα από πίσω, 20-25 ατόμων, οι οποίοι έχουν κάνει πάρα πολύ δουλειά όλη τη χρονιά, συνεχίζουν να κάνουν πάρα πολύ δουλειά, στους οποίους είμαστε και υπόχρεοι και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μας. Και θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία στην οποία να βρούμε τι assets υπάρχουν παντού. Κάποια από αυτά σε αυτό το δωμάτιο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξαναμεγαλώσουμε τον Άρη. Δεν θα γίνει από 3 άτομα, ούτε από 5, ούτε από 10, ακόμα και αν αυτοί λέγονται είναι τρομερά το τέμπ του μπάσκετ. Οπότε είναι μέσα στα πλάνα μας να βρούμε ό,τι τρόπο μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μέρος της ιστορίας του συλλόγου και έχουν πάρα πολύ αξία να δώσουν ακόμα στο συλλόγο.
17: Ο κύριος Τσίψιος, ο μετάδοχος Αρτίδης.
18: Καλησπέρα. Κωνσταντίνος Τσίψιος από Λίμπερο 107,4 και SDNA. Κάνατε μία αναφορά νωρίτερα
19: περί ανάπτυξης του ελληνικού πρωταθλήματος, θα ήθελα αν θέλετε να κάνετε μια αναφορά και για την ανάπτυξη του ελληνικού μπάσκετ εν γέννη, όχι τόσο στο αγωνιστικό σκέλος, στο κομμάτι της φιλοσοφίας. Θα είναι η φιλοσοφία του Άρη η στελέχωση της εθνικής τα επόμενα χρόνια από παίκτες των κιτρινόμαυρων? Ευχαριστώ.
6: Θα μου επιτρέψετε, επειδή δεν μπορώ να τριπλάρω καν, δεν έχω παίξει ποτέ μπάσκετ στη ζωή μου, να μεταφέρουμε αυτήν εδώ την ερώτηση για το επόμενο πάνελ, για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μάλλον σε καλύτερη θέση να το απαντήσουν αυτό. Αυτό που μπορούμε να σας πούμε είναι ότι επενδύουμε πάρα πολύ στις ακαδημίες του Άρη, οι οποίες έχουν υπάρξει σε πολύ υψηλό επίπεδο, ακόμα και όταν η ομάδα δεν ήταν σε υψηλό επίπεδο, και σίγουρα θέλουμε να συνεχίσουμε να τις αναπτύσσουμε και να είναι οι δυνατότερες ακαδημίες στη χώρα. Για το υπόλοιπο σκέλος, καλύτερα να το συζητήσετε με το επόμενο πάνελ.
2: Διαφωνώ ότι δεν κάνατε καλή τρίπλα. Κάνατε καλή τρίπλα στο θέμα του γηπέδου. Οπότε, εγώ να ξαναρωτήσω, γιατί είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα. Αρχικά, να μας πείτε αν η συμφωνία όντως για το παλέ με την κυβέρνηση θα έχει ορίζοντα πενταετίας ή κάτι παραπάνω, γιατί υπάρχει αρκετή κουβέντα γύρω από αυτό. Και να σας ξαναρωτήσω παρά την τρίπλα για τις σκέψεις για νέο γήπεδο. Ξέρω ότι δεν μπορείτε να τα πείτε ξεκάθαρα. Απλά θα ήταν καλό να ξέρει ο κόσμος αν είναι. Και αυτό στα όποια πλάνα, βέβαια εξετάζοντας όλες τις παραμέτρους.
6: Η βασική μας προτεραιότητα είναι να μπορέσουμε να βρούμε τις κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε να παραμένουμε στο παλέ, το οποίο είναι το σπίτι μας και είναι το σπίτι όλου του ελληνικού μπάσκετ και το νομίζω ότι θα έπρεπε να αξιοποιείται το παλέ βάσει των συμφωνιών που έχουν γίνει για άλλα γήπεδα. Οπότε δεν πηγαίνουμε σε μια πενταετία, πηγαίνουμε σε μια πεντακονταετία, 49 χρόνια όπως λέγεται. Αυτή η συμφωνία, επειδή μιλάμε για ένα παλιό γήπεδο, ενδεχομένως να δίνει τη δυνατότητα σε κάποιες φάσεις να μπορεί κάποιος να εξέλθει από τη συμφωνία. Αυτό εδώ που λέμε ένα option out, το οποίο μπορεί να έρχεται ανά 5 ή 10 χρόνια. Οπότε δεν είναι ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές, είναι ότι η βασική μας προτεραιότητα και όλο μας το focus πηγαίνει στο να μπορέσουμε να βρούμε κάτι το οποίο πιστεύουμε ότι θα είναι win-win για όλους. Για το κράτος, για την κοινωνία, για τον Άρη. Είναι κάτι το οποίο βγάζει πολύ νόημα και ελπίζουμε να μπορέσουμε να βρούμε όλες τις κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε να το προχωρήσουμε αυτό μέσα στον επόμενο χρόνο.
20: Κύριος Καραγιώργης και ο κύριος Μαστός.
21: Καλησπέρα σας. Νίκος Καραγιώργης από την ΕΡΤ. Πριν από 13 χρόνια, ήταν περίπου τέτοιες μέρες, ο Άρης είχε διοργανώσει μια γιορτή, ένα φιλικό παιχνίδι προς τιμή του Νίκου Γκάλη. Το οποίο ακόμη και τώρα, μετά από τόσα χρόνια, αποτελεί σημείο αναφοράς. Θα ήθελα να ρωτήσω αν είναι στη σκέψη σας, πλάνο σας, να διοργανώσετε παρόμοιο τέτοιου τύπου εκδηλώσεις φιλικά για να τιμήσετε ενδεχομένως τον κύριο Χάρη Παπαγεωργίου που είναι δίπλα σας, τον αείμνηστο Γιάννη Ιωαννίδη, τον Παναγιώτη Κιανάκη, δηλαδή θρύλους που έχουν περάσει από τον Σύλλογο. Ευχαριστώ.
13: Είναι σίγουρα μέσα στις προθέσεις μας να διοργανώσουμε τέτοιου είδους τόσο εκδηλώσεις όσο και τουρνουά. Ίσως όμως αυτό να πρέπει να γίνει σε ένα χρόνο στον οποίο να μπορέσει να λειτουργήσει και με τις αναβαθμίσεις που πρέπει να γίνουν στο γήπεδο. Οπότε είναι πολύ πιθανό το Σεπτέμβριο αυτό να μην μπορέσει να γίνει. Και με το γεγονός ότι η ομάδα θα συμμετέχει ξανά στο EuroCup που έχει ένα αρκετά απαιτητικό πρόγραμμα, μπορεί όχι όσο απαιτητικό όσο της EuroLeague, αλλά αρκετά απαιτητικό και θα είναι πάλι μια μακρά σεζόν για την ομάδα. Δεν γνωρίζουμε πότε θα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά όταν θα μπορέσει θα γίνει σίγουρα. Και να σημειώσουμε επίσης ότι γίνεται και ένα τουρνουά στο πλαίσιο των Ακαδημιών κάθε χρόνο που τιμά τον μεγάλο Χάρη Παπαγεωργίου. Οπότε τουλάχιστον ό,τι έτρεχε ήδη συνεχίζει να τρέχει και είμαστε σίγουροι θα το επεκτείνουμε. Απλά όπως είπαμε, βήμα-βήμα, σταδιακά.
22: Δύο ερωτήσεις για δύο διαφορετικά πρόσωπα. Μία για σας κύριε Διακογιάννη και μία για τον πρόεδρο τον κύριο Παγεωργίου.
6: Ο κόσμος πανηγυρίζει για την ερώτησή σας ήδη.
22: Πρόλαβαν κιόλας. Λοιπόν, η ερώτηση για σας είναι κατά πόσο ο Άρης, γιατί υπάρχει μία λαϊκή ρίση με παλιό ύφασμα καινούριο κουστούμι δεν γίνεται, θα μπορεί ο Άρης να είναι ευχαριστημένος με αυτό το πάθος που εισπράττουμε. Ναι, πόσο μπορεί να καλύψει αυτό το, παρότι θα υπάρξει μια αύξηση της χωρητικότητας, κατά πόσο μπορεί να καλύψει αυτό το πάθος που έχει ο κόσμος του Άρη, έναν Άρη ο οποίος θα συμμετάσχει κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα στην Ευρωλίγκα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο για τον κύριο Παγιοργίου, επειδή οι χαρές έχουν πολλούς φίλους και ο Άρης ζει μια εξαιρετική εποχή από πέρυσι τέτοια εποχή όταν άλλαξε το διοκτησιακό, αλλά νομίζω ότι σε αυτή τη διαδρομή υπήρχαν και δύσκολες στιγμές. Θέλω να σταθείτε σε μια στιγμή που ως πρόεδρος του Άρεως προβληματιστήκατε αν υπάρχει επόμενη μέρα ή όχι. Θυμάμαι που συμπτωματικά τηλεφωνηθήκαμε ενώ ήσασταν έξω από το γραφείο του εφόρου στην Ανωνύμων Εταιριών, γιατί ο Άρης κινδύνευε να μην συμμετάσχει στο πρωτάθλημα. Σας ευχαριστώ.
1: Μου είναι πραγματικά δύσκολο να αναφερθώ και πάλι σε περασμένα δυσάρεστα γεγονότα, προσπαθώ να τα σβήσω από τη μνήμη μου και εύχομαι ούτε εχθρός μου να ζήσει αυτά που έχω ζήσει εγώ και κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Είμαστε σήμερα εδώ γιατί έχουμε γυρίσει σελίδα, είμαστε σε μια νέα εποχή, θα πρέπει να τη χαρούμε, να ταινίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Ο Άρης πέρασε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Χαίρομαι ακόμη γιατί και στα δύσκολα ήμουν παρόν, όπως έχω υποσχεθεί από τα νεανικά μου χρόνια, ότι θα είμαι πάντα στρατευμένος στην ιδέα που λέγεται Άρης, κάτι το οποίο το έχω κάνει πράξη. Ήμουν στα δύσκολα, στήριξα την ομάδα με όλες μου τις δυνάμεις και ευχαριστώ και τον Ρίτσαρντ, αλλά και τους εκπροσώπους του, τον αγαπητό και τον Βίρονα, που με εμπιστοσύνη μου έχουν εμπιστευτεί την πάρα πολύ, την εξαιρετικά τιμητική θέση του Προέδρου στο νέο σχήμα, στο νέο διοικητικό σχήμα. Είναι εξαιρετική τιμή για έναν άνθρωπο που από τα εφηβικά του χρόνια τίμησε τη φανέλα του Άρη ως αθλητής, έφερε πρωτάθλημα και πρωταθλήματα στη συνέχεια, κύπελα. Είχα μια μακρά πορεία ως αθλητής, αλλά και στη συνέχεια από διάφορα διευθυντικά πόστα και διοικητικά πόστα, έως την κορυφαία στιγμή που αυτή τη στιγμή έχω τη μεγάλη τιμή να ηγούμε αυτής της μεγάλης προσπάθειας, ο Άρης να ξαναγίνει ο μεγάλος και ιστορικός σύλλογος όπως τον επιθυμεί όχι μόνο ο κόσμος του Άρη, αλλά και όλος ο ελληνικός κόσμος, ο φύλαθος ελληνικός κόσμος. Ο Άρης είναι στην καρδιά όλων των Ελλήνων από εκείνες τις ένδοξες δεκαετίες και νομίζω ότι αυτό είναι ένας στόχος εφικτός για όλους μας. Κάνουμε τα πάντα δουλεύοντας νυχθημερών να φτάσουμε τον Άρη εκεί που πραγματικά το αξίζει.
3: Να ολοκληρώσω το πρώτο σκέλος ερώτησή σας. Το εξετάζουμε πολύ. Είναι δύσκολο να πάρεις ένα γήπεδο 60 ετών, το οποίο χτίστηκε με άλλες προϋποθέσεις. Δεν πληρεί πολλά κριτήρια. Αλλά από εκεί και πέρα, το μπετό είναι μπετό. Έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε κάποια πράγματα, στα οποία σίγουρα θα χρειαστεί μια αναμόρφωση. Είναι πράγματα τα οποία εξετάζουμε καθημερινά, έτσι ώστε να παραδώσουμε κάτι το οποίο να είναι και καλό για τον φιλάθλο ο οποίος έρχεται να δει αγώνες εδώ πέρα και σίγουρα ασφαλές και να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει. Ωραία.
5: Παρακαλώ να κλείσουμε το πρώτο μέρος με την ερώτηση του κυρίου Γκάλη.
23: Φημολογείται ότι υπάρχει μια συμφωνία ή επικείμενη συμφωνία με εταιρεία αθλητική για την ένδυση της ομάδας. Εάν έχει υπογραφεί ή οριστικοποιηθεί η συμφωνία ή αν ακόμα είσαι συζητήσεις. Και ένα δεύτερο σκέλος πάνω στο ίδιο θέμα. Εάν αυτή η συμφωνία σημαίνει και εμπορική ανάπτυξη της ομάδας, κάτι το οποίο. Εμπορική ανάπτυξη της εταιρείας, συγγνώμη. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια λόγω των οικονομικών προβλημάτων.
3: Όντως είμαστε κοντά σε συμφωνία με μια εταιρεία και σίγουρα η απάντηση στο δεύτερο σκέλος είναι ναι. Είναι μια από τις βασικές μας προτεραιότητες να φέρουμε, να δυναμώσουμε ακόμα πολύ περισσότερο εμπορικά, γιατί έτσι θωρακίζεται ο σύλλογος. Επίσης υπάρχουν οι προϋποθέσεις πλέον ότι όλοι οι άνθρωποι στο αθλητικό, οι οποίοι είναι μιας ποιότητας, έχουν και αυτή την απέτηση να δουλεύουν με brands τα οποία είναι μιας ποιότητας και είναι μέρος της δουλειάς μας, όλου του συλλόγου, να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε το σύλλογο προς όλες τις κατευθύνσεις. Σίγουρα το εμπορικό είναι μία από αυτές.
5: Εδώ ολοκληρώνω.

0: Έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του με σκοπό να έρθει ο Βασίλης εδώ. Όπως και για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη που μου δείχνει όλο το διάστημα που εκπροσωπώ το σύλλογό μας. Η χθεσινή παρουσία του κόσμου ήταν πρωτόγνωρη και έδειξε έμπρακτα ότι έχει δίψα, αγάπη, πίστη, προσμονή σε αυτό που χτίζουμε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Βασίλη που επέλεξε να μοιραστούμε αυτή τη διαδρομή, φέρνοντας μαζί του τη δική του νοοτροπία, το πάθος του και τη φιλοσοφία του. Είμαι σίγουρος ότι με την αγάπη του κόσμου και τη στήριξή του και αυτό που φέρνει ο Βασίλης μαζί του, ο τρόπος που αντιμετωπίζει κάθε πρόκληση, θα χτίσουμε μαζί και ο πρώτος μας στόχος είναι να αγωνιστούμε στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης, το συντομότερο δυνατόν, και να καθιερωθούμε σε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Pretty exciting day, huh? Pretty exciting day. It's been a lot of work since the season ended. Let's talk about last season a little bit. I think I was really glad to have the opportunity to be able to be a part of the Greek basketball, also the European basketball. At the beginning, what I said is we're gonna step by step, we're gonna build up the culture, create the connection with the fans, with the brand new management team. We had some struggle about like coaching players for the whole last season. By the end, I think we did a great job for the first season. We cleaned up the every debt we had, and we got like several new sponsors. Like especially thanks to our team, which created like Uber, Coca-Cola, like brand new sponsorship. That was amazing. And of course, our best GM, Nikos, who was talking every day. He working like crazy. He's like, you know, like he's passionate about basketball. He's one of the like greatest in Greek basketball history as well. And then we just had a plan. And then suddenly we had an opportunity to maybe to bring this guy. Me and Nikos was talking about maybe 5%. 5% chance, 10% chance, 20% chance. I met the coach. Like we talk about our vision, we sit down, he know definitely about like what Aris means, and then he accept the vision of us. So we really a gag, we can make this step, like a new era to begin under him. And also, as what I told everybody, we're gonna try our best to build the strongest team we can have, and we want to be competitive, either in the Greek League, Euro Cup, maybe in the Euro League. So I think that's probably what I got for everyone. And now let's welcome the best and the only. Coach, please.
2: Είναι μια αρκετά ωραία μέρα σήμερα. Την προηγούμενη σεζόν όλοι μας δουλέψαμε πάρα πολύ. Αντιμετωπίσαμε, η αλήθεια είναι, αρκετές δυσκολίες. Όμως το τέλος της ημέρας τα καταφέραμε. Φέραμε τώρα τη στιγμή που μιλάμε τον Βασίλη Σπανούλη στον Άρη και βήμα-βήμα θέλουμε να χτίσουμε την κουλτούρα αυτού του συλλόγου. Η αλήθεια είναι ότι την περσινή σεζόν αντιμετωπίσαμε κάποια εμπόδια και κάποιες δυσκολίες και το προπονητικό staff, αλλά και οι παίκτες. Όμως ήμασταν όλοι μαζί και καταφέραμε να τα ξεπεράσουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς που είχαμε δίπλα μας την σεζόν που πέρασε για την στήριξή τους. Από όταν μιλήσαμε με τον Νίκο για το να φέρουμε τον coach Σπανούλη στον Άρη, η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε πολλές πιθανότητες. Ξεκινήσαμε από το 5%, το 10%, το 15% και αυτό σιγά σιγά το ποσοστό ανέβαινε. Μιλούσαμε τελείωτες ώρες με τον Νίκο. Ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος που δούλεψε πάρα πολύ. Έχει ένα μεγάλο πάθος για το μπάσκετ. Έχουμε φέρει τον coach Σπανούλη σε αυτή την ομάδα, ο οποίος ξέρει πολύ καλά τι είναι ο Άρης. Μοιραστήκαμε το όραμά μας μαζί του. Έκανε και αυτό το ίδιο. Ξεκινάει μια καινούργια εποχή για αυτή την ομάδα. Από εκεί και πέρα, εμείς θέλουμε από εδώ και πέρα να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Θέλουμε να είμαστε

0: είμαστε όσο περισσότερο ανταγωνιστικοί μπορούμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο EuroCup, αλλά και γιατί όχι και στην Ευρωλίγκα. Και θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι και χαρούμενοι ότι όλα θα πάνε καλά. Και στο τέλος, καλωσορίζω τον coach Πανούλη στην ομάδα του Άρη.
1: Καλησπέρα. Καταρχήν είναι πολύ ωραίο που βλέπω τόσο κόσμο εδώ πέρα σε μια τόσο μπασκετική ομάδα και με τόσο μπασκετικούς ανθρώπους. Για μένα, να ξεκινήσω από την υποδοχή του κόσμου, πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν κάτι εντυπωσιακό, αλλά όπως είπα και κάπου χθες, ότι αυτή η υποδοχή δεν την εκλαμβάνω ως μόνο προς εμένα, αλλά ως προς την αρχή αυτής της μεγάλης προσπάθειας που γίνεται από τον οργανισμό του Άρη. Πιστεύω ότι ο Άρης είναι ένας πολύ μεγάλος μπασκετικός σύλλογος, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, και αυτό δεν χρειάζεται το πω, εγώ το γνωρίζουμε όλοι. Είναι μια ομάδα η οποία έβαλε τον μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων και έχει και ενέπνευσε πάρα πολλές γενιές. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη και την πίστη που μου έδειξε η ιδιοκτησία και θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Νίκο, ο οποίος έπαιξε πολύ καθοριστικό ρόλο στην απόφασή μου. Είμαι πολύ χαρούμενος εγώ που θα αποτελέσω κομμάτι αυτής της ομάδας, αυτής της νέας σελίδας, για να χτίσεις κάτι σε γερές βάσεις και που θα έχει διάρκεια. Χρειάζεσαι ανθρώπους δίπλα που έχουν τον ίδιο στόχο, τις ίδιες αξίες, τον ίδιο τρόπο σκέψης και θα πορευτούν μαζί σου με την ίδια διάθεση για ένα κοινό στόχο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Και αυτό το έχω εδώ πέρα. Κυρίως με τον Νίκο και κυρίως για την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας. Δεν μ' αρέσει να λέω μεγάλα λόγια, ούτε να δίνω υποσχέσεις. Όπως με ξέρετε όλοι μ' αρέσει να μιλάω με τις πράξεις, όχι με τα λόγια. Ξέρω πάρα πολύ καλά, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον μπάσκετ, γιατί είναι η ζωή μου, είναι το μικρόβιό μου, είναι αυτό που με κάνει χαρούμενο μετά την οικογένειά μου. Ξέρω πολύ καλά ότι δεν σου χαρίζεται τίποτα. Ξέρω ότι χρειάζεται να δουλέψεις πάρα πολύ, να έχεις πειθαρχία, στόχο, προσήλωση και συνέπεια στο πλάνο σου. Και αυτό θέλω να έχουμε εμείς σε αυτήν την ομάδα. Εγώ θέλω να χτίσουμε μια ομάδα η οποία θα έχει πολύ γερές βάσεις. Δεν θα είναι ένα πυροτέχνημα, θα έχει γερές βάσεις, θα έχει διάρκεια και θα κάνει περήφανο τον κόσμο του Άρη. Ευχαριστώ.
2: Σειρά έχουν ερωτήσεις να τονίσω προς τον προπονητή κύριο Βασίλη Σπανούλη και τον General Manager Νίκο Ζήση. Η διαδικασία είναι η ίδια. Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ να αναφέρουν για τον μικροφόνο το όνομά τους και το μέσο που εκπροσωπούν και στη συνέχεια να καταθέσουν την ερώτησή τους. Θα παρακαλέσω ξανά να γίνεται μία ερώτηση τη φορά και όπως επίσης για να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που είπαμε από την αρχή. Παρακαλώ, να ξεκινήσουμε τον κύριο Κώστα.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθες στη Θεσσαλονίκη, στον Άρη. Γιώργος Τότσικας από την ΕΡΤ και τον Περσάρης. Είπατε κάτι πριν, coach, ότι συναισθάνεστε που ήρθατε. Βλέποντας εδώ τους 22 τίτλους και τη φανέλα του Νίκου Γκάλη, δεν ξέρω πόσο πίεση, βάρος νιώθετε σε αυτό και αν βλέπετε τον εαυτό σας να μεγαλώσει αυτή η οροφή με περισσότερα τρόπαια.
1: Καλησπέρα. Δεν νιώθω καμιά πίεση, κανένα βάρος. Νιώθω μόνο δέος και όταν μπαίνεις σε ένα γήπεδο που, το οποίο όπως είπα και πριν ότι έφερε τον μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων και ενέπνευσε τόσες γενιές έχοντας τόσους μεγάλους παίκτες που ήταν τα ιδάλματά μας όπως είναι ο Νίκος Γκάλης, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, όλη αυτή η μεγάλη ομάδα τότε της δεκαετίας του 80 και στις αρχές του 90 σίγουρα σπιάνει δέος. Εμείς μεγαλώσαμε με αυτούς τους παίκτες, οι οποίοι ήταν μετά και στην εθνική ομάδα μαζί με άλλους σπουδαίους παίκτες. Εκεί πέρα δεν νιώθω καμία πίεση, κανένα βάρος. Κίνητρο υπάρχει και πλάνο και όραμα σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Ορίστε.
2: Θα μεγαλώσουν τα τρόπαια, θα
1: μεγαλώσει
2: η ροφή.
1: Εντάξει, τώρα όπως είπα και πριν, δεν μου αρέσουν ούτε τα λόγια, ούτε τα τρόπαια, ούτε αυτά. Δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Όσοι με ξέρουν αν παίζω για την νίκη, για τα τρόπαια ή αν παίζω μόνο για να παίζουμε. Οι ομάδες μου και όταν ήμουν αθλητής και τώρα σαν προπονητής. Το να μιλάμε τώρα για τρόπαια πιστεύω δεν θα κάνει καλό σε όλους. Όλοι ξέρουμε για ποιο λόγο ήρθα εδώ. Όλοι ξέρουμε για ποιο λόγο χτίζεται αυτό το πράγμα. Προφανώς, αν δεν ήταν να χτιστεί κάτι, δεν θα υπήρχε και αυτή η υπέρβαση από την ιδιοκτησία για όλο αυτό που γίνεται. Οπότε, πιστεύω το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να μείνουμε ότι πρέπει να χτιστεί κάτι με συνέπεια, σε γερές βάσεις, να μην είναι ένα πυροτέχνημα και το οποίο θα κάνει τον κόσμο του Άρη περήφανο για αυτό που θα βλέπει.
2: Ο κύριος Σταύρος και στη συνέχεια ο κύριος Μουρελής.
4: Χάρη Σταύρο, Σπόρ 24, εδώ. Καλησπέρα. Είναι μεγάλη χαρά μας να βλέπουμε ευτυχισμένα πρόσωπα. Θέλω να σας ζητήσω να μας βάλετε λίγο σε αυτή τη διαδικασία του 5%, 10%, 15%. Πώς φτάσατε από αυτό το 5% ή αν ήταν και μικρότερο μέχρι αυτή τη στιγμή που ζούμε σήμερα. Ευχαριστώ.
1: Μίλησε ο Νίκος.
5: Όπως ανέφερα στην τοποθέτησή μου, η ιδέα γεννήθηκε όταν με το που διακόπηκε η συνεργασία του Βασίλη με τη Μονακό. Και τότε δεν ήταν 5%. Ήταν 0,0001%, το ξέρουν οι συναδελφοί μου, οι άνθρωποι της ομάδας. Πραγματικά δεν πίστευα ότι αυτό μπορεί να είναι εφικτό σε μερικούς μήνες από τότε. Χτίστηκε μέρα-μέρα. Το ξέρετε αυτοί που μας ξέρετε από μικρούς, ότι μιλάμε ατελείωτα στο τηλέφωνο, λόγω της αδερφικής φιλίας που έχουμε, λόγω της... Είμαστε συνάδελφοι και στην Εθνική Ομάδα. Αλλά μιλάμε για πάρα πολλά θέματα στο μπάσκετ ούτως ή άλλως. Αυτό το θέμα όταν τέθηκε, στην αρχή πραγματικά, όπως είπα, έχει πολύ μικρές πιθανότητες, αλλά κάθε μέρα περνούσε, το πίστευα παραπάνω και στην τελική ευθεία μπήκε τις τελευταίες 20 μέρες, θα έλεγα. Εκεί το ποσοστό ανέβηκε. Θεωρώ και ότι ο Βασίλης ο ίδιος κατάλαβε έμπρακτα και με κάθε τρόπο ότι ο Άρης είναι μια ομάδα που θα έκανε τα πάντα για να τον πείσει ότι αυτό είναι ο σωστός προορισμός για αυτόν. Τον ξέρουμε ότι είναι ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει τέτοιες προκλήσεις με ιδιαίτερο ζήλο και πάθος, το έχει κάνει σε όλη τη ζωή. Και εν τέλει το 0,001 έγινε 100%.
1: Με τον Νίκο μιλούσαμε έτσι κι αλλιώς κάθε μέρα για πάνω από 20 χρόνια, 25. Για μπάσκετ ήξερα πολλά για τον Άρη και αυτός για την ομάδα που ήμουν. Συζητάμε πάντα για μπάσκετ, προσπαθεί να βοηθήσει ο ένας τον άλλον, να μοιραστεί τις σκέψεις. Που και πέρα όταν έφυγα το Μονακό υπήρχε μια συζήτηση σαν στα όρια της πλάκας, παιδί μου, θα αρχίσει. Δηλαδή δεν είπε, εγώ εκείνη τη στιγμή δεν είχα το μυαλό μου που θα είμαι, ήθελα να γυρίσω πίσω στην οικογένειά μου να τους δω μέσα από μια πολύ δύσκολη κατάσταση που βίωσα. Από εκεί πέρα ο Νίκος μέσα με πολύ σωστό τρόπο, χωρίς να με πιέζει, άρχισε να το συζητάει πιο έντονα και να μου βάζει την ιδέα του Άρη στο μυαλό μου, αλλά πάντα ποτέ δεν με πίεσε και ποτέ δεν με έκανε να αισθανθώ κάπως άβολα. Γιατί έχοντας, ξέροντας και τη σχέση μεταξύ μας, ότι είναι πολύ δύσκολο όταν μιλάς για επαγγελματικά, ένα general manager με ένα προπονητή, και άλλο να μιλάς στον αδερφικό σου φίλο. Οπότε είναι μια γραμμή που μπορεί να παρηγίνει παρεξηγήσεις. Και σίγουρα αυτό που τονίσαμε από την αρχή είναι ότι δεν μου άρεσε να γίνει παρεξηγήσεις, καμία παρεξήγηση, και πρέπει να είμαστε πολύ straight και πολύ ευθύς. Και ο ένας προς τον άλλον. Όταν μίλησα και μετά με την ιδιοκτησία, κατάλαβα ότι γίνεται κάτι πολύ σοβαρό εδώ πέρα, ότι υπάρχει όραμα, υπάρχει πλάνο και γενικά είμαι ένας άνθρωπος που με ιντριγκάρουν, μου αρέσουν τα δύσκολα και όταν μου δίνουν κίνητρο και δεν με φοβίζει τίποτα, γιατί είχα μια ερώτηση πριν να φοβάμαι ή να πιέζουμε, αλλά ίσα ίσα το αντίθετο, μου δίνει κίνητρο. Δεν φοβάμαι ούτε να αποτύχω, ούτε να, Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στο χαρακτήρα μου, το ξέρετε όλοι πολύ καλά. Το μόνο που υπάρχει είναι κίνητρο και ότι να βρούμε τον τρόπο να πετύχουμε τους στόχους μας. Οπότε όλο αυτό συνεχίστηκε με τον Νίκο και με την διοκτησία. Συνέχεια μου ανέλυαν το πλάνο, ώσπου κάποια στιγμή χωρίς να έχουμε συμφωνήσει, άρχισαμε να μιλάμε για παίχτες. Οπότε καλός αυτός εκεί, αλλά και οι δύο δεν ξέραμε, δεν λένε, γιατί δεν πίστευε κανένας ότι θα γίνει αυτό, αλλά μιλούσαμε γενικά ποιοι παίχτες σου αρέσουν. Εμένα μου αρέσει αυτός, εσένας αρέσει αυτός. Μέχρι 5 ώρα το πρωί πιστεύω τον έχω ζητήσει συγγνώμη για τη γυναίκα του, τον έχω ξανεχτήσει παραπάνω από αυτό. Ο Νίκος είναι πολύ προγραμματισμένος στον ύπνο του, πρέπει να κοιμηθεί τις συγκεκριμένες ώρες, οπότε τώρα έχει μπει σε μια άλλη διαδικασία, αλλά είναι κάτι ευχάριστο. Το πιο σημαντικό είναι ότι έχω τεράστια εμπιστοσύνη και στον Νίκο Σταθά που μου λέει. Ξέρω ότι αν δεν ήταν κάτι το οποίο θα πίστευε, δεν θα μου το έλεγε ποτέ, γιατί ξέρω πώς σέβεται εμένα και την οικογένειά μου. Και έχω μεγάλη εμπιστοσύνη και στην ιδιοκτησία, που είναι πολύ φρέσκια, πολύ νέα, με μεγάλο κίνητρο, όραμα, διάθεση, μεράκι, να κάνουν και τα λάθη τους. Ποια ομάδα δεν ξεκίνησε να κάνει κάτι χωρίς λάθη? Υπάρχει κανένας άνθρωπος εδώ ανάμεσά μας που δεν κάνει λάθη? Το θέμα είναι να αναγνωρίζεις τα λάθη σου και να τα βελτιώνεις. Δεν υπάρχει κανένας τέλειος εδώ πέρα. Δεν υπάρχει καμιά ομάδα που να πήρε κάτι στην ιστορία της χωρίς να χάσει, χωρίς να πονέσει, χωρίς να ξενυχτήσουν οι άνθρωποι της, να περάσουν δύσκολα. Δεν υπάρχει τίποτα εύκολη ζωή. Όχι μόνο στον αθλητισμό, και στις ζωές μας. Χάνονται άνθρωποι, υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχει πόλεμος, υπάρχουν παντού δυσκολίες που πρέπει να βγεις νικητής από αυτές τις δυσκολίες. Οπότε πίστεψα σε όλο αυτό που έγινε, μου άρεσε όλο αυτό, μου έδωσε το κίνητρο και γι' αυτό και έγινε.
6: Καλησπέρα coach, καλώς ήρθες στην ομάδα. Μορεβής Σταμάτης από το Λαμπαουτάρης. Θέλω λίγο να σε ρωτήσω, αγωνιστικά σε γνωρίζουμε όλοι ποια είναι η φιλοσοφία σου να παίξεις και τα λοιπά. Ποια είναι η μπασκετική σου φιλοσοφία ως προπονητής, τι θες να περάσει την ομάδα, τι θέλει να βλέπει, τι θα περιμένουμε κι εμείς κυρίως και ο κόσμος τι να βλέπει από τον Άρη το οποίο θες να δημιουργήσεις και φέτος και τα επόμενα χρόνια?
1: Κοίτα, γενικά είμαι ένας προπονητής που προσαρμόζομαι. Δεν έχω ξεκάθαρες ιδέες. Ανάλογα με τους παίχτες που έχω, προσαρμόζομαι. Ανάλογα με τι έχω μπροστά μου, προσαρμόζομαι. Σίγουρα πολλές φορές θες να πάρεις κάποιους παίχτες, άλλοι έρχονται, άλλοι δεν έρχονται, οπότε πρέπει να είσαι ευέλικτος και πρέπει να προσαρμόζεις το πλάνο σου. Σίγουρα κάτι με χαρακτηρίζει και χαρακτηρίζει και τις τάσεις της εποχής. Είναι η αθλητικότητα, είναι οι παίχτες που παίζουν και στις δύο μεριές του γηπέδου, είναι η ομαδικότητα, είναι η νοοτροπία του νικητή και είναι μια ομάδα που θα παίζει με πολύ μεγάλη ενέργεια. Βλέπουμε ότι το μπάσκετ εξελίσσεται, αλλάζει και πλέον οι ομάδες δεν παίζουν και συστήματα. Παίζουν απλώς ένα pick and roll και ανάλογα ότι παίξεις, διαβάζεις ή ένα post. Βλέπουμε ότι πάει πάρα πολύ στην αθλητικότητα και λιγότερο στο IQ. Δηλαδή πλέον αν δεν είσαι αθλητής δεν μπορεί να ακολουθήσεις τάσεις του σημερινού μπάσκετ. Βλέπουμε ότι το μπάσκετ έρχεται, συνεχώς έρχονται ρεθίσματα από την Αμερική, από το NBA, από ένα μπάσκετ μεγάλο φυσικά, την αθλητικότητα, που σίγουρα άμα το παντρέψεις και με IQ και με παιδιά που γνωρίζουν τον μπάσκετ και έχουν εμπειρία, θα είναι κάτι πολύ ωραίο.
2: Ο κύριος Μάστορας και συνέχεια ο κύριος Δασκάλου.
7: Βασίλης Μάστορας από το Metro Sport και το Μετρόπολης. Coach, κατανοητά όλα αυτά και σεβαστά που λέτε ότι ξεκίνησα από 5%, πήγε 10, 15, 20. Κάποια στιγμή όμως ήρθε το σημείο 0. Που σηκώσατε το τηλέφωνο και πήρατε τον Νίκο το Ζήση και τον είπατε «ΟΚ, προχωράμε». Ήταν μετά από όρημη σκέψη, ήταν κάποια συγκυρία ίσως. Μια πρόταση που περιμένατε να έρθει και δεν ήρθε, για παράδειγμα. Αυτό είναι ένα κομβικό και ένα δεύτερο, αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τους στόχους αυτής της συνεργασίας.
1: Μια πρόταση που περίμενα να έρθω, εντάξει, καταλαβαίνω που πηγαίνει αυτή η ερώτηση. Αν ήθελα να κάνω κάτι άλλο, θα το είχα κάνει. είναι μια απόφαση που ήρθε μέσα από συζήτηση, ορίμανση και συνειδητοποιημένη. Αν δεν είναι να πάρεις μια μεγάλη απόφαση, δεν μπορεί να την πάρεις μέσα σε μια μέρα. Και γι' αυτό και μέσα από τις συζητήσεις θεωρώ ότι πήρα τη σωστή απόφαση. Όποια απόφαση και να πάρω, έχω πάρει στη ζωή μου, θεωρώ ότι ήταν σωστή. Γιατί την έχω σκεφτεί και είναι συνειδητοποιημένη. Οπότε θα την υποστηρίξω.
8: Coach, καλώς ήρθες στην ομάδα. Είμαι ο Γιάννης, ο δασκάλο από το Yellow Radio. Δεν ξεκίνησα από το 0,01%. Ξεκίνησα από το βγάλα από το μυαλό στο σπανούλι, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Οι πιθανότητες να έρθει στην ομάδα. Υπήρχε συναισθηματικό υπόβαθρο στην απόφασή σου? Κάποια στιγμή, σαν παίκτης, είχες έρθει εδώ, είχες κάνει ένα πολύ μεγάλο match για μια ακόμα φορά και το σε ρωτήσαμε γιατί το κάνεις αυτό, ειδικά απέναντι στον Άρη. Είχες πει από σεβασμό, γιατί σέβομαι αυτή την ομάδα σε όποια κατάσταση και να είναι. Σε συνδυασμό με ότι ερχόσουν και πιτσιρίκος στο παλέ με τον μπαμπά, αλλά και συνδυασμό με το ότι είχες στείλει και ένα μήνυμα στους παίκτες του Άρη πριν γίνει η εκδήλωση του Νίκου Γκάλη που δεν ήθελες να δημοσιοποιηθεί. Υπήρχε ένα υπόβαθρο συναισθηματικό το οποίο μέσα από όλες τις συζητήσεις σε βοήθησε να έρθεις εδώ?
1: Κοιτάξτε, όπως. Μάλλον η αρχική μου τοποθέτηση, δηλαδή όλα αυτά στην αρχή της τοποθέτησης μου τα είπα για να όλα περικλείουν αυτά που λέτε. Δηλαδή, άμα γυρίσετε πίσω την τοποθέτησή μου, είπα ότι ο Άρης είναι ένας πολύ μεγάλος ιστορικός μπασκετικός σύλλογος, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Οπότε σίγουρα υπάρχει αυτό στο μυαλό μου. Εννοείται ότι είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Όπως ξέρουμε όλοι ότι ο Άρης έχει πάρα πολλά χρόνια να πετύχει κάτι. Και αυτό υπάρχει στο μυαλό. Όπως υπάρχει και ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που έχουν μεγαλώσει οι πατεράδες τους με τις χρυσές εποχές του Άρη και οι οποίοι θέλουν και αυτοί να ζήσουν κάτι ανάλογο ή έχουν ακούσει. Και υπάρχει μια προσμονή, μια ελπίδα, μια χαρά που είναι πολύ όμορφο αυτό. Είναι ωραίο να βλέπεις κόσμο να έχει προσμονή, να έχει όραμα, να γεννιέται μια ελπίδα. Αλλά σίγουρα όλα αυτά τα πράγματα χρειάζονται χρόνο για να χτιστούν σε γερές βάσεις, αλλά την ίδια στιγμή χρειάζονται και αποτελέσματα. Γιατί ο κόσμος είναι διψασμένος, η ομάδα έχει ένα πολύ μεγάλο όραμα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε και ότι όλο αυτό χτίζεται, δεν μπορεί να δημιουργηθεί μια μέρα στην άλλη. Έχεις σπουδαίους αντιπάλους να συναγωνιστείς και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, και όλο αυτό πρέπει να το χτίσουμε για να κάνουμε αυτό που θέλουμε όλοι μας και αυτό που ονειρεύεται ο κόσμος και αυτό που θέλουμε κι εμείς.
2: Παρακαλώ, πιάνετε τα μικρόφωνα να σηκώνουν το χέρι για να βλέπουμε. Ναι, ο κύριος και στη συνέχεια ο κύριος Σαρόπουλος.
9: Κότς, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Ζήση. Ελπίζω να είστε καλά και εύχομαι τα καλύτερα για την αρχή πάνω απ' όλα με υγεία. Στην καριέρα σας, είτε ως παίκτης είτε ως προπονητής, δεν αποφύγατε ποτέ τις μεγάλες προκρίσεις. Για παράδειγμα, πήγατε στον Ολυμπιακό που κατακτήσατε πρωτάθλημα και EuroLeague από το 97 το 2012, στο Περιστέρι με τις 2/3 θέσεις, το Final Four του BCL και την παρουσία στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, αλλά και με την Εθνική Ελλάδος, με το μετάλλιο μετά από τα 15 χρόνια. Έχετε αναφέρει επίσης για το κίνητρο. Συνέχεια το λέτε σήμερα, όπως και ο κύριος Ζήσης λέει για την πρόκριση. Πόσο σας κινητοποιεί το κίνητρο και τι κοινό έχουν όλες αυτές οι επιλογές? Ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν ανέφερε ότι παίξαμε τελικό Ευρώπη στο Μονακό και ήμασταν 10 λεπτά πάνω του Ρωέγκο. Παιδιά, το κίνητρο είναι ο λόγος για τον οποίο κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Χωρίς κίνητρο για μένα δεν υπάρχει τίποτα στη ζωή μας. Όλα μας τρέφει ένα κίνητρο για να γίνεσαι καλύτερος. Άλλοι άνθρωποι αντέχουν, άλλοι άνθρωποι δεν αντέχουν. Άλλοι άνθρωποι τους λυγίζουν τα προβλήματα, άλλοι δεν τους λυγίζουν. Και δεν είναι κακό. Είναι ο καθένας πώς έχει γεννηθεί, τι καταστάσεις έχει βιώσει και πώς αντέχει το στομάχι του. Από εκεί πέρα δεν πιστεύω ότι μπορεί να δημιουργηθεί κάτι μεγάλο αν δεν έχεις γερό στομάχι, ούτε αν δεν περάσεις δυσκολίες, όπως είπα και πριν. Δεν είναι αναγκαστικό να περάσεις δυσκολίες. Ούτε πρέπει να ξεκινάς με αρνητική διάθεση. Είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω πολύ στην θετική άβρα και στους θετικούς ανθρώπους και στην αισιοδοξία. Δεν μου αρέσει καθόλου η αρνητικότητα και η μιζέρια. Δεν μου αρέσει καθόλου ο αρνητικισμός, όλα αυτά. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν λάθη και υπάρχουν και πράγματα που μπορείς να διορθώσεις και θα ξανακάνεις και λάθη. Η ζωή μας, ολονών, όπως είπε πριν, είναι γεμάτη λάθη. Συνεχώς κάνουμε λάθη στη ζωή μας. Το θέμα είναι να διορθώνεις τα λάθη σου και να κάνεις καινούργια λάθη. Να μην κάνεις τα ίδια και τα ίδια λάθη. Και να κοιτάς κάποια στιγμή, όλοι μας έχουμε μάθει όλοι μας να βρίσκουμε δικαιολογίες.
10: Χρειάζεται κάποια στιγμή να κοιτάξουμε και τον εαυτό μας στον καθρέφτη, να πάρεις την ευθύνη και να πεις ότι έγινε αυτό, πάνω το διορθώσω. Αυτό δεν είναι δύναμη ψυχής ή χαρακτήρα. Οπότε σίγουρα το κίνητρο είναι κάτι που μας ακολουθεί και χωρίς αυτό δεν θα κάναμε τίποτα στη ζωή μας.
11: Κότς, καλησπέρα. Παναγιώτης Γκαμπράνης, Sport Day. Είπες πριν για μια σωστή απόφαση. Εμείς να χαιρετήσουμε, πιστεύω, την πιο ωραία απόφαση της ζωής σου και την πιο ωραία απόφαση του Ρίτσα Κατσιάρο μέχρι τώρα. Και θα ήθελα να ρωτήσω, θα έχει ο Άρης Σπανούλη και Ζήση στον πάγκο, στα γραφεία, παντού. Θα έχει Σπανούλη και Ζήση και στο γήπεδο, στο παρκέ. Θα έχει παίχτες, προσωπικότητες με ηγετική φυσιογνωμία, με μάτι που θα γυαλίζει όπως το δικό σας, όπως σας μάθαμε τόσα χρόνια.
10: Κοίταξε, εδώ το μπάσκετ που θέλουμε να παίξουμε, όπως είπα και πριν, έχει αλλάξει. Το να βάλεις μόνο, τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν, βγαίνουν διαφορετικοί τώρα πλέον οι παίχτες, με άλλα μυαλά, με άλλες επιρροές. Έχει αλλάξει η ζωή μας, εξελίσσεται. Εμείς παλιά, ας πούμε, βλέπαμε αγώνες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τώρα βλέπεις οι παίχτες μπορεί να είναι στο Instagram από το πρωί μέχρι το βράδυ, στα social media. Γενικά υπάρχουν άλλες επιρροές που πρέπει και εμείς να προσαρμοστούμε στις εποχές. Μακάρι να υπήρχαν. Εμένα μου άρεσε περισσότερο, ας πούμε, ο παλιός τρόπος που ζούσαμε, αλλά επίσης χαιρετίζω και τον καινούργιο τρόπο σκέψης, που είναι κάτι που μας κάνει και εμείς να προσαρμοστούμε. Εμείς θέλουμε παίχτες οι οποίοι να έχουν μεγάλο πάθος, νοοτροπία νικητή και να καταλάβουν που έρχονται να παίξουν. Γιατί, όπως ξέρουμε όλοι, ότι ο Άρης έχει μια πολύ δυναμική παρουσία από τον κόσμο, που είναι διψασμένος, και θέλουμε παιδιά να μπορούν να αντέξουν αυτή την πίεση και θέλουμε παιδιά τα οποία να τους αρέσει όλο αυτό το πράγμα και να παθιάζονται με αυτό και να βγάζουν τον καλύτερο τους σε αυτό, όχι να πιέζονται και να μην βγάζουν τον καλύτερο σε αυτό. Οπότε θέλουμε παίχτες με χαρακτήρα, παίχτες με προσωπικότητα, αλλά θέλουμε και νιάτα, θέλουμε και νέους παίχτες διψασμένους που έχουν κίνητρο να αποδείξουν ότι αξίζουν να είναι στο υψηλότερο επίπεδο.
2: Ο κύριος Γκάλης και συνέχεια ο κύριος Σαρόπουλος.
12: Χρήστος Γκάλης από το Sport FM και το Yellow Radio. Καλώς ήρθες, coach. Σίγουρα ο Νίκος Ζήσης είναι ο εμπνευστής και ο αρχιτέκτονας αυτής της συμφωνίας. Σίγουρα βοήθησε πάρα πολύ η παρέμβαση του ιδιοκτήτη, αλλά οι αδερφοί Αντετοκούμπο παίξαν κάποιο ρόλο στην έκβαση της συμφωνίας, έστω και με φιλική συζήτηση?
10: Όχι, εγώ με τον Νίκο μιλούσα, με τον Ρίτσαρντ. Και με αυτούς κάναμε κουβέντα και έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για το πλάνο της ομάδας. Εμένα η μεγαλύτερη μου σχέση είναι με τον Νίκο. Με τον Νίκο χτίζω το αγωνιστικό σκέλος ομάδας και με τους συνεργάτες μου. Και από εκεί πέρα έχουμε την τύχη και τη χαρά να έχουμε μια ιδιοκτησία η οποία μας δίνει τα ηχέγγυα να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Στο δυνατό, σε αυτό που θέλω να κάνουμε, γιατί ακούω και μου δίνεται ευκαιρία, ακούω για κάτι, λέει, να φέρουμε τον Mike James, τον Banter, τον Άρη, στο EuroCup. Τι παίρνεις πια, παίρνουν τεράστια ποσά ομάδες της Ευρωλίγκας, θέλω να πάνε πάρουν την Ευρωλίγκα. Πρέπει να ξέρουμε και τι συζητάμε, τι λέμε, για ποιους παίχτες συζητάμε, γιατί έτσι υποβαθμίζουμε και αυτούς που θα έρθουν στην ομάδα, που είναι καλοί παίχτες για αυτό που θέλουν να χτίσουμε τώρα. Αν ο Άρης παίξει αυτός είναι ο στόχος μας, τότε θα κινηθούμε και σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν μπορούμε να κινηθούμε να φέρνουμε παίχτες που, επειδή είχα εγώ στη Μονακό, θα έρθει. Δεν είναι εύκολο. Αυτοί οι παίχτες έχουν τεράστια ζήτηση και θέλουν να παίξουν Ευρωλίγκα στο υψηλότερο επίπεδο. Ή δεν θα έρθουν στον Άρη επειδή είναι ο Άρης και επειδή παίζει με. Okay. Σίγουρα ο Άρης είναι μια ιστορική ομάδα, η οποία πρέπει ξανά να ξαναποκτήσει το σεβασμό της και την ταυτότητα στο ευρωπαϊκό στερέωμα, όπως έκανε τα παλιά χρόνια. Αλλά αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο μέτρο που υπήρχε παλιά, που ήταν η μεγάλη δύναμη του ευρωπαϊκού μπάσκετ, που όλοι οι Έλληνες βλέπαν τον Άρη. Πρέπει να ζούμε και την πραγματικότητα. Η ιστορία ενός συλλόγου και οι τίτλοι και όλα αυτά που έχει πετύχει είναι τα ηχέγγυα για αυτά και το κίνητρο για αυτά που θέλεις να πετύχεις. Αλλά σίγουρα δεν μπορεί να σκέφτεσαι ότι επειδή ο Άρης τη δεκαετία τότε είχε αυτούς τους παιχταράδες και πήρε τους τίτλους, πάει να πει ότι θα έρθει εδώ και ο Μάιτ Τζέγκ ο Πάντρα. Αυτό πρέπει να το χτίσεις. Αυτό πρέπει να το χτίσεις, πρέπει να κερδίσεις σεβασμό και πρέπει να καταλάβει όλοι οι παίχτες και όλος ο κόσμος ότι το όραμα του Άρη και το πλάνο του Άρη, ότι χρόνο με το χρόνο θέλουμε να το φτάσουμε εκεί που οραματιζόμαστε.
13: Coach, καλησπέρα. Μιχάλης Σαρόπουλος από Μετρόπολης και Fighters. Αρχικά είσαι δεροκέφαλος και καλή επιτυχία.
10: Ευχαριστώ πολύ.
13: Σε βλέπουμε να μιλάς εδώ και αρκετή ώρα και έχεις ένα πολύ μεγάλο κοινό με τους κυρίους Αντωνιάδη και Διακογιάννη. Μας κοιτάζεις όλους στα μάτια όταν μιλάς και αυτό δείχνει ποιότητα χαρακτήρα. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι το εξής. Προηγουμένως ρώτησε ένας συνάδελφος, αν νιώθεις πίεση, σήκωσε το κεφάλι και πες, δεν νιώθω πίεση, νιώθω κίνητρο. Και αυτό θέλει μπασκετικό μεντάλτι για να το απαντήσεις. Τι είναι αυτό που δεν ανέχεις ως προπόνητης, δεν συγχωρείς με τίποτα και πώς θα το δούμε στο γήπεδο. Και το δεύτερο είναι, βλέποντας τους κυρίους Χιάου, Αντωνιάδη και Διακογιάννη, τι είναι αυτό που βλέπεις στα μάτια τους, πέρα από το κοινό όραμα και αποφάσεις να συμφωνήσεις με τον Άρη. Ευχαριστώ.
10: Με αυτό που δεν συμβιβάζομαι είναι με την έλλειψη κινήτρου, με την έλλειψη εργατικότητας, με την έλλειψη αγωνιστικής επιταρχίας, με την έλλειψη παιδιών που στην πρώτη δυσκολία τα παρατήσουν. Ήταν μια ομάδα με δυνατό mentality, με δυνατό χαρακτήρα και με δυνατό μυαλό. Αυτά αγωνιστικά. Σαν άνθρωπος και σαν χαρακτήρας δεν συμβιβάζουν με την μιζέρια ή την αρνητικότητα. Δεν θέλω μιζέρια γύρω μου, δεν θέλω μιζέρια στην καθημερινότητά μου, την οικογένειά μου, δεν θέλω μιζέρια στη δουλειά μου, αρνητικότητα. Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε τα πάντα και να διορθωθούμε και να παλέψουμε για το καλύτερο. Είμαι ένας άνθρωπος που, όπως είπα και πριν, έχω πολύ θετική ενέργεια, πολύ θετική σκέψη και πιστεύω ότι όλα τα πράγματα, αν έχεις τους ανθρώπους δίπλα σου, λύνονται και γίνονται καλύτερα. Από εκεί πέρα, με τον Ρίτσαρντ, τον αγαπητό και τον Βίρονα, βλέπω ανθρώπους που έχουν μεγάλη δίψα για να φτάσουν τον Άρη εκεί που ονειρεύονται όλοι. Έχουν όραμα. Είμαι άνθρωποι που δουλεύουν καθημερινά αμέτρητες ώρες για το καλό της ομάδας. Είναι άνθρωποι που σκέφτονται το καλό της ομάδας. Είναι νέοι άνθρωποι που τους αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ και θέλουν να δώσουν πολλά στην ομάδα του Άρη για να πετύχει και το κάνουν μέσα από την καρδιά τους χωρίς κανένα όφελος.
14: Κυρία Φράσκο, Χριστίνα και ο κύριος Τσαπτής.
15: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλή σεζόν να έχετε. Coach, ήθελα να ρωτήσω, θεωρείτε ότι η ενίσχυση ομάδων όπως ο Άρης μπορεί να λειτουργήσει και ως αντίβαρο στην πόλωση που παρατηρείτε τα τελευταία χρόνια ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και ενδεχομένως να βγει κερδισμένος όχι μόνο ο οργανισμός του Άρη, όχι μόνο η πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά γενικότερα και το ελληνικό μπάσκετ. Ευχαριστώ.
10: Πιστεύω ότι το είπε και ο Νίκος στην τοποθέτησή του ότι είναι πολύ καλό είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός και είναι πολύ καλό για το ελληνικό μπάσκετ και το πιστεύω κι εγώ. Πιστεύω ότι βλέπουμε πρωταθλήματα όπως το Ισπανικό που η Ρεάλ είναι εκτός ημιτελικών. Και δεν λέω οι μεγάλες ομάδες να μείνουν εκτός ημιτελικών, αλλά άμα κάποιος το αξίζει, αυτό είναι ωραίο για τον μπάσκετ. Είναι ομάδες που μπορεί να προσελκύσουν και άλλους Έλληνες. Γιατί σίγουρα που δεν έχουν τόσο χρόνο συμμετοχή και που θέλουν να αποδείξουν. Άρα παρουσιάζεται ακόμα μια ευκαιρία, ακόμα περισσότερα παιδιά να παίξουν μπάσκετ και αυτό είναι καλό για να βγάλουμε και άλλα παιδιά στο προσκήνιο. Πιστεύω ότι ο ανταγωνισμός μόνο καλό κάνει και πιστεύω ότι ο υγιής ανταγωνισμός κάνει καλό. Και εμένα με ενδιαφέρει μόνο τι θα κάνει αυτή τη στιγμή η ομάδα μου. Εμένα με ενδιαφέρει πώς θα κάνουμε την καλύτερη δυνατή ομάδα για να πετύχουμε τους στόχους μας που οι στόχοι αυτοί θα συμβαδίζουν σύμφωνα με τη φιλοσοφία μας και το χαρακτήρα μας. Και οι στόχοι αυτής της ομάδας, όπως είπα, είναι να αποκτήσει ομάδα μια ταυτότητα, να αποκτήσει ομάδα γερές βάσεις και να είναι μια ομάδα που ο κόσμος όταν τη βλέπει θα ανυπομονεί πότε θα έρθει η επόμενη εβδομάδα για να την ξαναδεί. Και αυτό εμένα είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ακούω για τίτλους, για τρόπια, για τέτοιο. Κάποιος μου είπε, μου έκανε μια ερώτηση. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα. Για να έρθει αυτό το πράγμα, πρέπει να κάνεις άλλα 100 πράγματα πριν. Πρέπει να χτίσεις μια ομάδα, πρέπει να χτίσεις μια ταυτότητα, πρέπει να χτίσεις μια εμπιστοσύνη, μια πολύ καλή σχέση με τον κόσμο, με τη σχέση της εμπιστοσύνης, πρέπει να τη στήριξη, πρέπει να υπάρχει πλάνο. Πρέπει ο κόσμος όταν βλέπει το πλάνο και το όραμα στους ανθρώπους να στηρίξει. Ο κόσμος όταν βλέπει ανθρώπους που παλεύουν για κάθε κατοχή, ακόμα και αν δεν τα καταφέρει σε κάποια στιγμή η ομάδα, θα στηρίξει. Γιατί ο κόσμος τι θέλει, θέλει ανθρώπους που να παλεύουν. Ανθρώπους που να θυσιάζονται, ανθρώπους που να έχουν αυταπάρνηση. Αυτό θέλει. Και εγώ, άμα ήμουν φίλος, το ίδιο θα ήθελα. Σίγουρα θέλω το αποτέλεσμα, σίγουρα θέλω τα τρόπαια, αλλά όταν βλέπω μια ομάδα που με γεμίζει και πάω στο σπίτι μου μετά γεμάτος από συναισθήματα, αυτό θέλω. Οπότε αυτό πρέπει να χτίσουμε εδώ πέρα και στο τέλος όλα τα άλλα θα έρθουν.
16: Coach, καλώς ήρθες. Χρήστος Ζαλδής από Λάμπα Οτάρης. Εδώ είμαι.
10: Ψάχνω κι εγώ.
16: Στην Εθνική ο Γιάννης είπε ότι όσο είσαι στην Εθνική θα είναι και αυτός. Στον Άρη, ήδη τη χρονιά που πέρασε ήταν ο Κώστας. Πιθανότητα θα είναι και πάλι, θα μας το πείτε εσείς αν θα είναι και πάλι, γιατί ανήκει στον Ολυμπιακό. Θα είναι και ο Θανάσης. Και με αφορμή το Θανάση, αν μπορείτε να μας πείτε μαζί με τον Νίκο και άλλα ονόματα που μπορούμε να τα ανακοινώσουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή, ότι θα είναι στην ομάδα του Άρη.
10: Εντάξει, είχα τοποθετηθεί και τότε για τις δηλώσεις του Γιάννη και σίγουρα με τιμάνε και με κολακεύουν. Όταν μιλάει ένας από τους καλύτερους παίκτες, αν όχι καλύτερος παίκτες στον κόσμο για σένα με αυτά τα λόγια, σίγουρα είναι ένα πολύ ωραίο κομπλιμέντο, αλλά ξέρω ότι ο Γιάννης ποτέ δεν λέει κάτι για να το πει. Είναι ένας άνθρωπος που ό,τι λέει το εννοεί. Όπως και εγώ τι λέω σε αυτόν τον εννοώ. Και στον οποιοδήποτε. Και τον ευχαριστώ πολύ για ακόμη μια φορά για τις πολύ ωραίες κουβέντες που είπε για μένα. Από εκεί πέρα, όλα ό,τι έχει να κάνει με την ομάδα, με τον Κώστα, με τον Θανάση και με άλλους παίκτες, η ομάδα δουλεύει. Με τους συνεργάτες μου, με τον Νίκο, με όλο το team που έχουμε, με όλη την ιδιοκτησία. Δουλεύουμε για το καλύτερο του Άρη και θα μάθετε σύντομα από ανακοινώσεις αυτό που για τους παίχτες που πρέπει να μάθετε.
17: Και να προσθέσω ότι υπάρχουν κάποιες οριστικές συμφωνίες, αλλά δεν είναι τίποτα ανακοινώσιμο ακόμα. Πολύ σύντομα θα ενημερωθείτε από την ΚΑΕ.
8: Αντώνη, να κάνω ένα ερώτημα έχω ένα ερώτημα για τον κύριο Ζήση και τον κύριο Σπανούλη. Πώς θες να τα κάνω, να τα κάνω ξεχωριστά. Θα ήθελα από τον κύριο Σπανούλη να μου πει πώς, αν θα ήθελε να μοιραστεί, πώς η ίδια η οικογένειά του υποδέχτηκε την απόφαση να έρθει στον Άρη, γιατί νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό, κυρίως για τη σύζυγό του. Και θα ήθελα για τον Νίκο Ζήση μια ερώτηση. Πέρσι, κύριε Ζήση, νιώσατε την αμφισβήτηση, γιατί ήταν μια ειδική χρονιά ειδικών συνθηκών μεταβατική. Κάποιες επιλογές δεν βγήκαν που είναι φυσιολογικό να γίνει, αλλά νιώσατε κι εσείς ένα βάρος ευθύνης και αμφισβήτησης. Ήταν ένα προσωπικό στοίχημα για εσάς αυτό που συμβαίνει τώρα, γιατί οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό όλο αυτό που συμβαίνει τώρα σε ό,τι κάνατε πολύ πριν τελειώσει η χρονιά.
10: Σε απάντησε ο Νίκος, δεν θα ξεχάσει μετά το ρόλο, οπότε ας απάντησε ο Νίκος, εγώ θυμάμαι. Όχι, πες μισή.
17: Η αρχή ήταν σίγουρα δύσκολη για μένα προσωπικά, δεν το κρύβω. Αλλά ποτέ δεν σταμάτησα να πιστεύω στον εαυτό μου. Απλά θυμήθηκα τη στιγμή πολύ έντονα όταν ήμουν παίχτης και αφιζητιόμουν. Θεωρούσαν ότι δεν είμαι ικανός να παίξω στην Ευρωλίγκα ή να παίξω περισσότερο στην εθνική ομάδα κτλ. Κτλ. Ποτέ δεν αμφισβήτησα στον εαυτό μου. Δυσκολεύτηκα. Το πιο σημαντικό για μένα είχα την εμπιστοσύνη και τη στήριξη των ιδιοκτητών, του Αγαπητού, του Βίρονα και των ανθρώπων που ήμουν κάθε μέρα εδώ και όλων των ανθρώπων, του Χρήστου, του Ταπούδου, του Αποστόλου, του Δημήτρη, όλων των ανθρώπων που είναι στα γραφεία, του Προέδρου μας. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που είσαι κάθε μέρα. Οπότε ποτέ δεν αμφισβήτησα τον εαυτό μου, δούλεψα, πίστεψα ακόμη περισσότερο και τώρα είμαστε εδώ που είμαστε.
10: Η οικογένειά μου είναι χαρούμενη, άμα είμαι χαρούμενος. Τώρα έχουν ακόμα ένα λόγο που είμαι και στην Ελλάδα και θα με βλέπουν πολύ συχνά, ακόμα πιο συχνά. Οπότε είναι χαρούμενοι με τον μπαμπά τους και ανυπομονώ να τους πω τα νέα. Ότι τι έγινε, πώς πέρασα και Οπότε όταν είμαι, αυτοί είναι χαρούμενοι με μένα, όταν είμαι χαρούμενος και εγώ είμαι χαρούμενος όταν είναι εκείνοι χαρούμενοι. Ξέρετε τους δεσμούς με την οικογένειά μου. Είμαι ένας οικογενειάρχης, ένας άνθρωπος που πιστεύει πολύ στην οικογένεια, στα παιδιά του, στη γυναίκα του. Και πραγματικά τους ευχαριστώ και τη γυναίκα μου πάνω απ' όλα για τη στήριξη που μου δίνει όλα αυτά τα χρόνια, που είναι δίπλα μου. Και πραγματικά είναι ένας πολύ μεγάλος λόγος για όλα αυτά που έχω πετύχει και μου δίνει τεράστια ισορροπία στη ζωή μου.
18: Καλησπέρα, coach. Βασίλης Μόσκο από τη Μακεδονία. Ήθελα να σε ρωτήσω, ένας από τους στόχους της διοίκησης είναι και η ανάπτυξη των ακαδημιών του Συλλόγου. Mm-hmm. Ήθελα να ρωτήσω αν και στο δικό σου μυαλό, προφανώς μακροπρόθεσμα, υπάρχει αυτή η σκέψη της ανάδειξης και αξιοποίησης παιδιών Ελλήνων παικτών από τα σπλάχνα του Άρη.
10: Όποιος αξίζει, τα παίζει. Πολλές φορές λέμε να παίζουν τα παιδιά, αλλά τα παιδιά δεν είναι έτοιμα να παίξουν. Οπότε είναι και στο χέρι τους. Εγώ δεν ξέρω κανένα προπονητή που να κάνει ένα παιδί να είναι έτοιμο και να μην θέλει να το βάλει. Αλλά και τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν πρέπει να δουλέψουν περισσότερο. Γιατί μπορεί να τα θελούν ταλέντα οι γονείς τους ή οι άλλοι άνθρωποι ή αυτά, αλλά πρέπει να το δείξουν μέσα στο γήπεδο, σε υψηλότερο επίπεδο. Η μετάβαση από το να πας από τα 17-18 σε αντρικό τμήμα είναι το πιο δύσκολο κομμάτι για έναν αθλητή. Και εκεί χάνονται το 90% των παιδιών. Είναι ένα τρομακτικό δύσκολο μια μετάβαση, η οποία θέλει υπομονή, θέλει γερό στομάχι, θέλει πειθαρχία, θέλει σωστούς γονείς, σωστούς ανθρώπους να στηρίζουν τα παιδιά τους. Εδώ βλέπουμε ότι ένα παιδί δεν παίζει και κατευθείαν φεύγει από μια ομάδα. Δεν πρέπει να προσπαθήσεις, δεν πρέπει να το παλέψεις, δεν πρέπει να δουλέψεις, δεν πρέπει να αποδείξεις ότι έκανα λάθος. Άρα αυτό σημαίνει ότι τα θέλουμε όλα εύκολα. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στα νέα παιδιά και στις ακαδημίες. Πιστεύω ότι κάθε σοβαρός οργανισμός πρέπει να έχει καλές ακαδημίες. Πρέπει τουλάχιστον ένα 2, 3, 4 χρόνια να προωθείται οπωσδήποτε ένα παιδί στην αντρική ομάδα. Πρέπει να είναι τόσο καλές ακαδημίες. Εγώ πιστεύω πολύ. Αλλά πρέπει να καταλάβουν και τα παιδιά, έχοντας και εγώ παιδιά, πρέπει να καταλάβουν ότι τα παιδιά πρέπει να δουλεύουν και να μην τα περιμένουν όλα έτοιμα. Πρέπει να δουλέψουν πολύ στη ζωή τους και οι γονείς πρέπει να το καταλάβουν αυτό, ότι πρέπει να στηρίζουμε τα παιδιά και πρέπει να εμπιστευόμαστε την ακαδημία που στέλνει ο κάθε γονείς στο παιδί του και να εμπιστευτεί τους ανθρώπους που θα δουλέψουν μαζί του για να κάνουν τα όνειρά σου πραγματικότητα.
2: Κυρία Καραγούζα, στη συνέχεια κυρία Κουτούλα.
19: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασιλική Καραμούζα από Σπορ 24. Κότς, καλή αρχή. Κάθε καλό εύχομαι. Μια κοινή ερώτηση και για τους δύο, γιατί και οι δύο υπηρετείτε την εθνική και λέω υπηρετείτε και όχι εργάζεστε, γιατί είναι πάνω από όλες τις ομάδες και πάνω από όλους τους παράγοντες. Έχουμε δει πολλές φορές δυστυχώς να γίνεται πεδίο αρνητικότητας ή να μεταφέρεται κάποια οποιαδήποτε κόντρα υπάρχει στον ελληνικό αθλητισμό και στην εθνική. Πόσο δύσκολο ή εύκολο θα είναι για σας να θωρακίσετε όλο αυτό το πλαίσιο τώρα που θα βρίσκεστε και σε ένα σύλλογο?
10: Και πριν ήμουν εγώ προσωπικά και πριν ήμουν όταν ήμουν στο Περιστέρι, πάρα ήμουν στην Εθνική Ομάδα. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Πιστεύω ότι είναι μεγαλύτερη τιμή να αγωνίζεις για την να υπηρετείς την πατρίδα σου, δεν υπάρχει. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Τα οποία έχουμε την ωριμότητα και το πλάνο να τα διαχειριστούμε με διαφορετικό τρόπο, το καθένα στην ώρα του. Πιστεύω ότι όταν μιλάμε για εθνική ομάδα, με ό,τι υπάρχει άλλο, πρέπει να το αφήνουμε στην άκρη και να όλοι μαζί να ενωνόμαστε για το καλό της πατρίδας μας και για το καλό της χώρας μας.
20: Και από τη δική μου πλευρά, όπως και ο Βασίλης, σχεδόν η ίδια ηλικία, ξεκινήσαμε από 15 ετών, υπηρετώ την εθνική ομάδα. Είναι τιμή μου και περηφάνεια που το κάνω ακόμα και τώρα στα 43 μου. Νομίζω ότι έχουμε την οριμότητα, το χαρακτήρα να διαχωρίσουμε αυτά τα δύο πράγματα. Η εθνική ομάδα είναι ιερή, είναι η ομάδα όλων των Ελλήνων. Το έχουμε δει επανειλημμένα πάρα πολλές φορές παίχτες που μερικές μέρες πριν σκοτώναν εντός εισαγωγικών να αγωνίζονται για το κοινό καλό της πατρίδας. Το ίδιο θα κάνουμε και εμείς κάθε φορά που θα καλούμαστε να εκπροσωπούμε την εθνική ομάδα.
21: Coach, καλησπέρα. Κουτούλα, αγαπητοί Αμερικάνος 24. Ήθελα να σου πω, έχεις αναφερθεί πάρα πολλές φορές στην οτροπία του νικητή. είναι κάτι που ένας παίκτης το έχει μέσα του ή πιστεύεις ότι είναι κάτι που χτίζεται? Και αν πιστεύεις ότι είναι κάτι που χτίζεται, πώς μπορεί αυτό να χτιστεί σε μια ομάδα που είναι στη διαδικασία ανασυγκρότησης ή δημιουργίας?
10: Καλησπέρα. Πιστεύω ότι άλλοι άνθρωποι το έχουν και άλλοι το αναπτύσσουν. Μπορεί ένας άνθρωπος που έχει γεννηθεί έτσι να το έχει σε μεγαλύτερο βαθμό, αλλά ένας άνθρωπος που δεν έχει γεννηθεί έτσι να το αναπτύξει και να το έχει σε ένα ικανοποιητικό βαθμό. Πιστεύω η νοοτροπία του νικητή στον παίχτη έρχεται από τι εμπιστοσύνη του έχεις, πόσο πολύ θα το στηρίξεις, τι ελευθερία μπορεί να έχει. Βλέπουμε παιδιά που σε μια ομάδα δεν παίζουν καλά και λέμε τι είναι αυτός, και βλέπουμε παιδιά σε άλλη ομάδα που παίζουν εξαιρετικά. Αλλά πρέπει να βρεις το κουμπί του κάθε παίχτη και να πάρεις το 100% από κάθε παίχτη. Πρέπει να ξέρεις ποια είναι τα καλά του χαρακτηριστικά και να τα βγάλεις στο γήπεδο. Επίσης πρέπει να ασχοληθείς με ένα παίχτη. Πρέπει να τον προπονήσεις, πρέπει να τον διδάξεις, πρέπει να πάρεις καλό χαρακτήρα που να έχει τη θέληση να ακούσει και να μην νομίζει ότι είναι ο Τζόρνταν. Οπότε όλα αυτά είναι μια διαδικασία στην επιλογή ενός παίχτη που δεν είναι σίγουρα εύκολη, αλλά είναι μέρος της δουλειάς μας να το κάνουμε.
0: Κόουτς, καλησπέρα. Καλή επιτυχία. Ο Άρης διέθετε και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε έντολο ενηλικό στοιχείο. Και από ό,τι φαίνεται γίνονται και κινήσεις ήδη κάποιες συμφωνίες, οι οποίες πιθανότατα θα αναβαθμίσουν το ελληνικό στοιχείο. Εσείς πόσο ποντάρετε στο ελληνικό στοιχείο τη νέα χρονιά?
10: Πάρα πολύ. Βλέπουμε ότι το να έχεις Έλληνες παίκτες στην ομάδα σου είναι πλέον δύσκολο. Βλέπουμε ότι και αυτό με λυπεί. Είμαστε μια χώρα, τόσο μπασκετική χώρα που φέραμε και μετάλλιο, τόσα παιδιά ασχολούνται με τον μπάσκετ, όλες οι ακαδημίες, όλη την Ελλάδα αναπτύχθηκαν, περινώνουν παιδιά, αλλά πρέπει να βγάλουμε και παίχτες. Προφανώς δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό, αλλά ναι, μου αρέσει πολύ το ελληνικό στοιχείο. Μου αρέσει να έχουμε Έλληνες, όσους περισσότερους Έλληνες μπορούμε να έχουμε, θα έχουμε.
3: Coach, καλησπέρα. Είπατε ότι για τίτλους δεν θέλετε να μιλήσετε, αλλά υπάρχει μια οριοθέτηση του αγωνιστικού πλάνου που θέλει να φτάσει η ομάδα. Στην Ελλάδα, ας πούμε, είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μπορεί να τους πλησιάσει, να τους κοιτάξει κατά κάποιον τρόπο? Και στο EuroCup, ποιος είναι ο στόχος? Γιατί ξέρουμε όλοι ότι θα υπάρχει ένα πολύ υψηλό budget. Ευχαριστώ.
10: Εντάξει. Ποτέ δεν μπαίνουμε στο γήπεδο για να μην ανταγωνιστούμε κάποιον. Δεν θα μπαίνουμε στο γήπεδο να μην ανταγωνιστούμε κάποιον. Εννοείται ότι θέλω να φτιάξουμε την καλύτερη δυνατή ομάδα, η οποία όμως. Αυτή η δύναμη της ομάδας θα εξελίσσεται χρόνο με τον χρόνο και εξαρτάται που παίζεις. Να ανταγωνιστείς τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ναι, να το κάνεις, αλλά όσο παίζεις και στις μεγαλύτερες διοργανώσεις, μπορεί να έχεις μεγαλύτερη πιθανότητα να είσαι ακόμα καλύτερος. Με άλλους παίχτες, άλλο υλικό, αλλά σίγουρα θέλω να φτιάξουμε μια ομάδα που να ανταγωνίζει τους πάντες. Και που θα παίζει ένα μπάσκετ που θα έχει την οτροπία νικητή. Εννοείται αυτό. Τώρα να οριοθετήσεις τους στόχους, τι να πω, να πω τα τετριμένα ότι πάμε να αυτό, δεν μου αρέσει αυτό. Εγώ μου αρέσει να δουλέψω με τους συνεργάτες μου και να παρουσιάσουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα της ομάδας κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Μπορεί στην αρχή δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα, σίγουρα. Γιατί εκεί χρειαζόμαστε στήριξη του κόσμου. Αλλά θα τα κάνουμε έτσι ώστε να παίξει η ομάδα το καλύτερο μπάσκετ που μπορούμε. Γιατί είναι 10 καινούριες, 8, 7, 9, δεν ξέρω πόσες καινούριες μεταγραφές. Μέχρι να κολλήσει όλο αυτό θα χρειαστεί λίγος χρόνος. Αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ, για να το φέρουμε εις πέρας και να παρουσιάσουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα.
22: Ο κύριος Βετάκης και μετά ο κύριος Σαμαράς.
23: Καλησπέρα και στους δύο. Χαρά μας να σας βλέπουμε μαζί, παρέα. Και εύχομαι τις χαρές που μας έχετε δώσει από τα μικράτα σας να τις ζήσετε και εδώ.
10: Ευχαριστούμε.
23: Από αυτά που είπατε, μου άρεσε πάρα πολύ η συζήτηση που κάνατε, που μιλάγατε για παίκτες χωρίς να έχετε συμφωνήσει. Και θα το παρομοίαζα σαν ζευγαράκι που τα έχει φτιάξει χωρίς να πει τα φτιάχνουμε. Οπότε θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση, γιατί αυτό είναι σίγουρα ευχή για τον προπονητή. Το να έχει κοντά του έναν άνθρωπο που εκπροσωπεί τη διοίκηση. Γνωρίζω τουλάχιστον στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, μεγάλους οργανισμούς όπου ο προπονητής χρειάζεται κάτι, το λέει και μπορεί να πάρει απάντηση μέσω email μετά από 15 μέρες. Και μιλάω κυρίως για ομάδες της Ισπανίας. Εδώ θα είσαστε και ο Νίκος θα έχει την δύσκολη αποστολή να μιλάει μαζί σου μέχρι τα ξημερώματα.
10: Την πάτησε.
23: Πώς θα το διαχειριστείτε αυτό, διότι άλλος ο ρόλος του GM, άλλος ο ρόλος του προπονητή, πόσο ευχή ή πόσο κατάρα με την έννοια της ρίσης, όχι ότι προφανώς είναι κατάρα. Θα ήθελα την τοποθέτηση και των δύο, κυρίως με τον Νίκο. Και για τον Βασίλη η ερώτηση είναι ότι ποιο ήταν το πιο δύσκολο δίλημα που είχατε πριν πάρετε την απόφαση να πείτε ναι στον Άρη.
20: Ναι, είναι μια πραγματικότητα ότι η δομή που έχουμε σε αυτό το σύλλογο δεν είναι κάτι σύνηθες στο ελληνικό και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και ήταν ένας από τους λόγους που αποδέχθηκα αυτή την πρόκληση, γνωρίζοντας τις δυσκολίες της. Αλλά ποτέ δεν αποποιήθηκα ευθυνών, ποτέ δεν φοβήθηκα τις ευθύνες μου. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχουμε μια δομή, μια διοκτησία που μου δίνει αυτή την ελευθερία να πάρω μπασκετικές αποφάσεις. Και έχοντας πλέον αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίο έχουμε πραγματικά κοινή πορεία, κοινό τρόπο σκέψης για πάρα πολλά χρόνια, είναι η πρώτη φορά που μας δίνει τη δυνατότητα να συμπορευτούμε σε σύλλογο. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Οπότε για μένα είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να πιστεύω και για τον ίδιο τον Βασίλη ότι θα ξέρει ότι θα έχει έναν άνθρωπο που θα τον εμπιστεύεται. Προφανώς θα έχουν δύσκολες μέρες, δύσκολες νύχτες. Θα αναλύσουμε τα προβλήματα, θα προσπαθούμε πάντα να βρίσκουμε λύση. Και θα έχει έναν άνθρωπο που θα άμεσα θα μπορεί να βρεθεί η λύση χωρίς να υπάρχει, όπως είπε στην ερώτησή σου, Σωτήρη, email, απαντήσεις και διοικητικά συμβούλια κτλ. Η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι η δομή μας και είναι πολύ σημαντικό ότι θεωρώ ότι είναι έμπρακτη η στήριξη και στο πλάνο του προπονητή με αυτόν τον τρόπο.
4: Τελικά τα φτιάξαμε, Σωτήρη, έτσι λένε. Κοιτάξτε, για μένα, γυρνώντας πίσω από την Μονακό, το να είμαι μαζί με την οικογένειά μου και μαζί με τα παιδιά μου είναι κάτι που για μένα είναι τα πάντα ζωή μου. Ξέροντας ότι όλο αυτό τον καιρό σίγουρα είχα ένα στόχο εκεί που ήμουνα, στη Μονακό, σίγουρα υπάρχουν στιγμές που σου λείπει η οικογένεια. Γιατί για μένα δεν ήταν εύκολο να φύγω από το σπίτι μου, όντας τόσα χρόνια μπασκετμπολίστας να φύγω από το σπίτι μου, αλλά είναι κάτι που εγώ δεν το διάλεξα συνειδητά. Σίγουρα δεν στην αρχή δεν μου ήταν εύκολο ξανά να ξαναφύγω στο σπίτι μου, έστω αν είναι Ελλάδα, έστω αν είναι κοντά. Μάλλον σε αυτό εμένα με βοήθησε η οικογένειά μου. Πάλι για ακόμη μια φορά μου είπε: κάνει αυτό που αγαπάς και αυτό που και τα παιδιά μου. Με υποστήριξαν σε αυτό και ήταν μαζί μου. Επίσης, ήθελα να σιγουρευτώ ότι πραγματικά είναι αλήθεια όσο ακούω και όσα λέγονται και να πάρω και διαβεβαιώσεις γι' αυτό ότι πραγματικά θα πάει να γίνει κάτι σωστά όπως πρέπει και όπως οραματίζομαι κι εγώ. Οπότε η παρουσία των ανθρώπων της ιδιοκτησίας και του Νίκου σίγουρα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο τέλος να πάρω αυτή την απόφαση.
22: Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, με την ερώτηση του κύριου Σαμαρά να κλείσουμε την εκδήλωση.
5: Βασίλη, καλώς ήρθες στον Άρη. Σίγουρα ο Νίκος σε έπεισε. Γιατί τον ήξερες. Σίγουρα ο κύριος Σιάο σε έπεισε. Όμως σίγουρα θα σε μετέφεραν, αν δεν το διάβαζες κι εσύ, τις εκδηλώσεις λατρείας του κόσμου του Άρη και μόνο στο άκουσμα ότι θα μπορούσες να είσαι προπονητής της ομάδας. Και βέβαια το είδες και στο αεροδρόμιο χθες, θα το δεις και στο γήπεδο τις επόμενες μέρες. Αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα για να πεις το τελικό ναι, ο κόσμος. Και το ότι θέλει να ζήσει ξανά τις μεγάλες στιγμές του παρελθόντος.
4: Ναι, καταρχήν είναι κάτι που με γεμίζει με περηφάνεια και πραγματικά όταν δέχομαι τόσο αγάπη από τον κόσμο και βλέπω τόσο κόσμο στο αεροδρόμιο και όλες αυτές τις ημέρες, μήνες, τις εκδηλώσεις αγάπης του κόσμου και της πίστης προς το πρόσωπό μου και της ελπίδας στα πρόσωπά τους και της προσμονής, σίγουρα είναι κάτι που αποτελεί τεράστια παρακαταθήκη για μένα και το κέρδισα πολύ γρήγορα και σαν προπονητής. Γιατί όταν μπαίνοντα στο χώρο ήμουν σίγουρος για αυτό που θα πετύχω.
10: δεν ήξερα θα τόσο γρήγορα θα ανεβώ τα βήματα, αλλά ήμουν σίγουρος ότι θα τα καταφέρω. Και γι' αυτό και ασχολήθηκα. Και όταν υπάρχει μια ομάδα που με τόσο κόσμο, μια τόσο ιστορική ομάδα που πραγματικά σε εμπιστεύεται και ουσιαστικά σου δίνει τα κλειδιά μιας ομάδας για να δημιουργήσεις αυτό που θέλεις, σίγουρα με γεμίζει με ευθύνες. Ευθύνες όμως που μου αρέσουν και γι' αυτό και πήρα αυτή την απόφαση. Και έχοντας σωστούς ανθρώπους δίπλα μου, που είμαστε στην ίδια σελίδα, όπως είπα και πριν, και έχοντας κοινό στόχο και τον ίδιο ζήλο για να δουλέψουμε, είμαι σίγουρος ότι θα πετύχουμε αυτά που θέλουμε.
22: Σας ευχαριστούμε θερμά για τη μαζική παρουσία σας και την κάλυψη και συνέντευξη τύπου της ΚΑΕΠ Πέτσορ και της παρουσίας του Βασίλη Σπανούλη. Να υπενθυμίσουμε κλείνοντας ότι όπως ανακοίνωσε και η διοίκηση, το απόγευμα θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για τη διάθεση των εισιτηρίων για αρχές. Ευχαριστούμε πολύ.
10: Ευχαριστούμε.
1: Αυτή ήταν η, σε επανάληψη, συνέντευξη τύπου που έδωσε η ΚΑΕ Άρης, που ουσιαστικά έγινε απολογισμός και έγινε και η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Θα πάμε στο διάλειμμα των 8 και επανερχόμαστε πολύ πολύ σύντομα.
6: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7. Σου αρέσει η επικοινωνία και να δουλεύεις ομαδικά? Αν ναι, τότε υπάρχει μια θέση για εσένα στη μεγάλη ομάδα της Μασούτης. Εκεί που η ποιότητα, η οργάνωση και το χαμόγελο κάνουν τη διαφορά κάθε μέρα. Μπες στο karriera.masoutis.gr και στείλε την αίτησή σου σήμερα.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
24: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
25: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
26: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
25: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
26: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
25: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
26: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
27: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
25: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
27: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
25: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
27: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
28: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
29: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
28: Στη Θεσσαλονίκη?
29: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
30: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
31: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. σήμερα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Έμπαινες για ένα παγωτό γονάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.

0: τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
2: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
3: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
9: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
10: GPS και βυθώματο έχεις?
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
10: GPS λόγιο έχεις.
9: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
9: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
10: Μεϊμάρης.
11: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10

0: ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
1: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
2: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
1: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
2: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
1: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
2: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
1: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
3: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
4: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, Yellow Radio 101 και 7, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2025 και τέτοιες μέρες ήταν περίπου πάνω κάτω όταν πέρυσι το καλοκαίρι ο μπασκετικός Άρης έβγαλε τον κόσμο σε εκείνη τη γενική συνέλευση του ΑΣ για να ψηφίσει την μεταβίβαση των μετοχών στο νέο φαντ που διαφαινόταν ότι θα ερχόταν και θα αναλάβει τις τύχες της πιο μπασκετικής ομάδας στην Ελλάδα και που γέμισε τον κόσμο τότε με ένα δελύριο ενθουσιασμού. Βγήκε στους δρόμους ο Αριανός τότε και ένα χρόνο μετά ο κόσμος του Άρη βγήκε και πάλι στους δρόμους για να υποδεχθεί τον άνθρωπο που ενσαρκώνει αυτές τις ελπίδες και δεν ήταν άλλος από την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη. Εκ των πραγμάτων και αναμενόμενα και όπως και αν το πάρεις συμπτωματικά το «Για σένα ήρθα πάλι» εκπομπή που ακούτε κάθε Δευτέρα στις 8 με 10 χρονικά είναι και η πρώτη ουσιαστικά εκπομπή μετά το μαραθώνιο που έκαναν ο Δημήτρης κατά κύριο λόγο Σαλής και με τη βοήθεια του Χρήστου Γκάλη στο τελείωμα ο σημερινός μαραθώνιος της συνέντευξης της ΚΑΕ αλλά και της παρουσίασης του Βασίλη Σπανούλη. Οπότε δεν θα μπορούσαμε παρά να έχουμε ως αποκλειστικά και μόνο ίσως κάποιες πινελιές εάν και εφόσον κάποιο μήνυμα μας οδηγήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Θα ασχοληθούμε με όλα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα και που πραγματικά έχουν κυριολεκτικά τρελάνει τον κόσμο της ομάδας. Μανώλης Ανδρεαδάκης πίσω από το μικρόφωνο, μέχρι τις 10 θα πάμε μαζί και θα συζητήσουμε όλα όσα συμβαίνουν στον μπασκετικό Άρη, ειδικά το τελευταίο διήμερο με την καλά δεν συζητάω το τι προηγήθηκε μέχρι το οριστικό ναι του Βασίλη Σπανούλη στο να αναλάβει τις τύχες της ομάδας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η χθεσινή και η σημερινή ημέρα αποτελούν και αυτά ένα ορόσημο στην ιστορία της ομάδας. Εδώ μια παρένθεση και μια άνω τελεία για ξυδάκι σε όσους έσπευσαν πικρόχολα να σχολιάσουν το γεγονός ότι ο κόσμος του Άρη ξεχύθηκε χθες κυριακάτικα μες στο κατά μεσήμερο για να πάει στο αεροδρόμιο και να υποδεχθεί τον άνθρωπο που θα τους δώσει την ελπίδα για να ξαναγίνει ο Άρης μας αυτοκράτορας στη χώρα. Ξυδάκι λοιπόν, γιατί κανένας σας και ποτέ δεν θα καταλάβει την ψυχοσύνθεση αυτού του κόσμου, γιατί είναι ξεχωριστός, γιατί είναι μοναδικός, γιατί ξέρει πότε πρέπει να συστρατευτεί. Τώρα μπορεί να διαφαίνονται ως εύκολα όλα όσα πρόκειται να διαδραματιστούν, αλλά δεν θέλει ο κόσμος του Άρη και δεν χρειάζεται ούτε υποδείξεις για το τι θα κάνει και το πώς θα εκφράσει τη χαρά του. Και επειδή ακριβώς αυτές οι μέρες είναι οι μέρες χαράς, θα συμμετέχουμε και εμείς ως εκπομπή στο να σχολιάσουμε αυτό το διημεράκι με την χθεσινή άφιξη του Βασίλη Σπανούλη και με τα όλα όσα διαδραματίστηκαν σήμερα στο Παλέ με τη συνέντευξη τύπου της ΚΑΕ και την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη στους δημοσιογράφους. Εσείς από που κι αν μας ακούτε, από ποια γωνιά της
πανέμορφης Θεσσαλονίκης μας από ποιο σημείο της Ελλαδίτσας μας, από ποια γωνιά του πλανήτη Γη είστε εδώ συντονισμένοι στο Yellow Radio 101.7 με όποιον τρόπο κι αν μας παρακολουθείτε, είτε από τα αναλογικά σας ραδιόφωνο, είτε ιντερνετικά μέσα από τη συχνότητα του 101.7. Καλώς ήρθατε στο Για Σένα Ήρθα Πάλι, και φυσικά με μουσική που παραπέμπει σε αυτοκρατορίες.

Εννοείται ότι οι τρόποι επικοινωνίας μας είναι ανοιχτοί και θα είναι για σας, γιατί αυτή τη χαρά αντιλαμβάνομαι ότι θέλετε να τη μοιραστείτε, θέλετε να σχολιάσουμε όλοι μαζί όλα όσα ζήσαμε, αν θέλετε και χθες, αλλά όλα όσα ακούσαμε και σήμερα, γιατί σήμερα νομίζω δόθηκαν και κάποιες απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα που πιθανόν να τα είχαμε στο πίσω ή στο μπροστά μέρος του μυαλού μας, και έχουμε και αν έχετε την ανάγκη να τα μοιραστείτε μαζί μου, να τα σχολιάσουμε με τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας, είτε στο Viber του σταθμού στο 6936 512 099, είτε στο post της εκπομπής μας στο Facebook, και φυσικά με ανοιχτές γραμμές, καθώς από τώρα θα τις ανοίξω και θα είστε και εσείς στην διάθεση να κάνετε τον κόπο και να μιλήσετε για όλα όσα συμβαίνουν στον μπασκετικό Άρη, όλα αυτά που συμβαίνουν και που στην ουσία δίνουν στον κόσμο της ομάδας το όραμα, την προοπτική, την ελπίδα μέσα από το πλάνο που ακολουθείτε, και φυσικά αυτό θα γίνει δίνοντας παράλληλα στον κόσμο και δίνουν στον κόσμο την πίστη για κάτι σπουδαίο, την έμπνευση, την προσμονή, και γενικότερα να ξαναγίνει η ομάδα αυτό που όλοι επιθυμούμε, και νομίζω μετά τα τελευταία γεγονότα επιθυμεί και όλος ο υγιής μπασκετικός κόσμος, να ξεπηδήσει μια δύναμη που θα βάλει ένα τέλος στην τοξικότητα, ένα τέλος σε όλο αυτό το έκτρωμα στο οποίο έχουν μετατρέψει οι δύο, ας είμαι λίγο επίοικης, οι αιώνιοι του Νότου, με το βιασμό του αθλήματος, που δεν πρέπει να ξεχνάν ότι τους το έμαθε σε κάποιες δεκαετίες, είναι αλήθεια, πίσω ο Άρης μας, και είναι δεδομένο ότι ως τρίτος πόλος, και εφόσον αρχικά μπει ανάμεσά τους και στη συνέχεια τους προσπεράσει, τότε θα διαπιστώσει όλη η αθλητική Ελλάδα πόσο διαφορετικό είναι να ανήκεις και να είσαι Άρης.

Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου, άλλωστε για την χθεσινή υποδοχή νομίζω μίλησε η εικόνα, μίλησε το γεγονός ότι επισκίασε η επικαιρότητα γύρω από την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη, οτιδήποτε γινόταν στην αθλητική γενικότερα κοινότητα. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε τελικούς πρωταθλήματος, είχαμε αποκεφαλισμούς προπονητών εδώ στην πόλη μας, έχουμε Μουντιάλ και τα πρώτα θέματα ήταν ο κόσμος του Άρη και η υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη. Λοιπόν, και αφού στη χθεσινή ημέρα μια λαοθάλασσα, δεν τολμώ να πω νούμερα, δεν ξέρω αν ήταν 10, 8, 5 χιλιάδες, δεν έχει σημασία τόσο το νούμερο. Σημασία έχει αυτή η μούρλα που βγάζει ο κόσμος, αυτή η πραγματικά κοσμογονία που γίνεται εδώ στην πόλη μας αρχικά, αλλά και οπουδήποτε στη γωνιά αυτού του πλανήτη που έμαθαν τον μπάσκετ μέσα από τον Άρη, γιατί πραγματικά ο Άρης εκείνης της εποχής γαλούχησε πολλές γενιές και δεν είναι τυχαίο ότι άπαντες ασχολούνται με αυτό που κάνει πλέον η διοίκηση, η νέα διοίκηση της ΚΑΕ μέσα από την ιδιοκτησία του φαν του οποίου ηγείται ο Ρίτσαρντ Σιάο, και είναι πραγματικά μια συγκυρία για τον ελληνικό αθλητισμό, ούτως ώστε και κάποια πράγματα να μπουν στην πραγματική τους, στη θέση τους και στην πραγματική τους διάσταση. Γιατί άκουσα και το αστείο το τελευταίο διάστημα γύρω από το ποιος θα ξαναφέρει το μπάσκετ στο Βορρά. Μία είναι η ομάδα που μπορεί να το κάνει αυτό. Τα Western επανέρχονται, αλλά με άλλους πρωταγωνιστές και άλλους νικητές, κυρίες και κύριοι.

0: Θα πιάσουμε την συζητησούλα μας. Δεν ξέρω, νομίζω έχουν ξεκινήσει και τα πρώτα μηνύματα, αλλά ξεκινάνε και οι πρώτες γραμμές. Οπότε ας πάρουμε την πρώτη. Παρακαλώ.
1: Γεια σου Μανώλη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Ακού...
1: Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, σ' ακούω.
1: Ο εξιντάρης είναι.
0: Έλα, εξιντάρη μου.
1: Ναι. Τι γίνεται, καλά, έτσι όλα πάνε καλά,
0: πάνω απ' όλα νομίζω ότι
1: για το μπάσκετ,
0: ο ενθουσιασμός έτσι του κόσμου νομίζω ότι δίνει το στίγμα για το τι θα ακολουθήσει.
1: Τη μεγάλη υποδοχή,
0: και μεγάλη υποδοχή και η σημερινή ημέρα,
1: εμένα
0: μου έδειξε πολλά. Ακόμα, εξεντάρι μου, έβλεπα τον Σιάο που είναι ένα παλικαράκι, πόσο είναι, 23 χρονών, είναι κάπου τόσο, και έβλεπα την ταπεινότητά του. Ανέβηκε στο πάνελ, καλωσόρισε τον Βασίλη Σπανούλη, έκανε μια δήλωση στους δημοσιογράφους και έφυγε, γιατί ήθελε να είναι πρωταγωνιστές.
1: Χαμηλό τόνο, ναι, ναι, ναι.
0: Και έλεγα, ξέρεις τι έλεγα, μέσα μου, ξέρεις τι έλεγα, εξιντάρι μου, έλεγα, ένας τέτοιος ιδιοκτήτης ταιριάζει μόνο στον Άρη μας.
1: Μόνο στον Άρη, μπράβο, ναι. Με τέτοιο ήθος.
0: Αυτή ήταν η σκέψη που έκανα βλέποντας τον. Ναι. Όχι τώρα βέβαια. Και τις προηγούμενες φορές που ήρθε με ταπεινότητα και εξακολουθεί.
1: Ναι, ναι, ήθος, αξιοπρέπεια, τα πάντα όλα. Είναι χαμηλών τόνων. Πολύ μου άρεσε αυτό το παλικαράκι. Πάρα πολύ.
0: Ναι,
1: με
0: ναι.
1: Στην καρδιά μου είναι, με στην καρδιά μου.
0: Πραγματικά είναι.
1: Και τα παιδιά, ο Διακογιάννης, ο Αντωνιάδης.
0: Καλά, δεν το συζητώ.
1: Είναι απίστευτοι.
0: Διαμάντια.
1: Και λένε τα παιδιά.
0: Μόνο Αριανοί μπορούσαν να είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Και πώς μιλάνε και τι όμορφα και τι. Δηλαδή να τρελαίνεσαι.
0: Έτσι.
1: Τα πάντα όλα με σεβασμό, με. Τα πάντα έχουμε από πίσω, λέει, 25 άτομα, αλλά επιτελείο έχουμε, λέει, από πίσω. Δεν είμαστε, λέει, μόνο εμείς, μην νομίζετε, λέει. Υπάρχει μεγάλη οργάνωση, Μανώλη,
0: Ναι, νομίζω ότι η ΚΑΕ πλέον δουλεύει σε πολύ υψηλά στάνταρ.
1: Ήρθε και ο γίγαντας στον Άρη το Θεό, έτσι.
0: Ποιος είναι ο γίγαντας?
1: Ο γίγαντας ο Σπανούλης.
0: Α, ναι, καλά.
1: Ήρθε ο γίγαντας στον Άρη το Θεό.
0: Έτσι.
1: Πού άλλο θα πήγαινε?
0: Έτσι.
1: Πού άλλο μπορούσε να πάει ο γίγαντας?
0: Εντάξει, νομίζω ότι οι συγκυρίες ήταν τέτοιες που βοήθησαν στο να γίνει αυτό το deal. Και, ξέρεις,
1: ο Ζήσης έπαιξε μεγάλο ρόλο, ο Ζήσης. Και ο Ζήσης είναι πολύ καλό.
0: Εξιντάρι μου, επειδή και ο Ζήσης και νομίζω ο Γιάννης ο δασκάλου του έκανε τη σχετική ερώτηση στην συνέντευξη τύπου για την αμφισβήτηση που γνώρισε ο Νίκος στο ξεκίνημα της χρονιάς και απάντησε με τον δικό του τρόπο. Ξέρεις, ήμουν από τους, επειδή γνωριζόμαστε με τον Νίκο από τα πολύ μικρά του χρόνια, από τότε που ξεκινούσε το μπάσκετ στη Χάνθετ που ήταν.
1: Καλά, εσύ είσαι παλιός, είσαι.
0: Τον είχα στα πόδια μου, τι να σου πω. Καθόμουν στον πάγκο της ομάδας όταν ο Νίκος ξεκινούσε το μπάσκετ και ήταν κοιμούς όλα.
1: Κάτι είπε στην αρχή, αυτά τα παιδιά με τέτοιο ίσως και με τέτοιο.
0: Ακριβώς.
1: Μόνο στον Άρη μπορούσαν.
0: Ταιριάζουν. Και απάντησε.
1: Μα η απάντησή ο Άρης του... είναι κοινωνικό φαινόμενο, είναι ο Άρης. Δεν έχει καμιά σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες.
0: Η απάντησή του μου άρεσε που είπε ότι έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και ήξερα από την αρχή το που πορεύομαι και οι συνεργάτες μου μέσα στον οργανισμό του Άρη μου είχαν εμπιστοσύνη. Δηλαδή έκλεισε τα αυτιά του στο τι γινόταν στον περίγυρο.
1: Καλά, έτσι. Σε όλες τις ομάδες υπάρχουν αυτοί, σε όλες τις ομάδες.
0: Ίσως είναι και ένα καλό παράδειγμα, όμως και μια απόδειξη στο πόσο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
1: Καλά,
0: χωρίς να σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε κριτική, έτσι.
1: Εγώ γιατί φωνάζω το νου σας, ρεμάλια? Το νου σας και το νου μας, λέω. Γιατί υπάρχουν και αυτοί. Παντού σε όλες τις ομάδες υπάρχουν αυτοί, όχι μόνο σε εμάς.
0: Εντάξει, εγώ θέλω τώρα, επειδή πιστεύω ότι είναι πιο σκεπτόμενος φίλαθλος, τον θέλω λίγο πιο συγκρατημένο τον κόσμο μας.
1: Εντάξει, πάντα υπήρχαν, θα υπάρχουν αυτοί.
0: Εντάξει, είναι ένα καλό μάθημα αυτό.
1: Είναι ένα μικρό ποσοστό, αλλά τι να κάνουμε, έτσι γίνεται. Εγώ ήθελα να πω κάτι άλλο.
0: Πες μου, Εξτέλη.
1: Εγώ φέτος, αν και καίγομαι, σου μιλάω, καίγομαι, Μανώλη, να πάω στο γήπεδο και να πάρω και διαρκείας. Και κάθισα σήμερα και το σκέφτηκα. Λοιπόν, λέω, δεν θα πάρω. Δεν θα πάρω, γιατί θέλω να πάνε τα νέα τα παιδιά.
0: Και εγώ το έχω πει αυτό, Εξιδάρη μου.
1: Λοιπόν, θέλω να πάνε τα νέα τα παιδιά, γιατί εγώ...
0: Εμείς το έχουμε ζήσει.
1: Μπράβο, μπράβο. Θέλω να ζήσουν αυτό που έζησα εγώ.
0: Ναι.
1: Αυτά τα παιδιά, τα νέα, που θέλω να είναι εκεί με τη φωνή. Αυτά που έζησα εγώ, δηλαδή, και εκδρομές και αυτά, και μέσα στο παλέ και... Θέλω να...
0: Και ξέρεις, επειδή δεν μπορούμε, δεν περιγράφονται αυτά που ζήσαμε.
1: Εγώ θέλω να δώσω μια συμβουλή. Εμείς 60 πλάς, έτσι μεγαλύτεροι.
0: Να κάνουμε χώρο.
1: Να κάνουμε χώρο, μπράβο. Γιατί να πάνε δηλαδή, να πάνε οι 20-άριδες, 25-άριδες, αυτοί δηλαδή.
0: Και οι 30-άριδες, και οι 30-άριδες δεν ζήσαν τίποτα.
1: Ναι. Αυτοί εδώ πρέπει να πάνε τώρα, είναι η σειρά τους. Λοιπόν, εμείς πρέπει να αράξουμε. Εγώ θα πηγαίνω στο ποδοσφαιράκι.
0: Έτσι,
1: δεν με πειράζει.
0: Έτσι.
1: Δεν με πειράζει καθόλου. Να πηγαίνω στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Και όπου αλλού μπορώ, κάνα βόλεϊ, κάνα έτσι. Αλλά εκεί πέρα, επειδή θα είναι πολύ η ζήτηση, έτσι, να κάνουμε λίγο εμείς ένα, για όλους ισχύει αυτό. Μιλάμε για τους μεγαλύτερους, έτσι.
0: Ναι.
1: Όλοι και εγώ μας να πάμε να δούμε και το γήπεδο το καινούργιο και την καινούργια κερκίδα και όλα που θα γίνουν, όλα. Αλλά υπάρχει ένα αλλά. Δώστε χώρο στα νέα παιδιά.
0: Ήθελε πενταψήφιο αριθμό θέσεων. Δυστυχώς αυτό το 6,5 που θα γίνει τώρα είναι απελπιστικά μικρό για να χωρέσει τη δίψα του κόσμου, γιατί πραγματικά και ήδη εδώ οι άλλοι είχαν διασφαλισμένα διαρκείας. Έτσι,
1: ναι.
0: Γιατί σήμερα, δεν ξέρω αν το άκουσες, 19 και 14 θα άνοιγε η πλατφόρμα.
1: Μόνο για τους 3.000
0: Μπράβο.
1: Που ήταν...
0: Και φαντάσου, είχαν τόση κάψα, τόσο αδειμονία που ρίξαν πάλι το site, την πλατφόρμα. Πάλι δεν άντεξε τις τόσες επισκέψεις και έπεσε
1: Εγώ θέλω να πω ότι όσοι μπορούν, κάντε λίγο χώρο για τα νέα παιδιά.
0: Εννοείται.
1: Για τα νέα παιδιά, γιατί εμείς τα ζήσαμε και ήρθε η ώρα, η στιγμή να ζήσουν και οι νέοι μας, τα νέα μας τα παιδιά, χαρές.
0: Πολλές φορές λέω στους γιους μου...
1: Με το Σπανούλη δηλαδή, με το Σπανούλη και θα γίνει μεγάλα πράγματα, θα δούμε. Μεγάλα πράγματα έρχονται στην Αργιανάρα μας.
0: Όταν με ρωτούσαν και σε πιο μικρή ηλικία οι γη μου για την εποχή εκείνη της αυτοκρατορίας, ξέρεις, έπιανα τον εαυτό μου να θέλω να πω τόσα πολλά, αλλά να μην περιγράφεται, να μην μπορείς να... δώσεις την περιγραφή στην πραγματική τους διάσταση. Τι θα πει, κλείναν τα μαγαζιά, ρε μπαμπά, δηλαδή, βγαίνατε έξω και είχε σκοτάδι, ας πούμε. Ναι, είχε σκοτάδι, δηλαδή. Και τους φαίνεται τρελό, έτσι, τους φαίνεται τρελό αυτό το οποίο γινόταν. Και...
1: Τώρα θέλω να πιστεύω ότι θα το ζήσουν και οι επιχειρηματίες μας.
0: Μακάρι.
1: Το θέλω να το πιστεύω αυτό, ναι.
0: Μακάρι.
1: Θέλω ότι θα το ζήσουν. Τα επόμενα χρόνια δηλαδή έρχονται πολύ καλά πράγματα. Ναι. Να μην κρατάμε, πως έχει και γραμμή και ζητάω συγγνώμη.
0: Όχι. Λοιπόν, εντάξει, ναι, όλα καλά.
1: Χαιρετισμού σε όλα τα Αργιανά, έτσι.
0: Να είσαι
1: και
0: καλά.
1: Πάμε γερά παντού.
0: Να είσαι καλά, Ξεντάρι μου.
1: Γεια σου, Μανώλη, καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά, γεια.

Δεν είμαι πεπισμένος ότι μπορεί την εκπομπή μου να την ακούν κάποιοι εκεί στην ΚΑΕ, αλλά κάθε φορά και με όσο μπορεί η φωνή μου να μεταφερθεί έστω, ίσως το πω στο Νίκο το ζήσει κάποια στιγμή, αυτό που θα ήθελα, έτσι, και όσο είναι εν ζωή οι πραγματικοί πρωταγωνιστές, ένα ντοκιμαντέρ, ρε παιδιά, για εκείνον τον αυτοκράτορα. Όχι να μπαίνουμε και να βλέπουμε αποσπασμένες συναντεύξεις, αποσπασμένα στιγμιότυπα. Κάντε ένα ντοκιμαντέρ για εκείνη την χρυσή δεκαετία. Πραγματικά θα αποτελέσει έτσι μια κληρονομιά για τις επόμενες γενιές και ας δημιουργηθεί και μια καινούρια. Ούτως ή άλλως την ιστορία την ξαναγράφουμε εμείς. Λοιπόν, στα πρώτα μηνύματα ο Κώστας, λοιπόν, είχα διαρκείας τα τελευταία 3 χρόνια και για μια δεκαετία παλιότερα αγαπώ την ομάδα και πιστεύω ότι ο Σιάο μαζί με όλους όσους είναι γύρω θα ξανακάνει τον Άρη μεγάλο, αλλά θα πρέπει να τον κάνουν χωρίς εμένα στο γήπεδο, αλλά σίγουρα μαζί με το πνεύμα και την ψυχή μου. Εντάξει, μιλάει για τις τιμές, στην ίδια θέση δεν μπορεί να ακολουθήσει ο Κώστας. Δεν πειράζει, Κώστα μου, το καταλαβαίνω, αλλά αλλάξαν και οι εποχές. Δεν θα μείνει κανένα απολύτω, να είσαι σίγουρος, Κώστα μου. Είναι λαϊκό άθλημα όντως το μπάσκετ. Okay, δεν θα πέφτει καρφίτσα στο παλέ, και έστω και νοητά και πολύ, δεν ξέρω ποια ηλικία έχεις, αλλά και εγώ δεν ξέρω, προτιμώ να πάρουν οι δυο μου η γη αν προλάβουν. Ο ένας βέβαια έχει διαρκείας, οπότε το έχει εξασφαλισμένο. Θα κυνηγήσω να πάρω για τον μικρότερο.

0: Γιώργο, δεν, το μήνυμά σου διαγράφτηκε από ό,τι κατάλαβα. Αν θέλεις ξαναστείλτο. Τι έγινε εδώ ρε παιδιά, γιατί δεν μπορώ να το ανοίξω αυτό. Λοιπόν, τι έγινε ρε παιδιά, συγγνώμη λίγο, κάτι εδώ δεν πάει καλά με το Viber. Ένα αρτάκι. Α, για τα διαρκείας, έτσι. Okay. Ναι, τα διαρκείας, καταρχάς να πούμε ότι με το που ανακοίνωσε η ΚΑΕ ότι 19 και 14 θα βγουν, έπεσε το σύστημα με το που πλησίαζε εκείνη η ώρα, με την ταυτόχρονη επισκεψιμότητα από τους, από τους φίλους της ομάδας. 3.000 είναι αυτά τα οποία θα ξεκινούσαν σήμερα την διάθεσή τους, συν 1.000 που θα προσθεθούν, δεδομένου του ότι θα γίνει η αύξηση της χωρητικότητας του παλέ. Προφανώς, αν και ήταν κάτοχοι οι σημερινοί, θέλαν να μπουν 19 και 14 εκεί, έτσι, μην τυχόν και αλλάξει γνώμη κάποιος στην ΚΑΕ προφανώς. Και επίσης έχουν δικαίωμα και δυνατότητα ανανέωσης από τις 26 μέχρι τις 30 Ιουνίου. Από μία μετά, ο Θεός βοηθός για το ποιος θα προλάβει. Λοιπόν, τιμές, ναι, νομίζω για τις ανανεώσεις πέταλο 220, 330 τα χαμηλά, τα φτηνά, τα μεσαία 450, 600 τα premium, 750 τα silver και πάμε 1150 τα gold και 4250 τα platinum για τους καινούριους αγοραστές. Αντίστοιχα 240, 420, 500, 600, 850, 1250 και 4750. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Έλα ρε Βραμ. Άντε, επιτέλους χαρμόσυνη τέτοια.
1: Ναι.
0: Που...
1: Ναι, ωραίο πράγμα.
0: Το είδες έτσι, χθες είδες
1: την... Δεν το είδα, άκουσα.
0: Α, άκουσες. Ο Σανλή άκουσες?
1: Ναι, περίμενε ο Σαλής ήταν και...
0: Ναι, ωραία. Για πες.
1: Είναι... Μήνε και ο Σιάρο, μήνε, εντάξει. Είναι, εγώ θέλω, κοιτάξτε, ένας πάπα να μου.
0: Λέγε.
1: Και ο Μισήμικης Παύλος, εγώ το... Τέτοιο, έχει δίκιο.
0: Ποιος?
1: Δεν θα κάνουμε, δεν θα είμαστε κατευθείαν, τακ.
0: Θα πούμε, τι είπε ο Σπανούλης. Θα πούμε, όλα θα τα πούμε, Αβραάμ.
1: Ναι, ο Άγος.
0: Σοβαρός.
1: Ακούσω, όλοι οι μουσικογράφοι της Ελλάδας ήταν, Αθηνών, Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, δεν ήταν μόνο από Θεσσαλονίκη. Από παντού ήταν.
1: Παντού.
0: Ναι, από όλη την Ελλάδα. Αφού ήρθαν και συνεργεία, ήρθαν χθες για την υποδοχή, δεν είδες? Όλο το διαδίκτυο. Καλά, εσύ δεν μπαίνεις στα ίντερνετ και σε αυτά, αλλά όπου έμπαινες. Δεν έβλεπες ούτε για τον αποτυφό. Ούτε ότι φεύγει ο Λουτσέσκου, διάβαζες πουθενά, ούτε τίποτα. Ούτε Μουντιάλ.
1: Φεύγει ο Λουτσέσκου.
0: Ναι, τον φάγαν λάχανο.
1: Ε?
0: Τον φάγαν λάχανο, ναι.
1: Έφυγε.
0: Ακόμα κατρακυλάει το κεφάλι.
1: Ναι.
0: Α, δεν το ξέρεις
1: αυτό. Δεν το ξέρω. Τα ήξερα ότι.
0: Ναι, ψάχνουν.
1: Το θέμα είναι.
0: Ναι.
1: Μανώλη, γιατί είναι.
0: Μη μου πεις για ποδόσφαιρο τίποτα. Μη μου πεις. Τώρα είπαμε είναι μέρα χαράς. Σήμερα σήμερα γιορτάζουμε την πώς το λένε, γιορτάζουμε την επάνωδο του αυτοκράτορα. Την επιστροφή. Με πλάνο, με σχέδιο, με όραμα, με ελπίδα, με σωστές κινήσεις. με σωστό στρατηγό στον πάγκο, με διοίκηση, παιδιά, μια καλή χαρά. Ζήσει, είδε Ζήσει. Είδε Ζήσει.
1: Ναι,
0: είδε τι υποζήσει. Επειδή τον έκραζε πέρυσι, θυμάσαι.
1: Κοίταξε, τον έκραζε γιατί. Τον έκραζε με την κουτέλα.
0: Σουτ. Όχι, Βρυσίδη.
1: Τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: όλα τα έκανε, εντάξει. Δεν γίνεται. Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα. Θέλει το χρόνο του. Ούτε να πιστεύει ο κόσμος.
1: Μανώ.
0: Άκουσε τι είπε ο Σπανούλης. Μην περιμένετε όμως ότι θα σαρώσουμε τα πάντα.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Και ο Ζήσης αυτό είπε. Εντάξει. Αν μου λες για ένα λάθος.
1: Έχουν και δικούμενους κατακέφαλους. Θα, ναι. Θα το ακούσει κατά κέφαλη.
0: Ναι.
1: Άκουε, Μάνουε, η δική μας. Να μην πάει, ο κόσμος.
0: Ποιος το είπε αυτό. Οι παοξίδες το λέγανε αυτό. Οι παοξίδες το λέγανε.
1: Και εμείς το λέμε. Άντε.
0: Και αυτοί είναι τέτοιοι. Ψεύτικοι Αριανοί είναι. Γιαλαντζή. Γιαλαντζή.
1: Γιαλαντζή είναι.
0: Γιαλαντζή Αριανοί είναι.
1: Καλά, υπάρχουν και χαϊβάνια.
0: Ο Άρης έχει λίγα. Εμάς ευτυχώς το ποσοστό μας είναι μικρό.
1: Μικρό, ναι, ναι.
0: Μικρό είναι. Σε άλλους είναι πιο μεγάλο.
1: Γιατί αυτά τα χαϊβάνια.
0: Αλλά απλά κάνουν πολύ θόρυβο αυτοί.
1: Δεν σου πω, δεν τα χαϊβάνια τα δικά μας. Άμα κάνουν. Πάνους.
0: Εντάξει.
1: Ο Σπανούλης.
0: Ωραία.
1: Πάμε καλά. Δύο Σπανούλης και Σπανούλης. Βέβαια, κοπίες. Ακούσε μάνο.
0: Έλα.
1: Ο Σιρόπουλος αν ήταν σήμερα.
0: Ποιος?
1: Γαμπάνης, ο Σιρόπουλος. Σιρόπουλος.
0: Ο Σιρόπουλος, ναι.
1: Ναι, ο Βαγγελάκης αν ήταν σήμερα και ο Γαμπάνης.
0: Ναι.
1: Αυτά τα γαϊδούρια θα...
0: Θα τους είχε φάει λάχανο. Ξύλο. Θα τους είχε φάει λάχανο. Εντάξει, Αβράμου. Μπράβο, Αβράμ.
1: Ακούς, τον λογοθέτη, τον δημοσιογράφο, τον ήξερες.
0: Ποιον?
1: Τον λογοθέτη.
0: Βέβαια τον ήξερα.
1: Ναι.
0: Πώς δεν ήξερα. Με τη φωνή του μεγαλώσαμε. Με τη φωνή του μεγαλώσαμε.
1: Ακούς. Σε τη Βασούρα ξέρετε και από το Καμπάνι.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν πέτας λέει μακακίες λέει.
0: Ναι.
1: Με τη Βασούρα.
0: Άκουσες. Τώρα μου δώσεις και μία πάσα. Μέσα σε όλα όσα είπε και θα σχολιάσουμε για τις ατάκες του Σπανούλη. Ξέρεις τι είπε. Σαν να μιλούσες αυτούς τους μακάκες που λες. Γιατί τον ρώτησε ένας δημοσιογράφος, ωραία, σ' αρέσει ας πούμε για παράδειγμα η δουλειά, να αγωνίζεσαι, η νοοτροπία της ομάδας και λοιπά, τα καταλαβαίνω. Τι δεν σ' αρέσει, είπε η έλλειψη εργατικότητας, είπε να μην τα παρατάνε όταν τα παρατάνε και συχαίνομαι λέει τη μιζέρια και την αρνητικότητα.
1: Μπράβο.
0: Αυτά τα δύο είπε, σαν να πανηγύριζα όταν τον άκουγα. Πες τα Βασίλη.
1: Μάνο.
0: Τη μιζέρια και την αρνητικότητα. Θετική Μάνο. Σκέψη θέλει. Ακόμα και σε αυτό το ποδόσφαιρο, έτσι ναι. Όπως παραπέει αυτή τη στιγμή, παραπέει, δεν παραπέει, με αυτήν την εικόνα που υπάρχει.
1: Μάνο, εμένα δεν μ' άρεσε να σοχίσω τον Γκάνη και τον Δήμητρο Σολή. Όταν είχε τον πρόεδρο του Ραστέλ, τον Ευαζίδη.
0: Ναι.
1: Μάνο, αυτός ο Ευαζίδης. Δηλαδή, τι πρόεδρος είναι αυτή. Αυτή είναι για μένα δεν είναι
0: πρόεδρος.
1: Για μένα δεν είναι πρόεδρος.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τι λες.
1: Λέει ο Χρήστος κάτι και δεν μπορούσε να πει.
0: Άστο Αβραάμ, σήμερα λέμε μόνο καλά. Μόνο καλά λέμε σήμερα.
1: Περίμενε, πρέπει να τελειώσω.
0: Έχω γραμμή.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι.
0: Τέλειωσε το άλλο.
1: Και ο πρόεδρος λέει, μακάρι λέει. Να, τι με κάνει, πρόεδρος, εδώ ο Βαλιδογιάρης, άκου, ο Βαλιδογιάρης.
0: Ναι.
1: Ο πώς παθακού, ο Αλαφούζος.
0: Ναι, ο Κόκαλης.
1: Το ίδιο του.
0: Ναι.
1: Το ίδιο είσαι την ώρα στο
0: ναι.
1: Σκάι. Σαν την κάτω.
0: Εντάξει. Ωραία, Αβραάμ.
1: Συντάχνηκε.
0: Εντάξει.
1: Οι δημοσιογράφοι πέσαν πάνω στην κυβέρνηση και πήραν να κάνουν το γήπεδο του Βοτανικού. Τι λες, πρόεδρε. Τι λες, πρόεδρε. Γιατί δεν έχω σας βγάλει το πιάδι. Πρόεδρε, τι είναι αυτά.
0: Εντάξει, έγινε Αβραάμ.
1: Όχι,
0: άντε.
1: Φίλε,
0: έλα, το πες. Έλα, τα λέμε, Για χαρά, γεια. Όσο ό,τι και να τον λες, θα το πει, θα το πετάξει το στρόγγυλο. Τι να κάνουμε, Αβραάμ είναι αυτός. Έλα, πάμε. Λοιπόν, ναι, από τις ατάκες που μου άρεσε που είπε ο Βασίλης Σπανούλης ήταν ότι συχαίνομαι την μιζέρια και την αρνητικότητα. Και επίσης μου άρεσε πολύ η τοποθέτησή του που, για να είμαι ειλικρινής, όχι δεν τον πίστεψα, αλλά όταν μίλησε για James και γενικότερα για τα ονόματα, τα αυτά που θεωρούνται υπερφύαλα για το χώρο του αθλήματος, είχε μεγάλη δόση αλήθειας η προσέγγιση η οποία έκανε, και η αναφορά του ήταν στο γεγονός ότι μην νομίζετε ότι επειδή εμείς πάμε να κάνουμε κάτι οργανωμένο, κάτι όμορφο, αλλά βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμαστε στο EuroCup, μην νομίζετε ότι όλες οι πόρτες θα είναι ανοιχτές. Αν και διάβασα σήμερα την πρόταση της Μπαρτσελόνα για τον James, εντάξει, 1.600 νομίζω το χρόνο για σε διαιτές, 3.200, εντάξει, αλλά θα μου πείτε και 36 χρονών ο κύριος James, αλλά ουσιαστικά ήθελε να προσγειώσει τα μυαλά του κόσμου, άσχετα με το αν μπορεί να γίνει και ένα μπαμ μέσα στη χρονιά ή στην μεταγραφική περίοδο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Βασίλης Σπανούλης θέλει να κάνει μια ομάδα με την δική του ταυτότητα, τη δική του νοοτροπία, τη δική του, τις δικές του αρχές. Το είπε άλλωστε πάνω κάτω και στα δύο μέρη του γηπέδου πως τους θέλει, και γενικότερα μας έδωσε ένα στίγμα για το τι Άρη αναμένεται να δούμε στην καινούργια χρονιά.

Ο Θωμάς στέλνει την καλησπέρα του. Αν είχα αριανή εφημερίδα, το συχαίνω με τη μιζέρια και την αρνητικότητα, θα το έκανα πρωτοσέλιδο. Γεια σου, Θωμά μου. Εννοείται.

Ο Χάρης σχολιάζει τα διαρκείας, θα μας δώσουν και μπλουζάκι, λέει με ηρωνία. Έτσι είναι, Χάρη μου, όταν είναι νόμος της αγοράς, όταν έχουμε απαιτήσεις, όταν κάτι εξελίσσεται, όταν θέλουμε να χτίσουμε. Και μην ξεχνάτε ότι okay, θα γίνει ένας από μας ο Ρίτσαρντ Σιάου. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είναι και επιχειρηματίες, και η ΚΑΕ πρέπει να έχει τα έσοδά της, γιατί προφανώς δεν γνωρίζεις ποιες είναι οι τιμές στο γήπεδο του Παναθηναϊκού ή στο ΣΕΦ, έτσι, και που εκεί η χωρητικότητα στο ΆΚΑ είναι και κοντά 20.000 τα εισιτήρια, και πάλι τέτοιες τιμές δεν πρόκειται να βρούμε. Όποιος μπορεί, Χάρη μου, δυστυχώς, έτσι είναι, τις άκρες μας, αν θέλουμε να απολαύσουμε ή να κάνουμε, όσοι δεν μπορούμε, θα τις βρούμε κάπως διαφορετικό, να δούμε ένα, δύο, τρία παιχνίδια μέσα στη χρονιά. Κάπως έτσι το βλέπω.

Ποιος έπινε καφέ ρε Γιάννη στο... Ο Αβραάμ. Πήγε ο Αβραάμ λες το τέτοιο. Πήγε στην υποδοχή. Μάλιστα. Έλα Γιώργο μου, εντάξει, όλοι λίγο πολύ έχουμε τις στιγμές που όταν κάτι δεν πάει καλά να μας παίρνει από κάτω. Μην ξεχνάτε τα πόσα άκουσε ο Ζήσης μέσα στη χρονιά, έτσι, επειδή έχω και προσωπική άποψη για κάποια θέματα, ήμουνα στα κάγκελα. Έλα, άστο.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο να... εννιά. Δεν θα πάμε πουθενά. Θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι. Θέλω να πάμε στις ατάκες Σπανούλη. Θέλω να σχολιάσουμε κάποια πράγματα. Είναι πράγματα που θα τα συζητάμε και μέσα στη χρονιά. Και είναι πράγματα που πραγματικά θα μας δώσουν τροφή για σκέψη και μήπως θα αλλάξει και η δική μας νοοτροπία ως κόσμος, γιατί αυτό που πάει να χτίσει ο Σπανούλης, έχω την αίσθηση ότι είναι κάτι που θα το συγκρίνουμε πολλές φορές και με το ποδόσφαιρο και θα έχουμε ένα δίκτυ για να μπορούμε, και ένα μέτρο σύγκρισης για να μπορούμε να κάνουμε και εκεί στην ίδια κατεύθυνση κάποια πράγματα. Θα πάμε στο διαλυματάκι μας και θα επανέλθουμε στην δεύτερη ώρα με σχολιασμό σε κάποια από αυτά που υπόθηκαν στην σημερινή παρουσίαση του νέου προπονητή της ομάδας μας, του Βασίλη Σπανούλη. Δεν κάνουμε πολύ, κανένα εξάλεπτο, επτάλεπτο, κάπου εκεί είναι το διαλυματάκι των 9 και πολύ πολύ σύντομα και πάλι μαζί.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε εμείς, η νέα γενιά. Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
4: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
5: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια. Μίλτος.
6: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015?
7: Τότε μη χάνεις την ευκαιρία.
6: Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 ΙΟΑΝΑ και 6937 328 172 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. Σε περιμένουμε.
5: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
8: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
9: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
10: GPS και βυθώματο έχεις?
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
10: GPS λογικό έχεις?
9: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
9: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
10: Μεϊμάρης.
11: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
12: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
12: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
13: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
12: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
13: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
12: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
14: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση.

Εδώ είμαστε, Yellow Radio 101 και 7. Μανώλης Ανδρεαδάκης πίσω από το μικρόφωνο. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ, στο Yellow, συζητούσαμε τουλάχιστον, αφού κάναμε έτσι μια μικρή αναδρομή στα του τι συνέβη αυτό το διήμερο με την έλευση του Βασίλη Σπανούλη και την παρουσία της ΚΑΕ Άρη στη σημερινή συνέντευξη τύπου και την παρουσίαση του Έλληνα ομοσπονδιακού προπονητή. Είπαμε ότι θα σχολιάσουμε κάποια από τα λεγόμενα του Βασίλη Σπανούλη που για μένα έχουν πολύ μεγάλη σημασία και αξία. Μέσα σε αυτά είπε ότι αν συχαίνεται κάτι είναι την μιζέρια και την αρνητικότητα. Κρατήστε το αυτό, θα το χρειαστούμε μέσα στην χρονιά. Γέλα Ισπανία, με το πράσινο ακροτήρι, 0-0, μάλιστα, ωραίο το Μουντιάλ. Για όσους θεωρούν ότι τα πράγματα είναι εύκολα γενικότερα στον αθλητισμό, όσο και αν την σφυροκόπησαν, τελικά η λευκή ισοπαλία σε μια σούπερ έκπληξη, πάντα υπάρχουν τέτοιες εκπλήξεις σε αυτό το επίπεδο. Μάλιστα από ό,τι διαβάζω, γιατί δεν μπορούσα να το παρακολουθώ, στα χασομέρια το πράσινο ακροτήρι πήγε να κλέψει κιόλας την νύχτα.

Τι έγινε ρε παιδιά εκεί στη Λεωφόρου Στρατού, τι βαλθήκατε να κάψετε την πόλη μετά τη φωτιά που είχε πιάσει την προηγούμενη εβδομάδα στο πρατήριο καυσίμων. Μια νέα φωτιά από ό,τι διαβάζω ξέσπασε. Α, υπάρχει και τραυματίας με εγκάβαντα στα χέρια, υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά. Κτίριο συνεργείου αυτοκινήτων, στο οποίο ξέρεις, περιοχή Αγίας Τριάδας, έλα ρε, πως Αγία Τριάδα κυτρινόμαυρη, έδρα κάποτε εδώ στα ανατολικά, ντουμάνιασε η ανατολική πλευρά της πόλης. Πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο, έλεγξε όλους ορόφους της πολυκατοικίας που βρίσκεται πάνω από το συνεργείο για να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι και προχώρησε στην εκένωσή της. Ποια οδό είναι ρε παιδιά αυτή, Βελισσαρίου είναι. Ακούγονταν μπαμ μπουμ και πετάγονταν κομμάτια δεξιά και αριστερά. Πρώτη φορά στη ζωή μου είδα κάτι τέτοιο, δήλωσε η διοκτήτης γυμναστηρίου της περιοχής. Συνεργείο άμα είναι εκεί αυτοκίνητο, καταλαβαίνετε τι έφλεκ τελικά υπάρχουν, πως να μην ακούγονται μπαμπούμ. Τέλος καλό, όλα καλά, τελικός με ωμέγα το τελικός, έτσι. Στην Τουρκία πάντως πρέπει να ρίχνουμε και ματιές, και εκεί έχουμε παίκτη που ετοιμάζεται να ντυθεί στα κυτρινόμαυρα και να βγάλει τα κίτρινο μπλε. Φενέρμπαχτσε Μπεσίκτας 52-39, δείχνει Φενέρ ότι θα ισοφαρίσει τη σειρά στην Τουρκία. Τι έχει σήμερα, έχει στις 10 έχει Βέλγιο Αίγυπτος και ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη. Μάλιστα. Εντάξει. The still rings soft and slow. Every time somebody... Μίλησε ο Βασίλης επίσης για τα περίφημα Ελληνάκια, που είναι ένα αντικείμενο συζήτησης και για τον ποδοσφαιρικό Άρη, και επιτέλους άκουσα από το στόμα ενός ανθρώπου που είναι μεγαλωμένος στα γήπεδα και που είναι και ο εκλέκτορας της εθνικής ομάδας τόσο πολλές και μαζεμένες αλήθειες μέσα σε μέσα σε δύο λεπτά, αναλύοντας τις τεράστιες

διαφορές, τις οποίες μπράβο ρε Βασίλη, να γιάσει το στόμα σου, γιατί κάποιοι και συνοπαδοί μου νομίζω ότι θα μας τρελάνουν. Θα πούμε τι είπε ο Βασίλης ο Σπανούλης για τα Ελληνάκια.

Α, έτσι Γιάννη, ήταν όχι στην υποδοχή, αλλά ήταν ο Αβραάμ, ήταν εκεί προς το κόσμος. Α, τον Αβραάμ. Και δεν πήγε στην υποδοχή και ήταν στα Πέριξ, έτσι. Θα είχε κάτι τέτοιο. Δεν γινόταν. Εντάξει, άμα είναι με γιο και νύφη, και εγώ με γιο και νύφη άμα είμαι, τώρα που περιμένω να γίνω και παππούς, ό,τι θέλει νύφη, ό,τι θέλει νύφη. Αριανάκη έρχεται. Young lovers used to meet here. Φτάνει ρε παιδιά με τη μιζέρια, έλεος κάπου, σταματήστε την κρίνια επιτέλους και στηρίξτε την ομάδα. Εγώ το ανανέωσα και μένω Αθήνα και όπως σωστά είπες, που να δείτε τις τιμές τους δύο της Αθήνας. Δεν μπορούμε μόνο να ζητάμε. Προφανώς κάποιοι ξεχνάνε και έχουν μείνει σε τιμές αγώνων όπως με τον Μίλωνα. Φίλε Γιώργο, σου διαφεύγει κάτι όταν ο Άρης έγινε και λίγο μόδα στους celebrities και για να βρεις εισιτήρια τότε αν εξαιρέσεις τους συνδεσμίτες μας είχε βγει, είχαμε χάσει περιουσίες που λέει ο λόγος για τα δεδομένα της εφηβικής μας ηλικίας. Υπήρχε και το περίφημο σύνθημα έξω οι γούνες από το παλέ, έτσι, γιατί δεν υπήρχαν εισιτήρια γιατί μέσα είχαν εκτοξευτεί στα 5.000 τότε εκείνη την εποχή. Πάντα συμβαίνει. These old pages. Λοιπόν, πάμε λίγο στα ελληνάκια. Τι μας είπε λοιπόν ο Βασίλης ο Σπανούλης, έτσι, με πραγματικά με λόγια αλήθειας. Τι είπε. Λοιπόν, η ερώτηση ήταν κατά πόσο η Ακαδημία της ασχοληθεί, όχι θα ασχοληθεί, κατά πόσο πιστεύει ότι οι Ακαδημίες πρέπει να βγάζουν και να στελεχώνεται και να έχει η ομάδα και λοιπά, και τα έλεγε στον εκλέκτορα της εθνικής ομάδας τώρα, έτσι, που είναι συμφέρον του να βγαίνουν αθλητές και για να μην ξέρει ποιον να πρωτοδιαλέξει στην εθνική. Είπε όμως ότι καλό είναι να ζητούμε να παίξουν οι μικροί, αλλά η μετάβαση από την ηλικία ουσιαστικά των ηλικιακών πρωταθλημάτων εφήβων νέων, έτσι, και εθνικών ομάδων εφήβων νέων στην ανδρική ομάδα είναι μια τεράστια απόσταση. Είπε επίσης ότι αυτή η απόσταση έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο κενό, γιατί οι αθλητές αυτοί συνήθως δεν είναι έτοιμοι, δεν έχουν δηλαδή την υποδομή για να υποστηρίξουν τη διαφορά στην ηλική κατηγορία. Και επίσης, εκτός του ότι δεν είναι έτοιμοι, είπε ότι δεν έχουν υπομονή και τα θέλουν όλα έτοιμα. Αν δεν παίζουν, λέει, στην αρχή, σηκώνονται και φεύγουν και αλλάζουν ομάδες μέχρι να βρουν κάπου να παίζουν. Δεν δουλεύουν. Και επίσης είπε ότι έκανε μια σύγκριση, αυτό βέβαια πάντα όλοι το κάνουμε, θεωρούμε τη δική μας γενιά ότι ήταν πιο άξια, ότι ήταν πιο δουλευταράδες, ότι ήταν πιο υπομονετικοί, ότι είχαν πιο πολλά. Αυτό βέβαια είναι κάτι που χαρακτηρίζει, αλλά τον κάθε άνθρωπο να θέλει να συγκρίνει τις γενιές και να θεωρεί τη δική του πολύ πιο μεστή, αλλά είπε ότι εμείς στη μικρή ηλικία βλέπαμε ατέλειωτες ώρες σε βιντεοκασέτες, DVD, τι ήταν τότε, πολύ μπάσκετ. Σήμερα περνούν ατέλειωτες ώρες βλέποντας το Instagram. The waves have climbed the storm, but through. Και είπε και μια αλήθεια ότι συμφέρον δικό μου είναι να βάλω τον Έλληνα, αλλά ο Έλληνας όταν μπει πρέπει να ανταποκριθεί. Είπε τελειώνοντας ότι τόσες ακαδημίες, τόσο μπάσκετ στην Ελλάδα, τόσο αγάπη για το άθλημα, τόση προσπάθεια, τόσα παιδιά και αποτέλεσμα δεν υπάρχει. Ουσιαστικά στόχευσε τη νέα γενιά ότι δεν βάζουν το μπάσκετ σε προτεραιότητα. Τον αθλητισμό, εγώ θα πω, δεν είναι αποφασισμένοι να κάνουν θυσίες,
δεν δουλεύουν με υπομονή και γενικότερα είναι ανέτοιμοι για να υποστηρίξουν τη μετάβασή τους από την ηλικιακή κατηγορία στην ανδρική. Μια τεράστια αλήθεια, επειδή την χάνει όλη μου τη ζωή να έχω ασχοληθεί με ανάπτυξη και ακαδημίες, είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Τα ταλέντα είναι ταλέντα και φαίνονται από πολύ μικρά ότι θα παίξουν, ότι θα ξεφύγουν, ότι θα ανοίξουν τα φτερά τους. Γενικότερα φωνάζει αυτό το να θέλουμε να επιβάλλουμε τον κάθε πιτσιρικά που επειδή είναι στην ΚΑΠΑ 19 και διακρίνεται στην ΚΑΠΑ 19 ή στο εφηβικό χωρίς να έχει υποστεί τις δοκιμασίες που πρέπει, είναι κάτι που απαιτεί γνώση την οποία δυστυχώς δεν την έχει ο απλός ο κόσμος και ασκεί μια αφόρητη πίεση στον εκάστοτε προπονητή και γενικότερα δεν ξέρω αν στο ποδόσφαιρο μπορεί να διαφοροποιείται γιατί ως άθλημα είναι λιγάκι διαφορετικά για τον μικρό αλλά ουσιαστικά για μένα είναι πάνω κάτω το ίδιο.

Και θα σας πω μια ιστορία, έτσι, επειδή έγινε μια πολύ μεγάλη αναφορά στη σχέση τους, τρομερή και η ερώτηση του δημοσιογράφου που είπε ότι εσείς το ότι μιλούσαν εδώ και πολλούς μήνες και πέταξε την ατάκα, εσείς είναι σαν τα ζευγαράκια που συζητάνε, κάνουν, τι κάνουν και πώς το είπε, πολύ όμορφα, ότι τα έχουμε ή δεν τα έχουμε τώρα, είναι σαν να τα έχουμε, σαν να τα φτιάξαμε ή δεν τα φτιάξαμε. Κάπως έτσι παρομοίες της σχέσης, είναι μια πολύ πετυχημένη, έτσι, προσομοίωση των δυών τους, για να μας υποδείξουν, γιατί επίσης σωστή και η ερώτηση του δημοσιογράφου που προσπάθησε να μάθει ή να μεταφέρουν οι δυο τους πως το αδύνατο να έρθει ο Σπανούλης πως έγινε πραγματικότητα, γιατί οι πιθανότητες ήταν 0%, το 0,0001 που είπε ο Νίκος ο Ζήσης ήταν καθυπερβολή, απλά έπρεπε να βάλει ένα μικρό ποσοστό στο απόλυτο 0, και εκεί πραγματικά ξεδιπλώθηκε και η σχέση τους, που πραγματικά ήταν κάτι που και εμένα έτσι μου άρεσε να το αφηγούνται, γιατί και οι δύο πρόσεξαν και πρόσεξαν πολύ το πώς δεν θα μπερδευτούν τα επαγγελματικά τους με την τεράστια φιλία που τους ενώνει. Ότι οι κουβέντες ήταν μέχρι ένα σημείο, ξέρετε, σε αυτά τα θέματα υπάρχουν λεπτές γραμμές που πρόσεχε και ο ένας και ο άλλος να μην θυχθεί ή να μην ασκήσει μια πίεση που θα ήταν αφόρητη ή που δεν θα οδηγούσε κάπου σε ένα αίσιο τέλος. Και αυτό ήταν πολύ όμορφες αυτές οι στιχομηθείες που αντάλλαξαν οι δυο τους.

είναι τα κομμάτια της συνέντευξης που ουσιαστικά καταδεικνύουν το πόσο το πώς δύο άνθρωποι που είναι μεγαλωμένοι μαζί, και εδώ θα σας πω και έτσι μια μικρή ιστορία. Όταν ο Νίκος Ζήσης κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Παίδων, η Εθνική Παίδων είχε δημιουργηθεί με τους 83άριδες. Ο Νίκος Ζήσης είναι 83άρης. Τον είχε καλέσει ο Νίκος ο Κεραμέας, και εκείνη την περίοδο, το έχω ξαναπεί, θα το επαναλάβω γιατί πραγματικά, και να είναι καλά και ο Άγγελος, η Χάνθη είχε στους 82άριδες έναν καταπληκτικό playmaker, τον Άγγελο τον Αγγελάκη. Όταν συστάθηκε η Εθνική Εφήβων, ήταν διαφορετικό. Οι 83άριδες έπαιζαν Εθνική Παίδων, οι 82άριδες ήταν Εθνική Εφήβων. Όταν συστάθηκε λοιπόν η Εθνική Εφήβων, τότε ο Άγγελος δεν κλήθηκε στην Εθνική. Ο Άγγελος ήταν καλύτερος από το Ζήση σε εκείνα τα χρόνια, 15-16 χρόνων, 17. Και ρώτησα στην κουβέντα που κάναμε, μα γιατί δεν κλήθηκε ο Άγγελος. Πετάγει τον Νίκο ο Ζήση, που δεν γνωριζόταν προφανώς τότε, και λέει: «Κύριε Μανώλη, έχει στη Λάρισα μια παιχτάρα που θα αφήσει εποχή. Βασίλης Πανούλης λέγεται», μου λέει ο Νίκος. Και η μοίρα το έφερε να γίνουν συμπαίκτες μετά στην Εθνική Εφήβων, γιατί ο Νίκος έκανε το μπαμ του και έπαιξε με τους 82άριδες, Εθνική Νέων και πάει λέγοντας. Γι' αυτό είπε και είμαστε από τα 15 μου στις εθνικές ομάδες. Έτσι ξεκίνησε, έτσι γνωρίστηκαν, έτσι χτίστηκε οι φιλίες τους. Δεν παίξαν συμπαίκτες ποτέ εκτός της εθνικής ομάδας. Γίναν κουμπάρι, γίναν φίλοι, και όπως εκμυστηρεύτηκαν και οι δύο, ατέλειωτες ώρες συζητάνε για μπάσκετ. Τους έφερε βέβαια η τύχη και το ταλέντο τους και ο χαρακτήρας τους, αν θέλετε, και η διορατικότητα των ανθρώπων που τους επέλεξαν να είναι και συνεργάτες στην εθνική ομάδα.

Και φυσικά η ατάκα της συγγνώμης του Βασίλη Σπανούλη για την, από τη γυναίκα του Νίκου του Ζήση, για το ότι τον μιλάνε μαζί μέχρι τις 5 τα ξημερώματα, ήταν από τα όμορφα της συνέντευξης τη

εντάξει, οι άνθρωποι αυτοί είναι γεννημένοι για μπάσκετ, ούτως ή άλλως είναι και κάτι που τους χαρακτηρίζει σε όλη τους τη ζωή. Ξέρει και η οικογένειά τους το πόσο δύσκολο είναι να είσαι είτε γιος, κόρη ενός μεγάλου αθλητή, είτε σύζυγος ή σύζυγος, γιατί απαιτεί πολλές θυσίες και δεν ήταν εύκολο αυτό που έκανε και ο Βασίλης ο Σπανούλης και στο ξεκίνημα της προπονητικής του καριέρας. Τόσο πολύτεκνη οικογένεια να φεύγει στο Μονακό για παράδειγμα, οι υποχρεώσεις που είχε με τις εθνικές ομάδες και όλα αυτά, αλλά αυτή είναι η ζωή τους, αυτό αγαπούν και αυτό κάνουν, και επειδή ακριβώς το αγαπούν πολύ, το κάνουν και σωστά, και αυτό είναι πολύ, είναι ένα από τα συστατικά της επιτυχίας, και όποιος δεν μπορεί να το αντιληφθεί πρέπει να σπεύσει και να αναζητήσει παρόμοιους τέτοιους πετυχημένους στο χώρο τους, και δεν μιλάω μόνο για τον αθλητισμό, γενικότερα όταν αγαπάς κάτι και θέλεις, έχεις όρεξη, πίστη, διάθεση να το κάνεις με επαγγελματισμό ή με φροντίδα και αγάπη, νομίζω ότι μπορείς να πετύχεις πολλά περισσότερα από το να το κάνεις με μια σκέτη επαγγελματική συνείδηση, και αυτό είναι ένα από τα συστατικά της επιτυχίας, αλλά ίσως να μην είναι το μόνο που είναι απαραίτητο.

Στα άλλα νέα της ημέρας, η Φένερμπαχτσε φαίνεται ότι πάει να το καθαρίσει το παιχνίδι, 72-51, οπότε θα οδηγηθεί σε νέα σειρά, σε νέα παιχνίδια εκεί στην γειτονική Τουρκία. Παρεπιπτόντως, στα άλλα νέα της ημέρας είχαμε και το διαζύγιο του κυρίου Άταμαν με την Παναθηναϊκή οικογένεια. Όχι τίποτα άλλο, κάτι τέτοια πρέπει να τα παρακολουθούμε. Πλέον πρέπει να παρακολουθούμε τους ανταγωνιστές μας. And every train still carries. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως η φιλία εκεί που οδηγούσε στο να κάνουν γενική συζήτηση, λέει ο Βασίλης ο Σπανούλης, και ξαφνικά αρχίσαμε να μιλάμε για παίκτες. Γεια σου ρε Νικόλα, του το έβαλες εκεί, του το έβαλες έτσι λίγο το δηλητήριο. Το δηλητήριο αυτό που έχει η φαρέτρα του Θεού του πολέμου ποτίστηκε και ετοιμάστηκε για τα σπουδαία που έρχονται. Φυσικά το μεγάλο κριτήριο ήταν η εμπιστοσύνη που έχει στον Νίκο, ότι ποτέ δεν θα τον παγίδευε στο να πάρει μια απόφαση στην καριέρα του, γιατί έχουν φιλία καρδιάς. Και το δεύτερο που το είπε και ο Βασίλης Σπανούλης ήταν η ιδιοκτησία.

Και επειδή ακούω και βλέπω και στα διάφορα ρεπορτάζ και μια αγωνία για το τι απόφαση θα πάρει ο Νουά και αν μίλησε ο Σπανούλης με τον Νουά και αν υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα των συζητήσεων με τον Νουά, μην ανησυχείτε φίλες και φίλοι, πλέον ο Άρης δεν είναι κακομύρης, δεν είναι η ομάδα που όταν ξεπεταχτεί ένας παίκτης ή που κάνει μισή καλή σεζόν ότι θα έρθει η ομάδα της Ευρωλίγκας ή θα έρθει ο ανταγωνιστής σου ή θα έρθει αυτός που έχει λεφτά και θα στον πάρει. Πλέον ο Άρης έχει αλλάξει επίπεδο, ο μπασκετικός Άρης, και έχει τη δύναμη αν θέλει να αντικαταστήσει τον Νουά και να φέρει έναν παίκτη καλύτερό του στην θέση αυτή. Όσο και αν τον αγαπήσαμε τον Γάλλο, αν τελικά δεν πιστεί από το πλάνο Σπανούλη, αν και πιστεύω ότι το χρόνο συμμετοχής στην Ευρωλίγκα, στην Βιλερμπάν και στην κάθε Βιλερμπάν, δεν πρόκειται να τον βρει ο Νουά. Αν θέλει να πάει καθαρά και μόνο για ένα υψηλό συμβόλαιο, που δεν νομίζω ότι τα λεφτά που θα πάρει ο Νουά από τον Άρη να υπολείπονται τόσο πολύ από αυτά της Βιλερμπάν, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι το μικρότερο πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτός θα χάσει στο φινάλε. Ο Άρης έχει τη δυνατότητα και την οικονομική δυνατότητα βασικά, αλλά και τη γνωστική ικανότητα να αντικαταστήσει τον Νουά.

Some brand new. Ναι, ανακοίνωσε η ΚΑΕ και τα μεμονωμένα εισιτήρια. Οι τιμές τους είναι στα πέταλα, τα χωρίζει στα τα low και τα high. Είναι high παιχνίδια, είναι όλα τα παιχνίδια του EuroCup και τα derby με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Οι τιμές τους αντίστοιχα σε πέταλα low και high είναι 10 και 20, στα χαμηλότερα 15 και 25, στα medium 20 και 30, στα premium 30 και 35, στα silver 35 και 50, στα gold 50 και 70 και στα platinum 180 με 250. These old pages. Εννοείται στην, είναι στο διαρκείας, εννοείται ότι είναι μόνο η regular season στο EuroCup. Αν αρχίσουν τα knockout μετά, δεν εύχεστε όμως να αρχίσουν τα knockout και να είμαστε μέσα. Young lovers used to meet here.

Α, πάει για ο Μπράντοβιτς, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, σίγουρα, αν όχι ο πιο πετυχημένος, ένας από τους πιο πετυχημένους προπονητές του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τα μέσα από τη Σερβία αναφέρουν ότι εκτός απρόκτου θα υπάρξει συνάντηση με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι η Basket League, εντάξει, ο Παναθηναϊκός, εντάξει, από το 99 όταν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των Πρασίνων μέχρι το 12 που αποχώρησε, έκανε πολλά, πολλά πραγματικά. Και σίγουρα αποτελεί διακαοή πόθο πλέον του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Έχει όμως τρομερό ενδιαφέρον η Basket League με Μπράντοβιτς, με Σπανούλη, με Μπαρτζόκα, Τρινκέρι. Εντάξει, ο Δράγκανο Σάκοτα είναι λίγο παραφωνία σε αυτήν την τετράδα, αλλά θα έχουν πραγματικό ενδιαφέρον τα παιχνίδια της Basket League την επόμενη σεζόν. Φυσικά τα δικά μας τα βλέμματα είναι στραμμένα στον δικό μας, τον Βασίλη Σπανούλη, που όπως και ο... κάναμε το σχόλιο και την αναφορά για την παρουσία του Σιάου και την ταπεινότητα που τον διακατέχει σε όλες τις δημόσιες εμφανίσεις του, κάπως ανάλογα νομίζω ότι δεν μας τέριαζε ένας άταμαν, δεν μας τέριαζε, θα μου πει το Ξανθός ήταν, εντάξει, άλλα χρόνια, άλλη εποχή, και με την ευκαιρία έτσι, εγώ αν μπορούσα να του κάνω μια ερώτηση του Βασίλη του Σπανούλη, θα ήταν: ρε εσύ Βασίλη, αν έβλεπες, αν πούμε ότι στο όνειρό σου ερχόταν ο Ξανθός μετά την ανάληψη σου από τον Άρη, ποια πιστεύεις θα ήταν η συμβουλή που θα σου έδινε? Αυτό θα το ρωτούσα. Each one holds a lifetime. Έλεγα για τον Βασίλη τον Σπανούλη, που πραγματικά είναι ένας προπονητής που είναι συγκροτημένος, είναι σοβαρός, έχει ηρεμία ο λόγος του, και γενικότερα έχει πίστη σε αυτό που κάνει και έχει και μία μεταδοτικότητα. Γι' αυτό άλλωστε και δεν είναι τυχαίο οι φιλίες που έχει δημιουργήσει, το γεγονός της δήλωσης του Γιάννη Τετοκούμπο που υπήρξε και σχετική ερώτηση και τον ξαναευχαρίστησε δημόσια όταν ο Γιάννης είπε: όσο είναι ο Σπανούλης στην εθνική ομάδα θα έρχομαι κι εγώ. Πραγματικά έχει τον τρόπο και ο Άρης είναι τυχερός που θα τον έχει επικεφαλή. Ο Νίκος Ζήσης επίσης μίλησε για ένα ιδιότυπο μοντέλο που λειτουργεί ο Άρης, και αυτό ίσως να αποτελεί και ένα μοντέλο που θα βρει και μιμητές αύριο μεθαύριο, για τις αποφάσεις που παίρνονται, το πώς παίρνονται, το πώς είναι η σχέση του GM με τον προπονητή και την ιδιοκτησία και την διοίκηση της ΚΑΕ. Πραγματικά ένα μοντέλο που θεωρώ ότι πραγματικά θα αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά της. Ετοιμάστε τουλάχιστον για αυτή την ομάδα ένα ντοκιμαντέρ τώρα που ξεκινάει.

0: Αληθεύει, έκανε τέτοια παπατζίδικη δήλωση ο Αταμάν. Τι έκανε φίλους από άλλες ομάδες. Για μισό λεπτάκι λίγο κάποιος μου το στείλε. Ευχαριστώ, Θανάση μου. Πραγματικά λέει, πέρασα καταπληκτικά στην Αθήνα, σε αυτή την υπέροχη χώρα και πραγματικά είμαι περήφανος που δούλεψα για τον Παναθηναϊκό με την οικογένεια Γιαννακόπουλου κλπ. Είμαι χαρούμενος που έδωσα κατά τη διάρκεια των 3 ετών τα 3 υπέροχα κύπελα. Τέσσερα υπέροχα κύπελα της Ευρωλίγκ, τους καταπληκτικούς φιλάθλους και την υποστήριξη οικογένειας του Παναθηναϊκού. Σε σχέση είμαι περήφανος, λέει, επίσης για την προσπάθεια να συνεισφέρω στη σχέση μεταξύ των δύο χωρών, της Τουρκίας και της Ελλάδας. Τι έγινε, ρε Άταμαν, πρεσβευτής, κάναμε. Εγώ έβλεπα κάτι φωτογραφίες που είχαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού εκεί πίσω από τον πάγκο, που είχαν τον Καραϊσκάκη, τον Τουρκοφάγο. Είμαι πολύ ικανοποιημένος για όλους τους φίλους που είχα στην Ελλάδα. Όχι μόνο τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, αλλά και πολλούς οπαδούς άλλων ομάδων. Πολύ κόσμο. Σας ευχαριστώ για 3 χρόνια που περάσαμε μαζί. Εγώ, ρε παιδιά, εκτός από τους λιγοστούς του Παναθηναϊκού, δεν νομίζω να υπάρχει κανένας που να μπόρεσε να συμπαθήσει τον μπασκετικός, ρε παιδί μου. Εντάξει, πέρα από το αν ήταν καλός προπονητής, είναι καλός προπονητής, και εντάξει, ας μην αδικούμε την παρουσία του εδώ στην Ελλάδα, αλλά αυτός ο χαρακτήρας του νομίζω ήταν αυτοκαταστροφικός. Πραγματικά το γεγονός ότι έβραζε όλος ο σύλλογος και ότι βούιζε όλη η Ελλάδα για το γεγονός της κάκιστες σχέσης που είχε μεταξύ των παικτών του και γενικότερα ότι είχε διαταράξει τα αποδυτήρια της ομάδας του, είναι κάτι που δεν το λέμε εμείς, το λένε οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Οπότε το αν κάνεις φίλους σε καφετέρες ή οπουδήποτε αλλού, αν έχεις χαλασμένα τα δικά σου αποδυτήρια, τότε νομίζω ότι έχεις αποτύχει, κύριε Αταμάν. Αν θες να κρατήσεις τις φιλίες σου, όποιες φιλίες, επειδή πήγες σε κάποια ρεστοράν ή σε κάποια μαγαζιά ή σε κάποια κέντρα διασκέδασης, με γεια σου, με χαρά σου, αλλά νομίζω ότι σε κρίνουμε μπασκετικά. Και μπασκετικά νομίζω τον τελευταίο ιδίως χρόνο, από πέρυσι μάλλον, δεν ήσουν αυτό που έπρεπε. Every morning, folks. Θυμάμαι την ήττα σου από τον Άρη με τον μέσα στο ΆΚΑ, που τότε με το Λιοπουλάρα, που διαμαρτυρώσουν γιατί ήταν νωρίς το απόγευμα το παιχνίδι. Άσε μας, ρε Άταμαν. Παρακαλώ.
1: Σε έκοψες το καλύτερο. Να πω, σ' ακούω να μονολογείς το σύνορα.
0: Και λες, ας του κάνω παρέα.
1: Ας του κάνω παρέα.
0: Καλά εξηγήθηκες.
1: Κάποιος είπε ότι το μπάσκετ μεν είναι ατομικό, είναι ομαδικό άθλημα, αλλά είναι και πάρα πολύ ατομικό. Δηλαδή, να σου πω το παράδειγμα τότε του Γκάλι που είχε σπάσει το δάχτυλό του.
0: Ναι, ναι.
1: Να σου πω τώρα ότι εγώ νομίζω ότι αυτή η διαφορά με του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού εξαρτήθηκε πάρα πολύ από την απουσία του Σλούκα και σε κάποιο διάστημα και του Οσμάν. Δηλαδή δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα πώς και τι και πού.
0: Σίγουρα ένας παίκτης προσωπικότητα είναι πολύ καθοριστικός στην εξέλιξη μια σειράς αγώνων, ιδίως σε τελικούς. Παρόλα αυτά, οι ομάδες αυτές έχουν επενδύσει ένα σκασμό λεφτά και δεν πρέπει να αποτελεί δικαιολογία η απουσία του οποιοδήποτε, γιατί και ο Ολυμπιακός έπαιζε χωρίς τον Ντόρσεϊ σε όλη τη σειρά των αγώνων.
1: Δηλαδή, σε όλη τη σειρά.
0: Εντάξει, έλειψε σε καθοριστικά. Στον πέμπτο καταρχάς. Και στον προηγούμενο δεν είχε παίξει. Θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός όμως είχε το βάθος να αντικαθιστά την απουσία του παίκτη που του έλειπε. Αν τώρα ο Παναθηναϊκός στην απουσία του, πιο πολύ για μένα οι χαρακτήρες των παικτών του Παναθηναϊκού ήταν αυτοί που δεν μπόρεσαν να αντέξουν το βάρος μιας τέτοιας προσπάθειας, γιατί αν έχεις ανάγκη τον 36χρονο, τον 90χρονο Λούκας, τον 36χρονο Λούκα, είσαι άξιος της μοίρας σου τότε. Αυτή είναι η άποψή μου για τα ομαδικά αθλήματα.
1: Σεβαστή.
0: Άλλο.
1: Απλά εγώ σε είπα τη δική μου την άποψη που δεν
0: ναι,
1: είναι
0: τους στήχησε, αλλά
1: δεν έχω ακούσει αυτήν από κάποιον άνθρωπο πολύ του αθλητισμού.
0: Εννοείται ότι τους στήχησε, αλλά να σου πω κάτι κύριε Άταμαν, το Βασίλη το Σπανούλη τον είχες, έπαιξε ο Παναθηναϊκός 81 παιχνίδια, έπαιξε κάπου τόσα, άκουσα καλά. Ο Βασίλης ο Σπανούλης, ο Βασίλης ο Τολιόπουλος τον είχες του πεταματού εκτός αποστολής σε πολλά και 10-12 σε άλλα πόσα. Και μπες και όποτε τον έβαζε, αν τυχόν τραυματιζόταν ή έλειπε κάποιος, με το πρώτο λάθος σουτ έξω. Άρα όταν δεν επενδύσεις στους παίκτες που έχεις και, τους πληρώνει ο ιδιοκτήτης της ομάδας σου, δεν μπορείς να έχεις... δεν θα σε βοηθήσουν. Ο Βασίλης ήταν καταπληκτικός στα παιχνίδια που πήρε χρόνο συμμετοχής, αλλά σκέψου να έχεις έναν Τολιόπουλο, γιατί ο Ναν αποδείχθηκε η μαύρη τρύπα του Παναθηναϊκού για μένα, γιατί και στους δύο τελευταίους τελικούς αποβλήθηκε πολύ νωρίς, και άλλο να αποβληθείς από τη διαιτησία και τα φάουλ και οτιδήποτε, αυτούς αποβάλλονταν από τεχνικές ποινές.
1: Τώρα να πω κάτι. Ας πούμε ότι με τη σειρά του με τον Τολιόπουλο.
0: Ναι.
1: Είχε μπροστά του τον Σλούκα, είχε τον Αν, δύο, είχε τον Γκραν.
0: Τον Γκραν, βέβαια.
1: Του βγήκε και ο Σόρτς.
0: Πήρε και το Σόρτς, βέβαια.
1: Πραγματικά, δηλαδή, το παιδί έδειξε πολύ μεγάλα, πολλά προσόντα.
0: Ναι, αλλά εξαιτίας του Σόρτς, κατά δηλώσεις του, αποκλείστηκε από τη Μονακό. Από την Βαλένθια. Είχε κάνει πολύ απαξιωτικές δηλώσεις για το Σόρτς. Τέλος πάντων, για ολοκληρώσει.
1: Ο Αταμάν τα έλεγε.
0: Ο Αταμάν, ναι.
1: Λοιπόν, πάση περιπτώσει, εγώ έβλεπα Παναθηναϊκό τόσο καιρό, μόνο και μόνο για να δω το Λιόπουλο.
0: Ναι.
1: Και αυτός ο άνθρωπος με τα δύο τελευταία παιχνίδια που έκανε, νομίζω ότι καταξιώθηκε στη συνείδηση όλων μας.
0: Μα δεν χρειάζονταν ο Βασίλης την καταξίωση. Την εμπιστοσύνη του προπονητή του έπρεπε να πάρει.
1: Άλλαξε πολύ επίπεδο αυτή τη χρονιά.
0: Ο Βασίλης ο Τολιόπουλος, όπως γνωρίζεις και από τη θητεία του σε εμάς, και σε αυτό κόλλησε Γάντι με τον Γιάννη τον Καστρίτη, ήταν το ότι ήθελε πίστοση χρόνου ο Βασίλης μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή ο προπονητής του εμπιστευόταν, του έμαθε πράγματα, τον δεν πειράζει αν το χάνε, τον είχε, τον έχρισε ηγέτη. Και αυτή είναι η αιτία που έπαιξε και στην Εθνική, γιατί και ο Βασίλης ο Σπανούλης του έδειξε από την αρχή που τον κάλεσε εμπιστοσύνη, και πρόσεξε, μεταξύ τους υπάρχει και μια ιδιαίτερη σχέση. Ο Βασίλης ο Τολιόπουλος στην Εθνική ομάδα πήρε το 7 του προπονητή του. Μπράβο, που σημαίνει πόσο εκτίμηση και ψηλά τον έχει. Και από την πλευρά του ο Βασίλης ο Σπανούλης, όταν φώναξε τον Βασίλη τον Τολιόπουλο στα παράθυρα τότε που δεν παίζαν οι φίρμες, όλοι λέγαμε μωρέ τον έχει ανάγκη τώρα επειδή δεν παίζουν οι άλλοι. Όταν όμως έκανε την τελική επιλογή της δωδεκάδας για το παγκόσμιο, για το παγκόσμιο ήταν Euro, το ευρωπαϊκό, για το ευρωπαϊκό τον είχε μέσα, και όχι τον είχε μέσα, τον είχε και με ρόλο μέσα, γιατί αυτό το πράγμα το κέρδισε ο Σπανούλης την εμπιστοσύνη του παίκτη, και ο παίκτης από τον προπονητή.
1: Να σου πω την αλήθεια, άλλο να παίζει τον Άρη με τις πολύ πολύ...
0: Ναι, το έχουμε συζητήσει και το έχουμε πει ότι...
1: Μικρές απαιτήσεις και...
0: Εννοείται.
1: Και άλλο να πας να άλλαξε δηλαδή επίπεδο, πώς να σου πω. Από το Χορτιάτη πήγες στο Έβερεστ. Να σου δώσω μια τάξη...
0: Εννοείται ότι από εκεί που έπαιζε έναν άχαρο ρόλο στο Eurocup, να πρέπει να παίξει στη EuroLeague. Και άλλο πράγμα να κυνηγά την ουρά σου σε ένα πρωτάθλημα που ήξερε ποιοι, και άλλο να παίζει τελικού.
1: Λοιπόν, να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Εγώ πρώτα απ' όλα ήταν ένα πολύ ευτυχισμένο Κυριακό Δεύτερο για τον Άρη και για τη Θεσσαλονίκη. Η έλευση του Σπανούλη ήταν πολύ έξυπνη αυτή η κίνηση της ΚΑΕ να καλέσει τον κόσμο στο αεροδρόμιο. Και άκουσα σήμερα, ακούγοντας συνέντευξη, άκουσα έναν άνθρωπο πάρα πολύ συγκροτημένο.
0: Εντάξει, δεν χρειαζόταν νομίζω η σημερινή συνέντευξη τύπου για να το καταλάβουμε. Και, και η δηλώση του και σαν ομοσπονδιακός προπονητής ήταν πραγματικά, εμένα μ' αρέσει που μιλάει και με τόσο πάθος για την εθνική ομάδα. Δεν ξέρω αν παρακολουθούσες τις δηλώσεις του μετά τα παιχνίδια, για το πόσο τιμητικό είναι να φοράς το εθνόσημο, να αγωνίζεσαι για την εθνική ομάδα, για τα χρώματα της πατρίδας σου. Πραγματικά είναι ένας...
1: Είναι μια προσωπικότητα.
0: Μπράβο, που ταιριάζει στον Άρη μας, όπως λέω και εγώ.
1: Λοιπόν, εύχομαι η έλευση της Σπανούλη να δώσει μια άλλη όθηση.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Στα πεπραγμένα του Άρη και να περάσουμε ένα καλοκαίρι γεμάτο ευχάριστες εκπλήξεις.
0: Αυτό είναι δεδομένο ότι θα το κάνουμε με τον μπασκετικό Άρη τουλάχιστον.
1: Και
0: εγώ, και εγώ, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Τι να πούμε για τον ποδοσφαιρικό Άρη, ρε Θοδωρή μου. Είπαμε ότι η σημερινή εκπομπή έχει να κάνει μόνο με αυτό που έδωσε στον Αριανό την ελπίδα, το όραμα, την προοπτική, την προσμονή για κάτι πολύ όμορφο. Είναι αυτό που τον έβγαλε στους δρόμους, είναι αυτό που έκανε τους υπολείπους κάποιους να ανησυχούν και κάποιους άλλους να αναρωτιούνται για το κατά πόσο τα ψωμιά τους είναι περιορισμένα. I've watched its waters keep on rolling while the years... Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Μανώλη.
0: Καλησπέρα.
2: Μάνος.
0: Έλα, Μάνο.
2: Με τον Νουά έχει τελειώσει η ιστορία, δηλαδή...
0: Από ποια άψη, ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Δεν γνωρίζω κάτι. Τουλάχιστον τις τελευταίες δύο ώρες που είμαι εδώ, δεν διάβασα κάτι ούτε αρνητικό ούτε θετικό.
2: Είχα ακούσει ότι θα ερχόταν εδώ το Σαββατοκύριακο από το δασκάλο.
0: Ναι.
2: Και να μιλούσε με τον Σπανούλη. Αλλά...
0: Φαντάζομαι, αν είχα ακούσει καλά για το. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Αν είχα ακούσει καλά για το ρεπορτάζ, ο Σπανούλης θα έφευγε σήμερα το βράδυ. Που σημαίνει η όποια συζήτηση, αν έγινε, έγινε στο μεσοδιάστημα, από τη στιγμή που έφυγε από το παλέ και μετά. Άρα ίσως να μην διέρευσε κάτι προς το παρόν. Αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει, θα χαρούμε αν μείνει ο Νουά στην ομάδα μας, γιατί ήταν ένας ο κορυφαίος.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά και συμπαθητικός,
0: πολύ συμπαθητικός.
2: Εννοείται.
0: Αλλά πλέον, αν πάρει μια άλλη απόφαση, αυτός και ο μάνατζέρ του φυσικά που τον συμβουλεύουν, νομίζω ότι ο Άρης θα κάνει μια κίνηση για να καλύψει το κενό εφάμιλη ή καλύτερη από τον Νουά.
2: Και εγώ θα ήθελα να μείνει, αν και μας ξενέρωσε λίγο τώρα με αυτά που κάνει, αλλά εντάξει. Είναι και ο μάνατζερ στη μέση και αυτά.
0: Μάνο μου, δεν ξέρω αν έχεις συνομιλήσει ποτέ με μάνατζερ.
2: Όχι, δεν έχω συνομιλήσει.
0: Επειδή έχω τύχει να συναναστρέφομαι και έναν δυο. Ο ένας είναι ποδοσφαίρου και ο άλλος είναι μπάσκετ. Είναι τόσο στιγνή στον τρόπο σκέψης τους που όλα τα θεωρούν ότι είναι διαπραγματεύσιμα, τα πάντα, από τα χρήματα που θα διεκδικήσουν, από το χρόνο συμμετοχής που θα απαιτήσουν, μέχρι το οτιδήποτε. Μπορεί να έκρινε ο συγκεκριμένος μάνατζερ ότι, για παράδειγμα, ότι επειδή χτίζεται κάτι πολύ δυνατό στον Άρη, ίσως ο παίκτης του να μην έχει το ρόλο που φανταζόταν όταν υπέγραφε την ανανέωση. Αν και δεν θεωρώ ότι ο Νουά σε μια ομάδα Ευρωλίγκας μπορεί να έχει πολύ χρόνο συμμετοχής. Μόνο το συμβόλαιο ίσως να είναι δελεάρ. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
2: Έγινε, Μάνο, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, συνεννόματε. Γεια χαρά. Γεια.

Με αυτά και με αυτά κλείνει και το διοράκι μας. Νομίζω ότι Μουντιάλ βλέπετε μάλλον εσείς όλοι, έτσι, γι' αυτό και δεν ή ξαναβλέπετε σε repeat τις συνεντεύξεις των ανθρώπων του Άρη, της ΚΑΕ και του Βασίλη Σπανούλη, για να εμπεδώσετε όλα αυτά τα οποία είπε ο προπονητής μας, ο νέος μας προπονητής. Ό,τι και να κάνατε πόντως, εγώ απόλαυσα την παρεούλα όσων συμμετείχατε ενεργά. Πραγματικά, μισό λεπτάκι να δω λίγο στο Viber του σταθμού, γιατί νομίζω ότι όχι. Εδώ δεν υπάρχει. Όχι, δεν έχουμε μηνυματάκι ούτε στο Viber του σταθμού. Οπότε μπορούμε να πάμε στο κλείσιμο της εκπομπής μας. Και 59 πηγαίνει. Νομίζω ότι θα απολαύσετε ένα διωράκι ακόμα λίγο πριν το Βέλγιο Αίγυπτος που αρχίζει τώρα σε ένα λεπτό. Βέλγιο Αίγυπτο, ωραίο ματσάκι. Ωραίο ματσάκι, και εδώ μπορεί να κρύβεται καμιά εκπληξούλα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εσείς μένετε συντονισμένοι στο Γέλιο Radio 101.7. Ο Πέτρος Γαβριλίδης στο Τραγουδάμε Ανάποδα θα σας κάνει παρέα. Έχετε την ευκαιρία και να κάνετε και ερωτήσεις και στον Στέλιο τον Γιουζέπα, που θα είναι μαζί, στον ψυχολόγο του σταθμού μας. Οπότε μπορείτε να του κάνετε και ερωτήσεις γύρω από την ψυχολογία που μπορεί να έχει ένας προπονητής που από την Ευρωλίγκα έρχεται στο Eurocup. Αλλά όπως είπε και ο ίδιος ο Βασίλης ο Σπανούλης, του αρέσουν οι προκλήσεις, και αυτό είναι κάτι που αρέσει και σε μας, αρέσει και στον κόσμο, γιατί ο Αριανός πάντα ήταν μπροστά στις προκλήσεις. Λοιπόν, αυτά από μένα. Μέχρι την επόμενη Δευτέρα που θα ξανανταμώσουμε, να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να απολαύσετε όσο μπορείτε αυτές τις στιγμές που ζούμε, γιατί πραγματικά είναι ιστορικές στιγμές που ελπίζουμε να έχουν τη συνέχεια που όλοι οραματιζόμαστε για τον Άρη μας, για τον αυτοκράτορα Άρη, για την επιστροφή του στο θρόνο που του αρμόζει. Την ιστορία την ξαναγράφουμε εμείς από εκεί που την αφήσαμε.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρ!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
8: Smart Finance.
7: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
8: Smart Finance.
7: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
8: Smart Finance.
7: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 703.
9: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
8: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
14: Digital Markt.
13: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
14: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Εδώ είμαστε, εμείς στεναχωριέστε, δεν φύγαμε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Εδώ είναι η εκπομπή των εκπομπών, η έκτακτη των έκτακτων.
1: Η έκτακτη των έκτακτων.
0: Ναι, και σήμερα έχουμε τον ψυχολόγο μας να μας ψυχολογήσει εδώ πέρα.
1: Σήμερα νομίζω δεν χρειάζεται ψυχολογία ο Αριανός. Είμαστε όλοι στα ουράνια.
0: Όχι, λέμε μήπως είναι ένα όνειρο αυτό που ζούμε.
1: Αυτό τσιμπιόμαστε από χθες, εγώ τσιμπιέμαι.
0: Ναι.
1: Ήρθε πραγματικά, ήρθε στο αεροδρόμιο, ήρθε.
0: Όχι γενικότερα αυτά που ζούμε.
1: Ναι, γενικά.
0: Έτσι, γενικότερα αυτά που ζούμε. Ναι. Είναι πραγματικότητα. 25-30 χρόνια τώρα πάει αυτή η ιστορία, έτσι. Τη μιζέρια τη.
1: Πάει τόσο.
0: Λες, μήπως ξυπνήσω και κάνω ένα Δαμιανίδη, καμιά Τζόρτζια.
1: Αυτό λέγαμε πριν ξεκινήσουμε.
0: Μια σφαλιάρα ξύπνα, σε πει η Τζόρτζια.
1: Αλλά τελικά.
0: Να ξυπνήσει και να δει την Τζόρτζια που θα.
1: Την Τζόρτζια ή τον Λάσκαρη. Τον Μάνο και τον Νίκο Λάσκαρη.
0: Την Τζόρτζια. Που μου ήταν συμπαθητικούλα.
1: Η Τζόρτζια. Ναι. Συμπαθητικούλα.
0: Ο Δαμιανίδης, πού τον πας αυτόν.
1: Μεγάλη μορφή.
0: Μεγάλη μορφή. Και αυτοί οι οποίοι τέλος πάντων στηρίζανε, οι επιτροπές.
1: Οι επιτροπές σωτηρίας.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Τι έχουμε περάσει.
0: Ναι.
1: Ναι. Και ήρθε
0: ένα. Θα πάρουμε την άδεια από την εφορία, δεν θα την πάρουμε. Πληρώθηκε το ρεύμα, το τηλέφωνο. Οι καθαρίστριες, ξέρω εγώ.
1: Θα παίξουμε, κάναμε τα χαρτιά. Θα πέσουμε, δεν θα πέσουμε. Τι θα γίνει, στο μάτς με το Μήλο να θα κερδίσουμε.
0: Θα ανέβουνε στο αεροπλάνο, δεν θα ανέβουνε.
1: Ναι. Και ήρθε ένας άνθρωπος και όλα αυτά τα έκανε. Τόσο ασήμαντα τα ερωτήματα.
0: Και άκουγα τη συνέντευξη.
1: Την κανονικότητα.
0: Και λέγανε. Εμφανίστηκαν άνθρωποι οι οποίοι τους είχαμε ξεχάσει να τους χρωστάμε.
1: Έτσι.
0: Σκέψου τώρα, δηλαδή, τι σωματείο, Θεέ μου, τι. Και αυτούς που χρωστούσαμε κιόλα, τώρα πρόσεξε, τι είπε, ότι αυτοί τα παράτησαν.
1: Ναι, τα είχαν παρατήσει.
0: Χρόνια τώρα, δηλαδή, δεν το τους ενδιέφερε.
1: Να διεκδικήσουν τα χρήματά τους.
0: Να διεκδικήσουν τα χρήματά τους. Και μόλις είδαν ότι εμφανίστηκε ο Σιάο. Τι ωραίο, τι ψυχούλα αυτός. Σ' αγαπάμε σε ένα φίλο που το έκανε αυτό. Τον οποίο το χρωστούσαν πριν 30 χρόνια. Σου λέει ρε παιδί μου, δεν πάω τώρα ποιος χιάνε εδώ. Δεν πάω να πάρω τα λεφτά μου.
1: Και τα πλήρωσε.
0: Τι ψυχούλα θέλει.
1: Και όχι τα μόνο πλήρωσε. Τι ψυχούλα. Και τι νέο ήθος, νέα αντίληψη και νέα προσέγγιση φέρνει αυτός ο άνθρωπος σε αυτό το έκτρωμα που ζούμε όλα αυτά
0: να πούμε
1: τα
0: πολλά,
1: χρόνια.
0: Πολλά και άλλα. Και άλλα έχουμε να πούμε.
1: Πολλά, πάρα πολλά
0: έχουμε να πούμε για τη συνέντευξη. Πράγματα που μας κάνανε πάρα πολύ
1: χαρούμενος.
0: Όχι, και εντύπωση. Ας φύγουμε από το επίπεδο του χαρούμενου.
1: Κοίταξε,
0: εντύπωση.
1: Να μην το ξεπεράσουμε το συναίσθημα τόσο εύκολα. Σίγουρα θα περάσουμε και στην ουσία. Δηλαδή, όπως λες, μετά από 25-30 χρόνια.

0: ζούμε οι Αριανοί, νομίζω ότι, να το πω διαφορετικά, αυτή είναι η σημαδιακή μέρα μιας μεγάλης αλλαγής που επέκειται στο Σύλλογο και ειδικά στον Μπασκετικό Άρη. Και εγώ λέω ότι επίκειται στο Σύλλογο.
1: Ότι θα συμπαρασύρει.
0: Ακριβώς. Mm. Ακριβώς.
1: Μπράβο, ρε.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Έχεις τέτοια αύρα τώρα. Yeah. Έχεις τέτοια.
1: Και νομίζω, δεν ξέρω, η ανώτερη δύναμη Θεός, ξέρω τι είναι το πράγμα τώρα, ναι. Που δημιουργεί.
0: Είναι αυτό που λέμε.
1: Μας λυπήθηκες.
0: Ο Θεός Άρης, ναι.
1: Ο Θεός Άρης.
0: Ναι.
1: Ο οποίος κοιμόταν χρόνια βέβαια τώρα για να μην λέει. Τι θεό.
0: Τι να κάνουμε. Κοίταξε, ο Θεός Άρης στη μυθολογία δεν είναι και πολύ έξυπνος. Αλλά ας μην το πιάσουμε αυτό. Δεν μας συμφέρει πολύ.
1: Δεν μας ταλαιπωρείς 30 χρόνια να βρούμε για να ξυπνήσει.
0: Ο Θεός Άρης στη μυθολογία έχει μόνο ενδιαφέρον το σεξ. Τον έρωτα προς την Αφροδίτη, τον πόλεμο και τρώει και λίγο φάπες από την Ήρα και από την Αθηνά.
1: Σοβαρά, μιλάμε.
0: Αυτό είναι ο Θεός. Μουντάρης, εντελώς. Και με πόλεμο. Αλλά τέλος πάντων.
1: Με μία λέξη μουντάρης.
0: Κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Δεν μας ταιριάζει αυτή η πλευρά της ιστορίας, της μυθολογίας.
1: Σημαντική όμως.
0: Είναι σημαντική. Ας δούμε λίγο εμείς αυτό το άγαλμα, αυτού του Θεού Άρη που βρίσκεται στη Ρώμη, έτσι, στο Μουσείο το Αρχαιολογικό
1: Θεός
0: της Ρώμης.
1: Πολέμου.
0: Ο Θεός του πολέμου που δεν έχει ασπίδα, έτσι, γιατί δεν τη χρειάζεται, γιατί έχει τους οπαδούς του. Οι οποίοι κράτησαν...
1: Θα ήθελα να ξέρω εγώ τώρα.
0: Ε?
1: Γιατί υπάρχουν πόλεμοι και πόλεμοι.
0: Τι, ποιο πολέμου, ε.
1: Ναι, ποιο πολέμου. Ισχύει. Θα ήθελα δηλαδή αυτή τη διευκρίνηση.
0: Εδώ πρέπει να πούμε πολλά πράγματα.
1: Πειράζει,
0: εδώ πρέπει να πούμε πολλά πράγματα.
1: Δεν είχα αυτόν τον προβληματισμό.
0: Ναι.
1: Οπότε λέγω, ναι. Πόλεμος.
0: Δεν ξέρω, νομίζω κάποιος το έλεγε στο ραδιόφωνο αυτές τις μέρες, άκουγα. Ένα παιδί από την Αθήνα, νομίζω, το είπε τις προάλλες. Σε επανάληψη εγώ το άκουσα. Ότι έγινε Αριανός, ο Παναγιώτης νομίζω, στην εκπομπή του...
1: Το
0: Αρβανιτάκι. Έγινε Αριανός για την καθαρότητα αυτού του συλλόγου. Και το καθαρό κούτελο αυτού του συλλόγου.
1: Νομίζω, υπάρχουν και τέτοια άνθρωποι.
0: Ναι. Νομίζω ότι αυτά τα λέει όλα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Εγώ ανατρίχιασα. Το άκουγα την ώρα που πήγαινα στο Σπανούλι, επανάληψη. Δεν είχα, έλειπα στο εξωτερικό, δεν την είχα ακούσει την εκπομπή. Και εκείνη την ώρα ανατρίχιασα και με έπιασαν τα ζουμιά με αυτά που ζούμε, ρε παιδί μου. Όταν πήγα μόνος μου, μικρός μου είχε ένα πάρτι του κολλητού του και δεν τον έπεισα να εγκαταλείψει. Δεν πειράζει, θα ζήσουμε πολλές στιγμές. Και ένιωσα, συγκινήθηκα για πρώτη φορά μετά από 25-30 χρόνια ότι αλλάζει αυτό το πράγμα. Και αλλάζει όχι γιατί την ίδια χαρά ζήσαμε και όταν κερδίσαμε τη Ξάνθη και πήγαμε στο τελικό με τον Παναθηναϊκό.
1: Άλλο είναι αυτό.
0: Ναι. Τώρα όμως αλλάζει με σχέδιο, αλλάζει με πρόγραμμα,
1: έτσι.
0: Αλλάζει με όραμα, αλλάζει με πράξεις. Δεν είναι ένα πυροτέχνημα.
1: Ναι, έχει άλλη αύρα.
0: Έχει άλλη αύρα.
1: Άλλη ποιότητα.
0: Ναι. Ναι.
1: Σου βγάζει μια ποιότητα, ρε παιδί μου. Είναι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, πάμε να, κάνουμε, να βάλουμε έτσι μια μουσική,
0: μουσική
1: γέφυρα.
0: Ανάσα.
1: Για να περάσουμε. Έχουμε να πούμε αρκετά.
0: Έχουμε.
1: Εγώ θέλω περισσότερο να... Θα συζητήσουμε πάρα πολύ σήμερα για την συνέντευξη, γιατί έχουμε να... Τέλος πάντων, να εντοπίσουμε πράγματα που ίσως... Να μην έχουν ασχοληθεί κάποιοι άλλοι. Δεν το κάνουμε επίτηδες. Έτσι, μην μας πει κανείς.
0: Ναι, όχι, όχι. Μα αυτή είναι η λόξα μας. Αυτή είναι η λόξα μας.
1: Δεν μένω μόνο σε αυτά τα οποία τέλος πάντων ακούσαμε. Μένω και σε αυτά τα οποία είδαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Και νομίζω είναι εξίσου σημαντικά.

0: Λοιπόν, Yellow Radio 101,7.
1: Η εκπομπή των εκπομπών. Μπράβο. Έκτακτη.
0: Έκτακτη. Θα μας στέλνετε μηνύματα στο Viber 6936512099 με το Στέλιο του Γκουζέπο, τον ψυχολόγο μας.
1: Και τον διευθυντή μας. Έχουμε καιρό. Τον Πέτρο τον Γαβριλίδη.
0: Ο οποίος αυτές οι μέρες, σου λέω, νιώθουμε σαν να είμαστε, ρε παιδί μου, πού να το πω. Συμβαίνει αυτό.
1: Να σου φέρω ένα παράδειγμα. Τελευταία ήμουνα στο Μόναχο. Ναι. Εκεί που μένω, ο ξενοδόχος και ο εστιατόρας είναι Έλληνας από την Αλεξανδρούπολη. Ναι. Φόλα Ολυμπιακός. Ναι. Λοιπόν, το θέμα συζήτησης κάθε μέρα ήταν ο ερχομός του Σπανούλη στον Άρη. Δεν ήταν η τελική μόνο, έτσι. Έχουν αρχίσει να αγχώνονται και έχουν αρχίσει να σκέφτονται μήπως... το ότι κέρδισε ο Μπαρτζόκα στην Ευρωλίγκα και συνεχίζει δεν ήταν τελικά καλό σενάριο για αυτούς, ναι, για το μέλλον.
0: Αυτά θα τα πούμε στο τέλος. Ας τα πάρουμε λίγο
1: με τη σειρά.
0: Με τη σειρά, έτσι, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ πράγμα να πεις.
1: Σου λέω που έφτασε ο Άρης, έφτασε στο Μόναχο.
0: Θα μου πεις τώρα με μια συνέντευξη τύπου τι να κουβεντιάζει, ναι, να κουβεντιάσουμε.
1: Πάμε, πάμε.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα. Επιτέλους συνέντευξη τύπου.
1: Επιτέλους.
0: Σοβαρή.
1: Εξαιρετική.
0: Εξαιρετική.
1: Και ξέρεις κάτι, να πούμε κάτι. Το να μείνεις στον χρόνο σου,
0: ναι,
1: ειδικά για τους διοικούντες,
0: έτσι,
1: είναι εξαιρετικά δύσκολο.
0: Και μιλάμε 4 ώρες κοντά.
1: Έτσι.
0: Και,
1: εντάξει, ο Σπανούλης και ο Ζης μετά τράβηξαν με τις ερωτήσεις και αυτά. Εγώ θέλω να πω ότι ο πρόεδρος, ο Χάρης, ο Παπαγεωργίου, ο αγαπητός.
0: Ακόμη μια φορά ευχαριστούμε.
1: Ακριβώς. Γιατί μπήκε μπροστά στη δύσκολη περίοδο.
0: Και έβαζε υπογραφή.
1: Έβαζε υπογραφή και ξέρουμε τι σημαίνει να βάζει υπογραφή σε χρέη. Λοιπόν, και οι δύο άνθρωποι που κάποιοι τους κατηγορούσαν για ξελάκηδες, τα είπαν όλα σήμερα. Και γιατί έπρεπε να είναι απόμακροι.
0: Να τα πάρουμε με τη, έλα, σειρά, έλα, με, έλα, τη σειρά. Σε βλέπω έτσι.
1: Εγώ έχω, έλα, σήμερα, ναι, έχω μπει με
0: αισθητική. Έτσι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Έτσι γίνονται συνέντευξη τύπου, ρε παιδιά. Το λέω για όλους δηλαδή. Και για τον ΑΣ λέω, και για τον παλιό, και για τον καινούριο, και για την ΠΑΕ. Αυτές είναι συνέντευξεις τύπου που, έτσι, δίνονται απαντήσεις
1: σε όλα.
0: Σε όλα. Έτσι, ναι, σηκώνεται ο, πώς το λένε, ο δημοσιογράφος, λέει το μέσο του, λέει
1: το όνομά
0: μια
1: του,
0: ερώτηση,
1: μια ερώτηση,
0: επιστρέφει, κάνει μια δεύτερη, ναι, και διαρκεί η συνέντευξη τύπου,
1: ναι,
0: και δίνονται απαντήσεις. Εκπληκτικός λόγος των δύο παιδιών, μορφωμένα, ναι, παιδιά, έτσι.
1: Φαίνονται.
0: Ναι. Τα παιδιά, ας πούμε, αυτούς που έχουμε εκεί πέρα μπροστά, ο Αντωνιάδης και ο αγαπητός,
1: και ο αγαπητός Διακογιάννης,
0: ο Βύρον, ναι, Αντωνιάδης, εξαιρετικά παιδιά. Εξαιρετικές παρουσίες, πολύ καλά ελληνικά.
1: Μπορούμε να βρούμε κι άλλους εξελάκηδες στον Άρη.
0: Ναι, εσύ θες να πας στους εξελάκηδες. Έτοιμοι ήταν.
1: Ναι.
0: Έτοιμοι. Και αυτοί εντάξει που λέγανε για εξελ, ήταν και οι εξελάκηδες, ήταν και οι παλιοί λάτρεις της παλιάς κατάστασης.
1: Τέλος πάντων, εγώ δεν τους ξέρω και δεν,
0: ναι,
1: ξέρω τόσο βαθιά.
0: Είναι παρένθεση αυτό. Ναι. Με αποπροσανατολίζω να τα πάρουμε τη σειρά.
1: Εμένα μου αρέσει ο άνθρωπος που διοικεί να έχει μπροστά του δεδομένα και να μην πετάει μπαρούφες μόνο για το λαό του Άρη και, ναι, το όραμα και τέτοια, και να αποδίδει δεδομένα.
0: Και με την σχετική αυτοκριτική, πολύ καλά ελληνικά.
1: Ακριβώς. Και πολύ καλά αγγλικά επίσης.
0: Και αγγλικά. Εντάξει, ναι, λέγανε και κάποιες ορολογίες που κάποιοι παλιοί μπορεί να μην τις καταλαβαίνουν. Καλό είναι. Όχι,
1: καλό είναι, ο, καλό είναι.
0: Κάνει και στις δικές μας, ας πούμε, έτσι, ομάδες συζητήσεων, ότι καμιά, ναι, φορά...
1: Θέλουν απλά μια εξήγηση.
0: Θέλουν μια εξήγηση.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: θέλουν μια εξήγηση.
0: Ναι. Έχοντας την εντύπωση ότι κάποιοι παλιοί μπορούν να καταλάβουν. Καλό είναι να μην το κάνουν αυτό. Ναι, προς, ναι, το παρόν. Σιγά σιγά αυτό θα,
1: ναι,
0: θα αλλάξει. Θα φύγουν δηλαδή οι παλιοί. Οπότε αυτές οι ορολογίες, ναι, θα μείνουν. Οπότε μια άριστη. Στην αρχή λίγο ψιλοτρόμαξα με τον ήχο εκεί για να τα λέμε όλα. Ναι. Αλλά μετά φτιάχτηκε Λίγο πρέπει, θεωρώ εδώ, ότι λίγο ο ήχος εκεί, κάτι τα μηχανήματα, έβγαινε ένας ψιλοβόμβος. Λίγο κάπως αυτά πρέπει να τα...
1: ρυθμιστούν καλύτερα.
0: Να ρυθμιστούν. Το λέω με καλή διάθεση, έτσι, όχι σαν παρατηρήση.
1: Κριτική,
0: ήταν,
1: ναι.
0: Εκπληκτική η παρουσία και η απαντήση. Αυτό είναι συνέντευξη τύπου. Και το λέω και για το σημερινό ΑΣ, έτσι. Γιατί... έγινε μια συνέντευξη πριν από καμιά δεκαριά μέρες από το ΑΣ. Πρέπει να δουν και εκεί στον ΑΣ ότι έτσι γίνονται οι συνέντευξεις.
1: Εντάξει, θέλει δουλειά. Και τα παιδιά κάνανε συνέντευξη τύπου μετά από ένα χρόνο. Ας το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας.
0: Το λέω αυτό το πράγμα, γιατί έτσι νομίζω ότι θα έχει και αποτελέσματα. Ο κόσμος θα έρθει ακόμη πιο κοντά. Πάμε τώρα στο δεύτερο το κομμάτι. Αυτό που είπε και ο Γκάλης όταν ξεκίνησε την μετάδοση. Γεμάτο ο χώρος.
1: Έτσι.
0: Και δεν θέλω να πω πολλά. Δηλαδή,
1: γεμάτος ο χώρος. Και από αθηναϊκά μέσα.
0: Και από μέσα, τα οποία δεν ξέρω τι σημαίνει Άρης. Δηλαδή,
1: κορόιδευαν τον Άρη. Για να τα πούμε και...
0: Δεν ασχολιόντουσαν καν. Ναι. Εγώ έχω τύχει σε συνέντευξη τύπου που ήμουν... Είχα πάει και εγώ μια φορά έτσι για να δω πώς γίνεται, έτσι, περιέργεια, ας πούμε. Και ήμασταν 3:60, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ποιος ήταν τότε, ο Γουλιέλμος, νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα ποιος.
1: Ναι.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Σαν να μην υπήρχε συνέντευξη τίποτα. Οι 3:60, δηλαδή, τα δύο site του Άρη και εμείς. Και εδώ... Θέλω να πω και για το All About Aris και για το Press Aris, που είναι άλλα site, και για το Yellow Radio και για το ραδιοφωνικό και γενικότερα για τους δημοσιογράφους του Άρη. Τι έχουν περάσει αυτοί οι άνθρωποι.
1: Τι ειδικότητες έχουν πάρει αυτοί οι άνθρωποι.
0: Και ξαφνικά
1: οικονομολόγοι, δικαστικοί, δικηγόροι.
0: Άλλα τα site, τα ραδιόφωνα, όλα τώρα σου λέει εδώ έχει
1: ψωμάκι.
0: Έχει ψωμάκι. Έχει προβολές. Έχει ψωμάκι αυτό το που αυτό πολύ ωραίο. Το ψωμάκι.
1: Το ψωμάκι.
0: Κατάλαβε. Φρουπ. Εμφανιστήκανε. Και καλά κάνανε. Εγώ δεν το λέω να μην εμφανιστούν.
1: Όχι, ισχύει.
0: Απλά. Αυτή είναι όλη η ιστορία, έτσι. Και πρέπει να την.
1: Αυτό δείχνει και είναι και ένας έμεσος δείκτης της ποιότητας της αλλαγής που συντελείται αυτή τη στιγμή στην ΚΑΕ Άρης. Είναι ένας έμεσος δείκτης.
0: Εντάξει, φαίνεται ότι αλλάζει το πράγμα. Και θα ησυχάσουμε. Και έχω και έναν φίλο από το Κιλκίδης, ο οποίος μου λέει, τελείωσε ρε παιδί μου, τουλάχιστον ένα κομμάτι.
1: Ένα κομμάτι έφυγε.
0: Έφυγε το μυαλό μας, να πούμε.
1: Και όχι μόνο τώρα, έφυγε, θα ζήσουμε και τρομερές.
0: Και να μπούμε και στη διαδικασία τώρα, χάσαμε ένα παιχνίδι στον Πόντο, παίξαμε τον Παναθηναϊκό, χάσαμε εκεί. Είναι άλλο πράγμα τώρα πλέον αυτό. Αυτό είναι άλλο άγχος πλέον. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο ζούσαμε. Και θα επανέλθουμε για τα μέσα.
1: Όταν το νερό μπήκε στο αυλάκι, τίποτα δεν το σταματάει και τίποτα δεν μπορεί να το γυρίσει.
0: Εντάξει,
1: Έτσι,
0: δηλαδή. Εντάξει, χτύπα ξύλο, μπορεί και κάτι να γίνει και μια στραβή.
1: Η στραβή είναι.
0: Θα κατακτήσουμε τον πλανήτη.
1: Όχι, δεν θα κατακτήσουμε τον πλανήτη. Και ο πλανήτης δεν κατακτιέται σε 9 μέρα. Έτσι. Ούτε του χρόνου θα πάρουμε. Μακάρι να το σηκώσουμε. Έτσι. Πρωτάθλημα και κύπελο και ευρωπαϊκό. Αυτός είναι ο στόχος και καλά ελέγχθηκε και στο αεροδρόμιο. Πρωτάθλημα και κύπελο και ευρωπαϊκό. Γιατί εμείς οι οπαδοί αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτό πρέπει να ζητάμε. Να έχουμε απαιτήσεις. Και υψηλές πια απαιτήσεις σε αυτή τη συνθήκη.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά. Θέλει και σύνεση και υπομονή.
0: Κοίταξε, η απέτηση δεν σε εξουδωτεί ότι πρέπει να προσβάλλεις.
1: Ακριβώς.
0: Και να μειώνεις.
1: Ακριβώς.
0: Απαιτούμε, αλλά δεν μειώνουμε. Ναι. Δεν ξεφτιλίζουμε.
1: Και μπορεί να μειώσεις άμεσα, όπως να ξεφτιλίσεις μια συνθήκη, ή έμεσα. Δηλαδή, προτρέχω λίγο, πάει λίγο μπροστά.
0: Έτσι.
1: Ή πως Πανούλη σήμερα. Δεν μπορούμε να πάρουμε τον James.
0: Και μια και το είπαμε αυτό ακριβώς.
1: Αυτό είναι μια έμεση.
0: Και το πήγε να γίνει με το Ζήση.
1: Πέρσι τι έγινε με το Ζήση, ακριβώς.
0: Να μην τα ξεχάσουμε.
1: Που κάποιοι του λέγανε παρετήσου και φύγε.
0: Μόνο αυτό.
1: Και πέφτανε τα μαλλιά μας. Ευτυχώς έχουμε και πολλά.
0: Το να του λέγανε παρετήσου και φύγε είναι το λιγότερο. Το τι άκουσε ο άνθρωπος δεν λέγεται.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο Σιάο πήγε να τα ακούσει. Γιατί πήρες ρολόι και δεν πήρες, ξέρω εγώ, ένα καλό παίχτη.
1: Γιατί πήρες αμάξι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θα μπούμε και στη τσέπη.
0: Αν κάνεις 10 εκατομμύρια μπάτζετ, δεν αγοράζω διαρκείας, δεν στηρίζω. Και το άκουσα, Σιάου, χέστηκε πάνω τον νόμο και λέει: δεν πάει να κάνω πρόβλημα με 10 εκατομμύρια μπάτζετ, να πούμε.
1: Έτσι.
0: Ομάδα, γιατί. Που 10... δεν θα έρθουν.
1: Που 10 φέτος.
0: Πάλι δεν θα έρθουν αυτοί. Που, θα λέμε.
1: Που 10 φέτος, από ό,τι φαίνεται, θα είναι η αρχή.
0: Και, ναι.
1: Του μπάτζετ. Αυτοί όχι μόνο δεν θα έρθουν. Θα έρθουν, αλλά θα ψάχνουν τον τζάμπα διαρκείας. Σε καμιά κλήρωση κανένας Αθηναϊκού μέσου.
0: Αγαπάνε τη νίκη.
1: Ακριβώς.
0: Αγαπάνε τη δόξα και αγαπάνε να πούμε να δείξουν ότι είναι πολύ αργιανάρες. Έχουν μια απίστευτη. Αυτό πώς το εξηγείς, ρε ψυχολόγιο. Τι παρόστια.
1: Εντάξει.
0: Θέλει κάποιος να δείξει ότι είναι τόσο πολύ ήρωας. Τι ιστορία, δηλαδή.
1: Είναι, η ηρωποίηση είναι ένα έτσι σημαντικό θέμα. Πρέπει να τραβά όλα τα δεινά. Εγώ τραβάω όλα τα δεινά. Σας σώζω. Και αν δεν έχετε εμένα, δεν μπορείτε να σωθείτε. Ε? Άσχετα από το αν κάποιοι δεν θέλουν να σωθούν ή μπορούν να σωθούν και μόνοι τους. Πάει κοντά στο ναρκισιστικό αυτό το πράγμα. Ότι με έχετε ανάγκη. Μόνο μαζί μου υπάρχετε.
0: Να σε πω μια... μια τάκα την οποία ιδιάζω. Έτσι τη λες, τα λες εσύ τώρα. Τα πες όλα.
1: Έτσι.
0: Α, και αυτό ο ρότρα δεν μπορεί να γίνει. Κάτσε το θυμηθώ να το πω στον Κατσίκα.
1: Υπάρχει ένα άλλο που μου ήρθε τώρα. Τα πίνω όλα, τα πίνω όλα. Χάπια ουίσκι και κοκακόλα. Αναγούλα. Ψάξε το εσύ που ψάχνεις τα περίεργα. Αυτό δεν είναι τραγούδι. Είναι τραγούδι που κυκλοφορεί στο YouTube, αλλά είναι πτυχιακή εργασία μιας κοπέλας, νομίζω, στο τμήμα θεατρικών σπουδών. Τι εδώ λες. Της Θεσσαλονίκης. Είναι εξαιρετικό το άσμα. Σε καμία άλλη εκπομπή να το φέρουμε να το παίξουμε.
0: Και λοιπόν πάμε τώρα. Πάμε και στο κομμάτι. Το δημοσιογράφο μας. Θα παραμείνω στο. Λοιπόν, αυτοί οι δημοσιογράφοι, όχι μόνο οι δικοί μας, επαναλαμβάνω, όχι μόνο οι δικοί μας. Γενικότερα οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι ασχολήθηκαν τα τελευταία 25-30 χρόνια
1: με τον Άρη,
0: το συγκεκριμένο Άρη, έτσι. Της μιζέριας του, της εφορίας, ότι δεν πλήρωσαν την εφορία, τον ΟΤΕ. Και πόσα άλλα δηλαδή που έχω ακούσει, δηλαδή,
1: του πόσο οικονομολόγοι και νομικοί γίνανε.
0: Νομικοί, ναι, δικηγόροι, έτσι. Αυτά, παίρνουμε άδεια, δεν παίρνουμε άδεια, ιστορίες. Αυτοί οι δημοσιογράφοι, τους οποίους εσείς, τώρα τι κάνετε, και επαναλαμβάνω, δεν απευθύνομαι μόνο στους δημοσιογράφους του Γκέλο, απευθύνομαι γενικότερα στους δημοσιογράφους του
1: Άρη.
0: Του Άρη.
1: Όλα about Άρης, Πρεσάρης.
0: Όλα about Άρης, και κάποιοι άλλοι, ας πούμε, που δουλεύουν σε άλλα μέσα, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ. Ναι. Και στις Αθήνας, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Που οι άνθρωποι ήταν συνέχεια, να πούμε, στο κουπί.
1: Στη ΦΑΠΑ.
0: Στη ΦΑΠΑ και στο
1: κουπί. Στη ΦΑΠΑ ήταν.
0: Και δεν είναι κάνε ένα τέτοιο ρεπορτάζ μια τέτοια συγκεκριμένη ομάδα. Δεν βρίσκανε εύκολα δουλειά. Και αν βρίσκανε, τη βρίσκανε σε χαμηλές τιμές, γιατί ο Άρης δεν βοηθούσε, δεν ήταν η ομάδα.
1: Δεν έκανε κλικ.
0: Δεν έκανε κλικ.
1: Δεν έκανε likes.
0: Αυτούς τους προβληματισμούς γιατί τους βάζω. Γιατί θεωρώ ότι είναι ανθρώπινοι προβληματισμοί. Τους οποίους δεν τους κάνουμε. Δεν προχωράμε σε αυτούς τους προβληματισμούς ποτέ. Βλέπουμε, ήρθε ο Σπανούλης. Άιτε τώρα θα ρημάξουμε τους δίπλα. Ναι, και αφήνουμε όλο το υπόλοιπο κομμάτι της οικογένειας, του οργανισμού Άρη. Και πρέπει να τα δούμε αυτά. Γιατί όταν δεν τα βλέπεις αυτά, η τύχη και η ζωή σε γυρίζει την πλάτη. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές αυτό το πράγμα. Πρέπει να είσαι δίκαιος, να είσαι έντιμος, να είσαι, πώς να το πω, παιδί, να μην είσαι αχάριστος.
1: Ακριβώς. Τα το Κέσαρι και το Θεό.
0: Να μην είσαι αχάριστος, το Θεό. Αδερφέ μου, να το πω και έτσι.
1: Αχάριστος και μίζερος.
0: Ναι,
1: δεν μπορείς να είσαι αχάριστος και μίζερος.
0: Σήμερα να πούμε, η αίθουσα ήταν γεμάτη από τα μέσα τα οποία στις δυσκολίες ήταν εξαφανισμένα, δεν υπήρχαν. Και ξέρετε γιατί. Γιατί δεν τους δίναν λεφτά. Απλά πράγματα. Αυτοί που ήταν τόσα χρόνια δίπλα εκεί παλεύανε για ένα ξεροκόμματο στην κυριολεξία. Και αντί εμείς αυτούς να τους εκτιμήσουμε και να αναφερθούμε σε αυτούς, εμείς τι κοιτάζουμε, ας πούμε.
1: Τους λιδωρούμε.
0: Τους λιδωρούμε, τους φτύνουμε, τους χαβαλεδιάζουμε, τους συγκοφαντούμε το χειρότερο.
1: Τους συγκοφαντούμε με αφορμή κιόλας και το,
0: άνεση.
1: Το ποδοσφαιρικό ζήτημα του Άρη.
0: Τα κονομάτε, ξέρω εγώ, τα κλικ, ιστορίες. Και πας πάρουν και κάνα κλικ. Τι πειράζει δηλαδή. Μην τους δίνετε κλικ. Δηλαδή όταν το διαβάζω αυτό, μην τους διαβάζετε γιατί ξέρω εγώ. Τι λέτε, είστε καλά να πούμε. Τι διοικητικότητα και βλακιάρα είναι αυτή να πούμε. Ποιοι ήταν τόσα χρόνια να πούμε και σας δίνανε έστω αυτές τις λίγες.
1: Από ποιον διάβαζες,
0: από πού διαβάζατε.
1: Από ποιον διάβαζες.
0: Από το Πρεσάρις, από το Λαμπαουτάρις και μετά ήρθαμε κι εμείς. Από αυτούς διαβάζατε να πούμε, κρατούσα τη σημαία ψηλά. Και σήμερα ήρθανε να πούμε, να μην, τα πιο μεγάλα site και κανάλια και να πούμε και live και ιστορίες και κάμερες εκεί πέρα και οργάνωση και ιστορίες.
1: Και από χθες.
0: Τις οποίες ζηλέψαμε έτσι. Βέβαια για να το πω και αυτό, θα φτάσουμε και σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Ρε παιδί μου, τρομακτικό πράγμα. Τρεις ήταν, 3 και 60, τόσα χρόνια μέσα στη δυστυχία. Μέσα στη δυστυχία. Ένας δημοσιογράφος βουτυγμένος μέσα στη δυστυχία. Τι περιγράφεις εσύ, δυστυχία. Και με το ξεροκόμματο δηλαδή, να παλεύει ας πούμε, να ζήσει με ένα συγκεκριμένο ποσό. Γιατί ο Άρης δεν παρήγαγε πλούτο. Αριανάρα εσύ, οπαδέ. Μη δίνετε, τους δίνετε κλικ. Δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι στον Άρη. Τι δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι, είστε καλά. Είσαι, υπάρχουν δημοσιογράφοι στον Άρη. Και είναι ήρωες.
1: Και προσπαθούν να ορθοποδήσουν μέσα στην πιο δύσκολη περίοδο.
0: Ποιοι δημοσιογράφοι θα μέναν έτσι 30 χρόνια στο τίποτα. Κάθεσαι εσύ στον καναπέ, βλέπεις την τηλεόραση, βλέπεις ξέρω εγώ, όποτε ξέρω εγώ, ο Άρης κερδίζει. Πας, ξέρω εγώ, βγαίνεις στις διακοπές, ιστορίες, τον άλλο και το παίζει και λίγο αριανός. Σιγά! Ναι, ρε, δηλαδή είναι πραγματικά. Είδα να πούμε την αίθουσα γεμάτη, είδα τις φωτογραφίες, ιστορίες και τα κανάλια τα οποία πήγαν εκεί. Ναι. Και σα λέει πραγματικά, έμεινε παγωτό. Έλεγα αυτά τα κανάλια να πούμε τα οποία δουλεύανε για αυτούς τους 5 αγώνες που έκανε ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό. Μιλάμε τώρα για ακροματικότητες απίστευτες.
1: Απίστευτες.
0: Με κλικ, αναγνωσιμότητες. Τι να συζητάμε, μιλάμε για χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
1: Εντάξει, να πούμε ότι σήμερα, μια και λέμε για κλικ και τέτοια, έπεσε και το site της ΚΑΕ, έτσι, στην παρουσία στο πρωί, και το site της Viva.
0: Ναι.
1: Αυτό δείχνει δυναμική.
0: Τι δυναμική, καλά, δεν το συζητάω. Εγώ πάντα το λέγα αυτό. Και εδώ είναι απάντηση, όταν με κοροϊδεύανε εμένα. Όταν πήγαμε να κάνουμε πριν 10 χρόνια το ραδιόφωνο, κάποια στροπελέκια φοβερά να πούμε, μας λέγανε μην κάνετε μόνο θεματικό ραδιόφωνο. Ναι. Μην παίξετε μόνο Άρη. Θα κλείστε. Και λέγαμε εμείς όχι, εμείς πιστεύουμε να μπει στη δυναμική του σωματείου. Και εντάξει. Σήμερα.
1: Η ψυχούλα σας στο χέρι και η πλατούλα σας.
0: Αποδεικνύεται. Και εδώ τι να πω, δηλαδή τώρα σε ακροματικότητα, τι να συζητάμε τώρα. Πίστευτα νούμερα βλέπω εγώ και τα βλέπουν κι άλλοι. Τι να συζητάμε τώρα, έχει εκτοξευθεί εδώ και 15 μέρες, ας πούμε, όχι μόνο εμείς βέβαια, όλα τα αριανίδικα μέσα έχουν εκτοξευθεί. Ναι. Και αυτό είναι πολύ θετικό στοιχείο. Εγώ χαίρομαι πραγματικά για όλους. Σας το λέω δηλαδή μέσα από την καρδιά μου, χωρίς γραμμάριο υπερβολής αυτό. Και ήθελα να το πω.
1: Έτσι.
0: Είδα μέσα εσύ, Στέλιο, λέω ρε γαμώ, δεν πίστευα ότι μπορούν να έρθουν.
1: Ότι θα έρθουν.
0: Άκουγα δηλαδή τον τη δημοσιογράφο και τον δημοσιογράφο που έλεγε το μέσο και έλεγα ήρθαν και αυτοί.
1: Ήρθαν και αυτοί. Για πρώτη φορά μετά από την εποχή του Γκάλη και του Γιαννάκη και την εποχή του Ιωαννίδη, αυτό ζούμε ξανά. Και ο Άρης έχει αυτή τη δυναμική, δηλαδή μπροστά στη σφαγή των δύο κάτω Αθηναίων, έτσι, των Αθηναίων και των Πειραιωτών, ο Άρης έχει τη δυνατότητα να ξαναενώσει με την δυναμική του όλη τη φίλαθλη Ελλάδα. Και τη φίλαθλη Ελλάδα με την οπτική πια του εφαγωνίζεστε, με την οπτική της χαράς του παιχνιδιού, της χαράς της ήττας, γιατί θα έρθουν και ήττες, αλλά όπως λες θα είναι στη διαδρομή και θα είναι άλλη στεναχώρια αυτή, και τη χαρά της διαδρομής. Από την, σχεδόν την Α2 που έφτασες με το Μίλωνα, που παίζαμε σε ένα μάτς την ύπαρξη ή την άλλη στον κορονοϊό που έλξε το πρωτάθλημα ευτυχώς. Γιατί εκεί με εκείνους τους ξένους, εκείνον των 150 κιλά ξένο, δεν θυμάμαι τον, πώς τον λέγανε, που για να πάει από τη μια ρακέτα στην άλλη, εγώ πιο γρήγορα έτρεχα. Τέλος πάντων.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό. Λοιπόν, πάμε. Θα διαβάσω ένα μήνυμα που έχει σχέση με αυτά που έλεγες τώρα. Είναι το Θωμά, λέει: καλησπέρα κύριε Διευθυντά και ψυχολόγια. Δεν ήρθαν μόνο για να πάρουν, αλλά και να δώσουν. Πολλές φορές είπαν για win-win.
1: Έτσι.
0: Πολύ σωστό. Μίλησα για κοινωνικό αποτύπωμα της ομάδας. Ούτε απειλές, ούτε μαγκές, ούτε τακτικές μαφίες, ούτε μία πόλη, μία ομάδα, αλλά μία ομάδα που θα βοηθήσει την πόλη.
1: Ακριβώς.
0: Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα, Θωμά.
1: Γεια σου, ρε Θωμά. Εξαιρετική,
0: ναι,
1: εξαιρετική ανάλυση.
0: Ναι,
1: γιατί αυτή είναι η διαφορετικότητα και κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι το DNA του Αριανού. Αυτό είναι το DNA του Αριανού, ρε Θωμά. Μπράβο, ρε Θωμά. Αυτό μας εκφράζει. Δεν μας εκφράζει να πεθάνει κατσίκα του γείτονα. Μας εκφράζει εμείς να δείξουμε το δρόμο και τον δείξαμε.
0: Βέβαια.
1: Τη δεκαετία του 80 και του 90. Και θα τον ξαναδείξει ο Άρης, κατά τη γνώμη μου.
0: Έρχονται αυτές τις στιγμές. Απλά δεν χρειάζεται.
1: Υπομονή, λαού. Ναι, η αυτοκρατορία του Άρη χτίστηκε.
0: Η πίεση αυτού του είδους, η βλαχοπίεση, να το πω έτσι. Πώς θα
1: έτσι,
0: δείξω,
1: έτσι, Κωστόπουλος. Κωστόπουλος.
0: Ναι.
1: Έτσι και, Κωστόπουλος. Και κλικ.
0: Ναι,
1: μας ξεβλαχιάει όλος ο διάσημος.
0: Δηλαδή δεν χρειάζονται αυτές οι βλαχομαγκές.
1: Έτσι.
0: Έτσι που πρέπει να δείξει ο άλλος ότι είναι αμάν-αμάν πολύ άρεσε, α πούμε, οι άλλοι είναι που δεν πιέζουν, εντός εισαγωγικών το πιέζουν, δεν είναι πολύ άρεσε. Να διαβάσουμε και κάποιο, ο Κώστας, μεγάλο μήνυμα αυτό. Είχα διαρκές τα τελευταία 3 χρόνια και για μία δεκαετία παλαιότερα. Αγαπώ την ομάδα και πιστεύω ότι ο Σιάο μαζί με όλους όσους είναι γύρω του θα ξανακάνει τον Άρη μεγάλο. Αλλά θα πρέπει να τον κάνουν χωρίς εμένα στο γήπεδο. Αλλά σίγουρα μαζί με το πνεύμα και την ψυχή μου. 180 ευρώ πριν 3 χρόνια το διαρκείας, 280 πρόπερσι, 460 πέρυσι, 750 φέτος, στην ίδια θέση στην θύρα 8. Στην ίδια θέση. Λυπάμαι που δεν μπορώ να ακολουθήσω. Και μαζί με μένα και πολλοί άλλοι. Εύχομαι από καρδιάς να μην μείνει κανένα απόλυτο το μπάσκετ και, και τα περισσότερα αθλήματα είναι λαϊκό άθλημα. Η τιμή του. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι προσιτή. Μακάρι να μην πέφτει η καρφίτσα στο παλέ. Η καρδιά μου θα είναι μαζί σας.
1: Εντάξει, ο φίλος ο Κώστας σχολιάζει κάτι άλλο που νομίζω ότι έχει ένα δίκιο να το σχολιάζει. Αλλά κάνουμε οικονομία, ρε εσύ, φίλε Κώστα, όλη τη χρονιά. Εγώ προσωπικά κάνω οικονομία όλη τη χρονιά για να πάρω τα 2 διαρκείες. Στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, και θα πάρω και στο ποδόσφαιρο και μετά θα πάρω και στον αλφα-σίγμα ό,τι περισσέψει.
0: Ναι, το θέμα είναι το εξής τώρα. Δεν ξέρω τώρα, μπορώ να κάνω εγώ λάθος.
1: Δεν μπήκα εγώ να δω ακόμα τιμές, γιατί δούλευα όλο το απόγευμα.
0: Ο Σαλής μου είπε ότι αυτοί οι οποίοι είναι ένα 25% αύξηση. Δηλαδή στα πέταλα είναι από 220, συγγνώμη, από 180, 220 ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω γιατί. Πώς έφτασε
1: 700, λέει 700, 800, πόσο λέει.
0: 750 ευρώ έφτασε.
1: Εξαρτάται, κοίταξε, μπορεί να έχει ο φίλος κάτω στην 7 και στην 8 απέναντι από τα επίσημα, έτσι, ναι, στις κάτω θέσεις.
0: Δεν πιάσουμε την κουβέντα.
1: Νομίζω ότι
0: σημαντική, μεν.
1: Ρε φίλε Κώστα, τη σημερινή μέρα πρέπει λίγο να χαλαρώσουμε και να το δούμε αλλιώς. Και αν δεν μπορείς να πάρεις αυτή τη θέση, όπως όλοι κάναμε κάποια στιγμή στη ζωή μας, μετακινούμαστε σε κάποια χαμηλότερου κόστους. Αλλά δεν εγκαταλείπουμε τον Άρη. Όχι ότι τον εγκαταλείπεις κι εσύ, γιατί ο Άρης έχει την ανάγκη τη δική σου που ήσουν τα 10 χρόνια της μιζέριας. Που ήσουν τα 3 προηγούμενα χρόνια που πίστευαν ελάχιστοι στο όραμα.
0: Τώρα διαβάζω ένα μήνυμα του Σοκράτη, πάρα πολύ σωστό. Είχε σχέση με αυτό το οποίο συζητούσαμε πριν. Λέει: καλησπέρα, παιδιά. Αν θυμάστε, πέρσι στη συνέντευξη τύπου είχαν ένα μικρόφωνο που το περνούσαν από τον ένα στον άλλον για να κάνουν δηλώσεις. Πραγματικότητα.
1: Όντως.
0: Έτσι είναι. Και πολλά έχω την εντύπωση ακόμη χρειάζονται. Ακόμη και το, και το καινούριο site της, της ΚΑΕ, θα ρωτήσω και νομίζω θα γίνει, θέλει βελτιώσεις.
1: Δεν το έχω κοιτάξει, ναι, να είμαι ειλικρινής.
0: Εγώ
1: τέτοια...
0: δεν το έχω κοιτάξει, ναι. Και νομίζω ότι το e-shop, επειδή θα αλλάξουμε και εταιρεία, το είπαν και όλα σήμερα στη συνέντευξη τύπου, θα αλλάξει και το
1: το είπε και ο Γκάλης ότι θα αλλάξουμε εταιρεία.
0: Θα αλλάξει το e-shop.
1: Ναι.
0: Θα είναι μακάρι. Πιο γρήγορο, θα είναι πιο, πιο σωστό. Όχι μακάρι, είναι σίγουρο. Δεν είναι. Το μακάρι σημαίνει ότι...
1: Κοίταξε, νομίζω ότι για να απαντήσουμε λίγο και με αυτά που λες και στο φίλο τον Νίκο, αυτή τη στιγμή καλός ή κακός ο Σιάου ήρθε εδώ γιατί είδε μία δυναμική. Και η δυναμική δεν είναι μόνο το ότι θα έχει ο Άρης εισιτήρια των 5, 10, 15, 20, 50 ευρώ. Η δυναμική που είδε ο Σιάου είναι ότι αυτός ο κόσμος από το υστέρημά του θα δώσει για να πάρει μπλουζάκι, θα δώσει για να πάρει σορτσάκι, θα δώσει για να πάρει το διαρκείας και θα ακολουθήσει όπου παίζει ο Θεός και στην Ευρώπη.
0: Ρε παιδιά, ξέρεις τι, τώρα με αναγκάζεις να πω και κάτι σου. Δεν θέλω να συμμετέχω σε τέτοιου είδους συζητήσεις, αλλά δηλαδή πώς θα γίνει τώρα.
1: Δεν γίνεται, έχουμε και την πίτα ολόκληρη και το σκυλοκορτάτο.
0: Δηλαδή, θέλουμε τώρα σπάνω, δηλαδή θέλουμε Mercedes με τιμή Hyundai, ας πούμε, πώς θα γίνει, ναι. Δεν γίνεται πουθενά. Γίνεται πουθενά στον κόσμο αυτό το πράγμα.
1: Δεν γίνεται.
0: Δηλαδή, σε να πηγαίνουμε, ας πούμε, στη Mercedes και λέμε εμείς δεν μπορούμε να αγοράσουμε Mercedes, μπορεί να μας τη δώσετε.
1: Μόνο τα Λάντα ήταν, μόνο τα Λάντα ήταν ακτύπητα.
0: Ναι, δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα, ας πούμε, τι να κάνουμε τώρα. Θέλουμε σπανούλι, θέλουμε, πώς το λέγανε αυτό, τον James.
1: Τον James, ναι, ναι.
0: Ποιος είναι αυτός μεταξύ τόσο φοβερός.
1: Είναι ένας εκπληκτικός παίκτης, ναι. Αλλά δύσκολα θα έρθει δυστυχώς.
0: Είναι, το είπαν και
1: ναι, ναι.
0: Έχει γίνει ένας χαμός από James, θέλουμε Τζο James, θέλουμε εκείνο, θέλουμε το άλλο.
1: Το είπανε, έγινε χαμός, θέλουμε... αναθερμάνθηκε η κατάσταση, γιατί όπως έφυγε ο Σπανούλης από τη Μονακό, έτσι και έφυγε και αυτός και ανέβασε στο Instagram ένα story, πρώτη εικόνα με τον Σπανούλη και αυτό να χαμογελάνε.
0: Νομίζω ότι μιλούσαν εκεί στο Κολωνάκι, βρεθήκαν
1: και φάγανε κιόλας μαζί, ναι, σωστά, σωστά.
0: Είδαν τον Κούμπο να τρώει με τον Μπέκα που αγοράζει την ΠΑΕ.
1: Την ΠΑΕ, ναι. Τα κάνουμε όλα από τη τρίχα τριχιά.
0: Εμένα ευτυχώς δεν ξέρουν τη φάτσα μου. Γιατί...
1: Συχνάζεις και εσύ σε τέτοια ραντεβού.
0: Τρώω με διάφορους να πω. Θα λέει, πω, Γαβρίλης το πουλήσε το γέλο. Είναι κανένας κρυμμένος εκεί πέρα.
1: Παπαράτσι, παπαράτσι
0: τώρα. Έτσι να σκεφτώ, ποιον έτσι. Α, ναι.
1: Κοίταξε τώρα τελευταία.
0: Τώρα
1: που θα έρχονται οι παπαράτσι, γιατί θα αρχίσουν να ξαναπερνάνε όλοι οι καλοί αστέρες από το παλέ της showbiz εννοώ και της καλλιτεχνικής κοινότητας. Θυμάμαι τότε, λέγοντας πάλι λίγο για τον Νίκο και φιλολογώντας, φωνάζαμε ένα σύνθημα έξω οι γούνες από το παλέ. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Γιατί μας πιάνανε χώρο και εμείς τα τρελαμένα αριανάκια θέλαμε να μπούμε εμείς και όχι οι γούνες, ρε παιδί μου.
0: Πολύ καλό,
1: φίλε. Λοιπόν, την ίδια συνθήκη θα ζήσουμε και πάλι. Και είναι μικρό το γήπεδο.
0: Ναι,
1: άλλη ιστορία που πρέπει να σχολιάσουμε.
0: Βέβαια θα φορτωθούμε με χίλιες θέσεις ακόμη.
1: Ναι, ευτυχώς, ναι, γιατί είναι μικρό το γήπεδο. Αλλά νομίζω ότι...
0: Άρα θα είμαστε 6.500.
1: Και καλά κάνουν, η δική μου εκτίμηση είναι ότι καλά κάνουν και δεν δεσμεύονται με το γήπεδο, γιατί αυτό, στο δικό μου τρόπο σκέψης, δίνει και μία οπτική ότι σκέφτονται και για κάτι άλλο.
0: Καλά, σίγουρα, αλλά μην το...
1: Δεν το ανοίγουμε.
0: Ναι.
1: Το αφήνουμε εδώ στην παρένθεση.
0: Ναι, τώρα καινούριο γήπεδο, ιστορίες, νέα. Θα γίνουν όλα με τη σειρά. Αλλά για να επανέλθουμε λίγο στις τιμές. Έτσι είναι αυτό το πράγμα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ακούμε κοινικώς τώρα, αλλά πώς θα γίνει να πω να παραγοράσεις κάτι πολύ καλό σε χαμηλή τιμή. Έτσι δεν είναι.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Σήμερα να πούμε να πάω να αγοράσεις το κασέρι σοχού, θες 25 ευρώ.
1: Ισχύει.
0: Δεν πάει να πεις, ας πούμε, 25 ευρώ. Απίστευτο, έχει γίνει έντος πολυτελείως το κασέρι.
1: Αν πας να πάρεις το γαλάζιο τυρί,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Μπορεί να δώσει 30.
1: Όχι, το γαλάζιο τυρί, το κίτρινο τυρί, συγγνώμη.
0: Α, το κίτρινο.
1: Ναι, την απομίμηση. Ναι. θα δώσεις τα μισά. Εμείς πια είμαστε κασίροι σοχού.
0: Σοχού, ναι.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι πανάκριβο. Δηλαδή, είδος πολυτελείας. Προτιμότερο να πάρεις γαρίδες παρά κασέρι, σήμερα. Χαβιάρι. Δηλαδή, άμα πεις, πήγαμε σε ένα σούπερ ελίτ εστιατόριο και φάγαμε ψωμί και κασέρι. Τους πεις σοβαρά μιλάς. Πόσο πληρώσατε.
1: Έτσι.
0: Κοιτάξτε. Δηλαδή είναι στην κυριολεξία, ας πούμε, είδος πολυτελείας. Δεν πάει να πεις τώρα στο σούπερ μάρκετ, δώστο μου 15, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Και αυτό που είπα πριν, πας στην αγοράζεις Mercedes. Θα δώσεις, ξέρω εγώ, 100.000 ευρώ. Δεν μπορείς να πεις θέλω μια Mercedes με 15.000 ευρώ.
1: Ισχύει.
0: Μην την κάνετε αυτή τη συζήτηση. Είναι, πάλι θα το πω, πάει γουσουζιάννα. Συνέχεια αυτή τη βγάζουν μια γρίνια να πούμε. Ακόμη δεν ξεκινήσαμε να πούμε γιατί τα διαρκές είναι ακριβά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί 750 ευρώ. Εμένα ο Σαλής στα πέταλα, τα οποία έχω πάει και είναι υπέροχα, βλέπεις υπέροχα, έχει, ναι, 240 νομίζω. 220.
1: Κοιτάξτε, εγώ αν δεν κάνω λάθος, με μία θέση σχεδόν στα κάτω διαζώματα της 9, πέρσι πλήρωσα 340 ευρώ.
0: 340?
1: Ναι.
0: Τώρα με 25% θα πας 400.
1: 400. Ναι, 400 κάτι.
0: Ναι. Μόνο Μητσοτάκης ανεβάζει.
1: Εννοείται θα τα δώσω.
0: Δηλαδή μόνο τα διόδια. Στα διόδια, ρε, εσύ, ποιος μας το είπε αυτό το μήνα, ναι, πριν. Δεν θυμάμαι τώρα. Κώστας νομίζω.
1: Ο
0: τα
1: Κώστας,
0: διόδια,
1: ξέρεις
0: τι γίνεται στα διόδια. Χαμός. Τρελάδικος τα διόδια.
1: Η αύξηση στο ψωμί αυτή τη στιγμή είναι 80%.
0: Βρε τα διόδια να πούμε.
1: 80%.
0: Γιατί εντάξει, η Εγνατία δεν είναι, ναι, φτιάχνεται κιόλας. Είναι μέσα στις τρύπες.
1: Είναι μέσα στις τρύπες και θα τα πληρώσεις πάλι εσύ, Έλληνα, ναι, πολίτη. Με τα διόδια που
0: πραγματικά τα
1: που
0: διόδια
1: θα σε βάλουν.
0: Γιατί μπορούν να είναι τόσο πολύ.
1: Γιατί έχουν παραχωρηθεί όλα σε ιδιώτες. Ο ιδιώτης για να κάνει το έργο
0: στον επενδυτή, πες καλύτερα.
1: Α, ναι, σωστά, σωστά, ναι. Δεν είμαι political correct.
0: Εργολάβος,
1: μη λες και εσύ επενδυτής είναι. Έτσι. Που λιμένεται.
0: Και το εργολάβος είναι ο Βιτορέ.
1: Η Εγνατία μέχρι πρότινος ανήκε στο δημόσιο. Ναι. Και τα διόδια. Ήταν 5 διόδια σε όλη την Εγνατία με φυσιολογικές τιμές, δεν θυμάμαι. Τώρα αντί να ήταν και 6. Τώρα θα γίνουν 116 με τριπλάσιες τιμές. Γιατί ήρθε ο επενδυτής. Το ίδιο συμβαίνει λίγο και στον Άρη, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Δεν ήρθε μόνο επενδυτής, ήρθε και ο Σπανούλης.
1: Αλλά μας δίνει και όραμα. Έτσι.
0: Έρχονται παιχταράδες από ό,τι
1: αυτή είναι η βασική διαφορά. Ότι εσύ πληρώνεις την Εγνατία και η Εγνατία είναι με ένα τούνελ και μία κατεύθυνση και μέσα στην τρύπα και τη Λακκούβα, ενώ εδώ έχεις έναν άνθρωπο που δεν έχει μπολιαστεί από την ελληνική νοοτροπία, δεν φέρνει την ελληνική νοοτροπία, έχεις ανθρώπους, έχεις τον Σιάο, έχεις τον Αγαπητό, έχεις τον Βίρονα, έχεις τον Σπανούλη, έχεις τον Νίκο το Ζήση, λοιπόν, που δεν έχουν την ελληνική νοοτροπία, έχεις την αφρόκρεμα αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι.
1: Και νομίζω ο δρόμος του Άρη και η ομάδα του Άρη δεν θα έχει τρύπες και ένα τούνελ την κατεύθυνση.
0: Άσε που φτιάχνετε και το παλέ.
1: Ακριβώς.
0: Πάντα, έτσι,
1: ο άνθρωπος έδωσε 3,5 στο κράτος πέρσι, μπραφ.
0: Μπραφ,
1: 3,5 εκατομμύρια. Μπραφ.
0: Μπραφ.
1: Ο μεγάλο επενδυτής των φιλοξενούμενων.
0: Από πού βγαίνει το μπραφ,
1: από τον ήχο, μπραφ. Έτσι νομίζω.
0: Μπραφ.
1: Ο επενδυτής των φιλοξενούμενων της πόλης ακόμα πληρώνει τα χρέη στο δημόσιο και τα χρέη στους δίπλα. Και ακόμα είναι με διοίκηση πρωτοδικείου.
0: Ναι, ρε γάμο το. Και πολύ το συζήτησαμε. Τέλος.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Μην πάμε κανένα μήνυμα τώρα πάλι οι τιμές και ιστορίες και το ένα και το άλλο.
1: Εκεί βλέπω μια περίεργη φάτσα εκεί πάνω.
0: Ναι, για τον Καρυπίδη. Τι φάτσα είναι αυτή τώρα. Ο Καρυπίδης με χειμωνιάτικο μπουφάν.
1: Ο Καρυπίδης...
0: Σε λίγο καιρό θα παραμιλήσουμε.
1: Ο Καρυπίδης έμεινε στο χειμώνα. Γιατί...
0: Το 23, ρε μου. 15 Νοεμβρίου του 23. Καλά, από τότε το λέει. Σε αυτό δεν έχει.
1: Παραμιλάμε, αλλά παραμιλάμε από τα μπαν που έχουν αρχίσει να μαζεύονται πάλι στην ΠΑΕ. Γι' αυτά παραμιλάμε. Εγώ φοβάμαι.
0: Ναι, δεν ξεχνάμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή αλλάξαμε σελίδα στη ΓΑΕ θα ξεχάσουμε αυτά τα οποία γίνανε. Έτσι. Λέγανε ποιος θα έρθει στον Άρη και τέτοια. Α, α λέει για τους οπαδούς που λέγανε ποιος θα έρθει.
1: Να επενδύσει στο μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ,
1: που δεν είναι οικονομικά συμφέρον άθλημα.
0: Ναι.
1: Ε, και ποιος θα έρθει να πάρει το μπάσκετ. Εδώ δεν βρίσκεις ναι, ναι, το μπράβο. Ποδόσφαιρο.
0: Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Ποιος το στείλε, ο Αλέξανδρος. Κάτσε να σε βάλω καρδούλα. Ε, πολύ σωστό μήνυμα, όντως. Και όχι μόνο, δηλαδή η απογοήτευση λέει, που κάναμε εμείς μεταδόσεις, θυμάμαι πηγαίναμε μεταδόσεις στην Ουκρανία, στο Αζερμπαϊτζάν, στο Καζακστάν, ναι. όπου έπαιζε ο Άρης, τρέχαμε εμείς να πω. Και μας λέγανε, τι, δηλαδή, τι τόσα έξοδα για το ναι, τίποτα. Ναι.
1: Μα και φέτος, ακόμα και φέτος, το Yellow Radio ήταν το μόνο ραδιόφωνο που πήγε σε όλα τα εκτός έδρας μάτς.
0: Μα δεν υπήρχε, δεν υπήρχε κανένα ραδιόφωνο, κανένα μέσο. Τώρα εδώ να ευλογήσουμε και τα γενιά.
1: Έτσι.
0: Κανένα μέσο. Σε όλα τα, σε όλους τους αγώνες, εντός εκτός, δεν υπήρχε ούτε ένα, ούτε κρατικό ρεσίς, ούτε και οι δημοσιογράφοι, πώς το λένε,
1: της Νόβα, που μετέδιδαν ναι, τα μάτς.
0: Ναι. Ναι, ναι. Και αυτή,
1: αυτό υπόψη, σημαίνει το σήμα πιστά ακολουθώ.
0: Μεταξύ, αυτά τα μέσα τα οποία λείπανε, θηρία μπροστά σε εμάς. Εμείς είμαστε μήγες μπροστά σε αυτούς και εμείς τρέχαμε. Και τα ακούγαμε κιόλα. Και τα ακούγαμε κιόλα. Γιατί ξέρω που στηρίζεται τον Καρύπη, δηλαδή.
1: Όχι, δεν έχει καλό ήχο, δεν ακουγόταν καλά. Και σε εισαγωγικά λέω ότι τι ακούγαμε. Δεν έχει καλό ήχο. Ακούγεται πολύ κερκίδα.
0: Ναι,
1: χαμηλώστε. Χαμηλώστε του οπαδού του Άρη.
0: Όχι, χαμηλώστε του οπαδού του δίπλα. Τι να κάνουμε τώρα, πώς χαμηλώνετε αυτό. Στα κύριε φίλε. Ακούγονται λέει που μας βρίζουν. Και τι να κάνουμε εδώ εμείς δηλαδή. Και πόσα άλλα δηλαδή έχω, μπορώ να γράψω βιβλίο. Τώρα να καθίσουμε και πούμε αυτά. Καλησπέρα λέει. Ξέρω ότι οι μέρες είναι μόνο για μπάσκετ, αλλά δεν μπορώ να μην σκέφτομαι τον ποδοσφαιρικό Άρη. Πριν 9 ώρες κυκλοφόρησε μια συνέντευξη του Γουργορίου, η οποία έχει 130 προβολές και την ίδια στιγμή 52.000 προβολές στη συνέντευξη Πανούλη. Τι θα γίνει ρε γαμώτο, δεν ξέρω, ουφ, μεγάλο ουφ. Μας το λέει ο Θόδωρος εδώ, βγάζει τον ταλκά του.
1: Φίλε Θόδωρε,
0: και πολύ δικαίως,
1: είμαστε μαζί σου. Ταλκά,
0: και αυτό λέγαμε και πριν εσύ.
1: Είμαστε μαζί σου, αλλά θέλω να πιστεύω, ξαναλέμε δεν ξέρουμε κάτι, εγώ προσωπικά δεν ξέρω τίποτα, ότι η άβρα που έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή στον μπασκετικό Άρη, κάπως θα σαρώσει κάποια στιγμή και την, και την ποδοσφαιρική ομάδα. Έτσι πιστεύω. Δεν ξέρω τι λες, αυτή είναι η δική μου.
0: Είναι πραγματικότητα.
1: Ναι. Και δεν γίνεται, δηλαδή, μπορεί να μην είναι νοσιάω, αλλά θα περάσουν, εγώ είμαι σίγουρος, από το παλέ, θα περάσουν πολύ μεγάλοι αστέρες και δισεκατομμυριούχοι αυτή τη στιγμή. Και όποιος καταλάβει ότι αυτός ο λαός είναι το ίδιο τρελαμένος και για το ποδόσφαιρο και πάρει το ποδόσφαιρο, θα δει την ίδια τρέλα και στο ποδόσφαιρο.
0: Κοίταξε τώρα τι έχει γίνει. Στο ποδόσφαιρο, θέλω να απαντήσω λίγο στον Θόδωρο σε αυτό το πράγμα, ότι το ποδόσφαιρο έπαθε τρεις ζημιές και πάθαμε ό,τι πάθαμε. Καταρχάς το αγωνιστικό.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα το αγωνιστικό. Αλλά το θεωρώ
1: δευτερεύον.
0: Πολύ δευτερεύον. Γίνανε πάρα πολλά λάθη από τον τρόπο που αντιμετώπισε η διοίκηση όλη αυτή την κατάσταση.
1: Ρε εσύ δεν μαθαίνει ο...
0: Τώρα μην κάνουμε κάνουμε μάθημα. Πώς το λένε, συνεδρία.
1: Συνεδρία, καλά για το λες.
0: Για τον Καρυπίδη και για τη είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Δεν θέλω εγώ τώρα να το σχολιάσω. Θεωρώ όμως ότι μόνο αυτό, ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Εμείς η πρότασή μας σαν ραδιόφωνο και σαν εκπομπή ήταν ότι όταν δεν μπορείς να πετύχεις ή έχεις αποτύχει σε κάποια πράγματα, καλό είναι να είσαι ειλικρινής απέναντι στον κόσμο. Δεν χρειάζεται να θυμώνεις, να δείχνεις χέρια, ναι, διάφορα άλλα πράγματα και να αρχίσεις αυτή τη σύγκρουση. Αυτού του είδους η κόντρα και ταυτόχρονα μετά και το τρίτο, πώς πω,
1: κακό της μοίρας μας,
0: το κακό που έχει το σωματείο, μια ομάδα ανθρώπων από 50% στο Facebook, οι οποίοι ένα πράγμα το διωγγώνουν, το παίρνουν από τόσο και το κάνουν, ρε παιδί μου, κυπριακό. Εντάξει, υπάρχει και αυτή, και αυτή η κατηγορία πλευρά ανθρώπων που έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στο σωματείο. Και ένα τέταρτο, οι επιτυχίες των δίπλα. Εάν δηλαδή οι δίπλα βρισκόταν στην ίδια μέρα με εμάς, δεν θα υπήρχε αυτό το πράγμα.
1: Ισχύει.
0: Αυτά είναι τα τέσσερα πράγματα τα οποία φτάσανε τον ποδόσφαιρο σε αυτή την κακομοιριά.
1: Παρ' όλα αυτά, να κάνω ένα point συνεδρίας. Έτσι. Δεν γίνεται να μην ανανεώνεις τον Αθανασιάδη για 20-30 ψωροχιλιάρικα. Δεν γίνεται. Okay. Αυτό δείχνει ότι δεν μαθαίνεις από τα λάθη σου. Ποιο είναι το βασικό σου πρόβλημα και δεν βγαίνεις σε Ευρώπη? Δεν είχες ποτέ έναν κορμό.
0: Ναι, αυτό πρέπει να το πούμε όμως στο τέλος των...
1: Είναι το τέλος. Είναι το τέλος. Είναι... Εσύ είπες τα τέσσερα βασικά. Εγώ τώρα μπορεί να έχω πάει στο 127ο.
0: Ναι, περίμενε. Για να επιτοπίσει αυτό το πράγμα, πρέπει να τελειώσει η
1: μεταγραφική περίοδο.
0: Δηλαδή, αν φύγει ο Αθανασιάδη και έρθει ένα καλύτερο από τον Αθανασιάδη.
1: Μακάρι.
0: Ναι, αλλά αν το λέμε εμεί πριν τελειώσει, μήπω παίζουμε αυτό το παιχνίδι τη αρνητική.
1: Πέτρο, μακάρι να έρθει κάποιο καλύτερο. Τα γραπτά του
0: μόλις τελειώσει
1: και τα δεδομένα
0: περίοδος,
1: του και οι πράξει του, δυστυχώ δεν μα.
0: Μόλι τελειώσει η μεταγραφική περίοδο,
1: θα κάνουμε την κρίση.
0: Τι κάνει αυτό?
1: Α, το ποδόσφαιρο τώρα σήμερα.
0: Όχι, όχι, τι κάνουμε εμεί? Εμεί βλέπουμε. Τελειώνει η μεταγραφική περίοδο και λέμε: έφυγε ο Θανασιάδη και δεν ήρθε κάτι καλύτερο. Αν έρθει κάτι καλύτερο.
1: Νομίζω με τους
0: τότε η εκπομπή που κάνουμε σήμερα είναι άκυρη, κατάλαβα.
1: Με τους τρεις που είναι θα μείνεις.
0: Όχι, άλλο λέω.
1: Θα μείνεις με Διούδη, θα μείνεις με Μάικιτς, πώς τον λένε, και θα μείνεις και με τον Καράι.
0: Ναι, αυτό είναι μυρολατρία.
1: Με αυτούς θα μείνεις.
0: Ναι, αυτό είναι μυρολατρία όμως.
1: Αυτό κάνει ο Θόδωρος. Πάμε παρακάτω. Άστο.
0: Αυτό είναι μυρολατρία.
1: Άστο.
0: Όχι, ας τελειώσει και μετά θα το κάνουμε αυτό. Ναι. Εγώ δεν λέω να μην το κάνεις. Εγώ λέω να μην το κάνουμε στο χρονικό σημείο, ναι, που δεν πρέπει να το κάνουμε.
1: Παρ' όλα αυτά, τα μηνύματα αυτή τη στιγμή δεν είναι καθόλου καλά. Έχεις 2 ή 3 ενεργά μπαν, μικρά, ασήμαντα.
0: Αυτό το είχαμε κάνει με τον Κουέστα. Όταν έφυγε ο Κουέστα, υπήρχε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, μαζί σου. Έτσι, συμφωνώ.
0: Λέγαμε, έφυγε ο Κουέστα.
1: Συμφωνώ.
0: Ήρθε ο Θανασιάδης όμως.
1: Συμφωνώ μαζί σου σε αυτό.
0: Κατάλαβες. Τώρα λέμε, φεύγει ο Θανασιάδης. Και αρχίζουμε από την
1: αρχή. Εγώ δεν σχολιάζω Κουέστα Θανασιάδη. Έφερα
0: όχι,
1: ένα όνομα.
0: Όταν έφυγε ο Κουέστα όμως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα πανσρολισμός.
1: Ισχύει.
0: Αυτό λέω.
1: Ήταν και ο τρόπος που έφυγε, που διώχνει έναν άνθρωπο.
0: Όπως έφυγε τέλος πάντων. Έγινε, έγινε πανσρολισμός. Τι.
1: Πάμε, ναι, πάμε στο
0: για παράδειγμα, λέει, που το παράδειγμα λέει που έδωσε ο Πέτρος. Ποιος μας το λέει αυτό, ο Κωνσταντίνος. Μεταδιαρκείας. Και το Mercedes μου θύμισε, λέει, τον συγχωρεμένο τον πατέρα μου όταν αγόρασε το C200, την Mercedes, 53.000 ευρώ που του χρέωσαν 39 ευρώ το τασάκι έξτρα. Ναι, ρε φίλε.
1: Ναι, αυτό ισχύει. Ισχύει ακόμα και τώρα.
0: Πραγματικά, ναι, ναι, ναι.
1: Και ισχύει κυρίως στη Γερμανία που ήμουνα. Το σχολίαζα και
0: με αυτό είναι τον... Παλιά νομίζω. Δεν νομίζω να...
1: Ακόμα και τώρα που δεν έχουν τα σάκια, για να πάρεις τα σάκι, να πάρεις αναπτήρα, πληρώνεις.
0: Σουά.
1: Και πληρώνεις όχι 39 ευρώ όπως πληρώνεις τότε. Κανά 250 είναι το smoking, το smoking pack των αυτοκινήτων, είναι περίπου 250 με 300 ευρώ. Που περιλαμβάνει αποσπόμενο τασάκι και αναπτήρα.
0: Αυτός που δεν πάει να το πάρει όμως δεν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θα πάει να πάρει στην Mercedes. Καινούργια κιόλας, ας πούμε. Δεν θα κάτσε τώρα να σκέφτεσαι τα
1: 250 ναι, τα 250 και τα 300 ευρώ. Δεν θα τα σκεφτείς, όχι. Όταν θα πάρεις Mercedes.
0: Ναι, 4 βελβεντέρι. 5, πόσες είναι. Αυτοί που παίρνουν και οι Mercedes, να πούμε, συνήθως Βελβεντέρ.
1: Λοιπόν, οι Βελβεντέρ, σε πληροφορώ, είναι πολύ φτηνοί μπροστά σε ένα ιαπωνικό ουίσκι που είδα σε ένα.
0: Αυτό.
1: Σε ένα.
0: Σοβαρά.
1: Ποτοπολείο στο Μόναχο.
0: Τι διέλυσε τώρα αυτό.
1: 38.000 ευρώ ένα μπουκάλι ουίσκι.
0: Τι?
1: Το έβγαλα φωτογραφία. Να σου το δείξω.
0: Για μένα το έκανε.
1: Για σένα το έκανα.
0: Ναι, φίλε.
1: Για σένα το έκανα γιατί.
0: 38.000.
1: Δεν πίστευα στα μάτια μου. Είναι, νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα τη μάρκα, θα τη βρω όμως και θα σου την πω. 18 μήνες ορίμανσης.
0: Πολύ είναι το 18.
1: Χιμπίκι. Όχι, συγγνώμη. 40 μήνες ορίμανσης.
0: Α, 40 μήνες.
2: Όχι, 40 χρόνων ορίμανσης.
0: 40 χρόνων το καταλαβαίνω, ρε φίλε.
2: Παίζεται στη τιμή από κάτω.
0: Ναι. Χιμπίκι. Α, να το ξέρω να το ζητήσω. Δηλαδή, άμα κάνει 38.000 ευρώ
1: το χιμπίκι. Το απλό κάνει κανένα χιλιάρικο το μπουκάλι, να ξέρεις.
0: Δηλαδή, το ποτήρι θα κάνει 5.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Από αυτό θα παίρνουμε φίλε. Τρανάρμο. Ή μάλλον ξέρεις τι, θα παραγγέλνουμε τέτοιο, θα λέμε τον καρσόν, θα είμαστε συνονοημένοι.
1: Περάστε από το Σιάο να πληρώσει.
0: Όχι, θα μας βάζει από το άλλο, το φθηνό.
1: Αλλά θα κάνουμε τη μόστρα.
0: Θα ακούν το χιμπίκι. Και αυτό που μας ενδιαφέρει, το κορίτσι που θα συνοδεύουμε. Να ακούσει ότι, εντάξει, χιμπίκι, πολύ ηλίθιο όνομα. Ε,
1: ναι.
0: Άμα πεις θέλω ένα χιμπίκι, θα σε πούν τι βλάχαρος είναι αυτός.
1: Ναι. Αχ, Παναγιά
0: μου. Αλλά ξέρεις, θα κάνεις, θα έχεις και τη φωτογραφία μαζί.
1: Εννοείται. Γι' αυτό την έβγαλα.
0: Ναι.
1: Ο ένας λόγος είναι για να τη δείχνω και ναι, να πω τι ουίσκι ή πια.
0: Ναι, γιατί θα σε πούνε τι χιμπίκι είναι αυτό, τι πίνεις.
1: Και ο δεύτερος είναι, αυτό είναι να στη δείξω.
0: Α, έχει την τιμή. Και θα πεις, α, και την τιμή από κάτω.
1: Δεν το πρόσεξα.
0: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε λίγο μουσική. Θα μείνουμε στην συνέντευξη. Δεν τελείωσα.
1: Εννοείται. Και έχουμε πολλά να σχολιάσουμε. Νομίζω, γιατί δεν μπήκαμε καν ακόμα στο Σπανούλι.
0: Δεν πήγαμε στο Σπανούλι και τώρα θα πούμε στο.
1: Συζήτηση.
0: Το οποίο με ενδιαφέρει
1: και στον πολύ. Σιάο.
0: Στο Σιάο. Τώρα θα πάμε στο Σιάο. Και θέλω να συζητήσουμε αρκετά Σιάο.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Περιμένετε, γιατί νομίζω ότι είναι και το πιο ενδιαφέρον. Και ο Σπανούλι είπε ενδιαφέρον να μην το.
1: Πολύ, πολύ, πολύ.
0: Λοιπόν, και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: όχι εκνευρισμένος, τέλος πάντων, τι λέει στον Κώστα. Καλησπέρα, λέει από Καβάλα. Με την εμπειρία που έχετε πολλές φορές, διαβάζετε τον, τον κάθε, τέλος πάντων, αυτό δεν το διαβάσω μετά, που τα είδε τα διαρκεία στα ακριβά. Έχει και πέταλο, έχουν ανεβάσει τη μέση στην ΚΑΕ, δηλαδή ναι, τι λέει, ναι. Το ίδιο πράγμα έκαναμε και εμείς, Γιάννη, αλλά δεν χρειάζονται έτσι να λέμε τέτοιου είδους εκφράσεις, τέλος πάντων, τις οποίες... Ωραία μπλούζα σου,
1: είναι
0: φοβερή.
1: Προοδευτική έκρηξη τούμπας.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Στην ομάδα αυτή.
0: Την ξέρω.
1: Εξαιρετική ομάδα.
0: Πάρα πολύ καλή.
1: Ναι. Να σχολιάσουμε λίγο και το λόγο, το σύνθημα, έτσι, το Can you feel it?
0: Ναι. Αλλά πριν πάμε εκεί,
1: είπα
0: μια και το ανέφερες, πες το τώρα για να το ξεχάσω.
1: Εμένα ξέρεις που με πήγε? Με πήγε στο τραγούδι του Phil Collins. Can you feel it coming in the air tonight? I was waiting for all my life. Περίμενα για όλη τη ζωή μου να έρθει αυτό το συνέστημα.
0: Ίσως, ναι.
1: Δηλαδή, εγώ αυτό νιώθω, ρε παιδιά.
0: Ναι, μήπως...
1: Μπορεί ίσως να επηρεάστηκαν από αυτό. Εμένα, όταν διάβασα αυτό, μου ήρθε αυτό το τραγούδι, τραγουδάρα του Phil Collins.
0: Λοιπόν, πάμε στο Σιάο τώρα.
1: Σιάο.
0: Και εδώ ο Σιάο με τον τρόπο μου.
1: Πώς προσφέρεται, Σιάο, Σιάο.
0: Σιάο,
1: έτσι.
0: Τώρα δούμε Σιάο.
1: Δηλαδή, θα νιώσουν πολύ Σιάο.
0: Λοιπόν, τι κάνει ο δισεκατομμυρίουχος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης? Ανεβαίνει επάνω.
1: Καταρχήν έρχεται.
0: Ναι, καταρχήν έρχεται, εντάξει. Αλλά τώρα έξω από αυτό, εντάξει. Ναι, ναι. Υποχρεωσή του, ρε φίλε, δεν πανηγυρίσουμε και γι' αυτό.
1: Όχι, δεν πανηγυρίζουμε γι' αυτό, αλλά... δηλώνει, ναι, για μένα τη σπουδαιότητα και αντιλαμβάνεται, ναι, τη σπουδαιότητα.
0: Ναι, εννοείται. Είναι επένδυσή του, είναι, ναι, η ομάδα, ναι, ναι, που, εντάξει, ήρθε αρκετές φορές, ενθουσιάστηκε.
1: Ξέρεις τώρα, αυτό κόλλησε το μικρόβιο ο άνθρωπος.
0: 100%.
1: Κόλλησε το μικρόβιο.
0: Αλλά πάμε λίγο να δούμε το πώς συμπεριφέρθηκε. Και να κάνουμε ένα flashback το πώς συμπεριφερόντουσαν οι προηγούμενοι διοικητές.
1: Έτσι, είσαι σίγουρος ότι θες να το κάνουμε αυτό?
0: Πάρα πολύ. Σε ψυχολόγος θέλω να το συζητήσω πολύ. Να δει τι κάνανε οι προηγούμενοι των τελευταίων 30 χρόνων που μας ρημάξανε, να το πω έτσι. Να βγάλουμε και το θυμό μας. Μας ρημάξανε έτσι. Με παπαριές, με αηδίες, με ψεύτικα λόγια, με παχιά λόγια.
1: Ψεύτικες υποσχέσεις.
0: Με ηρωισμούς, με. Ναι. Έτσι. Με κουστούμια και αθλητικά παπούτσια.
1: Με κακοδιαχείριση.
0: Με κακοδιαχείριση, με λόγια, σπλάχνα, ιστορίες των άλλων. Τι κάνανε όλοι αυτοί, να πούμε. Ακόμη και ο Λάσκαρης, να πούμε και κάποια ονόματα. Τι κάνανε όλοι αυτοί? Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Και όταν εμφανιζόντουσαν στις συνεντεύξεις και στις δεξιώσεις με τη σαμπάνια,
1: ερχόταν ο Πάπας.
0: Ρε φίλε, να πούμε. Είχες την εντύπωση, ναι, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι οι λυτρωτές, δηλαδή ευτυχώς που υπάρχουν και αυτοί.
1: Είναι λυτρωτές και δεν δικαιούσε να τους κοιτάξει στα μάτια.
0: Στα μάτια.
1: Πρέπει να είσαι,
0: ναι,
1: χαμηλοπλευούσα Παναγιά, να πούμε. Ναι,
0: ναι. Έτσι. Και ειδικά τα σπλάχνα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, αυτά τα σπλάχνα, να πούμε, μην τυχόν τους ακουμπήσεις. Και όταν εμφανιζόντουσαν, νόμιζες, ναι, να πούμε ότι θα πούνε, ξέρω εγώ, βάζω 100 εκατομμύρια ευρώ. Τέτοια
1: και
0: μούτρα.
1: Και ζήτημα ανέβαζαν 10 ευρώ.
0: Ωραία, τι 10 ευρώ. Τώρα εδώ μιλάμε τώρα, το κουτρούλιο γάμος έχει γίνει, να πούμε.
1: Και τι πήρανε.
0: Τι, ναι, κουτρούλης, αυτός πρέπει,
1: πάμε παρακάτω,
0: πρέπει να μάθουμε για τον κουτρούλι, φίλε.
1: Νομίζω μας είχε πει,
0: μας
1: είχε πει ο Νίκος τις προηγούμενες φορές. Θα μας το ξαναπεί.
0: Ναι, ο Κουτρούλης φοβερός.
1: Ναι.
0: Φοβερός και τρομερός ο Κουτρούλης. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το οποίο έγινε τα τελευταία χρόνια, να εμφανίζονται κάποιοι οι οποίοι, ρε παιδί μου, γνωρίζανε το ότι δεν κάνουν και αμάν αμάν, ναι, γνωρίζουν και όλη τη θύελα και να έχουν αυτό το ύφος, αυτή την παρησία, να πούμε. Σε σχέση με το Σιάο, έρχεται, να πούμε, λέει δύο πράγματα και τι κάνει από μόνος του? Φεύγει από το πάνελ, φεύγει.
1: Για να φωτιστεί.
0: Φεύγει από εκεί και κάθεται, να πούμε, σαν κοινός θνητός με όλους τους υπόλοιπους.

0: Πριν πάμε στον Σιάο, είναι λοιπόν η ετερόφωτη και ο αυτόφωτος. Είναι οι άνθρωποι που παίρνουν φως από σένα, από μένα, όπως το φεγγάρι και τον ήλιο, από μας, από τους αριανούς, τα σπλάχνα και όλοι οι υπόλοιποι. Και αποκτούσαν και ναρκισσιστική έτσι διαταραχή προσωπικότητας. Εγώ είμαι. Και κανένας άλλος. Εγώ θα σας σώσω. Εγώ είμαι ο πρόεδρος του Άρη. Με τρίπιο μπατζάκι, με σκισμένο παπούτσι και πουκάμισο από τα κινέζικα. Και έρχεται ο πραγματικός Κινέζος που είναι αυτόφωτος και δεν τον νοιάζει τίποτα. Και έχει μια απλότητα.
1: Δείχνει την.
0: Έχει μια απλότητα.
1: Απλότητα και ταπεινότητα, και έτσι πρέπει να λειτουργεί ένας άνθρωπος γενικότερα.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Και το λέω, ας πούμε, όταν το είδα, και το μου το μπασκά. Τι να σας πω, εκείνη την ώρα πανηγύριζα σαν παλαβός, έτσι. Σας το λέω δηλαδή χωρίς γραμμάριο υπερβολής. Ήταν για μένα προσωπικά, για μένα και για το γέλο, ίσως η καλύτερη στιγμή της συνέντευξης. Σας το λέω χωρίς ίχνος υπερβολής. Θα χαιρόμουν με μια πολύ καλή μεταγραφή και με ένα τέτοιο γεγονός. Που δείχνει, ρε παιδί μου, ότι ο άνθρωπος καταρχήν είναι σοβαρός.
0: Έτσι.
1: Όλα τα υπόλοιπα τα οποία γινόντουσαν τα τελευταία χρόνια από ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζονται τι συμβαίνει στο σωματείο, αλλά αυτοί αυτοπαρουσιαζόταν σαν κέσαρες, είναι ανομαλία.
0: Και αυτό κλειτή σωτήρης.
1: Είναι άρρωστη, είναι ψυχολογική ανομαλία. Ψυχολόγια μου, πες μου, είναι.
0: Αυτό κλειτή σωτήρες.
1: Όχι, ψυχολογικά θέλω το συζητήσω.
0: Είναι.
1: Δεν μπορεί, ρε φίλε, να ξέρεις, να πούμε ότι από πίσω γίνεται ο χαμός, ο κακός χαμός, και εσύ να παρουσιάζεσαι σε έναν άσης, να πούμε.
0: Γιατί ο Άρης τους άνοιξε το διαβατήριο και τους έδωσε το διαβατήριο και τους άνοιξε το δρόμο της προβολής. Ενώ ο άνθρωπος αυτός, ο Άρης τον έχει ανάγκη και όχι εμείς τον Άρη, όπως προηγούμενοι. Έτσι είναι.
1: Έχω μείνει ενθουσιασμένος με αυτή την πράξη του Σιάου. Στην κυριολεξία σας λέω, ήταν το καλύτερο σημείο της συνέντευξης.
0: Η απλότητα αυτού του ανθρώπου φάνηκε από την πρώτη στιγμή που ήρθε στο γήπεδο. Φάνηκε από το ότι έκατσε με όλα τα παιδάκια και βγήκε σέλφι.
1: Ναι, δεν το αρνείται.
0: Από το Αμβούργο. Φάνηκε από τα υπόλοιπα μάτς που έδωσε το παρόν, το τελευταίο κιόλας με τον Πανιόνιο, με το πόσο το χάρηκε αυτό το πράγμα.
1: Ρίτσαρντ, αν τον ακούει μας ακούει κανένας φίλος του, και έτσι, να του μεταφέρετε τον ενθουσιασμό μας, την αγάπη μας.
0: Τον ενθουσιασμό μας για τη συμπεριφορά του, την απλότητά του.
1: Τη συγκεκριμένη.
0: Ναι.
1: Και για αυτά που έχει κάνει, βέβαια δεν το συζητάμε, και αυτά που θα γίνουν, αλλά αυτό δείχνει μία ποιότητα. Και συγχαρητήρια στον πατέρα του, στην οικογένειά του, στους δασκάλους του γενικότερα.
0: Να πούμε και κάτι εδώ, λοιπόν.
1: Αυτοί οι οποίοι, αυτό το παιδί, του δείξανε πώς πρέπει να συμπεριφέρεται. Ναι.
0: Να πούμε ότι αυτό είναι και θέμα κουλτούρας και θέμα παιδείας.
1: Μπορεί, δεν ξέρω τι συνέβη. Εγώ πάντως τρελάθηκα όταν το είδα.
0: Φαντάσου λίγο έναν Έλληνα. Πόσο είναι ο Σιάου, 25, 26, 27, πόσο είναι, δεν ξέρω πόσο είναι. Λοιπόν, συγχωρέστε με, δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, φαντάσου έναν Έλληνα στη θέση του. Με τη δυναμική. Ναι, δεν είπα εγώ όνομα, καλά έκανες και εσύ είπες. Με τη δυναμική, την πολλαπλάσια που έχει αυτός ο άνθρωπος. Φαντάσου τον.
1: Κάντε λοιπόν αυτή τη
0: σύγκριση. Κάντε λίγο τη σύγκριση. Ναι, όντως.
1: Εκεί ήθελα να πω. Το επόμενο πράγμα. Δηλαδή, κάντε τη σύγκριση τώρα.
0: Το μου χρωστάει όλος ο κόσμος ο Γιαννακόπουλος.
1: Δηλαδή, μιλάμε τώρα.
0: Και σας έχω γραμμένους στα.
1: Και αυτός, και θα βάλω και ένα άλλο όνομα. Και Μπαρτζόκας, ο οποίος υποτίθεται έχει και, ξέρω εγώ, αριστερό πατέρα. Και ιστορίες και έχει μια ψιλοκουλτούρα, ας πούμε. Τι είναι αυτά, ρε εσύ, Μπαρτζόκα. Άντε ο Γιαννακόπουλος, να πούμε. Αυτός τέλος πάντων είπε κιόλας. Είμαι περισσότερο Κασιδιάρης, ας πούμε. Αλλά εσύ, ρε Μπαρτζόκα, να πούμε.
0: Πού είναι η αριστερή
1: παιδεία? Πού είναι αυτή, δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο κέρδισε, και να βγεις και να πεις ένα σωρό. Και μετά αναρωτιέσαι γιατί μπαίνεις μέσα σε ένα γήπεδο και σε βρίζουν 20.000 Παναθηναϊκοί. Σου κάνει και εντύπωση κιόλας. Ναι. Δηλαδή είναι απίστευτο. Να είσαι αυτό το πράγμα και να μπαίνεις μέσα στο γήπεδο και να λες γιατί με βρίζουνε. Μας τρελάνε τελείως δηλαδή.
0: Εντελώς.
1: Δεν... Και να λες να πούμε οι Παναθηναϊκοί βρίζουν. Λες και οι Ολυμπιακοί που είσαι Ολυμπιακός δεν βρίζουνε.
0: Και
1: προσπαθείς να με πείσεις κιόλας. Και είσαι και αριστερός. Τι είναι αυτό, τι ανομαλάρες είστε να πούμε.
0: Δεν ήταν στα κάγκελα της προάλλες. Τον πέτυχαν κάποιοι στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι που ανέβηκε σε κάτι κάγκελα και έβριζε και έφτιαχνε και έκανε. Δηλαδή.
1: Είσαι καλός προπονητής, εντάξει να πούμε. Είμαι αυτό και εκείνο και το αυτό και έχεις την εντύπωση ότι είσαι Κέσσαρας. Τι σχέση έχει με αυτή την ιδεολογία που σε έμαθε ο μπαμπάς σου. Δεν ζει ο μπαμπάς σου. Άμα ζούσε, έπρεπε να το ρωτήσεις.
0: Κοίταξε.
1: Τι σχέση έχουν η συμπεριφορά η δική σου με αυτό για το οποίο αγωνιζόταν ο πατέρας σου, εσύ. Εγώ αυτό δεν το ρωτούσα. Με το Χριστό, άμα ήταν εδώ πέρα και κάναμε συνέντευξη, δεν το ρωτούσα.
0: Το μόνο...
1: Τι σχέση για αυτή η εικόνα την οποία προβάλλεις εσύ με αυτά που σε δίδαξε ο πατέρας σου.
0: Το μόνο ελαφρυντικό που έχει ο πατέρας του Μπαρτζόκα και ίδιος ο Μπαρτζόκας είναι ότι ο ένας δεν γνώρισε πολύ τον άλλον. Μάλλον. Γιατί ο πατέρας ήταν στη φυλακή πολλά χρόνια.
1: Φυσικά πολλά χρόνια.
0: Και στην εξορία πολλά χρόνια, ακριβώς. Και έλεγε ο Μπαρτζόκας ότι εγώ τον έβλεπα μια στη Φέση και μια στη Χάση.
1: Δεν έτσι. Κόλλησε τίποτα. Δεν ρώτησε τους συγγενείς του για ποιο λόγο ο πατέρας μου ήταν στη φυλακή, να πούμε. Δεν κατάλαβε τι στο διάλογο. Δηλαδή, τι ήταν ο πατέρας σου, δεν πήγες να το ρωτήσεις. Για ποιο λόγο θυσιαζόταν αυτός. Τι είχες την εντύπωση. Ότι μόνο για να γεμίζουμε την κοιλιά μας θυσιαζόταν αυτός. Θυσιαζόταν για ένα ποιοτικό άνθρωπο, ρε.
0: Που εσύ δεν τον πρεσβεύεις αυτή τη στιγμή.
1: Τι γάμο το να πούμε, τι πράγμα είναι αυτό, ρε.
0: Ναι, δηλαδή, αν δεις λίγο αυτή τη κόντρα Παναθηναϊκών Ολυμπιακών, από τη μία έχουμε τον Γιαννακόπουλο που ρίχνει λάδι στη φωτιά και τον Άταμαν με τις δηλώσεις του, και από την άλλη έχουμε κυρίως τον Μπαρτζόκα.
1: Ναι.
0: Κυρίως τον Μπαρτζόκα.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι λίγο πολύ. Οι Αγγελόπουλοι, λίγο πολύ, γιατί και αυτά φίδια κολοβά είναι. Λίγο κρατάνε μια ψηλό ισορροπία.
1: Και δεν θα αναφερόμουν στον Μπαρτζόκα, στον Γιαννακόπουλο. Τον οποίο Γιαννακόπουλο, τι να συζητάς για αυτόν τον άνθρωπο τώρα. Δηλαδή, κάποιος συγγενής του που τον βλέπει και κάποιος δικός του άνθρωπος, νομίζω πρέπει να είναι πάρα πολύ. Πρέπει να ανησυχεί.
0: Δεν υπάρχει πια δυνατότητα να μαζευτεί
1: αυτό. Οι δικοί του άνθρωποι, οι άνθρωποι του Γιαννακόπουλου δεν ανησυχούν.
0: Δεν υπάρχει δυνατότητα να μαζευτεί αυτός ο άνθρωπος. Με αυτήν την οικονομική δύναμη.
1: Τι μίσος είναι αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό το πράγμα τον οθεί να βγάζει τέτοιο μίσος, να πούμε. Δεν το
0: με αυτή την οικονομική δύναμη και αυτή την έπαρση είναι η συνταγή της επιτυχίας για αυτήν την εικόνα που βλέπεις. Και
1: να πούμε, ο οποίος.
0: Μα γι' αυτό λέω ότι αυτός ο άνθρωπος κούμποσε στον Άρη και στο DNA του Αριανού.
1: Να γιατί κάνει θέλω μου και να παραμείνει.
0: Φέρνει αυτή τη διαφορετική ποιότητα, ναι, ρε παιδί
1: να
0: μου.
1: Παραμείνει.
0: Και είναι κρίσιμο όλος ο οργανισμός του Άρη να αποκτήσει και να συνεχίσει, να συνεχίσει να έχει αυτή τη ποιότητα. Στην
1: και
0: πορεία.
1: Να την προβάλλουμε. Δηλαδή, εμείς προβάλλουμε. Ναι. Και, εντάξει, και καλά κάνουν οι δημοσιογράφοι μας. Θέλουμε τους παίχτες, αυτό, το ένα, το άλλο. Δηλαδή, πράγματα ας πούμε, τα οποία είναι τέλος πάντων σημαντικά για την ανάπτυξη της ομάδας. Αλλά και οι συμπεριφορές αυτές. Αυτό δεν το θίξε κανένας. Δηλαδή, ο άνθρωπος, να πούμε, σηκώθηκε. Τι να πω, δηλαδή, δείτε λίγο την εικόνα για να καταλάβετε τι εννοώ. Και κάθισε μαζί με όλους τους υπόλοιπους. Που θα έπρεπε να είναι εκεί, ας πούμε. Άλλοι, άμα ήταν, οχοχο.
0: Άλλοι δεν θα φεύγανε από το πλευρό του παλούλι.
1: Κάτι σπλάχνα δικά μας. Δεν θα φεύγανε καθόλου. Δεν θα φεύγουν καθόλου. Άσε που θα αρχίσαν τις μεγάλες κουβέντες και τις πατριωτικές εξάρσεις αυτές. Ναι, θα κατακτήσουμε τον πλανήτη.
0: Έτσι.
1: Ναι, ρε φίλε. Λοιπόν, καλή εκπομπή μας λέει ο Παύλος. Κάτσε να διαβάσουμε και τα άλλα τα μηνύματα. Και ωραίες μουσικές και γενικά ωραίες μέρες ξανά ζούμε. Μπράβο. 47 χρονών. Από το Αγγελοχώρι. Ναι, ρε εσύ, Παύλε, τώρα είσαι. Εντάξει, δεν είσαι πάρα πολύ μικρός, είσαι νέος, αλλά νομίζω ότι έρχονται καλύτερες μέρες στο μπάσκετ σου, τουλάχιστον.
0: Έρχονται. Κοίταξε, ας
1: ελπίσουμε.
0: Εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι από τον Παύλο ζήσαμε και την αυτοκρατορία. Εγώ την έζησα στα τελειώματά της, έτσι, την αυτοκρατορία του Άρη. περιμέναμε στο παλέ, κάναμε κοπάνα από το απογευματινό μάθημά μας για να πάμε να στηθούμε στο παλέ και παρακαλούσαμε, βάλε και εμένα μπάρμπα μέσα. Έτσι μπαίναμε.
1: Εντάξει, και στο, ναι, και στο Χαριλάου γινόταν αυτό.
0: Ναι, εννοείται.
1: Και στο Χαριλάου.
0: Έτσι, έτσι μπαίναμε.
1: Κάποιες εποχές βέβαια παλιές. Ναι.
0: Αλλά έρχονται τα καλύτερα. Έρχονται αυτά τα... Ναι.
1: Εντάξει, να το πω έτσι πως το λέω και στους φίλους μου. Μην τρελαθούμε βέβαια τώρα, αρχίσουμε με τις πρώτες αγωνιστικές, μη χτύπα ξύλο λέμε τώρα, έτσι. Ναι. Γίνει καμιά στραβή, πάλι αρχίσουμε τα μπερδέματα και τα έτσι και ποιος είναι αυτός και τι είναι εκείνος και το ένα και το άλλο. Ψυχραιμία.
0: Υπομονή και πίστοση και... χρόνου στην ομάδα.
1: Ναι, στο μπάσκετ μπήκε...
0: Στο νερό στα βλάκια.
1: Ακριβώς.
0: Ακριβώς.
1: Τελείωσε. Αυτό να το βάλετε καλά μες στο μυαλό σας. Θα γκρινιάζουμε βέβαια γιατί χάσαμε, ξέρω εγώ, μπορεί να χάσουμε στον Πόντο, επειδή χάσαμε τους δίπλα ή ξέρω εγώ κάποιο σημαντικό μάντς. Θα γίνουν αυτά. Αλλά αυτό το πράγμα τελείωσε πλέον. Και πρέπει να είμαστε κοντά, όπως είναι βέβαια η ομάδα. Έπεσε το site τώρα, δεν το συζητάμε. Τα μέσα ενημέρωσης του Άρη επιτέλους θα μπουν και αυτοί να τις σχολιάζουν, να τους ξαναπάρουν τους φουκαράδες αυτούς.
0: Ναι.
1: Ναι. Τους φουκαράδες.
0: Μα γίνανε περιζήτητοι πια οι δημοσιογράφοι του Άρη. Στην Αθήνα γίνανε περιζήτητοι.
1: Ναι, για να σχολιάζουν. Και πάμε μετά στους Σπανούλια.
0: Πάμε στους πρωταγωνιστές.
1: Ζήσεις, να τα πάρουμε τη σειρά. Ζήσεις και Σπανούλια.
0: Ζήσεις. Νομίζω το ήθος του Ζήση, εγώ προσωπικά δεν το έχω συναντήσει σε άλλον άνθρωπο αυτή τη στιγμή στο μπάσκετ, που το έδειξε και σαν παίκτης και το δείχνει αυτή τη στιγμή και σαν μάνατζερ της ομάδας. Και είναι ευτύχημα για τον Άρη ότι έχει έναν τέτοιον άνθρωπο μέσα στην ομάδα του, μέσα στο team του, το διοικητικό. Και αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω λάθος, εδώ έρχεται λίγο να ολοκληρωθεί ο κύκλος μιας συνθήκης που κάθε φορά που ο Ζήσης επισκεφτόταν το παλέ με αντίπαλη ομάδα, έπαιρνε πάντα ένα ζεστό χειροκρότημα. Πάντα έπαιρνε ένα ζεστό χειροκρότημα. Και αυτό νομίζω είναι ο κύκλος που γυρίζει και κλείνει και ο άνθρωπος αυτός πια έρχεται στον χώρο και στην ομάδα που έπρεπε να βρίσκεται και δεν έπαιξε δυστυχώς ποτέ.
1: Μ' άρεσε και το καλαμπουράκι που κάνανε.
0: Βέβαια, μεταξύ
1: με τις γυναίκες τους.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι τραβάνε και αυτές. Σκέψου, από τη μία είναι ήσυχες. Μιλάνε για τον μπάσκετ μέχρι τις 5 ώρα το πρωί.
1: Ναι, τώρα σαν να κάνω εικόνα,
0: ναι.
1: Ρε εσύ Βασίλη, κάντε νόημα. Τώρα φιλαράκια είμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά
1: πού θα πας, ποιο είναι το στρατό?
0: Το είπε ο
1: Σπανίολης. Τους διαλόγους.
0: Τους διαλόγους. Είπε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι δεν με πίεσε ποτέ. Μου έριξε την ιδέα και το οδόλωμα και δεν με πίεσε ποτέ. Απλά με ενημέρωνε.
1: Και το πιο καλό ήταν εκεί που λέγανε για τους παίχτες.
0: Ναι, ναι.
1: Ενώ δεν έχω πει εγώ, λέει.
0: Το
1: okay.
0: Ναι, μα εκεί συζητούσαν. Και το δεύτερο αυτό ήταν που ήθελα να σχολιάσω. Ότι δεν έχω πει ακόμα το ναι και συζητάμε για τους ποιους παίκτες πρέπει να πάρουμε. Εκεί νομίζω κατάλαβε ο Ζήσης ότι το deal έκλεισε.
1: Και σκέψου τώρα να ζήσουν και τους αγώνες.
0: Μαζί.
1: Έτσι. Μαζί και, και με τον κόσμο. Ναι. Τι έχουν, τι θα πάθουν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και να σχολιάσουμε και κάτι. Εντάξει, θα σχολιάσουμε πολλά, γιατί έχουμε να πούμε πολλά και για τους δύο. Ακόμα δεν έχουμε πει τίποτα. Αλλά να πούμε ότι θυμίζει εποχές 80. Τι σημαίνει αυτό για μένα και τι εννοώ? Ότι χτίζεις πια μία ομάδα με ελληνικό κορμό, ελληνικό χαρακτήρα, με ελληνική μάνατζερ. Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είμαι ούτε εθνικιστής ούτε μιλάω για τα δικά μας παιδιά, και χτίζεις και την εθνική με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή πώς έγινε ο Άρης Γκάλης Γιαννάκης στον Άρη Φιλίππου, Γκάλης Γιαννάκης Φιλίππου στην εθνική. Νομίζω ότι το ίδιο έργο θα ξαναδούμε σύντομα και πολύ σύντομα, και ελπίζω και με την έλευση και την επιστροφή του Τολιόπουλου και με τον Άρη. Δηλαδή θα δεις Θανάση, θα δεις Κώσταντιν τον Κούπο, θα δεις Χαραλαμπόπουλο, θα δεις το Λιόπουλο, θα δεις λοιπόν ξανά.
1: Και από τον Αντιφενέρμπαξη, πώς το λένε αυτό.
0: Ποιον λες τώρα, εγώ λέω για Έλληνες κυρίως. Θα δεις έτσι τον ελληνικό κορμό της, του Άρη, να αποτελεί και τον ελληνικό κορμό της εθνικής ομάδας. Ναι, ναι. Τώρα από εκεί και πέρα οι κινήσεις δεν ξέρουμε, έχουν αποκαλυφθεί κάποιες που είναι πολύ καλές και πολύ εξαιρετικές. Ας μείνουμε στο Σπανούλι όμως. Εγώ νομίζω ότι όσο περνούσε η ώρα.
1: Πριν πάμε στο Σπανούλι να πω κάτι εγώ. Ναι. Τώρα, εγώ είμαι πάρα πολύ έτσι, με τις φυσιογνωμίες, έτσι, πολύ τρέλα. Ναι, έτσι, ναι. Δηλαδή, άμα δεν μου καθίσει κάποιος, ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου να είναι.
0: σου καρφώνεται διαφορετικά.
1: Και πολύ δύσκολα να.
0: Να αλλάξει γνώμη.
1: Ναι. Ο Ζήσης είναι μια φυσιογνωμία που αν ήμουν ποτέ σκηνοθέτης και έκανα casting, ρε παιδί μου, ήθελα, ξέρω εγώ, κάποιον που να παίξει, ας πούμε, το σωστό το παιδί, το ντόμπρο τον άνθρωπο. Θα έπαιρνα τα μούτρα του Ζήση. Ναι. Το λέω, δηλαδή, είναι η κλασική φυσιογνωμία να παίξει αυτόν τον ρόλο.
0: Ναι, ενός αυθεντικού.
1: Ωραίος, πρέπει έτσι... να είναι καλό παιδί. Δεν μου αρέσει αυτή η λέξη. Ναι. Κάτι περισσότερο, δηλαδή καθαρός άνθρωπος.
0: Καθαρός άνθρωπος, ναι.
1: Μα αυτό και είναι. Με αγάπη, με συναισθήματα, έτσι. Ανθρώπινος. Ναι. Να το πω, αυτή η λέξη νομίζω τον ταιριάζει.
0: Προσγειωμένος.
1: Και ανθρώπινος.
0: Ταπεινός. Ταπεινός.
1: Μ' άρεσε αυτό που είπε, γιατί κάπως έτσι είμαι και εγώ. Που είπε σε κάποια φάση. Και ένας φίλος μου με λέει. Ο Ζήσης είναι σαν και εσένα, που έχει τακτοποιημένες ώρες ύπνου.
0: Α, ναι.
1: Όντως. Ναι, πρέπει να κοιμηθεί, λέει, μια συγκεκριμένη ώρα.
0: Ναι, ναι, γιατί αλλιώς, λέει, δεν θα μπορεί να απαντήσει την ερώτηση.
1: Ένας φίλος μου από την κριτική μου λέει, μόλις το άκουσα, λέει, αυτό, εσένα θυμήθηκα. Τα δικά σου τα μούτρα μου. Όντως. Ωραίος. Ωραία φυσιογνωμία, καθαροί άνθρωποι.
0: Και νομίζω ότι τώρα... Θα ήθελα να είμαι από μια μεριά να ακούω αυτούς που πέρσι τον βρίζανε και να βλέπω έτσι τα μούτρα τους. Δεν θα σταματήσουν, αλλά θέλω να τα δω λίγο τα μούτρα τους.
1: Ναι, πάλι αυτοί έτσι θα είναι. Φίλε, υπάρχουν αυτοί οι 50% του Facebook οι οποίοι ζουν για αυτό το πράγμα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, κάζουν, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το καταλάβω. Είσαι ψυχολόγοι, επιστήμονες, μπορείτε να το καταλάβετε καλύτερα.
0: Αυτό είναι μια άλλη αρρώστια, Μέσα σε οποιαδήποτε συνθήκη, εγώ να εστιάζω και να βλέπω μόνο το αρνητικό.
1: Ναι, ρε,
0: μόνο το αρνητικό. Μόνο. Και να κάνω κριτική και έντονα αρνητική κριτική.
1: Και
0: με το παραμικρό.
1: Θα βάλω πάλι
0: και ποτέ θετική.
1: Αχαριστία.
0: Αχαριστία. Αυτό. Αχαριστία
1: αυτό,
0: είναι
1: αυτό
0: καλύτερη λέξη.
1: Μην το ξεχάσετε όσοι μας ακούτε. Ναι. Η αχαριστία είναι πάρα πολύ άσχημο πράγμα. Και επαναλαμβάνω, η ζωή εκδικείται στο συγκεκριμένο πράγμα. Μην το κάνετε. Η ζωή εκδικείται σε αυτό το πράγμα. Και ο Άρης την έχει πληρώσει πάρα πολύ σε αυτό.
0: Ναι.
1: Είμαστε τόσο, δηλαδή, ο Ζήσης, ότι είχε ακούσει ο άνθρωπος και ταπεινός, ωραίος, ψύχρεμος.
0: Την ίδια στιγμή ο Ζήσης όμως, ξαναλέω, ότι έζησε χρόνια χειροκρότημα μες στο παλαιό όταν ερχόταν με αντίπαλες ομάδες. Και ειδικά με... ξένες ομάδες που παίζαμε μαζί του.
1: Πάμε στον
0: Σπανούλη.
1: Σπανούλη και κλείνουμε κιόλας.
0: Εγώ νομίζω ότι σταδιακά ο Σπανούλης λύθηκε. Στην αρχή ήταν λίγο κουμπωμένος, ήταν λίγο τρακαρισμένος. Δεν περίμενε, νομίζω, ότι τόση μεγάλη χθεσινή επίσης παρουσία του κόσμου στο αεροδρόμιο, που ήταν εξαιρετική.
1: Ναι, δεν είπαμε τίποτα γι' αυτό. Όντως,
0: εξαιρετική ήταν. Εξαιρετική ήταν. Εγώ ήμουν εκεί. Πολύς κόσμος, πολύ παλμός, πολύ τρέλα, πολύ νέος κόσμος, πολύ νεολαία, πολύ νέα παιδιά, πολλές γυναίκες.
1: Πολύ σύνδεσμος.
0: Πολύ σύνδεσμος.
1: Που και αυτό είναι σημαντικό,
0: βέβαια,
1: να το πούμε.
0: Βέβαια.
1: Ότι
0: βέβαια.
1: Ο σύνδεσμος είναι ενωμένος, προχωράει.
0: Μακάρι, μακάρι, γιατί.
1: Μην λέτε αυτή τη λέξη μακάρι. Δεν...
0: Είχαμε δύσκολα πράγματα.
1: Δεν αρέσει,
0: αρέσει, το προηγούμενο διάστημα για το
1: λέξη
0: ποδόσφαιρο.
1: Μακάρι καταργείται στην εκπομπή μας.
0: Άντε,
1: είναι,
0: καλά.
1: Είναι αυτό. Έγινε αυτό το πράγμα. Ήταν πάρα πολλοί κόσμος από το σύνδεσμο.
0: Ήταν κόσμος από το σύνδεσμο. Ήταν από όλους τους συνδέσμους.
1: Και περπατάει έτσι. Ενωμένος ο σύνδεσμος.
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και νομίζω βίωσε την τρέλα και είπε κάτι πολύ σημαντικό, Σπανούλης. Εμένα η δήλωση που μου άρεσε και μου έμεινε περισσότερο από όλα είναι ότι δεν είναι μόνο για μένα αυτή η παρουσία, είναι για την αρχή της νέας σελίδας του Άρη. Αν μία φράση εγώ για αυτό το διήμερο συμπυκνώνει αυτό που εγώ νιώθω, είναι η χθεσινή του φράση.
1: Ναι, ναι, πολύ σωστό.
0: Αυτή. Γιατί σήμερα είπαμε πολλά, ήταν λίγο τρακαρισμένος όπως είπαμε στην αρχή, αλλά μετά λύθηκε και χαμογέλασε και έκανε και χιούμορ και πλάκα. Και νομίζω ότι θα μείνω σε 2-3 πράγματα. Το σεβασμό στον Άρη που έβγαλε, γιατί μίλησε για αυτό που εμείς λέμε brand name, για αυτό που λέμε η ιστορία του Άρη, για αυτό που λέμε η ομάδα που ένωσε όλους τους Έλληνες, ένα. Άρα σεβάστηκε, ήξερε που ερχόταν και ήξερε τη δυναμική, σε αντίθεση με κάτι διαμαντίδιδες που μιλούσαν για πισωγυρίσματα. Και το τρίτο, έπρεπε καλά να το πούμε αυτό το πράγμα.
1: Καλά,
0: δηλαδή, ρε εσύ Διαμαντίδη, που ήσουν εκπληκτικός παίκτης, σου βγάζω το καπέλο εγώ. Εμένα μου άρεσε πολύ ο Διαμαντίδης, αλλά δεν γίνεται ρε εσύ να είσαι τόσο μίζερος στη ζωή σου. Είναι αυτό που λέμε μίζερος και μίζερος. Ας μην πω αχάριστος, δεν το ξέρω. Είναι
1: αυτή, ρε.
0: Μίζερος.
1: Μα είναι και ο άνθρωπος. Δηλαδή, μπορεί να βάλει το μεγαλύτερο καλάθι του κόσμου.
0: Το έβαλε. Βάλε το αγόρι μου.
1: Μη σπάσει ένα χαμόγελο, ρε φίλε.
0: Έτσι. Το βάλε το αγόρι μου με τη Γαλλία.
1: Είναι απίστευτα.
0: Ανέκφραστος.
1: Ανέκφραστος άνθρωπος.
0: Αυτό είναι ο μίζερος, ο στερημένος. Δηλαδή,
1: και έβαλε μιζέρια από όλη.
0: Όταν βάλει το καλάθι αυτό, πρέπει να χυστεί τη χαρά σου.
1: Ρε παιδί μου, και λέω. Κράτα τη σκέψη σου. Και λέω, ρε παιδί μου, δεν είναι φίλο σου ο Σπανούλης και του τον αποτρέπει. Εγώ λέω, τον παίρνει τηλέφωνο και του λες. Το καταλαβαίνω. Μην πα τώρα εκεί να πούμε. Αυτό γιατί πρέπει να το πει δημόσια, βρε άνθρωπε.
0: Έλατε.
1: Σε μια ομάδα, να πούμε, που είναι η αιτία που είσαι αυτό που είσαι σήμερα.
0: Που εσύ έφαγε ψωμάκι. Εδώ είναι και αχάριστο.
1: Ορισμό αχάριστο.
0: Είναι και μίζερος, είναι και αχάριστος. Ακριβώς.
1: Πες το να πούμε στο φίλο σου, στο ιδιαίτερο.
0: Γιατί αν δεν υπήρχε ο Γκάλης, αν δεν υπήρχε ο Άρης, αν δεν υπήρχε ο Γιαννάκης, αν δεν υπήρχε ο Ιωαννίδης, εσείς θα παίζατε ακόμα στο Ερασιτεχνικό. Διαμαντίδη και κάθε Διαμαντίδη. Και αυτή είναι η διαφορά Διαμαντίδη και Σπανούλη. Okay.
1: Ναι.
0: Και νομίζω το άλλο το οποίο εγώ κρατώ από έτσι την συνέντευξη είναι ότι η ομάδα που θέλει να φτιάξει μίλησε για 3-4 χαρακτηριστικά, μίλησε για φυσικάλιτη, δηλαδή σωματική ενέργεια και σωματική διάπλαση και σωματική ενέργεια των παικτών, μίλησε για παίκτες που παίζουν σε 2-3 σε 2 θέσεις, μίλησε για μπασκετικό IQ που είναι ο κατεξοχήν άνθρωπος να το διδάξει και να το μοιράσει και μίλησε και για ταλέντο. Νομίζω ότι αυτά είναι τα 4 χαρακτηριστικά που εγώ κρατώ από την ομάδα που θα δούμε, που ο ίδιος έβαλε τον πύχη όχι στο να κερδίσουμε κάτι, αλλά να φεύγουμε ευχαριστημένοι από την κάθε, από την προσπάθεια για κάθε κατοχή, που νομίζω ότι αυτό θέλει ο Αριανός. Λοιπόν. Και αυτός είναι ο δρόμος και για τις επιτυχίες.
1: Εγώ επειδή πάσχετε είμαι άσχετος, δεν ξέρω τι μου γίνεται πραγματικά. Ναι. Δηλαδή γίνονται βήματα και δεν καταλαβαίνω πότε γίνονται βήματα. Ακούω τον κόσμο να
0: μήπως είσαι κατά βάθος Παοξής και δεν το έχεις.
1: Παοξής δεν είμαι. Άσχετα αν γεννήθηκα να πούμε στην Τυρολόγη και βαφτίστηκα στην Αγία Βαρβάρα. Μπορεί να έχω κάποια κατάλληλα.
0: Μάλλον σε επηρέασε το πέρασμά σου από εκεί.
1: Ναι, δεν ξέρω. Μπάσκετ δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Ψέματα δεν μπορώ. Όσο μ' αρέσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, είμαι ερωτευμένο με το ποδόσφαιρο. Όχι ότι δεν το παρακολουθώ, αλλά δεν γνωρίζω αυτό το τέλος πάντων να μάθω.
0: Καλά, έχει ξεφύγει κιόλας.
1: Έχει ξεφύγει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, τώρα, δηλαδή ακούω κάποια πράγματα που λένε και που ξέρω εγώ.
0: Εγώ ακούω
1: τις λεπτομέρειες.
0: Τους ανθρώπους.
1: Τις αναλύσεις.
0: Τους νέους ανθρώπους, τον Ιάσο να τον μίσκο, ας το πούμε. Και πραγματικά είναι σαν Κινέζικα κάποια πράγματα.
1: Εγώ αυτό που θα το δω έτσι πάλι ψυχολογικά, παρότι δεν είμαι ψυχολόγος. Είναι ότι, αλλά θα το δω σαν επιχειρηματία, σαν άνθρωπος της αγοράς που έχω έναν άνθρωπο απέναντί μου και πάει να κάνω μια συμφωνία, ρε παιδί μου. Έτσι. Θέλω δηλαδή με αυτόν τον άνθρωπο που κάθεται απέναντί μου να έρθει στο γέλο ή να έρθει στην εταιρεία. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Και κάθομαι και μιλάω και μου λέει διάφορα, ας πούμε. Λέει αυτός. Λέει πολλά. Και γενικότερα, όταν κάνεις τέτοιου είδους κουβέντες, θα πούνε κάποια πράγματα. Αυτό που πρέπει να δεις όμως. Αυτά μου τα λέγανε κάποιοι πολύ καλοί επιχειρηματίες. Πρέπει να δεις πίσω από αυτά που λέει. Κατάλαβες. Αυτά τα αόρατα.
0: Έτσι, έτσι, ισχύει.
1: Αυτά τα οποία ενδεχομένως που θέλει να κρύψει κάποιος. Ή να μην μπορεί να τα φανερώσει με τα λόγια.
0: Ναι.
1: Αυτά πρέπει να δεις. Κατάλαβες. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μια προσωπικότητα, αλλά δεν μπορούν να το εκφράσουν. Δεν μπορούν να το εκφράσουν με τα λόγια.
0: Δεν μπορούν να το υποστηρίξουν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, γιατί δεν είναι, έτσι, είναι διαβασμένοι, μορφωμένοι, ναι. Ανάλογοι. Εμένα τι με προκάλεσε, ας πούμε, τι κατάλαβα στον νόμο. Στο Σπάνμαν. Σιγουριά. Ένιωσα σιγουριά.
0: Ναι, είναι το στοιχείο που ήθελα επίσης να σχολιάσω.
1: Ναι, αυτό το πράγμα ένιωσα τώρα. Σας λέω, από μπάσκετ δεν ξέρω, έτσι. Σας λέω.
0: Στην ερώτηση αν νιώθει φόβο.
1: Ναι, εκεί καταρχάς τρελάθηκα από τη χαρά μου. Έτσι, όταν μου είπε δεν νιώθω φόβο, το λέω πραγματικά για να ταιριάζω. Γουστάρω πολύ τους τύπους και τους ανθρώπους γενικότερα που το λένε, αλλά το πιστεύουν κιόλα.
0: Ακριβώς. Το υποστηρίζουν.
1: Το νιώθουν, να το πω έτσι καλύτερα.
0: Ναι.
1: Άλλο το πιστεύουν.
0: Το υποστηρίζουν. Πιστεύουν, το υποστηρίζουν.
1: Το όταν νιώθουν. Λέμε... Δηλαδή σου λέει ρε φίλε, όχι, εγώ θα το πετύχω να πούμε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και αυτό μου το έδειξε. Αυτό είναι και η επιτυχία αυτών των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και ο Σπανούλης και αυτοί του είδους οι άνθρωποι πέτυχαν στο αντικείμενο. Κατάλαβες.
0: Δηλαδή, δεν τώρα νιώθω
1: δεν θέλω
0: φόβο,
1: να πω ονόματα. Υπάρχουν και αθλητές δικοί μας. Δεν θα πω ονόματα φυσικά. Τους βλέπεις ρε παιδί μου, ακόμη και στις συνεντεύξεις τους. Είναι φοβισμένοι. Ναι. Δηλαδή, τους ρωτάς κάτι και.
0: Με το ζόρι
1: πρέπει
0: βγαίνει.
1: Να τσαλακωθούν ή αυτοί να τσαλακώσουν κάποια ή τέλος πάντων να πούν και κάποια πράγματα που ενδεχομένως να μην αρέσουν σε κάποιους και στη φάση να είναι στη μέση, να είναι η γκρίζη, η κεντρώη που λέμε στην πολιτική. Αγαπάω κεντρώους γενικότερα.
0: Κεντρώη ή ακροκεντρώη.
1: Αυτή η κεντρώη, δηλαδή ξέρεις, είμαι και λίγο από εκείνο και λίγο από άλλο.
0: Ο κύριος εις αποστάκες.
1: Ναι. Ναι. Και μόλις γίνονται εκλογές, λέει να ορίστε.
0: Ναι.
1: Είδες που τα ήξερα
0: όλα. Παντού
1: όλα. Ναι. Ενώ εσύ που εκτέθηκες, που τσαλακώθηκες. Αυτού του είδους τύπους δεν τους πάω.
0: Ισχύει.
1: Και δεν έχουν πετύχει κιόλας. Δηλαδή οι άνθρωποι οι straight που τσαλακώνονται, που χτυπάνε το κεφάλι στον τοίχο.
0: Ακόμα και στο τσαλάκωμα έχουν μια αξιοπρέπεια.
1: Ναι, το κατάλαβε.
0: Έτσι.
1: Μια αυτοπεποίθηση, μια ξέρω εγώ. Θέλω να πολεμήσω, ρε παιδί μου. Θέλω να πάω στην πρώτη γραμμή και να αφήσω τα κοκαλάκια μου.
0: Είναι η ματιά των 200 της Κεσαριανής που λείπει.
1: Μπράβο, φίλε. Πολύ σωστό.
0: Αυτό.
1: Αυτό μου βγάλε εμένα ο.
0: Σπάνια υπάρχει πια στη σημερινή εποχή.
1: Εμένα αυτό με έβγαλε ο Σπανούλης. Τα υπόλοιπα που είπε και τέτοια χαμπάρ δεν κατάλαβα.
0: Και το είπε πολλές φορές αυτό επίσης με άλλον τρόπο. Ξέρετε γιατί με πήρατε εμένα, είπε κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαι άνθρωπος που κυνηγάω. Δεν το είπε μετά, σε άλλη φάση μετά πάλι. Εγώ με τη νίκη έχω λόξα. Είπε κάπως έτσι. Είπε.
1: Αυτό, ναι. Όλοι οι προπονητές το έχουν. Δεν υπάρχει αθλητής τώρα. Η προπονητής να μην θέλει τη νίκη.
0: Δεν είναι όλοι έτσι. Μην το λες. Εδώ τώρα είναι άρρωστος όπως ο Ιωαννίδης.
1: Πώς κυνηγάς ορισμένα πράγματα ψυχολογικά.
0: Ναι, ισχύει, αλλά.
1: Πώς κυνηγάς τη ζωή γενικότερα. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που λέει δεν θέλω να γίνω καλός επιχειρηματίας, δεν θέλω να ζήσω καλά, δεν θέλω να είμαι σωστός άνθρωπος, δεν θέλω ξέρω εκείνο, δεν θέλω το άλλο. Δεν υπάρχει
0: αυτό, είναι αλλά πόσο, υπάρχει
1: ο
0: και
1: τρόπος που τα κυνηγάς.
0: Η άλλη οπτική, το ταξίδι προς την Ιθάκη πολλές φορές είναι που σε κάνει δυνατότερο.
1: Ακριβώς,
0: και όχι ο τελικός προορισμός και η νίκη.
1: Πολύ σωστό.
0: Εδώ έχουμε το συνδυασμό θα έλεγα και το ταξίδι και τη νίκη.
1: Ναι. Ναι.
0: Αυτή είναι η διαφορά, η ποιοτική διαφορά νομίζω που έτσι οδηγεί αυτούς τους ανθρώπους να ξεχωρίζουν.
1: Αυτό το σας το λέω τώρα από την προσωπική μου εμπειρία. Είμαι 35-40 χρόνια, 35 βαριά έτσι, γεμάτα χρόνια μέσα στο επιχειρήν. Όταν έβλεπα ανθρώπους ας πούμε, οι οποίοι τα ξεκινούσαμε να δημιουργήσουμε κάτι, πολύ καλοί άνθρωποι, Να πεις μαζί τους σούζες, το S7, να έρθουν στο σπίτι σου, να μιλήσουν με τα παιδάκια σου, να σου φέρουν δώρο, λουλούδια, ξέρω, διάφορα τέτοια. Εκπληκτικοί άνθρωποι, δεν θα μπορούσαν να σου κάνουν κακό. Άκακοι άνθρωποι, σαν τα σκυλάκια μου, σαν την Νίκα, δηλαδή, τόσο γλυκούλικοι άνθρωποι, να πούμε. Αλλά
0: δεν θα μπορούσαν ποτέ.
1: Δεν θα μπορούσαν όμως να μπουν στη διαδικασία της διεκδίκησης αυτού του τσαλακώματος, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό δεν είχαν και τη δυνατότητα, πάντα συνήθως έψαχναν πολιτές, ας πούμε, δεν είχαν τη δυνατότητα του να
0: πείσουν,
1: να εκφράσουν αυτό το οποίο αισθανόταν. Αισθάνομαι πράγματα, λέει, αγαπάω το προϊόν που έχω στα χέρια μου, αλλά δεν μπορώ να το εκφράσω στον πελάτη μου απέναντι. Τι να σε κάνω, δηλαδή, είσαι καλός άνθρωπος. Κατάλαβε. Αυτό το πράγμα μου έβγαλε εμένα ο Σπανούλης,
0: ναι.
1: Ότι μπορεί να πετύχει. Μπορεί, δηλαδή το έχει, ρε παιδί μου. Δηλαδή εγώ αν ήμουν παίκτησα τον γούσταρα να πω.
0: Το πιστεύει, το θέλει,
1: ναι.
0: Το έχει κάνει,
1: ναι.
0: Και έχει αυτό μόνο στο μυαλό του,
1: ναι.
0: Και είπε, εμάς η ζωή μας, εμένα η ζωή μου είναι το μπάσκετ.
1: Και ένα άλλο
0: το μικρόβιό μου.
1: Και ένα άλλο τελευταίο, το οποίο ίσως να μην το πρόσεξε κανένας, είναι ότι σε κάποια φάση, ας πούμε, μίλησε και για αυτούς που είναι κολλημένοι όλοι στο Facebook.
0: Α, ναι, όντως, με τους παίκτες. Εμείς, λέει, άλλα είχαμε στην εποχή μας. Εξαιρετική τοποθέτηση και νομίζω δίνει κλίμα αυτό, ε.
1: Ναι.
0: Δίνει κλίμα και είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα.
1: Μπράβο, ρε εσύ, Βασίλη.
0: Ναι.
1: Όντως,
0: επιτέλους,
1: ναι.
0: Δηλαδή, εμείς, λέει, προπονόμασταν και σκεφτόμασταν το μπάσκετ ολημερής και ολινυχτής και άλλοι σκέφτονται τι θα ποστάρουν και τι θα ανεβάσουν στο Instagram.
1: Κατάλαβες. Αυτά τα δύο πραγματάκια έχω να πω για το Σπανούλη. Τα υπόλοιπα, ξέρω εγώ, εντάξει, φαντάζομαι όλοι οι προπονητές να τα λέγανε, θα νικήσουμε, θα κάνουμε, θα φτιάξουμε, θα κάνουμε. Αλλά δύο πράγματα, δηλαδή, αυτό με το Facebook, τους βλαμμένους, δηλαδή, του Facebook. Γιατί σε αυτό σου αναφερόταν. Γιατί υπάρχουν και βλαμμένοι, όχι μόνο στις δικές μας. Στο δικό μας περίγυρο.
0: Παντού.
1: Και στο δικό τους περίγυρο, φαντάζομαι παίχτες ιστορίες. Όταν βλέπει, ας πούμε, ένα παίχτη να βλέπει όλη την ημέρα Facebook και να βγαίνει φωτογραφίες, ξέρω εγώ, και ιστορίες και όταν βλέπει. Βλήμα, να πούμε. Κατάλαβες, κάπως έτσι. Και η αυτοπεποίθησή του.
0: Ναι.
1: Και εδώ νομίζω κλείνουμε. Δεν έχω να πω. Έχεις να πεις κάτι ακόμη? Το μοναδικό που έχω να πω, έτσι,
0: κάτι
1: μηνύματα εκεί. Δεν θα πω ούτε όνομα ούτε τίποτα. Αλλά στελέχη της ΚΑΕ ξέρουν που τρώνε. Μπράβο.
0: Α, μπράβο, μπράβο. Μπράβο τα στελέχη της ΚΑΕ, ναι, γιατί ξέρουν όντως που τρώνε.
1: Μπράβο.
0: Και τρώνε και στο καλύτερο μαγαζί της πόλης αυτή τη στιγμή.
1: Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Στο Σουμάκι.
1: Τώρα δεν ήθελα.
0: Εγώ το είπα. Εσύ δεν το είπες, εγώ το είπα.
1: Ναι, αυτό δεν το διαβάζω όντως εσύ. Τι μας λες τώρα? Δεν είναι τυχαίο που μιλάνε άσχημα για Καρδιτσιώτες και Τρίκαλα, είναι ακοινώνητη. Όχι, δεν νομίζω τώρα αυτό να...
0: Δεν κατάλαβα τώρα τι λέει ο φίλος.
1: Α, μήπως για τον... Είναι από την Καρδίτσα, πώς το λένε?
0: Ο από τη Λάρισα είναι, νομίζω. Η Λάρισα μεγάλωσε. Α, ο Διαμαντίδης δεν ξέρω. Ο Σπανούλης μεγάλωσε στη Λάρισα.
1: Δεν ξέρω. Άμα είναι ο Διαμαντίδης τώρα ο Καρδιτσιώτης, καταρχάς τώρα αυτά τα τοπικιστικά δεν τα πιστεύω.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Εγώ είχα έναν εκπληκτικό πελάτη στην Καρδίτσα, τον οποίο τον αγαπώ πάρα πολύ. Πολύ όμορφος άνθρωπος, πολύ κοινωνικός, πολύ γλυκός, πολύ ταπεινός, ωραιότατος. Και μέσα στο χιούμορ. Λοιπόν, κύριε Διευθυντά, κάνετε λάθος. Υπάρχουν προπονητές που δεν θέλουν τη νίκη. Βλέπε Χιμένεθ.
0: Μας προσγείωσες. Ο φίλος, ποιος είναι?
1: Όντι. Πολύ γέλιο.
0: Όντι.
1: Ο Διαμαντίδης λέει με την Καστοριά.
0: Σωστά, ο Διαμαντίδης.
1: Για ποια Καρδίτσα? Η Καρδίτσα, μιλήσαμε για την Καρδίτσα, τίποτα?
0: Όχι, δεν είπαμε τίποτα από Καρδίτσα.
1: Τέλος πάντων.
0: Ο Διαμαντίδης είναι από Καστοριά. Και...
1: Ο Διαμαντίδης νομίζω ότι ζηλεύει υπερβολικά το Σπανούλι, λέει Όντι. Και την αγάπη και την αναγνώριση που λαμβάνει από όλους τους Έλληνες φιλάθλους. Καθόλου απίθανο.
0: Ναι, μπορεί.
1: Ναι, ναι, είναι σωστό αυτό που λες. Και ξέρεις, δεν ξέρω, δηλαδή, όταν είδα εγώ την εικόνα μου, το είπαν και δεν το πίστευαν.
0: Ναι.
1: Λέω, είστε καλά. Και μου το στείλανε σε βίντεο. Το βλέπω και μου το
0: κάνει αυτό. Είδα. Και εγώ το είδα. Δηλαδή, έχεις μία γνώμη, έχεις μία άποψη.
1: Ναι.
0: Κράτα την για τον εαυτό σου.
1: Εγώ τον είπα, λέει, να μην είναι, και τώρα λέει. Θυμώνουν, λέει, Αριανή. Σώπα,
0: είναι περισσότερο. Αυτό που λένε στη διαφήμιση μερικές φορές είναι καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς.
1: Μα και να το ήθελες να το πεις. Εγώ δεν λέω να μην το. Πες ότι ξέρω, εγώ είσαι πολύ φίλος του, πολύ τον αγαπάς, ας πούμε. Και θες να του πεις, ξέρω εγώ, ποια, τι απόφαση να πάρει.
0: Να το σκεφτεί.
1: Ναι.
0: Θα του έλεγα να το σκεφτεί. Πες το πιο κομψά.
1: Δημόσια, γιατί λες, γιατί προσβάλλεις ένα ολόκληρο σωματείο, μια ολόκληρη ιστορία, στην οποία βασίστηκες εσύ, άνθρωπέ μου, δηλαδή ένας από εκεί γύρω σου δεν σου είπε τι βλήμαεις.
0: Γιατί δεν θα υπήρχες και δεν θα σε ήξερε κανένας,
1: ναι,
0: αν δεν υπήρχε αυτό το σωματείο.
1: Ιστορία δηλαδή. Ναι.
0: Εγώ θέλω να
1: πω. Λαμπρή θέλω ιστορία από του Άρη υπάρχει. Όλοι εκεί βασίστηκαν βλήμα, να πούμε.
0: Πέτρο, πρέπει να το κρατήσουμε, κύριε διευθυντά μας. Πρέπει, ναι, να το κρατήσουμε αυτό το βίντεο.
1: Εντάξει, μπράβο, έχεις προσαρμοστεί στο διευθυντά μας.
0: Βέβαια. Έτσι, πρέπει να το κρατήσουμε αυτό το βίντεο,
1: ναι,
0: και να το παίξουμε σε μερικά χρόνια.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Πρέπει.
1: Πολύ σωστό.
0: Πρέπει να το κρατήσουμε.
1: Θα το κάνουν, ναι.
0: Ε?
1: Έχουμε κάτι τσακάλια.
0: Έχουμε κάτι τσακάλια, τα έχουμε.
1: Κάτι.
0: Τα έχουμε.
1: Το σημαντικότερο δεν ήταν οι χιλιάδες κόσμου που πήγαν στο αεροδρόμιο χθες, αλλά οι χιλιάδες που ήταν στα live streaming από όλα τα κανάλια. Ο Άρης είναι εδώ, μπράβο ρε εσύ, ότι έχεις απόλυτο
0: σωστό
1: δίκιο. Και εδώ θέλω να πω το εξής, μου δίνετε μια ευκαιρία, έχουμε χρόνο, έχουμε, ναι. Να πω ότι και ο σταθμός μας κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να μπούμε σε αυτό το κομμάτι, μια και στο ραδιόφωνο ό,τι ήταν να κάνουμε το κάναμε, δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε.
0: Έχουμε φτάσει κορυφή στο ραδιόφωνο.
1: Στο live streaming. Θα μας συγχωρήσετε όταν βλέπετε κάποια προβληματάκια. Το έχω ξαναπεί από αυτό το ραδιόφωνο, από αυτή την εκπομπή. Ό,τι βλέπετε, είτε στο ραδιόφωνο είτε στο live streaming, ό,τι βλέπετε είναι δικά μας. Είναι δημιουργία δικιά μας εδώ.
0: Με ίδια μέσα, με προσωπικά, ναι, εδώ μέσα.
1: Δεν έχουμε ούτε εφοπλιστές, ούτε βιομήχανους, ούτε σιάο, μάο και ξέρω εγώ, για να μπορούν να φτιάξουν πράγματα. Θα υπάρχουν και άλλες εξελίξεις, θα γίνουμε καλύτεροι, αλλά χρειάζεται λίγο μία πίστοση χρόνου. Δηλαδή θα μας συγχωρήσετε όταν θα βλέπετε λάθη. Θα καταλαβαίνετε ότι είναι επειδή και εμείς είμαστε στην πρώτη φάση.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι οι ακροατές και αύριο μεθαύριο και τηλεθεατές του Yellow Radio το έχουν κάνει χρόνια αυτό, ναι, το πράγμα.
1: Και ήδη έχει
0: και έχουν στηρίξει τον.
1: Το ξέρω, δεν το συζητάω. Τις τελευταίες μέρες δηλαδή, ναι, είναι.
0: Έτσι.
1: Απίθανα αυτά τα που γίνονται. Απλά εμείς, εάν καμιά φορά και εσείς στεναχωριέστε όταν γίνεται ένα λάθος, εμείς στεναχωριόμαστε δύο φορές.
0: Εσύ, ο Πέτρος ειδικά.
1: Ναι, τα σημειώνουμε και τα διορθώνουμε. Να ξέρετε ότι, ναι, και φυσικά αυτοί οι οποίοι παρακολουθούν το ραδιόφωνο μας στο YouTube, ξέρω, το τελευταίο εξάμηνο, οκτάμηνο, κάπου εκεί είχαμε ξεκινήσει, η βελτίωση είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Ισχύει.
1: Αλλά δεν φτάνουν μόνο τα εργαλεία, δεν φτάνουν μόνο τα μηχανήματα. Είναι η τεχνογνωσία στην οποία είναι πολύ δύσκολο σήμερα να τη βρεις. Αυτή η Αθηναίοι, γιατί για τους Αθηναίους μιλάω, η Θεσσαλονίκη δεν, ναι, δεν βλέπω ότι υπάρχει τίποτα, αλλά οι Αθηναίοι είναι έτσι φωτός μπροστά από μας. Είναι άλλο κράτος.
0: Σε εξοπλισμό και σε τεχνογνωσία.
1: Δεν το συζητάω.
0: Ναι.
1: Εν μεταξύ από πίσω, από όλους, δηλαδή όσους προσπάθησα να βρω τι γίνεται πίσω από αυτά τα site και ξέρω εγώ. Μιλάμε θηρία, ρε.
0: Βέβαια.
1: Εφοπλιστές, βιομήχανοι, μιλάμε για άνθρωποι με πολλά εκατομμύρια. Δεν είναι το ραδιόφωνο των Αριανών. Εντάξει. Και εμείς παλεύουμε και θα το καταφέρουμε. Να είστε σίγουροι, απλά λίγο κατανόηση. Βέβαια, δεν μας είπε κανένας απολύτως τίποτα. Ίσα μας στέλνετε συγχαρητήρια. Τρομερές προβολές. Ναι. Έχουμε ξεπεράσει σε προβολές και κανάλια που είναι πιο μεγάλα σε εμάς, μεγαλύτερες, περισσότερο κόσμο μέσα, τέλος πάντων. Κι όμως, εμείς είμαστε πιο ψηλά. Για πες.
0: Μήπως να περάσει ο Σιάο από εδώ να κάνει καμιά συνέντευξη και να υποστηρίξει και.
1: Δεν θέλουμε να. Σύντομα,
0: θα δούμε, θα δούμε.
1: Βρήκες άνθρωπο.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Όχι, να κάνει καμιά δωρεά, κανένα.
1: Τίποτα, ούτε δωρεές, ούτε τίποτα. Εμείς θέλουμε, εμείς ξέρεις τι, η μεγαλύτερη δύναμη του ραδιοφώνου μας είναι. Και τώρα θα
0: ακούσετε. Ότι δεν λίγο, ελέγχεται.
1: Είναι ο λαός μας. Είναι ο λαός μας, ο οποίος απέδειξε ότι έχει τρομερή δυναμική. Και. Πώς θα το πω. Και μπήκε μπροστά. Να αποδείξει ότι ο ισχυρισμός ότι ξέρει ένα μονοθεματικό ραδιόφωνο δεν μπορεί να επιβιώσει.
0: Ήταν εντελώς λάθος.
1: Τελείως λάθος. Και με δικαίωσε.
0: Και σε τι χρονιές ξεκίνησε το ραδιόφωνο στην Τρίτη Εθνική.
1: Δεν υπάρχει. Εκείνη την εποχή τώρα δεν υπάρχει. Δηλαδή. Ποια σιάω και μάω και αυτό, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ζούμε τώρα.
0: 11 χρόνια γκασμάς και.
1: Δεν είναι, Ελένη. Λοιπόν, διαβάζουμε δύο μηνύματα. Μισό λίγο. Και αν, για να δούμε λίγο. Α, ναι, πρέπει να κλείσουμε. Είναι ο Αλέξανδρος μετά.
0: Είναι ο Αλέξανδρος, ο πόχος.
1: Ναι, λοιπόν. Καλησπέρα σας. Έχω ακούσει τη συνέντευξη τύπου τουλάχιστον 6 φορές. Πολύ προσεκτικά και με σημειώσει. Ο Σπανούλης είπε να μην περιμένει ο κόσμος. Αυτό το λέει ο Ντένις. Ο Σπανούλης είπε να μην περιμένει ο κόσμος παίκτες αεροδρομίου, γιατί σε αυτή την φάση είναι δύσκολο έως και ακατόρθωτο. Σωστό. Ο Ζήσης είπε πως η συνεργασία με το Ζήση. Ενώ στην αρχή είχε 0,0%, ναι, έτσι όντως πιθανότητα, για να γίνει τελικά επιτεύχθηκε και του δίδαξε αυτό πως στη ζωή, αν το θέλεις, κάτι μπορεί, κάτι πολύ, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο και όλα γίνονται. Οι απόψεις σου είναι αντίθετες και εγώ είμαι υπέρ της άποψης του Ζήση, γιατί και το James θέλω να τον πανηγυρίσω πρωτάθλημα φέτος. Τι άποψη έχετε? Εγώ έχω την άποψη ότι πρέπει να μην μπλέκομαι στα πόδια αυτών όνων.
0: Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Δεν ξέρω δηλαδή τώρα τι να τους πω.
0: Εμπιστοσύνη.
1: Δηλαδή, πάρτε τον James ή μην παίρνετε τον James.
0: Στους 2, 3, 4, 5 πόσους ανθρώπους θέλεις να πεις ότι είναι εκεί?
1: Δεν μπορώ να. Η άποψή μου είναι ότι δεν πρέπει να μπλέκουμε στα πόδια τους. Ότι πρέπει να διεκδικούμε, να θέλουμε καλύτερα πράγματα, δεν το συζητάω. Αλλά τώρα τι να τους πω, κάντε. Πάρτε τον James. Δεν νομίζω ότι είναι σοβαρό. Το Μέτρο Σπορ και το Σάνα, γιατί τους αφήσαν να μπουν? Το Σάνα, υπάρχει η site Σάνα.
0: SDNA μάλλον ήθελε να πει ο φίλος. Δεν πειράζει.
1: Α, SDNA μπορεί, ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν τους πειράζει. Αφήσαμε να μπουν Σάνα, βέβαια. Α, ναι, CDNA μάλλον. Οι ερωτήσεις ήταν απλά πονηρές. Ναι. Θέλω να το σχολιάσω αυτό, αλλά δεν ήθελα να πω τα ονόματα. Τώρα, ναι, μπορώ να πω όμως ότι ήταν ορισμένες ερωτήσεις.
0: Όντως. Ας μην τις χαρακτηρίσουμε κάπως, αλλά να πούμε ότι δεν ταιριάζαν στο κλίμα της σημερινής μέρας.
1: Ναι, έτσι είναι. Ωραίος ο Πασχάλης που έχει και ωραίες φωτογραφίες λίγο πιο πάνω. Πού τις έστειλες όμως αυτές? Δεν μας έστειλες τέτοιες ωραίες φωτογραφίες?
0: Α, εξαιρετική φωτογραφία.
1: Εξαιρετική φωτογραφία. Εδώ ισχύει ο νόμος του Άρη. Και μας λέει ο Πασχάλης, όταν σας ρωτούν σε ποια ομάδα είστε, με τον ονείρον απαντάτε. Με τον ονείρον. Χαίρετε και βάμος. Σε αγαπάμε.
0: Εξαιρετικό Πασχάλη.
1: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι ακροατής μας. Λοιπόν, και ο Λάζαρος, παιδιά, να κλείσουμε όμως. Ο άθλιος, όχι, μην το λες. Ναι, μας λέει το δημοσιογράφο που έκανε αυτές τις πονηρές ερωτήσεις. Το έχουμε καταλάβει όλοι. Τι να πω τώρα, δηλαδή.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Άφωνοι, μείναμε όλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Λάζαρε, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν το πρόσεξα μόνο εγώ.
0: Έχουν γνώση οι φύλακες. Αυτό θα πούμε.
1: Πολύ το προσέξαμε.
0: Ναι.
1: Εκείνη την ώρα, βέβαια, θέλω να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν το πρόσεξα.
0: Εγώ το πρόσεξα εκείνη την ώρα.
1: Εμένα μου το είπανε και μετά το πρόσεξα.
0: Ναι, ναι.
1: Με το όπως αναλύζει, βέβαια. Μου λέει, πρόσεξε λίγο τις ερωτήσεις, να πούμε. Τις είδα και όντως ήταν λίγο έτσι. Λοιπόν. Κλείνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και μας δίνετε πάρα πολλά μηνύματα.
0: Η νέα σελίδα του Άρη είναι εδώ.
1: Είναι εδώ.
0: Δεν είναι θα έρθει, είναι εδώ και ξεκίνησε σήμερα.
1: Και κοντά στα τμήματα. Κοντά σε όλα τα,
0: σε όλα τα τμήματα.
1: Και στο ποδόσφαιρο σε λίγο καιρό νομίζω ότι θα έχουμε. Όχι εξελιξισμένα.
0: Εξελιξισμένα. Η άβρα του μπάσκετ θα περάσει και στο ποδόσφαιρο.
1: Κάτι θα. Κάτι θα γίνει πολύ σύντομα. Όχι με θέματα επενδυτή, μην βγείτε τώρα και πείτε κάτι ξέρω Γαβριλίδης. Θεωρώ ότι θα γίνουν. Θα
0: προκύψουν.
1: Και την Πέμπτη, να σας πω, θα έχουμε μια εκπομπή γιατί μετά την κάνουμε ξανά. Ξαφανιζόμαστε και μια δεκαριά μέρες. Την Πέμπτη θα έχουμε ανθρώπους του ΑΣ. Οκ.
0: Okay.
1: Έτσι.
0: Εξαιρετικά.
1: Εδώ και πρώην μέλη του ΑΣ. Και ενδεχομένως και νυν, για να καθίσουμε να κάνουμε μια κουβέντα για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο σωματείο, στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο γενικότερα.
0: Ωραία.
1: Και να τους την πούμε και λίγο να πούμε, γιατί η συνέντευξη τύπου πρέπει να. Αυτή η συνέντευξη τύπου που έγινε σήμερα πρέπει να την πάρουν
0: και καρμπών. Να την κορνιζάρουν, που λένε.
1: Και να λένε, να, έτσι γίνονται οι συνέντευξεις τύπου. Εντάξει, λοιπόν.
0: Καλό βράδυ.
1: Ακολουθεί ο Αλέξανδρος. Στέλιος, ευχαριστούμε που ήσουν εδώ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Στο επανειδή και... τώρα θα τα πούμε μετά από καμιά κουσαριά μέρες. Θα πας στις διακοπές, πότε φεύγεις? Αργές.
0: Πάμε ερχόμαστε.
1: Ναι, όλο.
0: Έχω διάφορες υποχρεώσεις και όμορφα πραγματάκια.
1: Όπως και η Εύη Αλεξίου. Η Εύη Αλεξίου είναι συνέχεια στα Μουρανιά.
0: Έλειπε η Εύη Αλεξίου και δεν ακούσαμε και ποια τραγούδια έβαλες. Αλλά δεν πειράζει.
1: Ναι, δεν τα λέει. Δεν τα λες. Τώρα θα βάλουμε ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ και είναι από φίλους μας.
0: Okay.
1: Από την Αμερική. Είναι από τον Τζέρι, είναι ένας εκπληκτικός ντράμερ, φίλος. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι της μπάντας του και θα τα πούμε τώρα την Πέμπτη.
0: Εντάξει. Την Πέμπτη.
1: Καλό βράδυ. Να έχετε αισιοδοξία. Αισιοδοξία
0: και να είμαστε ευγνώμονες.
1: Ναι, για αυτά και, και να μην είστε χάριστα.
0: Αυτό, ευγνώμονες για αυτά τα οποία ζούμε. Να το πούμε με τη θετική μάτια.
1: Καλό σας βράδυ, γεια σας.
0: Καλό βράδυ.

πλέον καθιερώνεται Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, 12 με 2 και κάποιες εμπόλυμες. Μια εκπομπή που ασχολείται περισσότερο με τη μουσική και όχι μόνο. Θα είμαστε μαζί περίπου ένα δύο ώρες.

και το Χάρη Παπαγεωργίου, Σπανούλη, Σιάο και Νίκο Ζήση. Όχι. Όχι. Θα δείτε. Θα δείτε. Καθίστε αναπαυτικά. Βάλτε ένα ποτάκι μουσικές, θα ακούσουμε. Βάλτε ένα ποτάκι. Γιατί είναι και η ώρα λίγο περίεργη. Τώρα, άμα θες εσύ να πάρεις αγκαλιά το μαξιλάρι, εγώ δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Τα μηνύματά σας εδώ στο Viber 6936-512-099 και ξεκινάμε ευθύς αμέσως χωρίς να χάνουμε καθόλου χρόνο.

Νομίζω ότι ο Άκης πάνω μαζί με το Στράτο Διονυσίου τα είπαν μια χαρά. Λοιπόν, πλήθος ερωτήσεων ακούσαμε και από εδώ και από εκεί και από πάνω και από κάτω. Αυτό που όμως δεν μπορώ να καταλάβω είναι το εξής. Προς τι ο λόγος και ο αλλαλαγμός. Τι θες να κερδίσεις βρε άδερφε, μπορείς να μας πεις. Όχι, πες μας δηλαδή και εμείς να καταλάβουμε. Περί τίνος πρόκειται. Έχετε πάθει πλάκα. Έχετε σαλέψει, είδατε σήμερα πώς γίνονται συνεντεύξεις τύπου. Με πόση ταπεινότητα αντιμετώπισαν τα δύο πάνελ όλους αυτούς που μαζευτήκαν εκεί να ρωτήσουν διάφορα, κάποιοι εύστοχες ερωτήσεις, δεν θα λέγα αυτές που μου μαστέριαζαν για να απαντηθούν. Αυτές που έπρεπε να απαντηθούν αυτή την εποχή, θα έλεγα. Αλλά και κάποιες πολύ ιδρυγκαδόρκες, ρε παιδί. Πάρα πολύ ιδρυγκαδόρκες. Προς τι ο λόγος, δηλαδή. Τι έχετε πάθει. Σας έχει πιάσει.

ζήλια. Έχετε πάθει τεταρτέο πυρετό. Τι έχετε, τι σας συμβαίνει τέλος πάντων. Να πάω εγώ ακόμα σε ένα τραγουδάκι Στράτου Διονυσίου και έρχομαι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερος Διονυσίου, δεύτερος Άκης Πάμου, δηλαδή στη σειρά. Τα βάλαμε, αυτό εννοώ. Και τίποτα παραπάνω. Και πάω λοιπόν εγώ στη θεματική μου. Και πρωτού κάνω αναφορά για ορισμένα πανέξυπνα ερωτήματα. Ειλικρινά πανέξυπνα. Δηλαδή έμεινα άναντος εγώ ως ακροατής, ακούγοντας τα λέω, ωραία παιδί μου, τι μυαλό είναι αυτό. Τι είπες τώρα. Και κρατώ την κουβέντα του Χάρη Παπαγεωργίου, που θα έπρεπε για μένα ήδη η φανέλα με το νούμερο 12 να έχει αποσυρθεί μαζί με αυτή τη φανέλα με το νούμερο 5 σε δύο δώσεις, σε δύο εκφράσεις, η μία για τον Αείμνηστο Ξανθό και μία για τον Παναγιώτη Γιαννάκη, και θα τις έβαζα στη σειρά Ξανθός Παπαγεωργίου Γιαννάκης, έτσι θα έκανα εγώ τουλάχιστον. Κρατώ την κουβέντα λοιπόν του Χάρη Παπαγεωργίου. Θα είμαι πάντα στρατευμένος στον Άρη και δεν λέω τίποτα παραπάνω. Τίποτα παραπάνω. Επίσης, κρατώ την κουβέντα των δύο διευθύνων συμβούλων, οι οποίοι είπαν οι ίδιοι εργασίες για την επέκταση του γηπέδου, η οποία θα είναι κατά ένα 20% βάλε εσύ, maximum 1.100-1.150 εκεί μέσα, και 4.000 διαρκείας. Ήδη έχω μπει στο site της ΚΑΕ, πολύ κατατοπιστικό για το πού βρίσκονται οι τιμές των εισιτηρίων, δηλαδή ποιες θέσεις καταλαμβάνουν στο γήπεδο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Οι τιμές για άλλους είναι καλές, για άλλους είναι τσουχτερές. Άλλωστε, τα βαλάντια ποικίλουν. Έτσι, δεν έχουμε όλοι το ίδιο πορτοφόλι, δεν έχουμε όλοι την ίδια δυνατότητα. Γι' αυτό πρέπει να το καταλάβουμε ότι δεν μπορώ να βλέπω, ρε παιδί μου, με 100 φράγκα από την τάδε θέση και την Δίνα. Θα πρέπει εγώ με τα 100 φράγκα να πάω λίγο ψηλότερα. Και να αφήσουμε πίστα συνδεσμικά να τα πάρουν τα νέα τα παιδιά τα οποία στερούνται χρημάτων, οικονομικής ανεξαρτησίας περισσότερο. Δηλαδή αυτό θέλω να πω, δεν είναι μεστομένοι άνθρωποι που να έχουν καταλήξει σε δουλειά κλπ. Και να διαθέτουν και ένα χιλιάρικο τον χρόνο, χωρίς να παρεξηγηθώ. Κάποιοι φυσικά μπορεί να έχουν την άμεση. Okay. Από την άλλη πλευρά, όπως είπα, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ό,τι όσο αντέχει το πάπλωμά μου, τόσο απλώνουν τα πόδια μου. Και εγώ θα ήθελα να είμαι στα βελούδινα με 400 ευρώ, αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Επομένως, δυνατά πορτοφόλια των οπαδών μας θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα για να αποκτήσουν τις θέσεις. Όπως και τα λιγότερο δυνατά πορτοφόλια. Τα κάθε ψήματα. Επίσης, κρατώ από τις δηλώσεις του coach Πανούλη την εξής κουβέντα. Γιατί ρωτήθηκε τι ομάδα θα παρουσιάσετε. Μια ομάδα με αθλητικότητα, ομαδικότητα και διαρκή ενέργεια. Άρα δηλαδή θα τους λιώσει στην προπόνηση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και δεν ανέχομαι, λέει, την απειθαρχία. Μάλιστα. Κωνσταντίνος, εγώ κατάλαβα, Αλέξανδρε, το εξής. Από αυτό φοβούνται κάποιοι, λέει, και δεν θα γλιτώσουν. Μάλιστα, από το κομμάτι που θέλεις να παρουσιάσουμε. Μάλιστα. Οκ. Okay. Έχω τρελαθεί με. Άλλα τους λες, άλλα γράφω. Μάλιστα.
Αυτό, κύριε Μανώλη, που στέλνετε Κώστας Δόξας Φασαρία, το θέλετε τώρα? Σας παρακαλώ, απαντήστε μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Μανώλη. Αν έχετε την ευγενή καλοσύνη. Για να ξέρω και εγώ τι θα κάνω. Επίσης, είπε μάλλον ο κύριος ο κότς Πανούλης, να το προφέρουμε και καλύτερα, ότι δεχόμαστε ρεθίσματα από το NBA και θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε αγωνιστικά ρεθίσματα, εννοούσε ο άνθρωπος, και όλα τα οποία προανέφερα προηγουμένως, τα οποία και αυτός θέλει, αυτά πρεσβεύει προπονητικά, θα τα σειράψει μαζί με υψηλό δείκτη νοημοσύνης που θα ζητήσει να βγάλει ο κάθε παίκτης. Και πάω στην επιθυμία του φίλου μου του Μανώλη. Το κομμάτι εγώ δεν το γνωρίζω, αλλά δεν μπορώ να κάνω και πίσω στις επιθυμίες ορισμένες φορές.

Λοιπόν, άσε που έχω δεχθεί τώρα πρόκα εδώ πέρα μήνυμα η Μάριον. Τρελοκομείο μεγάλο. Μεγάλο τρελοκομείο. Μεγάλο. Μου πετάει μια πρόκα νάσα του για ταβάνι είναι αυτή. Ταβανό πρόκα. Καλημέρα, Άλεξ. Καλά, λέει. Σοβαρά τώρα. Δεν ξέρεις αυτό του δόξα. Θα έπρεπε. Δεν σε αντιλαμβάνομαι. Δεν το ξέρω. Τι να κάνω. Καταρχάς, ο Τιγλούς δεν μου λέγε τίποτα. Αν μου το έλεγε κάποιος γίνεται μια φασαρία, μπορεί να το θυμόμουν. Του ακούσε άιντε και δύο φορές για μια αυτή τρίτη. Τι να κάνω, Χριστιανός. Τι να κάνω. Λοιπόν, και βγαίνει ο τύπος. Πάω τώρα σε ερωτήσεις κατευθείαν. Ναι, ναι, ναι. Βγαίνει ο τύπος. Από γνωστό. Μεγάλο. Ειδησιογραφικό αθλητικού περιεχομένου site. Και ρωτά, εσωτερικός δανεισμός ή οικονομική βοήθεια. Οι παρεμβάσεις που θα κάνετε στο γήπεδο θα είναι κοστοβόρες και μήπως στην ουσία κόψουν χρήματα, να το πω έτσι λαϊκά, από τις υλικοτεχνικές υποδομές σας. Και λοιπόν, μένω εγώ σε αυτό το site. Και δεν υπάρχει άρθρο του κυρίου. Μυστική μου κύριε, λέω. Πώς είναι δυνατόν. Δηλαδή, τι πήγες να κάνεις εκεί. Όχι να μας πεις. Άρθρο δεν βλέπω. Γκαβός είμαι. Αν δεν είμαι. Αν δεν είμαι. Και βλέπω εδώ πέρα χίλια δυο άλλα ονόματα αρθρογραφούν. Αυτούς που δεν είναι. Δεν είναι εσύ, Βλάρη, μας κοροϊδεύεις. Όλοι σε ρωτάμε. Μας κοροϊδεύεις. Και προς τι ο λόγος της ερώτησης. Και τι σε μένουν εσένα τα οικονομικά του Άρη. Φοβάσαι μη βουλιάξουμε. Δεν κάνεις καμιά δουλειά, λέω εγώ. Άντε μικρή μεγάλη σου καφενείο και γλυκή βραστό. Μάγεψε ένα γιουβαλάκι και κάνουν βουτιές στη σούπα. Ορίστε μας. Πάω από κομματάκι. Κομματάκι. Τώρα θα μου πεις εσύ, για σένα το Μάριο είναι πασέκος.

Αυτά τα κομμάτια που τελειώνουν μεταξύ μου. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Σωστά. Λοιπόν, πάω στο μήνυμα του Τζον. Την Πράγα. Κιτρινόμαυρους πολεμικούς χαιρετισμούς από Πράγα. Γιατί πολεμικούς, ωραία. Τι συμβαίνει. Μου έλειψαν οι πρωινές σου, αλλά όχι οι ελληνικές μουσικές σου. Αφού δεν ακούσε ελληνικά. Είσαι τρεαστή από την, από εκεί, από την κεντρική Ευρώπη. Βρε, χωρίς μπουζούκι και κλαρίνο. Δεν γίνεται ο Έλληνας να ζήσει. Πώς θα ζει, τα καταφέρνεις, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, Φωτεινή. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Ελπίζω να μην πήρε καμιά φωτιά η Καλαμαριά. Τώρα, δεν μπορώ να εκφραστώ. Εννοείται ότι το ξέρω, λέει η Μάριον. Περίμενε το επόμενο. Καλά. Και δεν φτάνει αυτό. Ξανακάνει αυτός ο ίδιος, ναι, ναι, ο ίδιος. Ο ίδιος αυτός με τα πολλά μαλλιά. Σαν και εμένα. Κάνει λοιπόν ερώτηση. Και λέει, κύριε Σπανούλη, είχατε άλλη πρόταση. Σαν να του είπε, περιμένατε από αλλού, αλλά τελικά δεν σας ήρθε τίποτα και καταλήξατε στον Άρη. Γιατί δεν είχατε άλλη επιλογή. Και έβαλε μετά, ήταν όριμη σκέψη. Δες καημό που βγάζουν οι άνθρωποι, ρε. Δες καημό που βγάζουν οι άνθρωποι. Αυτός τώρα κάνει αρθρογραφία φοβερή. Τι να σε πω. Πάω για τον Κωνσταντίνο. Αφιερωμένο, Κωνσταντίνε μου, σε σένα και τη Μάριο.

Λοιπόν, τον καφέ μου μέσω δίσκο, αλλά Τούρκα θα τον βρίσκω. Ήθελα να ήμουν πασάς από τον Δημήτρη Μηταράκη. Πάω στα μηνύματα. Γεια σου Κωνσταντίνε, φωνάζει και Μάριον. Και πηγαίνω λοιπόν. Ευχαριστούμε για τις βουρκάλες, για τις κανόμισες. Χαχαχα, πονάνε, αλλά θα περάσει με ένα ντεπονά. Περνάει με ντεπον. Είναι σίγουρο. Να το προτείνουμε. Βρε, θα λένε πάλι τα ίδια. Όχι, τι πάθανε. Ρε, τα ίδια έχουμε. Πάω στο Τζόν, την Πράγα. Με τα λάτσα που, αλλά έχει κολλημένος. Πάω μέχρι τζάζ και ρε, τώρα πώς ταιριάζει τζάζ τώρα με το μέταλλο, δεν μπορώ να σε καταλάβω. Άντε με το ρεμπέτικο, πες το καλό να πάει. Οι Τσέχοι έχουν τώρα, λέει, τους μετάλλα στην κλασική μουσική. Μάλιστα. Πολεμικούς χαιρετισμούς λόγω επειδή του Θεού του πολέμονται. Δεν με πήγε. Έχω πάθει και πώς το λένε. Με αυτά που άκουσα σήμερα, άντρεπε. Κοντεύω να βγάλω μαλλιά. Κοντεύω να βγάλω μαλλιά. Μα του είπε του ανθρώπου. Κάτι είπε η Μάριον, κάτι, ναι, κάτσε. Η Μάριον κάτι είχε πει πριν. Και μπροστά. Όχι σαν. Έτσι το ρώτησε, λέει, ο Βλάξ από το Τουρκόπολη. Είναι ερώτηση τώρα αυτή, κυρία μου. Είναι ερώτηση. Ήτανε, λέει, όριμη σκέψη. Ρε τι καηλέ τραβάνε ρε. Πω. Τι πάθαν τα παιδιά. Έφυγε και ο Λούτς. Καταγγέλλω επίσης. Τον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, διότι δεν ξέρω αν παραιτήθηκε ή τον άφησε να παραιτηθεί ή τον έδιωξε. Μου στερεί τη χαρά να φωνάξω στο Αλεξάνδριο και οπουδήποτε αλλού, ούλε λέει και αμάν αμάν, αταμάν, αταμάν, κάλτερη τσακάλτερη βρε. Έλα Μάριον δικό σου. Και για τον Γιάννη από την Πράγα που λέει αρέσκεται στα ρεμπέτικα, αλλά και για τον φίλο μου του Μανώλη.

Κάτσε, κοντά σημά είμαστε. Περίμενε, περίμενε. Πάω τώρα στον Γιάννη από την Πράγα. Στάσου, πέραν λέει της πλάκας, εμένα με ενθουσίασε από όλο το σημερινό τα δύο παιδιά στη διοίκηση. Καθαρό βλέμμα, λόγια απλά και κατανοητά και παράλληλα γνώση και παιδεία. Εγώ σε κάποια φάση τρελάθηκα με τα αγγλικά. Αγγλικός όρος από εδώ, αγγλικός όρος από εκεί, έχασε την μπάλα. Λέω, τόσο πίσω έχω μείνει. Κάτι μεντάλιτι λέει, κάτι... Τι τούτα, χρησιμοποιήστε την ελληνική γλώσσα που την ξέρουμε. Αμάν και εσείς, όλοι να δείξετε ότι κάτι ξέρετε. Πω πω. Επανέρχομαι, έτσι. Α, ναι, τι λέμε τώρα. Έρασπορ. Έρασπορ. Εκπομπή για το μπάσκετ 5 με 6. Βάζει και το ηχητικό που είχαν βάλει Chicago Bulls με τον Alan Parson. Βέβαια. Κουβέντα. Μας πρίξαν τα σκότια. Να μην πω τίποτα άλλο. Αν και η ώρα είναι περασμένη, μπορώ να το πω δηλαδή. Αλλά δεν κάνει. Δεν κάνει, κρατάμε και κανένα επίπεδο. Μας πρίξαν τα σκότια. Ποιος έδιρε, ποιον, πού τον έδιρε, γιατί τον έδιρε. Και τοξικότητα και αυτό και εκείνο και το άλλο. Μία ώρα τα ίδια και τα ίδια. Τα ίδια και τα ίδια. Ρε, δεν ονομάζεται την εκπομπή Ολυμπικό Πανάθα. Που σας πληρώνουμε εκεί πέρα. Και δεν έχετε να πείτε τίποτα άλλο. Μία αναφορά έκανε τον 5 δευτερολέπτο. Για την... συνέντευξη τύπου 5 δευτερολέπτων για να μην σου πω και πολλά ήταν. Μπορεί να μέτρησε λάθο. Η Έρασπορ. Που κατά τα άλλα είναι αμερόληπτη. Αλλά περιμένω και τον κύριο Ιωάννου να δω τι θα πει. Βέβαια. Μεγάλος μπάσκετο μυαλοπόλης. Βεβαίως. Προπαγάνδα συνεχίζεται, δεν υπάρχει κανένας άλλος από τον Ολυμπικό Πανάθα. Το μπέρδεψε τη γλώσσα μου. Ολυμπικό Πανάθα, το είπα. Κανείς άλλος, χρόνια τώρα. Α, πες και καμιά κούλα που και που, και αυτά είναι. Τώρα βγήκε και το άλλο το παιδί. Πάω τώρα με μέτρη.

Το τραγουδάει ο Γιάννης για τον Λούτσι. Αν ο άλλος που πήγε και ψώνισε από το γυροκομείο

Ο Γιαννάκης έβαγε πόρτα από έναν Ισπανό. Αλλά δεν μας είπε ο άλλος, αυτός που έκανε τις έξυπνες ερωτήσεις, βέβαια. Τελικά, αυτοί που θα παίξουνε από Οκτώβριο θα πάνε στο Ιβανόβιο ή τα βρήκαμε.

Λοιπόν, πάω στα μηνύματα. Γίνεται τη κακομοίρα, γίνεται. Ντέμι. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Καλησπέρα, Ντέμι. Τι γίνεται εκεί στο Αμέρικα, πώς πάει. Όλοι γνωρίζουμε την ατζέντα εκείνου του μέσου. Η ΚΑΕ. Γιατί δεν του κλείνει την πόρτα. Έλατε. Την ίδια απορία έχω κι εγώ. Τι περίμενες, δεν τους ήξερες. Δεν τους ήξερες. Βέβαια. SDNA. Μπαίνω τώρα πριν από 15 λεπτά. Ο απεσταλμένος που στείλανε δεν έκανε άρθρο. Δεν αρθρογράφησε τον παλικάρι. Ρε άλλα πράγματα. Τι γίνεται εδώ. Έχουν τόσο μεγάλο επιτελείο και πηγαίνει ο γραμματέας και θα δίνει, ο γραμματικός που λέγαν κάποτε, και θα δίνει σε κάποιον άλλο. Θα με τρελάνε, θέλουν. Λοιπόν, λέει Μάριον τώρα, πραγματικά θαυμάζω την υπομονή σου που τους ακούς. Μα θέλω να μαθαίνω τι γίνεται. Αυτοί αύριο μεθαύριο θα έρθουν να γλύφουν και να λένε πω και τι σύλλογος είναι αυτός και τι ομαδάρα είναι αυτή και εκείνο και τ' άλλο και πρέπει να κάνετε μας τη χάρη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τραγουδάκι θα πάω και θα πάω σε ένα έτσι ομορφούτσικο. Πολύ όμορφο. Για τον κύριο Ουλελέ, αμάν. Για να δούμε.

Λοιπόν, και στην ερώτηση που δέχτηκε το δίδυμο Αγαπητού και Δίρονα, λέει, τι θα κάνετε με το γήπεδο, μία χαρά, στάση κράτησαν και οι δύο. Και για το παλέ μιλήσαν, το Αλεξάνδρου δηλαδή, πώς μπορούν να κινηθούν. Σιγά μην είχα δει όμως να σου πει λεπτομέρειες σε εσένα που ήρθες από το νέο, από αυτό, ναι, το ωραίο, από αυτό το, πώς το λέει, η Μάριν Τρουκόπολης. Θα σου δώσει εσένα ακριβώς το τι θα κάνει. Όχι, τελευταία θα τα μάθει. Ο σοβαρός σύλλογος έτσι κινείται. Καταστρώνει τα σχέδιά του. Καταγράφει τις διπλωματικές κινήσεις. Πρώτες, δεύτερες, τρίτες και τέταρτες. Και αναλόγως την ώρα ελύσεται. Και εξελίσσεται. Αν καθίσεις καμιά κάσου κάτι να σου πει εσένα τι πρόκειται να κάνει. Ορίστε μας. Τι νομίζεις δηλαδή, πιο έξυπνοι? Γιατί εδώ που τα λέμε, παίζει η ανάπλαση της ΔΕΦ. Ένα. Αλλά η δεύτερη λύση έχει να κάνει και με την περίπτωση της άλλης διπλής ανάπλασης. Βλέπε Χαριλάου, Παύλα Κλάντης Βικελίδης και οικόπεδο στην περιοχή του ΙΚΕ. Αν δεν κάνουν λάθος δηλαδή. Τουσά δεν τα λέω. Γι' αυτό λοιπόν, για τούτο εδώ, το λόγο θα ρίξω αυτό εδώ το κομμάτι. Ευχαριστώ και τον Κωνσταντίνο που μου δίνει θάρρος, ρε παιδί, και προπατάω.

είχε απαντηθεί ερώτημα σχετικά με το γήπεδο, πετάει ο άλλος από την Μέτροσπορτ και λέει το εξής. Με το γήπεδο τι σκοπεύετε να κάνετε? Εν ολίγης θα λέω έτσι, η Τάκτουκ. Και παίρνει την εξής απάντηση, την οποία αν κοιτάξει κανείς πίσω την ιστορία, τον έχει κάνει ο δικός μας καλατιού. Εδώ ανήκουμε. Τελεία. Τι τη θέλεις μετά την άλλη απάντηση? Τα είπε όλα με δύο λέξεις. Εδώ ανήκουμε. Χώρια ότι το γήπεδο το παλαιό του Άρεως ήταν εκεί που βρίσκεται το Βελίδιο. Χώρια αυτό. Χώρια ότι εκδιωκθήκαμε από το καθεστώς μεταξάπουκι. Κατά δεύτερο λόγο, αυτός που έκανε ξακουστό αυτό το γήπεδο σε όλη την Ευρώπη και μιλάει για το Αλεξάνδριο αθλητικό μέλαθο, ένας είναι. Είναι κι άλλο. Εδώ ανήκουμε. Τα είπε όλα το παλικάρι. Αλλά επαναλαμβάνω ότι όλο το παιχνίδι θα παιχθεί εκεί στην ανάπλαση της ΔΕΘ. Είναι περίπλοκο, είναι δύσκολο, αλλά ανάγκα και θεοί πείθονται. Έρχονται εκλογές τον Σεπτέμβριο. Μην ξεχνιόμαστε. Πάω στον τένις. Ο Μπράντοβιτς κλείνει στο Παναθηναϊκό. Ο Σότς έχει εκφραστεί δημόσια αρνητικά για τον Αν. Και δεν βλέπω να μείνει. Λέει, θα υπάρξει θέμα σε περίπτωση που δεν κλείσουμε τον Τζέμις. Ας τον Τζέμις, ξέχασέ το. Που είπε το κόρτς Πανούλης, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τον ήθελες εκτός να μας κάνει τρίπλα και νησιά. Όχι, τον Αν δεν τον ήθελα. Γιατί είμαι κόντρα σε τέτοιους χαρακτήρες που μπορεί να σε βάλουν σε φοβερά προβλήματα. Και μετά να τρέχεις να κρυφτείς. Θα ήθελα έναν Αμερικάνο τύπου Ρόι, όχι στην ίδια θέση, που να τα δίνει όλα. Που να λέει, τα είστε με παιδιά, φέρτε φαγητά σπίτι και εγώ θα παίξω, μη στεναχωριέστε. Τα ίδια λέει και ο Γκάνεφ. Αφήστε και κάνει μια μπύρα και εγώ εδώ είμαι. Το πολύ πολύ ασπάσω και μια μπασκέτα και να τρέχουμε. Φυσούσε ξανά μέσα αυτός.

τριετές με αυξημένες αποδοχές. Γιατί μόλις άκουσε ότι υπάρχει περίπτωση να ανηφορήσει για τον Άρη, καίγεται τώρα. Άλλο ένα μειονεκτημά, μα καθόταν ο Αταμάντα, τον παίρναμε. Δεν υπήρχε περίπτωση, τον είχε καταστρέψει. Εγώ λέω ότι ο Τολιόπουλος είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένος του Μαναϊκού σε σχέση με το τι αποδίδουν τα εκατομμύρια, 4,5 εκατομμύρια παίρνει ο κύριος Ναν, που λες Ντένις. Και ο Βασιλάκης παίρνει κοντά στα 500 χιλιάρια. Αυτή είναι τραγική διαφορά, και ο ένας να είναι αλλού και αλλού και ο άλλος να τρέχει να βγάλει τα κάρσανα από τη φωτιά. Δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δύσκολα για αυτό. Αλλά τα έχουμε εκπλήξει φοβερές. Η μία έρχεται ως ο νούπο. Μην τρελαίνεστε. Έρχεται ως ο νούπο. Λίαν συντόμως. Λίαν συντόμως. Τραγουδάκι. Και πάλι όχι, να μην βάλω αυτό, να βάλω το άλλο. Ναι. Βάλω αυτό εδώ. Το έχω ετοιμάσει.

Λοιπόν, και πάω στα μηνύματα Τροχάδη, καλημερίζω και τον αγαπητό φίλο Θωμά. Κωνσταντίνος λέει μεγάλη σωτηρία και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ντένις, και εγώ το ίδιο. Ο Σπανούλης είπε αδύνατον, αλλά ο Ζήσης είπε ότι τίποτα αδύνατον κι όλα γίνονται. Επομένως, να ετοιμαζόμαστε για υποδοχή James. Τι να σου πω ρε παιδί, ξέρω, λες. Μπορεί να μου πεις κάπως έτσι ξεκινήσαμε και με τον Βασίλη του Σπανούλη, αλλά... Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, αλλά πολλά τα λεφτά ρε παιδί. Πάρα πολλά τα λεφτά. Τώρα, τι ήθελα να πω, α ναι βέβαια, ναι, το έχω και σημειωμένο. Τέλειος ο συμβολισμός της ΚΑΕ, γιατί πρέπει να δίνουμε σημασία στα σύμβολα και στους συμβολισμούς, για την ανακοίνωση των διαρκείας στις 19 και 14 πρώτα λεπτά. Τέλειος. Τέλειος ο συμβολισμός. Επίσης, μου άρεσε πάρα πολύ η δήλωση ισορροπία στο αγωνιστικό και στο εμπορικό κομμάτι. Δυνητικά λέει, ο οπαδός μπορεί να είναι και πελάτης. Αλλά αυτό λέει δεν έχει να κάνει με το αγωνιστικό, έχει να κάνει με το εμπορικό. Προσέξτε, γιατί κάποιος άλλος μας χαρακτήρισε πελάτες μέσα έξω. Δηλαδή, να έρθω εγώ στο γήπεδο και να αφήσω τα ωραία μου λεφτά τριγύρω, είτε αυτό λέγεται μπουτίκ, είτε αυτό λέγεται εστιατόριο, είτε αυτό λέγεται καφέ, είτε αυτό λέγεται μουσείο, παύλα τροπεοθήκη κλπ. Και πόσα ακόμα θα υπάρχουν. Μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, πάρκινγκ το οποίο θα πληρώνεις για να μπεις μέσα και θα έχεις μαζί με το διαρκεία σου και τη θέση σου. Λέει τώρα ο Κωνσταντίνος, Αλέξανδρε, λες τυχαία ο Σπανούλης να ανέφερε τον Μάικ Τζέιμς και τον Κέβιν Πάντερ. Ή κρύβεται κάτι πίσω την αναφορά του. Τι να πω Κωνσταντίνε μου. Πλέον, ανέκαθεν ήταν έτσι μάλλον. Μία μεταγραφή είναι μία ολόκληρη διπλωματική κίνηση που εμπεριέχει μέσα της μικρότερες διπλωματικές κινήσεις, μπλόφες, πιέσεις, ένα σωρό πραγματάκια. Σαν πως εμείς είμαστε μπροστά όταν τηλεφωνιέται ο coach Σπανούλης με τον general manager Ζήση. Λέει, μιλάνε λέει, μέχρι τις 5 ώρα το πρωί. Αλλά για αυτήν και είναι μπαλάδι. Αυτοί δεν πρέπει να κοιμούνται μαζί με τις γυναίκες τους. Πρέπει να έχουν ξεχωριστό δωμάτιο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πού να βγάλεις άκρη. Να ήμουν μπροστά, να ήσουν μπροστά. Άλεγα μου ότι, λες. Το επόμενο κομμάτι το αφιερώνω στον Ντένις.

Εδώ είμαστε. Να πάω και σε ένα μηνυματάκι τώρα εδώ. Στη συνέχεια λοιπόν του Κωνσταντίνου το μήνυμα για τον Τζέιμς και τον Κέβιν Πάρνερ, λέει θα κρύβεται πίσω από την αναφορά και μάλιστα λέει μπροστά στο Σιάο σαν να του λέγε πάρε το μήνυμα. Είπα, ξέρω εγώ. Ο Δωμάς λέει, εμένα οι ερωτήσεις του SDNA και Μετρόπολης που δεν μου άρεσαν ήταν αυτές, εμένα δεν μου άρεσαν όλες οι ερωτήσεις από τον που δεν μου άρεσαν ήταν αυτές με το budget που αμφισβήτησε ότι θα ήταν 10 εκατομμύρια και την άλλη που με ρώτησαν, που ρώτησαν αν περίμενε πρόταση από άλλη ομάδα που τελικά δεν ήρθε και γι' αυτό κατέληξε στον Άρη. Το είπα, το είπα. Ο κύριος είναι αυτός, αυτός τότε με τα πολλά μαλλιά ρίχνουν άδεια, λέει ο Δωμάς, για να πιάσω γεμάτα. Ιδίως την τελευταία ερώτηση, αν ο Σπανούλης δεν το χειριζόταν σωστά κατευθείαν, δεν θα είχαμε διχόνια. Τώρα να πω ότι ο Βασίλης είναι γάτα. Να μην το πω. Πες ότι απάντησε τυχαία έτσι. Εσύ βρε σαρδανάπαλε. Για να μην πω τίποτε άλλο. Ναι, αυτός. Αυτός. Αυτός ο μάμου. Αυτός επιφυλάσσομαι. Κρατάω πισινή. Κρατάω πισινή. Θα έρθει η ώρα. Αυτός που έγραψες. Τόσο πάστορας. Λοιπόν. Τι έλεγα. Για το πώς το χειρίστηκε ο Βασίλης. Μια χαρά. Μια χαρά. Ήτανε λέει όριμη σκέψη. Έκανα αναφορά και προηγουμένως. Πω πω. Τι λες. Έλα ρε. Σοβαρά. Σε κάποιο site διάβασα λέει ο Κωνσταντίνος ότι η Μπαρσελόνα δίνει για τον Τζέιμς. Έτσι να μετρήσω εδώ. Ένα. Δύο. Τρία. Αυτά είναι 3 εκατομμύρια ή 30. Πλάγα με γάντσο. Δίνει για τον Τζέιμς 30 εκατομμύρια. Που πάμε. Για 2 χρόνια είναι λέει μέσα στις δυνατότητες του Ρίτσα. 30 εκατομμύρια. Εσύ πώς μας ξέρει και να μηδενικό. Εσύ πάρα πολλά 30 εκατομμύρια για να παίκτη. Ούτω μέση. Τι λέει. Τρία. Α. Μα. Με τι σας σωστά εγώ. Ένα. Δύο. Τρία. Με 3 εκατομμύρια έγραψε. Ναι, σωστά εγώ δεν το διάβασα καλά. Πόλωσα τα γόρι μου. Τόσα πολλά επιθετικά. Όχι, εγώ δεν το διάβασα. Τέλος πάντων τώρα. Τι ψάχνεις να βρεις. Λοιπόν. Πολλά λεφτά ρε. 3 εκατομμύρια τώρα για να παίξει, τι θα δώσει για τους υπόλοιπους. Δεν νομίζω παιδιά, εγώ βλέπω εκεί πέρα, δηλαδή το ανώτερο που θα μπορούσε να δοθεί σε κάποιο παίκτη θα ήταν αναλόγως και ποιος είναι αυτός, αν δεν 2 εκατομμύρια. Αλλά κρατηθείτε, ένα πράγμα θα σας πω. Θα έρθει παίκτης γνωστός, που αύριο μεθαύριο θα καθίσει δίπλα από τον Νίκο το Ζήση. Γράψτε το. Δεν λέω τίποτα παραπάνω.

Λοιπόν, να κάνω μια παρένθεση. Συμβουλή για το Ζεμπέκικο. Μην κάνεις τον έξυπνο, ειδικά εσύ που έχεις μάθει σε συλλόγους να χορεύεις και πολύ καλά κάνεις και υπέρ αυτού είμαι, αλλά ο καμιλιέρικος Ζεμπέκικος δεν έχει καμία σχέση με τον Απτάλικο. Δεν μπορείς να χορεύεις Απτάλικο πάνω στον καμιλιέρικο. Δεν γίνεται, ρε παιδί. Δεν βγαίνει. Με τίποτα δεν βγαίνει. Το πιο έξυπνο κόλπο, ειδικά στον καμιλιέρικο, είναι να αφήσεις τον ρυθμό να καθοδηγήσει τα βήματά σου. Πάρα πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Και λέει τώρα ο Κωνσταντίνος, 3 εκατομμύρια λέει για 2 χρόνια, Αλέξανδρε. Δεν είναι πάρα πολλά. Για να διαβάσω τι λέει. 3 εκατομμύρια είναι πολλά, λέει, για να γλεντάς την Αθήνα και Πέρεα. Ρωτάει, 3 χρόνια. Το χάσαμε. 3 εκατομμύρια είναι πολλά για να γλεντάς την Αθήνα και τον Πειραιά. Αν είναι παιδιά το χρόνο, είναι πολλά. Εδώ να παίρνει 4,5 το χρόνο. Μην γίνει για ξύλο. Φέτος δεν απέδωσε τίποτα. Δεν απέδωσε τίποτα. Ξεφούσκωσε. Αν είναι για 2 χρόνια 3 εκατομμύρια, δηλαδή 1,5 και 1,5, πάσω. Αλλά σαν πως εγώ τα δίνω. Εγώ κανονίζω. Ή εσύ ντένεις και ο Κωνσταντίνος και όποιος άλλος. Εδώ είναι το ερώτημα. Άλλος πληρώνει. Άλλος πληρώνει και αυτό πρέπει να το λέμε για όλους. Αλλά έλατε, ο άλλος δεν βλέπει πως οργανώνεται μια ομάδα. Βαθιά ανοιχτωμένος. Δες ποιος είναι πρόεδρος. Ο Χάρης ο Παπαγεωργίου. Εσύ τώρα 11 χρόνια βρε τα αγόρι μου. 11 χρόνια. 11 χρόνια. Δεν μπορούσε να βάλεις ένα αντίστοιχο τέτοιο πρόεδρο. 11 χρόνια είσαι βρε παλικάρι. Δεν μπορούσε να βρεις μέσα την οικογένεια του Άρη ένα τέτοιον άνθρωπο. Τον είχες και τον έγιψε με τον τρόπο σου. Είχες καλύτερο πρεσβευτή του ονόματός από τον Άγγελο Χαριστέα, για παράδειγμα. Τρελαθώ εντελώς. Τρελαθώ εντελώς. Τέλος πάνω. Να πάω εγώ σε κανένα τραγουδάκι, γιατί μήνυμα καινούργιο δεν ήρθε. Γνωστή, λέει, Τάνα, ο πάστορας. Τι να σου πω. Τι να σου πω. Τελικά αυτοί αποφάσισαν, παιδιά, τι θα γίνει. Θα παίξουν Ιβανόφιο. Γιατί δεν τα βρήκανε. Είναι ακριβό το ενίκιο. Με πολλά τα λεφτά. Πάρα πολλά τα λεφτά. Άντε και ένα ακόμα. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Παλιό, αλλά ωραίο.

Και πολύ καλά έκανες, φίλε Κωνσταντίνη, σωστά αναγνώρισες. Αυτή η ερμηνεία είναι από τον Δημήτρη Κοντογιάννη, έναν αξιολογότατο ερμηνευτή, παύλα μουσικό, γιατί παίζει αρκετά νυχτά έγχορτα ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το ηχόχρωμά του και το τραγουδισμά του, δηλαδή η τεχνική του. Άλλωστε με την ίδια ευκολία τραγουδά και παραδοσιακό άρτια, θα έλεγε κανείς. Αυτή η παρένθεση, έτσι, η μουσική. Για λέω τώρα για το θέμα μας. Στέλνει η ΕΡΤ απεσταλμένο, συγγνώμη. Και τι ρωτάει. Το τουρνουάλι θα το κάνετε φέτος. Έχετε προγραμματίσει κανένα? Πρόκειται να κάνετε τουρνουά για τον κύριο Παπαγεωργίου ή για τον Νίκο Γκάλη? Παπαγεωργίου γελάει, χαμογελάει από τη μία πλευρά. Από την άλλη παίρνει την απάντηση, δεν θυμάμαι από ποιον, αν ήταν από τον Αγαπητό ή από τον Βίρονα, και λέει όχι, δυστυχώς λέει, αυτό δεν μπορεί να συμβεί φέτος λόγω των εργασιών του γηπέδου. Μα το έχει πει ο άνθρωπος χίλιες φορές, όταν το ρωτάτε για το γήπεδο, όταν το ρωτούσατε για το γήπεδο, ότι φέτος έχουμε εργασίες, αλλά θα είμαστε έτοιμοι με την έναρξη του πρωταθλήματος. Πότε να το βάλει το τουρνουάρε, τα αγόρι μου? Πότε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή. Τις ψάχνατε πολύ αυτές τις ερωτήσεις? Γιατί δεν παρευρεθήκατε δίκαια, αλλά πρέπει να πείτε και μία για να δώσετε το παρόν. Για το όνομα του Θεού και της Παναγίας. Και συνεχίζει ο άλλος πάλι ερώτηση, βάζοντας μπροστά απόφευμα και λαϊκή ρίση τύπου με παλιό ύφασμα κουστούμι δεν γίνεται. Και εννοούσε το Αλεξάνδριο. Τώρα τι να σε απαντήσω εγώ σε έναν παγόρι. Μόνο αυτό που απέφχομαι, έτσι, για τον κύριο το συγκεκριμένο, είναι μη δει κανένα, πέφτει κανένα Αλεξάνδριο από την κορφή ως τα νίκια. Γιατί άμα το ψάξεις, καταρχάς ο Αλεξάνδριος καμένο. Μην τυχόν και πέσει κανέναν αρχιτέκτον και σαν κανέναν πολιτικό μηχανικό τσιμάνι και πάρουν για ακόμα καμιά 5-6 στρέμματα, 7, 8, 9, 10, 15, 20. Και δεις κανένα καινούργιο Αλεξάνδρου να ξεφυτρώνει εκεί πέρα και να πεις πω που Παναγιά μου τι πάθαμε. Εσύ τελικά θα παίξεις το Ιβανόβιο, δεν μας είπες. Δεν μας είπες.

μουσική και ένα φοβερό κομμάτι από τον Νίκο Γκάτσο και τον Σταύρο Ξαρχάκο. Και ευθύς αμέσως και εγώ θα το επιλέξω από ένα σπάνιο ντοκουμέντο της κρατικής τηλεόρασης.

Σαφώς λοιπόν και Τάκης Μπίνης, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, κάποτε πρέπει να κάνουμε και ένα αφιέρωμα στον Τάκη Μπίνη, αλλά αυτό που με στεναχωρεί πάρα πολύ είναι ότι δεν έχουμε πολλές ηχογραφήσεις από την Λίτη Βαλαβάνη, τον Καμπουρέλο και τον Σοκράτη από τον Μινουή. Που όταν μου είπαν για το Μινουή ήμουνα πιτσιρίκες. Όταν μπήκα μέσα νόμιζα ότι βρίσκομαι σε μία μυσταγωγία φοβερή. Φοβερή. Και στην Αγγλία, έτσι, εκεί το γνώρισα εγώ, εκεί στην Καμάρα, το μετά που ήταν εκεί κάπως. Πιο Λούμπεν θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, η ώρα είναι και 56 πρώτα λεπτά, σιγά σιγά και εγώ θα πρέπει να σας αφήσω. Θα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, στις 12 δηλαδή. Έτσι, θα πάω επίσης σε ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Γυναικείο.

Να σας ευχαριστήσω όλες και όλους για την πολύ όμορφη παρέα που κάναμε και σήμερα. Να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Και να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Στο επανακούλημα.